0: ποτήρια, άγρυπνος στα παραπολιτικά.
1: Θα σου λέγα τώρα κάτι, αλλά έχει χάρη.
0: Ποια θέματα σας απασχολούν τις νύχτες?
1: Να δείξουμε κατανόηση, αλλά πώς?
0: Τι λέτε στον εαυτό σας όταν δεν θέλει να παραδεχτεί την αλήθεια?
1: Δεν ξέρω τι θα κάνεις, κοίτα να σταματήσει αυτός ο σαματάς. Συνοηθήκαμε, άγια!
0: Και μπήκαμε στην τέταρτη ώρα της εκπομπής, είναι 3:02 πρώτα λεπτά. Στο φίλο που έλεγε ότι τον ενθουσιάζει ο πιτσιρικάς που λέει «Κυρίες και κύριοι, τώρα η εκπομπή», πρέπει να σου πω, αγαπητέ φίλε, ξέρασα να σου το πω πριν, ότι είναι γιος, τότε ήταν 5 χρονών, ενός ηχολήπτης στο Real όταν ήμουνα, του Λάσκαρη, το μικρό του όνομα Λάσκαρης, επώνυμο αγοραστός, και τον παρακάλεσα αν γίνεται να, όπως έχω κάνει και με τον Ηλία το Σελιμά που ακούγεται η κόρη του, αν μπορεί να πει «Κυρίες και κύριοι, τώρα η εκπομπή». Δεν μπόρεσε το πιτσιρίκι να πει τη λέξη «εκπομπή» ούτε σε 40 φορές. Και του λέω «Δεν πειράζει, δώσε μου το στικάκι να δω». Και ακούω «εκπομπή» και λέω «Α, μάγκα μου, δεν ξανακάνω εκπομπή ποτέ, θα κάνω εκπομπή πάντα». Και μου έμεινε χρόνια, δηλαδή, είναι αυτή η ιστορία. Κρατάει χρόνια αυτή η κολόνια. (2) 11 10 80 8 8 0 2 11 10 80 8 8 0.
2: Πάρτε χαρτί και μολύβι.
3: Μολύβι και χαρτί.
4: Μολύβι και χαρτί γρήγορα.
2: Λοιπόν, 2 11 10 80 8 8 0.
4: Πάρτε τηλέφωνο. Πάρτε να σας πάρουμε.
0: Κύριε Βασίλη από το Ήλιον, καλημέρα σας.
5: Καλημέρα, καλημέρα.
0: Καλώς τον.
5: Χαίρομαι που ξαναμιλούμε, είχαμε να μιλήσουμε κανένα χρόνο και λοιπόν.
0: Ναι.
5: Η αφορμή και τι αποπειρά είναι, συμβαίνει καμιά φορά, από κάποια που άκουσα από τους ακροατές, από τους συνακροατές.
0: Ναι, ναι.
5: Δεν είναι ακριβώς το θέμα δηλαδή.
0: Παρακαλώ.
5: Για να κερδίσουμε το χρόνο, πρώτον, ο πάρα προηγούμενος ακροατής, ο δικαστής νομίζω κάπως.
0: Ναι, ναι, ο Βασίλης Φασάλης.
5: Πολύ είναι με ενάργεια, έτσι, την έχω ξανακούσει αρκετές φορές, συμφωνώ και τώρα συμφωνήσα στο τρόπο 90%. Απλά σε ένα που, αν κατάλαβα καλά, έτσι, δεν με κάλυψε. Είναι, θεωρεί δηλαδή την απειθαρχία, ας πούμε, που χαρακτηρίζει κατά κάποιο τρόπο τους Έλληνες, ότι ανάγεται, ας πούμε, από αρχαιοτά των χρόνων. Ας πούμε, έκανε μια ωραία αναδρομή.
0: Ναι.
5: Εγώ νομίζω είναι πιο απλό. Θα συμφωνήσω με τον τελευταίο ακροατή και με τον πρίτανη της δημοσιογραφίας, τον Γιάννη Μαρίνο, του Οικονομικού Ταχυδρόμου,
0: ναι,
5: που τα έγραφε αυτά, έχει αφιερώσει δηλαδή κάποια άρθρα συγκεκριμένα ακριβώς για αυτό το θέμα που ανέφερε ο δικαστής, που δεν είναι ακριβώς το θέμα της εκπομπής, ότι είναι παρενέργεια της αντίθεσης πτώσης της Χούντας. Της Χούντας.
0: Ναι.
5: Δηλαδή, μην γίνει παρεξήγηση, δεν λέει κανείς ότι πριν ήταν στοιχεία τάξης ασφάλεια. Εκεί ήταν και παγκόσμιες εξελίξεις βέβαια, έτσι, μετά την εκτέλεση το Μάη στο Παρίσι, αλλά ήταν, επικράτησε, το είχε εξηγήσει πάρα πολύ ωραία, πιθανώς και άλλοι και συγγραφείς και τα λοιπά, ότι έγινε μια παρενέργεια, ότι το να κάνουμε μια παρανομία μικρή, μεγάλη, εντάξει, είναι κοντραντίσταση στην αρχή, που η αρχή ήταν καταπιεστική βεβαίως, θα έπρεπε να υπάρχει αντίσταση, ίσως δεν έγινε αρκετή επί Χούντας. Το είπε ο τελευταίος ακροατής περίπου, αλλά αυτό ήθελα να πω. Δηλαδή δεν, υπάρχουν πολλά και ισχύουν αυτά που είπε ο δικαστής, αλλά νομίζω είναι πιο απλό το πράγμα. Το δεύτερο που θέλω να σχολιάσω, βασικά για αυτό θα να πάρω τηλέφωνο, όπως θα τελειώσω, αλλά δεν αντέχω να μην αναφέρω το επόμενο ακροατής που είπε για το ψωμί και τη ζάχαρη.
0: Ναι, ναι, ναι.
5: Και αυτά είναι η μαγεία του ραδιοφώνου και της δικής σου κομπής, Μάνο. Ενώ το όσα έλεγε εμένα, μην παρεξηγηθείτε, θα περιμένετε το καλό το χωρίο το τέλος. Ήταν, είπε τα διάφορα, μου φαινόταν λάθος, επίσης δεν είχε ακούσει καλά το θέμα, μίλησε για αυτοεκτίμηση, ενώ από ό,τι κατάλαβα είναι η αυτοκριτική.
0: Ναι.
5: Είπε πίσω στο ότι καλύτερο, το πιο σημαντικό, όχι στην εκπομπή, στο σύμπαν. Είπε ότι το πιο σημαντικό είναι η αγάπη.
0: Ναι.
5: Και εκεί που έλεγα, μα τι λέει και γιατί τον αφήνει ο Μάνος, λέω, να η μαγεία, ας πούμε. Δηλαδή ο άνθρωπος δάνε καλά, τον ευχαριστώ. Ναι, αυτό είναι, το, όπως λέει ο Απόστολος Παύλος, πίστε, ελπίστε, αγάπη, μίζω ότι ήταν αγάπη, άνθρωπος που κατέχεται στην ψωμί του κόσμου κτλ.
0: Μη βιάζεσαι.
5: Ναι, αυτό δηλαδή που του είπε στο τέλος, για να κάνω έτσι μια χαριτωμένη παρομοίωση, έτσι, να δώσουμε ενδιαφέρον τέτοια ώρα, όπως τελειώνει η υπέροχη ταινία Μπλε του Κισλόφσκι με το αριστουργηματικό τέλος, ήταν αυτός ο ακροατής που το υπόλοιπο, ας πούμε, φαινόταν τελείως αδιάφορος και λάθος, και Άρα να μην βιαζόμαστε, γιατί το κάνω αυτοκριτική τώρα. Να, κάνω αυτοκριτική αυτή τη στιγμή.
0: Ναι, ναι, ναι.
5: Πού είναι το θέμα, δηλαδή. Να λοιπόν η αυτοκριτική.
0: Σε ποιον ακροατή αναφέρεσαι.
5: Πού είναι το θέμα, δηλαδή.

0: θεωρώ ότι τα πράγματα είναι πιο απλά να τα τυχούνται, όπως Γιάννης Μαρίνος, ας πούμε, ήταν ο Νικός Αχυδρόμος, παραπέμπω εκεί. Επίσης έγινε σήμερα, επειδή δεν άκουσα την εκπομπή, άκουσα και την συνέντευξη από το Status. Ναι, θα το πω και αυτό χιουμοριστικά μια σύμπτωση, πολύ για λόγους περί DNA, δηλαδή από το Status που είπε το DNA είναι το ραδιόφωνο, είναι το DNA, το DNA της απειθαρχίας που είπε ο δικαστής, το DNA της αυτοεκτίμησης ή κάπως έτσι που είπε ο άλλος είναι ακροατής. Κάμε πολύ κουβέντα για DNA. Ισχύει, κοίτα, ας κλείσουμε με αυτό λίγο έτσι, λίγο επιστημονικο-φιλοσοφικά. Αυτή η κουβέντα που είναι τα βασικά ερωτήματα, όχι απλά εκπομπών ή εκπομπής της ζωής και της επιστήμης, είναι αν, και όλοι το αντιμετωπίζουμε και στην πράξη καθημερινότητα πέρα από την επιστήμη, είναι είμαστε, καθοριζόμαστε αυτό που κάνουμε, ζωές μας, επιλογές μας, από το περιβάλλον που έχουμε ζήσει, που έχουμε μεγαλώσει, που ζούμε, ή από το DNA μας, από τον χαρακτήρα μας.
1: Νομίζω από το περιβάλλον. Αν με ρωτάς εμένα.
0: Ναι, πάνω κάτω και τα δύο, επίσης για να δώσουμε ξανά.
1: Και αυτό.
0: Είναι και τα δύο, ένα συνδυασμός θα έλεγε κανείς. Να δώσουμε μια πάλι επιστημονική, έτσι, ένα επιστημονικό άρωμα. Αυτή η κοντρά με τους ιούς και σε δύο νομπελίστες βιολογίας που θα μπορούσε να πει κάποιος είναι κατεξοχήν ειδική, δηλαδή πιο ειδικοί από αυτούς δεν υπάρχουν.
1: Ναι.
0: Ο ένας ήταν ο ιδρυτής της, νομίζω ο Wilson λεγόταν, ο ιδρυτής της social biology, της κοινωνιοβιολογίας, που όπως λέει και η λέξη ήταν ότι η κοινωνία, το περιβάλλον, πήρε Νόμπελ γι' αυτό. Ο άλλος ήταν ο, νομίζω, ο Richard Dawkins, που είχε γράψει το βιβλίο Το Εγωιστικό Γονίδιο, που όπως λέει και ο τίτλος, αυτός ήταν το απολύτως άλλη σχολή, είναι το DNA και μάλιστα ήταν αγαπημένος του Ρόναλντ Ρίγκαν, που έχει και πολιτικές προεκτάσεις. Και εγώ κλείνω στο DNA, αλλά είναι και τα δύο. Και ας πούμε λοιπόν δύο παραδείγματα πρακτικά, αφού απογειωθήκαμε, να προσγειωθούμε και να κλείσουμε με αυτό και εθνική αυτογνωσία και ίσως και αυτοκριτική. Το έχουμε ξαναπεί και εγώ το έχω πει, αλλά και άλλοι ακροατές και με έχουν καλύψει. Και το ένα είναι, παιδί μου, ωραία, οι Έλληνες έχουν όλα αυτά, αυτά που δικαστείς, που λένε άλλοι, τα καλά, τα κακά. Ας πάμε τα κακά. Πώς γίνεται αυτός ο Έλληνας με το DNA, πώς προλαβαίνει να αλλάξει, να μεταλλαχθεί και όταν πάει έξω στην Αυστραλία, στην Αμερική, υπάρχουν κανόνες, στη Γερμανία.
1: Επειδή υπάρχουν κανόνες.
0: Ακριβώς. Άρα εκείνο το περιβάλλον, ξεκάθαρα. Δηλαδή, και όχι μόνο αυτό, διαπρέπει χοντρικά και σε γενικές γραμμές, επιστημονικά, επιχειρηματικά, καλύπτει επίσης και το άλλο που λέγεται θεωρία και πράξη ο άλλος ακροατής. Α, εκεί λίγο διαφώνησα ο τελευταίος. Έχει εν μέρει δίκιο, αλλά πρώτα απ' όλα από την αρχαία Ελλάδα, από το Θαλίτο Μιλίσιο, από τον Αρχιμίδη, από το Ευρώπη στο Βυζάντιο, δεν μπορείς να κατηγορήσεις ότι ήταν μόνο θεωρία και όχι πράξη. Αλλά ας πάμε στο σήμερα. Ο Έλληνας λοιπόν, με το κακό, ας πούμε, DNA συσταγωγικά, πώς πάει λοιπόν εκεί και υπάρχουν κανόνες και όρια και πάει μια χαρά.
1: Γι' αυτό ναι, το λόγο. Επειδή υπάρχουν κανόνες και όρια.
0: Δεν το πίστευα στην Αυστραλία όταν άκουγα ότι λέει πάνω από 110 πιεντόρια δεν πάει κανένας. Ναι, είναι έτσι, δεν το πίστευα. Όταν λέμε κανένας, κανένας. Και στην Αυστραλία ήταν ο πρωθυπουργός της χώρας, είναι γραμμένο αυτό, δημοσιευμένο. Πέρασε το όριο, θα γίνει την κλίση του, κανονικά πήγε. Μπορούμε να φανταστούμε για να στην Ελλάδα αυτό το πράγμα, ας πούμε. Λοιπόν, άρα χρειάζονται οι κανόνες. Και ένα δεύτερο πιο απλό παράδειγμα πρακτικό, αθλητικό και όλα, είναι έτσι και πιο πιαστάρικο. Το Euro, η μεγάλη εθνική επιτυχία, το Euro 2004. Πήρα, γίναμε πρωταθλητές Ευρώπης, είναι συγκλονιστικό δηλαδή, κάθε 4 χρόνια η Ελλάδα. Ήτανε λοιπόν συνδυασμός, θα έλεγα εγώ, της ελληνικής ψυχής, δεν υπάρχει. Ακούγεται λίγο εθνικιστικό, λίγο ρομαντικό, ναι, ψυχή, γιατί οι παίχτες ήταν γενικά κάπως μέτριοι. Έδειξαν όμως ιδιαίτερο πάθος και ψυχή. Και το μυαλό και οργάνωση του ψυχρού Γερμανού, Ότο Ρεχάγκελ.
1: Ναι.
0: Αυτό θα έλεγα λοιπόν.
1: Και
0: σκεφτόμουν μάλιστα ότι και το 87 ήταν με Έλληνα προπονητή, και πιο ελληνικό, πρωταθλητής Ευρώπης, ναι, αλλά υπήρχε ένας Γκάλλες που είχε μεγαλώσει, γαλουχηθεί στην Αμερική και είχε φέρει ένα άλλο mentality. Άρα, πρόσεξε, μην πάμε στο άλλο άκρο. Μην πάμε ότι ήταν γερμανική επιτυχία ή αμερικάνικη. Ήταν ελληνικότατη, με ελληνική ψυχή, αλλά ήταν ο συνδυασμός. Άρα, να μια απάντηση, ας πούμε. Χρειάζονται και τα δύο να σπάσουμε κάποιες λάθος νοοτροπίες, που όμως είναι πράξη, όπως είπε ο προηγούμενος. Γίνεται, δεν είναι κάτι φοβερό τελικά. Αυτά.
1: Μάλιστα. Με τι ασχολείσαι, αγαπητέ?
0: Το υπόβαθρο που λέμε είναι μηχανικός. Αναλύτως μηχανικός.
1: Okay.
0: Και με, τέλος πάντων, με τα προγράμματα.
1: Να είσαι καλά.
0: Εγώ ευχαριστώ.
1: Φιλιά, γεια σου, Βασίλη.

0: Πώς θα σου φαινόταν να γνωρίζεις ό,τι συμβαίνει στην Ελλάδα και τον κόσμο πριν ακόμα βγεις από το σπίτι σου? Να έχεις απάντηση στην κάθε ερώτηση, στον κάθε προβληματισμό. Πώς θα σου φαινόταν να μαθαίνεις το επόμενο λεπτό ό,τι κρύβεται πίσω από κάθε είδηση? Να ακούς τη νέα φωνή που δυναμώνει. Παραπολιτικά.gr. Όλος ο κόσμος στην οθόνη σου. Παραπολιτικά 90,1.
1: Σας έχω πει ότι έχω ένα τάμπλετ μέσα στο οποίο υπάρχουν πάνω από 7.000 βιβλία διαφορετικά μεταξύ τους. Έτσι, από μυθιστορήματα, ποιητικά βιβλία, μελέτες, θεατρικά έργα, ό,τι μπορείτε να φανταστείτε. Λοιπόν, αναφέρθηκε νωρίτερα από κάποιο φίλο ακροατή ένα βιβλίο του Νίκου Δήμου, που έτσι τον μάθαμε κιόλας, τον συγγραφέα Νίκο Δήμου, με τίτλο «Η δυστυχία του να είσαι Έλληνας». Ακούστε λοιπόν να σας διαβάσω ένα μικρό απόσπασμα. Αν ο άνθρωπος, σαν άνθρωπος, φέρνει μέσα του τη δυστυχία, ορισμένες κατηγορίες ανθρώπων έχουν μεγαλύτερη προδιάθεση σε αυτήν. Ακόμα και ορισμένες εθνότητες. Ανάμεσα σε αυτές σίγουρα είναι οι Έλληνες. Οι νεοέλληνες. Αν δηλαδή το να είσαι άνθρωπος σημαίνει ήδη τη βεβαιότητα ενός ποσού δυστυχίας, το να είσαι Έλληνας προϊονίζει μια μεγαλύτερη δόση. Ένας Έλληνας κάνει ό,τι μπορεί για να μεγαλώσει το άνοιγμα ανάμεσα επιθυμία και πραγματικότητα. Τούτο το επιτυγχάνει είτε αυξάνοντας σε αλόγιστο βαθμό τις απαιτήσεις του, είτε καταστρέφοντας όσο καλύτερα μπορεί το περιβάλλον, είτε ακόμα και με τους δύο αυτούς τρόπους μαζί. Βασικοί ψυχικοί παράγοντες για το μεγάλωμα του ανοίγματος είναι η μόνιμη τάση υπερβολής που μας οδηγεί πάντα στα άκρα και η επίσης μόνιμη εσωτερική μας αντίφαση και παλινδρόμηση, ουδέν προς εμάς ή μεσότης του Αριστοτέλη. Ο Έλληνας ζει κυκλοθυμικά σε μόνιμη έξαρση ή ύφεση, μια συνέπεια απόλυτη αδυναμία αυτοκριτικής και αυτογνωσίας. Ο Έλληνας, όταν βλέπει τον εαυτό του στον καθρέφτη, αντικρίζει είτε τον Μεγαλέξανδρο, είτε τον Κολοκοτρώνη, είτε τουλάχιστον τον Ωνάση. Ποτέ τον Καραγκιόζη. Κι όμως στην πραγματικότητα είναι ο Καραγκιόζης που ονειρεύεται τον εαυτό του ως Μεγαλέξανδρο. Ο Καραγκιόζης με τα πολλά επαγγέλματα, τα πολλά πρόσωπα, τη μόνιμη πείνα και τη μία τέχνη της ηθοποιίας. Ο Έλληνας προσπαθεί σε κάθε τομέα να είναι εκτός πραγματικότητος και μετά είναι δυστυχής διότι είναι εκτός πραγματικότητος και μετά είναι ευτυχής διότι είναι δυστυχής. Βασικά ο Έλληνας αγνοεί την πραγματικότητα, ζει δύο φορές πάνω από τα οικονομικά του μέσα, υπόσχεται τα τριπλά από όσα μπορεί να κάνει, γνωρίζει τα τετραπλάσια από όσα πραγματικά έμαθε, αισθάνεται και συναισθάνεται τα πενταπλάσια από όσα πραγματικά νιώθει. Η υπερβολή δεν είναι μόνο εθνικό ελάττωμα, είναι τρόπος ζωής των Ελλήνων. Είναι η συνισταμένη του εθνικού τους χαρακτήρα. Είναι η βασική αιτία της δυστυχίας τους, αλλά και η μεγάλη τους δόξα, γιατί στο αυτοσυναίσθημα η υπερβολή λέγεται φιλότιμο. Στη συμπεριφορά η υπερβολή λέγεται λεβεντιά. Ο νεοέλληνας μοιάζει ευτυχισμένος όταν είναι δυστυχής. Όταν όλα πάνε καλά, αισθάνεται ανήσυχος και απροσάρμοστος. Αν δεν έχει αιτία δυστυχίας, θα ψάξει να βρει. Από μινάρι της σκλαβιάς, γνώρισμα των ταλαιπωρημένων λαών, πάντως το καλύτερο που θα ακούσετε είναι ένας βαθύς αναστεναγμός με νόημα και η φράση «Ας τα λέμε καλά». Ένας περίεργος δεσμός συνδέει τον Έλληνα με τη δυστυχία του. Γι' αυτό και βρίσκεται πάντα στις καλύτερες στιγμές του όταν δυστυχεί ή όταν απειλείται. Η κρίση και η σύγκρουση τον δυναμώνουν. Η άρνηση γίνεται θέση. Αντίθετα, Ο Έλληνας πάντα βρίσκει τρόπο να κάνει την θέση άρνηση. Αυτό μπορεί να γίνει σε μια συζήτηση όπου οι συνομιλητές ξαφνικά αλλάζουν θέσεις μόνο και μόνο για να διαφωνήσουν, αλλά και σε μια οποιαδήποτε προσπάθεια όπου αμέσως μόλις τα πράγματα πάνε καλά αρχίζει η διχόνοια. Για τον Έλληνα η άρνηση είναι θέση, έτσι που όταν έχει μια θέση την αρνείται για να ξεκινήσει πάλι από μια άρνηση. Στο θέμα της κληρονομιάς τους θα χώριζα τους Έλληνες σε τρεις κατηγορίες: τους συνειδητούς, τους ημί συνειδητούς και τους μη συνειδητούς. Όσο περισσότερο υπερηφανευόμαστε για τους προγόνους χωρίς να τους ξέρουμε, τόσο περισσότερο ανησυχούμε για εμάς. Ωστόσο η συντριπτική πλειοψηφία των ημιμαθών με το μόνιμο κρυφό πνεύμα και πλέγμα κατωτερότητος απέναντι στους αρχαίους καθορίζει τη στάση και το ύφος του συνόλου. Η σχέση μας με τους αρχαίους είναι μια πηγή του εθνικού πλέγματος κατωτερότητας. Η άλλη είναι η σύγκριση στο χώρο και όχι στο χρόνο με τους σύγχρονους ανεπτυγμένους, με την Ευρώπη. Όποτε ο Έλληνας μιλάει για την Ευρώπη αποκλείει αυτόματα την Ελλάδα. Όταν ένας ξένος μιλάει για την Ευρώπη δεν διανοούμαστε ότι μπορεί να μην περιλαμβάνει και την Ελλάδα. Άραγε πόσο Ευρωπαίοι είμαστε? Με την Ευρώπη μας χωρίζουν πολλά, ίσως περισσότερα από όσα μας ενώνουν. Είμαστε απόϊχοι από τα μεγάλα πολιτιστικά κινήματα που δημιούργησαν το σύγχρονο ευρωπαϊκό πολιτισμό. Έφτασαν ως εμάς, δεν μιλάμε για τις φωτισμένες μειονότητες, ούτε ο σχολαστικός μας αιώνας, ούτε η αναγέννηση, ούτε η μεταρρύθμιση, ούτε ο διαφωτισμός, ούτε η βιομηχανική επανάσταση. Ίσως πολιτιστικά να είμαστε πιο κοντά στην ορθόδοξη Ρωσία των Σλαβόφιλων από την Ευρώπη των Ορθολογιστών. Και οι ανατολικές επιδράσεις, γεγονός είναι πως ό,τι και αν λέμε δεν νιώθουμε Ευρωπαίοι, νιώθουμε απ' έξω. Και το χειρότερο είναι που τόσο μας νοιάζει και τόσο μας καίει όταν μας το λένε. Νίκος Δήμου.

0: 2-11-10-80-8-8-0. Αγαπητέ φίλε που στέλνεις μηνύματα, σε ευχαριστώ πάρα πολύ, στα μούτρα σου. Και πάμε στον επίσημο καλεσμένο μας, στον αείμνηστο Θάνο Μικρούτσικο, ο οποίος εδώ στο πρώτο κομμάτι η αναφορά του είναι σε έναν πολύ σπουδαίο σκηνοθέτη, τον Θέμη Μουμουλίδη.
1: Είναι μακράν ο καλύτερος Έλληνας άνθρωπος του θεάτρου, σκηνοθέτης, στην δραματοποίηση ποιητικών κειμένων. Και αυτό δεν είναι η προσωπική μου γνώμη, με την έννοια ότι τον ξέρω από μικρό παιδί. Είναι ότι η δουλειά που είχε κάνει πάνω στο Σεφέρι με τον Γιάννη Φέρτη πριν 20 χρόνια δεν έχει ξαναγίνει στην Ελλάδα και δεν θα γίνει ποτέ. Είτε με μικρή επέμβαση, όπως π.χ. στη σονάτα του Ελληνόφιλου του Ρίτσου που είχε κάνει δύο παραστάσεις εξαιρετικές, αλλά ήταν σχεδόν αυτούσιο το κείμενο του Ρίτσου, στο Σεφέρι όπου πήρε την ποιήση του Σεφέρι και χωρίς να αλλάξει ένα «και» έκανε ένα θεατρικό κείμενο από την ίδια την ποιήση του Σεφέρι. Το ίδιο και στον Καβάφη. Επίσης στον Καβαδία, το 1988, όταν ήταν 25 χρονών, έκανε το Σκοτεινό Λιμάνι του Πάθους στο πλαίσιο του Διεθνούς Φεστιβάλ της Πάτρας τότε, όπου είχε κάνει μια εκπληκτική δουλειά, παίρνοντας πάλι κείμενα του Καβαδία και κάνοντας ένα επί της ουσίας θεατρικό σώμα κείμενο. Και μάλιστα θυμάμαι ότι ο πολύ αυστηρός Ελίτης, ο οποίος παίρναγε τα καλοκαίρια του σε ένα ξενοδοχείο στο Ρίον στην Πάτρα, ήρθε σε τρεις παραστάσεις ήταν αυτό. Και ήρθε, μην ήρθε και στις τρεις, πάνω στις δύο ήρθε. Και μάλιστα τη δεύτερη φορά του λέω, κύριε Λίτη, κάνω λάθος, ότι προχτές είσαστε εδώ. Λέω, όχι, όχι, προχτές ήμουν εδώ, θέλω να γνωρίσω αυτό το νέο παιδί. Είναι καταπληκτικό αυτό που έκανε με την ποιήση, μακάρι να το κάνει και με άλλα κείμενα άλλων ποιητών. Είναι μοναδικός. Δηλαδή, δεν θα πω ότι είναι η εξειδικευσή του, δεν μπορεί να το κάνει κανένας άλλος. Από τους καλύτερους. Ποιοι είναι οι καλύτεροι σκηνοθέτες? Ποιοι έχουν περάσει τα τελευταία 20 χρόνια? Είναι, σε αυτό είναι άσος. Έχει κάνει ένα καταπληκτικό κείμενο, το οποίο το έχει κυρίως μέσα από το συνολικό Καβαδία, δηλαδή βάρδια, διηγήματα, ποιήση του Καβαδία, και το έχει συνδέσει αυθαιρέτως αλλά εξαιρετικά με Μποντλέρ, Ρεμπό, Βερλέν, δηλαδή με ό,τι θα μπορούσε, παρότι αυτοί οι τρεις ποιητές δεν είναι οι κατεξοχήν καταραμένοι ποιητές, πάντως έχουν αυτό το στοιχείο, δηλαδή οι επόμενοι καταραμένοι ποιητές στην Ευρώπη προέρχονται από αυτούς τους ανθρώπους, και έχει όλα αυτά τα flashback πάνω στα καράβια και πάνω στις συζητήσεις των ναυτικών, βγάζοντας την ουσία της φιλοσοφίας του Καβαδία. Και που είναι και το βασικό παράσημο, το δικό μου μάνο. Πριν τον μελοποιήσω, και κυρίως από την εποχή που ο Καβαδίας το 1933 πρωτοεξέδωσε το Μαραμπού σε μικρή ηλικία, 20 κάτι χρονών, μέχρι το θάνατό του το 1975, θεωρείται ο ποιητής της θάλασσας, της ζωής των ναυτικών, άντε και του ταξιδιού υπό μία έννοια, και γενικά η αντίληψη που υπήρχε ότι είναι ένας ποιητής που ασχολείται με αυτά, ελάσσον ποιητής σε σχέση με τους μεγάλους μας. Αυτό ήταν πολύ άδικο, πολύ μονόπατο, και δεν είχαν δει την ουσία, κάτι άλλο. Με τη μελοποίηση και από το γεγονός ότι αρχίζει να περνάει με πολύ ένταση από γενιά σε γενιά δύο στατιστικά που είναι, επειδή έχουν περάσει και 36 χρόνια από τη μελοποίηση, 37, είναι το γεγονός ότι όσο ζούσε ο Καβαδίας, όλες του οι εκδόσεις είχαν πουλήσει maximum 10.000 αντίτυπα. Δηλαδή οι τρεις ποιητικές συλλογίες, η Βάρδια και τα διηγήματα, όλα μαζί 10.000, 45 χρόνια. Σήμερα μπορεί και να έχουν ακουμπήσει το μισό εκατομμύριο, το οποίο είναι ευρωπαϊκό ρεκόρ. Για ποιήση είναι ευρωπαϊκό ρεκόρ, και για λογοτεχνία εδώ στην Ελλάδα είναι επίσης. Εάν τώρα σε αυτό προσθέσεις τα χωρίς υπερβολή σχεδόν 2 εκατομμύρια αντίτυπα των εκδόσεων του CD, βάζω μέσα και τα premiums που μπήκανε, αλλά ο Σταυρός του Νότου έχει ξεπεράσει το 1 εκατομμύριο, οι άλλες δύο εκδόσεις και τα premiums φτάνουν 2 εκατομμύρια, λέμε τα επίσημα στοιχεία. Τα επίσημα στοιχεία δείχνουν λοιπόν μια καβαδιομάνια, η οποία άντε να εξηγηθεί από το γεγονός ότι αυτός ο άνθρωπος ασχολείται με τη ζωή των ναυτικών του.

0: 2-11-10-88-80. Κύριε Λάμπη από το Βόλο, καλώς τον.
1: Καλημέρα Μάνο, καλό καλοκαίρι και καλό μήνα.
0: Επίσης φίλε μου, επίσης, μακάρι.
1: Εμένα με έπιασαν οι ζέστες και τώρα έχω ανεμιστήρα οροφής και παράθυρο ανοιχτό.
0: Κοίτα, ο ανεμιστήρας οροφής,
1: ναι,
0: όταν είναι κάτω από 33 βαθμούς θερμοκρασία, είναι το τέλειο... Το τέλειο μηχάνημα, πρώτο.
1: Το τέλειο μέσο για
0: Δεν αρρωσταίνεις ποτέ από τον
1: ανεμιστήρα
0: οροφής και μπορείς να κοιμάσαι τελείως και σκέπαστος.
1: Ναι, για, εμείς για έχουμε εδώ ανεμιστήρες οροφής και στα δωμάτια.
0: Και εμείς και στην κουζίνα έχουμε.
1: Στην κουζίνα, ναι, βοηθάει, ειδικά όταν μαγειρεύεις και είναι πράγματι στην κουζίνα.
0: Είναι πολύ ωραίο πράγμα ο ανεμιστήρας οροφής.
1: Ναι. Και η μαμά, η μητέρα μου τώρα δεν τον ήθελε, σκεπάστηκε, γιατί...
0: Εντάξει, οι άνθρωποι όταν...
1: Με φώναξε τώρα γιατί είναι δίπλα μου εδώ και μας ακούει που μιλάμε.
0: Α.
1: Και μου λέει, ρε Λάμπη, τι του λες αυτό για τη μητέρα σου. Αυτό, δεν
0: μα ίσα ίσα, ίσα, γιατί, αφού είναι τρυφερά τα λέει.
1: Τρυφερά τα λέω εγώ για τη μητέρα μου.
0: Βέβαια.
1: Ναι. Άκουσες τι είπε η μαμά.
0: Ότι με τρυφερότητα και αγάπη μιλάς.
1: Πάντα για τη μητέρα, πάντα με τη μητέρα
0: μιλάμε. Σιγά μην
1: αλίμονο.
0: Αλίμονο.
1: Ναι.
0: Ναι.
1: Το θέμα μας όμως είναι για την αυτοκριτική απόψη.
0: Ναι, απλώς να σου πω. Να σου πω ότι δεν θα ξεπεράσει όλες αυτές τις μέρες τις επόμενες τους 29 βαθμούς.
1: Τους 29 δεν θα ξεπεράσει. Οκ, άρα δροσιά θα έχουμε.
0: Τυχεροί είμαστε πάντως.
1: Τυχεροί, ναι, και στην Αθήνα εσείς και εμείς στο Βόλο.
0: Τους έφυγε το κλαπέτο στην Ευρώπη.
1: Α, είχαν πολλές ζέστες στην Ευρώπη.
0: Αν είχανε, φαντάζεσαι,
1: το 35... Το τρίμερο του Αγίου Πνεύματος είχε 35 βαθμούς.
0: 35 Λεσίου. Βαθμούς στην Αγγλία.
1: Α, στην Αγγλία.
0: Ναι.
1: Εκεί έχουν κάτω από 30, σωστά.
0: Ναι, πού, σε ποιο μέρος.
1: Στην Αγγλία, έχουν κανονικά κάτω από
0: 30. Κατέβηκε, ναι. Κατέβηκε, αλλά
1: α, 35,
0: 35 βαθμοί για χώρες που δεν έχουν καν air condition.
1: Ναι, είναι πολύ.
0: Είναι απελπισία, όχι πολύ. Για λέγε λοιπόν.
1: Ναι. Εγώ δεν κάνω αυτοκριτική. Μάλλον θέλω, ξέρω για τον εαυτό μου, τον κρίνω τον εαυτό μου αυστηρά, αλλά κάνω και τα ίδια λάθη ξανά πάλι. Που δεν είναι, δεν έχει, σημαίνει ότι δεν κάνω αυτοκριτική αυτό. Έτσι δεν είναι μόνο.
0: Ναι, βέβαια.
1: Ναι. Πρέπει να αρχίσω να κάνω αυτοκριτική για να διορθώνω τα λάθη μου, ναι, και να μην ξανακάνω τα ίδια λάθη.
0: Που σημαίνει ότι πρέπει πρώτα απ' όλα να συνειδητοποιήσεις τα λάθη σου μέσα από την αυτοκριτική.
1: Ναι.
0: Γιατί αυτό είναι το μυστικό.
1: Έτσι, ακριβώς.
0: Ναι.
1: Ναι. Για την αυτοκριτική, γιατί δεν άκουσα προηγούμενους ακροατές, άκουσα μόνο εσένα και τη συνέντευξη.
0: Ναι.
1: Εδώ με τη μητέρα μου. Αρχικά εγώ ήθελα να μιλήσω, είχα την ανάγκη να επικοινωνήσω.
0: Πώς είναι το όνομα της μαμάς, το όνομα πώς είναι.
1: Κατερίνα, Κατερίνα. Ναι.
0: Γεια σου κυρία Κατερίνα.
1: Σε χαιρέτησε ο Μάνος, μαμά. Καλημέρα. Απλά η μητέρα μου είναι επιτηρήτρια στις Πανελλήνες, γιατί είναι καθηγήτρια στο σχολείο.
0: Α, οπότε ήτανε...
1: Ναι, και πρέπει να σηκωθεί 6.30 ώρα το πρωί, αύριο, γι' αυτό. Πρέπει να κοιμάται κανονικά.
0: Και εσύ δεν την αφήνεις.
1: Επειδή... δεν την αφήνω, έτσι, τα κατάλαβες πολύ καλά, Μάνο. Αυτό κάνω, δεν την αφήνω να κοιμηθεί για να είναι ξεκούραστη αύριο στην επιτήρηση.
0: Μάλιστα.
1: Ναι.
0: Λέγε, πως
1: να πω. Για την αυτοκριτική, αυτό ξέρω ότι είναι αυτοκριτική. Σου είπα, κάνω και δεν κάνω αυτοκριτική. Αυτά. Τώρα άλλο θέμα. Είπαμε για το και το καιρό το θέμα που μιλήσαμε, το πρώτο,
0: ναι,
1: θέμα.
0: Ναι.
1: Ναι. Αυτό. Για να σου πάρω να σου πω για ποιο λόγο άνοιξα να ακούσω την εκπομπή.
0: Να μου πεις.
1: Για ποιο λόγο σε πήρα. Γιατί είχα την ανάγκη να επικοινωνήσω. Δεν με έπιανε ύπνος τώρα.
0: Ωραία.
1: Παίρνω κάποια φάρμακα για να κοιμάμαι. Αυτό.
0: Συγγνώμη, γιατί παίρνεις φάρμακα για να κοιμάσαι.
1: Γιατί έχω πολύ ένταση στη ζωή μου γενικά.
0: Είναι φάρμακα που
1: είμαι,
0: θα έχει.
1: Είμαι ανήσυχος.
0: Είναι φάρμακα.
1: Ναι, έχω...
0: Ο γιατρός θα έχει δώσει αυτά.
1: Ο γιατρός, ναι, εννοείται ο γιατρός μου τα έχει αγοραφήσει.
0: Οκ, οκ.
1: Ναι.
0: Γιατί υπάρχουν κάτι εντελώς χωρίς παρενέργειες, ζελεδάκια.
1: Α, ζελεδάκια. Που είναι Natura, κατάλαβα. Μιλάμε τη μάρκα, μην κάνουμε διαφήμιση.
0: Όχι, δεν, ναι, δεν θα έλεγα καμία μάρκα, ναι.
1: Ναι, είπα εγώ μάρκα, κατάλαβα, ναι, που αναφέρεσαι, ναι.
0: Ναι, οκ, okay. Είναι μια χαρά αυτά.
1: Για αυτούς που υποφέρουν από ευνίες.
0: Ναι, ναι, όπως εσύ ας πούμε.
1: Όπως εγώ, ναι.
0: Δηλαδή δοκίμασέ το...
1: Γι' αυτό και μιλάμε τώρα 4 παρά 20 ώρα.
0: Δοκίμασέ το μία φορά,
1: ναι,
0: για να δεις μήπως μπορείς να κόψεις...
1: Είναι η μου διατροφολόγος η ΕΦΗ και μου έδωσε κάποια για αυτά που είπες εντελώς φυσικά.
0: Ναι, και δεν σε πιάσανε.
1: με πιάσανε λίγο, αλλά επειδή είχα και θέματα αυτό ψυχολογικά με τον εαυτό μου, πήγα στο γιατρό. Και μου έγραψε αυτά τα φάρμακα για να κοιμάμαι.
0: Κατάλαβα.
1: Και για να ηρεμώ και για να μην έχω άγχος.
0: Κατάλαβα.
1: Ναι. Αυτά μπορώ. Μέχρι εκεί μπορώ μεταξύ... να πω. Μάνο παρακάτω, δεν παραπέρα δεν μπορώ να πω στους εκλογές μου, είναι προσωπικό.
0: Ναι, αγόρι μου, το καταλαβαίνω.
1: Ναι. Καταλαβαίνω.
0: Υπάρχει ένα μυστικό των αυτών που κάνουν γιόγκα.
1: Α, ναι.
0: Συγκεντρώνονται
1: θα με βοηθούσε για μένα η γιόγκα και στη συγκέντρωση και στην ηρεμία, πιστεύω.
0: Συγκεντρώνονται.
1: Είχα κάνει άκουσα στα Χανιά, με. Στην Κρήτη.
0: Ναι. Άκουσα με όμως. Συγκεντρώνονται στην αναπνοή τους.
1: Ναι.
0: Δηλαδή αντί να έχουν σκέψεις στο μυαλό, συγκεντρώνονται στην αναπνοή τους.
1: Ναι,
0: και μετά από λίγο κοιμούνται.
1: Ναι. Χαλαρώνουν τελείως, ηρεμούν.
0: Ναι.
1: Κατάλαβα.
0: Κατάλαβες. Ναι. Δηλαδή παίρνουν 4 δευτερόλεπτα αναπνοή. Κρατάνε 4 δευτερόλεπτα τον αέρα και εκπνέουν 4 δευτερόλεπτα.
1: Ναι.
0: Ή 3.
1: Σε χρόνους που λέμε, ναι.
0: Ναι. Αλλά για να κάνεις αυτή τη διαδικασία δεν μπορείς να σκέφτεσαι κάτι άλλο.
1: Όχι. Οπότε... Εγώ δηλαδή που σκέφτομαι πολλά και διάφορα δεν
0: ναι,
1: πρέπει
0: αυτό.
1: Να σκέφτομαι μόνο αυτό.
0: Μα δεν μπορείς να σκεφτείς κάτι άλλο εκείνη την
1: όχι.
0: ώρα.
1: Όχι. Ναι, δεν μπορείς.
0: Δεν σε αφήνει κατάλαβα. Η διαδικασία.
1: Ναι.
0: Μάλιστα.
1: Όχι, έχω δοκιμάσει γιόγκα στα Χανιά στην Κρήτη. Αυτό ήθελα να σου πω και με βοήθησε να ηρεμώ. Αλλά μετά αν έκανε κάτι άλλο που είχε ένταση, ξανακοιτωνόμουν πάλι.
0: Καμιά φορά, φίλε Λάμπη, ναι, πήγα να πω Λάμπρο, συγγνώμη, φίλε Λάμπη.
1: Όχι, Χαραλάμπη, σήμερα
0: ναι, το κατάλαβα.
1: Παυτισμένος, το Φλεβάρι, γυναίκα Φλεβάρι γιορτάζω, το Αγίου Χαραλάμπου.
0: Μερικές φορές αυτό που λέμε στο μυαλό μας, το μυαλό μας το υιοθετεί, δηλαδή εάν λέμε, δεν το λέω εγώ, το λέει ο Φρόιντ, εάν λέμε δηλαδή εγώ είμαι άτομο που με παραλύει ένταση, σε λίγο ο εγκέφαλος θα αντιδράσει έτσι. Θα πιστεί από αυτό που του λες. Ο εγκέφαλος είναι ένα εργαλείο εύπιστο που λαμβάνει όλη τη σκέψη που προκαλούμε εμείς και την κάνει πραγματικότητα. Είναι αυτοεπιβεβαιωμένη, αυτοεκπληρούμενη προφητεία δηλαδή.
1: Κατάλαβα.
0: Να προσπάθησε να λες ότι δεν τρέχει τίποτα ρε παιδί μου, μια χαρά είμαι.
1: Άμα το πω αυτό θα σωθώ που μου λες τώρα, σε ευχαριστώ πολύ Μάνο για τη συμβουλή.
0: Μα πρέπει να το κάνεις αυτό όμως κάθε μέρα.
1: Κάθε μέρα, ναι.
0: Πριν κοιμηθείς το βράδυ να λες αύριο το πρωί θα σηκωθώ δυνατότερος.
1: Πολύ καλή κουβέντα αυτή προς τον εαυτό μας.
0: Βέβαια.
1: Ότι αύριο το πρωί θα σηκωθούμε δυνατότεροι.
0: Λίγο δυνατότεροι.
1: Λίγο
0: καλύτερα, ναι. Έτσι.
1: Λίγο καλύτερα,
0: θαύματα
1: ναι.
0: Δεν γίνονται.
1: Όχι,
0: από τη μία μέρα στην άλλη. Μπράβο.
1: Ναι.
0: Okay.
1: Νομίζω αυτή ήταν η κουβέντα μας για απόψε. Άλλη
0: να είσαι καλά. Να... Σε περιμένω πάλι.
1: Ναι, σε ευχαριστώ πολύ.
0: Χαιρετίσματα στην κοιτάξω... κυρία Μάνα σου.
1: Τι μητέρα μου, χαιρετίσματα. Θα της δώσω. Ναι, μ' ακούει εδώ δίπλα μου. Okay. Είναι, δεν πιστεύω να κοιμήθηκε ακόμα.
0: Εντάξει.
1: Δεν την αφήνω να
0: κοιμηθεί. Δεν την αφήνει.
1: Όχι.
0: Άντι, φιλιά πολλά.
1: Φιλιά πολλά. Καλό ξημέρωμα.
0: Γεια σου, φίλε.

0: Πώς θα σου φαινόταν να γνωρίζεις ό,τι συμβαίνει στην Ελλάδα και τον κόσμο πριν ακόμα βγεις από το σπίτι σου? Να έχεις απάντηση στην κάθε ερώτηση, στον κάθε προβληματισμό. Πώς θα σου φαινόταν να μαθαίνεις το επόμενο λεπτό ό,τι κρύβεται πίσω από κάθε είδηση? Να ακούς τη νέα φωνή που δυναμώνει. Παραπολιτικά.gr. Όλος ο κόσμος στην οθόνη σου. Παραπολιτικά 90,1.
1: Είναι η Ραδιοβάρκα ο Άγρυπνος και επιστρέφουμε στην κουβέντα μας με το Θάνο Μικρούτσικο.
2: Ψάχνοντας να βρω γιατί έγινε αυτό, δηλαδή πρέπει να εξηγηθεί αυτό, γιατί είναι μοναδικό φαινόμενο στα 40 χρόνια της μεταπολίτευσης. Και μάλιστα μιας μεταπολίτευσης που ξεκίνησε με κατεύθυνση, επειδή ακριβώς αυτό είχαμε στερηθεί, το πολιτικό τραγούδι, που δεν είναι ο Καβαδίας. Κατέληξα σε δύο συμπεράσματα. Το ένα είναι σε σχέση με τη μουσική μου, το αφήνουμε προς στιγμή, σε σχέση με τον Καβαδία. Ο Καβαδίας, με πεδίο την θάλασσα, τους ναυτικούς και το ταξίδι, θέλει να πει άλλα πράγματα. Και ποια είναι αυτά? Το οποίο κατανόησαν οι πιτσιρικάδες της κάθε γενιάς, γι' αυτό υπάρχει καβαδιομάνια, συνειδητά ή ασυνείδητα. Λέει, ρε πιτσιρίκο, αν αξίζει τον κόπο που ήρθες σε αυτόν εδώ τον κόσμο, είναι για να σπρώξεις τα ωριά σου, να ξεπεράσεις καταγεγραμμένες σου δυνατότητες, τελικά να κατακτήσεις το αδύνατο. Δηλαδή ο Καβαδίας λέει αυτό που ήταν το βασικό σύνθημα του Μάη του 68. Ας είμαστε ρεαλιστές, ας κατακτήσουμε το αδύνατο. Πώς το λέει αυτό? Μήπως είναι του Μικρούτσικου τρελά? Χόρεψε πάνω στο φτερό του Καρχαρία. Επιλέγει τον Καρχαρία όχι επειδή ο ίδιος ήταν Μαρκόνι στο πλοίο, επειδή ο Καρχαρίας είναι το πιο ανθεκτικό ζώο που ήρθε ποτέ σε αυτόν τον πλανήτη. Σου υπενθυμίζω κάτι που είναι γνωστό, ότι επί εποχής δεινοσαύρων τα καρχαριοειδή υπήρχαν. Και όταν έγινε όλη αυτή η ιστορία με τους μετεωρολίθους και εξαφανίστηκε η ζωή στη γη, και γι' αυτό υπάρχουμε κι εμείς, αυτά πήγανε στο βάθος των ωκεανών και τη γλίτωσαν και εξελίχθηκαν στο σημερινό Καρχαρία. Είναι λοιπόν το πιο ανθεκτικό ζώο και είναι ο λευκός το πιο άγριο, και ακριβώς επιλέγει αυτό για να πει στον πιτσιρίκο, να σου πω, δάμασέ το, και χόρεψε πάνω στο φτερό του. Δηλαδή κατάκτησε το αδύνατο. Αυτή η αίσθηση του να κατακτήσεις το αδύνατο είναι αυτό που συνειδητοποιεί κάθε φορά νέα γενιά, και τώρα είμαστε έτοιμοι να υποδεχθούμε σε αυτό το έργο την τέταρτη γενιά. Χωρίς πλάκα. Δηλαδή είναι ή τη ηλικία μου, εγώ είμαι 68 χρονών, 60 με 80, μπήκανε οι 40-60, μπήκανε οι 20-40, και αν κρίνω όταν το παρουσίασα στο Μέγαρο το 11 με σούσεις της κρίσης 14.500 παιδιά από 8 μέχρι 12 χρονών με πάθος, πρόσεξε, με πάθος, αυτό είναι η πλάκα, παίζω στην Κύπρο, Μάνο, κάνω τον Καβαδία ολοκληρωμένα στην Κύπρο μια φορά, και τραγουδούσε ο Θηβαίος ένα τραγούδι και γυρίζει, μου λέει, κοίτα, και είναι δύο 16άριδες οι οποίοι έχουν βγάλει τις μπλούζες και έχουν χαράξει το λίχνο του Αλαδίνου στο σώμα τους. Το λίχνο του Αλαδίνου, όχι το γουίλι, όχι τη Θεσσαλονίκη, όχι το μαχαίρι που ήταν τα πιο δημοφιλή τραγούδια στα δικά μου, αλλά την ανεξήγητη γραφή να λύσω προσπαθώ, που σου χαράξαν πειρατές Κινέζοι στις Λαγόνες.
1: Είχαν ζωγραφίσει στο στήθος τους?
2: Όχι, τατουάζ κανονικότατο, 16 χρονών παιδιά. Λοιπόν, αυτή η τρέλα εξηγείται μόνο έτσι από πλευράς Καβαδία. Και μουσικά εξηγείται για άλλους λόγους.
1: Ο Καβαδίας δεν ζούσε όταν κάνατε τα πρώτα τραγούδια?
2: Όχι, είχε πεθάνει το 1975. Μάλιστα η αγαπημένη του αδελφή, με την οποία είχα μια, που ήταν αγαπημένη του, η Τζένια, και που είχα και μια εξαιρετική σχέση, δηλαδή μου έλεγε συνέχεια τι κρίμα να μην ζει ο Κόλλιας, γιατί ο Κόλλιας πέθανε 65 χρονών, πολύ νέος, και συνέχεια αυτό μου έλεγε, γιατί κυρίως όχι για οικονομικούς λόγους, όσο για το ότι πώς τοποθετήθηκε στη συνείδηση των νεοελλήνων μετά το θάνατό του.

είναι η μοναδική δουλειά δικιά μου. Νομίζω είναι και η μοναδική δουλειά από τη μεταπολίτευση με τέτοια χαρακτηριστικά. Μην παρεξηγηθώ. Άξιοι συνάδελφοι έχουν γράψει εκπληκτικά πράγματα που θα μείνουν στην ιστορία. Δεν το θέτω υπό μορφή σύγκρισης. Αλλά αυτή η δουλειά κάτι έκανε σε κομμάτια γενεών. Και αυτό φαίνεται να συνεχίζεται. Παίζει ρόλο και η μουσική μου για ένα συγκεκριμένο λόγο που δεν είναι τεχνικός. Δηλαδή, οι άνθρωποι που σήμερα ακούν το Άξιο Μισθή, πρέπει να το ακούνε. Δεν ξέρω πότε γράφτηκε από τον Ελίτη, αλλά πάντως το έργο φτιάχτηκε το 61, έκδοση του δίσκου λίγο αργότερα. Παίζεται το έργο αυτό και πρέπει να παίζεται και θα παίζεται το 2300, το 2400 είναι ένα μεγάλο κομμάτι, πραγματικά αγκονάρι της ελληνικής μουσικής και αυτό πρέπει να γίνει χτήμα, όπως λέμε ας πούμε ότι γίνεται μια έκθεση του τάδε ζωγράφου του 18ου αιώνα, του 19ου, του Θεοτοκόπουλου ή οτιδήποτε, γιατί η τέχνη είναι το χνάρι του ανθρώπου πάνω στη γη και πρέπει πραγματικά οι νέες γενιές να έρχονται σε επαφή για να γνωρίζουν από πού ερχόμαστε, για να μάθουμε πού πάμε. Τούτη εδώ η δουλειά είναι κάτι άλλο. Απ' την αρχή που το έκανα, με έναν τρόπο αβίαστο και φυσιολογικό που δεν ισχύει σε κανένα άλλο έργο μου, αλλάζει μουσικά η δουλειά αυτή συνεχώς σε πολλές διαστάσεις χωρίς να χάνεται ο αρχικός πυρήνας. Δηλαδή, με έναν αβίαστο τρόπο και όχι άλλη ενορχίστρωση που συνηθίζουμε εμείς συνθέτες να κάνουμε σε παλιότερα τραγούδια μας. Μερικές φορές υπάρχει τραγούδι που αλλάζει ο μελωδικός του, η μελωδία του ως ένα βαθμό μένοντας ο πυρήνας. Αλλάζουν οι αρμονίες. Σε πολλές περιπτώσεις αλλάζουν οι ρυθμοί. Σε κάποιες άλλες περιπτώσεις προστίθενται αυτοσχεδιαστικά μέρη, αλλά αυτό δεν γίνεται εγκεφαλικά, γίνεται φυσιολογικά. Με τι αποτέλεσμα τώρα? Με το αποτέλεσμα η καινούργια γενιά που αυτό το παίρνει με αυτόν τον τρόπο το θεωρεί έργο του παρόντος χρόνου και όχι μνήμη ενός έργου που έγινε πριν 37 χρόνια. Υπό αυτή την έννοια φαίνεται να μην σταματάει ποτέ αυτή η δουλειά. Τουλάχιστον μέχρι στιγμής έτσι φαίνεται.

0: Ποια θέματα σας απασχολούν τις νύχτες?
1: Δεν μπορώ να ξενιστώ για το χατήρι σας. Τι πράγμα είναι αυτό κάθε μέρα, όλη μέρα στο πόδι?
0: Κάθε βράδυ στις 12. Να σας περιμένω.
1: Πρωί πρωί από τις 9. Μου κόψε τον ύπνο, εμθυμών κιόλας. Τέλος πάντων, να μην πω τίποτε, είναι και ξένος άνθρωπος μπροστά.
2: Η ώρα είναι 4.

0: του να σας περιμένει.
1: Κυρίες και κύριοι, τώρα η εκπομπή.
2: Ναι, ποιος είναι?
3: Ο Τσιλιμίδης.
2: Αφήστε νίσκο, σας παρακαλώ πολύ. Σας λέω, δεν σας γνωρίζω.
3: Για να γνωριστούμε, σας περιμένω άγρυπνος στα παραπολιτικά.
4: Άντε πάμε έτσι.
2: Να σου θυμίσω ότι κάνω τρισμέγιστη θυσία που έρχονται. Εγώ φταίω που σ' αφήνω να με τραβολογάς.
3: Κάθε βράδυ στις 12. Να σας περιμένω.
5: Νομίζω ότι θα βρούμε τον πελά μας.
4: Μπορώ να του καλάσω το χατήρι.
2: Πού πάω να μπλέξω αέκτζης άνθρωπος.

0: Και μπήκαμε στην τελευταία ώρα της εκπομπής. Είναι το 2-11-10-80-8-8-0, πάντα στη διάθεσή σας. Εμείς εντωμεταξύ, καθώς περιμένουμε την επόμενη γραμμή, θα γυρίσουμε στην κουβέντα μας με τον Θάνο Μικρούτσικο.
1: Είπατε πριν ότι οι άνθρωποι, έχοντας ανάγκη το πολιτικό τραγούδι, το ακολούθησαν πάρα πολύ από τη μεταπολίτευση και μετά, στερημένοι όπως ήταν. Ύστερα έχω το αίσθημα ότι χρησιμοποιήθηκε τόσο πολύ το πολιτικό τραγούδι στις συγκεντρώσεις, ταυτίστηκε τόσο πολύ μαζί τους, που ένα μεγάλο κομμάτι της δυναμικής του χάθηκε μέσα στα χρόνια.
2: Κοίταξε να δεις, η παρατήρησή σου είναι πάρα πολύ σωστή. Η χρήση μερικές φορές διαλύει την ουσία. Το έλεγα στο Μίκη. Ο Μίκης από το 1974 μέχρι το 1976, φυσιολογικά όμως, γιατί κυρίως ο Μίκης ήταν απαγορευμένος στην εφταετία, βγήκανε 76 εκδόσεις. Αντιλαμβάνεσαι ότι δεν άντεχε, όχι μόνο η αγορά με την έννοια ότι είναι η αγορά, αλλά το ίδιο το αυτό δεν άντεχε κάτι παραπάνω. Και του λέγα, ρε εσύ φρενάρισε, και εγώ του λέγα όποτε βρισκόμαστε. Θα σου πω ένα εξαιρετικό παράδειγμα να επιβεβαιώσω την άποψή σου. Είμαι 6 χρονών, εγώ γεννήθηκα το 1947 στην Πάτρα. Και είμαι 6 χρονών το 1953. Οικογένειά μου αστική, οικογένεια μεν, αλλά ο πατέρας μου ήταν το κακό παιδί που είχε γυρίσει αριστερός από το Πανεπιστήμιο. Και τότε, ας πούμε, αστική οικογένεια να έχει έναν αριστερό έτσι φιντάνι, ήταν το μίασμα. Λοιπόν, το 1953, ώρα μια μέρα, ήταν 5.30-6 παρατέρατο, επειδή το δωμάτιο του πατέρα μου της μέρας ήταν δίπλα από το δωμάτιο εμένα και του αδερφού μου. Ξυπνάω από ένα θόρυβο, σηκώνομαι και βλέπω τον πατέρα μου που πάει στο σαλόνι που είχαμε. Αυτό εδώ που βλέπεις εκεί είναι ένα παλιό πικάπ που είχε και ένα παλιό ραδιόφωνο. Λοιπόν, και ανοίγει το ραδιόφωνο, 6 παρατέρατο, βηματίζοντας και καπνίζοντας. Τον μιμήθηκα και άρχισα να βηματίζω κι εγώ πίσω του και σου λέω τώρα την εικόνα. Κάποια στιγμή κόβεται η μουσική και βγαίνει μια φωνή πολύ άγρια που λέει, σήμερον 6:15 πρωινήν ώραν εκτελέστηκε ο κομμουνιστής Νικόλαος Μπελογιάννης. Και με το που λέει ο Νικόλαος Μπελογιάννης και βάζει τελεία ο εκφωνητής, πέφτει ένα τραγούδι. Αστά τα μαλάκια σου ανακατωμένα, αστά. Ήταν ένα ελαφρό τραγούδι εκείνης εποχής, πολύ συμπαθές και ευγενικό. Για μένα είναι το πιο μισητό τραγούδι ως χρήση εκείνης της στιγμής. Τι έφταιγε? Η σφαίρα που χτύπησε τον Μπελογιάννη χτύπησε και το τραγούδι. Λοιπόν, έχεις δίκιο. Η χρήση, εγώ θα πρόσθετα, όχι μόνο η χρήση, αλλά και η σύνθεση τραγουδιών με επιφανειακό τρόπο πολιτικών είναι οι δύο λόγοι που φρενάρισαν αυτό. Γιατί εδώ θα μου επιτρέψεις να σου πω μια συμβουλή που μου δίνει ο δάσκαλός μου Γιάννης Ρίτσος. Και λέω δάσκαλός μου γιατί στα δύο τελευταία χρόνια της δικτατορίας, νέος εγώ συνθέτης τότε, αυτός μέγας αναγνωρισμένος ποιητής αλλά και με 12 χρόνια εξορίας, τον έβλεπα, μ' αγαπούσε πάρα πολύ, εγώ τον λάτρευα και τον σεβόμουν, και μου έλεγε, θυμάμαι που μου είχε πει το εξής: κύριε Ξηφάνο, γράφε για ό,τι σε καίει. Σε καίει ο έρωτας, γράφε. Σε καίει ο χωρισμός από έναν μεγάλο έρωτα, γράφε. Σε καίει ένας περίπατος στο δάσος, γράφε. Σε καίει η βία της χούντας, γράφε, αλλά πρόσεχε. Με όλο το σεβασμό σε αυτό που σου παραδόθηκε, μην το μιμηθείς ποτέ. Κοίτα μπροστά και πρόσεχε η φόρμα σου να περιέχει εν σπέρματι το μέλλον. Αυτό το τήρησα ως πρόθεση 100%, θεωρώ τώρα με τα χρόνια και ως αποτέλεσμα σε πολύ μεγάλο βαθμό. Γι' αυτό τα δικά μου πολιτικά τραγούδια, τους έχω βαρεθεί, για παράδειγμα τον Μπίρμαν, ποτέ δεν πέρασε στη λύθη, ακόμα και όταν πέρασε η μόδα των πολιτικών τραγουδιών ή όταν ήρθαμε στην πλαστή Ευμάρια Σιμίτη στην οκταετία 96-2004. Έβλεπες ότι σε μικρότερους χώρους αυτά τα τραγούδια λειτουργούν ως τραγούδια του τώρα, λόγω της φόρμας. Το μυστικό λοιπόν ήταν η φόρμα. Γι' αυτό σήμερα με την κρίση, μερικές φορές ακούω μερικούς συναδέλφους σου, κουφιοκεφαλάκιδες, να μου λένε, τυχερός, ήρθε η κρίση και ήρθαν στην επιφάνεια τα τραγούδια στα παλιά. Λέω, τον κακό σας τον καιρό. Γιατί ο μικρόκοσμος σε Χικμέτ, η πιο όμορφη θάλασσα σε Χικμέτ, Το «τους έχω βαρεθεί» δεν πέρασαν ποτέ στη λύθη για αυτούς τους λόγους που σου λέω. Και τις μη υπερχρήσεις και τις δουλειάς πάνω στη φόρμα. Αυτό ήταν το μυστικό. Και από την άλλη μεριά θα σου πω και κάτι. Με τον όρο πολιτικό τραγούδι, εμείς έχουμε... Από την άλλη μεριά θα σου πω και κάτι. Με τον όρο πολιτικό τραγούδι, εμείς έχουμε... Και σωστά, για να συνεννοούμαστε, μιλάμε για ένα τραγούδι

όχι ως προφήτης αλλά ως ρηξικέλευθος άνθρωπος βλέπει τα κρυμμένα που υπάρχουν, τα οποία επιβεβαιώνονται και σε κάθε νέα εποχή ή μπορεί να επιβεβαιωθούν σε κάθε νέα εποχή. Αν τώρα προσθέσεις μια φόρμα που έχει γίνει με τα χαρακτηριστικά που σου είπα, να γιατί κάποιο πολιτικό τραγούδι επιζεί και κάποιο άλλο μένει κολλημένο στην εποχή του.

0: Πώς θα σου φαινόταν να γνωρίζεις ό,τι συμβαίνει στην Ελλάδα και τον κόσμο πριν ακόμα βγεις από το σπίτι σου? Να έχεις απάντηση στην κάθε ερώτηση, στον κάθε προβληματισμό. Πώς θα σου φαινόταν να μαθαίνεις το επόμενο λεπτό ό,τι κρύβεται πίσω από κάθε είδηση? Να ακούς τη νέα φωνή που δυναμώνει. Παραπολιτικά.gr. Όλος ο κόσμος στην οθόνη σου.
1: Παραπολιτικά 90,1.
2: Η μνήμη έχει ένα πολύ δικό της τρόπο να κρατάει τις λεπτομέρειες.
3: Έχεις απόλυτο δίκιο. Είναι σαφές. Είναι ένα το κρατούμενο. Εγώ σου μίλησα για ένα δεύτερο κρατούμενο που είναι ουσιαστικό και που αφορά την μη υπερχρήση κάποιων πραγμάτων, γιατί και στο ερωτικό τομέα. Δηλαδή, άμα δεις τραγούδι που έχεις τραγουδίσει 400.000 φορές ή τα τραγουδάλε δίπλα κτλ. Θυμάμαι όταν έβγαλα το «Η αγάπη είναι ζάλι». Άνοιγες το παράθυρο, το άκουγες από 10 διαμερίσματα απέναντι. Μία, δύο, πέντε, δέκα το βαρέθηκες. Δεν γίνεται με αυτή την υπερχρήση. Είναι σαν να σου λέω τώρα ποιο είναι το βιβλίο λογοτεχνίας που σου αρέσει, Μάνο, και θα μου πεις το τάδε βιβλίο της Μάνου Δούκα ή του Στρατή

0: Σύρκα ή του Μπόρχες ή δεν ξέρω ποιανού θα πεις. Επήγαινε να το διαβάσεις 400 φορές. Δεν μπορείς να το διαβάσεις 400 φορές, θα το διαβάσεις μία, άλλη μία, άλλη μία. Δηλαδή ήμαρτον, είναι αυτό, η υπερκρίση και η φόρμα. Αλλά από την άλλη μεριά υπάρχει και μια άποψη που λέει ότι επί της ουσίας σχεδόν όλα έχουν μια πολιτική διάσταση. Γιατί, κλασική περίπτωση, Σάκης Ρουβάς. Προ 10 χρόνων το δημοφιλές τραγούδι το οποίο το ακούγαμε συνέχεια ήταν «Όλα καλά». Όλα καλά σε αυτή την περίοδο. Σε εκείνη την περίοδο ήταν όλα καλά. Ήταν όλα καλά με την ανεργία που μπορεί να μην ήταν 30%, αλλά ήταν 15%. Ήταν όλα καλά. Δεν ήταν όλα καλά. Ήταν πολιτικό τραγούδι από την ανάποδη.
1: Τι εννοείτε.
0: Υπάρχουν και πολιτικά τραγούδια που ενδιαφέρονται να εμπεδωθεί αυτή η κατάσταση που υπάρχει. Λοιπόν, από την άλλη μεριά υπάρχουν τραγούδια ερωτικά. Ας πούμε ένα τραγούδι που λέει τη λέξη αγαπώ και ένα άλλο τραγούδι που ξαναλέει τη λέξη αγαπώ. Το ένα μπορεί να έχει πολιτική διάσταση γιατί αδιόρατα να περνάει συγκυρία. Μπορεί να πει σήμερα εσύ σ' αγαπώ σαν να το έλεγες πριν 15 χρόνια ή σαν να το πεις στα νησιά Μπόρα Μπόρα άμα πας εκεί με μια πολύ ωραία γυναίκα και με αρκετά χρήματα που σε αξιώθηκες να βγάλεις και δεν σε ενδιαφέρει τίποτα άλλο, το σ' αγαπώ σου αυτό θα είναι ίδιο με ένα σ' αγαπώ την ώρα που τρέχεις για το επιούσιο από το πρωί μέχρι το βράδυ και βλέπεις πτώματα δεξιά και αριστερά. Είναι άλλο σ' αγαπώ αυτό και άλλο σ' αγαπώ το άλλο.

0: πρέπει να είναι του παρόντος με ίχνη σπέρματος μελλοντικά, γιατί πάντοτε οι εποχές συνδέονται.
1: Η πολιτική έτσι όπως ασκείται σήμερα, η φόρμα της πολιτικής έχει σπέρματα μέλλοντος μέσα.
0: Καταρχήν όλα τα πράγματα, η φόρμα και το περιεχόμενο είναι ένα πράγμα δεμένο. Δεν μπορείς εύκολα να αποκόψεις το κομμάτι φόρμα από το κομμάτι περιεχόμενο. Στην περίπτωση της πολιτικής όπως ασκείται είτε στη χώρα μας είτε στην Ευρώπη, είναι θα έλεγα μια πολιτική που σε ανεξαρτήτως προθέσεων κάποιων είναι απολύτως αντιδραστική και εξηγείται με πολύ απλό τρόπο. Εξηγείται μάλλον με πολύ απλό τρόπο. Δηλαδή, ξεχνάμε ότι είμαι αριστερός, ξεχνάμε τι είμαστε και λέμε το εξής: ζούμε σε έναν κόσμο. Αυτόν τον κόσμο, ανεξαρτήτως πώς νομίζουμε ότι μπορεί να παραχθεί ο πλούτος, παράγεται ένας πλούτος. Με όποιον τρόπο. Είναι δυνατόν να μοιράζεται με τον εξής τρόπο που μοιράζεται τα τελευταία 7 χρόνια παγκοσμίως? Non-paper της Παγκόσμιας Τράπεζας αρχών του 2014. Από την εποχή της κρίσης της Lehman Brothers, τέλη 7, αρχές 8, μέχρι τέλη του 2013, 88 εταιρείες στον πλανήτη. Δηλαδή, 88 ιδιοκτήτες βασική μέτοχη, άντε και ένας περίγυρος, έχουν όσα χρήματα έχουν 3,5 δισεκατομμύρια στον κόσμο. Και ρωτάω εγώ τώρα, έναν δεξιό, έναν αριστερό, έναν αλαλούμ, έναν ό,τι θέλεις, το Πατριαρχείο Κωνσταντινούπολης, αυτή την αριθμητική μάθαμε? 88 ίσον 3,5 δισεκατομμύρια. Μπορούμε να ανεχτούμε αυτό το πράγμα ανεξαρτήτως πώς πιστεύουμε ότι πρέπει να παράγεται ο πλούτος? Μπορεί να πιστεύουμε ότι ο πλούτος πρέπει να παράγεται με κοινωνικοποίηση των μέσων παραγωγής. Μπορεί να πιστεύουν κάποιοι άλλοι ότι όχι, αυτό δεν δουλεύει, δουλεύει με τους μεγάλους επενδυτές κτλ. Οπότε κάποια παραπάνω χρήματα θα παίρνουν. Ναι, αλλά 88 ίσον 3,5 δισεκατομμύρια. Αυτή η βαρβαρότητα του νεοφιλελευθερισμού είναι που έχει δημιουργήσει όλες αυτές τις πολιτικές που την εξυπηρετούν. Γιατί το πρόβλημα είναι ότι όταν έγινε η κρίση, και η κρίση έγινε από το χρηματοπιστωτικό σύστημα το διεθνές, αμέσως η νεοφιλελεύθερη λογική, η οποία κυριαρχεί στο Δέλτα Νιτάφ από τη μια, πλην της περίοδου Ομπάμα που είναι μια παραλλαγή στις αμερικάνικες κυβερνήσεις των τελευταίων 20 χρόνων, πλην της τελευταίας περίοδου στην Ευρώπη με την πρωτοκαθεδρία των Γερμανών και ειδικότερα του κομματιού που εκφράζει ο Σόιμπλε κτλ. Αυτοί θέλουν η κρίση να πέσει στις πλάτες των πολλών, έτσι ώστε στην κρίση τουλάχιστον οι λίγοι να μην χάσουν, για να μην πω μέσω μακροπρόθεσμα να κερδίσουν και από την κρίση, και ταυτόχρονα ιδεολογικά βρήκαν τον αδύναμο κρίκο εδώ στην Ελλάδα να του φάμε ό,τι έχει και δεν έχει πυρμπαρά. Δηλαδή, όπως εσύ, αν έχεις ένα σπίτι που το είχες αγοράσει 300.000 ευρώ και τώρα για να το πουλήσεις δεν το πουλάς πάνω από 50.000, έτσι να πάρουν και όλο τον εθνικό πλούτο. Αυτό λοιπόν, και το πολιτικό σύστημα που αποδέχεται αυτό το πράγμα, κάποιοι το αποδέχονται άκρητα. Είναι τα γνωστά delivery boys που μας κυβέρνησαν ως ένα βαθμό μέχρι πρότινος. Κάποιοι λένε ότι δεν μπορούν να κάνουν αλλιώς, ότι οι προθέσεις τους είναι άλλες. Πρακτικά όμως και οι μεν και οι δε έχουν υποχωρήσει πλήρως σε αυτές τις αιτιάσεις και το αποτέλεσμα είναι, δεν είναι μόνο τι είναι το πολιτικό σύστημα, ότι υπάρχει μια ανθρωπιστική καταστροφή, η οποία υπάρχει στο δικό σου τον χώρο, υπάρχει στο δικό μου τον χώρο και υπάρχει βέβαια και σε ένα όλο άλλους χώρους κοινωνικής ζωής. Ως delivery boys ορίζω αυτούς οι οποίοι χωρίς δεύτερη συζήτηση τις αιτιάσεις και τις προσταγές των νεοφιλελεύθερων τις κάνουν αμέσως νόμους και κυβερνούν με βάση αυτά τα πράγματα και λένε και μέα κούλπα αν είχα μια άλλη άποψη στο παρελθόν. Τέτοια περίπτωση είναι για μένα η προηγούμενη κυβέρνηση, η Σαμαρά Βενιζέλου. Αυτή η κυβέρνηση λειτουργήσε έτσι. Το κακό είναι ότι η τωρινή κυβέρνηση που δεν λειτουργήσε έτσι υποχώρησε σε τέτοιο βαθμό, γιατί προφανώς ήρθε στην επιφάνεια χωρίς άλλα πλάνα και χωρίς προετοιμασίες να ξέρει τι αντιμετωπίζει, και το αποτέλεσμα δυστυχώς φαίνεται να είναι το ίδιο.
1: Προς το παρόν δεν διαφαίνεται κάποια λύση από ό,τι καταλαβαίνω.
0: Να διαφαίνεται μια άλλη λύση δεν διαφαίνεται. Αν διαφαίνεται κάτι είναι η περίπτωση εντός του 2016, στην περίπτωση που περάσουν και τα υπόλοιπα μέτρα, τα απίστευτα, όπως αυτά που πέρασαν από το καλοκαίρι μέχρι τώρα. Εγώ τα έχω χαμένα κιόλας και με το διεθνές πρόβλημα, την τεράστια αυτή η ιστορία με το προσφυγικό, η οποία είναι ίσως η μεγαλύτερη μετακίνηση που θυμάμαι εγώ τα τελευταία 50 χρόνια πληθυσμών. Και δεν είναι επεξεγέλαση αυτό. Αυτό αλλάζει συσχετισμούς, κάνει όπως και ο πόλεμος και οι συνεχείς ιστορίες στη γειτονιά μας. Αυτά τα πράγματα είναι τέτοιο περιβάλλον που δεν μπορείς αυτή τη στιγμή, ό,τι αναλύσεις και να κάνεις, όσο επιστημονικά ακριβής και να είσαι, δεν μπορείς να προβλέψεις τίποτα.
2: Απάνω μου έχω πάντοτε στη ζώνη μου σφιγμένο

0: Η πολιτική είναι ένα μικρόβιο το οποίο μπαίνει μέσα στους ανθρώπους και τους αλλοιώνει τις αρχικές τους προθέσεις. Δηλαδή εσείς πάθατε κάποια αλλίωση όταν ανακατευτήκατε με την πολιτική?
1: Καταρχήν η παρατήρησή σου είναι σωστή. Για τους επαγγελματίες πολιτικούς ισχύει αυτό το πράγμα. Και υπάρχουν και πολλές κατηγορίες, μην τους βάζουμε όλους στο ίδιο τσουβάλι. Είναι κάποιοι που από τα γενοφάσκια τους πήγαν να υπηρετήσουν μια συγκεκριμένη κατάσταση. Κάποιοι άλλοι που μέσα από μια δράση θέλησαν να αλλάξουν κάποια πράγματα. Κάποιοι άλλοι που ενώ θέλησαν να αλλάξουν αφομοιώθηκαν. Υπάρχουν πολλές κατηγορίες. Όπως και στους διανοούμενους υπάρχουν πολλές κατηγορίες. Μου λένε μερικές φορές γιατί δεν μιλάνε οι διανοούμενοι. Και λέω μισό λεπτό παιδιά. Διανοούμενοι τριών ειδών. Πείτε μου για ποιους θέλετε να σας απαντήσω. Υπάρχουν οι διανοούμενοι αφομοιωμένοι στο σύστημα. Αυτοί μια χαρά είναι. Στηρίζουν αυτό το σύστημα και όποτε χρειαστεί και μιλάνε και το στηρίζουν με οποιοδήποτε τρόπο. Έχουμε δει και καθηγητάδες, έχουμε δει και διανοούμενους, έχουμε δει και καλλιτέχνες που είναι καλλιτέχνες που τους ενδιαφέρει αυτό το σύστημα. Τους αρέσει αυτό το σύστημα. Τα συμφέροντά τους είναι σε αυτό το σύστημα. Υπάρχουν κάποιοι άλλοι οι οποίοι είναι απογοητευμένοι με αυτό το σύστημα αλλά δεν αντιδρούν και απομονώνονται. Προσωπικά τους σέβομαι. Ειλικρινά το λέω, γιατί κάθε μία περίπτωση πρέπει ξεχωριστά να τη βλέπεις και κανείς δεν ξέρει για τον καθέναν από αυτή την κατηγορία ποιο είναι εκείνο που τον έσπρωξε να απομονωθεί. Η τρίτη κατηγορία είναι αυτοί που εξακολουθούν να μάχονται. Και αυτοί που εξακολουθούν να μάχονται μιλάνε. Τώρα, πόσο τους παίζεται και ποιους παίζεται από αυτούς στα μέσα, αυτό είναι άλλη τάξη συζήτηση, γιατί κάποιοι από εμάς μας παίζουν τα μέσα, είτε γιατί δεν μπορούν να κάνουν αλλιώς, λόγω του ότι έχουμε κατακτήσει μια δημόσια επωνυμία και μια αγάπη του κόσμου, οπότε δεν γίνεται να μας περάσει στον τούκο. Μερικές φορές είναι και για αποενοχοποίηση. Ας βγάλουμε 8 δικούς μας και ας βγάλουμε και το μικρό σκορπεδάκι μου για να μας κατηγορήσουν, δεν βγάλαμε και κανένα τέτοιο. Άρα λοιπόν, εγώ θα απολογηθώ για αυτό το κομμάτι, όχι για όλους τους διανοούμενους, και για αυτό το κομμάτι μιλάω έτσι. Τώρα με ρώτησες τι αλλοιώσεις μπορεί να έχει κάποιος. Έχουμε περιπτώσεις που έχουν αλλοιωθεί και αφομοιωθεί. Σε ό,τι με αφορά, πολιτικοποιημένο πρόσωπο λόγω της καταγωγής μου, και εννοώ της καταγωγής από τον πατέρα μου, δηλαδή όχι της καταγωγής από το αστικό περιβάλλον, αλλά ο πατέρας μου ήρθε αριστερός και από αυτόν έμαθα μια σειρά πράγματα και απέκτησα και ένα κομμάτι από την ευαισθησία μου, έτσι. Γιατί διαμορφώνει την ευαισθησία ενός ανθρώπου και από το οικογενειακό του περιβάλλον στα πρώτα χρόνια της ζωής του. Πολιτικοποιημένο πρόσωπο είμαι. Μπορώ να θυμηθώ πότε πρωτοπήγα σε διαδήλωση, 8 χρονών, το 56, 9, για το θέμα της Κύπρου, όπου μας καταβρέξανε πυροσβεστικά απ' έξω από την Αγγλική, από το αγγλικό προξενείο στην Πάτρα. Ή το 50, το 60, το 58, όταν έγινε η συγκέντρωση της αριστεράς στην Πάτρα, όπου δεν αφήναν τον κόσμο να μπει μέσα στη συγκέντρωση στην πλατεία Γεωργίου, είχαν κάνει αστυνομικοί ένα τεράστιο αυτό και ο κόσμος ήταν πίσω από τους αστυνομικούς και μίλαγε, δεν θυμάμαι, ο Κύρκος ήταν, ο Πασαλίδης ήταν, μίλαγε μπροστά σε 50 έτσι θαραλέους και ανθρώπους που είχαν γυρίσει από την εξορία κτλ. Και εγώ θυμάμαι το ποδήλατο όπως έκανα την πλατεία Γεωργίου σε ηλικία 11 χρονών. Ήμουν πολιτικοποιημένος από μικρός. Στο πανεπιστήμιο πολιτικοποιημένος, πριν το πανεπιστήμιο, στο σχολείο, στους Λαμπράκηδες. Στο πανεπιστήμιο πέσαμε πάνω στη Χούντα. Είχα τη δραστηριότητά μου, δεν χρειάζεται να μιλήσουμε τώρα για αυτά. Από την ώρα που απέκτησα ένα επώνυμο, μάλλον που έγινα γνωστός ή πολύ γνωστός, είχα αμέσως κατά την προσφυλή τακτική όλων των κομμάτων και κυρίως των κομμάτων προς τα αριστερά εννοώ, προτάσεις για να κατέβω στην πολιτική. Από το 1977 θυμάμαι. Μα προτάσεις για Δήμο Αθήνας Πάτρας, για προτάσεις για αργότερα για Ευρωβουλή, για προτάσεις για βουλευτής κτλ. Μέχρι το 93-16 χρόνια αρνιόμουνα, αλλά εκτιθέμην σε ό,τι αφορά τις όποιες πολιτικές απόψεις που βαλούσα και τις παρεμβάσεις μου και την όποια δράση είχα. Το 93 είχα ήδη ξεκινήσει, μάλλον το ξέρεις εσύ αυτό, την πολιτιστική διαχείριση, ξεκινώντας και ιδρύοντας το Διεθνές Φεστιβάλ Πάτρας, ένα μεγάλο στίχημα που ευτυχώς βγήκε πολύ θετικό, και ακολούθως είχα αναλάβει το κομμάτι το καλλιτεχνικό του Μεγάλου Μουσικής Αθηνών όταν αυτό ιδρύθηκε. Και είχα μέσα μου πολύ κέφι και πολύ σιγουριά ότι η ανάπτυξη αυτής της χώρας, καθότι η βαριά βιομηχανία της, το έλεγε και εμείς στη Μελίνα αυτό, είναι ο πολιτισμός της και όχι τα software του Ατσάλι, έχει να κάνει με την εκμετάλλευση θεσμών και υποδομών στο σύγχρονο πολιτισμό σε σχέση με την πολιτιστική κληρονομιά, και η ανάπτυξη, πέρα από το ότι θα αναπτυχθεί έτσι μια σπουδαία τέχνη που χρειάζεται αυτές τις βοήθειες, θα αναπτυχθεί και ο τόπος σε ορισμένες περιοχές του που είναι έντονες, όπως είναι το Τρίγωνο Δελφή Ολυμπία Επίδαυρο με κέντρο την Πάτρα, όπως είναι το Πέλα Βεργίνο 2 κλπ. Εκεί ακριβώς ήρθε η πρόταση του Ανδρέα Παπαδρό. Η πρόταση του αρχικά ήταν να είμαι τρίτος επικρατείας μετά τον Μακαρίτη του Αλευρά και τη Μακαρίτησα του Μελίνα. Άμεσα είπα όχι. Άμεσα, δηλαδή στο δευτερόλεπτο. Δεν είπα να σκεφτώ. Δύο μέρες μετά επανήλθε ο άνθρωπος που μου έφερε την πρόταση, λέγοντας ότι ο Ανδρέας Παπαδρέου στενοχωρήθηκε πολύ, γιατί θεώρησε ότι εγώ θέλω να μείνω ουδέτερος ανάμεσα στη Νέα Δημοκρατία, που ήταν τότε το άλλο κόμμα εξουσία κλπ. Είπα ότι τον έχετε σε γυάλα και δεν αντιλαμβάνετε τις δικές μου θέσεις που είναι διατυπωμένες. Και επειδή δεν πρόκειται να το καταλάβει, και επειδή εγώ είχα θυμώσει πολύ και με το Unfair του 89, τότε που τον τρέχανε στα ειδικά δικαστήρια, η αριστερά, η επίσημη τότε, μαζί με τον Κωνσταντίνο Μητσολάκη, ως αρχάγγελος κάθαρσης, αστεία πράγματα, είπα δέχομαι 12ος, δηλαδή μη εκλογή μου. Όταν το έμαθε αυτό ο Παπαδρέου, ζήτησε να με δει από κοντά. Τον είχα 2-3 φορές συναντήσει σε κοινωνικές εκδηλώσεις, δεν τον ήξερα προσωπικά. Και μου λέει, ζήτησα να σας δω, γιατί υπάρχει μια τερατώδης ουρά από το σπίτι μου μέχρι την Ομόνια σπουδαίων ονοματεπώνυμων που εκλιπαρούν για μια θέση του ψηφοδέλτου επικρατείας, καθότι είναι σίγουρο ότι θα κερδίσω τις εκλογές. Του λέω, κύριε Πρόεδρε, ελπίζω να καταλαβαίνετε ότι δεν με ενδιαφέρει αυτό το πράγμα, δεδομένου και εσείς προέρχεστε από ένα τομέα επιστήμης όπου ήσασταν άσος στην οικονομία, στο πανεπιστήμιο στην Αμερική, και ξεκίνησε μια συζήτηση. Η συζήτηση αυτή κράτησε πάρα πολύ σε σχέση με ένα ραντεβού 40 λεπτών, κράτησε 3 ώρες. Όπου κατέληξε, ας πούμε, στο να με ρωτάει πώς βλέπω τον πολιτισμό που το ανέπτυξα εγώ αυτά τα πράγματα, χωρίς καμία πρόθεση, του έλεγα τις απόψεις μου. Και γυρίζει και μου κάνει μια πρόταση εκεί επί τόπου, τι θα λέγατε για υπουργός πολιτισμού. Είναι ορισμένα πράγματα που δεν θέλω να πω πώς του απάντησα, γιατί δεν ζει και γιατί θα φανεί ότι μπορεί να μην είμαι πιστικός. 2-3 άνθρωποι τα ξέρουν αυτά, αλλά άμα αυτοί δεν μιλήσουν, εγώ δεν μπορώ να μιλήσω. Του είπα τον ευχαριστώ πολύ και θα σκεφτώ την πρότασή του, την οποία σκέφτηκα 45 μέρες για αναπληρωτής υπουργός πολιτισμού. Κατέληξε η συζήτηση από τη μεριά του και μέσα μου έλεγα, μην το κάνεις, 51%, κάντο 49%, την άλλη μέρα, μην το κάνεις 49%, κάντο 51%, γιατί αυτό το κάντο. Κάντο γιατί 8 χρόνια δούλευα στην πολιτιστική διαχείριση και ήξερα ότι το κλειδί είναι θεσμοί και υποδομές. Για να μην στα πολυλογώ, 5 μέρες πρώτων εκλογών, με παίρνει ο ίδιος τηλέφωνο και μου λέει, δεν μπορώ να σας περιμένω άλλο, φτιάχνω το Υπουργικό Συμβούλιο. Και εκείνη τη στιγμή του απάντησα σβησμένα, μάνο, σβησμένα, και το μετάνιωσα την άλλη στιγμή, μόλις έκλεισε το τηλέφωνο, ναι κύριε Πρόεδρε, α πολύ ωραία, θα σας δω την Κυριακή το βράδυ κτλ. Έτσι έγινε αυτό. Και μάλιστα, επειδή από το συνάφη και γενικότερα από το δικό του κύκλο θεωρήθηκε ότι ήμουν πολύ πετυχημένος υπουργός πολιτισμού, με το Εθνικό Πολιτιστικό Δίκτυο, με τις αλλαγές στα θέατρα, με τη δουλειά μου στο βιβλίο κτλ. Με εθνικές πολιτικές, ολοκληρωμένες πολιτικές που είχα κάνει, υπήρξε από εκείνη την εποχή μέχρι πρώτη ως που μιλάμε προτάσεις να επανέλθω. Εγώ όμως το Γενάρη του 96 είπα, δεν θα έχω πια καμία σχέση με το άθλημα τούτο. Γιατί ο βασικός λόγος ήταν η μουσική. η μουσική δεν μπορεί να τη συμπεριφέρεσαι, βγαίνεις, μπαίνεις. Μία φορά βγήκα και παραλίγο να μην ξαναμπώ. Μία φορά βγήκα και παραλίγο να μην ξαναμπώ. Εγώ λοιπόν, επειδή βασικά θέλω να κάνω μουσική, αυτό το γουργουριτό λέμε σε αυτούς που μας ακούνε, είναι ο γάτος μου που έχει το φοβερό όνομα Τσε. Λοιπόν, ο άλλος λέγεται Αρθούρος όμως, ως Ρεμπό. Λοιπόν, αυτή είναι η ιστορία. Αντιλαμβάνεσαι λοιπόν ότι έτσι όπως μπήκα, αρνούμενος μάλιστα τη συνέχεια με βάση ότι αργήθηκα το τρίτος επικρατείας και μετά τις επόμενες προτάσεις, εγώ δεν έπαθα τίποτα, διότι ταυτόχρονα με ξέραν και οι θηροροί μου πριν, δεν με μάθανε λόγω του Υπουργείου, και μάλιστα σε σχέση με άλλες προτάσεις που γίνανε από τότε μέχρι σήμερα, λέω σε αυτούς που μου το προτείνουν, παιδιά, θέλετε να βγούμε μια βόλτα μέχρι την πλατεία Πλαστήρα εδώ στο Μέτς, να δείτε τι μου λέει ο κόσμος στο δρόμο, όχι επιφανειακά, επί της ουσίας. Αυτό δεν θα το χάσω ποτέ.

0: Εννοείς από πλευράς πολιτείας ή πως πάει?
1: Και από τα δύο.
0: Από πλευράς πολιτείας μηδέν. Και το μηδέν αυτό θα σου έλεγα ότι δεν είναι μόνο τώρα στην περίοδο της κρίσης. Κοίτα τους υπουργούς, τα Υπουργείο Πολιτισμού επί εποχής Καραμαλή. Κοίτα το Υπουργείο Πολιτισμού επί εποχής Σιμίτη. Με τη μόνη επί εποχής Σιμίτη, με το μόνο δικαιολογητικό ότι είχε αναλάβει τους Ολυμπιακούς Αγώνες και επομένως καπελώθηκε από αυτό το project. Αλλά γενικά και πρώτης κρίσης, μηδέν η πολιτεία στον πολιτισμό. Καταρχήν δεν συνεχίστηκαν project, όχι μόνο της εποχής μου, γενικά κάποια project που ήταν πάρα πολύ καλά. Λοιπόν, υπήρξε υπουργός που μου είπε ότι εγώ αν συνεχίσω αυτό θα λένε όλοι έργο μικρούτσικο. Και του λέω σε ευχαριστώ για την ειλικρινή αλλά ανατρίγιαζα. Οι άνθρωποι αυτοί πάνε για να τους υπηρετήσει το Υπουργείο Πολιτισμού. Όχι για να το υπηρετήσουν το Υπουργείο Πολιτισμού, δες τα ονόματα. Δες τα ονόματα επί Νέας Δημοκρατίας. Ο Βουλγαράκης με είχε βρει σε ένα ρεστοράν μια μέρα και μου είπε δεν έχω ιδέα, εκεί με έβαλε. Πολύ έντιμα από μια άποψη. Ποιοι ήταν οι υπουργοί? Ο Γερουλάνος. Ερχόμαστε στην κρίση. Στην κρίση τους είπα, ο κακός με τον καλό υπουργό ταυτίζονται. Γιατί ο μεν κακός θα ήταν κακός έτσι κι αλλιώς, ο καλός γίνεται κακός στην κρίση γιατί δεν έχει να χειριστεί μια πεντάρα. Τι αν δεν χειριστεί? Εγώ λοιπόν βγαίνω και λέω, ήμουν ακόμα σήμερα υπουργός και έλεγα, θα κάνουμε αυτό, αυτό, αυτό, αυτό. Πέντε εξαιρετικά project. Πάμε να τα κάνουμε. Με τι, αφού θα αναποδογυρίζαμε τις τσέπες μας και θα βγαίναν δεκάρες. Αυτό ως προς την πολιτεία. Κατά τα άλλα όμως, υπάρχει σπουδαία δουλειά που γίνεται. Άλλο πόσο φαίνεται, άλλο ότι δεν βοηθιέται και δυσκολεύει και άλλο πόσο φαίνεται από τα μέσα μαζικής ενημέρωσης που τους ενδιαφέρει το κοινότοπο, το κοινόχρηστο και το τυποποιημένο. Γιατί μέσω του τυποποιημένου λειτουργούν οι συνήθειες των ανθρώπων που θέλει η τηλεόραση. Τηλεόραση ως εικόνα θέλει να επιβάλλει ένα μοντέλο συγκεκριμένο. Ποιοι έχουν τις τηλεοράσεις μάλλον? Γιατί τα έχουν, για να βγάλουν λεφτά? Όλα τα μέσα και όχι μόνο τώρα και παλιότερα ήταν ζημιογόνα και κάποιο ερχόταν μία ή άλλη. Άρα είναι για άλλους λόγους. Και αυτό δεν είναι παλιωμοδυτικό. Είναι αλήθεια. Αυτό τα έχει πει ο Τσόμσκι και ο Μακλούαν 50 χρόνια πίσω για τα αμερικάνικα μέσα. Το είπε ο Αλ Πατσίνο σε ένα φιλμ στο Insider που μιλούσε για μια δημοφιλή εκπομπή της τηλεόρασης και έπαιζε τον παραγωγό και κόπηκε μια συνέντευξη που έπρεπε να μπει. Του λέει, κοίταξε να δεις, εμένα η ελευθερία μου φτάνει μέχρι εκεί που αρχίζει και ενοχλεί το συμφέρον του καναλάρχη, του ιδιοκτήτη.

0: Μείνετε συντονισμένοι. Ακολουθεί η Έρη Πανάγου.
1: Παραπολιτικά 90,1.
2: Κύριε Άγρυπνε, να ετοιμάζεστε σιγά σιγά. Κοντεύει 5 η ώρα.
3: Κάθε βράδυ στις 12. Να σας περιμένω.
2: Ούτε τίποτα ποτέ.
4: Αγαπητοί φίλοι, σύντροφοι της κάθε νύχτα, σε ευχαριστώ πάρα πολύ για την παρέα. Εύχομαι ό,τι καλύτερο στις ζωές σας. Να είστε ήσυχοι, οι μέρες που ακολουθούν δεν θα ξεπεράσει το θερμόμετρο τους 29 βαθμούς, οπότε θα είναι ευλογημένες μέρες. Ήταν ο Ηλίας Ελιμάς στα μηχανήματα των ήχων, άρτη αφιχθής από άδεια, υπόλοιπο αδείας δηλαδή, περσινής, η Θησαυρούλα στη διεύθυνση επικοινωνίας και ο Άγρυπνος στο μικρόφωνο και στην επιλογή των ασμάτων. Έρχεται η Έρη Πανάγου, μην το ξεχάσω αυτό, σε λίγο μαζί σας θα μείνει μέχρι τις 7 και εμείς θα τα πούμε πάλι πρώτα ο Θεός στα μεσάνυχτα. Καλό ξημέρωμα, τα σέβη μου.
2: Η βαρκάδα τελείωσε. Αύριο πάει.

0: Καλημέρα, καλημέρα, καλώς ήρθατε στα παραπολιτικά στους 90,1. Η πρωινή αφετηρία ξεκινά, θα είμαστε μαζί μέχρι τις 7. Έρη Πανάγου στο μικρόφωνο, απέναντί μου στον ήχο ήρθε ο κύριος διοικητής, ο κύριος Ηλίας Ελιμάς.
1: Καλημέρα σας.
0: Ευπηθώς αναφέρω.
1: 4 μέρες κάτω.
0: Τι έκανα, αδερφάκι μου?
1: Ξέρεις εσύ.
0: Να πάω στην Καλλιόπη.
1: Ποια Καλλιόπη?
0: Τι έχουμε εξελιχθεί τώρα? Νέα συστήματα.
1: Αυτά που ήξερες πάντα.

Τι κάνετε αγαπημένοι μου φίλοι, σήμερα είναι 3 Ιουνίου. Γλυκιά και αγαπημένη τεταρτούλα. Ήρθε ο τέταρτος πάει ο βδόμαδος. Με ανεβασμένη διάθεση λοιπόν, σας περιμένουμε και σήμερα να κάνουμε παρεούλα εδώ στην πρωινή αφετηρία. Ο Βασίλης ο Κρυμπάς έχει βάλει αυτές τις πολύ ωραίες μουσικές. Η Σταυρούλα Γιανούτσου είναι στο 2-11-10-80-8-80. Πάρτε μας τηλέφωνο να μας πείτε μια ωραία καλημέρα. Ο Παναγιώτης Κάτσιος και η Όλγα Καλατζή συνδράμουν δημοσιογραφικά στην εκπομπή. Στην πρωινή αφετηρία, στείλτε τα μηνύματά σας. Να κάνουμε παρεούλα και αυτή την όμορφη γλυκιά τεταρτούλα. Να

0: Λοιπόν, ήδη έχουν φτάσει πρώτες καλημέρες. Ο Δημήτρης στέλνει μήνυμα, λέει: καλημέρα, καλώς τα δέχτηκες.
1: Καλώς σας βρήκαμε.
0: Ήρθε ο διοικητής. Ήρθε ο διοικητής. Πού ήσουν τόσο καιρό, κύριε διοικητά?
1: Που είμαι μετεκπαίδευση.
0: Είχε πάει και μετεκπαίδευση. Έφερε τα νέα συστήματα.
1: Ποια νέα συστήματα?
0: Τα νέα συστήματα, τα στρατιωτικά.
1: Αμέ, έμαθα εγώ. Ειδικά για τα στρατιωτικά, παιδιά.
0: Ναι.
1: Δηλαδή Πελοποννησιακός πόλεμος.
0: Ναι.
1: Να σας πω εγώ τι γίνεται.
0: Α, το έχεις όλο.
1: Το χωρέ. Σχόλιο, ναι. Σχόλιο της Μικαέλλας.
0: Ναι, γιατί είναι περίοδος εξετάσεων.
1: Σχόλιο της Μικαέλλας.
0: Ναι.
1: Μπαμπά. Αυτός ο Αλκιβιάδης ήταν πολύ πονηρός τελικά.

0: μάλιστα
1: στα Τρίκαλα. Όχι εδώ πέρα.
0: Να τρώμε για κανένα λουκάνικο.
1: Τι λουκάνικο, τώρα το πρωί τυροπιτούλα. Θα ξεκινήσουμε ζέσταμα.
0: Λοιπόν, τυροπιτούλα, μισό λεπτό. Γιατί ο φίλος ο Παύλος από την Νέα Σμύρνη, ο αρτοπιός, έχει στείλει βιντεάκι σήμερα.
1: Όχι τυροπιτούλα κουρού και τέτοια.
0: Όχι τέτοια τα πράγματα. Εντάξει. Εμείς είμαστε από χωριό, δεν ξέρουμε από αυτά. Κουρού τώρα. Λοιπόν,
1: να.
0: Όλη τη διαδικασία.
1: Όλη τη διαδικασία, αλλά. Εδώ μέλι, τη γανίτα τίποτα.
0: Καλημέρα, καλή Τεταρτούλα, λέει ο Παύλος όλους με φρέσκο χαμόγελο. Σε ευχαριστούμε πολύ για την όμορφη παρέα σήμερα. Ψωμάκια με κρέμα και μαύρο σούσα μου.
1: Απ' το σασμό.
0: You know it's not the same as it was. In this world.
1: Άρα, στα χαμένη πας εσύ.
0: Είδατε πως σας ξυπνάμε. Ο Ηλίας, καλημέρα κυρία Πανάγου, καλό μήνα. Σας ακούω κάθε πρωί, είστε εξαιρετικοί. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ, αγαπημένη μου κυρία Ηλία. Ομολογώ όμως πως τις ημέρες που είναι ο κύριος Ελιμάς μαζί σας, η εκπομπή αποκτά μια διαφορετική νότα.
1: Μια οντότητα.
0: Μα θέλει.
1: Σας ευχαριστούμε πολύ.
0: Να είσαι καλά, Ηλία μου, ό,τι καλύτερο. Είναι εδώ, συνονόματός σου φέρνει μια αύρα. Λοιπόν, μια για πες τώρα. Μια εσόνς, μια.
1: Ορίστε.
0: Πριν πούμε στα πιο βαθιά της ειδησιογραφίας.
1: Δεν ακούγεται καλό αυτό.
0: Ναι. Θέλω να μας πεις πώς θα πέρασες, κύριε διοικητά.
1: Κοίταξε, προσπαθούσα να συνέλθω.
0: Από τι?
1: Από ότι ξύπναγα μέσα στα μαύρα μεσάνυχτα.
0: Ναι. Έψαχνε τη.
1: Πώς το λένε.
0: Την κονσόλα.
1: Όχι κονσόλα. Ξέρεις, ο οργανισμός, παιδί μου.
0: Εντάξει, είναι δύσκολο να.
1: Ναι, είναι. Ναι. Πεταγούμενα στις 3 ώρα το βράδυ, ας πούμε.
0: Έβαζε κανένα τραγούδι.
1: Όχι τραγούδι. πήγαινε το PlayStation σύννεφο. Για σε ξαναπάρω ύπνος. Πώς.
0: Ποιο παιχνίδι παίζει?
1: Παίζω.
0: Fortnite.
1: Όχι, ρε. Ναι. Fortnite ή τέτοια.
0: Για αυτά τα.
1: DMZ.
0: Α, μάλιστα.
1: Modern Warfare.
0: Α, αυτά είναι για τα αγοράκια. Για τα αγοράκια. Καλημέρα, καλή Τεταρτούλα με γέλη.
1: Παίζω και Pac-Man.
0: Pac-Man.
1: Αμέ.
0: Έχει το PlayStation Pac-Man.
1: Βεβαίως.
0: Τι λες τώρα. Τι μαθαίνει ο άνθρωπος. Καλή Τεταρτούλα με υγεία στο φίλο το Μάκη, τον οδηγό λεωφορείου. Γεια σου, Μάκη, γίγαντα. Λοιπόν, κύριε Ηλία, γυρίσατε.
1: Αμέ.
0: Εσείς έπρεπε να φέρετε το καθητή να κεράσετε το σταθμό.
1: Επειδή
0: από
1: γύρισα.
0: Άδεια, λέει, που γυρίσατε.
1: Όχι, ο σταθμός έπρεπε να με κεράσει που γύρισα.
0: Ο Σάββας, ο αγαπημένος, καλημέρα από Σέρες. Μπουγάτσα, ανάμιξη με κρέμα σπανάκι. Και πάω Θάσου στο κάμιγκ να ετοιμάσω το τροχόσπιτο. Όχι ρε φίλε.
1: Εντάξει τώρα.
0: Αυτό το μήνυμα ήταν μαχαιριά στην καρδιά.
1: Έτσι είναι.
0: Λοιπόν, στη Θάσου είναι.
1: Ετοιμάζεσαι για διακοπές?
0: Όχι, αλλά η Θάσος είναι ένα μέρος που δεν έχω πάει. Και.
1: Άρα δεν ξέρεις. Άρα δεν σε νοιάζει.
0: Αλλά. Καλημέρα και ακόμα καλύτερο καλοκαιράκι σε όλους.
1: Τι μας λες ότι δεν έχεις πάει? Να τα λέμε κι
0: όχι,
1: αυτά.
0: Δεν έχω πάει. Άμα είχα πάει θα το έλεγα.
1: Υποδείξεις τώρα αυτά δεν είναι στα λόγια. Άστα.
0: Καλημέρα, λέει ο Θωμάς.
1: Ακούεις σύζυγο?
0: Όχι. Ακούει άλλο Θωμό, λέει.
1: Γελάς, ε, να τα. Και μόνο αυτό, δεν χρειάζεται να πούμε τίποτα άλλο.
0: Καλημέρα, ακόμα καλύτερο καλοκαιράκι σε όλους τους πρωινής ράδιο παρέας. Καλώς τον κύριο Σελιμά. Και ενώ φτιάχνω, λέει, το στάκι με τον απαραίτητο καϊφέ, τον ακούω προσεκτικά, είμαι όλος αυτιά. Καλή συνέχεια, γεια σου Θωμά, αγαπημένε φίλε.

0: Την καλημέρα μας, την αγάπη μας, τη φίλη την Αλεξάνδρα που έστειλε και αυτή το μήνυμά της. Καλημέρα, καλημέρα. Ηλιά, από ποδιά πώς πήγες αυτές τις μέρες?
1: Τι είναι από ποδιά?
0: Φόρεσες ποδιά, έκανες καμιά δουλίτσα?
1: Όχι, τα έκανα με τα
0: χωρίς ποδιά.
1: Με τα ρούχα μου. Δεν μπορώ χωρίς ποδιά τώρα, αφού υπάρχει τέκνο στο σπίτι. Δεν γίνεται χωρίς ποδιά.
0: Λοιπόν, καλημέρα Ερούλα με την όμορφη παρεούλα, λέει η Ελενίτσα από την Ιγουμενίτσα. Καλή Τεταρτούλα, καλώς ήρθε ο Ηλίας.

0: Επιτέλους λέει, επιτέλους. Σας είπα, Ελένη, ο διοικητής εδώ πέρα. Καλημέρα στον Νίκο λέει από το όμορφο Αίγιο. Τα ακούς Νίκο, τα ακούς Νικόλα, τις καλημέρες της Ελενίτσας. Καλή επιτυχία και ξόδεψη σε ό,τι φτιάχνεις. Ωραία ευχή αυτή, καλή ξόδεψη. Γιατί ο Νίκος,
1: ναι,
0: που είναι από το Αίγιο, αρτοποιός, στέλνει καλημέρες στην Ελενίτσα από την Οικομενίτσα. Δεν γνωρίζονται, από εδώ από την εκπομπή είναι το, τα, οι ανταλλαγές. Οι ανταλλαγές. Γιατί ο Νίκος έχει καταγωγή από την Οικουμενίτσα, κατάλαβες, και όσο να είναι υπάρχει...
1: Δοθούσεις λοιπόν της ευκαιρίας.
0: Δοθούσεις. Και γι' αυτό του εύχεται καλή ξόδεψη σε ό,τι φτιάχνει. Την καλημέρα μας, την αγάπη μας σε όλους εσάς που βρίσκεστε στον δρόμο, πηγαίνετε στις δουλειές σας, επιστρέφετε, είστε στις δουλειές σας, όσοι είστε έτσι, έχετε κάποια μαγαζιά και ξυπνάτε τέτοια ώρα, αρτοποιοί, άνθρωποι του νυχτοκάματου που λέμε εμείς.

0: Λοιπόν, δεν έχω άλλο ήθελα να πω, άλλο πήγα να πω. Τέλος πάντων, για τον καιρό ήθελα να σας πω ότι έχει αρχίσει και ζεσταίνει επικίνδυνα η κατάσταση. Δεν είναι και τέτοιο.
1: Φέτος λέει θα έχουμε το χειρότερο καλοκαίρι ever.
0: Ναι, καλά. Κάθε χρόνο τα ίδια.
1: Όχι, αλήθεια είναι αυτό. Εδώ ρε, εσύ δεν είδες
0: στη Βόρεια Ευρώπη.
1: Ψηθήκανε.
0: Ναι, γι' αυτό.
1: Και είναι Ιούνις. Ούτε καν Ιούνις.
0: Ναι, αλλά λένε όμως ότι τα συστήματα αυτά, όταν είναι εκεί εμφανίζεται αυτή ο έντινη ζέστη σε χώρες τέτοιες,
1: ναι, ναι,
0: πράγμα που έχει πολλά χρόνια να συμβεί, δεν ακολουθεί το ίδιο φαινόμενο και σε εμάς.
1: Ναι, αλλά οι επιστήμονες είπαν ότι ναι, εδώ στην Ελλάδα,
0: ναι,
1: φέτο.
0: Ναι, φέτο.
1: Α, ψηθούμε!
0: Σαν το κουφέτο.
1: Και από τις δύο πλευρές.
0: Την μπιφτέκα. Θα τη γυρίσουμε.
1: Δεν είπα εγώ τίποτα, εσύ τα μέσα. Για μπιφτέκια και για διπλά ψησίματα και τέτοια.
0: Μα τόση ώρα εδώ μιλάμε για τυρόπιτες και μπουγάτες και αυτά, να μην βάλω και ένα μπιφτέκι στη μέση.
1: Την τυρόπιτα δεν τη γυρνάς ανάποδα. Θα την ψήσεις.
0: Ναι, όχι, δεν τη γυρνάς.
1: Τσακ, τριπλά σε λιμάς.
0: Λοιπόν, ο καιρός θα είναι και πάλι έθριος σε ολόκληρη τη χώρα, με αρκετά υψηλές θερμοκρασίες, 30-31 βαθμούς εδώ στην Αθήνα, 28-29 βαθμούς στη Θεσσαλονίκη. Την αγαπημένη Θεσσαλονίκη στέλνουμε την αγάπη μας, τα φιλιά μας στον Status FM 107,7.
1: Τώρα που είπες Θεσσαλονίκη, να ρωτήσεις και και τους φίλους μας από εκεί.
0: Ναι.
1: Λένε, συναντήθηκα με έναν περιπτερά,
0: ναι,
1: ο οποίος είχε έρθει από τη Θεσσαλονίκη εδώ, άνθρωπος, για να κυνηγήσει τα όνειρά του.
0: Ναι.
1: Και του λέω τι ωραία Θεσσαλονίκη, ξέρω εγώ, μου λέει πόσο τι ωραία έχεις να πας, μου λέει Θεσσαλονίκη. Του λέω να φανταστείς, του λέω.
0: Ναι, είχες μαλλιά.
1: Όχι, ήταν, του λέω, δρόμος εκεί μπροστά στο Λευκό Πύργο. Α, μου λέει εσύ αδελφέ, μου λέει, έχεις να περάσει κάτι αιώνες εδώ.
0: Ages.
1: Ναι, έχει γίνει, μου λέει, τουριστική, μου λέει, η Θεσσαλονίκη πολύ.
0: Τι τουριστική.
1: Λέω, τι εννοείς, με λέει μόνο για διακοπές, δεν είναι, μου λέει, τίποτα. Καμία σχέση με αυτό που γνώρισες παλιά.
0: Εντάξει, εγώ που δεν έχω να πάω χρόνια. Ναι. Έχω να πάω 10 μήνες.
1: Α, για πες.
0: Η Θεσσαλονίκη ήταν, είναι και θα είναι μια από τις πιο όμορφες πόλεις της χώρας.
1: Ότι είναι, είναι. Ναι. Λέει εγώ αυτό.
0: Τουριστική, κοίταξε να δεις τώρα. Το κομμάτι αυτό το παραλιακό.
1: Ναι.
0: Εντάξει, φυσικό είναι να συγκεντρώνει τουρισμό. Όπως ας πούμε και εδώ στην Αθήνα, συγκεκριμένα τμήματα της πόλης έχουν τουρισμό, η Ακρόπολη, το Θησείο. Τι σημαίνει, επειδή πηγαίνουν οι τουρίστες στο Θησείο, δεν είναι ωραίο το Θησείο.
1: Εγώ σου μεταφέρω, ναι, τι μου είπανε. Ναι. Δεν,
0: εντάξει, δηλαδή. Κοίταξε να δεις τώρα, τουριστικό, από πλευράς τιμών.
1: Όχι, γιατί γενικά έχει γίνει τουριστικό, δεν είναι,
0: ναι,
1: καμία σχέση με αυτό που κάποιος ίσως γνώρισε αν έχει να πάει πάνω από 6-7 χρόνια.
0: Κοίταξε να δεις. Ο Λευκός ο Πύργος είναι εκεί. Το άγαλμα του Αλεξάνδρου είναι εκεί.
1: Μάλιστα.
0: Ωραίες γυναίκες περνάνε καλοντυμένες.
1: Μάλιστα.
0: Ωραίοι άντρες στη ριμπιμ τσιριμπομ.
1: Μου είχε κάνει εντύπωση.
0: Πάντα. Ωραίοι άντρες περνάνε τη ριμπιμ τσιριμπομ. Με τα πατίνια έχουν μια καλύτερη σχέση από ό,τι έχουμε εμείς. Αυτοί έχουν ειδικούς δρόμους, ποδηλατόδρομους κτλ. Που κυκλοφορούν τα πατίνια.
1: Τηρείτε το.
0: Ναι, δεν είναι εδώ πέρα όπως είναι εδώ στην Αθήνα κτλ. Που είναι λίγο χυμαδούρα η κατάσταση. Είναι λίγο πιο οργανωμένα τα πράγματα. Στο θέμα ότι είναι πάρα πολύ αυστηρή στην τροχιά, βγαίνει συνέχεια, γράφει για παράνομα παρκαρίσματα κτλ. Έχουν έντονο πρόβλημα εκεί με το κυκλοφοριακό, όπως βεβαίως όλες οι μεγάλες πόλεις, αλλά έχουν και πάρκινγκ μέσα στο κέντρο εκεί της πόλης κτλ. Μπορείς να αφήσεις το αυτοκίνητό σου. Γενικότερα εγώ το είδα λίγο πιο οργανωμένο σε σχέση με την Αθήνα, σε πολλά πράγματα και αρκετά καθαρή πόλη, αρκετά καθαρή και βεβαίως. Έχεις και μόνο που βλέπεις το δερμαϊκό αδερφάκι μου. Εντάξει, τώρα τι να λέμε. Δεν ξέρω λοιπόν, υπάρχουν πολλά τμήματα σε πάρα πολλές πόλεις. Πάντα τα τουριστικά κομμάτια είναι πιο δύσκολα γιατί συγκεντρώνει το μεγαλύτερο όγκο πληθυσμού. Αυτό δεν σημαίνει όμως ότι αφαιρεί από την ομορφιά.

Λοιπόν, μια πολύ γλυκιά και όμορφη καλημέρα από το φίλο το Βάιο από τη Λαμία. Περιμένω πώς και πώς να τελειώσει η βάρδια μου, λέει, να πάω για ξεκούραση. Έτσι, Βάιε, το προς το παρόν λέει, γναντεύω να γλυκοχαράζει στη θάλασσα του Μαλιακού. Καλημέρα και στο χωριό μου, το Μακρολίβαδο Δομοκού, παρακαλώ.

0: Λοιπόν, σήμερα ο ήλιος θα ανατείλει στις 6 και 2 πρώτα λεπτά και θα δύσει στις 9 παρατέτατο το βράδυ. Σήμερα είναι η παγκόσμια ημέρα ποδηλάτου, παρακαλώ. Σου λέγαμε πριν για τα πατίνια. Υπάρχουν πάρα πολλές πόλεις που χρησιμοποιούν πάρα πολύ ποδήλατο. Ξέρεις καμία?
1: Όχι. Τι, που κυκλοφορεί ποδήλατο,
0: ναι.
1: Τρίκαλα.
0: Τρίκαλα. Καλαμάτα. Πρεβεζάρα, εννοείται. Το συζητάμε.
1: Στην Πρέβεζα που είχα πάει δεν είχα δει πολλά ποδήλατα.
0: Δεν είχες δει εμένα να περνάω με τις Mercedes και αυτό. Και
1: τι έχεις Mercedes ποδήλατο?
0: Όχι, η μάνα μου το λέει Mercedes. Ναι, γιατί η μάνα μου κυκλοφορεί μόνο με ποδήλατο. Ναι.
1: Εγώ είχα ένα Βέλαμος, να ξέρεις.
0: Ένα Βέλαμος.
1: Βέλαμος.
0: Τι είναι το Βέλαμος?
1: Ποδήλατα.
0: Α, μοδική σου μάρκα.
1: Όχι, Βέλαμος. Εσύ, ιστορικά ποδήλατα αυτά. Κάναμε ναι. Και κόντρες. Στο χωματόδρομο του χωριού. Βάζαμε και το χαρτάκι να κάνει. Ακούγοντας τα μουτεράκια.
0: Η αλήθεια είναι, ρε παιδί μου, ότι το ποδήλατο είναι
1: το
0: πολύ.
1: Το δυναμό να έχει φως.
0: Ναι, ναι, ναι. Είναι πάρα πολύ ωραίο το ποδήλατο. Έχει συνδεθεί με τα.
1: Γιατί δεν πέστε αυτά σε κάνα πιτσιρικά τώρα.
0: Αυτό. Έχει συνδεθεί το ποδήλατο με τα παιδικά μας χρόνια τώρα. Τα παιδιά δεν έχουν χώρους να κάνουν ποδήλατο. Δηλαδή, ακόμα και αν μπει στη διαδικασία να πάρει ένα ποδήλατο σε ένα παιδί. Τα έχουμε εμείς κάτω από την πολυκατοικία εκεί πέρα στο κλιμακοστάσιο για τα ξεσκονίσουμε. Δεν έχει, ας πούμε, χώρος τώρα να βγεις για ποδήλατο. Πρέπει να βγεις επί τούτου. Να πάρεις το ποδήλατο, να τα βάλεις στο αυτοκίνητο, να πας. Εντάξει τώρα, άντε γεια. Εμείς πηγαίναμε με το ποδηλατάκι μας στη γειτονιά. Ανηφόρες, κατηφόρες, κάναμε τις κόντρες μας, αφήναμε τα χέρια, κάναμε αυτά, πέφταμε μπαπ κάτω, ξανασηκωνόμαστε. Ναι.
1: Έτσι.
0: Τώρα δεν είναι.
1: Τώρα δεν έχει, έχουν αλλάξει καιροί.
0: Τώρα έχουν αλλάξει καιροί. Παλιό καιρέ, θα βάλεις κανένα break και να ακούσουμε μια
1: ώρα. Θες break, ε?
0: Ναι. Πάμε να ακούσουμε ωραία μουσική που έχει βάλει εδώ ο φίλος μας ο Βασίλης ο Κρυμπάς. Και να επανέλθουμε μετά. Έχουν βγει και δημοσκοπήσεις. Έχουμε και πολλές εξελίξεις εκεί στη Νέα Αριστερά. Που φιλορροεί. Διαλύθηκε βασικά. Έχουν φύγει όλοι 150 στελέχη, 9-7-8 βουλευτές. Είναι περισσότεροι ανεξάρτητοι πια. Βουλευτές μέσα στο κοινοβούλιο από ότι τα κόμματα.

On Time Σαββατοκύριακο. Μην ξεχάσετε και αυτή την εβδομάδα το ραντεβού μας στα περίπτερα. On Time Σαββατοκύριακο. Την αγοράζεις το Σάββατο ή την Κυριακή και έχεις εφημερίδα για μια ολόκληρη εβδομάδα. On Time Σαββατοκύριακο. Ραντεβού στα περίπτερα με 1 ευρώ και 30 λεπτά.

0: Λοιπόν, την καλημέρα μας, την καλημέρα μας και την αγάπη μας, την Αγγελική από το Πέραμα που μας πήρε τηλέφωνο να μας πει μια όμορφη καλημέρα, και στη Ζωή από την Κοκκινιά. Καλημέρα, καλό ξημέρωμα, υγεία, αγάπη, χαρά σε όλους σας. 3 Ιουνίου. Ήδη οι παραλίες Αττικής αρχίζουν και γεμίζουν, πάρα πολύ είναι αυτοί που πηγαίνουν έτσι το απόγευμα για ένα μπανάκι εδώ στις παραλίες της Αττικής. Μπανάκι κάναμε.
1: Πού?
0: Κύριε Ηλία, τώρα αυτές τις μέρες που λείπατε.
1: Μπανάκι στην πανιέρα, χαμός.
0: Όχι στην πανιέρα, ενώ μπανάκι στα σπαραλία.
1: Μπανάκι όχι.
0: Άμα δεν πάει 40 δεν μπαίνεις μέσα.
1: Όχι, δεν έχω πρόβλημα, αλλά απλά δεν πολύ συμπαθώ τις παραλίες της Αττικής εγώ. Δεν ξέρω.
0: Ναι, κι εγώ δεν είμαι. Ναι, ναι. Ε, τώρα άμα είσαι γεννημένος τώρα μέσα στο πέλαγο.
1: Ποιο πέλαγο, ρε?
0: Το Αγρινίου. Πώς?
1: Λίμνες έχουμε εκεί, λίμνες. Δεν έχουμε πέλαγα.
0: Άμα δεν ξέρετε εσείς από τους τι, από θάλασσα, από το Αγρινίου, ποιος ξέρει τώρα?
1: Δεν ξέρουμε, εσείς από εκεί καμίσουμε.
0: Εμείς ξέρουμε, αδερφέ μου, και από θάλασσες ξέρουμε, και από ψάρια ξέρουμε. Και γενικότερα
1: ως εκεί όμως.
0: Αυτά αρκούν, αδερφάκι μου, αρκούν. Λοιπόν,
1: το
0: πάντα
1: Πάσχα, το Πάσχα ψαράκι ψήνεται?
0: Το Πάσχα καταρχάς ή Ήπειρος, αδερφάκι μου, γιατί είσαι άσχετος και άμπαλος. Έτσι είσαι άμπαλος. Η Ήπειρος φημίζεται για τα κρέατα.
1: Ναι.
0: Και για τα τυριά και για τα κρέατα και για τα γάλατα.
1: Εσείς είστε καμπίσκι όμως. Πώς θα το κάνουμε δηλαδή?
0: Εσύ φίλε, μη σβάλαμε.
1: Ψαράκι στην παραλία πάτε.
0: Μη σβάλαμε τη σαρδέλα στο κλουβί να γελαδίσει, αδερφέ. Δεν είμαστε τυχαίοι.
1: Αυτή να φάτε το Πάσχα.
0: Μια χαρά.
1: Τη σαρδέλα.
0: Έχουμε και γιορτή σαρδέλα στο καλοκαίρι. Δεν έχει μόνο με τη Μήνη, έχουμε και εμείς.
1: Εντάξει, οπότε καταλαβαίνομαστε τώρα γιατί μιλάτε και μπήκαν όλα στη θέση του.
0: Ναι, βέβαια. Σαρδελίτσα με ντοματούλα, με λεμονάκι.
1: Αλλά άμα θες να ψωμώσεις, κρεατάκι θα βάλεις.
0: Εν τω μεταξύ, τώρα που τα λέμε, τώρα που λέμε για τη γιορτή της σαρδέλας, η σαρδέλα, επειδή υπήρχε υπερπληθώρα έτσι αλιεύματος, προοριζόταν και δινόταν δωρεάν στη γιορτή. Έτσι, στη γιορτή της σαρδέλας δίνεται δωρεάν. Ο κόσμος, οι περισσότεροι όμως, δεν πήγαιναν τόσο για τη σαρδέλα, ρε παιδί μου, και αυτά. Πήγαιναν πιο πολύ για το κόζι, έτσι, για να δουν αυτό τη βόλτα και τα λοιπά. Τώρα που η σαρδέλα έχει γίνει superfood και επίσης είναι, κοστίζει κιόλας, δεν είναι πια, δεν είναι η τιμή της τόσο χαμηλή. Όπως καταλαβαίνεις, με το που γίνεται η γιορτή της σαρδέλας γίνεται πανικός. Όλοι με ένα πιατάκι στην ουρά, κανονικά. Λοιπόν, σε αυτήν την εκπομπή πάντα ξεκινάμε με, όσο μπορούμε τέλος πάντων και μας το επιτρέπει η επικαιρότητα, με χαρούμενες ειδήσεις. Αυτό το παλικάρι εκεί στο μετρό του Συντάγματος,
1: ναι,
0: που έπεσε πιάνο και μάγεψε το πλήθος, πραγματικά είναι πολύ μεγάλη εντύπωση στα social. Υπάρχουν πάρα πολλές αντιδράσεις, ιδιαίτερα από νέους ανθρώπους, γιατί πρόκειται τώρα για ένα ασυνήθιστο γεγονός. Για όσους δεν το γνωρίζετε, στο μετρό του Συντάγματος έχει τοποθετηθεί τις τελευταίες μέρες ένα πιάνο. Ένα πιάνο εκεί κοντά στα εκδοτήρια των εισιτηρίων. Όποιος περαστικός θέλει μπορεί να καθίσει και να παίξει ένα τραγούδι της επιλογής του. Από όσους δοκίμασαν λοιπόν την τύχη τους,
1: ναι,
0: ξεχώρισαν κάποια παιδιά που είναι μουσική του δρόμου, αλλά ένα παιδί ειδικά, ένα αγόρι διανομέας, ο οποίος αποφάσισε με τα ρούχα της δουλειάς, άφησε το κράνος πάνω στο πιάνο, έκατσε στη θέση του πιανίστα, επέλεξε να παίξει το τραγούδι του Δημήτρη Μητροπάνου, το Έρωτας Αρχάγγελος, και φυσικά άφησε όλο τον κόσμο, τους περαστικούς, αφωνούς. Μάλιστα η ερμηνεία του ήταν τόσο καλή που άρχισαν πάρα πολύ να καταγράφουν έτσι και το, με τα κινητά τους την, το παίξιμο του παιδιού. Λοιπόν, για να ακούσουμε τη δήλωση στο Μέγκα.
2: Ήμουνα εν ώρα εργασίας και βρήκα μια αφορμή να κάνω ένα διάλειμμα. Μόλις άκουσα και έμαθα από τα social media ότι υπάρχει ένα πιάνο εδώ πέρα που το ονειρευόμουν και εγώ πολύ καιρό πριν, γιατί έβλεπα το εξωτερικό. Συγχαρητήρια για αυτή την πρωτοβουλία που έχουν πάρει εδώ πέρα οι άνθρωποι, γιατί εγώ προσωπικά έτσι έμαθα να παίζω μόνος μου, δεν έχω πάει σε οδείο. Είχα πάει κάποτε σε ένα άλλο ίδρυμα που είχαν βάλει πιάνο για όλους και έτσι ξεκίναγα να το γρατζουνάω και έμαθα τελικά να παίζω μόνος μου. Ναι, έχω ένα καλό μουσικό αυτή, όπως το λένε στο χώρο, και συνέχισα να το εξελίσσω θέλει πολύ πρακτική εξάσκηση. Έχω ανάγκη τη στήριξη του κόσμου και τους ευχαριστώ όλους για να κάνω κάτι πάνω σε αυτό που αγαπάω. Δούλευα delivery το βράδυ ξανά και κάθε πρωί που σχόλαγα 6 ώρα πήγαινα εκεί τα πρωινά μόνος μου και μάθαινα πιάνω. Και η security που ήταν εκεί πέρα είχαν πάθει την πλάκα τους γιατί βλέπανε έναν άνθρωπο χωρίς δάσκαλο να παίζει αμέσως σε 2 εβδομάδες τα τραγούδια. 10 κομμάτια έπαιζα σε 2 εβδομάδες και μετά πήγαινα χρόνια εκεί στο ίδρυμα.
3: Μετά από νυχτερινή βάρδια delivery.
2: Ναι, ναι, ναι. Πρέπει να αγοράσω ένα πιάνο πριν 3 χρόνια, ναι.
3: Μπράβο, ρε Λευτέρη. Και τι ονειρεύεσαι?
2: Γενικά στη ζωή μου από αυτό που συμβαίνει τώρα και το τελευταίο καιρό γενικά, ονειρεύομαι κάτι καλύτερο και μακάρι να είναι και πάνω στον κλάδο αυτό ή κάτι γύρω-γύρω, ας πούμε. Γενικά θα ήθελα να έχω ένα καλύτερο μέλλον στη χώρα μας. Είναι πολύ άσχημα τα πράγματα σε μένα προσωπικά. Μακάρι με τη βοήθεια οποιοδήποτε να γίνει κάτι.
0: Ωραίος ο Λευτέρης, αυτοδίδακτος. Σε ένα μουσικό όργανο που είναι πάρα πολύ δύσκολο, δηλαδή
1: η μητέρα των οργάνων.
0: Ναι, την κιθάρα ας πούμε, το να τη μάθεις μόνος, εντάξει κάπως το...
1: Όχι, μην το λες αυτό, τώρα για τη αδικής ας πούμε. Το κάθε όργανο έχει, το θέμα είναι τι θα μιλήσει εσένα, τι θα σου μιλήσει στην ψυχή. Αυτό.
0: Είναι, μου φαίνεται εξαιρετικά δύσκολο πάντως να μάθεις πιάνο μόνος σου. Είναι, είδες πως μιλάει το ταλέντο.
1: Υπάρχει ένα ρητό.
0: Ναι.
1: Δεν υπάρχει, λέει, τίποτα ακατόρθωτο για αυτόν που θα προσπαθήσει.
0: Ναι, σωστά. Αρκεί να του αρέσει, έτσι, αρκεί να το λέει η ψυχή του. Λοιπόν, ο Νίκος από το Αίγιο χτύπησε.
1: Για πες.
0: Καλημέρα στην όμορφη παρέα. Ιδιαίτερη καλημέρα στην Ελληνίτσα από την Ιγουμενίτσα.
1: Έτσι.
0: Καλώς τον δεχθήκαμε, λέει.
1: Καλώς σας βρήκα, παιδιά.
0: Τον Φεν General Ηλία. Δώσε μας τα φώτα σου, στρατηγέ. Θυμάμαι, λέει, μια αντίστοιχη δική μου μετεκπαίδευση στο ΣΕΜ. Στο ΣΕΜ, ποιο είναι το ΣΕΜ τώρα? Σίγμα έψιλον μη, αρχικά, στρατόπεδο.
1: Σχολή εφέδρων, τι?
0: Σχολή εφέδρων μηχανικού.
1: Ίσως.
0: Μπορεί. Τελευταίκαμε, λέει, στον ύπνο, λέει, θα ξαναπήγαινα. Γράφω, λέει, και ένα παράπονο όμως. Χθες παγκόσμια ημέρα εργατριών του σεξ. Και κανένας δεν ευχήθηκε χρόνια πολλά στις εργάτηρες του κτηρίου στη Συμβολή των Οδών Βασιλής Σοφίας και Αμαλίας. Άνθρωποι που δεν
1: ένα
0: εκτιμούν...
1: Βιώρωμα,
0: ναι,
1: τίποτα.
0: Ναι, άνθρωποι που δεν εκτιμούν τον αγώνα δεν έχουν μέλλον. Τώρα ποιοι είναι οι εργάτες του σεξ αυτοί εμείς, είναι ένα άλλο ερώτημα, λέει ο φίλος ο Νίκος Αρτοπιός από το Αίγιο. Καλημέρα Νικόλα, καλημέρα.

0: Εμφανίστηκε φάλαινα. Αλήθεια. Εμφανίστηκε φάλαινα στο Βόρειο Εβοϊκό.
1: Μάλιστα.
2: Τι γνώμα είσαι.
1: Μαγιό φορούς.
0: 9 μέτρα ήταν μάνα μου.
1: Παναγιά.
0: 9 μα.
1: Τσολιάς. Λαμπάνα.
0: Λοιπόν, εμφανίστηκε μια φάλαινα στο θεολόγο στη Μαλεσίνα.
1: Μάλιστα. Γιατί έκανε.
0: Σε χαιρέταγε.
1: Τα φαγιόλα τι έγινε.
0: Λοιπόν,
1: ερμηνευσάρια είστε σαρβέλα.
0: Εδώ βγήκε πάλι.
1: Μια τέτοια θα σας φέρουμε εκεί πέρα. Να σας δούμε μετά τι θα λέτε.
0: Όπως καταλαβαίνετε, το θαλάσσιο κήτος δεν πέρασε απαρατήρητο.
1: Άμα είσαι τώρα δημοσιογράφος. Το θαλάσσιο κήτος.
0: Υπήρχαν κάποια σκάφη εκεί που κατέγραψαν μάλιστα και σε βίντεο ότι
1: το θαλάσσιο κήτος.
0: Έκανε και το αυτό με το φυσιτήρα.
1: Έκανε παφλασμό με την ουρά, όχι.
0: Παφλασμό, αυτά είναι. Άμα ο άνθρωπος έχει.
1: Συγγραφέας.
0: Λοιπόν, όπως καταλαβαίνετε, υπήρχαν κάποια σκάφη εκεί, τουριστικά. Ήταν μεγαλύτερη φάρη.
1: Τα οποία λεβιθιστήκανε.
0: Σου έκανε μια νάμια, μια πριτς. Λοιπόν, ήταν μεγαλύτερο το τουριστικό σκάφος. Γι' αυτό είπαν 8-9 μέτρα. Γιατί σου λέει ο άλλος, άμα το σκάφος μου είναι 7 μέτρα, άρα αυτή είναι μεγαλύτερη, άρα εκεί, κάπως έτσι. Εκεί τώρα λέει η περιοχή, λέγεται ότι εμφανίστηκε η φάρενα, γιατί το βάθος είναι μεγάλο εκεί στο θεολόγο.
1: Απίθμενο.
0: Είναι απίθμενο. Και η βλακία είναι απίθμενη.
1: Θα μας πεις τώρα τι έγινε με τη φάρενα.
0: Τι είδε, σου λέω ότι εμφανίστηκε η φάλαινα.
1: Ήταν 9 μέτρα.
0: Ήταν 9 μέτρα.
1: Ναι,
0: εμφανίστηκε.
1: Έκανε. Και τι άλλο έκανε.
0: Τι άλλο δεν θα κάνει.
1: Ξέρω εγώ, καμιά τσακπινιά. Καμιά πιρουέτα. Χάλα και ο κόσμο.
0: Αχ, Παναγία.
1: Τζάμπα η εμφάνιση.
0: Λοιπόν, σώμα εφοδιασμού μεταφορών. Είναι το ΣΕΜ λέει στη Σπάρτη. Μη σχολιάζετε λέει όταν κολυμπάω εγώ. Εγώ ήμουν η φάλαινα. Λευκός.
1: Ο φάλαινος.
0: Ο φάλαινος. Λοιπόν, πάμε να βάλουμε ένα ωραίο τραγουδάκι.
1: Μάλιστα.
0: Να επανέλθουμε στην κανονικότητα. Που δεν θα σου πω και τι έκανε η φάλαινα.
1: Πώς δεν θέλω, γιατί να μην θέλω.
0: Τίποτα, έκοφτε βόλτες παιδί μου η φάλαινα. Πήγε η φάλαινα, έκανε μια βόλτα και εντάξει εκεί. Είναι συχνό φαινόμενο να βλέπεις φάρενα στο Βόρειο Εβοϊκό.
1: Γιατί, εδώ βγήκε Καρχαρίας απόξω.
0: Εσύ ήσουν.
1: Καρχαρίας. Εγώ δεν είμαι Καρχαρίας, είμαι Καρχαρίας.

0: Τραγουδάρα, Σελιμά, τραγουδάρα. Είναι αυτό.
1: Αφιερωμένο δικό σας και τέτοια.
0: Αφιερωμένο, ναι, δικό σας. Εσάς, όλους τους ακροατές της εκπομπής που είστε η ενέργεια, το καύσιμο, το LNG, η βενζίνη, το μαζούτ και όλη η κινητήριος δύναμη αυτής εδώ της εκπομπής.

0: Λοιπόν, έχω να σας πω τώρα ένα θέμα που οι περισσότεροι το αντιμετωπίσετε στον δρόμο. Χτυπάει κόκκινο η επιθετική συμπεριφορά των οδηγών στον δρόμο. Το 89% των οδηγών δηλώνουν ότι έχουν εμπλακεί ή φοβούνται ότι θα εμπλακούν σε καυγάδες την ώρα της οδήγησης στους ελληνικούς δρόμους. Δεν ξέρω αν σας έχει τύχει στον δρόμο, εσείς ιδιαίτερα που είστε έτσι και επαγγελματίες οδηγοί. Υπάρχει μια νευρικότητα στον δρόμο. Υπάρχει μια ένταση, υπάρχει μια... Είναι λίγο ανησυχητικά τα ευρήματα.
1: Τώρα χωρίς την πλάκα, ναι, έχεις παρατηρήσει ότι αυτό το φαινόμενο εντείνεται κατά την... όταν ανοίγει ο καιρός? Ή είναι η δικιά μου ιδέα?
0: Δεν ξέρω αν είναι αν ανοίγει ο καιρός. Ή, μάλλον, κοίταξε, αυτό που λες εσύ ξέρεις γιατί μπορεί να συμβαίνει. Γιατί ο κόσμος βγαίνει πολύ περισσότερο το χειμώνα, ας πούμε, και λόγω των καιρικών συνθήκων. Δηλαδή, εντάξει, είναι, το πρόγραμμα είναι λίγο πιο περιορισμένο.
1: Χαζεύει και περισσότερο ο κόσμος.
0: Ναι. Βαράει και η ζέστη. Αλλά εγώ επειδή μένω στο κέντρο της Αθήνας.
1: Μάλιστα.
0: Δηλαδή, αν καθίσεις στο μπαλκόνι 2 ώρες, δύο-τρεις τσαμπουκάδες θα τους δεις. Είναι τρομερό.
1: Αυτό τώρα δεν είναι και λύση. Τσαμπουκάδες τώρα, γιατί δεν ξέρεις ο άλλος που είναι μέσα.
0: Μα είναι απίστευτο. Δηλαδή, κάθε μισή ώρα θα ακούσεις το κορνάρισμα, μετά θα ακούσεις, αν ακούσεις και τον γκουπ κιόλας, αν ακούσεις τον γκουπ, μετά πέφτει το πινελίκι. Την Κυριακή με έχει πιάσει προκοπή. Έχω μια έχει πιάσει προκοπή και ασχολούμαι εκεί μετά.
1: Τα χαλιά τα μάζεψες.
0: Ναι, μας πέρα. Εντάξει ρε Σελίμα, είπαμε. Ωραία. Μας κράζεις τώρα. Λοιπόν, και περνάει κάποιος, κάνει προσπέραση τέλος πάντων, μια μηχανή, ένα αυτοκίνητο, σταματάνε εκεί στο φανάρι, τσακώνονται, ο οδηγός του αυτοκίνητου βγαίνει, τον πιάνει από το γιακά τον οδηγό της μηχανής. Ο οδηγός της μηχανής είναι μεγαλύτερης ηλικίας, δηλαδή δεν πήγαινε τώρα να τσακωθεί. Προσπαθούσε να αντισταθεί ο άνθρωπος, έτσι να τον λήξουνε. Το φανάρι δεν άναβε όμως να τον διευκολύνει. Κατεβαίνει τώρα, προσέξτε τώρα, κατεβαίνει από πίσω, έρχεται μια μηχανή, η οποία βλέπει το τζαμπουκά μεταξύ του οδηγού του γιοταχή και της μηχανής. Στο πίσω μέρος της μηχανής όμως έχει τη μητέρα του. Είναι ένα νέο παιδί που έχει τη μητέρα του. Βλέπει το τζαμπουκά τώρα να εξελίσσεται, το άλλο, σταματάει τη μηχανή, δεν βάζει στέκα, πάει να λύσει τον καυγά, πέφτει η μάνα αυτουνού και ξαφνικά γυρίζει αυτός με το αυτοκίνητο που χτυπούσε τον άλλον με τον οδηγό της μηχανής και τα λοιπά.
1: Βγαίνουν τον πιτσιρικά.
0: Και κοιτάγανε τη γυναίκα μετά που έχει πέσει κάτω. Δηλαδή όλο αυτό ήταν ένα σουρεάλ, έτσι. Αυτό όμως συμβαίνει πάρα πολύ και είναι ευρήματα μιας έρευνας, το Ευρωβαρόμετρο για την υπεύθυνη οδήγηση, που δείχνει ότι είναι μια ετήσια έρευνα που πραγματοποιείται σε 11 ευρωπαϊκές χώρες και καταγράφει τις συνήθειες και τις αντιλήψεις των οδηγών. Εδώ στην Ελλάδα τα πράγματα είναι τραγικά. Παρότι έχουν μειωθεί έτσι τα τροχαία δυστυχήματα σε σχέση με το 2024, πάρα πολλοί άνθρωποι εμπλέκονται έτσι σε συνθήκες έντασης. Το 82% των Ευρωπαίων δηλώνει ότι φοβάται την επιθετική συμπεριφορά των άλλων. Το ποσοστό στην Ελλάδα φτάνει το 89%. Σχεδόν ένας στους δύο οδηγούς παραδέχεται ότι βρίζει άλλους χρήστες του δρόμου, ενώ το 45% χρησιμοποιεί άσκοπα την κόρνα όταν ενοχλείται από τη συμπεριφορά άλλων οδηγών. Ακόμη πιο ανησυχητικό είναι το γεγονός ότι το 28% παραδέχεται ότι κολλάει σκόπιμα πίσω από όχημα που το εκνευρίζει, ενώ το 17% έχει κατέβει και από το αυτοκίνητο για να διαπληκτιστεί με άλλο οδηγό. Η υπέρβαση των ορίων ταχύτητας εξακολουθεί να θεωρείται μία συμπεριφορά που έτσι προκαλεί έντονο εκνευρισμό. Το 83% των Ευρωπαίων δηλώνει ότι ξεπερνά το επιτρεπόμενο όριο κατά λίγα χιλιόμετρα την ώρα, ενώ περισσότεροι από τους μισούς παραδέχονται ότι δεν τηρούν πάντα τις αποστάσεις ασφαλείας. Τώρα, από τους βασικούς παράγοντες απόσπασης προσοχής είναι το κινητό τηλέφωνο φυσικά. Το 77% χρησιμοποιεί smartphone ή προγραμματίζει το GPS ενώ οδηγεί. Το 65% μιλά στο τηλέφωνο κατά τη διάρκεια της οδήγησης. Και βεβαίως πάρα πολλοί χρησιμοποιούν και άλλα συστήματα όπως το Bluetooth κτλ. Παρ' όλα αυτά, κάποιοι ακόμα συνεχίζουν να διαβάζουν μηνύματα, να στέλνουν mail την ώρα που οδηγούν και απομακρύνεται το βλέμμα τους, απομακρύνεται η προσοχή τους και δημιουργούνται έτσι προβλήματα. Άλλο θέμα που έτσι συμβαίνει κατά τη διάρκεια που κάποιοι οδηγούν είναι ότι οι περισσότεροι οδηγούν κάτω από συνθήκες έντονης κούρασης. Το 30% των Ευρωπαίων και το 41% των Ελλήνων δηλώνουν ότι οδηγούν παρότι αισθάνονται πάρα πολύ κουρασμένοι. Μεταξύ αυτών, σχεδόν 4 στους 10 αναφέρουν ότι έχουν την αίσθηση πως αποκοιμήθηκαν στιγμιαία στο τιμόνι. Ενώ ένα στους 4 δεν θεωρεί την οδήγηση, δεν θεωρεί ότι το να είναι κουρασμένος κάποιος δεν είναι επικίνδυνο. Πώς δεν είναι επικίνδυνο? Όταν είσαι κουρασμένος και παίρνεις το τιμόνι, αυτό, το στιγμιαία να σε πάρει ο ύπνος, εκεί τελειώνουν όλα. Τώρα υπάρχει και πολύ μεγάλη ανησυχία για τα νέα τα παιδιά, για τους νέους από 16 έως 24 ετών, οι οποίοι εμφανίζουν συστηματικά υψηλότερα ποσοστά επικίνδυνης συμπεριφοράς. Το 39% στέλνει ή διαβάζει μηνύματα και βεβαίως κάποιοι από αυτούς, μικρό ποσοστό, παραδέχεται ότι έχει οδηγήσει και υπό την επίρρεια ουσιών. Χρειάζεται ψυχραιμία και έξω στον δρόμο, είναι δύσκολη κατάσταση, ιδιαίτερα όταν βρίσκεσαι σε πόλεις όπως είναι η Αθήνα, όπου υπάρχει πάρα πολύ κίνηση, έντονη κίνηση. Εκεί λοιπόν τα πράγματα είναι πολύ πιο δύσκολα. Όταν έχεις και την κίνηση, έχεις πάρα πολλά αυτοκίνητα στον δρόμο, οι δρόμοι δεν ευνοούν, λακκούβες, κακοσυντηρημένοι, άσφαλτος του 1990 στις προτελευταίες εκλογές, τότε στα παλιά τα χρόνια. Και έχεις ας πούμε και την κούρασή σου και όλο αυτό το κινητό να σου όπως πάει την προσοχή, εκεί μπορεί να γίνει στραβή. Σου έχει γίνει καμιά καλή τέτοια, καμιά καλή, κανένα καλό στο δρόμο?
1: Όχι, εντάξει, γενικότερα εγώ όταν, και ειδικά όταν είναι η οικογένεια μέσα, αποφεύγω να οδηγώ επιθετικά ή οτιδήποτε, συντηρητικά ή στην άκρη.
0: Ναι, άμα σου έχει χωθεί κανένας, τι κάνεις?
1: Άμα σου μου έχει χωθεί κανένας, ας πούμε, τα λέμε στο φανάρι. Λέει, πραγματικά αυτό είναι αποδεδειγμένο. Σκίζεται να σε περάσει,
0: ναι,
1: και είναι μπροστά σου στο φανάρι.
0: Ναι, ρε φίλε, εδώ. Να σου πω κάτι. Εγώ βλέπω μερικούς, ας πούμε, που στην Εθνική Οδό τώρα. Στην Εθνική μου έχει σπάσει τα νεύρα τώρα αυτή η κατάσταση, είναι τρομερή. Πάνε όλοι με την αριστερή λωρίδα. Πάνε όλοι, η οποία αριστερή είναι λωρίδα προσπέρασης, ρε φίλε, δεν είναι λωρίδα πορείας. Και πας τώρα. Πας εσύ, προσπερνάς, έτσι. Και έρχεται ο άλλος πατητός από πίσω και σου πετάει τα φώτα. Και κάνεις δεξιά. Και λέω, ρε φίλε τώρα, αφού θα τα πούμε στα διόδια. Αφού στα διόδια θα τα πούμε τώρα. Και τον βλέπεις τώρα τον άλλον ότι στα διόδια είμαστε μπροστά πίσω, μπορώ να σου πω τον είμαι και πιο μπροστά.
1: Το καλύτερο που έχω κάνει, και λυθήκαμε στο γέλιο, έτσι. Μας προσπερνάει ένας σε ένα μονής κατεύθυνσης δρόμο, ας πούμε, ξέρω.
0: Ναι.
1: Και τον συναντάμε στο φανάρι. Στο φανάρι όμως, επειδή είναι μπροστά, ξεχνιέται. Και του πατάω κόρνα. Λιώσαμε όλοι στο γέλιο. Όταν λέμε ότι λιώσαμε όλοι στο γέλιο.
0: Βιάζεσαι, αλλά όταν πρέπει δεν. Ναι. Εγώ σου λέω αυτό στην Εθνική Οδό μου έχει κάνει φοβερή εντύπωση. Αυτό ότι βιάζονται όλοι να αναπτύξουν τα αυτοκίνητα κτλ. Εν τω μεταξύ πάνε, παίρνουν όλοι κάτι αυτοκίνητα τα οποία είναι πολύ τόσο κατάλληλα για τους δρόμους της Αθήνας. Έτσι, χαμηλωμένα, ιστορίες, γρήγορα αυτά. Στο 0% κάνει 4 κλάσματα του δεύτερο λεπτού. Βγαίνουν στην Εθνική, ας πούμε, κολλημένοι τώρα στους Καραμπαγκά 560 ώρες. Και με το περνά στα διόδια, τα πρώτα διόδια της Ελευσίνας, μετά αρχίζουν όλοι και τρέχουν. Και μετά στα επόμενα διόδια είστε μαζί. Λοιπόν, πάμε να πάρουμε ένα διάλειμμα, να ακούσουμε και ωραία μουσικούλα. Στείλτε μηνύματα radio@parapolitika.gr. Τι σας έχει συμβεί εσάς στο δρόμο, ποια είναι η καθημερινότητα? Έχουμε και πολλά θέματα στην επικαιρότητα. Θα τα πούμε όλα αναλυτικά. Έχουμε να διαβάσουμε και εφημερίδες.

Πώς θα σου φαινόταν να γνωρίζεις ό,τι συμβαίνει στην Ελλάδα και τον κόσμο πριν ακόμα βγεις από το σπίτι σου? Να έχεις απάντηση στην κάθε ερώτηση, στον κάθε προβληματισμό. Πώς θα σου φαινόταν να μαθαίνεις το επόμενο λεπτό ό,τι κρύβεται πίσω από κάθε είδηση? Να ακούς τη νέα φωνή που δυναμώνει. Παραπολιτικά.gr. Όλος ο κόσμος στην οθόνη σου.

Καλημέρα, καλημέρα αγαπημένοι φίλοι. Καλώς ήρθατε εσείς που μπήκατε τώρα στην παρέα μας στα παραπολιτικά, στους 90,1. Έρη Πανάγου στο μικρόφωνο, μαζί σας μέχρι τις 7. Ο Σπύρος από τη Χίο μας πήρε τηλέφωνο. Καλημέρα Σπύρο μου. Καλημέρα και στην αγαπημένη τη Ρίτα από τη Θεσσαλονίκη. Καλημέρα και στον Νίκο τον Χαλκίδη. Σήμερα σου βάζω έτσι, καθυστέρηση. Αργήσαμε λέει σήμερα. Ήρθε και το τρελό αγόρι για τον Ηλία. Και έστειλε και φωτογραφία ο Νίκος που είναι στη διανομή των εφημερίδων. Από τη Ραφίνα, εκεί όπου στέλνει τις εφημερίδες. Γεια σου Νικόλα, καλημέρα. Καλημέρα, καλό ξημέρωμα σε όλους. Έχει ήδη ξημερώσει δηλαδή. Σε λίγα λεπτά και επίσημα. Λοιπόν, το πολιτικό σκηνικό είναι πάρα πολύ ρευστό. Η αλήθεια είναι ότι και όλα αυτά που συμβαίνουν στον χώρο της αριστεράς, με τη Νέα Αριστερά επί της ουσίας να διαλύεται, διαλύθηκε η κοινοβουλευτική ομάδα. Μένει να δούμε ποια από στελέχη του κόμματος αυτού θα πάνε στο κόμμα του Αλέξη Τσίπρα. Βγήκε όμως και μια δημοσκόπηση, η οποία δημοσκόπηση προκαλεί συζητήσεις. Η δημοσκόπηση της ΠΑΛΣ. Στο 29,5% η Νέα Δημοκρατία, δεύτερος ο Τσίπρας με 15,5% και τώρα υπάρχει μια μάχη για την τρίτη θέση ανάμεσα σε Πασόκ και Καριστιανού. 9 κόμματα στη Βουλή, σύμφωνα με την εκτίμηση ψήφου, και βεβαίως ο ΣΥΡΙΖΑ μένει εκτός, εξαϊλώνεται, με τον Αλέξη Τσίπρα να εμφανίζεται δεύτερος, μάλλον να έχει διψήφιο ποσοστό στην καταλληλότητα για πρωθυπουργός. Είναι μια δημοσκόπηση που παρουσιάστηκε χθες στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων του Sky με τα δύο κόμματα, του Αλέξη Τσίπρα και της Μαρίας Καριστιανού, που επί της ουσίας αλλάζουν τελείως το πολιτικό σκηνικό. Η Νέα Δημοκρατία παραμένει πρώτη, αλλά ακολουθεί όχι το Πασόκ όπως τις προηγούμενες δημοσκοπήσεις, αλλά το κόμμα Ελλάς του Αλέξη Τσίπρα με 13,5%, και τώρα το Πασόκ με 10% και η Ελπίδα της Καριστιανού με 9,5%. Το ΚΚΕ έχει ποσοστό 6%, η Ελληνική Λύση 5,5%, η Πλεύση Ελευθερίας 4,5% και η Φωνή Λογικής 3%, ενώ φαίνεται σήμερα με τη δημοσκόπηση πως το ΜΕΡΑ25 μένει εκτός Βουλής. Ο ΣΥΡΙΖΑ συρρυκνώνεται και στο 1% βρίσκονται οι Δημοκράτες και η Νίκη. Όπως φαίνεται λοιπόν, είμαστε πρώτο πυλών μιας προεκλογικής περίοδου, άτυπης προεκλογικής περίοδου, που υπάρχει η αλλαγή συσχετισμών. Και είναι λογικό αυτό μετά την ανακοίνωση των δύο κομμάτων, των δύο νέων κομμάτων, και βεβαίως με την αριστερά η οποία διαλύεται επί της ουσίας και επανασυστήνεται στο κοινό. Τώρα καν και κατά πόσο αυτό θα έχει επιτυχία, διότι στο παρελθόν αυτό που χρεώθηκε στον Αλέξη Τσίπρα ήταν ακριβώς αυτό. Τα στελέχη τα οποία δεν βοήθησαν και δεν έκαναν όλα όσα έπρεπε σε εκείνη την κυβέρνηση που θυμάστε πολύ καλά πώς τελείωσε αυτή η διακυβέρνηση τότε. Τώρα λοιπόν επανασυστήνεται στο κοινό. Τώρα κατά πόσο ο Αλέξης Τσίπρας είναι τεθειμένος να πάρει αυτά τα στελέχη από τη Νέα Αριστερά ή από τον ΣΥΡΙΖΑ στο δικό του κόμμα, μένει να το δούμε. Λοιπόν, προτείνω να πάμε μέχρι την ώρα να ακούσουμε διαφημίσεις, να ακούσουμε και πολλή μουσική που έχει βάλει ο Βασίλης ο Κρυμπάς, και σε πολύ λίγα λεπτά να πάμε στη δεύτερη ώρα της εκπομπής να διαβάσουμε εφημερίδες και έχουμε και πολλά πολλά ακόμη θέματα να σας πούμε. radio@parapolitika.gr. Στείλτε μηνύματα 211 10 80 880, το τηλεφωνικό μας κέντρο, εκεί απαντάει η Σταυρούλα Γιαννούτσου.

Καλημέρα, καλημέρα, καλώς ήρθατε στα παραπολιτικά, στους 90,1, δεύτερη ώρα εκπομπής. Έρη Πανάγου στο μικρόφωνο, μαζί σας μέχρι τις 7. Απέναντί μου στον ήχο ο κύριος Χρήστος Μυρίδης. Γεια σας κύριε Χρήστο μας, τι κάνετε, καλημέρα σας. Έχει η δροσούλα έξω. Έχει ωραία, ωραία δροσούλα. Θα χτυπήσει πάλι ένα τριαντάρι σήμερα. Θα έχει αρκετά ανεβασμένη θερμοκρασία σχεδόν σε ολόκληρη τη χώρα. Αλλά είπαμε, μπήκαμε στο καλοκαιράκι, γλυκιά τεταρτούλα 3 Ιουνίου σήμερα. Εδώ είμαστε λοιπόν και θα είμαστε μαζί μέχρι τις 7. Πάμε μια βόλτα μέχρι τις εφημερίδες, να δούμε πώς αποτυπώνεται η επικαιρότητα. Θα ξεκινήσουμε με την εφημερίδα Απογευματινή. Καλό μήνα με παροχές 800 και 200 εκατομμύρια ευρώ στο επίκεντρο στέγαση και επιδόματα, έκτακτο βοήθημα παιδιού, απαλλαγή από τον ειδικό φόρο κατανάλωσης στο αγροτικό πετρέλαιο, 300 ευρώ από 250 η ενίσχυση στους συνταξιούχους, από τις 5.000 ευρώ η ένταξη στον εξωδικαστικό, 2 ενίκια δώρο σε δημόσιους λειτουργούς, μεγαλύτερη δυνατότητα διάσωσης πρώτης κατοικίας, παρεμβάσεις στους μισθούς δικαστών και δημοσίων, κίνητρα σε εταιρείες για κατασκευάζουν νοικιάζουν. Θέμα ηγεσίας ανοίγουν πάλι στο Πασόκ λόγω τέταρτης θέσης. Πού θα πάνε τα κόμματα της Νέας Αριστεράς μετά τη διάλυση? Δεύτερο κόμμα πλέον η 39-1 ανεξάρτητη στη Βουλή. 14 μονάδες η διαφορά της Νέας Δημοκρατίας από την Ελλάς του Τσίπρα σύμφωνα με τη δημοσκόπηση της ΠΑΛΣ. Τα μνημεία δεν είναι για πριβέ γλέντια. Σκληρή ανακοίνωση των αρχαιολόγων μετά το σάλο που προκλήθηκε από τις αποκαλύψεις της στήλης Big Mouth από το powergame.gr για το γάμο και τη δεξίωση που μετέτρεψαν σε πίστα τον αρχαιολογικό χώρο στο νιόκαστρο της Πύλου. Η αποφυλάκηση Γιωτόπουλο αλλάζει το νόμο για τα ισόβια και η μεγάλη επιστροφή του αρχηγού με τον Κώστα Φορτούνη. Συνταγματική αναθεώρηση, ο δικός χάρτης που εξυγχρονίζει δημόσια αλλά και πολιτική ζωή. Ο ΠΚΠ, στο αρχείο η έρευνα για Αθανασίου και Χατζηβασιλείου δεν προέκυψαν ενδείξεις ηθικής αυτουργίας σε παράβαση καθήκοντος για τους δύο βουλευτές της Νέας Δημοκρατίας. Εφημερίδα Καθημερινή, ο πόλεμος της Βέρνιτσα στο παρασκήνιο της σύγκρουσης για την τουριστική επένδυση στην Αλβανία. Τον Οκτώβριο νόμος για τη γαλάζια πατρίδα στην τουρκική εθνοσυνέλευση. Προβάδισμα Τσίπρα για τη δεύτερη θέση σύμφωνα με τη δημοσκόπηση της ΠΑΛΣ. Μεταβατικές σε ρυθμή θέση σύμφωνα με τη δημοσκόπηση της ΠΑΛΣ. Μεταβατικές σε ρυθμίσεις για παραχωρήσεις των Αιγιαλιών. Έμφραγμα

Ακραίες διαστάσεις. Πέρσι 52 παιδιά κάτω των 15 οδηγήθηκαν ενώπιον της δικαιοσύνης ως ύποπτα για ανθρωποκτονία ή απόπειρα ανθρωποκτονίας. Εφημερίδα Ελεύθερος Τύπος, 4 μέτρα για στέγαση και αναδρομικές αυξήσεις συντάξεων. Μόνιμα και έκτακτα μέτρα στήριξης 800 εκατομμυρίων ευρώ.

0: Βγήκαν και τα στοιχεία του πληθωρισμού. Στην εφημερίδα Ελεύθερος Τύπος στο πρωτοσέλιδο, στο 5% ανέβηκε ο πληθωρισμός στην Ελλάδα το Μάιο, στο 3,2% στην Ευρώπη. Μεγάλη διαφορά. Και βεβαίως, πράγματι, ο πληθωρισμός, η ακρίβεια αδειάζει το καλάθι. Πάμε να ακούσουμε τι λένε οι καταναλωτές που μίλησαν στον Α.
1: Παίρνουμε ζυμερικά, ντομάτες, λαπριά, κοιμάδες, τα απαραίτητα. Κάτι γαριτάκια που παίρνουμε τα παιδιά, τα έχουμε κόψει, κάτι σοκολάτες, κάτι αυτά, έχουν πάει πανάκριβα.
2: Και λιγότερα από τα απαραίτητα. Παίρνουμε ίσα για τη βδομάδα. Τώρα ψωνίζω σχεδόν αυτό που χρειάζομαι, αν όχι σήμερα, αύριο.
3: Τρία πραγματάκια. Δεν υπάρχει περίπτωση να πληρώσει και με 500 ευρώ το μήνα. Τι να ψωνίσεις.
4: Οι τιμές τους εξακολουθούν να ανεβαίνουν. Παράδειγμα τα φρούτα. Δεν μπορώ να πλησιάσω τα βερίκοκα. Δεν μπορώ να πλησιάσω τα κεράστια.
2: Σήμερα μπορεί να έχει αυτό 5 ευρώ, να το πάμε 4 και μετά να πάει 6. Δεν θα πάρω τόσο συχνά παγωτό, δεν θα πάρω τόσο πολύ, ξέρω εγώ, αλμυρά, σνακς και τέτοια. Θα πάρω αυτά που τρώμε, ας πούμε, κάθε μέρα.
5: Πατατάκια, γαριδάκια, όλα αυτά τα έχουμε κόψει εντελώς. Τα αναψυκτικά, ας πούμε, παίρνουμε μια σωτός.
2: Τα απορριπαντικά τα συμπυκνώνουμε εκεί πέρα. Βάζουμε πλυντήρια που βάζαμε 4 φορές την εβδομάδα, βάζουμε 2. Δεν ανοιγόμαστε πολύ. Έχουμε περιορίσει πάρα πολύ.
0: Λοιπόν, αυτά λένε οι καταναλωτές και αυτή είναι η πραγματικότητα. Συνεχίζουμε λοιπόν με την εφημερίδα Ελεύθερος Τύπος. Νέα απάτη με πρόστιμα της τροχέας μέσω gov.gr. Τι γράφει το μήνυμα, τι πρέπει να προσέχετε. Ένα άλλο θέμα που έχει συγκλονίσει το Πανελλήνιο, ο φόνος της Καλαμάτας. Οι 45 μαχαιριές, στην 39χρονη, ο ύπνος των παιδιών και τα ηρεμιστικά. Η Δήλος βυθίζεται 1% κάθε χρόνο, κίνδυνος για τα μνημεία από την κλιματική κρίση και τις γεωλογικές διεργασίες. Και καμπάνια με SMS και email για πρόληψη πνιγμών στη θάλασσα στους άνω των 60 ετών. Για να ακούσουμε τη δήλωση ο κύριος Βασιλακόπουλος, ο πρόεδρος του ΕΟΔΗ.
6: Το Υπουργείο Υγείας και ο ΕΟΔΗ δεν συνεισφέρουν στην πρόληψη μόνο με συγκεκριμένες οδηγίες. Μέρος των πνιγμών οφείλεται σε παθολογικά αίτια. Το τεράστιο πρόγραμμα Προλαμβάνω, το οποίο έχει εκπονήσει και εφαρμόσει το Υπουργείο Υγείας, συνεισφέρει πάρα πολύ και θα βοηθήσει τα επόμενα χρόνια να μειωθούν έτι περαιτέρω τα ατυχήματα στη θάλασσα από παθολογικά αίτια.

Πάμε στην εφημερίδα Τα Νέα. Μύρισε εκλογές, παροχές για όλους από την κυβέρνηση, ακίνητα, δικαστική, συντάξεις και επιδόματα. Οδηγός με 14 ερωτήσεις και απαντήσεις, αν ανακαινίζεται ακίνητο, πότε χρειάζεται οικοδομική άδεια, τι γίνεται αν υπάρχουν αυθαιρεσίες, τι ισχύει με τα ένσημα του ΕΦΚΑ, το μεγαλύτερο λάθος που κάνουν οι ιδιοκτήτες. Ανακατατάξεις, Νέα Αριστερά, τίτλοι τέλους λόγω Τσίπρα. Έφυγαν μαζικά, αλλά θα πάνε ένας-ένας στην Ελλάς, γιατί η Αχτσιόγλου παρέδωσε την έδρα. Στην Ευρώπη μαχητικά της Αμερικής με πυρηνικές κεφαλές σε περισσότερες χώρες. Επιστήμη, διπλό χτύπημα κατά του διαβήτη και του καρκίνου. Οδηγοί, 9 στους 10 φοβούνται εμπλοκή σε καυγά. Εφημερίδα Κόντρα, γιατί όλοι θέλουν να πάνε στο κόμμα του Αλέξη Τσίπρα, βουλευτές, στελέχοι και κόσμος της αριστεράς προσχωρούν στην Ελλάς, ριζικές αλλαγές στους συσχετισμούς των πολιτικών δυνάμεων. Ανακατατάξεις στο πολιτικό σκηνικό, δεύτερη δύναμη στη Βουλή, ανεξάρτητοι βουλευτές. 2 στα 5 νοικοκυριά δαπανών πάνω από το 40% του εισοδήματός τους για τη στέγαση.

και ο πληθωρισμός εκτοξεύτηκε στο 5%. Τη ζήλευε παθολογικά, είχε δημιουργήσει ψεύτικο προφίλ στα social media για να παρακολουθεί την 39χρονη ως σύζυγοκτόνος της Καλαμάτας. Εφημερίδα Δημοκρατία, σκάνδαλο εκατομμυρίων μεγαβατόρων. Οι τεράστιες επενδύσεις στην πράσινη ενέργεια ευεργετούν πολύ περισσότερο τη βουλγαρική οικονομία από όσο την ελληνική, αφού το κράτος δεν δεσμεύει τους παραγωγούς ενέργειας να κατασκευάζουν υποχρεωτικά αποθήκες. Η Eurostat και ο πληθωρισμός που εκτοξεύτηκε στο 5%, ενώ στην Ευρωζώνη είναι στο 3,2%. Εφιάλτης, αυξημένες κατά 85% οι τιμές κατοικίας την τελευταία δεκαετία. Αποκαλυπτική έκθεση του Διεθνούς Νομισματικού Ταμείου, βασισμένη και σε δεδομένα του σπιτόγατος. Εμετικός νέο παραλήρημα Ερντογάν για την άλωση της πόλης και την Αγία Σοφιά. Η Εφημερίδα των Συντακτών να καταθέσει τώρα ο Ταλ Τίλιαν. Ζητούν να κληθεί από τη Βουλή και τη δικαιοσύνη ο ιδρυτής της εταιρείας που κατασκεύασε και πούλησε το Predator. Δεν αγόρασε η κυβέρνηση το κατασκοπευτικό λογισμικό, δηλώνει ο κυβερνητικός εκπρόσωπος. Δεν είπε όμως αν τον αγόρασε η ΑΕΠ. Υγιερές παρεμβάσεις από νομικούς και συνταγματολόγους. Νέα Αριστερά, γεγονός η διάσπαση, ανέφικτη συνύπαρξη λόγω των διαφορών στο στρατηγικό σχέδιο. Και φοροδιαφυγή, το οικονομικό έγκλημα και ο ξαφνικός θάνατος της γραμμής 15-17. Νιώκα Στροπίλου, ο γάμος, τα προνόμια και οι παρατυπίες. Εφημερίδα Ριζοσπάστης. Πιο βαθιά στους πολεμικούς σχεδιασμούς η Ελλάδα, καρνάγια για τον αμερικανικό έκτο στόλο, τα ναυπηγεία Ελευσίνας και Σύρου. Άνοιγμα των διοδίων σε Αφίδινες και Ελευσίνα, μεγάλη ανταπόκριση στην κινητοποίηση του ΚΚΕ ενάντια στην ακρίβεια. Και ο τύπος Θεσσαλονίκης, φάρμακο επανάσταση εξαφάνισε πλήρως καρκινικούς όγκους σε ασθενείς. Επιστημονική ανακάλυψη που δίνει νέα ελπίδα σε χιλιάδες ασθενείς με προχωρημένο καρκίνο. Έφυγε από τη ζωή ο δημοσιογράφος Νάσος Αθανασίου, είχε υπάρξει και βουλευτής, μια προσωπικότητα με έντονη παρουσία στην δημοσιογραφική και πολιτική ζωή της χώρας.

Λοιπόν, κάπως έτσι διαμορφώνεται το σκηνικό στις εφημερίδες, στα πρωτοσέλιδα των εφημερίδων. Πάμε να περάσουμε σε διαφημιστικό περιβάλλον. Θέλεις να κερδίσεις δώρα επιταγές και αμέτρητες προσφορές σε Top Brands ξανά και ξανά? Τώρα μπορείς, γιατί με την Nova κερδίζεις παντού. Απόλαυσε exclusive Nova Deals σε Coffee Lab, Pizza Fan, Simply Burgers, Walt, Signature Travel και σε άλλα κορυφαία brands με παρουσία σε περισσότερα από 1000 σημεία. Μπες στην εφαρμογή παντού και διάλεξε τον deal που σου ταιριάζει. Μάθε περισσότερα στο nova.gr. Πάμε να πάρουμε ένα διαφημιστικό διάλειμμα και σε λίγα λεπτά και πάλι κοντά σας.

powergain.gr. Η δυνατή φωνή για την οικονομική και πολιτική σας ενημέρωση. Αποκαλύψεις και παρασκήνιο με Big Mouth Code G Game Over. Παράθυρο στον κόσμο με τη συνεργασία του Economist. Άμεση ενημέρωση για την οικονομία. Κάνε και εσύ τώρα κλικ στο powergain.gr. Παραπολιτικά.

0: Καλημέρα, καλημέρα, αγαπημένοι φίλοι. Είστε εδώ πάντα συντονισμένοι στα παραπολιτικά στου 90,1. Να διαβάσουμε μερικά μηνύματα. Την καλημέρα μου, την αγάπη μου στην Όλγα που στέλνει το μήνυμά της από την όμορφη Θεσσαλονίκη. Σε ευχαριστούμε πολύ για τα καλά σου λόγια. Να είσαι καλά, Όλγα μου. Μας ακούει μέσω του Status FM 107,7. Να είσαι καλά. Καλή Τεταρτούλα, λέει. Σου εύχομαι και εγώ σε σένα, Όλγα μου, ό,τι καλύτερο. Καλημέρα και στο φίλο τον Ανδρέα, τον οδηγό φορτηγού, τακτικός ακροατής της εκπομπής. Καλημέρα και στο Θωμά. Καλημέρα, λέει, αστέρια της ενημέρωσης. Με την ευκαιρία, λέει, καλό μήνα και καλό καλοκαίρι. Υγεία. Υγεία, Θωμά μου, ό,τι καλύτερο. Την αγάπη μου, την καλημέρα μου και στο φίλο τον Κωνσταντίνο από το Αίγιο, που στέλνει και αυτός την καλημέρα του στην παρέα. Και βεβαίως στο φίλο μας τον Βασίλη, ο οποίος έστειλε και αυτός το μήνυμά του. Αναφέρεται στο θέμα που λέγαμε νωρίτερα για την, για την οδήγηση και όλα αυτά που συμβαίνουν στους δρόμους, με τον εκνευρισμό που υπάρχει στους οδηγούς, με το φόβο για ατυχήματα. Όπως σας είπα νωρίτερα, το 89% των Ελλήνων είτε έχει εμπλακεί, έτσι, είτε φοβάται ότι θα εμπλακεί σε κάποιο τροχαίο λόγω κούρασης, λόγω απροσεξίας κτλ. Ο φίλος ο Βασίλης λοιπόν λέει ότι η γυναίκα του μετά από 14 ώρες εργασίας τράκαρε, λέει, με το εταιρικό αυτοκίνητο. Ευχαριστώ, λέει, μόνο ευτυχώς, λέει, υλικές ζημιές, ζήτω η υπερεργασία. Με νόημα. Σε ευχαριστούμε πολύ, Βασίλη. Πράγματι, η αλήθεια είναι ότι πάρα πολλοί άνθρωποι αναγκάζονται λόγω της υπερεργασίας να παίρνουν το αυτοκίνητό τους. Δύσκολες καταστάσεις, έτσι. Δεν θέλει και πολύ να γίνει το κακό. Πολλοί άνθρωποι αναγκάζονται να παίρνουν το αυτοκίνητό τους, πολύ κουρασμένοι κτλ. Είπαμε, η Ελλάδα είναι η χώρα όπου οι άνθρωποι της δουλεύουν περισσότερο από οποιοδήποτε άλλο Ευρωπαίο, και δεν το λέμε εμείς, το λένε οι έρευνες και το λέει και η ίδια η καθημερινότητα. Λοιπόν, να καλημερίσω τον κύριο Μιχάλη Χριστοδουλίδη, μηχανολόγος, μηχανικός στο Αριστοτελείο Πανεπιστημίου και ενεργειακός επιθεωρητής. Καλημέρα σας, κύριε Χριστοδουλίδη, τι κάνετε?
1: Καλά, καλημέρα σε εσάς, στο σταθμό και στους φίλους ακροατές. Να έχουμε καλό μήνα και κυρίως καλό καλοκαίρι, ενώ να έχουμε μια ενεργειακή ηρεμία κυρίως, έτσι.
0: Σωστά. Λοιπόν, αναρτήθηκαν και τα τιμολόγια. Τι νεότερο έχουμε τώρα από αυτό?
1: Λοιπόν, καταρχήν τα τιμολόγια του Ιουνίου οι τιμές των τιμολογίων παρέμειναν στα ίδια επίπεδα με τις τιμές που είχαμε τον Μάιο. Και αυτό οφείλεται στο ότι δεν υπήρχε αύξηση της χοντρικής αγοράς του ρεύματος το Μάιο. Παρέμεινε εκεί γύρω στα 89 ευρώ η ηλεκτρική μεγαβατόρα, όπως και τον προηγούμενο μήνα. Αυτό οφείλεται στο ότι υπήρχε μεγάλη συμμετοχή των ΑΠΕ φωτοβολταϊκών και ολικών στο ηλεκτροπαραγωγικό ενεργειακό μείγμα και συγκράτησαν την αύξηση του φυσικού αερίου, διότι το φυσικό αέριο κινείται σε πολύ υψηλά επίπεδα. Από την μέρα που ξεκίνησε ο πόλεμος στη Μέση Ανατολή μέχρι σήμερα, η τιμή του φυσικού αερίου κινείται γύρω στα 50 περίπου ευρώ η θερμική μεγαβατόρα, από τα 32 που ήταν. Καταλαβαίνετε μια τέτοια αύξηση πάνω από 50%, τι τιμές ρεύματος θα διαμόρφωνε στη λιανική, πάντα συζητάμε, αν δεν υπήρχαν τα υδροελεκτρικά κυρίως, τα αιωλικά, τα φωτοβολταϊκά, τα οποία σε ένα πολύ μεγάλο μέρος έχουν συγκρατήσει την αύξηση της χοντρικής αγοράς.
0: Τώρα λοιπόν μπήκε το καλοκαίρι, μπήκε με τριαντάρια. Υπάρχουν και πάρα πολλοί μετεωρολόγοι που κάνουν λόγο για ένα πολύ θερμό καλοκαίρι. Πώς θα αποτυπωθεί τώρα αυτό στην τσέπη του καταναλωτή, διότι υπάρχουν και έρευνες, στοιχεία, που λένε ότι οι Έλληνες δεν μπορούν, να δυνατούν σε πάρα πολλές περιπτώσεις να διαχειριστούν και το κόστος εγκατάστασης και χρησιμοποίησης ακόμη και του κλιματιστικού. Μιλάμε τώρα για μια έρευνα από το Ευρωπαϊκό Οργανισμό Περιβάλλοντος, και σύμφωνα με την έρευνα αυτή η χώρα μας βρίσκεται σε μια τόσο δύσκολη θέση όπου οι πολίτες, ένα στους δύο σχεδόν, το 46% των Ελλήνων, δηλώνει ότι αδυνατεί να αντέξει το κόστος για την αγορά και τη λειτουργία του κλιματιστικού στο σπίτι.
1: Είναι αλήθεια αυτό που αναφέρει η έρευνα. Σας λέω μόνο ότι τα τελευταία περίπου 2-3 χρόνια οι τιμές στα κλιματιστικά έχουν πάρει την ανιούσα. Σκεφτείτε ότι ένα κλιματιστικό 9.000 BTU υψηλής ενεργειακής αποδοτικότητας, μιλάμε για Α++, σήμερα δεν το βρίσκεις κάτω από 500 περίπου ευρώ. Mm-hmm. 550, μιλάμε για, όχι για, για επώνυμη εταιρεία, δηλαδή από αυτές που είναι η top brand name. Λοιπόν, αυτό καταλαβαίνετε, μια τέτοια τιμή σε ένα κλιματιστικό και σε συνδυασμό με μια υψηλή τιμή κιλοβατόρας, η οποία κινείται γύρω στα 15 λεπτά στην καλύτερη περίπτωση, δημιουργεί δυσκολία στον μέσο, στο μέσο νοικοκυριό και στο να αγοράσει ένα καινούριο κλιματιστικό α++ και να πετάξει το παλιό, το ενεργοβόρο των σταθερών στροφών εννοώ, αλλά πολύ περισσότερο στο να καταναλώσει ηλεκτρικό ρεύμα για χρήση του κλιματιστικού. Βέβαια υπάρχουν διάφοροι άλλοι τρόποι οι οποίοι μπορούν να μειώσουν τη χρήση του κλιματιστικού και να έχουμε και κάποιο σχετικό δροσισμό, όπως παραδείγματος χάρη η χρήση ανεμιστήρων για παράδειγμα, ναι, που δεν καταναλώνουν ρεύμα και μπορούν να κατεβάσουν την θερμοκρασία του χώρου ακόμα και 3 βαθμούς στην αίσθηση της θερμοκρασίας, ενώ πάντα όχι την πραγματική.
0: Σωστό.
1: Αυτό είναι μια, θα έλεγα, ενδεδειγμένη κίνηση προκειμένου να μειώσεις την κατανάλωση του κλιματιστικού και φυσικά να μειωθεί και αντίστοιχα και ο λογαριασμός του ρεύματος.
0: Τώρα βέβαια να σας πω κάτι, κύριε Χριστοδουλίδη, όταν έχει 40 βαθμούς Κελσίου ο ανεμιστήρας δεν κάνει τίποτα, ναι, σε αυτή την περίπτωση.
1: Ισχύει αυτό που
0: εγώ θα ήθελα να σας ρωτήσω κάτι άλλο. Σας το έχουν ερωτήσει πολλές φορές, αλλά είναι πάντα επίκαιρη αυτό το ερώτημα και η απάντηση. Έστω ότι κάποιος έχει τη δυνατότητα να αντικαταστήσει ένα παλιό κλιματιστικό 20ετίας, ποιο θα είναι το κέρδος του, οικονομικά εννοώ, σε σχέση με την κατανάλωση ενέργειας?
1: Καταρχήν η εξοικονόμηση είναι γύρω στο 45-55% με την χρήση του καινούριου κλιματιστικού. Η απόσβεση γίνεται σε 2 χρόνια. Αν υπάρχει το κεφάλαιο, αν υπάρχουν τα χρήματα, νομίζω ότι αξίζει τον κόπο να αντικαταστήσουμε ένα παλιό ενεργοβόρο κλιματιστικό που καίει πάρα πολύ, με ένα inverter υψηλής ενεργειακής απόδοσης πάντα συζητάμε. Η απόσβεση γίνεται, όπως σας είπα, γρήγορα και η εξοικονόμηση είναι από 45-55%.
0: Ναι. Κύριε Χριστοδουλίδη, σε σχέση με τις υπόλοιπες χώρες της Ευρώπης, οι τιμές της ενέργειας πώς κυμαίνονται στην Ελλάδα? Είμαστε σε ίδια επίπεδα, είμαστε χαμηλότερα, υψηλότερα?
1: Λοιπόν, κοιτάξτε, σύμφωνα με τα στοιχεία της Eurostat, η Ελλάδα βρίσκεται σχεδόν στο μέσο όρο της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Αν όμως σταθμίσουμε την αγοραστική δύναμη του καταναλωτή σε σχέση με αυτή του μέσου Ευρωπαίου, θα δείτε ότι είμαστε πάνω από το μέσο όρο από πλευράς ακρίβειας. Βέβαια η κατάσταση έχει βελτιωθεί. Σκεφτείτε ότι πριν από 4-5 χρόνια περίπου ήμασταν στην πρώτη ακριβότερη πεντάδα σε απόλυτη τιμή κιλοβατόρας. Τώρα βρισκόμαστε στην πρώτη δεκάδα, για παράδειγμα, 12, αν θυμάμαι καλά.
0: Ναι.
1: Γενικά ο νότος έχει υψηλές τιμές κιλοβατόρας, δηλαδή εμείς οι βαλκανικές, η Ιταλία, η Μάλτα, διότι δυστυχώς δεν έχουμε και το καλύτερο ενεργειακό μείγμα. Το ενεργειακό μας μείγμα εξαρτάται περίπου κατά 40% από το πανάκριβο πια εισαγόμενο LNG, διότι τώρα πλέον δεν παίρνουμε ρώσικο αγώγημο φτηνό αέριο, παίρνουμε το LNG, το οποίο είναι 2-3 φορές πάνω σε σχέση με το αγώγημο αέριο, και αυτό διαμορφώνει υψηλές τιμές στο ρεύμα. Δηλαδή τα 15 λεπτά που είναι σήμερα η μέση τιμή είναι πάρα πολύ υψηλή. Το ότι δεν έγινε 18, εντάξει, δεν έγινε 18. Αυτό δεν το βλέπουμε σε άλλες χώρες, γιατί ειδικά οι χώρες του Βορρά στα ενεργειακά τους μειγματά λειτουργούν κυρίως με υδροελεκτρικά, πυρηνικά, αντλησιοταμίευση, έχουν άλλα ενεργειακά μείγματα που δεν εξαρτώνται από το εισαγόμενο φυσικό αέριο, και γι' αυτό και όλες τώρα με την κρίση επηρεάζονται λιγότερο σε σχέση με εμάς που, όπως ξέρετε, το φυσικό αέριο κινεί την οικονομία.
0: Σωστά. Σας ευχαριστώ θερμά, κύριε Χριστοδουλίδη, για αυτή την επικοινωνία. Να είστε καλά.
1: Να είστε καλά και εγώ ευχαριστώ.
0: Καλημέρα, καλημέρα σας. Yeah.

0: Να πούμε και μια είδηση από το αστυνομικό δελτίο. Λίγο νωρίτερα το βράδυ χθες είχαμε μια παράσυρση ενός τρίχρονου παιδιού. Ένα τροχαίο ατύχημα που σημειώθηκε στο Μενίδη. Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, το τροχαίο σημειώθηκε χθες το βράδυ, όταν ένα αυτοκίνητο που έβγαινε από πάρκιν στη συμβολή των οδών 40 Μαρτύρων και Μελούνας παρέσυρε το μικρό παιδάκι. Το ανήλικο παιδί έχει μεταφερθεί με ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ στο νοσοκομείο Παίδων Αγλαία Κυριακού και σύμφωνα με τις ίδιες πληροφορίες το παιδί νοσηλεύεται σε σοβαρή κατάσταση. Λοιπόν, πάμε να αλλάξουμε θέμα. Σας λέγαμε νωρίτερα για αυτή την καμπάνια που ετοιμάζεται για τους πνιγμούς στην Ελλάδα. Γίνεται μια καμπάνια με SMS, με email για την πρόληψη των πνιγμών στην Ελλάδα. Είναι κάτι πολύ σημαντικό. Είμαστε μια χώρα που περιβάλλεται με θάλασσα και θα πρέπει να γνωρίσουμε τους στοιχειώδεις κανόνες πριν μπούμε και απολαύσουμε το μπάνιο μας, διότι κάθε χρόνο έχουμε ανθρώπινες ζωές που χάνουμε τελείως άδικα. Ο κύριος Νίκος Γιοβανίδης, διευθυντής Ελληνικής Ναυαγοσωστικής Ακαδημίας και υπεύθυνος δημοσίων σχέσεων της Ένωσης Σχολών Ναυαγοσωστικής στη χώρα μας, είναι μαζί μας. Καλημέρα κύριε Γιοβανίδη, τι κάνετε?
1: Καλημέρα, καλημέρα.
0: Καλό καλοκαίρι.
1: Καλό καλοκαίρι από την όμορφη Τίνο.
0: Από την όμορφη Τίνο, εξαιρετικά. Λοιπόν, θα ήθελα να μου πείτε, ξεκινάει το καλοκαίρι, ποιες συμβουλές θα δίνατε στον κόσμο που θα βγει στην παραλία, θα απολαύσει το μπάνιο του, αλλά τι θα πρέπει να προσέχει, έτσι ώστε να είναι και ασφαλής και να μην έχουμε έτσι περιστατικά έτσι δυσάρεστα?
1: Σωστά, γιατί ξέρετε, το 376 πνιγμοί που είχαμε πέρυσι δεν είναι ένα νούμερο το οποίο μας τιμάει και δείχνει ότι ο πνιγμός είναι εδώ, είναι παρόν, είναι κοντά μας, είναι δεύτερη αιτία θανάτου από ατύχημα. Ο πνιγμός είναι κάτι το οποίο αφορά όλες τις ηλικίες, αφορά όλους μας, γιατί έχουμε και Έλληνες και Αλβανούς επισκέπτες της χώρας μας, οι οποίοι χάνουν τη ζωή τους στα νερά της Ελλάδας. Και το κυριότερο απλά πρέπει να καταλάβουμε ότι αν δεν τηρούμε τους κανόνες και αν δεν προσέχει ο ένας τον άλλον, εάν δεν συνειδητοποιήσουμε ότι η θάλασσα πέρα από χαρά έχει και στεναχώρια και λύπες, και αν δεν καταλάβουμε ότι υπάρχουν κανόνες ασφαλείας, τότε θα έχουμε αυτά τα νούμερα τα οποία είναι τεράστια, είναι μεγάλα και δείχνουν ότι πρέπει να το αντιμετωπίσουμε με πάρα πολύ σοβαρότητα. Ξέρετε, οι περισσότεροι πνιγμοί οφείλονται κυρίως στις μεγάλες ηλικίες. Δηλαδή, συγγνώμη, η ηλικιακή ομάδα που έχει φοβούς πνιγμούς είναι οι μεγάλες ηλικίες.
0: Ναι.
1: Οι άνθρωποι μεγάλη ηλικία, οι οποίοι πρέπει να συνειδητοποιήσουν κάποια στιγμή ότι η δόξα που είχαν πέρασε. Η ικανότητα να κολυμπούν καλά πέρασε. Πρέπει να κολυμπούν πάντα υπό την επιτήρηση κάποιων συνανθρώπων ή κάποιων φίλων ή κάποιων συγγενών ή να κολυμπάνε μπροστά στον πύργο του ναυαγοσώστε, αν και εφόσον υπάρχει. Ένα άλλο μεγάλο που έχουμε στατιστικό είναι το 64% των πνιγμών δεν γίνονται σε παραλίες οι οποίες έχουν ναυαγοσώστε, αλλά γίνονται σε παραλίες χωρίς ναυαγοσώστε. Που σημαίνει ότι πολλές φορές επιλέγει παραλίες με λιγότερο κόσμο ή απομονωμένες παραλίες.
0: Ναι.
1: Και έχουμε τελικά το στατιστικό να είναι τεράστιο, πάνω τους μισούς και είναι αυτοί οι οποίοι πνίγονται σε παραλίες και ναυαγοσώστε. Γιατί στην παραλίες με ναυαγοσώστε, παλιά αν θυμόσαστε, είχαμε αρκετούς πνιγμούς. Πολυστήνες παραλίες με την τοποθέτηση του ναυαγοσώστη, επειδή κυρίως ο ναυαγοσώστης κάνει πρόληψη και παρατηρεί και προβλέπει ενέργειες των πολιτών και επεμβαίνει με διακριτικό τρόπο και προσπαθεί έτσι να αποτρέψει εξελίξεις σε ένα ατύχημα, οδηγηθήκαμε τελικά στο να έχουμε μεγάλη μείωση των πνιγμών.
0: Φυσικά.
1: Και αν δείτε τα στατιστικά 24-25, έχουμε περίπου ένα 10% μείωση των πνιγμών, τα έχουμε 31% περίπου λιγότερους πνιγμούς σε σχέση με το 2024. Έχουμε ένα πολύ θετικό, να πούμε και ένα θετικό, ότι στα θαλάσσια μέσα αναψυχής που βρίσκονται στην Ελλάδα το 2023 είχαμε κανένα θάνατο, μηδέν, τελείως μηδέν. Τα παιδάκια ήταν 2 το 24, το 25 είχαμε 4 θανάτους. Τα εσωτερικά ύδατα που είναι οι λίμνες, οι θάλασσες, οι λίμνες, τα ποτάμια και οι πισίνες, είχαμε εκεί μια αύξηση 12, από, ήμασταν 7 και πήγαμε 19, αλλά είχαμε 12 περισσότερους. Γενικά βλέπετε τα νούμερα δείχνουν ότι θα πρέπει να προσέχουμε. Να σας πω και ένα φαινόμενο που αντιμετωπίζαμε πέρυσι, το οποίο θέλω να το φωνάξω σαν πρώτη αιτία, ενώ θα πω και τις υπόλοιπες,
0: ναι,
1: ότι αποσπάται προσοχή, κυρίως στο μανάδο με μικρά παιδιά, σε κινητό τηλέφωνο. Το κινητό τηλέφωνο αποσπά τόσο πολύ την προσοχή, που μπορεί μια μάνα να μην αντιληφθεί ότι το παιδί της έχει φύγει, πνίγεται ή έχει καταλήψει το χώρο και έχει προχωρήσει αριστερά και δεξιά από την παραλία.
0: Mm-hmm.
1: Και αυτό, όπως καταλαβαίνετε, είναι πολύ επικίνδυνο. Ταυτόχρονα, εννοείται, θα πούμε και τις κλασικές συμβουλές. Δεν μπαίνουμε φαγωμένοι μέσα στο νερό, δεν μπαίνουμε κουρασμένοι μέσα στο νερό, δεν μπαίνουμε όταν έχουμε υψηλό κυματισμό, δεν μπαίνουμε όταν νιώθουμε.
0: Όταν δεν γνωρίζουμε, την παραλία, γιατί υπερεκτιμούμε πολλές φορές τις δυνατότητές μας.
1: Σωστά. Τα παιδιά πάντοτε με προσοχή, αυτό το φαινόμενο το ελληνικό μπρατσάκι και πώς να το πω τώρα, πουλούρες και όλα αυτά είναι κάτι το οποίο δεν νομίζω ότι μας τιμάει στα χώρα. Δηλαδή πρέπει να καταλάβουμε ότι η κολύμβηση είναι κάτι που μαθαίνεται. Πρέπει να πάμε να μάθουμε το παιδί να κολύμβει. Ξέρετε, υπάρχει νόμος στο κράτος που υποχρεώνει στο δημοτικό σχολείο υποχρεωτικά να έχουν όλοι τέτοιο, να έχουν όλοι εκμάθηση κολύμβησης, τα παιδάκια. Δεν τηρείται όμως σε μεγάλο βαθμό από τα σχολεία αυτό. Προσπαθούν φυσικά.
0: Γιατί δεν υπάρχουν εγκαταστάσεις, κύριε Γιοβανίδη, προφανώς.
1: Οι συνθήκες είναι λίγο δύσκολες.
0: Να ρωτήσω τώρα κάτι.
1: Αν δεν το καταλάβουμε, θα θρυνούμε κάθε χρόνο τόσους εκατοντάδες θρυνούς.
0: Επειδή στο παρελθόν, όπως σωστά αναφέρατε, δεν υπήρχαν τόσοι ναυαγοσώστες, δυστυχώς δεν υπήρχαν σε πολλές παραλίες, παρότι η χώρα μας, όπως είπαμε, έχει πάρα πολλές παραλίες, όπου και αν κοιτάξεις, περιβάλλεται από όμορφες παραλίες. Θα ήθελα να σας ρωτήσω, τα τελευταία χρόνια η Δήμη στις περιοχές αυτές, στις παραλιακές περιοχές, το βλέπουν θετικά το να φέρουν ένα ναυαγοσώστη και να βρίσκεται στις παραλίες εκεί της περιοχής, του νησιού και τα λοιπά, έτσι ώστε να προστατεύονται οι τουρίστες και οι ντόπιοι? Είναι θετικής προς αυτό?
1: Η τοπική αυτοδιοίκηση από την αρχή που ξεκίνησε να βοηθήσει, και εγώ με 30 χρόνια στο αντικείμενο,
0: ναι,
1: ήταν πάντοτε αρνητική και πάντοτε ήταν να φύγει το ποτήρι από αυτούς.
0: Ναι.
1: Ποτέ δεν ήταν θετική. Ο νόμος και η υποχρέωση του νόμου τους ανάγκαζε πάντοτε να βάζουν ναυαγοσώστες. Δεν υπήρχε καθόλου η συνείδηση και η παιδεία για αυτό το κομμάτι. Τώρα αυτό είναι μια, θα λέγαμε, παλιά ιστορία με τους Δήμους. Να φανταστείτε ότι...
0: Τώρα έχει αλλάξει
1: τώρα,
0: αυτό.
1: Κοιτάξτε, η τρομερή πίεση του κράτους μέσα από τον προστήμων τους αναγκάζει να κάνουν πράγματα, αλλά και πάλι δεν υπάρχει η ανάλογη δεστασιά σε αυτό το θέμα.
0: Δεν υπάρχει να πρωτοβουλία δηλαδή. Δεν το βλέπουν ότι είναι υπέρ.
1: Προσπαθώ να το πω όσο γίνεται πιο, διακριτικά. Προσπαθώ να το δω όσο γίνεται πιο διακριτικά. Να το πω έτσι πιο ήρεμα, γιατί η πραγματικότητα είναι ότι, ας πω ένα παράδειγμα, οι διαγωνισμοί που γίνονται για να λάβουν ναυαγοσώστες, οι διαγωνισμοί, είναι κάτι το οποίο πάντα το κάνουν τελευταία στιγμή, πρόχειρα, αποτέλεσμα δεν ολοκληρώνεται γρήγορα. Είναι όλο το πράγμα προς τους Δήμους, είναι για μένα αρκετά κακό στην Ελλάδα.
0: Ναι.
1: Δεν υπάρχει συνέπεια για κάτι το οποίο είναι επαναλαμβανόμενο, για κάτι το οποίο το κάνουν συνέχεια, δηλαδή δεν είναι κάτι το οποίο δεν το ξέρουν.
0: Κρίμα όμως, ξέρετε κάτι, κύριε Γιοβανίδη, ο κόσμος που μας ακούει, δηλαδή και τα πνήματα τώρα που βλέπω, λένε το εξής, ότι είναι μια παροχή που σου προσφέρει μια μεγάλη ασφάλεια. Δηλαδή, ιδιαίτερα για κάποιον ο οποίος πηγαίνει σε μια περιοχή που δεν τη γνωρίζει, είναι τουρίστας. Έτσι, πηγαίνει σε μια περιοχή που δεν τη γνωρίζει. Και δεν γνωρίζει τα ρεύματα, δεν γνωρίζει τα κρυφά σημεία. Είναι μια παροχή που σου προσφέρει ασφάλεια. Ιδιαίτερα όταν έχεις μικρά παιδιά, ηλικιωμένους ανθρώπους στην παρέα, όταν βλέπεις ότι υπάρχει στον πύργο ένας ναυαγοσώστης, πραγματικά νιώθεις περισσότερο ασφαλής. Όχι ότι θα κάνεις κάτι παρακινδυνευμένο ή τέλος πάντων θα ξεφύγεις από το επιτρεπόμενο πλαίσιο, αλλά σε κάθε περίπτωση σου δίνει μια ασφάλεια ότι υπάρχει ένας άνθρωπος που μπορεί να προβλέψει κάτι, να δει κάτι, να παρατηρήσει μια ύποπτη κίνηση, γιατί εσείς γνωρίζετε και άλλα πράγματα. Δηλαδή μπορεί
1: εκεί. Είναι που... πρόβλεψη, είναι παρατήρηση ενεργειών που μπορεί να οδηγήσουν σε άσχημα αποτελέσματα. Και γίνεται και ενημέρωση ώστε να μπορέσουμε να αποφύγουμε το να εξελιχθούν τα πράγματα άσχημα. Το θέμα είναι αυτή τη στιγμή ότι δεν είναι μονοδιάστατο.
0: Ναι.
1: Δηλαδή είναι και ο κόσμος με τηρεί κανόνες ασφαλείας. Ότι δεν υπάρχει ανάλογη γνώση. Δηλαδή, όταν λέμε γνώση, εννοούμε ότι πρέπει να ξέρουμε κάποια πράγματα που μπορούν να οδηγήσουν σε πνιγμό. Τρίτον, να είναι η πολιτεία, δηλαδή μέσω των Δήμων, δεν αντιληφθεί ότι πρέπει κάτι να βασιστεί. Ξέρετε πόσες παραλίες αυτή είναι κενές στην Ελλάδα. Ενώ είναι υποχρεωμένες προτείνει να είχαν ναυαγοσώστη. Γιατί οι διαγωνισμοί καθυστερήσαν να γίνουν. Ξέρετε πόσες παραλίες.
0: Που υποθέτω ότι μπορεί και να διαθέτουν και μπλε σημαία, έτσι, να είναι και πολύ διαφημισμένες και γνωστές.
1: Έτσι, και ξέρετε κάτι, ευτυχώς υπάρχει μπλε σημαία, γιατί αν δεν υπήρχαν οι γαλάζιες σημαίες, τότε θα ήταν ακόμα χειρότερη καταστάσεις παραλίες. Τους ανάγκασε λίγο τους Δήμους να οργανωθούν λιγάκι, να βάλουν λίγες αποδυτήρια, να βάλουν διαδρόμους, να βάλουν...
0: Ναι, να γίνει λίγο πιο ανθρώπινο το, το κομμάτι αυτό.
1: Ναι. Πρέπει να καταλάβω τώρα. Είμαστε μια χώρα με 35 εκατομμύρια τουρισμό, που τα θεώσαν και φέτοσαν αυτό. Είμαστε μια χώρα η οποία δεν θεωρούμαστε το τουριστική βιομηχανία χαμηλά. Και σε ψηλό επίπεδο ποιότητας είμαστε και σε ψηλό επίπεδο παροχών είμαστε.
0: Πόσοι είναι οι ναυαγοσώστες που αυτή τη στιγμή θα βρεθούν στις παραλίες?
1: 800, περίπου 880 παραλίες έχουν χαρακτηριστεί ως πολυσύχναστες, δηλαδή ότι έστω και μία μέρα μαζεύουν 300 άτομα. Ανά 400 άτομα θέλει ναυαγοσώστη στην παραλία, δηλαδή αριστερά και δεξιά από το δίλο 200 μέτρα. Το ζήτημα είναι ότι έχουμε κι άλλο τεράστιο πρόβλημα, ότι δεν έχω και παιδιά να παραγγείλουν ναυαγοσώστη, να το αναφέρουμε κι αυτό. Οι τίμοι κάνουν αργά τους διαγωνισμούς. Γενικά ο λαός εντηρεί τους κανόνες ασφαλείας και τελικά το νούμερο 386 περίπου. Δεν είναι λίγο το νούμερο το οποίο μη καταγράφεται. Και ξέρετε, δεν είναι μόνο... Είναι και πέρυσι στα Θυμώστα, είχαμε και στα ποτάμια, είχαμε και στις λίμνες, είχαμε στις πισίνες. Δηλαδή δεν πιάνουμε μόνο τη θάλασσα. Είναι ένα ολόκληρο κομμάτι...
0: Έχω την αίσθηση, κύριε Γιωβανίδη, ότι αυτό πρέπει να ξεκινήσει να υπάρχει παιδεία, ανάλογη παιδεία, έτσι, από πολύ μικρή ηλικία, και να είναι ένας τρόπος και τα παιδιά να γνωρίζουν από πολύ μικρά και τους κανόνες κολύμβησης και βεβαίως και οι μεγαλύτεροι, αλλά
1: να
0: όπως σας είπα.
1: Εγώ φωνάζω και τους λέω, σαν Νίκος Γιωβανίδη, σαν ΕΝΑΚ, ηλικία, βασικά ακαδημία, τους λέω, πρέπει να καταλάβεις γονιέ, γιατί και εγώ γονιός είμαι, και εγώ παιδί έχω. Και εγώ μεγάλωσα μικρό παιδί, εντάξει. Πρέπει υποχρεωτικά να του μάθεις μπάνιο. Ναι. Όχι μόνο μια ξένη γλώσσα και ένα μουσικό όργανο. Πρέπει να μάθει μπάνιο, τελείωσε. Ζει στην Ελλάδα. Ζει σε ένα χώρο που και το πιο ορεινό χωριό σε 2 ώρες είναι στη θάλασσα.
0: Ακριβώς.
1: Σε μια χώρα με 16.000 χιλιόμετρα ακτογραμμής, σε μια χώρα που είναι η θάλασσα και η ιστορία μας είναι το νερό. Δεν γίνεται τώρα να ξέρετε το 62% ενώ δεν ξέρει κολύμβηση. Δηλαδή είναι αδιανόητο αυτό το πράγμα τώρα.
0: Το 62% δεν ξέρει κολύμβηση.
1: Δεν ξέρει κολύμβηση. Είναι αδιανόητο. Όταν λέμε κολύμβηση εννοούμε να πάμε μια απόσταση 50 μέτρα χωρίς να πιαστεί. Περπατάνε στο νερό και βρέχονται. Αυτό σημαίνει ελληνικό μπάνιο. Και μάλιστα ξέρετε που είναι πιο πολλοί πνιγμοί.
0: Ναι.
1: Οι πιο πολλοί πνιγμοί γίνονται στα πρώτα 7 μέτρα. Εκεί που κυριολεκτικά χτυπάει το κύμα. Δεν γίνονται στα βαθιά νερά. Εδώ μπροστά γίνονται, στην παραλία μπροστά.
0: Μάλιστα.
1: Και γίνονται πιο πολύ πνιγμοί. Τα στατιστικά φωνάζουν, λένε ότι εάν δεν οργανωθούμε, απλά κάθε φορά θα βγαίνει ο Γιωβανίδης και θα μας λέει τα ίδια.
0: Σας ευχαριστώ θερμά, κύριε Γιωβανίδη. Να είστε
1: καλά.
0: Καλό καλοκαίρι. Με υγεία και ασφάλεια.
1: Να είστε καλά, καλό καλοκαίρι. Επίσης. Μια καλή σεζόν χωρίς πνιγμούς.
0: Έτσι ακριβώς όπως το λέτε.
1: Να είστε καλά, να είστε καλά.
0: Λοιπόν, να περάσουμε σε διαφημιστικό περιβάλλον. Χθες το βράδυ κλειδώθηκα έξω από το σπίτι και κάλεσα κλειδαρά και περίμενα και συνέχισα να περιμένω. Και ξέρετε πώς πάει αυτό. Τουλάχιστον δεν χρειαζόταν να περιμένω και το ίντερνετ να φορτώσει για να δω τη σειρά μου όταν τελικά κατάφερα να μπω στο σπίτι. Γιατί με Nova 5G Home Internet έχεις υπερυψηλές ταχύτητες ίντερνετ έως 300 Mbps και απεριόριστη επικοινωνία χωρίς οπτική ίνα. Τα προγράμματα 5G Home Internet παρέχουν ταχύτητες έως 300 Mbps και διατίθεται μέσω του δικτύου κινητής της Nova, όπου είναι τεχνικά εφικτό. Χάρτης ταχυτήτων και πληροφορίες στο nova.gr. Πάμε σε διαφημίσεις και επανερχόμαστε σε λίγα λεπτά.

0: την Nova κερδίζεις παντού. Απόλαυσε το exclusive Nova Deal με τη Signature Travel και κέρδισε 10% έκπτωση στο επόμενο σου ταξίδι στο εξωτερικό. Μπες τώρα στο Παντού App και πάρε το deal. Έχεις Nova, έχεις περισσότερα. Μάθε περισσότερα στο nova.gr.
1: Μείνετε συντονισμένοι. Ακολουθεί ο Αλέξανδρος Κλώσσας.

0: Καλημέρα, καλημέρα αγαπημένοι φίλοι. Καλώς ήρθατε εδώ στα Παραπολιτικά σου 90,1. 22 βαθμοί Κελσίου αυτή την ώρα στην Αθήνα, 20 στη Θεσσαλονίκη. Και πάμε να δούμε τι γίνεται στα Ιόνια νησιά. 17-18 βαθμοί αυτή την ώρα στα Ιόνια νησιά. Η θερμοκρασία είναι αρκετά αυξημένη και στο Αιγαίο. Κυκλάδες βλέπω 20-22 βαθμούς. Και στην όμορφη Κρήτη επίσης πολύ υψηλή θερμοκρασία για την ώρα. 18-19 βαθμοί αυτή την ώρα. Λοιπόν, η κίνηση στους δρόμους είναι αναμενόμενη. Μια κίνηση που βλέπουμε καθημερινά στους δρόμους της Αθήνας και στο ποτάμι. Η κίνηση ξεκινά εκεί από τα Κτέλ και Φυσού, φτάνει μέχρι και τη Νέα Ιωνία και στο Χαϊδάρι, εκεί στη λεωφόρο Αθηνών, στην έξοδο προς το Σκαραμαγκά και στη λεωφόρο Σχιστού. Παρόμοια εικόνα με δυσκολίες κατά διαστήματα και στο κέντρο, με πυκνή ροή οχημάτων, όχι πολλή κίνηση, αλλά πυκνή ροή οχημάτων. Λοιπόν, στο στούντιο έχει έρθει ο Βασίλης Κουρής, ο διευθυντής προγράμματος εδώ των Παραπολιτικών, αλλά και κορυφαίος πολιτικός συντάκτης. Και περιμένω να μας πεις, Βασίλη μου, καλημέρα.
1: Καλημέρα.
0: Καλό ξημέρωμα.
1: Καλώς.
0: Λοιπόν, αν στην εμπειρία σου τη δημοσιογραφική έχεις ξαναδεί τόση μεγάλη ρευστότητα στο πολιτικό σκηνικό, κόμματα να δημιουργούνται και κόμματα να διαλύονται.
1: Το 2012, αλλά θα κουβεντιάσουμε γι' αυτό. Αμέσως μετά θα σου πω.
0: Ναι.
1: Αυτό που είπες καλό, πώς το είπες, ξημέρωμα, πώς το είπες.
0: Ναι.
1: Λοιπόν, θαυμάσια, έξω βγήκα στις 5,
0: ναι,
1: στο κέντρο της Αθήνας. Ήταν πανέμορφα.
0: Ναι.
1: Δηλαδή αν έχεις τη δυνατότητα, αν δεν το κάνεις κάθε μέρα και σου γίνεται ρουτίνα,
0: ναι,
1: για να πας στη δουλειά σου και δεν καταλαβαίνεις πόσο όμορφη είναι εκείνη τη στιγμή.
0: Βέβαια.
1: Η Αθήνα στο κέντρο. Είναι πανέμορφο. Και ένα φεγγάρι, προφανώς είχε πανσέλινο.
0: Είχε προχθές.
1: Τελείως πρόσφατα.
0: Ναι.
1: Ένα φεγγάρι στα σουμπαχερώνει την καρδιά που λέει. Πανέμορφο, κυκλοφορούσες.
0: Πολύ ρομαντικά.
1: Και όποιος μπορεί, άκουσε την αλήθεια σου λέω.
0: Ναι, για
1: να κυκλοφορήσεις στην Διονυσία του Αγαπαγίτου, να πάει στην Όλγα και να περπατήσει το πρωί, νομίζω θα είναι πολύ ευτυχισμένος. Είναι η καταλληλότερη εποχή.
0: Για
1: η πιο όμορφη εποχή τώρα το πρωί.
0: Τώρα αυτό που λες.
1: Σου λέω, αρκεί να μην πάει όλο στη δουλειά του που έχει το άγχος που του γίνεται συνήθεια.
0: Ακριβώς.
1: Και που δεν μπορεί από την πίεση να καταλάβει πόσο όμορφη είναι η πόλη.
0: Γι' αυτό και οι τουρίστες που επισκέπτονται την Ακρόπολη και θέλουν να περπατήσουν, στις περισσότερες περιπτώσεις τους βλέπω εγώ να φεύγουν πολύ νωρίς το πρωί από τα Airbnb ή από τα ξενοδοχεία, μόνο και μόνο για να κάνουν αυτή τη διαδρομή που λες.
1: Αυτό και για τον καύσωνα μετά.
0: Ναι.
1: Δηλαδή οι άνθρωποι,
0: και για τη ζέστη,
1: εντάξει, τώρα να είμαστε δίκαιοι, είναι κάποιες στιγμές που δεν καταλαβαίνω πώς μπορεί να κατοικήσει μια Αθήνα το καλοκαίρι. Έτσι. Μόνο αυτό τον καύσωνα να είμαστε δίκαιοι.
0: Όντως.
1: Ιδιαίτερα αν μένει σε εργατικές περιοχές, στο κέντρο της Αθήνας,
0: και αναμένεται...
1: σε υποβαθμισμένες περιοχές και σε σπίτια 50-50ετίας. 60 ετίας και οτιδήποτε.
0: Και αναμένεται να είναι ένα δύσκολο καλοκαίρι. Λοιπόν, αναμένεται να είναι ένα δύσκολο καλοκαίρι με το πολιτικό θερμόμετρο όμως να ανεβαίνει επικίνδυνα.
1: Επικίνδυνα γιατί καλά.
0: Επικίνδυνα διότι, δεν ξέρω, αυτή η ρευστότητα που υπάρχει.
1: Ναι.
0: Αυτή η αλλαγή συσχετισμών.
1: Ναι.
0: Βλέπουμε από τη μία κόμματα να διαλύονται.
1: Ναι.
0: Κόμματα να επανασυστήνονται. Κόμματα νέα να δημιουργούνται. Κόμματα να δημιουργούνται νέα αλλά με παλιά υλικά.
1: Ναι.
0: Αυτό...
1: Κοίτα δεις τι συμβαίνει σε μεγάλο βαθμό. Δεν είναι τα κόμματα που δημιουργούν τα καινούργια, τα παλιά ή η αποσύνδεση που δημιουργούν τη ρευστότητα. Είναι αποτέλεσμα μιας ρευστότητας. Αν τα πράγματα ήταν καλά,
0: ναι,
1: δεν θα χρειαζόταν καινούργια κόμματα. Σε εποχές ευδαιμονίας έχεις δει να γίνονται νέα κόμματα και να πιάνουν και να υπάρχουν. Δεν υπάρχει. Υπάρχει σε περιοχές που υπάρχει μια κρίση και ο κόσμος αναζητά διέξοδο. Στη μια ή στην άλλη κατεύθυνση. Έτσι δημιουργούνται τα νέα κόμματα. Είναι, αν είναι όριμα τέκνα της ανάγκης και της οργής. Δεν είναι. Αλλιώς ένα κόμμα δεν έχει καμία σημασία. Φτιαχτεί, δεν φτιαχτεί. Γι' αυτό έχουν γίνει στην Ελλάδα χιλιάδες νέα κόμματα. Εκατοντάδες σίγουρα.
0: Ναι.
1: Τα οποία πολλές φορές είναι μιας χρήσεως. Κατεβαίνουν στις εκλογές δηλαδή και μετά τα ξεχνάμε. Είναι συνήθως αρχηγικά. Έχουν έναν αρχηγό, ένα πρόσωπο και αμέσως μετά διαλύονται. Παίρνουν 3-4% κάποια από αυτά. Μπαίνουν στη Βουλή σε μία περίοδο και μετά πάβουν να υπάρχουν. Τώρα υπάρχουν. Υπάρχουν μετά, υπάρχει αυτός ο πολυκοκαιρματισμός γιατί αντικειμενικά υπάρχει μια πολιτική κρίση. Δηλαδή στο πρώτο κόμμα για παράδειγμα, μιας και συζητάμε Νέα Δημοκρατία, στις περασμένες εκλογές 41%.
0: Ναι.
1: Σήμερα είναι πρώτο και αδιαφεσβήτητα πρώτο, με πρόβλημα για την αυτοδυναμία, έχοντας χάσει στις ευρωεκλογές, είναι 13 ποσοστιαίες μονάδες, έχει χάσει δηλαδή λίγο πάνω από το 1/4 της εκλογικής του δύναμης. Για να μπορέσουμε να συμπεράνουμε γιατί πράγματα μιλούμε. Και θεωρούμε ότι αυτό για το πρώτο κόμμα είναι ζητούμενο. Σκέψω για τα υπόλοιπα κόμματα πώς είναι.
0: Επίσης αυτή η δημοσκόπηση που βγήκε στη δημοσιότητα χθες της ΠΑΛΣ,
1: δεύτερη στη σειρά, έχει προηγηθεί.
0: Σωστά.
1: Η προηγούμενη είναι το opinion του Ζούπη.
0: Σωστά.
1: Ναι, ναι.
0: Σωστά. Και οι δύο λοιπόν εμφανίζουν ως δεύτερο κόμμα την Ελλάδα του Αλέξη Τσίπρα. Και η Πάλση χθες έδειξε στην τρίτη θέση οριακά του Πασόκ με το κόμμα Ελπίδα της Μαρίας Καριστιανού. Πώς γίνεται λοιπόν ένα κόμμα το οποίο είναι νεοσυσταθέν, ένα κόμμα μιας εβδομάδας, να εμφανίζεται στην τρίτη θέση και να απειλεί ένα κόμμα με τόσο μεγάλο πολιτικό παρελθόν όπως είναι το Πασόκ?
1: Νομίζω το πρώτο και το βασικότερο είναι ο επικεφαλής του και δευτερευόντως το πρόγραμμα. Για παράδειγμα, σε αυτή τη δημοσκόπηση που μιλάς, καταλληλότερος για πρωθυπουργός είναι Μητσοτάκης 30%, Τσίπρας και Κανένας με 17%, και οι δύο είναι ο κύριος Κανένας, μέχρι τώρα που εμφανίστηκε ο Τσίπρας. Ο κύριος Καμένος ήταν ή πρώτος, ο οποίος καταλληλότερος ο πρωθυπουργός, ή Μητσοτάκης ή Κανένας. Είναι ο κύριος Κανένας, ξαφνικά δηλαδή, να το πάρουμε μια συνέντευξη του κυρίου Κανένα μια φορά. να δούμε τι λέει, έτσι. Και ακολουθεί ο Τσίπρας με 17% και 7% μετά ο Νίκος Ανδρουλάκης. Τελευταίος και εντυπωσιακό, γιατί δείχνει τις τάσεις στα κόμματα τα οποία οι ψηφοφόροι ψηφίζουν στη μεγάλη τους πλειοψηφία τον Αλέξη Τσίπρα. Τελευταίος στη σειρά είναι ο Σωκράτης Φάμελος, ο οποίος το Σάββατο θα πάρει μια μεγάλη απόφαση.
0: Ναι.
1: Αν θα πει ο Τσίπρας ο ΣΥΡΙΖΑ κατεβαίνει στις εκλογές με δικά του ψηφοδέλτια ή ο ΣΥΡΙΖΑ παραμένει ως κόμμα αλλά αναστέλει τη λειτουργία του και στηρίζει το κόμμα του Αλέξη Τσίπρα. Αυτή ήταν η μεγάλη απόφαση του Σαββατοκύριακου. Ξαναδιασπαστεί ο ΣΥΡΙΖΑ και χθες οι βουλευτές οι ανεξάρτητοι φτάσαν περίπου τους 40 στη Βουλή. Αυτό μόνο το 12 είχε εμφανιστεί. 40 βουλευτές είναι ανεξάρτητοι. Έχουν περάσει το Πασόκ. Είναι η δεύτερη κοινοβουλευτική ομάδα,
0: να
1: το πούμε εντός. Και νομίζω ότι πλέον στο τέλος της επόμενης εβδομάδας σίγουρα θα γράφει 47-48 αυτός ο αριθμός, μπορεί να γράφει και 5 μπροστά.
0: Αυτό λοιπόν το γεγονός, ότι μπορεί να γράφει και το 5 μπροστά, οι ανεξάρτητοι βουλευτές να είναι πάνω από 50.
1: Δηλαδή μιλάμε για το 1 έκτο της Βουλής, της δυνάμεις που έχουν φύγει από τα κόμματά τους.
0: Μπορεί να δρομολογήσει εκλογικές εξελίξεις.
1: Νομίζω επιτείνει το κλίμα. Επιτείνει το κλίμα γιατί υπάρχει μια Βουλή και υπάρχει και μια πολιτική σκηνή που έχει προβλήματα. Σας πω ένα παράδειγμα. Δεν πρόκειται να γίνει debate πριν από τις εκλογές. Τι debate να γίνει όταν ο Τσίπρας ο Σαμαράς, που και αυτός μεθαύριο Πέμπτη νομίζω θα πει στην Κρήτη, έχει μια εμφάνιση και θα πει όχι ο Κύβος ερήφθη, αλλά θα κάνει ένα βήμα μπροστά στο που θα κάνει το κομμάτι. Και η Καριστιανού είναι απ' έξω και είναι τρίτος ο Φάμελος που δεν θα υπάρχει ο ΣΥΡΙΖΑ στην πορεία. Καταλαβαίνεις ότι ούτε debate θα γίνει, προβλήματα θα υπάρχουν, ακόμα και εκπομπές τηλεοπτικές θα έχουν ζητήματα. Δηλαδή, αν δεν καλούν κόμματα κοινοβουλευτικά, πώς θα καλούν τα εξωκοινοβουλευτικά με βάση τους κανόνες που υπάρχουν?
0: Σωστά.
1: Αν δηλαδή,
0: τους κανόνες του ραδιοτηλεοπτικού.
1: Θα έχει ένα πρόβλημα. Δεν μπορεί. Και θα βρει απ' έξω ένα κόμμα που ξέρω εγώ 15 και πιθανόν θα πάει στο 20 και ένα κόμμα που είναι στο 12 και θα πάει στο 13 και δεν θα έχει τους εκπροσώπους του να φαίνονται και θα έχει μια άλλη πολιτική πραγματικότητα. Δηλαδή θα έχει μια εικονική πολιτική πραγματικότητα στα μέσα ενημέρωσης αν ισχύσουν οι κανονισμοί που έχουν τα ίδια βάλει. Είναι μια σειρά προβλήματα που θα μας απασχολήσουν, αλλά εκ των πραγμάτων όλα αυτά δίνουν την ευκαιρία και στον Πρωθυπουργό να πει ναι, από το Σεπτέμβριο νομίζω θα αποφασίσει, ναι, πάω σε προώρες εκλογές. Που δεν είναι και πολύ πρόωρες πια, ούτως ή άλλως, με το που σκάει τέλη Αυγούστου μπαίνουμε σε ευθεία προεκλογική περίοδο. Σε ευθεία. Με τον ευνηδιασμό να είναι ανά πάσα ώρα και ανά πάσα στιγμή.
0: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Βασίλη. Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ. Ήρθε η ώρα κάπου εδώ να σας αποχαιρετήσω εγώ, να παραδώσω σκητάλη στο Βασίλη Ντέτσικα για το Δελτίο Ειδήσεων και αμέσως μετά για 2 ώρες κοντά σας ο Αλέξανδρος Κλώσσας. Σας ευχαριστώ για την ακρόαση, τα φιλιά μου. Γεια σας.

0: Καλή σας ημέρα, δελτίο ειδήσεων με τον Βασίλη Τέτσικα. Κλιμακώνεται η ένταση στη Μέση Ανατολή. Το Ιράν εξαπέλυσε νέες επιθέσεις με ντρόν και πυράβλους κατά του Κουβέιτ και του Μπαχρέιν, χωρίς όμως να πλήξει τους στόχους του. Ως αντίπεινα, οι Ηνωμένες Πολιτείες βομβάρδισαν δεξαμενόπλιο που έπλεε προς το Ιράν αλλά και στρατιωτική βάση στο νησί Κέσμ. Άνοδος στις διεθνείς τιμές του πετρελαίου, το Brent ενισχύεται κατά 1,09% στα 97,05 δολάρια το βαρέλι και το αμερικανικό αργό κατά 1,08% στα 94,77 δολάρια. Προβάδισμα 12 ποσοστιαίων μονάδων στη Νέα Δημοκρατία δίνει δημοσκόπηση της Pulse για τον Sky. Στην πρόθεση ψήφου συγκεντρώνει 25,5% έναντι 13,5% της ελληνικής αριστερής συμπαράταξης και 10% του Πασόκ. Ακολουθούν η Ελπίδα για τη Δημοκρατία με 9,5%, το Κουκουέ με 6%, η Ελληνική Λύση με 5,5%, η Πλεύση Ελευθερίας με 4,5% και η Φωνή Λογικής με 3%. Καταλληλότερος για πρωθυπουργός ο Κυριάκος Μητσοτάκης με 30%, ενώ ο Αλέξης Τσίπρας λαμβάνει 17%. Την αναθεώρηση του άρθρου 16 για τη λειτουργία μη κρατικών πανεπιστημίων με μη κερδοσκοπικό χαρακτήρα και τις αλλαγές στο καθεστώς μονιμότητας των δημοσίων υπαλλήλων περιλαμβάνει μεταξύ άλλων η κυβερνητική πρόταση για τη συνταγματική αναθεώρηση που κατατέθηκε αργά το βράδυ στη Βουλή. Προτείνεται η μείωση των βουλευτών από 300 σε 200, η καθιέρωση επιστολικής ψήφου για όλους τους εκλογείς και η εξαετή θητεία του Προέδρου της Δημοκρατίας. Τον Οκτώβριο μετατίθεται η διαδικασία έγκρισης του νέου νομοσχεδίου της Γαλάζιας Πατρίδας από την κυβέρνηση Ερντοάν. Η χρονική μετάθεση της κατάθεσης του νομοσχεδίου συνδέεται με αμιγώς τεχνικά και γραφειοκρατικά ζητήματα. Εκτιμάται ότι η Άγκυρα συνυπολόγισε τα μηνύματα της Αθήνας για θαλάσσιο πάρκο στο Ανατολικό Αιγαίο. Σε αρχαία μαθηματικά και βιολογία εξετάζονται σήμερα υποψήφοι των γενικών λυκείων στις πανελλαδικές εξετάσεις. Στο νοσοκομείο Παίδων Αγγλία Κυριακού σε σοβαρή κατάσταση νοσηλεύεται ένας τρίχρονος που παρασύρθηκε από γιο ταχύ που έβγαινε από πάρκινγκ στη συμβολή των οδών 40 Μαρτύρων και Μελούνα στο Μενίδη. Αναζητούνται οι γονείς του παιδιού. Στα τέλη Ιουνίου, περίπου 1 εκατομμύριο οικογένειες θα λάβουν 150 ευρώ για κάθε παιδί, σύμφωνα με νομοσχέδιο του Υπουργείου Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών που τέθηκε σε δημόσια διαβούλευση. Παράλληλα, εντός του μήνα θα ανοίξει η ρύθμιση των 72 δόσεων για χρέη προς εφορία και ΕΦΚΑ που βεβαιώθηκαν μέχρι το 2023. Στο αρχείο θέτει η εισαγγελία πρωτοδικών σκέλους της υπόθεσης του ΟΠΕΚΕΠΕ που σχηματίστηκε για ενδεχόμενες ποινικές ευθύνες των ενεργείων βουλευτών της Νέας Δημοκρατίας Χαράλαμπου Αθανασίου και Τάση Χάτζη Βασιλείου, αλλά και του πρώην Προέδρου του Οργανισμού Δημήτρη Μελά. Η δικογραφία διαβάζεται στον εισαγγελέα εφετών προκειμένου να κριθεί επικύρωση της διάταξης για την αρχιοθέτηση. Προφυλακιστές κρίθηκαν οι τρεις κατηγορούμενοι που φέρονται να είχαν αρχηγικό ρόλο για την υπόθεση των παράνομων επιδοτήσεων του ΟΠΕΚΕΠΕ στη Βόρεια Ελλάδα μετά την απολογία του στον Ευρωπαίο Ανακριτή. Τρεις κατηγορούμενοι τέθηκαν σε κατοίκον περιορισμού, ενώ ένας ακόμη αφέθηκε ελεύθερος με περιοριστικούς όρους. Κίνητρα σε κατασκευαστές για ανέγερση κατοικιών που προορίζονται αποκλειστικά για νοικίες. Στο πλαίσιο του προγράμματος Κατασκευάζω Νοικιάζω δίνει η κυβέρνηση με στόχο την αύξηση της προσφοράς σπιτιών. Οι συμφωνίες ενοικίασης θα είναι υποχρεωτικά ελάχιστης διάρκειας 10 ετών, ενώ το ύψος του ενοικίου θα καθορίζεται με κοινή υπουργική απόφαση. Στη διεθνή ενημέρωση, στο Ντόρτμουντ της Γερμανίας, ένας 51χρονος από τη Σερβία φέρεται να κρατά ομοίρους στα τρία ανήλικα παιδιά του μέσα στο σπίτι του μετά από απόπειρα ληστείας και ανταλλαγή πυροβολισμών με αστυνομικούς. Στα αθλητικά, την περίπτωση του Ισμαήλ Σαϊμπαρί εξετάζει η Μπάγερ Μονάχου εν ώψη της καλοκαιρινής μεταγραφικής περίοδου. Η Τσέλσι παρακολουθεί στενά την περίπτωση του Άνταμ Γουόρτον της Κρίσταλ Πάλας.
1: Ο καιρός.
0: Έθριο στην Αττική, η θερμοκρασία στην Αθήνα θα φτάσει στους 29 βαθμούς Κελσίου, παρόμοιο στη Θεσσαλονίκη με τη μέγιστη θερμοκρασία στους 28 βαθμούς. Αναλυτικά ειδήσεις και ρεπορτάζ στο www.parapolitica.gr, μικρόφωνο στον Αλέξανδρο Κλώσσα.
1: Παραπολιτικά 90,1.

Να ξέρετε, εδώ έχουμε ανάψει τα κάρβουνα. Έχει μπει σούβλα πάνω. Γυρνάει, χορεύουμε γύρω-γύρω από τη φωτιά. Και έρχονται και οι πρώτες μπύρες. Γιατί τώρα, άμα ψήνεις κανονικά, είσαι ήδη πολλές ώρες και ψήνεις. Καλημέρα, καλώς ήρθατε. Με γεωπελαγίτικους ρυθμούς ξεκινήσαμε, έτσι για να καταλαβαίνουμε ότι έχει μπει το καλοκαίρι. Και το καλοκαίρι τι είναι? Θάλασσα, ήλιος, ξεχνιασιά. Έλα, είδες. Άμα δεν την έχεις, δεν μπορείς να την πεις κιόλας. Δεν την ξέρεις σαν λέξη. Ξεχνιασιά και όλα αυτά τα ωραία. Και όνειρα. Όνειρα για διακοπές. Φτηνές ή ακριβές δεν έχει σημασία πώς θα είναι οι διακοπές. Διακοπή να είναι. Μακριά ή κοντά επίσης δεν έχει σημασία. Διακοπή να είναι. Να μυρίζει και λίγο θάλασσα. Γιατί χρειάζεται να μου πεις τώρα, υπάρχουν και κάποιοι που προτιμούν βουνό, δροσιές και τέτοια. Τέλος πάντων, ο καθένας όπως το προτιμά. Όνειρα να κάνουμε και όνειρα να πραγματοποιούμε. Μην μένουν μόνο όνειρα. Δεν είναι, δηλαδή, είπαμε.

Με ζέστη, έχει αρχίσει και κάνει ζέστη πρωί, μεσημέρι, βράδυ, οπότε πάρτε τα μέτρα σας, το νου σας. Δεν είναι ότι θα έχει καύσωνα, αλλά σιγά σιγά πρέπει να καταλαβαίνουμε ότι δεν είναι για να κάνεις βόλτες ασκόπως στον ήλιο το μεσημέρι. 33 με 34 βαθμούς Κελσίου θα γράψει το θερμόμετρο στα υψηλά. Καταλαβαίνετε ότι στον ήλιο θα έχει ακόμα περισσότερη ζέστη. Σήμερα που έχουμε... γιορτή, δεν έχουμε μάλλον γιορτή, δεν γιορτάζει κάποια από τα γνωστά ονόματα. Κάθε μέρα γιορτή είναι. Όσοι έχετε γενέθλια, χρόνια σου πολλά. Όσοι έχετε επέτειους, χρόνια σου πολλά. Όσοι 3η του Ιούνιου είναι μια σημαντική μέρα, να θυμάστε τα καλά και να σχεδιάζετε ακόμα καλύτερα. Πλούσια η επικαιρότητα και σήμερα, για παράδειγμα, επιστρέφει ο Φορτούνης στον Ολυμπιακό. Να, αυτό δεν είναι μια είδηση. Είναι είδηση. Να μου πεις, δεν την περίμενες. Την περίμενες. Η μεγάλη επιστροφή του Κώστα Φορτούνη στον Ολυμπιακό, που έχει φέρει χαρά στους οπαδούς του Ολυμπιακού. Το ζήτημα είναι πώς θα επιστρέψει ο Κώστας Φορτούνης και μέχρι εκεί θα πάω. Γιατί θυμόμαστε πώς επέστρεψε ο Ποντένσε από τα Εμμυράτα, δεν επέστρεψε σε πολύ καλή κατάσταση. Ας ελπίσουμε ότι θα επιστρέψει διαφορετικά αυτός ο μαέστρος, μάγος της μπάλας, να επιστρέψει σε καλή κατάσταση και να βοηθήσει τον Ολυμπιακό που τον έχει πολύ ανάγκη. Επέστρεψε στο σπίτι του και χαρά σε Ευαγγέλια. Ξεκινάνε και οι τελικοί του μπάσκετ. Ο Ολυμπιακός Παναθηναϊκός απόψε στις 9. Η σειρά που θα πάει μέχρι τα 5 παιχνίδια στις 3 νίκες. Η μεγάλη απουσία είναι για τον Ολυμπιακό. Λείπει ο Ντόρσεϊ, καταλήτης και στο περσινό, στην περσινή σειρά των τελικών. Καταλήτης ο Ντόρσεϊ και στην φετινή πορεία για τον Ολυμπιακό. Ωραία παιχνίδια να γίνουν και με ηρεμία κατά κύριο λόγο, διότι δεν χρειαζόμαστε άλλου είδους τέτοιου είδους εντάσεις. Ας κερδίσει ο καλύτερος και όλα αυτά τα διάφορα που λέμε, κυρίως χωρίς επεισόδια. Έτσι κι αλλιώς τα απολυμάνανε, του κάνανε και αγιασμό εκεί στο ΟΑΚΑ για να φύγει το κακό που σήκωσε την κούπα ο Ολυμπιακός, οπότε όλα καλά, είναι έτοιμοι για να υποδεχθούν τον Ολυμπιακό. Πώς το λένε οι φίλοι του Ολυμπιακού, στο εξοχικό, στο εξοχικό. Συνεχίζονται εξετάσεις σήμερα, τα γενικά λύκεια, αρχαία ελληνικά, μαθηματικά, βιολογία. Καλή επιτυχία στα παιδιά που είναι στην τελική ευθεία πλέον. Ό,τι έγινε, έγινε. Ψυχραιμία, καλό ύπνο, καλό φαγητό και όχι πίεση. Και ό,τι βρέξεις κατά φάση πλέον, προφανώς δεν είναι αδιάφορο, αδιάφορη διαδικασία των Πανελληνίων, αλλά ψυχραιμία, για να μπορείς να αποδώσεις. Με άγχος κανείς δεν απέδωσε ποτέ. Έξω στους δρόμους τα πράγματα είναι φυσιολογικά, θα έλεγα, για την ώρα. Λίγο κίνηση στην άνοδο του Κηφισού, λίγο κίνηση στην έξοδο της Αθηνών από το Χαϊδάρι και μετά, και κίνηση αρχίζει και μαζεύει και ο περιφερειακός εκεί από την Ηλιούπολη μέχρι και τον Βύρονα. Προς ώρας αυτά τα σημαντικά σε επίπεδο κίνησης. Μακάρι να μείνει έτσι, αλλά δεν θα μείνει, γιατί ποτέ δεν μείνει έτσι. Είπαμε, εδώ είναι πρώτο πρωινό. Στο 211-1080-880 σας περιμένει η κυρία Σταυρούλα Γιαννούτσου για σχόλια, παρατηρήσεις, σχολιανά και χαιρετά όπως πάντα πριγκυπικά και μοναδικά η ίδια. Αλλιώς στο radio@parapolitika.gr περιμένουμε τα ηλεκτρονικά σας μηνύματα. Η κυρία Κατέρινα Πλάτη φροντίζει τα πάντα για αυτή την εκπομπή. Ο κύριος Παναγιώτης Κάτσιος είναι στα ηχητικά. Ο κύριος Βασίλης Κρυμπάς επιλέγει μουσικές για εσάς και για εμένα. Και με αφήνει χώρο και χρόνο να διαλέξω μερικά από τα τραγούδια της ημέρας. Και βέβαια απέναντι μου ο κύριος Χρήστος Μυρίδης φροντίζει τους ήχους να έρχονται στην εντέλεια στα αυτιά σας, από όπου και αν μας ακούτε, όπως και αν μας ακούτε, από ποια πλευρά, από ποια μεριά αυτού του κόσμου, με όποιο τρόπο, ιντερνετικά ή κανονικά, μέσω ραδιοφώνου. Καλά κάνετε και έχετε πλέξει και ακούτε Παραπολιτικά 90,1. Στο μικρόφωνο ο Αλέξανδρος Κλώσσας. Το νου σας, γιατί οι απάτες εκεί έξω δεν σταματούν, τηλεφωνικές και μη, στην προσπάθεια να αποσπάσουν

χρηματικά ποσά από όποιον πέσει στην παγίδα, είτε με τα γνωστά κόλπα τηλεφωνικά, είτε με καινούργια κόλπα που βρίσκουν. Δηλαδή, μην περιμένετε ότι μπορεί να σας εξαπατήσουν μόνο με το γνωστό, το μαμά χτύπησα ή γεια σας μέσα την αστυνομία και το παιδί σας τράκαρε. Υπάρχουν πολλοί τρόποι, εφάνταστοι τρόποι ή και λιγότερο εφάνταστοι τρόποι που προσπαθούν να σας πιάσουν στον ύπνο και να δώσεις τα λεφτά, το νου σας, όπως επίσης και διαδικτυακά. Δεν πατάμε link που μας οδηγούν σε άγνωστα site, δεν βάζουμε τους κωδικούς της τράπεζας ποτέ, κανένας δεν θα ζητήσει τον κωδικό του λογαριασμού μας, πέρα από το IBAN που μπορεί να ζητήσουν κάποιοι για να μας καταθέσουν λεφτά, αλλά και πάλι σε site που δεν ξέρουμε δεν βάζουμε ούτε καν το IBAN, κατά τα λοιπά. Τους κωδικούς της τράπεζας, δηλαδή τους κωδικούς που μπαίνουμε και κάνουμε μεταφορές ή βλέπουμε πόσο είναι ο λογαριασμός, δεν τους δίνουμε πουθενά, ούτε τους κωδικούς του τάξης, ούτε τίποτα. Σε κανέναν δεν τους δίνουμε. Δεν υπάρχει καμία κανονική υπηρεσία, κανένας οργανισμός, τίποτα που να ζητάει τέτοιου είδους κωδικούς. Το νου σας και να ενημερώνετε και να το επαναλαμβάνετε και σε ανθρώπους μεγαλύτερης ή μικρότερης ηλικίας, δεν έχει σημασία, που μπορεί να είναι λίγο αφηρημένοι ή να είναι ευκολόπιστοι. Από σήμερα ξεκινάει ένας μεγάλος διαγωνισμός. Μέσα σε αυτό το δίωρο θα δώσουμε ένα διπλό εισιτήριο μετεπιστροφής προς οποιονδήποτε προορισμό του Αιγαίου εξυπηρετεί η EasyJet. Θα τηλεφωνήσετε στο 211 1080 880 από τώρα μέχρι και το τέλος εκπομπής. Το τελευταίο δεκάλεπτο της εκπομπής θα ανακοινωθούν οι τυχεροί. Ξαναλέω, στο 211 1080 880 οι ακροατές αφήνουν στο τηλεφωνικό κέντρο το ονοματεπώνυμο και το τηλέφωνό τους και θα κερδίσουν ένα διπλό εισιτήριο μετεπιστροφής προς οποιονδήποτε προορισμό του Αιγαίου εξυπηρετεί η EasyJet. Γιατί με τη EasyJet φεύγεις μετά το γραφείο και φτάνεις στο νησί γρήγορα και οικονομικά. Με τη EasyJet κερδίζεις το καλοκαίρι. Σαλπάρεις καθημερινά στις 2:20 από τη Ραφίνα για τις Κυκλάδες με το ταχύπλο της EasyJet. Για Άνδρο σε μόλις μία ώρα και Τίνο σε μόλις 2 ώρες. Και Μύκονο και Πάρο πολύ γρήγορα. Φυσικά μπορείς να πάρεις μαζί και το αυτοκίνητό σου. Απόλαυσε άνεση και πολυτέλεια με τη EasyJet. Ταξίδεψε με το μεγαλύτερο στόλο ταχύπλων παγκοσμίως σε 50 προορισμούς του Αιγαίου. Κάνε κράτηση τώρα στο seajets.com ή στο ταξιδιωτικό σου πράκτορα. Επαναλαμβάνω και θα το επαναλαμβάνω ανατακτά χρονικά διαστήματα μέσα στην ημέρα. Τηλεφωνείτε στο 211 1080 880. Αφήνετε στο τηλεφωνικό κέντρο το ονοματεπώνυμο και το τηλέφωνό σας και διεκδικείτε ένα διπλό εισιτήριο μετεπιστροφής προς οποιονδήποτε προορισμό του Αιγαίου που εξυπηρετεί η EasyJet. Τα αποτελέσματα στο τέλος εκπομπής. Κατά τα λοιπά, συζητάμε την αλλαγή του πολιτικού τοπίου με αποχωρήσεις, με κόμματα που έκαναν την σύντομη πορεία τους στο πολιτικό σκηνικό και εξαφανίστηκαν, όπως είναι η Νέα Αριστερά, που για κάποιους μπορεί να δημιούργησαν ελπίδες, κάποιοι μπορεί να είδαν ένα σχήμα που θα μπορούσε να τους εκπροσωπήσει, κάποιοι είδαν μια δυναμική της αριστεράς, ευρωπαϊκής αριστεράς ή διαφόρων τέτοιων ρευμάτων που θα μπορούσε να εκπροσωπηθεί. Φεφ, ασχέτως της δουλειάς που μπορεί να έκαναν οι βουλευτές στο εσωτερικό, δεν υπήρξε αποτύπωμα, δημοσκοπικό αποτύπωμα τουλάχιστον στην κοινωνία και κάπως έτσι επήλθε και η διαλυσίνη και αυτό της αριστεράς που αντί να προσπαθεί να γίνει καλύτερη, απλά προσπαθεί να διασπαστεί, να δείξουν από τους λίγους ποιος είναι ο πρώτος και αυτό οδηγεί πάντα σε πρόβλημα στα μέρη της αριστεράς. Έφυγαν 7 βουλευτές από την Νέα Αριστερά και μαζί πήραν στην πραγματικότητα και το κόμμα, δηλαδή το διέλυσαν το κόμμα. Εντάξει, δεν έχει διαλυθεί, ακόμα υπάρχουν όργανα, ακόμα υπάρχουν διαδικασίες, αλλά νομίζω ότι δεν υπάρχει πολύ μέλλον για την συγκεκριμένη κίνηση. Θα αναζητήσει τις επόμενες συνεργασίες.
που για τους αναπομείναντες δεν είναι ο Αλέξης Τσίπρας προφανώς, αλλά είναι αριστερότερα. Ποιοι έφυγαν? Έφυγαν ο Αλέξης Χαρίτσης, ο Νάσος Ηλιόπουλος, ο Δημήτρης Τζανακόπουλος, ο Χουσέιν Ζεμπέκ, η Μερόπη Τζούφη, η Θεάνο Φωτίου και η Έφια Χτσιόγλου, όπου αποχώρησαν και έτσι δημιουργούν πλέον μαζί με αυτούς δημιουργείται η δεύτερη μεγαλύτερη κοινοβουλευτική ομάδα αυτή των ανεξάρτητων βουλευτών. Απαριθμεί 40 βουλευτές αυτή την ώρα. Εάν μπορούσαν να συνεργαστούν μεταξύ τους, θα γινόντουσαν αξιωματική αντιπολίτευση αυτή την ώρα, όχι βάσει εκλογικής δύναμης, αλλά με βάση της κοινοβουλευτικής τους δύναμης. Προφανώς και δεν μπορούν να συνεργαστούν, οπότε δεν θα γίνουν και κοινοβουλευτική ομάδα. Από τους βουλευτές που αποχώρησαν από την Νέα Αριστερά, η Έφια Χτσιόγλου παρέδωσε και την έδρα της, παραιτήθηκε δηλαδή του βουλευτικού αξιώματος. Να δούμε αν αυτό προαναγγέλει και άμεση συνεργασία ή προσχώρηση στο κόμμα του Αλέξη Τσίπρα ή λίγο αργότερα. Πάντως είναι σαφές ότι ο Αλέξης Τσίπρας έχει ξεκαθαρίσει ότι από τους εν ενεργεία βουλευτές κανείς δεν θα συνεργαστεί, δεν θα προσχωρήσει τέλος πάντων στην Ελλάς, στο κόμμα του, εάν δεν παραιτηθεί της έδρας, της κοινοβουλευτικής του έδρας. Προφανώς και θα πάνε σαν μπλοκ, δηλαδή και 7 να προσχωρήσουν αυτή τη στιγμή στην Ελλάδα. Θα γίνει σταδιακά από όποιους γίνει. Την έδρα της κυρίας Χτσιόγλου κανονικά θα πάρει ο Γιάννης Δραγασάκης, ο αντιπρόεδρος της κυβέρνησης του Αλέξη Τσίπρα. Να δούμε τελικά αν θα την πάρει, να δούμε εάν θα παραμείνει ανεξάρτητος ή αν θα πάει σε κάποια από τα υπάρχοντα κόμματα στην κοινοβουλευτική ομάδα. Ενδιαφέρον έχει όλο αυτό, θα το συζητήσουμε και εμείς αναλυτικά στην συνέχεια, διότι δημιουργείται ένα νέο τοπίο στην κέντρο αριστερά. Για παράδειγμα στο ΠΑΣΟΚ υπάρχει μουρμούρα, διότι οι δημοσκοπήσεις και πάλι δείχνουν ότι υπάρχει μεγάλο πρόβλημα στο κόμμα. Ναι μεν η δημοσκόπηση του Ισπάλς για τον Sky δείχνει το Πασόκ στην τρίτη θέση και όχι στην τέταρτη. Μοιάζει ο αγώνας να γίνεται και την τρίτη θέση πλέον και όχι για την τέταρτη και όχι για τη δεύτερη, διότι μοιάζει ότι ο Αλέξης Τσίπρας πλέον, τουλάχιστον δημοσκοπικά, έχει καπαρώσει την δεύτερη θέση και η μάχη δίνεται για την τρίτη και τέταρτη θέση μεταξύ του Πασόκ και του κόμματος της κυρίας Καριστιανού, της Ελπίδας για τη Δημοκρατία. Στο 25,5% η Νέα Δημοκρατία έχει τσιμπήσει σε σχέση με την προηγούμενη δημοσκόπηση που ήταν στο 24%. Η Ελλάς του Αλέξη Τσίπρα στο 13,5%. Το ΠΑΣΟΚ πέφτει 2 μονάδες από το 12 στο 10%. Στο 9,5% η πρώτη επίσημη καταγραφή για την Ελπίδα για τη Δημοκρατία στη δημοσκόπηση της ΠΑΛΣ. 6% το Κομμουνιστικό Κόμμα από 6,5%. 5,5% η Ελληνική Λύση από 7,5%. 4,5% η Πλεύση Ελευθερίας της κυρίας Ζωής Κωνσταντοπούλου από 7,5%. 3% η Φωνή Λογική σταθερή. 2,5% το Μέρα 25. 2% ο ΣΥΡΙΖΑ, 1% οι Δημοκράτες, 1% η Νίκη και 12% οι αναποφάσιστοι. Προφανώς και στην επιλογή για καταλληλότερος για πρωθυπουργός προηγείται ο Κυριάκος Μητσοτάκης με 30%, ακολουθεί ο Αλέξης Τσίπρας με 17%, 7% Ανδρουλάκης, 6% Καριστιανού, 5% Κυριάκος Βελόπουλος. Και βέβαια έχει ενδιαφέρον να βλέπουμε τις δημοσκοπήσεις ως μια εικόνα της στιγμής, μια φωτογραφία της στιγμής. Προφανώς μέχρι το φθινόπωρο πολλά μπορεί να έχουν αλλάξει. Προφανώς αυτή τη στιγμή έχουν μια ιδιαίτερη δυναμική τα δύο νέα κόμματα, του Αλέξη Τσίπρα και της Μαρίας Καριστιανού, και αυτό αποτυπώνεται και στις δημοσκοπήσεις. Να δούμε αν αυτή η δυναμική από τις ανακοινώσεις θα παραμείνει ή αν θα αλλάξει κάτι. Και προφανώς έχουμε μπει και στην διαδικασία της εποχής που πολλές δημοσκοπήσεις ακούγονται, εμφανίζονται κανονικές ή μη, τοπικές ή εθνικές,
καλό είναι να βλέπουμε και να παρακολουθούμε τις δημοσκοπήσεις των επίσημων εταιριών και να μην πέφτουμε στη λούμπα των διαφόρων δημοσκοπήσεων που κυκλοφορούν στο διαδίκτυο, στα social media, που δεν λέγει ποια δημοσκόπηση, από ένα κέντρο, από μια πρεσβεία, από ένα κόμμα, από την ενορία τάδε, ξέρω εγώ, γενικά λίγο την προσοχή μας. Προφανώς και πηγαίνουμε σε εκλογές, έτσι κι αλλιώς. Η χρονιά που έρχεται, η σεζόν που έρχεται είναι προεκλογική. Αν θα γίνει το φθινόπωρο ή αν θα γίνει την άνοιξη είναι μια άλλη συζήτηση. Αλλά το γεγονός ότι ανοίγει το πουγγί σιγά σιγά, το προεκλογικό πουγγί από την κυβέρνηση, δείχνει ότι οδεύουμε προς εκλογάς. Ο μήνας έρχεται με παροχές 1 δισεκατομμύριο ευρώ, όχι καινούργιες, αυτές που ξέραμε, απλά πλέον θεσμοθετούνται. Το έκτακτο βοήθημα για τα παιδιά, 150 ευρώ στα τέλη Ιουνίου. Η απαλλαγή από τον ειδικό φόρο κατανάλωση στο αγροτικό πετρέλαιο. Τα 300 ευρώ από 250 ευρώ η ενίσχυση στους συνταξιούχους το Νοέμβριο, από τις 5.000 ευρώ η ένταξη στον εξοδικαστικό, 2 ενίκια δώρο σε δημόσιους λειτουργούς, μεγαλύτερη δυνατότητα διάσωσης της πρώτης κατοικίας, παρεμβάσεις στους μισθούς δικαστών και δημοσίων υπαλλήλων για να υπάρξουν αυξήσεις, κίνητρα σε εταιρείες για το κατασκευάζω, νοικιάζω και για κοινωνικές κατοικίες. Το συζητάμε πάρα πολύ για την κοινωνική κατοικία. Το συζητάμε. Δεν βλέπουμε όμως προς το παρόν να ξεκινάει κάτι. Θα το ψάξουμε και εμείς να συζητήσουμε με τους αρμόδιους στο επόμενο διάστημα, να δούμε τι γίνεται με την κοινωνική κατοικία που θα μπορούσε να είναι μια λύση στην ακριβή στέγη. Ακριβή στέγη που εκτινάσει τον πληθωρισμό στη χώρα μας. Η Eurostat τον δίνει στο 5%. Δεν συγκρίνουμε το Eurostat με την Ελστάτ, είναι διαφορετικός ο τρόπος που μετράει τον πληθωρισμό, διότι στην Ελστάτ ο πληθωρισμός είναι το 5,6%. Ο πληθωρισμός για τον Μάιο, η Eurostat τον έβγαλε στο 5%. Δυστυχώς η Ελλάδα βρίσκεται στην τρίτη θέση, χειρότερη. Είμαστε η τρίτη ακριβότερη σε ολόκληρη την Ευρώπη, δηλαδή, μάλλον για την ακρίβεια, η χώρα με την τρίτη ταχύτερη αύξηση των τιμών σε ολόκληρη την Ευρώπη. Αυτό καταγραφεί ο πληθωρισμός. Ήμασταν πέμπτη, πήγαμε τρίτη, από πάνω μας η Βουλγαρία και η Λετωνία. Υπάρχει ένα ζήτημα εδώ, υπάρχει ένα ζήτημα, διότι μοιάζει σαν να έχουμε αποδεχθεί για ακόμη μια φορά ως κυβέρνηση, ως φυσικό φαινόμενο, την ακρίβεια η οποία θα σβήσει τη θάλασσα κάποια στιγμή. Δηλαδή θα περάσει η κρίση, θα πέσουν οι τιμές, θα ξαναφτάσουμε σε ένα χαμηλότερο επίπεδο. Είμαστε πάλι στο Μάρτιο του 2023, τότε που είχαμε πληγεί από τον πόλεμο της Ουκρανίας και την ενεργειακή κρίση της Ουκρανίας. Επιστρέψαμε με πάλι στα ίδια, είχαμε καταφέρει λίγο να μειώσουμε τον πληθωρισμό. Ποιο είναι το πρόβλημα? Ότι αυτό το 5% του πληθωρισμού έρχεται να προσθεθεί σε όλες τις αυξήσεις, τις μηνιαίες αυξήσεις που είχαμε τα προηγούμενα χρόνια, από τότε που έχουμε τον πόλεμο στην Ουκρανία και μετά, από το 22 και μετά και λίγο πριν από τον πόλεμο, γιατί εμείς είχαμε προτρέξει. Είχαμε ξεκινήσει από το καλοκαίρι να αυξάνουμε τις τιμές, μετά έρθει ο πόλεμος στην Ουκρανία και μοιάζει η κυβέρνηση να μην κάνει πολλά πράγματα για να αναχαιτήσει την ακρίβεια. Είναι λίγο σαν να έχουν αποτύχει εντελώς τα μέτρα της κυβέρνησης για να συγκρατήσουν την ακρίβεια, διότι όταν είμαστε οι τρίτοι με τον υψηλότερο πληθωρισμό, πάνω να πει ότι κάτι δεν κάνουμε καλά εμείς, την ώρα που οι άλλοι κάνουν κάτι καλά. Διότι για παράδειγμα, στην Ισπανία η βενζίνη κάνει 1,70 και το πετρέλαιο κίνησε 1,55. Και εδώ εγώ έβαλα βενζίνη το Σαββατοκύριακο εκεί που ήμουνα με 2,40. Κάτι δεν είναι σωστό όταν πληρώνουμε 70 λεπτά ακριβότερα την βενζίνη για παράδειγμα, ή όταν το πετρέλαιο κάνει πάνω από 2 ευρώ. Ναι, μεν έχει πέσει στα αστικά κέντρα, αλλά Ελλάδα δεν είναι μόνο η Αθήνα και οι άλλοι άνθρωποι πληρώνουν βενζίνη και την πληρώνουν πάρα πολύ ακριβά. Εμείς δεν έχουμε κάνει τίποτα για να μειώσουμε πραγματικά πολύ το κόστος της ενέργειας, όπως και τα υπόλοιπα. Για παράδειγμα, βγήκαν τα στοιχεία για το ηλεκτρικό ρεύμα, σταθερά λέει τα τιμολόγια από όλους τους, από τους περισσότερους τέλος πάντων παρόχους ηλεκτρικής ενέργειας, αλλά η ακρίβεια τρέχει με 5%, όχι στο ηλεκτρικό ρεύμα, γενικά πληρώνουμε κατά μέσο όρο σε σχέση με τον προηγούμενο μήνα 5% ακριβότερα τα πάντα. Και ο πληθωρισμός της τσέπης είναι πολύ ακριβότερος, πάνω από 10%. Δηλαδή, στην πραγματικότητα, δηλαδή, αυτό που παίρναμε τον προηγούμενο μήνα το παίρνουμε κατά μέσο όρο 10% ακριβότερα. Και αυτό σημαίνει ότι κάτι δεν πηγαίνει καθόλου καλά και κάτι δεν κάνουμε επίσης καθόλου καλά.
Και αυτά και άλλα πολλά θα έχουμε να συζητήσουμε την επόμενη μία μισή ώρα, μέχρι να παραδώσουμε την σκυτάλη. Πάμε στο πρώτο διαφημιστικό διάλειμμα. Μείνετε στα Παραπολιτικά 91,1. Έρχεται σε πολύ λίγο και πάλι το πρώτο πρωινό.

0: διαφήμιση που ακολουθεί δεν χρειάστηκε άλλες ιδέες. Γιατί έχει 1,15% επιτόκιο που είναι η ιδέα. Λογαριασμός ταμιευτηρίου Credia Bank Prime Savings με 1,15% επιτόκιο. Ίσως η καλύτερη ιδέα που είχαμε ποτέ. Άνοιξε το λογαριασμό σου σήμερα σε ένα κατάστημα χωρίς ραντεβού. Credia Bank. Η τράπεζά σου. Το επιτόκιο ισχύει για νέα κεφάλαια έως 50.000 ευρώ.
1: Max FM 93,4. Τα λες και σ' ακούν.
2: Η ώρα είναι 7.30.
3: Το Μουντιάλ παίζεται στη Winmasters. Μπαίνεις τώρα με κωδικό WIN1000 και παίρνεις 1000 δώρα χωρίς κατάθεση. Και όλοι οι αγώνες παίζουν καθημερινά με 0% γκανιώτα. Winmasters. Και στο Μουντιάλ κάθε μέρα δώρα.
4: Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Η συμμετοχή επιτρέπεται σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα στη Winmasters.
1: Max FM 93,4. Εδώ η φωνή σου ακούγεται δυνατά.
5: Ετοιμάζω την αίτηση για Hellenic Energy.
6: Το πρόγραμμα αποφύτων.
5: Ναι, έχει δεύτερο κύκλο.
6: Μπράβο! Θεωρώ πως προσφέρει εξαιρετικές προοπτικές εξέλιξεις και exposure σε strategic business functions.
5: Okay, τώρα μιλάς σαν LinkedIn post.
7: Με το πρόγραμμα της Hellenic Energy γίνεσαι από απόφυτος επαγγελματίας τόσο γρήγορα. Μπες και εσύ στο Empowering Future Leaders, ένα μοναδικό διετές πρόγραμμα απασχόλησης για εσένα που προσφέρει πραγματική επαγγελματική εμπειρία. Κάνε ένα δυναμικό επαγγελματικό βήμα στη Hellenic Energy και τη γατρικές της. Eco, Enerwave, Hellenic Petroleum και Hellenic Renewables. Κάνε αίτηση έως 15 Ιουνίου στο site της Hellenic Energy. Your career starts here.
8: Ο Ερημίτης Κάβουρας, μέλος της οικογένειας των θαλάσσιων αρθρόποδων. Ένα από τα ελάχιστα είδη στη φύση που έρχεται στον κόσμο δίχως όστρακο, δίχως σπίτι, και αφιερώνει μεγάλο μέρος της ζωής του αναζητώντας τη στέγη του. Γιατί ξέρει πως είναι μοναδικό το να έχεις το δικό σου σπίτι.

0: Αυτή είναι η 2002GR και η μαγική αυλή τους. Παραβολικά 90,1, πρώτο πρωινό στον αέρα των παραβολικών αυτή την Τετάρτη, 3 Ιουνίου του 2026. Radio Παπάκι, παραπολιτικά.gr, τα ηλεκτρονικά σας μηνύματα. Και σας θυμίζω, τρέχει ο διαγωνισμός για ένα διπλό εισιτήριο μετεπιστροφής προς οποιονδήποτε προορισμό του Αιγαίου εξυπηρετεί η EasyJet. Τρόπος διεξαγωγής του διαγωνισμού: τηλεφωνείτε στο 211-1080-880. Οι ακροατές αφήνετε το τηλέφωνο σας στο τηλεφωνικό κέντρο, το όνομα, το επώνυμό σας και το τηλέφωνό σας, και στο τέλος της εκπομπής θα γίνει η κλήρωση. Επαναλαμβάνω, ένα διπλό εισιτήριο μετεπιστροφής προς οποιοδήποτε προορισμό του Αιγαίου εξυπηρετεί η EasyJet. 211-1080-880, αφήνετε όνομα και τηλέφωνο. Στο τέλος εκπομπής θα κάνουμε το διαγωνισμό για να επιλεγεί ο τυχερός ή η τυχερή που θα πάρει δύο εισιτήρια μετεπιστροφής. Συζητάγαμε πριν για την ακρίβεια, για τον πληθωρισμό, για την αύξηση των τιμών, για την αύξηση της τιμής στις πρώτες ύλες, στην παραγωγή. Προφανώς από το χωράφι στο ράφι βλέπουμε να υπάρχουν αυξήσεις, αλλά δεν ξέρουμε πόσο μεγάλες είναι από το χωράφι μέχρι το ράφι και πού γίνεται η αύξηση. Έχουμε κινητοποίησεις αγροτών για ακόμα μια φορά, και γι' αυτό ζήτησα από τον κύριο Σωκράτη Γαλιφτήρα, τον εκπρόσωπο τύπου της Αγροτικής Ομοσπονδίας Λάρισας, να συζητήσουμε αυτό το πρωινό και για την ακρίβεια, αλλά και για τις κινητοποίησεις, τις νέες κινητοποίησεις που κάνουν οι αγρότες. Καλημέρα κύριε Γαλιφτήρα, ευχαριστώ πολύ.
1: Καλημέρα κύριε Κλώσσα, καλό μήνα, καλημέρα στους τηλεθεατές σας.
0: Καλό μήνα, καλό καλοκαίρι σε όλους, εύχομαι. Να σας ρωτήσω, είδαμε τα στοιχεία του πληθωρισμού από την Eurostat, τρέχουν στο 5% έτρεξε ο πληθωρισμός τον μήνα που μας πέρασε. Αυξήσεις πάρα πολύ μεγάλες. Έχει αυξηθεί τόσο πολύ το κόστος παραγωγής?
1: Πραγματικά τα νούμερα που βλέπουμε στον πληθωρισμό είναι τρομακτικά. Mm-hmm. Και αν αναλογιστείτε ότι δεν υπάρχει πλέον η αγοραστική δύναμη και τελειώνουν και στους μισθωτούς τα χρήματα στα μέσα του μήνα, αλλά και σε εμάς τους αγρότες έχει αυξηθεί τόσο πολύ το κόστος παραγωγής, όπου πολύ ωραία είπατε, 40% πάνω έχει πάει το πετρέλαιο, 70% πάνω τα λιπάσματα. Mm-hmm. Νομίζω ότι τους επόμενους μήνες θα δούμε κριτικές αυξήσεις στις τιμές των προϊόντων στην αγορά, όπως τους παίρνει ο καταναλωτής. Άρα αυτό το νούμερο που θεωρούμε να αυξηθεί περισσότερο, καθώς δεν είναι τα προϊόντα που παράγουμε τώρα, δεν είναι μόνο τα νοπά λαχανικά που βγαίνουν και χρειάζονται ένα χρονικό διάστημα, ένα-δύο μήνες για να βγαίνουν μια μόνη στην κατανάλωση. Είναι και πολλά τυποποιημένα προϊόντα, πολλά μεταποιημένα προϊόντα, όπως είναι η φέτα, όπως είναι τέτοια προϊόντα γαλακτοκομικά, τα οποία χρειάζονται 4 και 5 μήνες ορίμανση. Mm-hmm. Οπότε καταλαβαίνετε ότι όλες αυτές οι αυξήσεις που έχουν τώρα οι μεταποιητικές μονάδες για να φτιάξουν αυτά τα προϊόντα θα βγουν στον καταναλωτή τους επόμενους μήνες. Εδώ η κυβέρνηση πρέπει να πάρει μέτρα όσον αφορά το κόστος παραγωγής. Εμείς έχουμε θέσει το θέμα και το φορολόγιο του αγροτικού πετρελαίου για όσο διάστημα κρατεί αυτή η γεωπολιτική αστάθεια, mm-hmm. αλλά και να αυξηθεί το ποσοστό των 15% των λιπασμάτων, καθώς σας είπα έχουν αυξηθεί 70%. Και είναι το παράδοξο σε αυτή τη χώρα είναι ότι έχουν ανακοινώσει επιδότηση στην λιπάσμα 15% και ακόμα δεν έχουν φτιάξει μια πλατφόρμα ώστε να βάλουν τα τιμολόγια μέσα για να πληρωθούν. Ακόμα δεν έχει ανοίξει ακόμα.
0: Δεν είναι έτοιμη η πλατφόρμα.
1: Δεν έχει ανοίξει. Είχαμε πληροφορίες, μας λέγανε ότι θα ανοίξει μέχρι τα μέσα Μαΐου. Μετά πήγανε τέλος Μαΐου. Είμαστε 3 Ιουνίου και ακόμα πληροφορία δεν έχει ανοίξει.
0: Μάλιστα. Ωραία. Πληροφόρηση έχετε για το πότε θα ανοίξει η πλατφόρμα για να βάλετε μέσα τα τιμολόγια? Γιατί υπάρχει και μια διαδικασία μετά για να ελεγχθούν, να διασταυρωθούν και να ξεκινήσει η πληρωμή.
1: Η τελευταία πληροφόρηση που είχαμε τον κύριο Πιτσιλή ήταν ότι θα ανοίξει τέλος Μαΐου. Βλέπουμε ότι δεν έχει ανοίξει ακόμα, οπότε δεν ξέρουμε πότε θα ανοίξει. Δεν νομίζω ότι στην εποχή πλέον της ψηφιοποίησης της τεχνολογίας είναι τόσο δύσκολο να δημιουργήσουν μια πλατφόρμα και να μπορέσουν οι αγρότες να βάλουν τα τιμολόγια μέσα. Από τη στιγμή που είναι ένα μέτρο το οποίο και θα μειώσει λίγο το κόστος παραγωγής, έστω από το ελάχιστο, αλλά και το έχει προαναγγείλει.
0: Ναι. Τι γίνεται με τις πληρωμές σας από τον ΟΠΕΚΕΠΕ και τις υπόλοιπες επιδοτήσεις ή αποζημιώσεις, τρέχουν κανονικά?
1: Η κυβέρνηση μέσω του Συνού, της Συνάτη, του Ρούπι και του κυρίου Πιτσινή είχαν κάνει συνέντευξη τύπου και είπαν ότι τέλος μεταξύ θα πληρωθούν 287 εκατομμύρια ευρώ σε αγρότες και κτηνοτρόφους που ήταν παλιές οφειλές, οικολογικά σήματα και συνδεδεμένες ενισχύσεις.
0: Ναι.
1: Ανταυτού πληρώθηκαν 185 εκατομμύρια ευρώ, 112 εκατομμύρια ευρώ αγνοούνται. Και αγνοούνται καθώς, όπως λέει επίσημα η αδέχη του Υπουργείου, είναι σε ελέγχους και θα πληρωθούν αφού ολοκληρωθούν οι έλεγχοι. Αυτή η έλεγχη όμως, κύριε Κλώσσα, είναι έλεγχη που γίνονται στην παραγωγή της γαλλιέρια του 2025, έπρεπε να είχαν ολοκληρωθεί μέχρι τέλους του έτους και δεν μπορώ να καταλάβω τι ελέγχους προσπαθούν να κάνουν το 2026, όταν πλέον τα χωράφια έχουν ξανακαλλιεργηθεί στην γαλλιέρια του 2025. Υπάρχουν πάρα πολλά προβλήματα με το ΚΑΕΚ, με το ΑΤΑΚ, κυρίως στην κεντρική Μακεδονία και εδώ στη Θεσσαλία με το σύστημα monitoring που είναι το σύστημα με τις αεροφωτογραφίες, το οποίο μάλλον δεν πιάνει σωστές φωτογραφίες, δεν λειτουργεί σωστά. Αυτά δεν είναι όμως ευθύνη του παραγωγού, είναι ευθύνη του κράτους και αυτό θα πρέπει να διορθώσει και να πληρώσει άμεσα τους παραγωγούς.
0: Άρα είμαστε σε μια κατάσταση δηλαδή που οι παραγωγοί ακόμα περιμένουν να πάρουν τα χρήματα προηγούμενων ετών, όχι την τρέχουσα.
1: Νομίζω ότι είμαστε σε μια κατάσταση χειρότερη από ό,τι είμαστε στα μπλόκα. Όσο περνάει το χρονικό διάστημα, είμαστε χειρότερο από ό,τι είμαστε στα μπλόκα. Ακόμα και αυτά που είχε εξαγγείλει ο κ. Μητσοτάκης εν μέσω μπλόκων.
0: Ναι.
1: 160 εκατομμύρια ευρώ τιμάστος αναπλήρωσης ο Δήμαρχος. 8,5 λεπτά την κιλοβατόρα. Ότι θα διορθώσει σε ένα μήνα το ΚΑΕΚ, το ΑΤΑΚ και το μονιτόρινγκ.
0: Ναι.
1: Θα αποκτήσετε μήνυμα στα τρεφίλια. Δεν έχουν γίνει αυτά. Άρα είμαστε σε πολύ καλή, χειρότερη κατάσταση. Υπάρχει ένας οικονομικός στραγγαλισμός στο πρωτογενή τομέα.
0: Στις συζητήσεις που είχατε κάνει τότε με την κυβέρνηση και τους αρμόδιους και τον τότε υπουργό, δεν υπήρχε χρονοδιάγραμμα για το πότε θα εφαρμοστούν όλες αυτές τις δεσμεύσεις?
1: Υπήρχε χρονοδιάγραμμα από τον ίδιο τον κύριο Μητσοτάκη.
0: Mm-hmm.
1: Από τον ίδιο τον κύριο Μητσοτάκη υπήρχε χρονοδιάγραμμα. Δυστυχώς όμως αυτό το χρονοδιάγραμμα δεν υλοποιείται.
0: Μάλιστα. Ωραία. Απαντήσεις ή τέλος πάντων εξηγήσεις γιατί υπάρχει καθυστέρηση?
1: Είναι θέμα ελέγχου μας απαντάμε, αλλά σας είπα, εδώ και ένα χρόνο που έχει ξεσπάσει στο σκανδάλο του ΜΕΤΕΠΕ, συνεχώς μας λένε ότι κάνουμε ελέγχους. Πότε θα ολοκληρωθούν πλέον αυτοί οι έλεγχοι?
0: Ναι. Αυτό δείχνει ότι μάλλον δεν γινόντουσαν έλεγχοι πριν, για να χρειάζεται τόσο καιρό για να γίνουν έλεγχοι τώρα, σε τέτοιο επίπεδο.
1: Ο ΠΑΚΕΠΕ ήταν ένας φορέας ο οποίος πιστοποιούνταν από την Ευρωπαϊκή Ένωση αποφασιστικά για να ελέγχει και να αποδίδει κοινοτικά κονδύλια.
0: Ναι.
1: Όταν πήγαμε στην ΑΔΕ και φωνάζαμε εμείς μέσω μπλόκων ότι είναι ένας εισπρακτικός, είναι ένας μηχανισμός που μόνο ξέρει πάρα πολύ καλά να εισπράττει, καταλαβαίνετε ότι μας λέγουν δεν θέλουμε τους ελέγχους και όλα αυτά. Βλέπετε όμως ότι η ΑΔΕ δεν μπορεί να κάνει τους ελέγχους, δεν μπορεί προφανώς να αποδώσει τα χρήματα. Ή δεν μπορεί να ολοκληρώσει τους ελέγχους καθώς δεν έχει τις πολιτικές αποφάσεις για να ολοκληρώσει όλους τους ελέγχους.
0: Ναι. Ή κάτι βρίσκει εκεί στους ελέγχους που την καθυστερούν πάρα πολύ, αλλά αυτό είναι μια κουβέντα που θα πρέπει να μας την εξηγήσει
1: η
0: κυβέρνηση. Γιατί τέτοια καθυστέρηση στους ελέγχους. Εσείς ξαναβρεθήκατε στον δρόμο, οι αγρότες δηλαδή είναι και πάλι σε μια κινητοποίηση εν μέσω καλοκαιριού, ζητώντας τι αυτή τη φορά?
1: Ζητώντας να ελοποιηθούν όλα αυτά που έχει εξαντλήσει ο Πρωθυπουργός της χώρας και να μπορέσουμε να πάρουμε μέτρα έτσι ώστε να επιλύσουμε όσο περισσότερα προβλήματα μπορούμε του πρωτογενή τομέα.
0: Ναι.
1: Με χθες συγκαλητήρια επάρτησα αλλά στον τρίτη με και στον Πανεπιστήμιο. Ήταν ένα πρώτο βήμα. Και εντός εβδομάδας θα κάνουμε και πανελλαδική σύσκεψη των μπλόκων έτσι ώστε να μπορέσουμε να οργανωθούμε και πανελλαδικά και να είναι σίγουρη η κυβέρνηση αλλά και ο κ. Μητσοτάκης ότι αν δεν εκπονήσει ένα ολιστικό σχέδιο του πρωτογενή τομέα, αν δεν μας δείξει ότι μας θέλει να παραμείνουμε ενεργοί, βιώσιμοι, ανταγωνιστικοί για να παράξουμε προϊόντα, σίγουρα θα βρείτε τα πληθυντικά της εθνικής δουλειάς. Ακόμα και τους καλοκαιρινούς μήνες, γιατί εμείς τα προβλήματα να μας βγάζουν νόμο, μην το παραστατική δυναστική θέλουμε να κάνουμε, ούτε τίποτα άλλο κύριε Κλώσσα που διαρρέεται από κυβερνητικά στελέχη.
0: Ναι. Θέλετε να, λίγο να μας περιγράψετε για την αύξηση του μέσου κόστους μιλάμε στην παραγωγή για να δω αν αυτό αναλογεί με τις αυξήσεις που βλέπουμε στο ράφι στο τέλος.
1: Σας είπα, είναι περίπου 40% αύξηση στις τιμές του πετρελαίου, είναι 70% αύξηση στις τιμές των λιπασμάτων. Όλα αυτά θα περάσουν στο τελικό προϊόν, αλλά να ξέρετε ακόμα, πολλές από αυτές τις αυξήσεις δεν δικαιολογούνται στο τελικό προϊόν, καθώς δεν έχουν περάσει στο προϊόν, καθώς τώρα καλλιεργούμε τα προϊόντα αυτά.
0: Ναι.
1: Κάποιες αυξήσεις είναι πραγματικά δικαιολόγητες και φωνάζαμε και εν μέσω μπλόκων και συνεχίζουμε να φωνάζουμε ότι θα πρέπει ο κ. Θεοδωρικάκος του Υπουργείου Ανάπτυξης να ενεργοποιήσει τους ελεγκτικούς μηχανισμούς που έχει, έτσι ώστε να μπορέσει να ελέγξει όλο αυτό το κύμα της χωροκερδίας, που τώρα τελευταία φτάνει και στα όρια της τυποκλιπίας, από το πολύ φτηνό στο χωράφι μέχρι στο πανάκρι του χωράφι.
0: Για παράδειγμα, θέλετε να μας πείτε μερικά παραδείγματα που εσείς έχετε εντοπίσει ως αγρότες εσχροκέρδειας, τιμές που δεν αναλογούν στο κόστος παραγωγής?
1: Ναι, να σας πω ένα παράδειγμα για το κρέας. Σας πω ότι το αρνί φεύγει 9 ευρώ από τον παραγωγό και εσείς το παίρνετε στην Αθήνα με 19 ευρώ στην Τσιγκέλη.
0: Ναι.
1: Το κεράσι φεύγει με 1 ευρώ και εσείς μπορείτε να το βρείτε 4 και 4,5 ευρώ.
0: Το κεράσι φεύγει με 1 ευρώ.
1: Φεύγει με 1 ευρώ, ναι.
0: Ναι. Γιατί εγώ το έχω δει και πάνω από 5 ευρώ πια να πωλείτε.
1: Τώρα πλέον που υπάρχει και υπάρχουν κεράσι το βλέπετε 4 και 5.
0: Ναι, ναι.
1: Το βλέπατε ακόμα και 10.
0: Ναι.
1: Ήταν ακόμα και 10. Βλέπετε ότι υπάρχουν πολλά προβλήματα τα οποία δεν δικαιολογούν αυτές τις αυξήσεις.
0: Άρα κάποιος από το χωράφι και μετά, κάποιος φουσκώνει πάρα πολύ τον λογαριασμό.
1: Φυσικά, κάποιος συσκοτευεί.
0: Ναι.
1: Κάποιος συσκοτευεί.
0: Ωραία. Γιατί όμως αυτή τη χαμηλή τιμή δεν το βλέπουμε στη Λαϊκή, για παράδειγμα, και από τους παραγωγούς? Γιατί δεν βλέπουμε κεράσια με 4 ευρώ και κεράσια με 2 ευρώ?
1: Γιατί αυτός που ο κύριος Θεοδωρικάκος είχε ανακοινώσει κάποτε ότι θα κάνει λαϊκές αποκλειστικά
0: των παραγωγών. Ναι.
1: Βλέπετε ότι αυτό δεν ισχύει. Δεν μπορεί να πάει ο παραγωγός να πουλάει 2 ευρώ και δίπλα να κάνει ο έμπορος ή να πουλάει 4 ευρώ. Ξέρετε, θα κάνει ο έμπορος που τα έχει πάρει και δεν είναι παραγωγός ο ίδιος. Mm-hmm. Θα τα πάρει από τον αληθήρα τον παραγωγό και θα τα πουλήσει αυτό στην τιμή που θέλει να τα πουλήσει.
0: Ναι.
1: Αν υπήρχε οι λαϊκές αγορές μόνο παραγωγών, να είσαι σίγουρος ότι θα λειτουργούσε πολύ καλύτερο ανταγωνισμό σε αυτή τη χώρα. Και δεν θα βλέπαμε τόσες χρωτιέδια, τέλος πάντων, τα προϊόντα που φτάνουν στο
0: δικό. Γιατί δεν προχωράει όμως? Το έχουν εξαγγείλει τόσες φορές και δεν είναι το έχει εξαγγείλει
1: μόνο αυτή η ηγεσία.
0: Ναι.
1: Δεν θέλει να χτυπήσει τα καρτέλ. Είναι ξεκάθαρα. Δεν θέλει να χτυπήσει τα καρτέλ.
0: Mm-hmm.
1: 70% αύξηση των λιπασμάτων μέσα σε 2 μήνες. Πέφτει πύρα προς το Ιράν και αυξάνονται τα λιπάσματα στη Λάρισα. Καταρχήν δεν έχουμε εισάγει λιπάσματα. Είχαμε στόκ λιπάσματα στις αποθήκες. Ζητήσαμε τον κύριο Θεοδωρικάκο να πάει να ελέγξει όλες αυτές τις μεγάλες εταιρείες εισαγωγής λιπασμάτων, πότε φέραν τα λιπάσματα, με τι τιμή τα φέραν τα λιπάσματα και πώς θα διοχετεύουν στην αγορά.
0: Ναι.
1: Είδατε καμία απάντηση? Καμία απάντηση.
0: Όχι, δεν είδαμε. Και επειδή είχα κάνει ρεπορτάζ εκείνες τις μέρες και είχα μιλήσει με τους Γάλλους που είναι από τις βασικές αγορές εισαγωγής λιπασμάτων, μου λέγανε ότι δεν καταλαβαίνουμε πώς ξαφνικά εσείς έχετε αυξήσει τόσο πολύ τα λιπάσματά σας. Εμείς τις συμφωνίες κάνουμε τον Οκτώβριο. Δηλαδή οι τιμές είναι προκαθορισμένες. Είναι άλλο το να τσιμπήσει λίγο και άλλο που
1: ακριβώς
0: μου λέτε.
1: Ακριβώς αυτό κλείνονται τα συμβόλαια, ναι, από την προηγούμενη χρονική περίοδο. Ναι. Μεγάλες αγωγές περίπτωση λιπασμάτων έχουν πάρει αυτά τα λιπάσματα από τον χειμώνα.
0: Ναι.
1: Είχαμε την έναρξη του πολέμου 28 Φεβρουαρίου και την επόμενη εβδομάδα αυξήθηκαν τα λιπάσματα στη Λάρισα.
0: Ναι.
1: Δεν γίνεται αυτό.
0: Ναι,
1: όπως... Δεν εξηγείται αυτό το πράγμα, δεν δικαιολογείται αυτό το πράγμα.
0: Όπως θυμάμαι εσάς να μου λέτε εκείνες τις ημέρες ότι αυξήθηκε το πετρέλαιο κίνησης ξαφνικά, λες και τα βενζινάδικα στη Λάρισα παίρνανε κατευθείαν από το Ιράν πετρέλαιο.
1: Ακριβώς. 30 λεπτά κατευθείαν πάνω το πετρέλαιο κίνησης.
0: Ναι.
1: Εδώ πέρα δεν είναι ενεργοποιητή ο ελεγκτικός μηχανισμός. Γιατί το κράτος έχει τους ελεγκτικούς μηχανισμούς. Αλλά προφανώς το κράτος δεν θέλει να χτυπήσει όλα αυτά τα καρτέλ που λυμένουν την αγορά τόσα χρόνια. Είδατε εσείς πουθενά, είπαμε για τον κύριο Θεοδωρικάκο με τις λαϊκές αγορές των παραγών. Θυμάστε που μας είχε πει κάποτε ότι θα φαίνεται η τιμή στο σούπερ μάρκετ των προϊόντων,
0: βέβαια,
1: πόσο φεύγουν από το χωράφι, το είδατε,
0: βέβαια.
1: Το είδατε,
0: όχι,
1: να
0: όχι.
1: Γίνεται.
0: Ναι, καλά, δεν είμαι και πολύ βέβαιος ότι μπορεί να γίνει όλο αυτό, αλλά τέλος πάντων, είναι λίγο δύσκολο.
1: Όταν όμως εξαγγέλεις ότι θα κάνεις κάτι,
0: σωστό,
1: προφανώς θα μελετήσει και θα πρέπει να το κάνεις.
0: Σωστό.
1: Αλλιώς για ποιο λόγο το εξαγγέλεις.
0: Σωστό. Ετοιμάζετε άλλες κινητοποιήσεις?
1: Συντονιζόμαστε σε παλαιλαντικό επίπεδο, θα κάνουμε αυτή την εβδομάδα γραμματεία της παλαιλαντικής στο blog για να δούμε και στην υπόλοιπη χώρα τι γίνεται και είναι σίγουρο ότι αν συνεχίσουμε να μην υλοποιούνται τα χρονοδιαγράμματα πληρωμών, τις επόμενες εβδομάδες θα μας δει η κυβέρνηση απέναντί της εθνικές όδους.
0: Ευχαριστώ πολύ κύριε Αληφτήρα για την συζήτηση. Κύριε Σωκράτης Αληφτήρας, εκπρόσωπος τύπου της Αγροτικής Ομοσπονδίας Λάρισας.

πέρασαν 49 χρόνια από όταν κυκλοφόρησε αυτό το άλμπουμ του Bob Marley, το Exodus, το ένατο στούντιο άλμπουμ του Bob Marley. Πολλοί μίλησαν ίσως για το καλύτερο άλμπουμ του Marley, ξεφεύγοντας από τους εντελώς παραδοσιακούς ήχους της Reggae, πειραματιζόμενος με επιρροές από blues, από soul, από funk, από rock, ποικιλία μουσικών και χρωμάτων, με πολιτικό λόγο, με στίχους για την ειρήνη και την αγάπη. Το Time το 1999 το χαρακτήρισε ως το καλύτερο άλμπουμ του 20ου αιώνα. Φεύγουμε για διαφημίσεις. Σας θυμίζω, ένα διπλό εισιτήριο μετεπιστροφής προς οποιαδήποτε προορισμό του Αιγαίου εξυπηρετεί EasyJet. Τηλεφωνείτε στο 211-1080-880, αφήνετε τηλέφωνο και ονοματεπώνυμο. Στο τέλος εκπομπής θα κάνουμε την κλήρωση. Διαφημίσεις και επιστρέφουμε.

0: Άλλη μια μέρα, άλλη μια παραλαβή δέματος από το αγαπημένο σου ACS Locker. Άλλη μια φορά που το τζιν που αγόρασες μεγαλύτερο χωράει σε σένα και την αδερφή σου μαζί. Ίσως το περίμενες. Άλλη μια φορά που τα αθλητικά που πήρες σε χτυπάνε ακριβώς στο ίδιο σημείο. Κατά βάθος, το περίμενες. Αυτό που δεν περίμενες όμως είναι ότι οι παραλαβές από το αγαπημένο σου ACS Locker μπορούν να σου φέρουν ένα νέο iPhone 17 Pro. Μπες στο ACS Mobile App, αξιολόγησε τις παραλαβές σου από το My Favorite ACS Locker σου και μπες αυτόματα στην κλήρωση που χαρίζει 2 iPhone 17 Pro κάθε μήνα. Αυτό το περίμενες.
1: Αυτός είναι ο ήχος του καλοκαιριού και αυτός είναι ο ήχος ενός αξέχαστου θεάματος, όπως μόνο το Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου προσφέρει εδώ και δεκαετίες. Και φέτος το καλοκαίρι η Mastercard και η Εθνική Τράπεζα σου κρατούν θέση για μια μοναδική εμπειρία. Χρησιμοποίησε τις πιστωτικές κάρτες Mastercard της Εθνικής Τράπεζας στις καθημερινές σου συναλλαγές και διεκδίκησε 110 VIP διπλές προσκλήσεις. Γιατί υπάρχουν καλοκαίρια που δεν ξεχνιούνται ποτέ. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Μάθε περισσότερα στο mbg.gr.
2: Ψάχνεις αυτοκίνητο? Τώρα είναι η στιγμή. Στα Open Days της Avis βρίσκεις κορυφαία μεταχειρισμένα με 10% έκπτωση, πλήρες ιστορικό συντήρησης και όφελος έως και 3.000 ευρώ. Και όχι μόνο, τέλη κυκλοφορίας, ασφάλεια, 12 μήνες εγγύηση καλής λειτουργίας και οδική βοήθεια. Όλα δώρο από την Avis. Μην το σκέφτεσαι, το επόμενο αυτοκίνητό σου σε περιμένει. Έλα την Κυριακή 7 Ιουνίου, 9 με 4 στις εγκαταστάσεις της Avis, Ιερά Οδός 101, Βοτανικός.
3: Διαβάστε στην απογευματινή συνταγματική αναθεώρηση. Η κυβέρνηση ανοίγει το δρόμο για τις μεγάλες μεταρρυθμίσεις που έχει ανάγκη η πατρίδα. Βουλή. Αξιωματική αντιπολίτευση πλέον η ανεξάρτητη με 39 βουλευτές μετά τη διάλυση της Νέας Αριστεράς. Νέο πακέτο στήριξης 800 συν 200 εκατομμύρια ευρώ. Στέγαση και επιδόματα στο επίκεντρο του πολυνομοσχεδίου. Από σήμερα οι αιτήσεις των ΑΣΕΒ για 4.767 προσλήψεις σε θέσεις μόνιμου προσωπικού. Απογευματινή. Κάθε μέρα γεγονότα. Όχι τίτλοι.
4: Θέλεις μοναδικά προϊόντα τεχνολογίας? Vodafone Flex, χωρίς πολλά-πολλά και ακόμα πιο ευέλικτα. Κάνε δικά σου κορυφαία smartphones, tablets, smart TVs και αξεσουάρ τώρα με έως 36 άτοκες δόσεις στο Vodafone λογαριασμό, χωρίς κάρτα, χωρίς τραπεζική προέγκριση, χωρίς αναμονή. Και για εγγυημένη ασφάλεια στο νέο σου smartphone ή tablet, συνδύασε τη νέα υπηρεσία Vodafone Tech Insurance μόνο από 2,49 ευρώ το μήνα. Επισκέψου σήμερα ένα κατάστημα Vodafone ή το Vodafone eShop. Vodafone. Together we can. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Μάθε περισσότερα στο vodafone.gr.
5: Γιατρέ μου,
6: πείτε μου.
5: Τελευταία, κάθε φορά που αγοράζω κάτι, ακούω έναν ήχο, να, κάπως έτσι.
6: Μάλιστα.
5: Πάω στο σούπερ μάρκετ. Αγοράζω εισιτήρια για κουφονίσια. Τι είναι αυτό?
7: Αυτό είναι ο κόσμος της McLaren Mastercard Formula 1 Team που σε καλεί να τον ζήσεις. Γιατί τώρα οι συναλλαγές σου από 50 ευρώ με πιστωτικές κάρτες Eurobank Mastercard σε βάζουν στην κλήρωση για να ζήσεις μια αποκλειστική εμπειρία στο Silverstone αλλά και το μοναδικό Formula 1 Pirelli Hot Lap Experience σε ένα McLaren Supercar. Αφορά αγορές έως 10 Ιουνίου 2026. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Eurobank.

Το μακρινό 1899 φεύγει από την ζωή από πνευμονία ο Johann Strauss ο δεύτερος, ο σπουδαιότερος μάλλον της οικογένειας Strauss. Αυτή είναι η Άννα Πόλκα. Η Πόλκα γράφτηκε το 1852 και αφιερώθηκε στην Άννα, όχι σε κάποια μυστική ερωμένη του, όπως συχνά φαντάζονται οι ακροατές, αλλά στην ημέρα της Αγίας Άννας. Ο Στράους συνέθεσε την Πόλκα για ένα τέτοιο καλοκαιρινό χορό σε μια εποχή που προσπαθούσε ακόμη να ξεφύγει από την σκιά του αυστηρού πατέρα του, του Johann Strauss του πρώτου. Και αυτή είναι η Helen Polka, η Polka των Ελλήνων που συνέθεσε για ένα πολιτικό και οικονομικό μεγάλο παράγοντα της Βιέννης, τον ελληνικής καταγωγής Βαρόνο Σίμωνα Σίνα, Βιεννέζος επιχειρηματίας με τίτλους ευγενίας ελληνικής καταγωγής, με φιλανθρωπικό έργο και πολλές δωρεές και εδώ στην χώρα μας. Η Σίνα έχει σχέση. Αυτή η πόλκα γραμμένη το 1858. Και μια και η χαρούμενη χορή και οι καλοκαιρινές πόλκες του Johann Strauss, να πω το παραπονό μου. Πρώτα απ' όλα να ευχηθώ τα παιδιά να ζήσουν και να έχουν βιον ανθόσπαρτο, και δυστυχώς αυτοί που επέλεξαν τον συγκεκριμένο χώρο μάλλον έκαναν τον γάμο τους, να συζητείτε για λάθος λόγους. Συζητώ για όλη αυτή την υπόθεση που έχει ξεσπάσει τις τελευταίες ημέρες με τον γάμο της κόρης Κωστοπούλου, με της Αμαλίας Κωστοπούλου, με τον Αμερικανό Jake Medwell. Τα παιδιά να είναι ευτυχισμένα, αλλά οι αρχαιολογικοί χώροι δεν είναι για να κάνουμε ούτε γάμους, ούτε πανηγύρια, ούτε γιορτές, με μια υπερυψωμένη πλατφόρμα και μια εξέδρα και ηχητικές εγκαταστάσεις, με βιολιά και ορχήστρα που έπαιζε live μουσική, με το ζευγάρι να χορεύει στο νιόκαστρο της Πύλου. Έχουμε τόσες ωραίες περιοχές στον τόπο μας, γιατί πρέπει να το κάνουμε αυτά σε αρχαιολογικούς χώρους, και γιατί δόθηκε η δυνατότητα να το κάνουμε σε αρχαιολογικούς χώρους. Τρεις Strauss στη σειρά. Αυτός είναι ο θρυλικός, μεγάλος, ωραίος, γαλάζιος Δούναβης. Το πιο αναγνωρίσιμο βάλς παγκοσμίως.

Καλημέρα στο Γιάννη από το όμορφο Σουλαρέ Αρκαδίας. 13 βαθμούς λέει έχει. Εκεί δροσιά έχετε. Πολύ δροσιά. Εδώ έχει ανέβει το θερμόμετρο. Τώρα έχει 21 και θα γράψει μέχρι και πάνω από 30. Διαβάζω όλη αυτή την κόντρα που έχει ξεσπάσει τις τελευταίες μέρες για τα δάνεια των κομμάτων. Με τον Άδωνη Γεωργιάδη να λέει: παιδιά, δεν πρόκειται να τα πληρώσουμε τα δάνεια. Τελείωσε αυτό. Ήτανε last year. Τα δάνεια. Αλλά επειδή έχω κι εγώ ένα δάνειο, μήπως μπορώ κι εγώ, κύριε Υπουργέ, να πω ότι δεν πρόκειται να το πληρώσω. Ήτανε last year. Πώς το είπατε, έχει ανακεφαλαιοποιηθεί και μαζί με την ανακεφαλαιοποίηση πέρασαν και τα δάνεια. Πώς το λέγει ο Ζήκος, λογιστικά πράγματα, αυτό και τα λοιπά, βιβλία και ποιος τα κρατάει. Δεν είναι έτσι. Ακόμα και αν έχει ανακεφαλαιοποιηθεί, για το ηθικό του πράγματος θα έπρεπε τα κόμματα να πούνε ότι εμείς, παιδιά, τα δάνεια που χρωστάμε θα τα αποπληρώσουμε. Λέω κακά λόγια για τα κόμματα και κοίτα να δεις που κλείνει η φωνή μου. Θα τα αποπληρώσουμε μέχρι τελευταίο ευρώ, παιδιά. Δεν πάει να έχει ανακεφαλαιοποιηθεί, δεν πάει να έχει γίνει οτιδήποτε. 500 εκατομμύρια. 500 εκατομμύρια μέχρι τελευταίο σεντ. Θα τα πληρώσουμε. Όχι ανακεφαλαιοποιήθηκαν και παιδιά, γιατί εμείς θα τα πληρώσουμε. Όχι αυτοί, σωστά. Τα δάνεια δεν θα πάνε απλήρωτα, δεν θα μείνουν απλήρωτα. Θα πληρωθούν. Αλλά θα πληρωθούν από εμάς. Γιατί εμείς κάναμε την ανακεφαλαιοποίηση και επιλέξανε κάποιοι αυτά τα δάνεια που πρέπει να τα πληρώσουν οι ίδιοι να τα πληρώσουμε. Και αυτά εμείς. Ας αφήσω το γαλάζιο δούναβι να ηρεμήσει την ψυχούλα μου, γιατί δεν τα βλέπω καλά. Βασίλης Τέτσικας με το Δελτίο Ειδήσεων και τις τελευταίες εξελίξεις εδώ μαζί μας. Και σε πολύ λίγο επιστρέφουμε και εμείς με το πρώτο πρωινό.

0: Καλή σας ημέρα, Δελτίο Ειδήσεων με τον Βασίλη Ντέτσικα. Αβεβαιότητα για τις διαπραγματεύσεις Ηνωμένων Πολιτειών και Ιράν μετά τη νέα κλιμάκωση στη Μέση Ανατολή. Το Ιράν εξαπέλυσε νέες επιθέσεις με ντρόνους και πυράβλους κατά του Κουβέιτ και του Μπαχρέιν, χωρίς όμως να πλήξει τους στόχους του. Ως αντίπεινα, οι Ηνωμένες Πολιτείες βομβάρδισαν δεξαμενόπλιο που έπλεε προς το Ιράν αλλά και στρατιωτική βάση στο νησί Κέσμ. Άνοδος στις διεθνείς τιμές του πετρελαίου, το Brent ενισχύεται κατά 1,09% στα 97,5 $ το βαρέλι και το αμερικανικό αργό κατά 1,08% στα 94,77 $. Στη διάσκεψη των Προέδρων θα συζητηθεί σήμερα το χρονοδιάγραμμα της συνταγματικής αναθεώρησης μετά την πρόταση που κατέθεσε η Νέα Δημοκρατία. Μεταξύ άλλων περιλαμβάνει την αναθεώρηση του άρθρου 16 για τη λειτουργία μη κρατικών πανεπιστημίων με μη κερδοσκοπικό χαρακτήρα και τις αλλαγές στο καθεστώς μονιμότητας των δημοσίων υπαλλήλων. Επίσης, καθιέρωση επιστολικής ψήφου για όλους τους εκλογείς και εξαετή θητεία του Προέδρου της Δημοκρατίας. Προβάδισμα 12 ποσοστιαίων μονάδων στη Νέα Δημοκρατία δίνει δημοσκόπηση της ΠΑΛΣ για το ΣΚΑΙ. Στην πρόθεση ψήφου συγκεντρώνει 25,5% έναντι 13,5% της Ελληνικής Αριστερής Συμπαράταξης και 10% του ΠΑΣΟΚ. Ακολουθούν η Ελπίδα για τη Δημοκρατία με 9,5%, το ΚΚΕ με 6%, Ελληνική Λύση με 5,5%, Πλεύση Ελευθερίας με 4,5% και Φωνή Λογικής με 3%. Καταλληλότερος για Πρωθυπουργός ο Κυριάκος Μητσοτάκης με 30%, ενώ ο Αλέξης Τσίπρας λαμβάνει 17%. Εξελίξεις αναμένονται ακόμη και μέσα στο καλοκαίρι στο ΠΑΣΟΚ, αναφέρουν πληροφορίες της στήλης Big Mouth του powergame.gr. Αφορμή τα σενάρια περί εσωκομματικής αμφισβήτησης του Νίκο Ανδρουλάκη, ο οποίος δεν αποκλείεται να αποχωρήσει από την ηγεσία του κόμματος. Προς τον Οκτώβριο μετατίθεται η διαδικασία έγκρισης του νέου νομοσχεδίου της Γαλάζιας Πατρίδας από την κυβέρνηση Ερντοάν, αιτία τεχνικά και γραφειοκρατικά ζητήματα, ενώ εκτιμάται ότι η Άγκυρα συνυπολόγισε τα μνήματα της Αθήνας για θαλάσσιο πάρκο στο Ανατολικό Αιγαίο. Σε αρχαία μαθηματικά και βιολογία εξετάζονται σήμερα υποψήφοι των γενικών λυκείων στις πανελλαδικές εξετάσεις. Στο νοσοκομείο Πέδων, Αγγλία Κυριακού, σε σοβαρή κατάσταση νοσηλεύεται ένας τρίχρονος που παρασύρθηκε από υγειοταχή που έβγαινε από πάρκινγκ στη συμβολή των οδών 40 Μαρτύρων και Μελούνα στο Μενίδη. Αναζητούνται οι γονείς του παιδιού. Νέα στοιχεία για τη δολοφονία της 39χρονης από το σύζυγό της στην Καλαμάτα. Οι αρχές εξετάζουν το ενδεχόμενο να έχει χορηγηθεί κάποια ουσία στα δύο ανήλικα παιδιά του ζευγαριού πριν από το έγκλημα. Ο δράστης θα απολογηθεί αύριο. Στα τέλη Ιουνίου, περίπου 1 εκατομμύριο οικογένειες θα λάβουν 150 ευρώ για κάθε παιδί, σύμφωνα με νομοσχέδιο του Υπουργείου Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών που τέθηκε σε δημόσια διαβούλευση. Παράλληλα, εντός του μήνα θα ανοίξει ρύθμιση των 72 δόσεων για χρέη, προσεφορία και εύκα που βεβαιώθηκαν μέχρι το 2023. Κίνητρα σε κατασκευαστές για ανέγερση κατοικιών που προορίζονται αποκλειστικά για ενοικίαση στο πλαίσιο του προγράμματος Κατασκευάζω, Ανοικιάζω δίνει η κυβέρνηση με στόχο την αύξηση της προσφοράς σπιτιών. Οι συμφωνίες ενοικίασης θα είναι υποχρεωτικά ελάχιστης διάρκειας 10 ετών, ενώ το ύψος του ενοικίου θα καθορίζεται με κοινή υπουργική απόφαση. Στη Διεθνή Ενημέρωση, συμπληρωματικό προϋπολογισμό ύψους περίπου 19 δισεκατομμυρίων δολαρίων ενέκρινε η κυβέρνηση της Ιαπωνίας προκειμένου να στηρίξει νοικοκυριά και επιχειρήσεις που πληττώνται από την αύξηση του κόστου ζωής και των τιμών της ενέργειας. Στα αθλητικά, απόψε στις 9 Ολυμπιακός Παναθηναϊκός για τη Στίχημαν Greek Basketball League, η Manchester United προχωρά σε μια σημαντική προσθήκη για τη μεσαία γραμμή. Κατέληξε σε συμφωνία με την Αταλάντα για την απόκτηση του Έντερσον.
1: Max FM 93,4. Ο ήχος που πάει παντού.
2: Το Μουντιάλ παίζεται στη Winmasters. Μπαίνεις τώρα με κωδικό WIN1000 και παίρνεις 1000 δώρα χωρίς κατάθεση. Και όλοι οι αγώνες παίζουν καθημερινά με 0% γκανιώτα. Winmasters. Και στο Μουντιάλ κάθε μέρα δώρα.
3: Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Η συμμετοχή επιτρέπεται σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα στη Winmasters.
4: 900 χιλιόμετρα κύκλος για να φτάσει η παραγγελία σου εδώ. Μα θα γελάνε και τα πλακάκια. Θα γελάει και η φωνή της Google. Βλέπετε, στο Ρέλο δεν πληρώνει σε ρήμιν χιλιόμετρα. Χιλιάδες τετραγωνικά δικής μας εισαγωγής έρχονται από Ιταλία απευθείας στην πόρτα σου αύριο το πρωί. Πλακάκια και είδη υγιεινής. Ρέλος δεν είναι απλά ο μεγαλύτερος. Είναι εδώ. Τέλος. Ρέλος. 23ο χιλιόμετρο Πατρών Πύργου.
5: Έξοδος 33.
4: Και στο relos.gr.
6: 50 χρόνια φανοποιεί και οδική βοήθεια Βασίλης Κοσιώρης. Αυτοκίνητο εξυπηρέτησης και δωρεάν μεταφορά του αυτοκινήτου από τον τόπο του συμβάντος στο συνεργείο μας. Σας απαλλάσσουμε από τον πονοκέφαλο κάθε ασφαλιστικής διαδικασίας χωρίς καμία οικονομική επιβάρυνση. Φανοποιείο και οδική βοήθεια Βασίλης Κοσιώρης. Μόνο στα Ροήτικα Πατρών. 24 ώρες διαθέσιμη στο τηλέφωνο 2610 339 666. Και εδώ είμαστε εμείς.

0: Έλα. Κυκλοφορεί σε όλες τις ψηφιακές πλατφόρμες.
1: Έλα. Τι έπαθες?
2: Έσπασα το τζάμι της μπαλκονόπορτας. Τώρα πρέπει να παίρνω τηλέφωνο, να έρχονται μάστορες στο σπίτι να μετρήσουν, να φύγουν, να ξανάρθουν. Πότε θα βρω χρόνο για όλα αυτά?
1: Ταυτότητα έχεις?
2: Τι, θα χρειαστώ και ταυτότητα. Στην ταυτότητα είμαι 15 χρονών. Θα πρέπει να βγάλω καινούρια.
1: Του κουφώματος λέω. LVL Window ID έχεις?
2: Έχω.
1: Ωραία. Τότε είναι απλό. Σκανάρεις το QR στο κούφωμα και βλέπεις ακριβώς αυτό που χρειάζεσαι. Πιστοποιήσεις, τύπο, διαστάσεις, αλλά και το ιστορικό του από τη μέρα που έχει παραγγελθεί. Εύκολα και γρήγορα με την πρώτη ψηφιακή ταυτότητα κουφώματος στην Ελλάδα.
2: Τέλεια, τώρα μου μένει χρόνος να βγάλω και εγώ νέα ταυτότητα.
3: LVL Window ID. Μία ακόμα καινοτομία από την LVL που αλλάζει τον τρόπο που βλέπεις το σπίτι σου. Δες τη ζωή αλλιώς μέσα από τα συστήματα αλουμινίου LVL.
4: Η δράση ξεκινάει.
5: City in Action 2026, powered by They.
6: Πάτρα, 4 με 6 Ιουνίου.
5: Μπες στο cityinaction.gr και δήλωσε συμμετοχή στον 5ο ανοιχτό ποδηλατικό γύρο Πάτρας για όλους. Σάββατο 6 Ιουνίου, με έναρξη και τερματισμό, Parking Knob. They, power up the ride. Χορηγός, Ολυμπία Οδός. Μεγάλος χορηγός, They.
7: Πρώτη φορά σε βλέπω τόσο focused. Τι έγινε?
8: Ετοιμάζω την αίτηση για Hellenic Energy.
7: Το πρόγραμμα αποφύτων.
8: Ναι, έχει δεύτερο κύκλο.
7: Μπράβο! Θεωρώ πως προσφέρει εξαιρετικές προοπτικές εξέλιξης και exposure σε strategic business functions.
8: Οκ, okay, τώρα μιλάς σαν LinkedIn post.
9: Με το πρόγραμμα της Hellenic Energy γίνεσαι από απόφυτος επαγγελματίας τόσο γρήγορα. Μπες και εσύ στο Empowering Future Leaders, ένα μοναδικό διετές πρόγραμμα απασχόλησης για εσένα που προσφέρει πραγματική επαγγελματική εμπειρία. Κάνε ένα δυναμικό επαγγελματικό βήμα στη Hellenic Energy και τις θυγατρικές της. Eco, Enerwave, Hellenic Petroleum και Hellenic Renewables. Κάνε αίτηση έως 15 Ιουνίου στο site της Hellenic Energy. Your career starts here.
10: Max FM 93,4. Έχει
11: here.
10: Max FM 93,4. Έχει άποψη και τη λέει.

Από τη μία μας συνεφιάζει να μας κάνει ένα διάλειμμα 24 ωρών με συνεφίτσες και πιθανώς λασπούλες, από την άλλη το ευχάριστο είναι ότι είναι ήδη Τετάρτη. Καλημέρα αδέρφια πατρινή, καλοκαιρινή τύπη. Γι' αυτό σας είπα προχτές και χτες, μάλλον όχι χτες, προχτές ήταν η επιφύτηση του Αγίου Πνεύματος. Λοιπόν, σας είπα διακριτικό το ξεβράκωμα, διότι θα κάνει κάτι τέτοιο ακόμα. Θεματάκια μπόλικα, ενδιαφέροντα, μη ενδιαφέροντα, αχρήσιμες πληροφορίες, άχρηστες πληροφορίες, όλα υπάρχουν. Είμαι εδώ πουρνό-πουρνό με την Αθανασία Ροβίτη και στο μικρόφωνο Γιώργος Κοντογιάννης. Είμαι πολύ καλύτερα σήμερα.

Σκεφτείτε, κυρίες και κύριοι, έλεγα στον εαυτό μου χτες, με την πρώτη ζέστη, τα πρώτα παγωμένα, τους υδρότες και τον ντους και μετά την έκθεση στον αέρα, έπαθα ψήξη και στο λαιμό φλεγμονή. Λέω, φαντάσου να έρθουν και οι μεγάλες ζέστες να ανάβουμε τα air condition. Πώς θα γίνουμε, σαν τον Κουασιμόδο της Νότρνταμ? Λοιπόν, προσέξτε, τα παγωμένα, τα air condition και όλα τα υποδέλυπα, διότι φέτος φαίνεται ότι θα είναι λίγο περίεργο το καλοκαίρι. Δεν θα έχει σχέση με το περσινό, διότι πέρυσι ξεκίνησε ομαλά, πήγε ακόμα πιο ομαλά. Την πολύ ζέστη την έκανε από αρχές Ιουλίου μέχρι 3-4 Αυγούστου, άντε μέχρι του Σωτήρους. Και θυμίζω πως, ξανά το λέω, από τις 90 μέρες καλοκαιριού, μόνο οι 25 ήταν πάνω από 35 βαθμούς η Πάτρα. Στις υπόλοιπες ήταν 33-34 εκεί. Τώρα λέει, θα δούμε, μάλλον πάμε για λίγο πιο αγριεμένα πράγματα φέτος. Με τούτα και μετά λοιπόν εστρούμφισε Τετάρτη, που λέγανε παλιά για τα στρουμφάκια, όσοι μεγαλώσατε με αυτά τα Smurfs, έτσι ήταν το κανονικό τους όνομα. Έχει πολιτικά νέα σήμερα. Εδώ ο κόσμος καίγεται και εμείς κάνουμε αναθεώρηση του συντάγματος. Αλλά θα μου πεις, γιατί να μην την κάνουμε την αναθεώρηση? Δεν πρέπει η κοινοβουλευτική δημοκρατία να λειτουργεί με τους κανόνες της, με τις αναμορφώσεις της, με την προσαρμογή της στον εξυγχρονισμό του περίφημου τρεχαγύρευε κράτους δικαίου και τα λοιπά? Ναι, όλα αυτά πρέπει να συμβαίνουν. Πανελλήνιες εξετάσεις έχουμε σήμερα, αρχαία, λατινικά, Dom Spiros Pero και τα λοιπά, και βιολογία. Θυμάμαι ότι στην βιολογία είχα γράψει ή 10 ή 11. Στα λατινικά είχα γράψει 16 και στα αρχαία 18. Και ήθελα να γίνω δικηγόρος. Πω, με φαντάζομαι τον εαυτό μου πρωί-πρωί με την κουστούμια και τους φακέλους, με τις δικογραφίες, πέρα δόθε. Κανάρι, γούναρι, κανακάρι. Πα. Χίλιες φορές που η πολυλογία διοχετεύθη στο μικρόφωνο. Λοιπόν, τι κάνετε αδέρφια, πώς είστε ψυχολογικά? Να σας ανεβάσω, θα σας ανεβάσω. Ετοιμαστείτε να κάνετε και να εφαρμόσετε το εξής προγραμματάκι. 3 φορές την εβδομάδα, Δευτέρα, Τετάρτη, Παρασκευή, μεσημεράκι που τελειώνεται από τη δουλειά, εκείνη την ώρα που είστε ταλαιπωρημένοι, κουρασμένοι, ιδρωμένοι, μέσα στο αυτοκίνητο να έχετε τα μπαγκάζια, μια βουτιά μέχρι τις 4, όσοι τελειώνετε, όσοι τελειώνετε στις 5, λιμοκτονείτε εκείνη την ώρα, έχετε τον νου σας στη θάλασσα. 3-4 εκείνη τη μία ώρα, ένα ωραίο μπανάκι, 3 φορές την εβδομάδα, και μετά σπίτι, ξεκούραση και χαλάρωση και ελαφρύ φαγητό. Έτσι αντιμετωπίζεται η κατάσταση. Αργότερα βέβαια μέσα στον τάλακα.

σχολιάσουν, δεν θα μπορούμε να πηγαίνουμε στις 3 η ώρα το μεσημέρι. Τι άλλο θα δούμε? Χτες έγινε μια εκδήλωση στην Αθήνα, την οποία διοργάνωσε μια μεγάλη εταιρεία τροφίμων για τα 50 της χρόνια στην αγορά. Και ένα από τα τραπέζια στην εκδήλωση είχε καθιστούς δίπλα-δίπλα τον αρχηγό της αξιωματικής αντιπολίτευσης Νίκο Ανδρουλάκη, τον Υπουργό Ανάπτυξης Τάκη Θεοδωρικάκο, τον πρώην βουλευτή του ΠΑΣΟΚ και δικηγόρο, γνωστό δικηγόρο Λουκά Αποστολίδη, και δίπλα, όχι δίπλα-δίπλα, απέναντι στη ροτόντα, ο Άδωνης Γεωργιάδης και η Ζωή Κωνσταντοπούλου. Αθώες περιστερές, δεν άλλαξαν ματιά, ούτε διαμαρτυρήθηκε κανείς γιατί με βάλατε στο ίδιο τραπέζι με αυτόν ή με αυτήν. Τους κοίταγε όλο το ξενοδοχειακό συγκρότημα στο οποίο έγινε η δεξίωση. Όλο το βράδυ δεν είπαν κιχ και η Ζωή έφυγε πρώτη νωρίς. Ο Άδωνης, όση ώρα και αν τον αφήσεις να μιλάει, οι εργοστασιακές ρυθμίσεις είναι έτσι φτιαγμένες ώστε το μηχάνημα να λειτουργεί 24 ώρες. Τι σας έχω σήμερα? Σας έχω Κάρνα, το καλύτερο κρεατάκι, ποιοτικά και οικονομικά. Πάρτε ωραία μπουτάκια κοτόπουλου και να τα κάνετε στο φούρνο με πατάτες, αλλά πώς δηλαδή κλπ. Κοκκινιστά με λίγη σαλτσούλα, φρέσκες ντομάτες από πάνω, και όταν θα ψιλοκοντεύουν να ρίξετε κομμάτια κεφαλοτήρι. Είναι μια επτανησιακή συνταγή του κοτόπουλου αυτή, γίνεται πεντανόστιμο. Δεν καταλαβαίνεις ότι τρως εκείνο το στεγνό κοτόπουλο. Άσε που έχει και λίγο ζουμάκι να μου τίξεις. Golden Traders, στην Κάρνα θα τα βρείτε αυτά, έτσι, ένα από τα 6 είναι κοντά σας. Golden Traders, αγορά ή ενέχειρο χρυσών νομισμάτων, κοσμημάτων και ρολογιών, 6944-2150. Παίρνουν τα πάντα, και δαχτυλίδια και βραχιόλια και ρουμπίνια και σμαράγδια. Και βεβαίως λίρες αν έχετε τις ανταλλάσσουν με τίμη τράπεζα της Ελλάδος. Ο Τζίφρις Έλληνος στρατιώτου και 5 πηγαδίων, πάντα σταθερή αξία στην εκπομπή μας. Φρέσκα γαλακτοκομικά προϊόντα από το χωριό Στάνος Αμφιλοχίας. Εκεί Έλληνος στρατιώτου και 5 πηγαδίων. Και το City in Action που ξεκινάει την 5η αύριο. Θα πάνε τα σχολεία, όπως έλεγε ο λογοθετήδης στο ένας ήρωας με παντούφρες, τα σχολεία, ειρήνη, τα σχολεία, να ζήσουν ασκήσεις εξομοίωσης στην βιώσιμη κινητικότητα με ποδήλατα, με ασφαλή οδήγηση ποδηλάτων κτλ. Το Σάββατο έχουμε την ποδηλατάδα, το ποδηλατικό γύρο της Πάτρας, και θα επιστρέψουμε εκεί από που θα ξεκινήσουμε, στο κολυμβητήριο του ΝΟΠ, και θα έχουμε δωρεάν συναυλία του Δήμου Αναστασιάδη. Οι εγγραφές ξεκίνησαν, σας περιμένουν στο κιόσκι της πλατείας Γεωργίου ή ηλεκτρονικά www.cityinaction.gr. Διοργανωτής ο ποδηλατικός όμιλος Πατρών, χορηγός η Ολυμπία Οδός, υποστηρικτές ο οργανισμός Λιμένος Πατρών, οι αστικές συγκοινωνίες Πατρών, το ταξί Express 2610-450.000, είναι υπό την αιγίδα της Ελληνικής Ομοσπονδίας Ποδηλάτου και έχει μέγα χορηγό τη ΔΕΗ. 8 και 17 πρώτα λεπτά. Τι ωραία που γυρίζω το κεφαλάκι μου τώρα δεξιά και βλέπω. Εξεπιάστηκα. Λοιπόν, το δέλεμό μου τον κατάφερα με σπρέι στρεπφέν. Επιλογή νεαρού φαρμακοποιού της Οδού Έλληνος Στρατιώτου. Καλημέρα Άγη, μέσωσε το στρεπφέν. Και στην κυρία Ρένα βέβαια, καλημέρα. Λοιπόν, πάω να ακούσω πρώτο τραγούδι, να ανεβούμε ψυχολογικά, να πάρουμε τα πάνω μας, και έρχομαι σε 3 λεπτά, διότι έχω κάτι ευχάριστο να σας πω που αφορά τα οικονομικά σας.

0: Σου απαντάω ότι κατατίθεται νέο σχέδιο νόμου με ρύθμιση 72 δόσεων για οφειλέτες με παλιά χρέη μέχρι και το 23, τόσο παλιά. Οι 72 δόσεις αφορούν οφειλέτες οι οποίοι είχαν αφήσει εκτός ρύθμισης χρέη προηγουμένων ετών. Το σχέδιο νόμου εντάσσεται σε ένα γενικότερο πλαίσιο του Υπουργείου Οικονομικών που αποτελεί ευρύτερο πακέτο για το ιδιωτικό χρέος. Το βασικό σημείο αυτής της διάταξης είναι ότι δίνεται δυνατότητα ρύθμισης έως και 72 δόσεων σε βεβαιωμένες οφειλές στην εφορία, οι οποίες έχουν καταστεί λήξη πρόθεσμες στις 31/12/2023. Οι λεπτομέρειες για την εφαρμογή της ρυθμίσης θα εξειδικευτούν στην πράξη με τις αποφάσεις και τις οδηγίες που θα ακολουθήσουν. Ωστόσο, το νομοσχέδιο προβλέπει ελάχιστη μηνιαία δόση 30 ευρώ και σταθερό επιτόκιο, και οι πληροφορίες από το Υπουργείο Οικονομικών λένε ότι θα είναι 5,8 ο επιτόκιος. Λοιπόν, σας έχω νέο. Ήρθαν οι 72 δόσεις. Τώρα έχω ακούσει και κάποιες φωνές, ειδικότερα στον χώρο της ελεύθερης οικονομίας, μάλλον του ελεύθερου εμπορίου, της εστίας, της αναψυχής, να επιστρέψουν οι 120 δόσεις. Αλλά δεν το βλέπω. Βολευτείτε με τις 72 και βλέπω με... Θα ψηφιστεί αυτή η Βουλή αυτή την εβδομάδα ή την επόμενη, και η αίτηση για την επαγωγή στη ρύθμιση αυτή θα υποβάλλεται ηλεκτρονικά μέχρι και την παραμονή της πρωτοχρονιάς του 26. Μπορείτε να το κάνετε αυτό. Από τώρα που θα γίνει νόμος του κράτους μέχρι και τις 31/12 του 26. Προϋπόθεση για να συμμετάσχετε είναι να μην τελούν σε ρύθμιση αυτές οι οφειλές, να είναι αρρύθμιστες, να είναι εκτός ρύθμισης, και να έχετε υποβάλει φορολογικές δηλώσεις τα τελευταία 5 χρόνια και βέβαια να μην έχετε αμετάκλητη καταδίκη για φοροδιαφυγή ή λαθρεμπόριο. Με λίγα λογάκια, αν έχετε 3,5 χιλιαρικάκια, εφόσον μπορέσετε να την εντάξετε στις 72 δόσεις, θα έχετε επιβάρυνση 50 ευρώ περίπου το μήνα, χωρίς να υπολογίζονται κάποιοι τόκοι και προσαυξήσεις. Νομίζω πως αυτή είναι μια πολύ καλή ρύθμιση, διότι σας δίνει αποδεικτικό ενημερότητας, αναστολή ποινικών διώξεων για χρέη προς το δημόσιο και αναστολή λήψης ή συνέχισης κάθε αναγκαστικού μέτρου. Προσέξτε όμως εδώ τώρα. Κάθε φορά που ένα τέτοιο μέτρο έρχεται στη δημοσιότητα, τι κάνουν μερικοί? Αν θέλουν να πάρουν φορολογική ενημερότητα, να αναστείλουν ποινικές διώξεις ή να αναστείλουν λήψη ή συνέχεια αναγκαστικών μέτρων, κατασχέσεων δηλαδή, πληρώνουν 2, 3, 4 δόσεις, κάνουν τη δουλειά τους και απεξαναρχίζουν τα ίδια. Τι να σου κάνει και το έρμο το δημόσιο? Κάποια στιγμή πρέπει να πληρώσουμε. Βέβαια, ένα 35-40% των φόρων που έχουμε φορτωθεί τα τελευταία χρόνια και δεν μπορούμε να τους πληρώσουμε είναι εξαιτίας αποφάσεων του κράτους. Δεν είναι μόνο λόγω γενικότερα του οικονομικού συστήματος στο οποίο είμαστε. 72 δόσεις λοιπόν σας έχω. Αυτή την είδηση την οικονομική θεώρησα πρώτη για να σας πω, και να σας πω επίσης ότι δεν υπάρχει νεότερο κάτι για το αίτημα αυτό των 120 δόσεων που ζητούν πάρα πολύ από το χώρο της ελεύθερης αγοράς. Τώρα θα πάμε σε κάτι άλλο που αφορά τις Πανελλήνιες. Τελειώνουν την Παρασκευή, με την εξέταση της Παρασκευής. Σήμερα μπαίνουν στις αίθουσες υποψήφοι των γενικών λυκείων και βλέπω εδώ αυτά που σας είπα πριν, αρχαία, μαθηματικά, βιολογία. Μάστα. Την Παρασκευή συνεχίζονται με τα γενικά επαγγελματικά λύκεια. Νομίζω σήμερα είναι αυτή των ΕΠΑΛ, όχι, των γενικών, μάλιστα. Συνεχίζονται την Παρασκευή πάλι και τελειώνουμε. Οι προεκλογικές εξετάσεις Α και Β λυκείου θα πάνε μέχρι 12 Ιουνίου και εκεί γύρω στις 12 με 15 Ιουνίου θα έχουν τελειώσει. Αρχίζουν και οι εξεταστικές των φοιτητών μετά, και ό,τι θα στρουμφίσει το τέλος του Ιουνίου θα μας αποχαιρετήσουν καμιά 30.000 κάτοικοι της πόλεως των Πατρών που ανήκουν, που έλκουν την καταγωγή από άλλα μέρη, και θα μείνουμε εδώ να περάσουμε το καλοκαίρι μας όμορφα και ωραία μόνοι μας, μόνοι μας. Η εστίαση και η αναψυχή φωνάζει για την πτώση του τζίρου. Θα κάνετε υπομονή όμως, διότι τώρα θα βασιστείτε, αγαπητοί φίλοι, και έχετε απόλυτο δίκιο σε αυτό, σε ό,τι χαλάσουμε εμείς το καλοκαίρι, διότι φεύγει ο κύριος όγκος των πελατών σας τέλος Ιουνίου. Διαμαρτυρόμαστε, αλλά να θυμόμαστε όταν προκρίνουμε πρόσωπα και πράγματα, αντιλήψεις, θέσεις και προτάσεις για την τύχη και τη ζωή αυτής της πόλης στο μέλλον, τι κάνουμε, τι επιλέγουμε και τι απαιτήσεις έχουμε. Έτσι, να ξέρουμε τι λέμε. Επειδή είναι πολύ νωρίς ακόμα, ας μην αρχίσουμε από τώρα τα τι αυτά. Λοιπόν, η Αθανασία Ροδίτη είναι έτοιμη για διαφημιστικά μηνύματα. Εγώ έχω να σας πω ότι θα δούμε και μερικά τοπικά θεματάκια στην επικαιρότητα, και έχω να σας πω και ένα κολπάκι μυστικό από την πολιτική που μου ήρθε χθες από δικό μου πρόσωπο που δουλεύει σε εταιρεία δημοσκοπήσεων, και θα σας το πω να το ακούσετε, να το ξέρετε από τώρα. Πάμε σε διαφημιστικά μηνύματα και επιστρέφω.
1: Max FM 93,4. Τα νέα όταν συμβαίνουν, όπως συμβαίνουν.
2: Η ώρα είναι 8:30.
3: Το Μουντιάλ παίζεται στη Win Masters. Κάθε μέρα σε περιμένουν δώρα σε σπορ και καζίνο. Μπαίνεις, παίζεις και απολαμβάνεις non-stop επιβραβεύσεις. Win Masters. Και στο Μουντιάλ κάθε μέρα δώρα.
4: Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Η συμμετοχή επιτρέπεται σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα στη Win Masters.
5: Στην αγορά των μεσητικών, Ατάλλας. Μεσητικές υπηρεσίες με την υπογραφή της πολιετούς μας εμπειρίας μέσα από την μεγαλύτερη γκάμα ακινήτων. Υπεύθυνη διαχείριση αγοράς, πώλησης ή ενοικίασης ακινήτων από το συνεχώς ανανεωμένο χαρτοφυλάκιό μας. Για να αγοράσεις ή να πουλήσεις ιδιοκτησία, Ατάλλας. Γιατί μαζί με όλα τα άλλα και ένα σπίτι από τον Ατάλλα. Ατάλλας Real Estate, Κορίνθου 162, Πάτρα. Τηλέφωνο 2610-222-005.
6: Θανάση, φέτος δεν θα κάτσουμε σπίτι με τον ανεμιστήρα. Θέλω διακοπές.
7: Ξέρω τι γουστάρεις, μωρό, και τα κανόνισα όλα.
6: Αλήθεια, μωρό. Έλα, πες μου. Τι έκλεισες?
7: Φέτος σε πάω Ιταλία να γουστάρεις. Παίρνεις τις 20 βαλίτσες σου, το αμάξι μας. Θα κάνεις το ντουζάκι σου στην καμπίνα σου και φτάνεις, κυρία.
6: Θανάση, πες μου κι άλλα.
7: Βεντούρις Φέρις. Πήγαινε Ιταλία το μωρό με άνεση από 39 ευρώ. Κλείσε τώρα στο venturisferis.com.
8: Για πρώτη φορά, το αληθινό Regency Casino κατεβαίνει. Κατεβαίνει κυριολεκτικά παντού. Τώρα, το θρηλυκό Regency Casino είναι και online. Κατεβαίνει σε κάθε οθόνη, όπου και αν βρίσκεσαι, και σε βάζει στην πραγματική ατμόσφαιρα και αίσθηση. Με χιλιάδες επιλογές, αποκλειστικότητες και live casino με Έλληνες dealers. Με τη μοναδική εμπειρία και αξιοπιστία του Regency, που τώρα φέρνει το αληθινό live casino παντού. Κατεβάζεις την εφαρμογή Regency Casino ή μπαίνεις στο regencycasino.gr για μια μοναδική προσφορά καλωσορίσματος. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις διαθέσιμοι στο regencycasino.gr.
9: Τι έπαθες?
10: Έσπασα το τζάμι της μπαλκονόπορτας. Τώρα πρέπει να παίρνω τηλέφωνο, να έρχονται μάστορες στο σπίτι να μετρήσουν, να φύγουν, να ξανάρθουν. Πότε θα βρω χρόνο για όλα αυτά?
9: Ταυτότητα έχεις?
10: Τι, θα χρειαστώ και ταυτότητα? Στην ταυτότητα είμαι 15 χρονών. Θα πρέπει να βγάλω καινούρια.
9: Του κουφώματος λέω. LVL Window ID έχεις?
10: Έχω.
9: Ωραία, τότε είναι απλό. Σκανάρεις το QR στο κούφωμα και βλέπεις ακριβώς αυτό που χρειάζεσαι. Πιστοποιήσεις, τύπο, διαστάσεις, αλλά και το ιστορικό του από τη μέρα που έχει παραγγελθεί. Εύκολα και γρήγορα με την πρώτη ψηφιακή ταυτότητα κουφώματος στην Ελλάδα.
10: Τέλεια, τώρα μου μένει χρόνος να βγάλω και εγώ νέα ταυτότητα.
8: LVL Window ID. Μία ακόμα καινοτομία από την LVL που αλλάζει τον τρόπο που βλέπεις το σπίτι σου. Δες τη ζωή αλλιώς μέσα από τα συστήματα αλουμινίου LVL.
11: Για αντιλιακές μεμβράνες, Carglass είναι ηλίου οικονομικότερο. Τώρα η Carglass προσφέρει έκπτωση 30% στις αντιλιακές μεμβράνες για ολικό ντύσιμο αυτοκινήτου με εγγύηση εφόρου ζωής και 12 άτοκες δόσεις. Η προσφορά ισχύει μέχρι 31 Ιουλίου. Μην τη χάσετε. Κλείστε ραντεβού τώρα στο 213-011-0010. Όροι και προϋποθέσεις στο carglass.gr.
12: Carglass επισκευάζει, Carglass αντικαθιστά.
13: Κατάστημα Πάτρας, Νέα Εθνική Οδός, Πατρών Αθηνών 121 και Μαρτζόκης.

0: το βράδυ, Party Knob, ένα τυβέσο μάρε. Μεγάλη δωρεάν συναυλία με τον Δήμο Αναστασιάδη στον τερματισμό του 5ου ανοιχτού ποδηλατικού γύρου Πάτρας. Το ποδηλατό σου, το εισιτήριό σου. Parking Knob, ένα τυβέσο μάρε, 8.30 το βράδυ, Σάββατο 6 Ιουνίου. Δωρεάν συναυλία για όλους. Χορηγός Ολυμπία Οδός. Υποστηρικτές Όλπα, Εμπορικό Κέντρο Το Parks, Αστικές Συγκοινωνίες Πατρών, Ταξί Express Πάτρας, ESPS. Μεγάλος χορηγός ΔΕΗ.
1: Η Πάτρα έχει δύναμη. Η Πάτρα έχει φωνή. Η Πάτρα έχει ραδιόφωνο. Max FM 93,4.
2: Δύο στοιχεία για την πολιτική θα σας πω και θα πάω σε άλλα θεματάκια. Το ξέρετε ότι η δεύτερη δύναμη στο κοινοβούλιο δεν είναι το ΠΑΣΟΚ. Δεν είναι ο ΣΥΡΙΖΑ, δεν είναι κανένας άλλος. Είναι οι ανεξάρτητοι, οι οποίοι δεν συνιστούν κόμμα. Είναι αυτοί που έφυγαν προχτές και χτες από την, χτες μάλλον από την Νέα Αριστερά. Είναι οι άλλοι που έχουν φύγει από άλλα κόμματα, από τη Ζωή, από τους πρώην Σπαρτιάτες κτλ. Είναι 40 των αριθμών. Δεν μπορούν να αποτελέσουν μια ενιαία κοινοβουλευτική ομάδα, διότι δεν προέρχονται από ίδιες ιδεολογικοπολιτικές δεξαμενές, αλλά είναι η μεγαλύτερη δύναμη του κοινοβουλίου, η ανεξάρτητη. Είναι η πρώτη φορά από τη μεταπολίτευση μέχρι σήμερα που δεύτερο κόμμα στην Βουλή, αριθμητικά όχι πολιτικά, είναι οι ανεξάρτητοι βουλευτές. Αυτό έτσι το καταγράφουμε, μπορεί να νοικιάξει την πληροφορία της ημέρας για μερικούς, αλλά στην πολιτική συμβαίνουν και αυτά. Προσέξτε τώρα ένα κορπάκι που λένε και η Ζακηθινή που θα σας πω. Έχουν αρχίσει και ανησυχούν όλοι με αυτή την, τον πολύ κερματισμό, αυτόν τον κατακερματισμό κυριολεκτικά της αντιπολίτευσης απέναντι στην κυβέρνηση. Γιατί? Γιατί ναι μεν φτιάχνονται καινούργια κόμματα και ασφαλώς δυσκολεύει η αυτοδυναμία του πρώτου, γι' αυτό άλλωστε και ο διορατικός 75χρονος Αντώνης Σαμαράς ζει πλέον, η μόνη χαρά που νιώθει μέσα του είναι να μην ξαναδεί το Μητσοτάκη πρωθυπουργό τρίτη τετραετία. Γι' αυτό θα κάνει και αυτός ένα κόμμα. Έχει πάρει προσωπικά ο ίδιος τηλέφωνο σε όποιο πικραμένο έχει αποτύχει να εκλεγεί βουλευτής σε νομό όλης της χώρας, στους νομούς όλης της χώρας, και τους έχει ψήσει ότι ήρθε η ώρα να φάνε το Μητσοτάκι στο φούρνο με πατατούλες μαριναρισμένες, με μουστάρδα, λαδάκι και λίγη ρίγανη. Προσέξτε όμως τώρα ποιο είναι το κουφό της όλης ιστορίας. Τους λένε σε όλους αυτούς οι δημοσκόποι, εάν είναι πολύ μεγάλο το αδιάθετο ποσοστό το οποίο κατανέμεται στους σχηματισμούς τους κομματικούς που θα παραμείνουν εκτός Βουλής, δηλαδή αν είναι πολλοί και μαζεύουν κανένα 13-15% αυτοί που δεν θα περάσουν από τη Βουλή, τότε πέφτει το ποσοστό της αυτοδυναμίας. Δεν ισχύει το 37,8 που λέει περίπου πάνω κάτω για μια εξακομματική Βουλή ο νόμος Μητσοτάκη, ο εκλογικός, που θα εφαρμοστεί και που δεν θέλει να τον αλλάξει με τίποτα. Είναι πολύ πιθανόν, αν στη Βουλή μπουν 8 ή 9 κόμματα, η αυτοδυναμία να πιάνεται στο 34,9. Και καταλαβαίνει κανείς ότι ουδέν καλών αμυγές κακού στη συγκεκριμένη περίπτωση. Εκεί που θα πάνε να κάνουν καλό στον εαυτό τους, θα του κάνουν κακό όλοι αυτοί με την κομματικομάνια που τους έχει πιάσει. Υπολόγιζαν δε οι εταιρείες δημοσκοπήσεων χθες, που πήρα εγώ την πληροφορία αυτή, ότι το 34,9 που σας είπα είναι με 10-κομματική βουλή, με βουλή στην οποία θα έχουν πει 10 κόμματα. Σπάνιο να συμβεί αυτό. Αλλά και με 8 κόμματα, 7 ή 8 κόμματα, δηλαδή προσέξτε, Νέα Δημοκρατία, ΠΑΣΟΚ, Τσίπρας, Καριστιανού, η Ζωή, η Ελληνική Λύση, το ΚΚΕ και ποιος άλλος να είναι, και άλλον έναν μου είπανε. Πιθανώς και η Λατινοπούλου ή ο Σαμαράς ή το κόμμα Σαμαρά. Με 8 η αυτοδυναμία πέφτει στο 35. Και εδώ γεννάτε το εξής θέμα τώρα. Τι θα κάνει η Νέα Δημοκρατία? Η Νέα Δημοκρατία είναι κάτω από 30. Ο Μητσοτάκης είναι δεδομένο, θα μας πει σας ευχαριστώ και του χρόνου φουντούνια και θα μας χαιρετήσει. Αν είναι 32-33 όμως και έχει 127-130 βουλευτές, θα γελάσουμε το βράδυ των εκλογών. Θα λέει το γνωστό τραγούδι του Αημίστου: «Δεν πάω πουθενά, πουθενά, καλησπέρα και καλή βραδιά, εδώ θα μείνω». Λοιπόν, και θα έχουμε πολλά τέτοια. Άρα λοιπόν, καλός ο πολυκομματισμός, καλός ο πολυκερματισμός, καλές και οι μηνύχιες και σκοτεινές σκέψεις πώς θα φάμε του Μητσοτάκη τα αυτιά που σκέφτονται αυτή τη στιγμή οι φανατικοί Σαμαρικοί. Αλλά εάν όσοι μείνουν απ' έξω έχουν κανένα 14% με 15%, τότε είναι σαν να το έχουν κάνει δώρο του Μητσοτάκη την κοντινή απόσταση, θα του μικρύνουν την απόσταση με την αυτοδυναμία. Εκτός βεβαίως και έχουμε απρόπτα και μέχρι τότε συμβούν άσχετα θέματα τα οποία θα αλλάξουν το ισοζύγιο. Το έχουν μάθει αυτό και στο Μέγαρο Μαξίμου και βεβαίως το έχουν μάθει και τα υπόλοιπα κόμματα και θα δείτε ότι θα προσπαθήσουν μερικοί να κάνουν διάφορα κολλητιλίκια μεταξύ τους. Δηλαδή λένε οι πληροφορίες οι δικές μου ότι ο εναπομείνας ΣΥΡΙΖΑ που δεν υπάρχει στην ουσία και οι εναπομείναντες της Νέας Αριστεράς μπορεί να πάνε σε μία ομάδα, σε ένα κόμμα το οποίο θα λέγεται κάπως αλλιώς, θα πάει και απέναντι στο Τσίπρα και θα κρατήσει ένα ποσοστό από 2 έως 3%. Θα μπει ή δεν θα μπει στη Βουλή αυτό το όποιο κόμμα? Την Κυριακή θα ξέρουμε ανάλογα τι θα κάνει ο Φάμελος και η φαμελιά του εκεί στα εναπομείναν ΣΥΡΙΖΑ. Είναι ο τελευταίος να κλείσει την πόρτα και το νέο σύνθημα του ΣΥΡΙΖΑ είναι «αραία, αραία, να φαινόμαστε κανένα σαρανταρέα». Τώρα θα πάω να σας πω ότι στην Κάρνα έχω φρέσκο και λαχταριστό κρεατάκι για να πάρετε να περάσετε μια ωραία από Τετάρτη και Πέμπτη. Αν μπει και ρίξει και λίγη λασπούλα, δεν θα πέσει κάτω από 28 βαθμούς δηλαδή και λοιπά. Αλλά ακάνετε, σας είπα το πρωί ένα κοτόπουλο προηγουμένως, δηλαδή πριν από κανένα μισάωρο. Να σας πω τώρα κάτι άλλο, να πάρετε ένα ωραίο μοσχαράκι να κάνετε ριγανάτο, έτσι. Το μοσχαράκι δεν γίνεται τόσο καλά αλλά εδώ ρίγανη, δεν θέλει πολύ ρίγανη, αλλά θέλει ωραίο λεμόνι, γίνεται ωραίο λεμονάτο. Μοσχαράκι, λεμονάτο, με ριζάκι, με πουρέ και τα λοιπά και τα λοιπά, διότι όλα τα φρέσκα κρεατικά της Κάρνα, ποιοτικά και οικονομικά, είναι στο πιάτο σας με τον καλύτερο τρόπο. Ένα από τα 6 είναι κοντά σας. Ο Τζίφρης σας περιμένει για τα γαλακτοκομικά φρέσκα από το χωριό Στάνος Αμφιλοχίας και βεβαίως στην Έλληνο Στατιό του και 5 πηγαδίων δηλαδή και λοιπά. Και οι Golden Traders είναι η αγορά για ενέχειρο ψωνομισμάτων, κοσμημάτων και ρολογιών που παίρνει μέχρι και λυρίτσες αν έχετε, και αν έχετε και καμιά κορνίζα παλιά επίχρηση χρυσαφή σαν εκείνη την κορνίζα που υπάρχει ενός χριστιανού, πρέπει να βρούμε ποιος είναι αυτός. Έχετε δει στις ελληνικές ταινίες πίσω που είναι ένα κάδρο που εικονίζεται πάντα ο ίδιος πεθαμένος? Ο ίδιος είναι αυτός που τον λέει η Βασιλιάδο ο Χαράλαμπος στο θησαυρό του Μακαρίτη. Είναι και στην ταινία «Υπάρχει και φιλότιμο», είναι σε πολλές ταινίες το ίδιο κάδρο. Σημαίνει ότι ο Φίνος γύριζε τις σκηνές των ταινιών αυτών στην οδό Χίου, εκεί που ήταν τα στούντιο της Φίνος Φίλμς, με τον ίδιο τοίχο, την ίδια πλάτη, απλώς αλλάζανε έπιπλα. Και είναι το ίδιο κάδρο αν το προσέξετε. Αν έχετε κανένα επίχρησο τέτοιο παλιό από την εποχή της Σαπουτζάκη ας πούμε, πολύ κοντιπύρωνο πειράσου, κοντιπύρωνο διαβού, να το πάτε να σας δώσουν λεφτουδάκια στους Golden Traders 6944-21-2150. Μην μου ξεχαστείτε, το Σάββατο έχουμε την ποδηλατάδα, θα κάνουμε βόλτα στην πόλη, θα ξεκινήσουμε από το πάρκινγκ του ΝΟΠ και θα επιστρέψουμε εκεί που έχω συναυλία δωρεάν του Δήμου Αναστασιάδη. Σας περιμένουμε όλους, εγγραφές και στο κιόσκι στην πλατεία Γεωργίου, αλλά και ηλεκτρονικά www.cityinaction.gr. Διοργάνωση Ποδηλατικός Όμιλος Πατρών, χορηγός Ολυμπιαδός, υποστηρικτές ο Όλπα, οι αστικές συγκοινωνίες Πατρών, το Ταξί Express 2.10.450.000, είναι υπό την αιγίδα της Ελληνικής Ομοσπονδίας Ποδηλάτου και έχει με χορηγό τη ΔΕΗ. Και τώρα που είπα αστικές συγκοινωνίες Πατρών, πάρα πολλοί κόσμος μας τηλεφωνεί εδώ και καταγγέλει και διαμαρτύρεται και φωνάζει για αυτές τις τρισάθλιες στάσεις που υπάρχουν, αυτές που κάποτε έκανε την ανάγκη φιλοτιμία, δεν θυμάμαι ποια δημοτική αρχή ήταν αυτή στο παρελθόν, και είχε φτιάξει κάτι ωραίες με κάτι σιδερένια παγκάκια, με fiberglass, να γλιτώνει ο κόσμος τη βροχή και το ανεμοβόρη το χειμώνα, όπου υπάρχουν αυτές, γιατί υπάρχουν και στάσεις στις οποίες δεν υπάρχει χώρος να μπει τέτοιο στέγαστρο. Είναι πάρα πολλά όμως αυτά, τα οποία είναι άθλια όλα, εγκατελειμμένα, βρώμικα, σπασμένα, σάπια. Είδα ένα προχτές όπου το βάτο έχει βγει κάτω από το παγκάκι και πρέπει να σπρώξει τα βάτα για να κάτσει στο παγκάκι. Ευθύνη λοιπόν για αυτές τις στάσεις έχει ο Δήμος Πατρέων, δεν έχει το ΚΤΕΛ, καμία σχέση με το αστικό ΚΤΕΛ. Είναι ευθύνη του Δήμου αυτό, για να λέμε τα πράγματα με το όνομά της. Πάω να σας πω άλλο θεματάκια τοπικά. Πολλά τηλέφωνα αγανακτισμένων πολιτών έχω αυτές τις μέρες για την εγκατάλειψη στην πλατεία Αγίας Σοφίας. Μου λένε για βάτα, μου λένε για ακούρευτα σημεία με χορτάρια. Δεν το έχω δει, θα περάσω να το δω. Τι λέει η Διεύθυνση Πρασίνου και Περιβάλλοντος? Την πλατεία Αγίας Σοφίας, μια από τις ωραιότερες πλατείες της πόλης μας, έπρεπε να την έχουμε υπόδειγμα καθαριότητας, αποψήλωσης δέντρων, καθαρισμού βάτων και τα λοιπά. Παίζουν τα παιδιά μας και τα φάει κανένα φίδι, μου λέει μια κυρία χτες. Τώρα δεν ξέρω αν είναι τόσο πολύ τα βάτα ώστε να υπάρχουν και φίδια, αλλά όπου υπάρχει βάτο υπάρχει και φίδι. Νομίζω πως αν ακούει το συνεργείο του Πρασίνου και Περιβάλλοντος, η πλατεία Αγίας Σοφίας έπρεπε να είναι καθαρή από τις πρώτες. Και πού αλλού είδα πολύ βάτο σε πλατεία, θα το θυμηθώ. Δεν, τι να κάνουμε, έχουμε τώρα αυτό το δεν έχουμε προσωπικό, το έχουμε καταπιεί. Λοιπόν, εν πάση περιπτώσει, πλατεία Αγίας Σοφίας, παιδιά, μην ξεχνιέστε. Τι ώρα λέει το ρολογάκι, παρατέταρτο? Α, έχω τραγούδι, ότι μετά έχω να σας πω κάτι για τη φίλη μας. Ποια είναι η φίλη μας? Η Αγγελική Νικολούλη.

στην Πάτρα βέβαια σήμερα κυριαρχούν και τα δυσάρεστα, κυριαρχούν και οι προεκτάσεις τραγικών θανάτων από δυστυχήματα. Είναι η μέρα που θα πούν το τελευταίο αντίο σε πατέρα και γιος, 5 ώρα στο νοικοταφείο στον Άγιο Μινά, οι άνθρωποι της οικογένειας Γκέκα, με αυτό το τραγικό δυστύχημα. Επίσης στη 1 η ώρα θα αποχαιρετήσουμε στον Ιερό Ναό Αγίου Διονυσίου έναν πατρινό, πατρινολάτρη άνθρωπο του αθλητισμού, γείτονα και εξαίρετο άνθρωπο, το Λου Γεράνιο, έναν άνθρωπο του ελληνικού μπάσκετ, του πατραϊκού μπάσκετ, και τον άνθρωπο ΕΑΠ. Με λίγα λόγια, 1 η ώρα στον Άγιο Διονύση. Και άλλες τέτοιες απώλειες, οι μεγαλύτεροι μπορούν να φεύγουν με το κοινώς λεγόμενον αρκετών ημερών, όχι πλήρης ημέρες, για έναν άνθρωπο δεν είναι ποτέ πλήρης. Οι νέοι να μην χάνουν τη ζωή τους και να μην έχουμε δυσάρεστα και τροχαία. Λοιπόν, πάμε να πούμε πιο ευχάριστα πράγματα. Πρώτα απ' όλα θα δείτε στις παραλίες και στην Πλάζ και στη Ροδινή και στο Ακταίο και στον Αηβασίλη και στις Δάφνες και στα Βραχνέικα και στο Καστελόκαμπο και στο Ρίο και στον Ψαθόπυργο και στα Ραβοβίτικα τους πρώτους ναυαγοσώστες, οι οποίοι τοποθετούνται σύμφωνα με τον νόμο Σουμάκη του 2001, τον πρόλαβα τότε τον νόμο αυτό ως πρόεδρος του Οργανισμού Νεολαίας και Άθλησης, και τους πρώτους ναυαγοσώστες που πήραμε τότε, οι πρώτοι ναυαγοσώστες στο Δήμο Πατρέων είχαν την υπογραφούλα μου, άσχετο η άχρηστη πληροφορία της ημέρας. Το καλοκαίρι του 2001 ήταν οι πρώτοι. Θα πηγαίνουν στις 10 το πρωί στις 6 το απόγευμα, και αν υπάρχει βραδιά με καύσωνα και κολυμπάει κόσμος και το μεσημέρι και το απόγευμα πολύς και παραμένει μέχρι το βράδυ, θα παραμένουν με διευρυμένο ωράριο έως τις 8. Οι συμβάσεις είναι για 3 χρόνια, τροποποιούνται από χρονιά σε χρονιά, το κόστος είναι το ίδιο. Και βεβαίως να πούμε ότι έχει υπάρξει ένα ενδιαφέρον από μια εταιρεία για την εγκατάσταση όλων αυτών των προβλεπόμενων υποδομών που χρειάζεται ένας ναυαγοσώστης. Και βεβαίως η παρουσία του ναυαγοσώστη, όπως λέει και ο φίλος μου ο Τάκης ο Πετρόπουλος, ο αντιδήμαρχος αθλητισμού, δεν υποκαθιστά την ατομική ευθύνη του καθενός πάει για μπάνιο. Δεν σημαίνει κάνω μούρλες, υπάρχει ο ναυαγοσώστης, θα με σώσει. Δεν θα προκάνει να σε σώσει άμα κάνεις μούρλες. Απλά πράγματα. Να τηρείτε τις οδηγίες, να αποφεύγετε την κολύμβηση σε ακατάλληλες συνθήκες, και κυρίως οι μεγάλες ηλικίες άνθρωποι που λέτε πάω πρωί-πρωί να με πιάσει ζέστη και έχετε πει μια χούφτα χάπια. Περιμένετε να κάνουν δουλειά τα χάπια και πάτε λίγο αργότερα. Γι' αυτό μερικοί ζαλίζονται, χάνουν τις αισθήσεις τους και έχουμε δυσάρεστα γεγονότα δηλαδή κλπ. Από χθες λοιπόν, με ενισχυμένη ναυαγοσωστική επιτήρηση, η Πάτρα και η ακτογραμμή της εδώ στα όρια του Δήμου Πατρέων μέχρι και τις 30 Σεπτεμβρίου. Λοιπόν, τη Δευτέρα θα μαγειρέψετε από νωρίς. Θα ετοιμάσετε το φαγητό νωρίς, διότι 1 η ώρα θα δώσουμε ραντεβού όλοι στο βιβλιοπωλείο Παπαχρίστου, γωνιά του βιβλίου, Αγίου Νικολάου 32, που θα είναι από τη 1 έως τις 3 εκεί η Αγγελική Νικολούλη. Η παρουσιάστρια της επιτυχημένης εκπομπής «Φως στο τούνελ» θα συναντηθεί με το αναγνωστικό κοινό της πόλης μας, θα υπογράψει αντίτυπα του νέου μυθιστορήματος της με τίτλο «Η Απαγωγή», και βεβαίως θα το παρουσιάσει με κάποιο τρόπο και το βιβλίο της, αυτό εκεί την πώς τη λένε, την «Απαγωγή». Στη 1 το μεσημέρι της Δευτέρας που μας έρχεται, μετά τη μεγάλη επίγηση που γνώρισαν οι παρουσιάσεις σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη, η Αγγελική Νικολούλη έρχεται και στην Πάτρα. Το νου σας, επειδή η Αγγελική είναι πυριώτισσα και δούλευε στην Πάτρα κάνα 5-6 χρόνια και περάσει από εφημερίδες πατρινές και είναι και γνωστή, να βγούμε ασπροπρόσωποι. Πρέπει να γίνει χαμός στη γωνιά του βιβλίου στην Αγία Νικολάου τη Δευτέρα 1 η ώρα. 1 με 3 θα γίνει η Αγγελική Νικολούλη εκεί τη Δευτέρα,
και θα υπογράφει και αντίτυπα του βιβλίου της. Είναι ένα συναρπαστικό θρίλερ με ανατροπές που κόβουν την ανάσα, εμπνευσμένο από συγκεκριμένη υπόθεση. Η Αγγελική Νικολούλη λοιπόν συναντά τους αναγνώστες της και υπογράφει αντίτυπα Αγίου Νικολάου 32 στο βιβλιοπωλείο Παπαχρήστου γωνιά του βιβλίου τη Δευτέρα που μας έρχεται στη 1 το μεσημέρι. Είναι από τις εκδόσεις Καστανιώτη του βιβλίου. Όχι, δεν έχω πληροφορίες αν θα είναι και ο Σωτήρης μαζί που βάζει τις διαφημίσεις, αλλά θα είναι η Αγγελική σίγουρα. Λοιπόν, το ζουλάπι αγιοδιονυσότικης καταγωγής, ο Νίκος ο Βεντούρας, φίλος μου, τους καλύτερους σαξοφωνίστες που έχει αυτή η χώρα, να ξέρετε, ο Νίκος, έψαξε και βρήκε ποιος είναι αυτός με το τσιγκελωτό μουστάκι που είναι στο κάδρο πίσω σε όλες τις ελληνικές ταινίες. Αυτός ο τύπος λοιπόν παίζει και σε μια ταινία με τον Ηλιόπουλο ο Ατσίδας, που κάνει τον μπαμπά της Βούλας και τη μαμά της. Τώρα τον θυμήθηκα, έχει δίκιο. Και έκανε καριέρα ως ακίνητη φωτογραφία πιο πολύ. Σε μια ταινία έχει παίξει για 5 λεπτά. Και κρατηθείτε πως λέγεται αυτός που είναι πίσω στο κάδρο με το μουστάκι το τσικελωτό σε όλες τις ταινίες. Βελισάριος Κοντογιάννης. Ωραιότατος ο Βελισάριος Κοντογιάννης. Λέτε να είχαμε κανένα μπροπάπου θεοποιό που λέει κοινώνα μου. Καλημέρα Νίκο μου, να είσαι πάντα καλά. Μας έδωσες μια φοβερή πληροφορία που ομολογώ ότι δεν την ήξερα. Οι καιρικές συνθήκες οι οποίες θα επικρατήσουν σήμερα στην πόλη των Πατρών και των Περιχώρων έχουν ως εξής. Σήμερα θα δούμε λίγη συννεφίτσα η οποία τις βραδινές ώρες μπορεί να χειροτερέψει λιγάκι και αύριο ίσως από το πρωί να έχουμε μια μέρα λίγο περίεργη, όμως με πολλή υγρασία και 29 βαθμούς το μεσημέρι. Αυτή η συννεφιά θα εμφανιστεί σήμερα το μεσημέρι, το απόγευμα θα κάνει διάφορα σκαμπανεβάσματα και κάποια στιγμή θα περάσει και λίγο νεράκι από εδώ. Τώρα θα το φέρει απόψε, θα το φέρει αύριο, θα το φέρει αύριο το μεσημέρι, θα σας γελάσω. Και όπως έλεγε και ο Χαρικλίν, αν δεν το πάει για βροχή μπορεί και να χιονίσει. Πλάκα κάνω, μάι μήνα. Αυτό το σκαμπανέβασμα θα κρατήσει 24 ώρες, λένε οι μετεωρολόγοι, μην άγχεστε. Ήταν μαζί μας η Κάρνα με τα 6 καταστήματα, ότι ποιοτικά και οικονομικά έχουμε το καλύτερο κρέας στις καλύτερες τιμές και όταν υπάρχει Κάρνα δεν έχει κανένα λόγο να αγχώνεσαι και να φοβάσαι τι τιμή θα βρεις μπροστά σου. Ένα από τα 6 Κάρνα είναι κοντά σας. Η Golden Traders, η αγορά, η ενέχειρο, χρυσών, νομισμάτων, κοσμάτων και ρολογιών που σας περιμένουν στο 6944-21-2150 και ο Τζίφρης. Τι ακροτήριο. Ο Τζίφρης, Έλληνος στρατιώτη και 5 πηγαδίων με φρέσκο φοβερό γάλα από το χωριό Στάνος, αμφιλοχία σε όλα τα προϊόντα. Η μεγάλη γιορτή του ποδηλάτου, 4 έως 6 Ιουνίου στην Πάτρα, από την 5η αύριο έως και το Σάββατο. Το Σάββατο η ποδηλατάδα, το απόγευμα ξεκινάμε από το ΝΟΠ, από το κολυμβητήριο το καινούργιο απέναντι από τη ΔΕΗ. Κάνουμε την ποδηλατάδα μας και επιστρέφουμε εκεί με μεγάλη συναυλία του Δήμου Αναστασιάδη. Διοργάνωση Ποδηλατικός Όμιλος Πατρών, χορηγός Ολυμπιαδός, υποστηρικτές Όλπα, αστικές συγκοινωνίες Πατρών, ταξί εξπρές 2.450.000 υπό την αιγίδα της Ελληνικής Ομοσπονδίας Ποδηλασίας και με μέγα χορηγό τη ΔΕΗ. Στο κιόσκι ήδη της Πλατείας Γεωργίου η Μαρία Καραγεωργοπούλου που είναι υπεύθυνη και τα παιδιά εκεί που έχουμε βάλει, κορίτσια και αγόρια, μπορείτε να πάτε να δηλώσετε συμμετοχή με τα υποδήλατα που έλεγε και ένας στο χωριό της μάνας μου, υποδήλατο. Λοιπόν, τι μεθορείς ακίνητη, τι τραγούδι έχεις επιλέξει, που τρέχει ο λογισμός σου, έκπληξη. Το αγαπημένο μου, πω τραγουδάρα, να τα ακούσουμε. Λοιπόν, καλές μου κυρίες και καλοί μου κύριοι, φιλιά, καλημέρες πολλές στην αγάπη μας, στο ζαρπλαστείο γλυκοτεχνίες, στο φίλο μου Αντώνη Δημακόπουλο, από την παραγωγή στην κατανάλωση στα γλυκά πάντα φρέσκα, στο ζάχαρο που λέω στο γλάφκο επάνω που έχω δροσερή βεράντα με λουλούδια δίπλα εκεί που μοσκοβολάει, παίρνει οξυγόνο και ελληνική κουζίνα στα καλύτερά της, και ασφαλώς βεβαίως καλημέρες σε όλους τους επαγγελματίες οδηγούς που μας ακούν εκεί έξω αυτή την ώρα στο αυτοκίνητο και στους οδηγούς και τους επιβάτες του αστικού κτέλ της πόλης μας. Λοιπόν, θέλω να τραγουδήσω τώρα. Μου ήρθε έτσι. Μου πέρασε ψήξη γι' αυτό.

0: τοπίο καλλιτέχνης, έτσι.
1: Αν είσαι ένα αστέρι που φως θα φέρει στην άδεια.
0: Αφιερωμένο σε όποιον γουστάρει και για ό,τι γουστάρει. Θα σας δούμε αύριο το πρωί. Γεια σας.

0: Max FM 93,4. Τα νέα στην ώρα τους.
1: Το Μουντιάλ παίζεται στη Win Masters. Μπαίνεις τώρα με κωδικό Win1000 και παίρνεις 1000 δώρα χωρίς κατάθεση. Και όλοι οι αγώνες παίζουν καθημερινά με 0% γκανιώτα. Win Masters. Και στο Μουντιάλ κάθε μέρα δώρα.
2: Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Η συμμετοχή επιτρέπεται σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα στη Win Masters.
3: 900 χιλιόμετρα κύκλος για να φτάσει η παραγγελία σου εδώ. Μα θα γελάνε και τα πλακάκια. Θα γελάει και η φωνή της Google. Βλέπετε, στο Ρέλο δεν πληρώνεις ερήμην χιλιόμετρα. Χιλιάδες τετραγωνικά δικής μας εισαγωγής έρχονται από Ιταλία απευθείας στην πόρτα σου αύριο το πρωί. Πλακάκια και είδη υγιεινής. Ρέλος δεν είναι απλά ο μεγαλύτερος. Είναι εδώ. Τέλος. Ρέλος. 23ο χιλιόμετρο Πατρών Πύργου.
4: Έξοδος 33.
3: Και στο relos.gr.
5: Εξέλιξη. Όχι στα λόγια. Στην πράξη. Όχι στο μέλλον. Εδώ και τώρα. Νέο Kia Stonic. Με τολμηρή σχεδίαση. Νέους κινητήρες Turbo 100 και 115 ύπων στην έκδοση Hybrid και στάνταρ το σύστημα τηλεματικής Kia Connect. Γιατί στην Kia η εξέλιξη είναι η δύναμή μας. Νέο Kia Stonic. Move your own way. Με 19.990 ευρώ.
6: Επίσημος συνεργάτης Kia, νομού Αχαΐας, Μιλονάκος. Νέα Εθνική Οδός Πατρών Αθηνών 146. Τηλέφωνο 2610-422-024.
7: Η δράση ξεκινάει.
8: City in Action 2026, powered by They.
9: Πάτρα 4 με 6 Ιουνίου.
10: Let's go.
8: Μπες στο cityinaction.gr και δήλωσε συμμετοχή στον 5ο ανοιχτό ποδηλατικό γύρο Πάτρας για όλους. Σάββατο 6 Ιουνίου με έναρξη και τερματισμό Parking Knob. They Power Up The Ride. Χορηγός Ολυμπία Οδός. Μεγάλος χορηγός They.
11: Πρώτη φορά σε βλέπω τόσο focus. Τι έγινε?
12: Ετοιμάζω την αίτηση για Hellenic Energy.
11: Το πρόγραμμα αποφύτων.
12: Ναι, έχει δεύτερο κύκλο.
11: Μπράβο! Θεωρώ πως προσφέρει εξαιρετικές προοπτικές εξέλιξης και exposure σε strategic business functions.
12: Okay. Τώρα μιλάς σαν LinkedIn post.
13: Με το πρόγραμμα της Hellenic Energy γίνεσαι από απόφυτος επαγγελματίας τόσο γρήγορα. Μπες και εσύ στο Empowering Future Leaders, ένα μοναδικό διετές πρόγραμμα απασχόλησης για εσένα που προσφέρει πραγματική επαγγελματική εμπειρία. Κάνε ένα δυναμικό επαγγελματικό βήμα στη Hellenic Energy και τις θυγατρικές της. Eco, Enerwave, Hellenic Petroleum και Hellenic Renewables. Κάνε αίτηση έως 15 Ιουνίου στο site της Hellenic Energy. Your career starts here.
0: Ενημέρωση στο maximum. Max FM 93,4.

το όνομα της κάλπης. Αλέος, περάστε κόσμε, πάρτε κόσμε. Μπαξίσια με παροχές 800 συν 200 εκατομμύρια ευρώ. Έκτακτο βοήθημα παιδιού 150 ευρώ από τέλη Ιουνίου. Απαλλαγή από τον ειδικό φόρο κατανάλωσης πετρελαίου για αγρότες. Στα 300 από τα 250 ευρώ η ενίσχυση στους συνταξιούχους. Από τις 5.000 ευρώ η ένταξη στον εξοδικαστικό. Δύο ενίκια δώρο σε δημοσίους λειτουργούς. Παρεμβάσεις σε μισθούς δικαστών και δημοσίων. Κίνητρα σε εταιρείες για κατασκευάζω νοικιάζω. Εάν αυτό δεν προδίδει κάλπη, τότε τι προδίδει? Εκτός και αν προδίδει ανησυχία. Η Νέα Δημοκρατία με το βλέμμα σε Τσίπρα, Καριστιανού, Σαμαρά. Καλοκαίρι με το φόβο χαμηλών πτήσεων για το Μαξίμου. Νέο χτύπημα από τον ιδρυτή του Predator κατά της κυβέρνησης. Εμείς δεν λειτουργούμε, απλά πουλάμε. Πουλάμε το σύστημα παρακολούθησης σε κυβερνήσεις και μυστικές υπηρεσίες τους. Κοινό αίτημα την ίδια ώρα από την αντιπολίτευση να καταθέσει στη Βουλή. Ο άνθρωπος δηλαδή που δικτύωσε μέσω της πώλησης όλη την Ελλάδα. Μία ωραία ατμόσφαιρα. Η κεντροαριστερά στα εξών συνετέθη. Μετά το διαμελισμό της Νέας Αριστεράς, το βλέμμα πλέον στραμμένο στην κρίσιμη συνεδρίαση του Σαββάτου για τον ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία. Η τράπουλα της αντιπολίτευσης μοιράζεται από την αρχή. Σκάνδαλο εκατομμυρίων μεγαβάτ εν Ελλάδη. Η χώρα δεν μπορεί να αξιοποιήσει την ενέργεια που παράγει, καθώς καμία κυβέρνηση δεν υποχρέωσε τους παραγωγούς ήπιον μορφός ενέργειας να δημιουργήσει χώρους αποθήκευσης. Για να μην υπερφορτωθεί το σύστημα, ακούσατε, δίνουμε το πλεόνασμα σχεδόν δωρεάν και σας μιλάμε για ρεύμα που χρυσοπληρώνουν οι Έλληνες και Ελληνίδες σε Βουλγαρία, Σκόπια. Στη συνέχεια, αν έχουμε έλλειψη, το επαναγοράζουμε πανάκριβα, δηλαδή σε πολλαπλάσιες τιμές. Πώς σας ακούγεται, πώς σας φαίνεται? Το ρωμαϊκό οντίο της Πάτρας δεν είναι για το Δήμο Πατρέων. Έλα μου όμως που τα μνημεία του Υπουργείου Πολιτισμού είναι για γάμους, βαφτίσια και πριβέ γλέντια. Σ' άλλος από την αποκάλυψη ότι παραχωρήθηκε για γάμο και συνέχεια σε δεξίωση ένα από τα σημαντικότερα μνημεία της Πελοποννήσου, σας μιλά για το κάστρο της Πύλου. Αλλά το ρωμαϊκό οδείο δεν είναι για το φεστιβάλ της Πάτρας. Δεν είναι για το διεθνές φεστιβάλ της Πάτρας. Μιλάνε για ειρήνη πολεμώντας. Το Ιράν επιτέθηκε στο Κουβέιτ και Μπαχρέιν. Απάντηση από τις Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής με πυράβλους και βομβαρδισμούς σε νησί Κέσμ και σε πετρελαιοφόρο. Στόπ στα πατίνια για ανήλικους αλλά και σε γουρούνες για οδηγούς που δεν έχουν εμπειρία. Έρχονται σαρωτικές αλλαγές στο νέο κώδικα οδικής κυκλοφορίας. Σε επίπεδο Πάτρας, Αχαΐας, Δυτικής Ελλάδας. Στα πρόθυρα νευρικού κλονισμού οι δήμαρχοι στη Δυτική Ελλάδα και όχι μόνο. Στον αέρα οι προϋπολογισμοί λόγω ακρίβειας κίνδυνος να μην κλείσουν. Την ίδια ώρα το ΦΕΣΙ από την κεντρική διακυβέρνηση πηγαίνει γόρτα να μην κλείσουν.

σε πατέρα και γιο που χάθηκαν στην Καρμανιόλα κάτω από τη γέφυρα της περιμετρικής που επισκευάζεται επί 15 χρόνια. Η κεντροαριστερά των διασπάσεων σε Βέρτικο και στη Δυτική Ελλάδα. Με συμμετοχή στελεχών από τη Δυτική Ελλάδα, η διάσπαση και διαμελισμός της νέας αριστεράς. Δύο φορές ισόβια στον 24χρονο με ψυχική νόσο για το διπλό φωνικό στην Αιγιάλια το 2025. Δεν υπήρχε περιπολικό, καθυστέρησε να τον παραλάβει για εκούσια μεταγωγή σε ψυχιατρική κλινική και άρχισε να σκοτώνει. Καμπανάκι από το Πασόκ και το Ελληνικό Ανοιχτό Πανεπιστήμιο. Συμβάσεις με συνθήκες γαλέρας σε καθηγητές και όχι μόνο. Όλα αυτά, εργασιακός μεζαίωνας εν έτη 2026. Πάτρα, η πόλη της τζαζ. Ξεκινούν σήμερα οι εκδηλώσεις του Διεθνούς Φεστιβάλ Πάτρας με την ενότητα Jazz & More. Στο άγνωστο με βάρκα την ελπίδα. Χωρίς σχέδιο επαναλειτουργίας ολοδοτός για ένα ακόμα 24ωρο. Μια κινητοποίηση την Κυριακή 14 Ιουνίου από φορείς και δήμους στον σιδηρόδρομο του Οδοντοτού. Η Πλάς έτοιμη να υποδεχθεί χιλιάδες λουόμενους. Ολοκληρώθηκαν εργασίες από το Δήμο Πατρέων. Η είδηση είναι άλλο. Πως την ίδια ώρα ακόμα η εταιρεία ακινήτων του Δημοσίου, περιβόητη και γνωστή ως ΕΤΑΔΟ, δεν έχει εγκρίνει τις παρεμβάσεις. Δηλαδή αν περίμενε ο Δήμος την έγκριση, θα είχε φύγει το καλοκαίρι και ακόμα οι παραλίες δεν θα ήταν κατάλληλες να υποδεχθούν κόσμο. Κυρίες και κύριοι, είναι ο Max FM. Είναι 93 και 4. Είναι ένα ακόμα πράσινο-κόκκινο σε γαλάζιο φόντο συνοδεία ευχών. Για μια καλή και μια όμορφη μέρα. Στον ήχο και τις μουσικές επιλογές, η κυρία Θανασία Ροδίτη. Στο μικρόφωνο για μια ώρα, ο Γιάννης Γεωργόπουλος. Ανοίγουν τώρα οι τηλεφωνικές γραμμές για το διαγωνισμό με διπλό εισιτήριο δωρεάν Πάτρα Ιταλία, συγγνώμη, Γουμενίτσα Ιταλία και Ιταλία Γουμενίτσα, δωρεάν εισιτήριο και γιοταχή με τη Βεντούρη Σφαίρης. Καλείτε στο 2610-328-311. Ραδιοταξί Πάτρας 18300. Ξέχναν αμονές και τηλεφωνικά κέντρα. Με το νέο application του Ραδιοταξί Πάτρας 18300 βάζεις προορισμό, βλέπεις κόστος και ταξί έρχεται. Όλα με ένα πάτημα στο κινητό σου. Ραδιοταξί Πάτρας 18300. Το ταξί όπως το θέλουμε σήμερα. Ο νέος τρόπος να παίρνεις ταξί. Real Water φίλτρα νερού. Δραστηριοποιείται στις τεχνολογίες επεξεργασίας νερού από το 1997. Καταστήματα σε Πάτρα 28 Οκτωβρίου 24 πρώην Καρόλου και στην Τρίπολη επίσης 28 Οκτωβρίου 24. Με ανανεωμένο ηλεκτρονικό κατάστημα realwater.gr προσφέρουν φίλτρα και ψύκτες νερού για οικιακή και επαγγελματική χρήση. Η Real Water προτείνει λύσεις για κάθε περιοχή ξεχωριστά, πάντα υπεύθυνα με χημικές και μικροβιολογικές αναλύσεις νερού. Απαλλαχτείτε από περιττά έξοδα, μεταφορά εμφιαλωμένων, ενδεχόμενους κινδύνους προτιμώντας ένα φίλτρο νερού για το πόσιμο, το μαγείρεμα και το πλήσιμο των τροφίμων. Τηλέφωνο επικοινωνίας στην Πάτρα 2610-273-511 και στην Τρίπολη 2710-235-171.

0: Συγγνώμη για την καθυστέρηση, αλλά δεν μπορώ να κυκλοφορήσω ακόμα την είδηση. Ότι ενώ για το Δήμο της Πάτρας το Ερμαϊκό 2 είναι άβατο, την ίδια ώρα σε ένα από τα ιστορικότερα μνημεία στην Πύλο, στο Νιόκαστρο, στο Κάστρο, ο χώρος παραχωρήθηκε για να γίνει γάμος και μετά δεξίωση πριβέ. Προφανώς δεν είναι για πολιτισμό τα μνημεία. Είναι για γάμους και βαφτίσια. Τι λέει γι' αυτό ο Φωτήλας? Εξαγνίζεται. Τέλος πάντων. Λοιπόν, να σας πάμε σε πιο σκληρές καταστάσεις. Ο καθένας ό,τι να βρει θα το βρει. Αργά ή γρήγορα το βρίσκει στην κάλπη. Μην ανησυχείτε. Λοιπόν, σας μίλησα για την αγωνία του Δημάρχου, δεδομένου ότι ο εφιάλτης, κυρίες και κύριοι, συμπεριλαμβανομένης και της Δυτικής Ελλάδας, τους Δήμους Δυτικής Ελλάδας, είναι κάτι παραπάνω από ορατός. Του τέστην δήμαρχη στα πρόθυρα νευρικού κλονισμού και στην περιοχή, στον αέρα κίνδυνος να βρεθούν προϋπολογισμοί λόγω ακρίβειας, αλλά κάποιον το αυτή δεν ιδρώνει. Για του λόγου το αληθές, για το επίκαιρο του πράγματος, καλημερίζω, καλωσορίζω τον Αντιδήμαρχο Διοίκησης Οικονομίας στο Δήμο Πατρινό, τον κύριο Πλέσσα. Κύριε Πλέσσα, καλή σας ημέρα.
1: Καλημέρα σας, καλημέρα σας, κύριε Γεωργόπουλε.
0: Η αγωνία του Δημάρχου και του Αντιδημάρχου Οικονομικών για το... Όχι για το πέναλτι που έγραφε, που γύριζε ο Βιτόριο Ντεσίκα, αλλά για τον προϋπολογισμό, έχω την αίσθηση.
1: Ναι, είναι μεγάλη αγωνία. Είναι μεγάλη αγωνία. Αυτό το είχαμε πει, κύριε Γεωργόπουλε, και όταν συζητούσαμε και ψηφίσαμε τον προϋπολογισμό του Δήμου Πατρέων. Τι είχαμε πει τότε? Ότι αυτά που λέμε ισχύουν για σήμερα. Δεν ξέρουμε πώς θα πάει η υπόθεση, δεν ξέρουμε αν αυτός ο προϋπολογισμός θα υλοποιηθεί. Και γιατί το είχαμε πει αυτό? Διότι συνεχίζεται με αμύωτη ένταση υποχρηματοδότηση των Δήμων και επίσης το είχαμε συνδέσει με τις διεθνείς εξελίξεις και τις επιπτώσεις του πολέμου στην Μέση Ανατολή. Το αίτημα λοιπόν για άμεση χρηματοδότηση του Δήμου είναι επίκαιρο όσο ποτέ, είναι αδύρυτη ανάγκη. Δεν είναι ένα αίτημα που εν πάση περιπτώσει μπορεί να πεις ότι το διεκδικώ, αλλά τουλάχιστον στην πορεία του χρόνου να το έχω. Όχι, τώρα, εδώ και τώρα χρειάζεται χρηματοδότηση του Δήμου, διότι όπως είπε και ο Δήμαρχος, το έχει πει και παραλυμμένες φορές και στην ΚΕΔΕ και στην τελευταία συνεδρία της ΚΕΔΕ με αφορμή τον κώδικα τοπικής αυτοδιοίκησης, αυτό έθεσε σαν θέμα. Ποιο δηλαδή? Την χρηματοδότηση των Δήμων, διότι κοιτάξτε να δείτε, όταν ξεκινάς με ένα προϋπολογισμό και ξαφνικά διαβλέπεις και στη συνέχεια έρχεται αυτό που πιστεύεις, αυτό που υποθέτεις,
0: που εκτιμούσες,
1: υποθέτεις σαν ζήτημα και που εκτιμούσες και τεινάζουν τα πάντα στον αέρα από πλευράς αυξήσεων, εάν δεν βάλεις το ζήτημα της χρηματοδότησης, τι θα βάλεις τότε? Εδώ πέρα λοιπόν, επειδή είναι τεράστιο θέμα, υπάρχουν δύο δρόμοι. Ο δρόμος είναι της διεκδίκησης ο ένας και ο δρόμος της συνένεσης. Τι λέει ο δρόμος της διεκδίκησης? Αυτά κύριοι της κάθε κυβέρνησης που έχετε ψηφίσει με τον Καρικράτη, και λέτε λοιπόν ότι οι Δήμοι θα πρέπει να παίρνουν τόσο % από το ΦΠΑ, τόσο % από τον ΕΝΦΙΑ, τόσο % από τη φορολογία εισοδήματος, θα πρέπει να έρχονται στους Δήμους. Λένε λοιπόν ότι έχουμε φύγει από τα μνημόνια. Ζουν και βασιλεύουν 300 εφαρμοστικοί νόμοι. Μεσοπρόθεσμα είχαν περικοπεί οι χρηματοδοτήσεις στους Δήμους. Συνεχίζεται η ίδια κατάσταση. Τι λένε λοιπόν τώρα? Λένε λοιπόν ότι, διότι άμα έχετε διαβάσει, έχετε ενημερωθεί για τον κώδικα τοπικής αυτοδιοίκησης, ουσιαστικά. Τι λέει αυτό? Τι λέει αυτός ο κώδικας? Πέραν των διοικητικών πράξεων, που εν πάση περιπτώσει αυτός ο κώδικας συμπυκνώνει όλες τις αντιαυτοδιοικητικές νομοθεσίες όλων των κυβερνήσεων σε ένα ενίο κώδικα, λέει λοιπόν, δείχνει το δρόμο της ανταποδοτικότητας. Ποιος είναι ο δρόμος της ανταποδοτικότητας? Αντί για χρηματοδότηση, να καλούνται δηλαδή οι δημότες του κάθε Δήμου.
0: Πάρε τα λεφτά από τον πολίτη.
1: Ακριβώς, πάρε τα λεφτά από τον πολίτη, με αύξηση των δημοτικών δελών, με αύξηση φόρων, η ανταποδοτικότητα στα ύψη δηλαδή. Αυτό δείχνει θα έλεγα, και η περιγραφή στον υπόλοιπο Δήμο, διότι δεν αρκεί μόνο να περιγράψεις μια κατάσταση, το θέμα είναι πώς θα τη διεκδικήσεις. Ξέρετε, ένα χαρακτηριστικό παράδειγμα, ας πούμε, στα καύσιμα για το στρώμα της καθαριότητας. Ξέρετε, από 99.000 το μήνα που χρειαζόμασταν να φτάσουμε μέσα στο Μάη να πληρώνουμε 130.000 το μήνα μόνο για καύσιμα. Δεν είναι μόνο τα καύσιμα.
0: Άρα, αν πάμε σε αιτήσια βάση, μόνο γι' αυτό θες 360.000 ευρώ παραπάνω το χρόνο από αυτό που είχες.
1: Μα βεβαίως, μα βεβαίως. Να πούμε και κάποια εκατομμύρια στο διάβα των χρόνων αυτών, των τελευταίων χρόνων με την ανατίμηση της ενέργειας για το δημοτικό φωτισμό. Να πούμε λοιπόν για την αύξηση σε κάθε υλικό που προμηθευόμαστε. Δηλαδή όπως στενάζει ο δημότης και ο πολίτης από την αντιλαϊκή πολιτική λόγω των ανατιμήσεων και της ακρίβειας, στενάζουν οι Δήμοι και ο Δήμος Πατρέων από την έλλειψη χρηματοδότησης, διότι τα υλικά τα οποία προμηθεύονταν για τη λειτουργία τους έχουν φτάσει σε ανατιμήσεις πάνω από 40%. Από το πιο απλό υλικό, από τα αναλώσιμα, μέχρι οικοδομικά υλικά, μέχρι ανταλλακτικά για το στόλο της καθαριότητας, κάψιμα, δημοτικό φωτισμό.
0: Κύριε Αντιδημάρχε, έτσι όπως μου τα λέτε, όσο και να προσπαθείς, δεν βγαίνει εξίσωση.
1: Είναι δύσκολο πάρα πολύ, είναι κρίσιμη η κατάσταση, γι' αυτό είχαμε πει και το λέμε ότι υπάρχει κίνδυνος ο προϋπολογισμός του Δήμου Πατρέων να τεραχθεί στον αέρα. Το έχουμε πει επανειλημμένες φορές. Δεν είναι μόνο του Δήμου Πατρέων, εμείς μιλάμε για το Δήμο Πατρέων φυσικά, γιατί ξέρετε τι ήταν εύκολο για μας, για τον κάθε Δήμο. Πόσα λείπουν, παραδείγματος χάρη κλείσαμε τον προϋπολογισμό των ανταποδοτικών υπηρεσιών με πλην 9,72% σε διαφορά εισόδων-εξόδων, για να μην αυξήσουμε τα δημοτικά τέλη. Τι θα ήταν εύκολο να πούμε πόσα μας λείπουν, 3.400.000, 5 εκατομμύρια. Να αυξήσουμε τα δημοτικά τέλη λοιπόν, προκειμένου να καλύψουμε αυτή τη διαφορά. Σε ένα Δήμο λοιπόν, σαν τη λαϊκή συσπήρωση που στο επίκεντρό του έχει τα λαϊκά συμφέροντα, εκεί λοιπόν είναι η μεγαλύτερη δυσκολία. Και επειδή λοιπόν εμείς δεν θέλουμε να χαρατσώνουμε τον πατραϊκό λαό, γνωρίζετε πάρα πολύ καλά, έχουμε τα χαμηλότερα δημοτικά τέλη σε όλη την Ελλάδα. Και στον οικιακό συντελεστή και στον επαγγελματικό συντελεστή για τους αυτοαπασχολούμενους επαγγελματίες. Αυτό σημαίνει λοιπόν ότι αυτό δημιουργεί, δεν είναι ουδέτερο σαν θέμα, δημιουργεί έλλειμμα στο ταμείο. Αυτό το έλλειμμα λοιπόν, σαν λαϊκή συσπήρωση, δεν θέλουμε να το υφαρπάξουμε από τους δημότες, αλλά να το πάρουμε από το ίδιο το κράτος.
0: Συνεπώς,
1: που οφείλει.
0: Το κράτος λέει, ή χαρατσώστε ή βάλτε λουκέτο στο μαγαζί.
1: Ουσιαστικά αυτό λέει, ή χαρατσώστε ή να μην χαρατσώστε, μάλλον ή καταβάστε ρολά στους Δήμους ή να μην καταβάστε ρολά, χαρατσώστε τους δημότες. Ένα χαρακτηριστικό παράδειγμα, ξέρετε πόσο είναι το πλεόνασμα, το πρωτογενές πλεόνασμα του κρατικού προϋπολογισμού στο πρώτο τετράμινο του 2026, κύριε Γεωργόπουλε? 5,2 δις. Πολύ παραπάνω από αυτό που διέβλεπαν. Δηλαδή, όταν στο πρώτο τετράμινο είναι 5,2 δις το πλεόνασμα του κρατικού προϋπολογισμού, 31 δεκάτου του 26, πόσο θα είναι? Από αυτά τα χρήματα έρχεται το τίποτα στο Δήμο επιπλέον? Γι' αυτό λοιπόν το αίτημα για άμεση εδώ και τώρα χρηματοδότηση του Δήμου είναι επίκαιρο όσο ποτέ, κύριε Γεωργόπουλε.
0: Κάτι παραπάνω από επίκαιρο και επιταξικό. Αλλιώς όλοι οι Δήμοι και στη Δυτική Ελλάδα, αργά ή γρήγορα ένας μετά τον άλλον, θα βάλουν λουκέτο. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ.
1: Μα υπάρχει αδύρυτη ανάγκη. Το ένα είναι αυτό και το άλλο βεβαίως έγινε κάτι με τις προσλήψεις, αλλά και οι προσλήψεις και το θέμα των προσλήψεων η ίδια αντιμετώπιση έχουμε, κύριε Γιώργο. Όταν δεν έχεις τα δύο εργαλεία που είναι χρηματοδότηση, τα οποία το κράτος τα έχει πάρει από τους πατρινούς και δεν τα αποδίδει στο Δήμο, και αντί αυτόν σου λέει να ξαναπληρώσουν πάλι την πατρινή. Όχι, κύριε Γιώργο, γι' αυτό είμαστε στον αντίποδο αυτών των πολιτικών.
0: Σας ευχαριστώ πάρα πολύ για την ενημέρωση. Να είστε καλά. Καλή σας ημέρα. Καλή δύναμη να έχετε. Με μία φράση. Ή χαράτσωσε τους πατρινούς και τις πατρινές, ή θα βάλεις λουκέτο. Και βεβαίως ο κίνδυνος είναι κάτι παραπάνω ορατός, να τυναχθεί στον αέρα προϋπολογισμός τόσο του Δήμου Πατρεών όσο και των άλλων Δήμων στη Δυτική Ελλάδα. Και το γιατί το ακούσατε. Δεν προκύπτει από παρθενογένεση. Δεν έτυχε. Το σχεδίασαν.

0: ξέρω αν είναι πιο επίκαιρο από κάθε άλλη φορά ή το τι να κάνουμε που έρχεται από χθες του Βλαδίμηρου ή κάτι πιο, αν θέλετε, λογοτεχνικό που παραπέμπει στην αβάσταχτη ελαφρότητα της κεντροαριστεράς. Αφορμή για την εισαγωγή, κυρίες και κύριοι, το γεγονός ότι όπως όλα δείχνουν ξαναμοιράζεται η τράπουλα στην κεντροαριστερά, στην αριστερά, με ό,τι αυτό μπορεί να συνεπάγεται, που σας διαβεβαιώ, αν υπάρξει κάποιος που θα πάρει όρκο ότι υπάρχει δεδομένο ότι τη συνεπάγεται, μάλλον θα είναι πυθία. Εγώ εκείνο που ξέρω είναι πως ένα σημαντικό κομμάτι της κεντροαριστεράς που ορίζονταν και οριζόταν από ορίζεται και οριζόταν από τη νέα αριστερά, προφανώς και βρίσκεται σε κάτι παραπάνω από περιδίνηση. Και βεβαίως δεν είναι κάτι λιγότερο ή περισσότερο από το μόνο η αρχή κατά τα φαινόμενα. Να πάμε στη βουλεύτρια αρχαΐας της νέας αριστεράς, καθώς, κυρίες και κύριοι, θα επιχειρήσουμε να προσεγγίσουμε τα απόνερα της αποχώρησης τόσο των βουλευτών όσο και 145-143 στελεχών. Κυρία Αναγνωστοπούλου, καλή σας ημέρα.
1: Καλή σας μέρα, κύριε Γεωργόπουλε.
0: Τώρα βέβαια η αριστερά, κεντροαριστερά, από διασπάσεις είναι συνηθισμένη. Όμως αυτό δεν σημαίνει όμως ότι μπορεί να δημιουργεί και τα ωραίτερα αισθήματα, παύλα συναισθήματα.
1: Φυσικά και δεν δημιουργεί, και όταν τα ζεις αυτά τις διασπάσεις, όταν είσαι μέσα, τα συναισθήματα είναι ακόμα χειρότερα, γιατί δεν είναι ούτε ευχάριστα ούτε παραγωγικά για την κοινωνία. Δεν λένε απολύτως τίποτα και απαξιώνουν σε ένα βαθμό, ειδικά τη σήμερον ημέρα, το πολιτικό σύστημα. Δεν είναι λοιπόν ευχάριστη κατάσταση και σας είπα δεν είναι και παραγωγική για την κοινωνία. Πολύ περισσότερο όταν διαλύεται μια κοινοβουλευτική ομάδα, γιατί η κοινοβουλευτική ομάδα της Νέας Αριστεράς διαλύθηκε, που κατά γενική ομολογία εχθρών και φίλων μέσα στη Βουλή...
0: Παρήγα και εξαιρετικό έργο κοινοβουλευτικό και όχι μόνο.
1: Ακριβώς, γιατί είχε καθαρότητα στις θέσεις και σοβαρότητα στο δημόσιο λόγο, όπως οφείλει, κύριε Γεωργόπουλε, να έχει η αριστερά πάντα. Συν ότι έκανε συνεργασίες συνέχεια και με το ΠΑΣΟΚ, δηλαδή αυτό που λέμε συνεργασίες της κέντρο-αριστεράς, γινότανε στο πεδίο διαρκώς μέσα στη Βουλή, ακόμα και τοπικά. Εγώ προκάλεσα τη συνεργασία και με τον κύριο Παπανδρέου και με τον κύριο Παναγιωτόπουλο, για παράδειγμα για την Καλογριά. Δεν είπα το παίρνω μόνιμο το θέμα επάνω μου, ούτε προς τιμήν τους είπε κανένας από τους συναδέλφους. Δηλαδή στην πράξη μέσα στη Βουλή γινότανε αυτό που λέει ο κόσμος, ενωθείτε. Θα μου πείτε δεν είχε πολιτικό αντίκρισμα για τη Νέα Αριστερά, σαφέστατα. Είχε όμως μερικά πράγματα για την κοινωνία και αυτό είναι το σημαντικό σε πρώτη φάση.
0: Κύριε Αναγνωστοπούλου, θα σας το πω όπως μου το κατέθεσε χθες το βράδυ σε μια συνάντηση που είχα ένας πατρινός.
1: Ναι.
0: Τους διέλυσε ο Τσίπρας, μου είπε. Έτσι αισθάνεστε? Ή απλά ο Τσίπρας επιτάχυνε μια διαδικασία, ένα ντοκετό που είχαμε, αν θέλετε, σε μορφή κυοφορίας επί μακρό στο εσωτερικό της Νέας Αριστεράς? Ή και τα δύο?
1: Δεν νομίζω ότι υπήρχε σε μορφή κυοφορίας. Θεωρώ ότι, και ούτε θα βάλω στη συζήτηση τον Αλέξη Τσίπρα, γιατί σε κάθε κρίσιμη στιγμή καθένας μας, κύριε Γεωργόπουλε, δείχνει το πολιτικό του μέγεθος. Αν μπορεί να σε διαλύσει κάποιος απ' έξω, δεν φταίει αυτός ο απ' έξω, εσύ. Για μένα είναι ξεκάθαρα τα πράγματα. Ξέρετε, από τον Λεωνίδα Κύρκο έμαθα μία πολύ σημαντική φράση. Ο καθένας κρέμεται από το ποδαράκι του στην αριστερά. Δηλαδή έχει ευθύνη, πολιτική ευθύνη. Δεν θα επικαλεστώ, άλλωστε δεν είμαι συνωμοσιολόγος, δεν είμαι από αυτούς που θα λέω φταίει ο ένας, φταίει ο άλλος. Εάν δεν μπορέσαμε εμείς να κρατήσουμε κάτι, ευθύνη έχουμε εμείς. Κυρίως οι πρωταγωνιστές, αυτοί που είναι οι καραποκύριδες. Άρα λοιπόν η επίκληση αυτή, ακόμα και αν συνέβη, η ευθύνη είναι δική μας.
0: Κυρία Γνωστοπούλου, μου μιλήσατε για πολιτικό ανάστημα. Θεωρείτε ότι κάποιοι κόντυναν μόνοι τους στο πολιτικό τους ανάστημα και μιλάω για αυτούς οι οποίοι αποχώρησαν?
1: Δεν θέλω να απαξιώσω, γιατί αρκετά στην αριστερά με αυτή την ηθική απαξίωση τη ζήσαμε από τον Κασελάκη. Έβλεπα συντρόφους μου δεκαετιών να με βρίζουν για τα μάτια του Κασελάκη. Δεν θα μπω καθόλου σε αυτή τη διαδικασία. Ησυχαίνομαι. Αλλά είναι άνθρωποι πολιτικοί οι οποίοι κάνουν συσσόρευση πολιτικού κεφαλαίου και είναι και πολιτικοί που μαζεύουν χιλιόμετρα σε πολιτική διαδρομή. Είμαι από τους δεύτερους.
0: Η επόμενη μέρα μιλάμε για αυτούς που μένουν, γιατί αυτοί που φεύγουν, ναι, φεύγουν. Η Νέα Αριστερά θα εξακολουθήσει να υφίσταται, θα αναζητήσει...
1: Η επόμενη μέρα είναι δύσκολη, έτσι κι αλλιώς. Δεν είναι δυνατόν, γιατί είναι απαξιώθηκε πολιτικά η Νέα Αριστερά. Εγώ θα είμαι ειλικρινής, δεν χρυσώνω κανένα χάπι. Η προσπάθεια είναι πολύ δύσκολη και βέβαια συνεργασίες, με τους πάντες συνεργασίες, γιατί ο στόχος είναι ένας, να φύγει δεξιά, αλλά να φύγει τώρα, όχι να φύγει στο μέλλον. Μπορούμε να κάνουμε αυτό που είναι και συνεδριακή μας απόφαση, αυτό το περίφημο λαϊκό μέτωπο, χωρίς το φιλορόημα των κομμάτων. Κύριε Γεωργόπουλε, εγώ για να πάω κάπου πρέπει να μην είμαι άδεια ιδεολογικά και προγραμματικά. Δηλαδή, είμαι σε μία συλλογικότητα. Αυτές οι συλλογικότητες πρέπει να συνεννοούνται μαζί τους. Είναι κανόνας, είναι θέση αρχών της αριστεράς αυτό. Ποτέ δεν είπε μόνοι μας θα σώσουμε τον κόσμο. Σε αυτή την κατεύθυνση είμαστε.
0: Κύριε Νάγκαστοπούλου, από αυτό το μέτωπο που αναζητείτε και που περιγράψατε, με τα στοιχεία που μου βάλατε, προφανώς και θα απουσιάζει το κύριο Τσίπρας και η Ελλάς. Δεδομένου ότι προαπαιτούμενο που βάζει ο κύριος Τσίπρας είναι: αφήστε τις θέσεις σας ως στελέχη στα κομματά σας, αφήστε τις βουλευτικές σας έδρες και ελάτε ως μονάδες. Συνεπώς και μόνο αυτό δεν μπορεί να καλύπτει το περίγραμμα το οποίο μου θέσατε πριν από λίγο.
1: Εγώ προσωπικά δεν αποκλείω τον Αλέξη Τσίπρα και την Ελλάς. Όχι μόνο δεν την αποκλείω, ίσα ίσα τη βάζω στη συζήτηση. Από εκεί και πέρα η ευθύνη είναι και των κομμάτων αν θέλουν να συνεργαστούν ή όχι. Ούτε το ΠΑΣΟΚ αποκλείω, γιατί οι συνεργασίες γίνονται σε ένα μίνιμουμ πρόγραμμα. Ποιο είναι αυτό το μίνιμουμ πρόγραμμα που μπορεί να ανακουφίσει την κοινωνία? Δεν είμαι υπέρ του «εγώ θα σας σώσω». Είμαι γιατί η κοινωνία πρέπει να μάθει να λειτουργεί πάλι με αλληλεγγύη και συλλογικά. Αυτό λείπει από την κοινωνία. Το πολιτικό σύστημα αυτό το παράδειγμα πρέπει να της δώσει. Ότι παιδιά πρέπει να βάλουμε πλάτη ο ένας τον άλλον. Μέσα στην κοινωνία, με τα κινήματα, τα συνδικάτα, στις γειτονές, αλλά και βέβαια πάνω απ' όλα το ίδιο το πολιτικό σύστημα.
0: Κύριε Γνωστοπούλου, πριν σας αποδεσμεύσω.
1: Ναι.
0: Το ερώτημα που μου έθεσε κάποιος είναι: και τώρα η ΣΥΑ τι θα κάνει? Συγγνώμη για το ΣΥΑ, αλλά ξέρετε ότι έτσι το λέμε. Τραυματισμένη από μια άσχημη εμπειρία των τελευταίων χρόνων, θα είναι ξανά στο προσκήνιο και υποψήφια βουλεύτρια ή όχι? Θα πάει σπίτι της ή όχι?
1: Είμαι καθαρή, κύριε Γεωργόπουλε. Η Αχαΐα με έχει τιμήσει. Με έχει τιμήσει και για μένα αυτή είναι ιερή τιμή. Η εντολή η λαϊκή είναι ιερή τιμή. Θα είμαι υποψήφια εάν αυτό το επιτρέπουν οι αρχές μου, το επιτρέπει το πρόγραμμα, το επιτρέπουν οι συνθήκες. Δεν θα είμαι υποψήφια, γιατί θέλω να το πω αυτό στο λαό της Αχαΐας, σε βουλευτικά αξιώματα, σε αξιώματα γενικώς ή υπουργικά, βρέθηκα, κύριε Γεωργόπουλε, χάρη στο κόμμα μου στα 55 μου χρόνια. Πριν είχα πολιτική διαδρομή όπως και επαγγελματική διαδρομή. Από την πολιτική δεν φεύγω ποτέ, αλλά η πολιτική για μένα δεν είναι μόνο αξιώματα. Mm-hmm. Θα επιδιώξω. Μ' αρέσει με την έννοια, το θεωρώ τιμή και νομίζω ότι σε ένα βαθμό σε αυτή την τιμή ανταποκρίθηκα. Σε ένα βαθμό την τιμή να είμαι βουλευτής. αλλά στο όνομα αυτού του να είμαι βουλευτής δεν μπορώ να εκχωρήσω τα πάντα, γιατί έχω πολιτική διαδρομή και θα την έχω και την είχα και πριν και μετά.
0: Σας ευχαριστώ πάρα πάρα πολύ.
1: Εγώ, κύριε.
0: Να είστε καλά. Πολύ. Καλή δύναμη, καλά κουράγια να έχετε.
1: Γεια σας. Ευχαριστώ.
0: Λοιπόν, άκουσα την κυρία Αναστοπούλου. Εάν οι συνθήκες είναι αυτές που μου επιτρέπουν να είμαι υποψήφια, δεν θα είμαι. Όμως δεν είναι αυτός σκοπός. Ακούσατε το πλαίσιο πάνω στο οποίο πλέον η επόμενη μέρα ορίζεται για την Νέα Αριστερά. Δεν αποκλείει τον Αλέξη Τσίπρα παρά τα προαπαιτούμενα που βάζει αυτός και η Ελλάς. Δεν αποκλείει και δεν βγάζει από το κάδρο το Πασόκ. Μένετε εδώ, σε λίγο θα είναι ο βουλευτής του Πασόκ, ο κ. Χριστίδης, στο δεύτερο μέρος. Έχουμε έντονη κινητικότητα από το Πασόκ και παρεμβάσεις στην κοινωνία από το Πασόκ. Θα τα ακούσετε όλα αυτά και όχι μόνο στο δεύτερο μέρος. Θυμηθείτε, για μεγάλη ασφάλεια και εμπιστοσύνη, το Ταξί προσφέρει ζωντανά στο κινητό όλη τη διαδρομή με το Ταξί από την επιβίβαση ως την αποβίβαση. Ράδιο Ταξί Πάτρας 18300, τώρα και στο 26 10 205 205. Προτεραιότητά μας η ασφαλής μεταφορά σας. Σκέψου καλοκαίρι, ανοιχτό δρόμο, αγαπημένη μουσική στο τέρμα και παρέα στο αυτοκίνητο. Γιατί να τρέχεις αεροδρόμιο, να μετράς κιλά σε βαλίτσες και να πετάς πράγματα έξω. Με τη Venturi Sferis φορτώνεις το μάξιμο ό,τι τρεβάει η ψυχή σου και φύγεις για το road trip των ονείρων σου στις ακτές της Ιταλίας. Το ταξίδι ξεκινάει από το πλοίο, αντί για στρίμο, κομμαράει στην καμπίνα σου, ρίχνεις ύπνο, φτάνεις φρέσκο στον προορισμό. Νόστιμο φαγητό, wifi για να αποστάρεις τη διαδρομή. Κλείνει εισιτήριο από Οικουμενίτσα για Μπάρι με μόνο από 39 ευρώ. Και αν πάρεις το αμάξι μαζί, είναι οργός στην Ιταλία, μόνο από 49 ευρώ. Δεν υπάρχουν αυτές οι τιμές, προλάβε τώρα πιθανές προσφορές πριν εξαντληθούν στο venturisferis.com και κάνε το φετινό καλοκαίρι αξέχαστο, γιατί οι διακοπές ξεκινούν από τη διαδρομή. Real Water, φίλτρα νερού. Δραστηριοποιείται στις τεχνολογίες επεξεργασίας νερού από το 1997. Με καταστήματα σε Πάτρα 28 Οκτωβρίου 24 πρώην Καρόλου και Τρίπολη πάλι 28 Οκτωβρίου 24. Με ανανεωμένο ηλεκτρονικό κατάστημα realwater.gr διαθέτει προϊόντα από τις μεγαλύτερες μάρκες φίλτρου νερού. Geyser, Torevino, Pender, Matrix και πολλές άλλες, με συμβατά ανταλλακτικά με όλα τα συστήματα Eclipse. Συνοδευόμενα από πιστοποιήσεις NFS και ελεγμένα από το Εθνικό Κέντρο Έρευνας Τεχνολογίας Φυσικών Επιστημών Δημόκρητος. Τηλέφωνο επικοινωνίας στην Πάτρα 2610-273-511 και στην Τρίπολη 2710-235-171.
2: Max FM 93,4. Τι λέει σε όλους. Το Μουντιάλ παίζεται στη Winmasters. Κάθε μέρα σε περιμένουν δώρα σε σπορ και καζίνο. Μπαίνεις, παίζεις και απολαμβάνεις non-stop επιβραβεύσεις. Winmasters. Και στο Μουντιάλ κάθε μέρα δώρα. Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Η συμμετοχή επιτρέπεται σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα στη Winmasters.
3: 900 χιλιόμετρα κύκλος για να φτάσει η παραγγελία σου εδώ. Μα θα γελάνε και τα πλακάκια. Θα γελάει και η φωνή της Google. Βλέπετε, στο Ρέλο δεν πληρώνει σε ρήμιν χιλιόμετρα. Χιλιάδες τετραγωνικά δικής μας εισαγωγής έρχονται από Ιταλία απευθείας στην πόρτα σου αύριο το πρωί. Πλακάκια και είδη υγιεινής. Ρέλος δεν είναι απλά ο μεγαλύτερος. Είναι εδώ. Τέλος. Ρέλος. 23ο χιλιόμετρο Πατρών Πύργου.
4: Έξοδος 33.
3: Και στο relos.gr.
5: Θανάση, φέτος δεν θα κάτσουμε σπίτι με τον ανεμιστήρα. Θέλω διακοπές.
6: Ξέρω τι γουστάρεις, μωρό, και τα κανόνισα όλα.
5: Αλήθεια, μωρό. Έλα, πες μου. Τι έκλεισες?
6: Φέτος σε πάω Ιταλία να γουστάρεις. Παίρνεις τις 20 βαλίτσες σου, το αμάξι μας. Θα κάνεις το ντουζάκι σου στην καμπίνα σου και φτάνεις κυρία.
5: Θανάση, πες μου κι άλλα.
6: Venturis Ferris. Πήγαινε Ιταλία το μωρό με άνεση από 39 ευρώ. Κλείσε τώρα στο venturisferris.com.
7: Ποια είπε ότι η ρουτίνα είναι κουραστική? Εγώ, μέχρι που ανακάλυψα τις βιταμίνες ζελεδάκια Chewy Vibes. Όταν η φροντίδα του οργανισμού γίνεται απόλαυση, όλα αλλάζουν. Για ομορφιά και αντιγύρανση, Hair Skin and Nails και Collagen Beauty Complex με κολαγόνο και συνένζυμο Q10. Για το ουροποιητικό, cranberry με προβιωτικά και 8 ακόμη επιλογές για κάθε σου ανάγκη. Chewy Vibes, βιταμίνες ζελεδάκια ενηλίκων. Η πιο γλυκιά ρουτίνα υγείας και ομορφιάς. Στα φαρμακεία από τη Vicam. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν πρέπει να χρησιμοποιούνται ως υποκατάστατο μιας ισορροπημένης δίαιτας.
4: Στον χώρο των νέων οικοδομικών κατασκευών αλλά και των ανακαινήσεων, Ατάλας. Σύγχρονα κτίρια με μοντέρνα διαμερίσματα και ποιότητα που ξεπερνάει τις προσδοκίες σας. Ένα όνειρο ζωής. Κορυφαία επιλογή υλικών και επίβλεψη σε κάθε φάση της οικοδομής από τα εξειδικευμένα και έμπειρα συνεργεία μας. Από το 1981. Μαζί με όλα τα άλλα και ένα σπίτι από τον Ατάλα. Ατάλας Real Estate. Κορύφου 162, Πάτρα. Τηλέφωνο 2610-222-005.
8: Μπροστά στη θάλασσα, κάτω από τη γέφυρα, 500 τετραγωνικά μέτρα με θέατο ηλιοβασίλεμα και δυνατή μουσική να παίζει ως το ξημέρωμα χωρίς κανένα πρόβλημα. Το W-Event με τις υπηρεσίες ποιότητας Φάκαλος Catering σφραγίζει τις ξεχωριστές στιγμές του γάμου και της βάπτισης. W-Event by Φάκαλος Catering. Υψηλή αισθητική που δημιουργεί αναμνήσεις.

0: ένα Diverso Mare. Μεγάλη δωρεάν συναυλία με τον Δήμο Αναστασιάδη στον τερματισμό του 5ου ανοιχτού ποδηλατικού γύρου Πάτρας. Το ποδήλατό σου, το εισιτήριό σου. Parking Nob. Ένα Diverso Mare, 8.30 το βράδυ, Σάββατο 6 Ιουνίου. Δωρεάν συναυλία για όλους. Χορηγός Ολυμπία Οδός. Υποστηρικτές Όλπα, Εμπορικό Κέντρο Το Parks, Αστικές Συγκοινωνίες Πατρών, Ταξί Express Πάτρας, ESPS. Μεγάλος χορηγός ΔΕΗ.
1: Max FM 93,4 λέει μόνο την αλήθεια.

0: Επιστροφή του Ραδιοθαλάμου στη Δημητρίου Γούναρη, πράσινο κόκκινο σε γαλάζιο φόντο, μέλος δεύτερον. Σας θυμίζω ότι για το φόντο δεν φταίμε εμείς, εσείς είστε ο κυρίαρχος λαός, εσείς ψηφίζετε. Σε ένα πολιτικό τοπίο που παραπέμπει σε κοινού με νιάμο, αντιλαμβάνεστε ότι κάποιοι μέσα στην Αναβουμπούλα χαίρονται. Με την κέντρο αριστερά να αναζητεί πολλά πράγματα, με ό,τι αυτό μπορεί να συνεπάγεται. Εμείς κυρίες και κύριοι θα πούμε ότι όλα κρίνονται επί του πεδίου και επί αυτού του πεδίου θα μιλήσουμε, δεδομένου ότι το τελευταίο 15ήμερο έχουμε την κινητικότητα σε επίπεδο Πάτρας Αχαΐας από την Ομαρχιακή Επιτροπή του ΠΑΣΟΚ. Ένα από τα σημεία αναφοράς των παρεμβάσεων έχει να κάνει με τα τεκτενόμενα στο Ελληνικό Ανοιχτό Πανεπιστήμιο. Εκεί όπου κυρίες και κύριοι είναι έτη 2026, ούτε λίγο ούτε πολύ οι συμβάσεις ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου και το περιεχόμενο αυτό παραπέμπουν σε κάτι από συνθήκες γαλέρας και μεσαίωνα, αν θέλετε το τραβάω λίγο, αλλά μέσα σε άκρες έτσι είναι. Έντονη παρέμβαση από τον ΠΑΣΟΚ και η ερώτηση των βουλευτών μαζί μας ένα εξωτεριών. Ο κύριος Παύλος Χριστίδης είναι στη τηλεφωνική γραμμή. Κύριε Χριστίδη, καλή σας ημέρα.
1: Καλή σας ημέρα και συγχαρητήρια που αναδεικνύεται ένα τέτοιο ζήτημα το οποίο απασχολεί εκατοντάδες ανθρώπους. Και ξέρετε, πολλές φορές συζητάμε άλλα και άλλα ζητήματα και δεν συζητάμε τα ζητήματα που αφορούν τις ζωές των ανθρώπων στην καθημερινότητά τους.
0: Στην Αναμπομπούλα κάποιοι χαίρονται. Όντως.
1: Εντάξει, αυτό δεν μας κάνει εντύπωση και θέλω να σας πω με την ευκαιρία που μου δίνεται ότι είναι κάτι το οποίο έχουμε παρατηρήσει να συμβαίνει και σε άλλους κλάδους του ευρύτερου δημοσίου. Συμβαίνει στο Υπουργείο Εργασίας με τη ΔΥΠΑ, συμβαίνει στην ΕΙΔΑΠ, συμβαίνει τώρα και στο ΕΑΠ. Είναι πολύ
0: Με ακούτε, κύριε Χριστίδη? Να κάνουμε μια προσπάθεια. Τι έλεγε η Μπέλου, χωρίς τηλέγραφο και φως, τι επικοινωνία. Για πάμε πάλι, να το πάρουμε αλλιώς.

0: Lady.
1: Και εγώ που νόμιζα ότι η Πρέδατος δεν υπάρχει πλέον, ενδεχομένως να υπάρχει κάτι άλλο. Πάντως έγινε διακοπή. Είχαμε σταματήσει, κύριε Χριστή, στο γεγονός ότι δεν συμβαίνει μόνο στο Ελληνικό Ανοιχτό Πανεπιστήμιο, αλλά και σε άλλους θεσμούς και σε άλλα πεδία. Αυτή η διάθεση του κράτους, της πολιτείας ή των ταγών αυτής να διαμορφώνουν συνθήκες γαλέρας και βεβαίως παραβάσεων και παραβατικότητας ως προς τις συμβάσεις αυτές.
2: Είναι ακριβώς όπως το λέτε, έφερα το παράδειγμα της ΕΙΔΑΠ, είναι το παράδειγμα του Υπουργείου Εργασίας με τη ΔΥΠΑ. Κοιτάξτε τι γίνεται, εδώ μιλάμε για χρήματα των Ελλήνων φορολογουμένων που έχουν επενδυθεί σε χιλιάδες εργαζόμενους, οι οποίοι προσφέρουν πάρα πολλά πράγματα στην καθημερινότητα των Ελλήνων, είτε αυτοί είναι οι φοιτητές, είτε είναι οι άνθρωποι που πηγαίνουν να κάνουν τη δουλειά τους στο Ελληνικό Πανεπιστήμιο, είτε πηγαίνουν στην ΕΙΔΑΠ, όπως έλεγα προηγουμένως, είτε οπουδήποτε αλλού. Και αυτοί οι άνθρωποι έρχονται μπροστά στο φάσμα της απόλυσης, πράγμα το οποίο τους οδηγεί σε ένα πολύ μεγάλο αδιέξοδο, και ενώ έχουν επενδυθεί, όπως είπα προηγουμένως, πολλά χρήματα. Εδώ, ειδικά στην περίπτωση του ΕΑΠ, έχουμε τον ορισμό της παράνοιας, δηλαδή ανθρώπους οι οποίοι πραγματικά έχουν προσφέρει πάρα πολλά και οι οποίοι πραγματικά πετώνται ή προσπαθεί η κυβέρνηση να τους πετάξει στο καλάθι των αχρησίων. Γι' αυτό ακριβώς το λόγο έχουμε κάνει και εμείς αυτήν την ερώτηση, διότι μαζί με δύο συναδέλφους ακόμα του Πασόκ, διότι πρέπει επιτέλους ο κοινοβουλευτικός έλεγχος να λειτουργήσει και να αντιληφθούμε αν υπάρχουν δύο μέτρα και δύο σταθμά. Δεν γίνεται άνθρωποι οι οποίοι δικαιούνται να παραμείνουν στην δουλειά τους να πετάγονται με αυτόν τον τρόπο από το παράθυρο.
1: Μιλάμε για ανθρώπους που είναι ακόμα και 22 χρόνια, κύριε Χριστίδη.
2: Είναι όπως το λέτε. Είναι και άνθρωποι οι οποίοι είναι δεκαετίες ολόκληρες, 22 χρόνια, και ειλικρινά δεν καταλαβαίνω τι έχουν στο μυαλό τους έξω από την, πώς να το πω, θέλουν να φαίνεται το πανεπιστήμιο παρεκκμασμένο, θέλουν να φαίνεται οι δημόσιες υπηρεσίες παρεκκμασμένες, θεσμοί οι οποίοι έχουν λειτουργήσει και οι οποίοι έχουν αποδώσει και χάρη στο ανθρώπινο δυναμικό, να πετιούνται στο καλάθι των αχρήστων για να έρχονται με ιδιωτικά κριτήρια να παίρνουν άλλους ανθρώπους οι οποίοι είναι οι μέτεροι. Λοιπόν, αυτό είναι κάτι που είναι απαράδεκτο, είναι αδιανόητο, και αυτό είναι το οποίο μας οδηγεί να πούμε ότι είναι ένα μοτίβο. Δεν συμβαίνει μόνο στο ΕΑΠ, συμβαίνει παντού. Είναι ζητήματα αδιαφάνειας, αναξιοκρατίας, πρόσληψης ημετέρων. Είναι, ξέρετε, μια εικόνα του ΟΠΕΚΕΠΕ, όπως την είδαμε με εκείνους που κέρδισαν όλη την ώρα λαχεία και ήταν οι εκλεκτοί του συστήματος.
1: Κάποιοι θα κερδίζουν το λαχείο της πρόσληψης στη λογική του φύγε εσύ, έλα εσύ. Και γιατί το λέω, να το καταλάβουν όλοι. Γιατί η έδρα του Ελληνικού Ανοιχτού Πανεπιστημίου είναι η Πάτρα. Σε αυτές τις απίστευτες νέες συμβάσεις προβλέπεται δυνατότητα μονομερούς μεταβολής ουσιδιών έργων όρων εργασίας. Μετακίνηση χωρίς σαφή θεσμικά όρια. Δοκιμαστική περίοδο με δυνατότητα απόλυσης. Γενικότερη επίσης υπερίσχυση του διευθυντικού δικαιώματος, του τέστινγκ, του τι θα λέει ο διευθυντής και θα το πράττεις, κάσε και κολύμπα. Με συγχωρείτε για την αργό. Και όλα αυτά βεβαίως στο να μπορεί να έχει τη δυνατότητα να τους διώξει και να φέρει τους δικούς του. Κάνω λάθος?
2: Δεν κάνει καθόλου λάθος. Αυτό είναι ακριβώς το μεγάλο πρόβλημα. Περιγράψατε με ακρίβεια 3-4 σημεία τα οποία μας απασχολούν και εμάς, και τα οποία βρίσκονται σε ερωτήματα τα οποία έχουμε καταθέσει, και τα οποία όσοι μας ακούν καταλαβαίνουν ότι δεν στέκουν στην Ελλάδα του 2026 ή δεν θα έπρεπε να στέκουν. Εμείς θέλουμε αξιοκρατία, θέλουμε αξιολόγηση, θέλουμε ανθρώπους οι οποίοι να δουλεύουν, να παράγουν και να σεβόμαστε τη δουλειά τους και τον ιδρώτα τους. Αυτό είναι το οποίο συζητάμε τόση ώρα. Και ειλικρινά δεν καταλαβαίνω τι έχει στο μυαλό της αυτή η κυβέρνηση. Δηλαδή θεωρεί ότι θα τους απολύει όλους, θα φέρουν μόνο δικούς της και όλοι οι υπόλοιποι θα κάνουν τι ακριβώς?
1: Κύριε Χριστίδη, θα έχουμε ανοιχτή γραμμή. Ευχαριστώ πάρα πάρα πολύ για την ενημέρωση.
2: Είστε καλά, καλή σας,
1: καλή σας ημέρα. Καλή δύναμη να έχετε, γεια σας. Τα μαντάτα τα ακούσατε. Φύγε εσύ, έλα εσύ. Αυτό είναι το κράτος δικαίου.

0: Για να πάμε στο πεδίο του πολιτισμού, καθώς κυρίες και κύριοι, σήμερα ανοίγει η αυλή για το Διεθνές Φεστιβάλ Πάτρας μέσα από την ενότητα Jazz and More. Μου έχει πέσει βαρύ από το πρωί, δεν μπορώ, θα σκάσω σήμερα. Γιατί όσο σκέφτον ότι δεν δόθηκε το Ρωμαϊκό Οδείο για τις ανάγκες του φεστιβάλ στο Δήμο Πατρέων και σήμερα αποκαλύπτεται Sky είδηση πως δώσανε για γάμο και δεξίωση πριβέ ένα από τα σημαντικότερα μνημεία της Πύλου στο Νιοκαστρό, το κάστρο της Πύλου. Αγριεύω, μου γυρίζει το μάτι. Αλλά ο Υφυπουργός Πολιτισμού επιχειρεί τον εξαγνισμό του. Θα σας πω κάτι. Το φεστιβάλ της Πάτρας έχει τέτοια δυναμική. Διαχειρίζομαι το φεστιβάλ από διάφορα μετερίζια από το 1988. Δεν φοβάται κανέναν ο Δήμος της Πάτρας και το φεστιβάλ. Θα γίνουν. Πάμε όμως για αυτή την έναρξη στον Αντιδήμαρχο Πολιτισμού, τον κύριο Αγγελή. Κύριε Αγγελή, καλή σας ημέρα.
1: Καλή σας ημέρα, κύριε Γεωργόπουλε.
0: Καλή έναρξη, καλή πορεία. Έναρξη με τι?
1: Έναρξη με round town συναυλίες. Αυτό που είπαμε ότι είναι ένα στοιχείο στο Jazz and More 2026. Και επειδή το αναφέρατε, δεν μπορώ και εγώ να μην κρατηθώ, να μην πω ένα σχόλιο για αυτά που είπατε.
0: Να το κάνετε. Ελεύθερο βήμα είναι αυτό το ραδιόφωνο και αυτή η εκπομπή.
1: Θέματα, το σκέφτηκα και εγώ χθες, ότι έπρεπε ίσως βιάστηκα που και με τον Δήμαρχο είχαμε στείλει επιστολή για το Διεθνές Φεστιβάλ Πάτρας, έπρεπε να ζητήσω να κάνω το γάμο. Ίσως είχαμε περισσότερες ελπίδες.
0: Κύριε Αγγελή, μάλλον χάσατε μια μοναδική ευκαιρία να έχετε πολλές ελπίδες. Ναι.
1: Και τώρα έχει καεί κιόλας. Λοιπόν, καεί. Πάμε παρακάτω. Πάμε στο Jazz and More. Σήμερα λοιπόν έχουμε το δύο round town συναυλίες, το νέο στοιχείο, ένα από τα νέα στοιχεία που έχει το Jazz and More 2026. Δύο νέα συγκροτήματα παρουσιάζουν τη δουλειά τους. Το συγκρότημα 100% organic έξω από το παλιό Δημαρχείο του Μεζόνος στις 9 και 4. Και το συγκρότημα Κακή Μέλισσα Τρίο στο θέατρο Αγορά περίπου στις 11 παρατέταρτο. Όταν δηλαδή με το καλό τελειώσουμε από το παλιό Δημαρχείο θα μεταφερθούμε όλοι στο θέατρο Αγορά να απολαύσουμε και το δεύτερο συγκρότημα. Ξεκινάμε δυνατά. Αύριο επίσης έχουμε δύο round town συναυλίες. Από την Παρασκευή ξεκινάνε και τα Summer Classes, Summer Academy, τα Master Classes στο δημοτικό μας οδείο από τους καλλιτέχνες που θα συμμετέχουν στις κεντρικές συναυλίες της Παρασκευής, του Σαββάτου και της Κυριακής. Και προχωράμε δυναμικά. Τα εισιτήρια υπάρχουν, η προπόληση προχωράει και περιμένουμε το σήμερα πρώτα απ' όλα να πάρουν μια γεύση όλος ο κόσμος έξω το παλιό Δημαρχείο. Νομίζω θα είναι ένα πολύ ωραίο σκηνικό και ξέρετε πόσο μαγευτικό είναι και το παλιό μας Δημαρχείο και ο πεζόδρομος πλέον της Μεζόνος. Και προχωράμε δυνατά.
0: Κύριε Αγγελή, να σας πω κάπου αλλού, γιατί θα έχουμε πολύ χρόνο να πούμε, σε λίγο θα έχουμε και όλο και το υπόλοιπο πρόγραμμα εκδηλώσεων του Διεθνούς Φεστιβάλ Πάτρας. Mm-hmm. Όταν κλείνει μια βιβλιοθήκη, πρέπει να τρομάζεις. Τη μοναδική φορά που δεν τρομάζεις είναι στην περίπτωση της Πάτρας. Δεδομένου ότι κλείνει η Δημοτική Βιβλιοθήκη, αλλά γιατί κλείνει?
1: Κλείνει για να γίνει όπως αξίζει και όπως πρέπει. Η δημοτική μας βιβλιοθήκη, όχι ότι τώρα δεν είναι, είναι μια από τις πιο σημαντικές βιβλιοθήκες,
0: εμβληματική και
1: ιστορική. Εμβληματικότατη, υπέροχο κτίριο, μοναδικό, με τεράστιο πλούτο βιβλίων, αρχείων, έργων τέχνης κτλ. Όμως κλείνει για καλό σκοπό. Κλείνει γιατί ξεκινάνε οι εργασίες, θα ξεκινήσει τώρα αυτή την περίοδο η μετακόμιση. Δηλαδή όλος αυτός ο πλούτος καταλαβαίνετε για να μεταφερθεί θέλει πάρα πολύ προσοχή, θέλει χρόνο, θέλει επιμέλεια και έχουν γίνει όλες απαραίτητες, έχουν υπάρξει όλες αυτές οι συνθήκες για να μεταφερθούν με ασφάλεια όλος αυτός ο πλούτος που υπάρχει στη Δημοτική μας Βιβλιοθήκη. Η Δημοτική μας Βιβλιοθήκη καταλαβαίνουμε επειδή και κάποιοι θα πούνε ότι υπάρχει μια αναστάτωση, μια ταλαιπωρία, θα έχουν κλειστεί η βιβλιοθήκη, είναι λογικά όλα αυτά, όμως το κτίριο έχει φθορές από το πέρασμα του χρόνου, μεγάλες φθορές και είμαστε περήφανοι και σαν Δημοτική Αρχή που και αυτό το έργο το ιεραρχήσαμε και το υλοποιούμε και θα παραδοθεί μια σύγχρονη βιβλιοθήκη σε ένα ανακαινισμένο κτίριο σύγχρονο όπου όλα αυτά τα μαγαζάκια που είχαμε όλοι που έχουμε όλοι σαν εικόνα στο ισόγειο της βιβλιοθήκης θα ενοποιηθούν και θα γίνουν νεανική βιβλιοθήκη, χώρος διαβάσματος, χώρος για εκδηλώσεις, μια σειρά τέλος πάντων χώροι όπου θα είναι η νεανική βιβλιοθήκη. Στον πρώτο όρο που θα είναι η βιβλιοθήκη μας στο κλασικό τμήμα και θα αποκτήσει μια άλλη οντότητα, πραγματικά μια τεράστια αναβάθμιση για τη Δημοτική μας Βιβλιοθήκη. Σε αυτό το διάστημα θα ενισχύσουμε το παράρτημα της Βιβλιοθήκης της Φωκίας με επιπλέον βιβλία, αρκετά επιπλέον βιβλία, για να μπορούμε να εξυπηρετήσουμε περισσότερο κόσμο. Προφανώς δεν μπορούμε στο 100% να αντισταθμίσουμε το κλείσιμο της Βιβλιοθήκης, το καταλαβαίνουμε όλοι. Όμως θα κάνουμε το καλύτερο δυνατό, θα ενισχύσουμε και με προσωπικό και με βιβλία το παράρτημα της Φωκίας και θα η Δημοτική μας Βιβλιοθήκη σε 2 χρόνια, αν όλα πάνε καλά, γιατί ξέρετε υπάρχουν κάποιες καθυστερήσεις αυτό, θα είναι ένα άλλο πράγμα, μια πολύ αναβαθμισμένη Δημοτική Βιβλιοθήκη.
0: Ευχαριστώ πάρα πολύ.
1: Εδώ θα ήταν καλό να πούμε, επειδή και το προσωπικό μας μεγαλώνει, βγαίνει στη σύνταξη κλπ. Ότι ελπίζουμε να έχουν γίνει και προσλήψεις, να έχουμε και νέο κόσμο να βάλουμε και στη βιβλιοθήκη και στο Δήμο μας και σε όλες τις δομές του Δήμου. Αλλά αυτό είναι μια άλλη συζήτηση. Αλλά επειδή τα επόμενα χρόνια έρχονται πολλά, το παλιό νοσοκομείο, ο Λαδόπουλος, διάφορα κτίρια που θα παραδοθούν στον πατραϊκό λαό για χρήση και για να, και πολιτιστική χώρη, αλλά και μη. Καλό θα είναι να ανοίγουμε και τη συζήτηση. Ποιος θα τους ανοίγει, ποιος θα τους καθαρίζει, ποιος θα βρίσκεται μέσα.
0: Ας έχουμε θετική ενέργεια και ας υπάρχει αυτό το δυσκολάκι. Ευχαριστώ πολύ.
1: Ναι, να το βάζουμε όμως στην εξίσωση, γιατί κάποια στιγμή θα έρθει, είναι δεδομένο. Έτσι.
0: Ευχαριστώ πάρα πολύ. Καλή δύναμη.
1: Να είστε καλά. Καλή δύναμη. Σας.
0: Λοιπόν, πάμε Μποκαρί. Όχι, τι έχει και τι δεν έχει. Σαρωτική θα είναι η εφορία και η ΑΔΕ και η Έλληνα και όχι μόνο και τα Χαράτσια. Μίτσο, καλημέρα.
2: Καλή σας ημέρα.
0: Για πες μας τι έχουμε.
2: Καταιγίδα ελέγχων έρχεται από την ΑΔΕ για μέσα στο 2023, όπου οι επιτόπιοι έλεγχοι και οι κανονικοί έλεγχοι θα ξεπεράσουν τους 100.000.
0: Θα ξεπεράσουν τους 100.000?
2: Τους 100.000, πανελλαδικά.
0: Αυτό σημαίνει ότι βάστε καρδιά που βάστε.
2: Κυνηγώντας τη φοροδιαφυγή, διότι όπως λέει και η ΑΔΕ έχει ανθίσει η φοροδιαφυγή, θα αρχίσει να ξεψαχνίζει άπαντες που έχουν έστω και μια επώνυα φοροδιαφύγης.
0: Έχουμε κάτι άλλο.
2: Επίσης, όσοι ελεύθεροι επαγγελματίες αμφισβητούν το τεκμαρτό εισόδημα, μπαίνουν στο μικροσκόπιο της εφορίας, που σημαίνει ότι και εκεί θα γίνουν σαρωτικοί έλεγχοι για την αμφισβήτηση αυτού του τεκμαρτού εισόδηματος.
0: Κάτσε, Δημήτρη, γιατί αυτό είναι μπαμπόνιρο. Με το σκεπτικό ότι όσο ψάχνεις κάθε θα βρεις, αυτομάτως μπαίνει το δίλημα και μεταφέρεται στον επαγγελματία, τον ελεύθερο επαγγελματία, να μην αμφισβητήσω το τεκμαρτό εισόδημα, γιατί αυτοί κόντρα στην αμφισβήτηση θα έρθουν, θα με ξετινάξουν και 1 ευρώ να βρουν, θα μου βάλουν πρόστιμο. Άρα υπάρχει πονηράδα εδώ.
2: Εδώ υπάρχει πονηράδα.
0: Μάλιστα. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Τα ακούσατε το πώς γίνεται το σκηνικό. Μην αμφισβητήσεις το τεκμαρτό εισόδημα που σου βάζω, γιατί θα πρέπει να κάνεις αυτήν την εμφισβήτηση αυτομάτως το αντίθετο, θα βρεθείς έλεγχο. Ποιος θα δεχτεί να μπει σε έλεγχο? Λοιπόν, 10 ακριβώς. Κάπου εδώ τέλος για σήμερα. Real Water, φύτρα νερού, δραστηριοποιείται τεχνολογίες επεξεργασία νερού από το 1997. Με καταστήματα σε Πάτρα 28 Οκτωβρίου 24 πριν Καρόλου και Τρίπολη επίσης 28 Οκτωβρίου 24 με ανανεωμένο ηλεκτρονικό κατάστημα realwater.gr προσφέρει φίλτρα και ψύκτες νερού για οικιακή και επαγγελματική χρήση. Η Real Water προτείνει λύσεις για κάθε περιοχή ξεχωριστά, πάντα υπεύθυνα, με χημικές και μικροβιολογικές αναλύσεις νερού. Απαλλαχτείτε από περιττά έξοδα και μεταφορά αμφιαλωμένων όλους τους ενδεχόμενους κινδύνους προτιμώντας ένα φίλτρο νερού για το πόσιμο, το μαγείρεμα και το πλήσιμο των τρόφιμων σας. Τηλέφωνο επικοινωνίας στην Πάτρα 2610-273-511 και στην Τρίπολη 2710-235-171. Θέλεις απλό ταξί, θέλεις ταξί για άτομα με ειδικές ανάγκες, θέλεις 9 θέσεις βαν ταξί μόνο στο ραδιοταξί Πάτρας 18300. Είμαστε πολλοί, είμαστε παντού. Είμαστε πάντα δίπλα σας. 45 χρόνια εμπειρία στην υπηρεσία σας. Σκέψου καλοκαίρι, ανοιχτό δρόμο, αγαπημένη μουσική στο τέρμα και παρέα στο αυτοκίνητο. Αυτή είναι η φάση, γιατί να τρέχεις αεροδρόμια, να μετράς κιλά σε βαλίτσες και να πετάς πράγματα έξω. Με τη Venturi Sferis φορτώνεις το αμάξι με ό,τι τρεβάει η ψυχή σου και έφυγες για το road trip των ονείρων σου στις ακτές της Ιταλίας. Το ταξίδι ξεκινάει από το πλοίο. Αράζεις και φτάνεις προορισμό φρέσκος, έτοιμος για περιπέτεια. Νόστιμο φαγητό, WiFi για να αποστάρεις τη διαδρομή. Καλό περνάς πριν καν πατήσεις τέτοια. Κλείνει εισιτήριο από Οικουμενίτσα για μπάρι με μόνο από 39 ευρώ. Για μπάρι στο αμάξι μαζί σου με μόνο από 49 ευρώ. Τιμές απίστευτες. Πρόλαβε τώρα απίθανες προσφορές πριν εξαντληθούν στο www.venturisferries.com και κάνε το φετινό καλοκαίρι αξέχαστο, γιατί οι διακοπές ξεκινούν από τη διαδρομή. Ακολουθούν πρωινές παρεμβάσεις. Στις 11 εκτάκτωση, κυρία Δήμητρα Μπαλαφούτη, δεν θα είναι μαζί σας. Γεια σας.

0: Pax FM 93,4. Η ιστορία συνεχίζεται.
1: Το Μουντιάλ παίζεται στη Win Masters. Μπαίνεις τώρα με κωδικό Win1000 και παίρνεις 1000 δώρα χωρίς κατάθεση. Και όλοι οι αγώνες παίζουν καθημερινά με 0% γκανιώτα. Win Masters. Και στο Μουντιάλ κάθε μέρα δώρα.
2: Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Η συμμετοχή επιτρέπεται σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα στη Win Masters.
3: Fiat, Alfa Romeo, Jeep, Leap Motor. Τέσσερις εταιρείες, ένα όνομα. Μουστάκας ΑΕ στην Κόρινθο. Δείτε από κοντά όλα τα νέα μοντέλα. Fiat, Alfa Romeo, Jeep και Leap Motor. Επισκεφτείτε μας για test drive και όποιο μοντέλο επιθυμείτε, κάντε το δικό σας. Μουστάκας ΑΕ. Επίσημος έμπορος και επισκευαστής των εταιριών. Fiat, Alfa Romeo, Jeep και Leap Motor. Περιοχή Κουτουμάτσα Αρχαίας Κορίνθου. Τηλέφωνο 2741 076 100.
4: Όταν το θέμα στη μεταφορά και την αποθήκευση είναι η ασφάλεια, η σωστή και άμεση εξυπηρέτηση. Όταν το κύρος και η εμπειρία συνδυάζονται, αφή πλέσα ΑΕ. Μεταφορές παντός τύπου, αποθηκεύσεις, πωλήσεις κοντέινερ. Αφή πλέσα ΑΕ. Μεταφορές, αποθηκεύσεις, πωλήσεις κοντέινερ. Τηλέφωνο 2610 521 000 ή επισκεφτείτε μας στο www.plesa.gr.
5: Για συστήματα αλουμινίου εδώ και 50 χρόνια ένα όνομα. Κουνάβης. Ποιότητα. Εμπειρία. Εφαρμογές. Για ιδιώτες και επαγγελματίες. Κουνάβης. Σε συνεργασία με τις καλύτερες ελληνικές και ευρωπαϊκές εταιρείες. Η Κουνάβης εξασφαλίζει ασυναγώνιστα και πρωτοποριακά σχέδια για το καλύτερο αποτέλεσμα. Περισσότερα στο 2610 643 455 ή στο kunavis.gr. Όποιο και αν είναι το όραμά σας, το κάνουμε πραγματικότητα. Επιλέξτε Κουνάβης σήμερα.
6: Μπαμπά, θέλω φουσκωτό.
7: Έχεις.
6: Θέλω μπρατσάκια.
7: Έχεις.
6: Θέλω και πετσέτα.
7: Έχεις.
6: Εντάξει, από πού τα πήρες όλα αυτά?
7: Από το τζάντζαλα.gr φυσικά.

0: Ακτίδη Νέων 10 και στο νέο μας κατάστημα στο εμπορικό Πάτρα Μολ, Γλάφκου 9.
1: Η δράση ξεκινάει.
2: City in Action 2026, powered by Day.
3: Πάτρα 4 με 6 Ιουνίου.
4: Let's go.
2: Μπες στο cityinaction.gr και δήλωσε συμμετοχή στον 5ο ανοιχτό ποδηλατικό γύρο Πάτρας για όλους. Σάββατο 6 Ιουνίου με έναρξη και τερματισμό Parking Knob. They Power Up The Ride. Χορηγός Ολυμπία Οδός. Μεγάλος χορηγός They.
5: Ποια είπε ότι η ρουτίνα είναι κουραστική? Εγώ, μέχρι που ανακάλυψα τις βιταμίνες ζελεδάκια Chewy Vibes. Όταν η φροντίδα του οργανισμού γίνεται απόλαυση, όλα αλλάζουν. Για ομορφιά και αντιγύρανση, Hair Skin and Nails και Collagen Beauty Complex με κολαγόνο και συνένζυμο Q10. Για το ουροποιητικό, cranberry με προβιωτικά και 8 ακόμη επιλογές για κάθε σου ανάγκη. Chewy Vibes, βιταμίνες ζελεδάκια ενηλίκων. Η πιο γλυκιά ρουτίνα υγείας και ομορφιάς. Στα φαρμακεία από τη Vicam. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν πρέπει να χρησιμοποιούνται ως υποκατάστατο μιας ισορροπημένης δίαιτας.
6: Για αντιλιακές μεμβράνες, Carglass είναι ηλίου οικονομικότερο. Τώρα η Carglass προσφέρει έκπτωση 30% στις αντιλιακές μεμβράνες για ολικό ντύσιμο αυτοκινήτου με εγγύηση εφόρου ζωής και 12 άτοκες δόσεις. Η προσφορά ισχύει μέχρι 31 Ιουλίου. Μην τη χάσετε. Κλείστε ραντεβού τώρα στο 213-011-0010. Όροι και προϋποθέσεις στο carglass.gr.
7: Κατάστημα Πάτρας, Νέα Εθνική Οδός, Πατρών Αθηνών 121 και Μαρτζόκης.
8: Max FM 93,4. Ο ήχος που πάει παντού.

Καλημέρα, καλώς ήρθατε στις πρωινές παρεμβάσεις. Ακούτε Max FM, παραμένετε συντονισμένοι στους 93.4 στον ισχυρό ραδιοφωνικό σταθμό της Πάτρας, του οποίου το πρόγραμμα ξεκινά από νωρίς το πρωί με Γιώργο Κοντογιάννη, συνεχίζεται με πράσινο κόκκινο σε γαλάζιο φόντο, συνεχίζεται με πρωινές παρεμβάσεις καλή ώρα και ολοκληρώνεται στις 12 με την εκπομπή της Δήμητρας. Αμέσως μετά συνδεόμαστε με τα παραπολιτικά, με δελτία ειδήσεων καθ' όλη τη διάρκεια της μέρας, με εκπομπές μαγκαζίνο και πολλές ειδήσεις, αλλά και ωραίες μουσικές. Βεβαίως έχετε τη δυνατότητα να μας ακούτε και διαδικτυακά μέσω του Live24 στην Ελλάδα και σε όλο τον κόσμο, αλλά και μέσω της νέας πλατφόρμας που βρίσκεται στον αέρα και νομίζω ομοιά της δεν υπάρχει, τουλάχιστον σε τοπικό επίπεδο, την πλατφόρμα υπό την ονομασία i-radio.gr.

μόνο. Εναλλακτικός τρόπος επικοινωνίας στο μήνυμα στη σελίδα μας στο Facebook. Max FM 93.4 η διεύθυνση. Στην κορυφή της επικαιρότητας, το δικαστικό αστυνομικό ρεπορτάζ είναι η υπόθεση του νεαρού από το Αίγιο, ο οποίος σκότωσε το θείο του και έναν ακόμη φίλο του θείου του, διότι λέει τον προσέβαλαν και επιχείρησαν να του κατεβάσουν το παντελόνι. Είναι άνθρωπος ο οποίος πάσχει από ψυχιατρικά προβλήματα. Μάλιστα πήγε δύο φορές στο νοσοκομείο του Ρίου, κατά πληροφορίες και σύμφωνα με καταθέσεις χθες στο δικαστήριο του Πύργου, τον άφησαν να φύγει. Έβλεπε δαίμονες, έβλεπε τον νεοσφόρο, κοιμόταν από μικρό παιδί όπως κατέδεσε η μητέρα του με μαχαίρι, διότι φοβόταν μήπως κάποιος μπει στο σπίτι και για το λόγο αυτό έπρεπε να προστατεύσει την οικογένειά του. Την εβδομάδα εκείνη, όπως ο ίδιος ισχυρίστηκε, έβριζε τους πάντες και τα πάντα, απειλούσε τους γείτονες και τελικά έκανε το κακό. Σαν να μην έφταναν όλα αυτά, σύμφωνα με τις ίδιες καταθέσεις, μία εκ των οποίων της κόρης του ενός θύματος, καλούσαν την αστυνομία, αλλά το μοναδικό περιπαλικό είχε να πραγματοποιήσει ψυχιατρική μεταφορά σε νοσοκομείο και έφτασε μετά από μισή ώρα, ενώ οι αρχές δεν έδωσαν την απαραίτητη σημασία στην δράση αυτού του ανθρώπου, ο οποίος τελικά πήρε στο λαιμό του τρεις οικογένειες, τη δική του, του θείου του και του φίλου του θείου του. Δεν είναι παρήγορο να πει κάποιος ότι εντάξει, ο άνθρωπος αυτός έχει προβλήματα, έπασχε, διότι εδώ έχουμε πολλές παραμέτρους που συνδέονται με το διπλό έγκλημα. Και πρώτη απ' όλες, τη θεραπεία που θα έπρεπε να τύχουν, να τη χάνουν αυτοί οι άνθρωποι, και δεύτερον την αστυνομία, η οποία θα πρέπει να ενισχυθεί περαιτέρω για να μπορεί να επιλαμβάνει τέτοιου είδους περιστατικών. Γιατί δεν φτάνει μόνο το διπλό φωνικό, έχουμε και τα απόνερα αυτού. Και δυστυχώς δεν θέλω να σκέφτομαι πόσες δολοφονίες θα είχαμε καταφέρει να αποκρούσουμε, ας μου επιτραπεί η έκφραση, να αποτρέψουμε, εάν τελικά δούλευαν όλα όπως έπρεπε ή τουλάχιστον τυπικά στον κρατικό μηχανισμό. Η άλλη είδηση είναι αυτή που αποκάλυψε χθες στον tete.gr και για την οποία γίνεται πολύς λόγος. Για τις φυλακές Αγίου Στεφάνου είχαμε τους συνεχείς θανάτους, 6 σε ένα μήνα. Προθέσεις είχαμε άγριο επεισόδιο. Είχαμε μαχαιρώματα, είχαμε ματοκύλισμα. Είχαμε οσοφρονιστικούς που κατέληξαν στο νοσοκομείο. Και καταγγέλουν οι συνδικαλιστές ότι είναι λίγα τα άτομα για όλους αυτούς που είναι έγκλειστοι. Όχι μόνο σε ιατρικό επίπεδο, αλλά και σε καθημερινό επίπεδο διαχείρισης. Δεν μπορούν να ανταπεξέλθουν. Υπάρχει δυσκολία. Και βλέπουμε όσα βλέπουμε κατά καιρούς. Στην πολιτική επικαιρότητα, το πολιτικό σκηνικό θυμίζει Βαβέλ. Το χαρακτήρισε έτσι πολύ εύστοχα προσφάτως ο Πρωθυπουργός, ο Κυριάκος Μητσοτάκης, ο οποίος με όσα συμβαίνουν στην κεντροαριστερά, φαίνεται αυτή τη στιγμή, παρά τη φυσιολογική φθορά που έχει, να τρίβει τα χέρια του. Βέβαια δεν ξέρω αν θα κάνει το ίδιο, εάν ο κ. Σαμαράς ιδρύσει κόμμα. Σύμφωνα ωστόσο με όλες τις δημοσκοπήσεις που βλέπουν το φως της δημοσιότητας, μας τα έλεγε χθες και ο Γενικός Διευθυντής της MRB, ο Δημήτρης Μαύρος, η Νέα Δημοκρατία είναι καθαρά πρώτη, δεν απειλείται, και μάλιστα με διαφορά από τον δεύτερο. Κηρύτερα οδικά ο Άλεξης Τσίπρας, αλλά του κόπηκε αυτή η ραγδαία άνοδος μετά το όνομα αλλά και την σκηνοθεσία στο Οδυσσίο, και παλεύουν για την τρίτη θέση το Πασό και η κυρία Καριστιανού. Μάλιστα σύμφωνα με τον συγκεκριμένο δημοσκόπο αποδυναμώνεται σιγά σιγά η κυρία Καριστιανού, διότι το Πασόκ έχει και πρόσωπα και πρόγραμμα. Βέβαια στη Χαλάου Τρικούπη λένε ότι προϊόντος του χρόνου ο κόσμος θα καταλάβει ότι είμαστε το μόνο σοβαρό θεσμικό κόμμα από την αντιπολίτευση, που δεν είναι μόνο πρόσωπο, που δεν είναι κόμμα διαμαρτυρίας, που δεν επιστρέφει με άλλα ρούχα και που μπορεί βάσει του προγράμματός του να αποτελέσει την εναλλακτική πρόταση απέναντι στη Νέα Δημοκρατία. Και αυτό θα φανεί. Βέβαια με όσα συμβαίνουν στο εσωτερικό του, μία με το Δούκα που λέει σύμπραξη με Τσίπρα, μία με τη Διαμαντοπούλου που λέει Νέα Δημοκρατία, δεν τα βλέπω πολύ αισιόδοξα τα πράγματα. Γι' αυτό όσοι δεν μπορούν να διαχειριστούν επικοινωνιακά την αυτονομία του Πασόκ

τη στιγμή θα πρέπει να μαντρωθούν στην Χαριλάου Τρικούμπη και να βγαίνουν αυτοί που μπορούν και αυτοί που πρέπει. Η Νέα Αριστερά διαλύθηκε, δεν έχει κοινοβουλευτική ομάδα. Ακούω πολλά. Δεν θα πω ότι είναι μια μελιτέα ποσότητα, διότι 1,5% έπαιρνε στις δημοσκοπήσεις, δηλαδή πόσο να ασχοληθούμε. Θα πω ότι είναι μέρος του ίδιου puzzle της αποσύνδεσης αυτή τη στιγμή στην αριστερά και στην κέντρο αριστερά. Η οποία αποσύνδεση εν πωλής για κάποιους έχει ονοματεπώνυμο. Και είναι αυτό του Αλέξη Τσίπρα. Κατά τα άλλα, έχουμε 72 δόσεις. Θα σας εξηγήσω στην συνέχεια τι σημαίνει αυτό. Έχουμε αρκετά οικονομικά θέματα. Έχουμε αυτοδιοικητικά, διότι στην τοπική δισογραφία βρίσκεται υψηλά η Ξερόλακα και την αναδεικνύει μετεπιτάσιος η αντιπολίτευση, όπως και ο προϋπολογισμός του Δήμου Πατρέων, που κινδυνεύει σύμφωνα με τη Δημοτική Αρχή να την ακθεί στον αέρα και ζητά για ακόμη μια φορά χρήματα από το κράτος. Και λέει η αντιπολίτευση, μα συγγνώμη, και στους άλλους δήμους μειωμένη χρηματοδότηση είναι εδώ και 13 χρόνια από το κράτος, από το 2012-2014. Πρέπει να ασκήσετε πιο χρηστή διοίκηση. Δεν γίνεται όταν βλέπετε τα δύσκολα, όταν θέλετε να καμώνεστε ότι είστε φιλολαϊκοί, δεν αυξάνετε τα τέλη, δεν έχετε μία σειρά παροχών, και όταν βλέπετε ότι πάμε να πέσουμε στον κρεμό να στάτε από το κράτος. Και δικαιολογημένη πολλές φορές είναι αυτή η κριτική. Όπως δικαιολογημένα ζητά και η Δημοτική Αρχή περισσότερο προσωπικό και χρήματα από το κράτος. Όλοι από το κράτος ζητάμε, έτσι κι αλλιώς. Καλά κάνει και ζητάει και από το κράτος. Έχουμε πατρινούς οι οποίοι ξεκινούν σήμερα με τις μοτοσυκλέτες τους για τον Ταχάου. Μια ωραία εμπειρία. Έχουμε παρουσιάσεις βιβλίων. Έχουμε πολλά που θα πούμε σήμερα, οπότε ας ξεκινήσουμε τις τηλεφωνικές μας συνδέσεις. Με ποιον? Με τον Γιώργο Μπέσκο. Ο Γιώργος Μπέσκος ποιος είναι? Είναι πρόεδρος του Δικηγορικού Συλλόγου Αιγείου. Δεν θα μιλήσουμε με την υπόθεση την οποία προλόγησα στην αρχή της εκπομπής, όπου ήταν δικηγόρος κ. Μπέσκος. Θα μιλήσουμε για την πολιτική επικαιρότητα, γιατί κύριος Μπέσκος προσφάτως, δεν προλάβαμε να τα πούμε χθες, συναντήθηκε με την κυρία Καριστιανού και οι δικές μας πληροφορίες λένε ότι θα είναι ο αρχιάρχης της εδώ. Τι σημαίνει αρχιάρχης σε πρώτο επίπεδο? Ότι θα οργανώσει τον μηχανισμό εδώ, θα οργανώσει ένα δίκτυο, θα ψάξει να βρει για τη στελέχωση του ψηφοδελτίου και προφανώς θα είναι και υποψήφιος βουλευτής. Δεν λησμονώ να πω ότι ο κύριος Μπέσκος ήταν υποψήφιος βουλευτής με το ΠΑΣΟΚ στην Αχαΐα το 2023.

0: Λοιπόν, όπως έχω προλογίσει, είναι μαζί μας ο Γιώργος Μπέσκος, ο οποίος Γιώργος Μπέσκος είχε κάνει προσφάτως και μία παρέμβαση με φόντο τα τεκτενόμενα στο ΠΑΣΟΚ και ζητούσε ο Γιώργος Παπανδρέου να μην είναι υποψήφιος βουλευτής Αχαΐας, ο οποίος Γιώργος Παπανδρέου εκλέγεται ως πρώην πρωθυπουργός χωρίς σταυρό, διότι λέει αφενός δεν ασχολείται με τα τοπικά ζητήματα εδώ και πολύ καιρό, άρα είμαστε σαν να μην έχουμε βουλευτή, και δεύτερον δεν αυξάνεται έτσι το ενδιαφέρον από άλλους υποψήφιους για να μπουν στο ψηφοδέλτιο. Οπότε καλύτερα να μην είναι αυτή τη φορά, για να κοιτάξουμε τι θα κάνουμε και να αυξηθούν τα ποσοστά μας. Δεν φαίνεται να εισακούγεται, γι' αυτό έχουμε και τα νέα. Κύριε Μπέσκο, καλημέρα, τι κάνετε?
1: Καλημέρα σας, στους ακροατές.
0: Τι είπατε με την κυρία Καριστιανού, πώς τα είδατε τα πράγματα εκεί?
1: Εντάξει, είχα μια ενδιαφέρουσα συνάντηση, ήθελα να την γνωρίσω προσωπικά, να δω τις βασικές στοιχείες σε αυτά που υποστηρίζει. Ήταν θετικό το κλίμα, είδα ότι και σαν άνθρωπος τα πιστεύει αυτά και προσπαθεί τώρα να μπει σε μια φάση που να οργανώσει το ακόμα και σε όλες τις στοιχείες. Ναι. Πέρα από το κράτος δικαίου και τη δικαιοσύνη με τομείς, ώστε να υπάρχει ένα ολοκληρωμένο πρόγραμμα. Πάντως ήταν ένας άνθρωπος προσιτός και είδα ότι διαφέρει από τους υπόλοιπους πολιτικούς εντός και εκτός εισαγωγικών
0: πρόγραμμα. Σε τι διαφέρει?
1: Είναι άμεσος άνθρωπος, άμεσος, και μου έβγαλε και μια ειλικρίνεια και αφορμητισμό που δεν το βλέπω. Και είδα, δεν υπάρχουν δηλαδή, διέκρινα κάποια πράγματα που δείχνουν μια διαφορετικό πρόσωπο.
0: Ναι, κατάλαβα. Μου έλεγε ο κύριος Αυγερινός χθες, ο εκπρόσωπος τύπου του κόμματος, ότι τώρα στείνεται το δίκτυο στην Αχαΐα και σε άλλες περιοχές, θα λειτουργήσει όπως τα άλλα ελληνικά κόμματα συν την ψηφιακή πλατφόρμα, για να υπάρχει και διαδραστικότητα, και μάλιστα κάνοντας το ρεπορτάζ αρκετοί με παρέπεμψαν σε εσάς, ότι δηλαδή εσείς θα οργανώσετε αυτό το δίκτυο, ένα δύσκολο εγχείρημα που θα χρειαστεί πρόσωπα, θα χρειαστεί πρόσωπα ικανά και για να υλοποιήσουν το προγραμματικό πλαίσιο του κόμματος και για να επικοινωνήσουν το πρόγραμμα.
1: Κοιτάξτε, εγώ σε πρώτη φάση είχα την επικοινωνία και επαφή. Πραγματικά εγώ τους είπα ότι μπορώ και να συνδράμω και στα θέματα που αφορούν και την ιδιότητά μου που αφορούν στον τομέα δικαιοσύνης, και στα θέματα τα οργανωτικά είναι στη διάθεσή τους, σε περίπτωση που θέλουν κάποιους ανθρώπους να προσεγγίσουν.
0: Η αλήθεια είναι πως είχατε πολλές παρεμβάσεις το προηγούμενο χρονικό διάστημα για μείζωνα ζητήματα της Αχαΐας, οπότε νομίζω ότι αυτό ήταν ευδιάκριτο και έφτασε εκεί, οπότε θα ήθελα να συνεχίσετε με τον ίδιο τόνο.
1: Μα κοιτάξτε, εγώ δεν ενέργω σαν πολιτικός, εγώ ασχολούμαι με την πολιτική για τα προβλήματα της περιοχής μου και πάντα προσπαθώ να τα αναδεικνύω, πάντα δίνω κάποιες προσπάθειες. Δυστυχώς ένας από τους λόγους που με απογοήτευσαν ήταν και στα θέματα τα δικά μας όταν ήμουν και στον χώρο, ότι δεν μου έδιναν καμία σημασία, δεν τα προωθούσαν όσο έπρεπε. Ναι. Δεν είχα την συνδρομή και από τον τοπικό βουλευτή στα ζητήματα που ήθελα για το δικαστικό χάρτη. Ναι. Εγώ θέλω και με ενδιαφέρει να ασχολούμαι στα προβλήματα της καθημερινότητας. Υπάρχουν πάρα πολλά ζητήματα στην Αχαΐα που αφορούν την καθημερινότητα, τα οποία δεν έχουν αναδειχθεί και προκύπτουν μέσα από την καθημερινότητα. Και αυτός είναι και ο βασικός στόχος και αυτό πρέπει να κάνουμε, γιατί πρέπει να αλλάξουν πολλά πράγματα και δεν είναι τυχαίο ότι η Αχαΐα είναι από τους πιο ξεχασμένους νομούς σε όλη τη χώρα.
0: Μάλιστα. Οπότε το επόμενο χρονικό διάστημα θα έχουμε επίσημες ανακοινώσεις, φαντάζομαι.
1: Κλείνοντας, ότι με έχουν πάρει αρκετά άτομα επιστήμονες οι οποίοι ενδιαφέρονται, με ρωτάνε για τη συνέντευξη και ποιες είναι οι υπόσχεσμοι και ενδιαφέρονται.
0: Βλέπετε ενδιαφέρον δηλαδή για το κόμμα της κυρίας Καριστιανού, λέτε?
1: Ναι, και από άτομα από την Αχαΐα που πραγματικά με εξέλιξε θετικά.
0: Ναι, βέβαια αυτά τα πρόσωπα προφανώς θα πρέπει, χωρίς να θέλω να μηδενίσω κανένας την προσπάθεια, θα πρέπει να έχουν από πίσω τους ένα background, ας πούμε, πολιτικό, σε ψήφους. Κατάλαβατε, δεν φτάνει μόνο δηλαδή να είναι κάποιος τεχνοκράτης και αγαπητός, πρέπει να έχει και ψήφους, έτσι?
1: Όχι. Γι' αυτό σας είπα ότι με εξέλιξε θετικά, γιατί αφορά αυτό το προφίλ το οποίο μόλις τώρα είπα.
0: Βλέπετε ανθρώπους οι οποίοι δεν έχουν ξανασχοληθεί με την πολιτική?
1: και έχουν ασχοληθεί και δεν έχουν ασχοληθεί. Αλλά και αυτοί που έχουν ασχοληθεί έχουν background και βλέπουν ένα θετικό αντίκτυπο και γι' αυτό σας είπα ότι ήταν θετική.
0: Ναι, να ρωτήσω κάτι. Εσείς τι διακρίνατε, επειδή μου λένε αρκετοί ότι δεν υπάρχουν χρώματα στην κυρία Καριστιανού που να αντιπαλεύουν το ένα το άλλο, είστε όλοι μαζί. Δηλαδή δεν διαχωρίζεστε σε αριστερούς, δεξιούς, δεν υπάρχει ιδεολογικός προσανατολισμός.
1: Από ό,τι κατάλαβα δεν υπάρχει ιδεολογικός προσανατολισμός. Είναι πρόσωπα που είναι και αυτοί που έρχονται και είναι από όλους συνδυασμούς, δεν έχουν κάποιο δρόμο. Δηλαδή, άμα ήταν ένας ιδεολογικός προσανατολισμός, πολιτικός προσανατολισμός, θα έρχονταν μόνο από μία πολιτική άποψη. Αλλά βλέπεις τώρα ότι μαζεύονται άνθρωποι οι οποίοι είναι από όλα τα κόμματα. Δηλαδή, δεν υπάρχει κάποιο τείχος, ας πούμε, να μπορείς να είναι. Δηλαδή,
0: ως εκ τούτων θα κάνετε και μία συζήτηση με το ΠΑΣΟΚ που ήσασταν πολιτευτής και μέλος, έτσι δεν είναι?
1: Τι ΠΑΣΟΚ?
0: Προϊόντος του χρόνου. Εννοώ συζήτηση. Όχι. Ότι δεν θα παραμείνετε κομματικό μέλος αν ενταχθείτε τελικά στο σχηματισμό της κ. Καριστιανού.
1: Εγώ που είχα κάνει, εγώ να σου πω κάτι. Είχα πει ένα θέμα. Εγώ δηλαδή όταν ήμουν στο ΠΑΣΟΚ και υπήρξε το ΠΑΣΟΚ, αυτό το θέμα που είχα ήταν η καθημερινότητα. Όταν λοιπόν τώρα το ΠΑΣΟΚ, όπως μου είπε ο κύριος γραμματέας νομαρχιακής, ότι θα είναι υποψήφιος ο κύριος Σαββαδρέο, ο οποίος είναι άτομο σεβαστό, έχει κάνει τους αγώνες, το λαό και πέρα κάποιοι κύκλοι κλείνουν. Και όταν έχετε την Αχαΐα βγαίνει χωρίς σταυρό, μηδενίζει τις δυνατότητες και πιθανότητες των άλλων υποψηφίων βουλευτών και σε κάθε περίπτωση οι άλλοι υποψήφοι που ήταν στην Αχαΐα 4 χρόνια τρέχουν, αγωνίζονται και είναι κοντά στον πολίτη. Τώρα ο πολίτης θέλει να έχει το δικό του βουλευτή κοντά, θέλει να έχει τον άνθρωπό του να είναι στην καθημερινότητά του. Όταν από εκεί και πέρα το ΠΑΣΟΚ προτιμά να έχει την πολιτική, τα πολιτικά τζάκια που είπαμε που έχει και ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ καταγγείλει στους δελφούς, τότε με αυτό δεν μπορεί να με βρίσκει σύμφωνο και δεν μπορώ γιατί να έχω κάποια πράγματα τα οποία είναι άδεια στις αρχές μου. Γιατί οι αξίες είναι πάνω από τις ταμπέλες σε κάθε κόμμα.
0: Σας ευχαριστώ. Σας ευχαριστώ κύριε Μπέσκο. Καλή σας ημέρα. Καλημέρα. Ήταν ο Γιώργος Μπέσκος, ο πρόεδρος του Δικηγορικού Συλλόγου Αιγείου, που πλέον αναλαμβάνει και οργανωτικά το κόμμα της κυρίας Καριστιανού στην Αχαΐα. Πάω στον κύριο Σβόλη τώρα, τον επικεφαλής της αντιπολίτευσης των Δήμων Πατρέων. Τι κάνετε κύριο Σβόλη, καλημέρα.
2: Καλημέρα, μια χαρά είμαστε. Ευχαριστώ πολύ.
0: Βλέπω ότι παρεμβαίνετε συνεχόμενα για την Ξερόλακα. Γιατί?
2: Πρώτα απ' όλα, αν θυμάστε καλά, είχαν έρθει στο φως της δημοσιότητας κάποια στοιχεία από το Μήλικο ποταμό, όπου είχαν βρεθεί σε υψηλή συγκέντρωση τοξικότατες ουσίες για το περιβάλλον και την υγεία την ανθρώπινη.
0: Ναι.
2: Πήγαμε λοιπόν στην Ξερόλακα και διαπιστώσαμε πολλά προβλήματα. Πρώτα απ' όλα μιλήσαμε και με υπηρεσιακούς παράγοντες και με εργαζόμενους, τους οποίους θα πρέπει να πούμε ένα μεγάλο ευχαριστώ για ό,τι κάνουν. Και είπαμε ότι αυτός ο χώρος τελικά, ο οποίος χώρος, αν θυμάστε καλά, ήταν το όπλο του κ. Περετίδη προεκλογικά όταν ήταν αντιπολίτευση, ότι θα τον έκλεινε τον χώρο της Ξερόλακας, ότι έκανε, θυμάστε, έκανε κατηγορία τους προηγούμενους δημάρχους.
0: Τώρα μιλάτε για το 2014 και πριν.
2: Ναι, φυσικά όλοι θυμούνται τότε που έφερε νεκροφόρες στο μπροστά. Υποτίθεται ότι ήταν αναφαντών κατά του χιτά Ξερόλακας. Και ο κ. Πελετήδης 13 χρόνια τώρα που διοικεί, όχι μόνο είναι ανοιχτή η Ξερόλακα, και πολύ φοβάμαι ότι ακόμα και τώρα κοροϊδεύει τον κόσμο, τα λέω ότι θα γίνει χώρος πρασίνου εκεί. Φοβάμαι ότι η Ξερόλακα δεν θα κλείσει αυτά τα χρόνια, γιατί απλούστατα τα ποσοστά ανακύκλωσης είναι σε μηδενικό σχεδόν νούμερο, όπως και η κομποστοποίηση. Είδαμε λοιπόν καινούριο κύτταρο.
0: Συγγνώμη, για να αποκωδικοποιήσω αυτό που λέτε, εάν η Πάτρα παράγει 100.000 τόνους σκουπιδιών,
2: ακριβώς,
0: και στον Φλόκα στέλνουμε, ας πούμε, τους μισούς, η άλλη μισή τόνη κάπου θα πρέπει να πάνε. Και αν δεν έχουμε αυξήσει την ανακύκλωση από το 4 στο 50% που χρειάζεται, στο 45%, προφανώς θα πάνε στην Ξερόλακα.
2: Ναι, το εργοστάσιο στο Φλόκα όταν θα λειτουργήσει θα απορροφά από την Πάτρα περίπου 45.000 τόνους σκουπιδιών, γιατί θα απορροφά και από άλλους δήμους.
0: Τον χρόνο, ναι.
2: Άρα θα μένουν περίπου 55.000 τόνοι σκουπιδιών στην Πάτρα που θα πρέπει να θάβονται κάπου και θα θάβονται στην Ξερόλακα. Άρα τι πρέπει να κάνεις για να κλείσεις την Ξερόλακα? Να πας στην κομποστοποίηση και την ανακύκλωση σε ποσοστό 55% των σκουπιδιών. Αυτό, ό,τι και να λέμε τώρα και να μας λέει ο κ. Περετίδης, δεν θα γίνει τα επόμενα χρόνια. Άρα για τα επόμενα χρόνια λοιπόν θα πρέπει να λέει αλήθεια στον πατρινό πολίτη ο Δήμαρχος και να λέει ότι η Ξερόλακα δεν κλείνει. Και είδαμε λοιπόν και ένα καινούριο κύτταρο εκεί που θάβονται τα σκουπίδια. Εμείς ρωτήσαμε αν υπάρχουν και οι αδειοδοτήσεις περιβαλλοντικές, οι αντίστοιχες και αυτές που υποχρεούνται από την νομοθεσία να υπάρχουν, και δεν πήραμε απάντηση. Είδαμε ότι το σύστημα του βιοαερίου, οι σωληνώσεις και οι υπηρεσίες υποτίθεται που θα έπρεπε να υπάρχουν και είναι μόνο ένας που δεν λειτουργεί κιόλας, αυτό το σύστημα δεν λειτουργεί. Είδαμε ότι το σύστημα των στραγγισμάτων δεν λειτουργεί σωστά, γιατί αυτά τα στραγγίσματα από τα σκουπίδια, από τα απόβλητα, είναι αυτά που πάνε στο Μήλιχο ποταμό. Άρα λοιπόν είναι μια περιοχή, υγειονομική βόμβα, η περιοχή της Ξερόλακας, που όχι μόνο δεν έκλεισε από τον κύριο Περαιτήδη, λειτουργεί όμως και κάτω από κακές συνθήκες που είναι επικίνδυνες και για τον άνθρωπο και για το περιβάλλον.
0: Όταν λέτε νέο κύτταρο, δηλαδή φτιάχνουν νέο χώρο ταφής απορριμμάτων.
2: Εμείς είδαμε ένα χώρο που είναι, ναι, ένας χώρος που είναι πρόσφατα σκαμμένος, να το πω έτσι απλά, να φανταστείτε για να καταλάβουν οι ακροατές προς το βουνό, να το πούμε έτσι απλά. Λοιπόν, που είναι πρόσφατα σκαμμένος, δεν ξέρω πόσο πρόσφατα είναι αυτό, έχει σκαφεί, αλλά είναι κάτι σαν καινούριο κύτταρο. Και περιμένουμε την απάντηση να δούμε αν υπάρχει αντίστοιχη αδειοδότηση, να είναι τουλάχιστον, εγώ θέλω κύριε Κογκόλη, να είναι τουλάχιστον ειλικρινής απέναντι στους πολίτες. Να μας πούνε ότι την Ξερόλακα που λέγανε θα την κλείσουν, δεν την κλείνουν, ούτε θα την κλείσουν, και να μας πούνε ένα πλάνο, αλλά με ειλικρίνεια και με σεβασμό στον άνθρωπο.
0: Ακούστε, θα καλέσω τον κύριο Αναζασίου τώρα, επί του πιεστηρίου, να μας πει ο άνθρωπος, αν μπορεί, διότι δεν ξέρω τώρα και το χρόνο του κτλ. Εκτάκτως θα τον καλέσουμε να μας απαντήσει πάνω σε αυτό που λέτε.
2: Ναι, να μας πει λοιπόν το κύτταρο αυτό, αν είναι καινούριο, πόσο καινούριο είναι. Γιατί εμείς μιλήσαμε με υπηρεσιακούς παράγοντες, να μας πει λοιπόν πότε έγινε το καινούριο κύτταρο και αν έχει τις αδειοδοτήσεις. Αυτό ζητάμε.
0: Ναι. Στο μεταξύ, ακούω τη Δημοτική Αρχή, άκουσα και τον κύριο Πλέσσα πριν, να λέει ότι χρειαζόμαστε λεφτά το κράτος άμεσα. Βγαίνουμε εκτός προϋπολογισμού, θα τυναχθούμε στον αέρα.
2: Ναι, εντάξει. Τώρα,
0: θα διεκδικήσετε μαζί τους χρήματα.
2: Το ένα δεν έχει σχέση με το άλλο.
0: Όχι, δεν έχει, αλλά πήγα σε άλλο θέμα.
2: Ναι, εμείς όμως είμαστε πάντοτε υπέρ της διεκδίκησης της χρηματοδότησης. Μάλιστα, επειδή σήμερα θα μιλήσουμε και για τον νέο κώδικα το μεσημέρι στο Δημοτικό Συμβούλιο. Όχι μόνο εγώ, αλλά όλοι οι ΚΕΔΕ, όλοι οι δήμαρχοι ζητούν από την κεντρική εξουσία αύξηση της χρηματοδότησης. Οι δήμοι παίρνουν λιγότερα χρήματα από ό,τι έπαιρνα παλιά. Αντιλαμβανόμαστε ότι είναι τα μνημόνια, ότι υπάρχουν οι κόφτες, αλλά τη στιγμή που τα οικονομικά πάνε καλύτερα, οφείλει και η πολιτεία κεντρική να δώσει περισσότερα χρήματα στους δήμους. Ξέρετε κάτι, το δικό μου όραμα τουλάχιστον είναι η πλήρης αυτονομία και αυτοτέλεια των δήμων. Θα αργήσει κάτι τέτοιο, πιθανόν να ακούγεται και ουτοπικό, αλλά αν δεν δούμε την τοπική αυτοδιοίκηση ισχυρή με πόρους, τότε δεν θα έχουμε να κάνουμε και πολλά πράγματα για τον πολίτη.
0: Σας ευχαριστώ κύριε Σβόλη. Καλημέρα. Καλημέρα. Πρωτού κλείσουμε και ολοκληρώσουμε το πρώτο μέρος της εκπομπής, αφού μιλήσαμε με τον επικεφαλής της αντιπολίτευσης, να σας υπενθυμίσω ότι το Citizen Action Powered by Day επιστρέφει δυναμικά στην Πάτρα από αύριο 4 έως και τις 6 Ιουνίου και γεμίζει την πόλη δράση, ποδήλατο και μοναδικές εμπειρίες. Η κορύφωση των εκδηλώσεων είναι το Σάββατο 6 Ιουνίου με τη Μεγάλη Ποδηλατάδα, με έναρξη και τερματισμό στο πάρκινγκ του ΝΟΠ. Η γιορτή συνεχίζεται με δωρεάν συναυλία του Δήμου Αναστασιάδη. Οι εγγραφές άνοιξαν και σας περιμένουμε όλους. Μπες και εσύ στο www.citizenaction.gr και δήλωσε συμμετοχή σήμερα. Διοργάνωση Ποδηλατικός Όμιλος Πατρών. Χορηγός Ολυμπία Οδός. Μεγάλος χορηγός ΔΕΗ. Υποστηρικτές ΟΛΠΑ, Αστικές Συγκοινωνίες Πατρών, Ταξί Εξπρές 450.000. Υπό την αιγίδα της Ελληνικής Ομοσπονδίας Ποδηλάτου. Στη Winmasters θα βρεις πολλά στοιχήματα για όλους τους αγώνες του Μουντιάλ και ό,τι άλλο μπορεί να ζητήσει κανείς για το στοίχημα. Το σημαντικό όμως που δεν θα το βρεις αλλού είναι ότι κάθε Τετάρτη, Παρασκευή και Κυριακή κάνεις login στο λογαριασμό σου στη Winmasters και έχεις 5 spin εντελώς δωρεάν. Άρα σήμερα, Τετάρτη, Παρασκευή και Τετάρτη και Παρασκευή, ναι, μπαίνουμε και παίζουμε τα δωρεάν spins που χαρίζει η Winmasters. Διαφημίσεις και επιστρέφουμε.
3: Μία πόλη, ένα ραδιόφωνο. Max FM 93,4.
4: Σήμερα έχει δωρεάν spins για όλους στη Winmaster. Ναι, δωρεάν για όλους. Καλά το άκουσες. Και αν μπορείς να το ξαναπώ άλλη μια φορά. Κάθε Τετάρτη παίζουμε όλοι Winmasters με δωρεάν spins.
5: Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Η συμμετοχή επιτρέπεται σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα στη Winmaster.
6: 900 χιλιόμετρα κύκλος για να φτάσει η παραγγελία σου εδώ Μα θα γελάνε και τα πλακάκια. Θα γελάει και η φωνή της Google.
7: Χαχαχα.
6: Βλέπετε, στο Ρέλο δεν πληρώνεις σε ρήμην χιλιόμετρα. Χιλιάδες τετραγωνικά δικής μας εισαγωγής έρχονται από Ιταλία απευθείας στην πόρτα σου αύριο το πρωί. Πλακάκια και είδη υγιεινής. Ρέλος δεν είναι απλά ο μεγαλύτερος. Είναι εδώ. Τέλος. Ρέλος. 23ο χιλιόμετρο Πατρών Πύργου.
7: Έξοδος 33.
6: Και στο relos.gr.
8: Ρεσί, έβγαλα χθες ένα πιστοποιητικό το κτηματολόγιο και τελείωσα σε 5 λεπτά.
9: Online.
8: Ναι, ούτε ουρές ούτε τίποτα. Ψηφιοποίηση.
9: Εντάξει, αυτό είναι πρόοδος.
10: Εγώ πάλι πήγα για τρέξιμο στο ΟΑΚΑ και είδα ότι γίνεται συντήρηση.
11: Και εγώ που πήγα για πεζοπορία στο δάσος, είδα να κάνουν καθαρισμούς και αντιπυρικές ζώνες, χάρη στο πρόγραμμα Αντινέρο.
12: Τώρα που είπες πρόγραμμα, στο σπίτι άλλαξα σύστημα θέρμανσης και πλέον έχω λιγότερα έξοδα.
13: Τελικά το Ταμείο Ανάκαμψης δεν είναι μόνο αριθμοί. Είναι αλλαγές που τη ζει στην καθημερινότητα.
14: Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
15: Μουντιάλ χρειάζεται πίτσα, μπύρα, παρέα και μια μεγάλη τηλεόραση LG. Τα τρία πρώτα τα φροντίζετε εσείς, αλλά την τηλεόραση σίγουρα εμείς. Μην χάσετε λοιπόν την ευκαιρία να αποκτήσετε 75 τηλεόραση της LG μαζί με το Home Cinema στα 750 ευρώ μόνο. Καλά ακούσατε. 75 τηλεόραση της LG μαζί με το Home Cinema στα 750 ευρώ μόνο. Για να μην βλέπετε απλά μπαλά, αλλά να είστε μέσα στο γήπεδο.
16: Δεν υπάρχει. Δεν υπάρχει.
15: Στον Δούβρη υπάρχει και είναι εκεί αυτοπροσώπου.
17: Μπορεί ένας αριθμός να σε πάει παντού. Μπορεί, αν είναι το 18300 ή το 2610-205-205. 24 ώρες άμεση εξυπηρέτηση με ασφάλεια. Τώρα και με όχημα για αμαία.
18: Γαλαξίας. 55 χρόνια με χρυσές τιμές. Always σερβιέτες 2 σημεία δώρο και Pantene Shampoo μόνο 3,43. Pampers, Gillette, Venus ξυριστικές μηχανές και Oral-B ηλεκτρικές οδοντόβουρτσες σε χρυσές τιμές. Lux Αφρόλουτρα. Άξα αποσμητικά και αφρόλουτρα σε χρυσές τιμές. Γαλαξίας.

0: ένα διβέσο μάρε. Μεγάλη δωρεάν συναυλία με τον Δήμο Αναστασιάδη στον τερματισμό του 5ου ανοιχτού ποδηλατικού γύρου Πάτρας. Το ποδηλατό σου, το εισιτήριό σου. Parking Nob, ένα διβέσο μάρε, 8.30 το βράδυ, Σάββατο 6 Ιουνίου. Δωρεάν συναυλία για όλους. Χορηγός Ολυμπία Οδός. Υποστηρικτές Όλπα, Εμπορικό Κέντρο Το Parks, Αστικές Συγκοινωνίες Πατρών, Ταξί Express Πάτρας, ESPS. Μεγάλος χορηγός ΔΕΗ.
1: Max FM 93,4. Τα λέει όλα.

0: Επιστρέψαμε για το δεύτερο μέρος των πρωινών παρεμβάσεων με μουσική από Αθανασία Ροδίτη. Έρχεται καλοκαίρι, έτσι φαντάζομαι ότι να παίξεις. Λοιπόν, Αλέξανδρος Κογκόλης στο μικρόφωνο. Δεν ξέρω πώς αλλιώς να πω ότι τα πράγματα δεν είναι καλά. Και τα πράγματα δεν είναι καλά στο πολιτικό σκηνικό, διότι δεν υπάρχει ισχυρή αντιπολίτευση που να ελέγχει την κυβέρνηση. Και αυτό δημιουργεί μία σειρά συνεπειών. Και δεν ξέρω επίσης πώς να πω ότι για να υπάρξει ένα κόμμα το οποίο, αν έχει πρόσωπα πρόγραμμα, για να είναι συνεκτικό θα πρέπει να έχει ενότητα. Και όταν κάποιοι θέλουν να γίνουν χορηγοί της κυβέρνησης, είτε ιδρύουν κόμμα, είτε μέσα από το κόμμα αυτό που σας έλεγα πριν, που αν υπήρχε ενότητα θα μπορούσε να είναι ο εναλλακτικός πόλος στη Νέα Δημοκρατία, προσπαθούν να το οδηγήσουν σε άλλα μονοπάτια. Και γίνονται και οι ίδιοι χορηγοί του Κυριάκου Μητσοτάκη. Νομίζω ότι αυτά όμως είναι διάκριτα. Και η βάση στην κεντροαριστερά, στο Πασό και σε άλλα κόμματα τα καταλαβαίνει. Όπως και το ότι κάποιοι έφτασαν να έχουν 1,5% και να τσακώνονται μεταξύ τους. Ας πούμε, λέει η κυρία Χτσιόγλου σήμερα, εγώ δεν έφυγα, άρχισα να φύγω από την αριστερά, δεν έφυγα για τον Τσίπρα. Ο κύριος Χαρίτσης δείχνει προς Τσίπρα. Θέλαν να το κάνουν καιρό, τώρα βρήκαν την ευκαιρία, τώρα το έκαναν. Αλλά είναι και κάπως οξύμορο το όλο σκηνικό που δημιουργείται. Τέλος πάντων, πάω στα οικονομικά, διότι σας μίλησα πριν για 72 δόσεις και ο πλέον κατάλληλος για να μας τα πει όλα αυτά είναι ο σύμβουλος επί οικονομικών θεμάτων, ο Πολυχρόνης Θοίδης. Καλή σας ημέρα, κύριε Θοίδη, τι κάνετε?
1: Καλημέρα, καλό μήνα.
0: Με υγεία. Ξέρω ότι θέλετε να μπείτε στον πειρασμό να σχολιάσετε και πολιτικά. Άρα
1: όχι,
0: καλύτερα να μείνουμε στα οικονομικά.
1: Εντάξει, είναι μεγάλη συζήτηση αυτή.
0: Ναι, είναι μεγάλη.
1: Αυτή έχει ότι, κοιτάξτε να δείτε, και για το εσωτερικό ακόμα χειρότερα, διότι αυτή η κυβέρνηση όσο παραμένει, δυστυχώς δεν μπορεί να λύσει προβλήματα. Δεν είναι θέμα ούτε προσώπων, είναι θέμα πολιτικών.
0: Ναι.
1: Και τα μεγαλύτερα προβλήματα που αντιμετωπίζει, πάνω από όσα κουβεντιάζουμε, είναι ότι δεν μπορούμε να βγάλουμε την επόμενη μέρα.
0: Ναι.
1: Ο περισσότερος κόσμος, αυτό είναι το πρόβλημα.
0: Ναι.
1: Η ακρίβεια αυτή που λέμε, η οποία έχει πολλές προεκτάσεις, ουσιαστικά είναι αυτό που έχει, δηλαδή υπάρχει ένα εισόδημα το οποίο δεν μπορεί να ανταποκριθεί στις ανάγκες της εποχής.
0: Ναι.
1: Να το πω έτσι.
0: Ναι, ναι, ναι.
1: Αυτό λοιπόν πρέπει να αλλάξει. Και για να αλλάξει προφανώς χρειάζονται αλλαγές στην πολιτική. Mm. Και η αλλαγή στην πολιτική σημαίνει και αλλαγή και στα κόμματα και στην κυβέρνηση. Mm. Γιατί αυτή η κυβέρνηση όσο και να θέλει, όσο και να προσπαθεί, δεν μπορεί να αλλάξει το μείγμα της. Είναι, πώς να το πω, κολλημένη σε μια πολιτική η οποία δυστυχώς είναι αδιέξοδη. Δεν θέλω να σχολιάσω το εξωτερικό, το εξωτερικό το καταλαβαίνετε εσείς. Ένα πράγμα θα πω όμως, στα γρήγορα. Κύριε Γκουγκόλη, είμαστε στην Ευρωπαϊκή Ένωση από το 1981. Έχουμε φτάσει στο 2026, κάντε εσείς πόσο λογαριασμό, 45 χρόνια, και ακόμα παραμένουμε οι τελευταίοι, ακόμα και από τα κράτη των Ανατολικού Μπλοκ που μπήκαν πριν 3 χρόνια.
0: Λοιπόν, πάμε στα δικά μας τώρα. Το κατάλαβα αυτά. 72 δόσεις. Για ποιους και από
1: λοιπόν,
0: πότε?
1: Είναι 72 δόσεις, οι οποίες θα ξεκινήσουν μέσα στον Ιούνιο ή μέχρι το τέλος Ιουνίου. Πάντως, ο Ιούνιος θα είναι ο καθοριστικός μήνας και η αίτηση μπορεί να υποβληθεί από τον Ιούνιο όταν θα ξεκινήσει μέχρι και 31/12/2026. Τι αφορά? Αφορά οφειλές που έχουν δημιουργηθεί στην εφορία και στο ΕΦΚΑ μέχρι 31/12/2023. Προσοχή, μέχρι 31/12/2023. Δεν είναι λίγα, είναι περίπου το 90% των χρεών, αυτό το νούμερο. Για να μπορέσει λοιπόν κάποιος να ενταχθεί σε αυτές τις 72 δόσεις, που η μικρότερη δόση θα είναι 30 ευρώ, θα πρέπει πριν να έχει τακτοποιήσει τις οφειλές που έχουν προκύψει από 1/1/2024 μέχρι και χθες. Άρα λοιπόν η πρώτη κίνηση είναι τακτοποιώ αυτές τις οφειλές και στη συνέχεια μπαίνω και κάνω τις 72 δόσεις με τον τρόπο που σας είπα. Το επιτόκιο όμως των 72 δόσεων δυστυχώς είναι 5,84.
0: Είναι
1: τεράστιο. Και αν κάποιος χάσει κάποια δόση, τότε αυτό πηγαίνει στο 15%. Αντιλαμβάνεστε δηλαδή πόσο είναι επιβαρυντικό.
0: Κατάλαβα.
1: Αυτά είναι, τώρα ναι. Περιμένουμε. Κοιτάξτε να δείτε, αν θέλετε την προσωπική μου άποψη για αυτά, επειδή έχω δει και τις 100 δόσεις, έχω δει και τις 240 δόσεις στον εξοδικαστικό μηχανισμό, που πλέον να σημειώσουμε ότι παλιά ήταν από 10.000 και πάνω να οφείλεις, τώρα πήγες στις 5.000 προκειμένου να ενταχθούν περισσότεροι και να έχουν αυτή την, να έχουν να πληρώνουν 240 δόσεις και όχι 72. Τελικά όλα αυτά τα μέτρα, κύριε Κογκόλη, ουσιαστικά έχουν αποτύχει. Ακόμα και μέτρα που ήταν όχι μόνο δόσεις και διαγραφή ποσών, γιατί σε αυτό με τις 72 δόσεις δεν υπάρχει και διαγραφή. Σας λέω λοιπόν ότι μέσα από την εμπειρία μου, όλα αυτά τα οποία είχαν μπει στο παρελθόν και έχουμε τώρα 15 χρόνια που το συζητάμε και μπαίνουν δόσεις και βγαίνουν 100 με διαγραφές, με τόνα, με το άλλο, ουσιαστικά όλα απέτυχαν. Και απέτυχαν για ένα απλό λόγο. Ο κόσμος, κύριε Κογκόλη, δεν έχει χρήματα. Mm-hmm. Και δυστυχώς αυτοί που χρωστάνε τα, σαν αφημί, τα περισσότερα είναι ο φτωχός ο κόσμος. Αυτοί που χρωστάνε, οι λίγοι όμως, χρωστάνε το μεγαλύτερο μέρος των οφειλών στο δημόσιο και στο ΕΦΤΑ.
0: Σας ευχαριστώ. Καλημέρα, κύριε Θοίδη. Καλημέρα. Καλημέρα. Ήταν ο Σύμβουλος επί Οικονομικών Θεμάτων Πολυχρόνης Θοίδης. Πού θα πάμε τώρα? Α, να κάνω ένα σχόλιο πριν. Μήπως κάνει κάτι καλύτερο εν τέλει ο Μητσοτάκης και παρά τη φθορά που έχει, οι πολίτες τον εμπιστεύονται για να διαχειρίζεται τα ζητήματα του τόπου και για να τους εκπροσωπεί στο εσωτερικό και στο εξωτερικό. Δεύτερο σχόλιο. Πήγαν στο Μασούτη για μια εκδήλωση πολιτική και έβαλαν στο ίδιο τραπέζι τον Άδωνη Γεωργιάδη, τη Ζωή Κωνσταντοπούλου και τον Νίκο Ανδρουλάκη. Δεν μιλάει κανείς με κανένα μεταξύ τους. Κωνσταντοπούλου Άδωνης με τίποτα. Άδωνης Ανδρουλάκης που βρίσκονται στα δικαστήρια με τίποτα. Κωνσταντοπούλου Ανδουλάκης να πούνε ένα γεια μέχρι εκεί. Έτσι, η εικόνα δηλαδή ήταν πανόραμα. Αλλάζω θεματολογία. Σήμερα το απογευματάκι η μοτοομάδα φεύγει για το Νταχάου. Και ποιος θα μας τα πει όλα αυτά? Ο Γιάννης Μύραλης, τον οποίο ευχαριστώ για την αποδοχή της πρόσκλησής μας. Καλή σας ημέρα, κύριε Μύραλη, καλημέρα.
2: Καλή σας μέρα.
0: Πείτε μας το πρόγραμμα και τι, το κάνετε συχνά βλέπω αυτό. Σας αρέσει τόσο πολύ, δεν ταλαιπωρείστε στον δρόμο?
2: Κάνουμε μοτοβόλτες. Δεν υπάρχει καμία ταλαιπωρία, μας αρέσουν οι βόλτες με τις μοτοσυκλέτες.
0: Ναι.
2: Κάποια στιγμή μας ήρθε η έμπνευση να πάμε στον Ταχάο για να τιμήσουμε τα ελληνικά λογαυτώματα. Έτσι λοιπόν πήραμε την απόφαση, μερικοί φίλοι, και το κοινοποιήσαμε αυτή την τη σκέψη μας. Mm-hmm. Και βρήκαμε ανταπόκριση από φίλους μοτοσυγκλατιστές από όλη την Ελλάδα. Και έτσι μαζευτήκαμε 50 μοτοσυγκλατιστές και σήμερα θα συγκεντρωθούμε στην Πάτρα, στον Άγιο Ανδρέα, 5.30 ώρα, για να γίνει η εκκίνηση της μοτοπορίας μήνης Τραχάω 2026.
0: Πόση διάρκεια θα έχει αυτή η πορεία, δηλαδή πότε θα φτάσετε?
2: Θα φτάσουμε την ερχόμενη Κυριακή, 7 του μήνα. Σκοπός μας, όπως σας είπα, είναι να μείνει ζωντανή η μνήμη των ελληνικών ολοκαυτωμάτων για να τα τιμήσουμε στα τρία στρατόπεδα που έχουμε προγραμματίσει να περάσουμε και να κάνουμε εκδήλωση. Το πρώτο στρατόπεδο είναι κοντά στην πόλη Μπολόνια της Ιταλίας, είναι το στρατόπεδο Πόσολη. Το δεύτερο στρατόπεδο είναι στην πόλη Μπορζάνο της Ιταλίας. Και βέβαια το τρίτο που θα κορυφωθεί, εκεί θα κορυφωθεί η μοτοπορία μας, είναι το Νταχάου. Στο Ταχάου θα ξεκινήσουμε από την πόλη του Μονάχου. Έχουν προσκληθεί το ελληνικό προξενείο του Μονάχου, θα στείλει εκπρόσωπό του, καθώς και οι ομογενειακοί προκλητικοί σύλλογοι του Μονάχου και της ευρύτερης περιοχής. Αυτό με λίγα λόγια είναι το πρόγραμμά μας.
0: Πολύ ωραίο. Τώρα πείτε μου την εμπειρία αυτή της μοτοπορίας. Δηλαδή, αν θέλει κάποιος να την κάνει, την κάνει εύκολα? Τι θα πρέπει να έχει μαζί του, πώς θα πρέπει να προετοιμαστεί ψυχολογικά, σωματικά?
2: Σωματικά, εντάξει, ο καθένας έχει τις αντοχές του. Ναι. Ψυχολογικά είναι ένα θεματάκι. Αλλά το να πάει σε αυτά τα στρατόπεδα ναι. που σήμερα τα έχουν μετατρέψει σε μουσεία, απαιτεί μια διαδικασία ανταλλαγής email, μηνυμάτων ναι. για να πάρεις άδεια
0: ναι.
2: να σε αφήσουν να κάνεις αυτή την εκδήλωση. Βέβαια ναι. σαν επισκέπτης δεν έχω εμπειρία, δεν έχω ξαναπάει σε αυτά τα στρατόπεδα. Αλλά εάν πας σαν οργανωμένη ομάδα, θέλει ειδικές άδειες, τις οποίες φροντίσαμε και πήραμε από τις διοικήσεις των στρατοπέδων. Τώρα υπάρχει ένας διαχωρισμός που ναι. νομίζω ότι θα πρέπει να τον αναφέρω.
0: Mm-hmm.
2: Με τις Ιταλικές αρχές δεν είχαμε κανένα πρόβλημα.
0: Mm-hmm.
2: Ίσα ίσα που μας επιδοκίμασαν.
0: Mm-hmm.
2: Μας είπαν και μπράβο, κάνουμε αυτή την πρωτοβουλία για να τιμήσουμε τη μνήμη των ελληνικών ολοκαυτωμάτων. Στον Ταχάου όμως είχαμε μερικά θέματα με την διοίκηση. Μας έβαζαν διάφορα προστώματα του τύπου ποιοι είστε, γιατί έρχεστε εδώ, τι θέλετε να κάνετε, τι θα φοράτε κτλ. Κτλ. Βέβαια μετά την παρέμβαση και των τοπικών συλλόγων του Μονάχου ξεπεράστηκαν αυτές τις δυσκολίες. Έτσι την Κυριακή που μας έρχεται θα ξεκινήσουμε όλοι μαζί πορεία από το Μόναχο και θα πάμε στον Ταχάου να κάνουμε ένα τρισάγιο και να καταθέσουμε ένα στεφάνι για να τιμήσουμε τη μνήμη των ελληνικών ολοκαυτωμάτων.
0: Καλή πορεία εύχομαι. Με το καλό να πάτε. Ολοκληρώστε. Σας διέκοψα. Ολοκληρώστε.
2: Ναι. Κάθε μέρα θα υπάρχει δελτίο τύπου για το που είμαστε και τι θα κάνουμε.
0: Ωραία.
2: Θα έχετε δηλαδή καθημερινή ενημέρωση.
0: Ωραία. Να είστε καλά.
2: Επίσης ναι. και ένα άλλο στοιχείο ναι. είναι ότι συμμετέχουν σε αυτή την ομάδα, σε αυτή ναι. την εκδήλωση, άνθρωποι, μοτοσυμπιωτιστές από όλα τα σημεία της Ελλάδος. Από την Κρήτη, από τη Ρόδο, από τα Γιάννενα, από τη Θεσσαλονίκη, από το Αγρίνιο, από την Αθήνα, mm-hmm. από την Εύβοια. Αρκετοί, από όλα τα σημεία. Δηλαδή δεν είναι κάποιο κλαπ μοτοσυκλετιστών. Είναι μια ομάδα που σχηματίστηκε μέσω ίντερνετ και είναι από όλα τα μέρη της Ελλάδος. Αυτό έχει τη σημασία.
0: Πολύ ωραία.
2: Ξέρετε, γιατί δεν υπήρχε κάποια προηγούμενη
0: προετοιμασία. Κατάλαβα. Να πάτε με το καλό και με το καλό να γυρίσετε, να περάσετε ωραία. Καλημέρα κύριε Μύραλη, καλημέρα. Μοτοπορία στον Ταχάου. Τώρα, θα καλημέσω έναν άνθρωπο ο οποίος είναι συνυφασμένος με την τοπική αυτοδιοίκηση και όχι μόνο. Και με τον αθλητισμό και με πολλά ακόμη. Ήταν αυτοδιοικητικός χρόνια, πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου, αντιδήμαρχος, γνώστης της πολιτικής και της Πάτρας και ο οποίος είναι και συγγραφέας. Και μάλιστα παρουσιάζει το νέο του βιβλίο από τις εκδόσεις το Δόντι την προσεχή Δευτέρα 8 Ιουνίου. Πάτρα Φιλιατρά, Σταφίδα και Πολιτισμός. Τέσσερα συντριβάνια, ένας δεσμός. Θα μιλήσουν και εκλεκτοί καλεσμένοι. Σας μιλώ για τον Νίκο Τζανάκο, τον οποίο και καλημερίζω. Πώς είστε κύριε Τζανάκο, καλημέρα.
3: Καλημέρα σε όλους.
0: Μιλήστε μας για το βιβλίο σας.
3: Ναι.
0: Με ακούτε?
3: Ναι, τώρα σας ακούω πάλι.
0: Μιλήστε μας για το βιβλίο σας. Όσο μπορούμε να πούμε, όσα μπορούμε να πούμε στα στενά όρια της ραδιοφωνικής εκπομπής, διότι ξέρω ότι είστε και χυμαρόδης.
3: Να σας ευχαριστήσω εκ των προτέρων. Είναι χαρά μου που μιλάμε και πάλι και ιδιαίτερα για θέματα πολιτισμού και ιδιαίτερα για την πόλη μας. Την οποία πρέπει να την αγαπάμε ανεξάρτητα αν εμείς είμαστε στην εξουσία ή ηγούμαστε της πόλης, και αυτό είναι ένα μήνυμα προς όλους. Πρέπει να αγαπάμε την πόλη, να μην τη θυμόμαστε μόνο όταν είμαστε καβάλα στο άλογο, αλλά να θυμόμαστε και όταν ο λαός δεν μας έχει εμάς ναι. την εξουσία. Αυτό είναι ένα μήνυμα και προς τους σημερινούς, όχι μόνο προς τους χθεσινούς. Γιατί συνηθίζουμε όταν φεύγουμε από την εξουσία, όταν δεν είμαστε στην εξουσία, να λέμε κακά λόγια για την πόλη και όταν είμαστε στην εξουσία να λέμε τα καλύτερα ότι εμείς τη φτιάξαμε. Λοιπόν, το βιβλίο τώρα. Το βιβλίο είναι ένα, θα έλεγα, οδηπορικό με την ευκαιρία των συντριβανιών. Δεν είναι απλά μια ιστορία με συντριβάνια, είναι ιστορία της πόλης, είναι ιστορία του πολιτισμού της, είναι ιστορία της ανάπτυξης της πόλης, είναι ιστορία της Σταφίδας. Είναι ο πολιτισμός της Σταφίδας ο οποίος έπρεπε να μας έχει γίνει και μάθημα και οδηγός από την εποχή που σταμάτησε η πόλη να έχει σαν πλούτο την σταφίδα, θα έπρεπε να έχουν κανονίσει να έχει κάτι άλλο ή να έχουμε σαν οδηγό τουλάχιστον τον τρόπο που κινήθηκαν εκείνη την εποχή οι πατρινοί και είχαν δημιουργήσει για έναν περίπου αίωνα μία πόλη που εκείνη την εποχή ανταγωνιζόταν το Μοντεβιδέο, το Ρίο Ντετζανέιρο, παγκόσμιες πρωτεύουσες σε χώρες που είχαν ιδρυθεί την ίδια εποχή που ιδρύθηκε και το νέο ελληνικό κράτος. Δηλαδή γύρω στο 1820, 1830, 1840, 1850 οι περισσότερες πρωτεύουσες και κράτη της Νοτιού Αμερικής. Έτσι λοιπόν ξεκίνησα ένα οδηπορικό με το πρώτο μου βιβλίο για τα συντριβάνια της Πάτρας και στη συνέχεια προσπάθησα να βρω...
0: Τα τωρινά συντριβάνια όπως είναι τώρα ή πριν?
3: Τα συντριβάνια όπως ήταν πάντα, γιατί στην ουσία τους ο λόγος που κατασκευάστηκαν, τα μηνύματα τα οποία περνάνε είναι διαχρονικά, δηλαδή ο Μαρσίας είναι διαχρονικός ανεξάρτητα αν εμείς τα καθαρίζαμε, τα συντηρούσαμε τα συντριβάνια ή όχι. Τα μηνύματα τα οποία περνάνε, όπως και το Θέατρο Απόλλων, όπως και ο θεατρικός χώρος της πλατείας συνολικά που τον έχει φτιάξει ο Τσίλερ, είναι μηνύματα τα οποία είναι διαχρονικά, όσο και να θέλουμε να τα κρύψουμε, αν θέλετε, ή όσο και να μην μας αρέσουν ιδεολογικά. Αυτή είναι η πόλη, αυτή είναι η πόλη που διαλέξαμε να ζήσουμε, αυτή είναι η πόλη στην οποία γεννηθήκαμε κάποιοι από εμάς, κάποιοι από αυτούς που μας ακούνε μάλλον, κάποιοι άλλοι διαλέξαμε να μείνουμε σε αυτή την πόλη, αλλά αυτή είναι η πόλη που μας έδωσε και τη δυνατότητα ο λαός να διοικήσουμε εν αλλάξει κάθε φορά ο καθένας με τη σειρά του. Και πρέπει να τη σεβόμαστε. Έτσι λοιπόν ξεκίνησε ένα δημιουργικό, διότι πίσω από τα συντριβάνια κρύβεται ο πολιτισμός της Αθήνας, κρύβεται η ανάπτυξη της πόλης και ποιος, πώς αναπτύχθηκε, κρύβονται τα τεράστια νεοκλασικά τα οποία υπάρχουν, κρύβεται ένας πλούτος, κρύβεται μια ανάπτυξη, κρύβεται μια πορεία της πόλης. Έτσι λοιπόν βρήκα αντίστοιχα συντριβάνια και με εντυπωσίασε όχι μόνο το ότι βρήκα τα συντριβάνια, βρήκα ένα εισαγωγικό, γιατί τα συντριβάνια υπήρχαν έτσι, εισαγωγικά, στα φιλιατρά, αλλά είδα και μια πόλη η οποία είναι μικρογραφία ακριβώς της Πάτρας, δηλαδή εκείνη την εποχή ο πλούτος ο οποίος υπήρξε και στα φιλιατρά και σε άλλες παράλληλες πόλεις, ιδιαίτερα της Δυτικής Πελοποννήσου, είναι εντυπωσιακός. Τα Φιλιατρά λοιπόν έχουν μια παράλληλη πορεία με την Πάτρα, αλλά μετά τα Φιλιατρά πήγα στην Αθήνα. Βρήκα δηλαδή ότι και το κεντρικό συντριφάνι της Αθήνας, αυτό το οποίο υπάρχει σήμερα αλλά υπάρχει μόνο σαν μαρμάρινη λεκάνη, ήταν κάποτε μέχρι το 1950 οι Αθηναίοι από ζήλια, θα έλεγα σε εισαγωγικά, για το τι είχε η Πάτρα, τι συντριβάνια δηλαδή είχε η Πάτρα τα οποία είχαν διαφημιστεί δέοντος εκείνη την εποχή, είχε αγοράσει και αυτή ένα δικό της συντριβάνι και είχε αγοράσει και αντίστοιχα ποτιστικά, σαν και αυτά που εμείς δεν καταφέραμε να τα κρατήσουμε, 2-3 έχουν ξεμείνει. Και στη συνέχεια βγήκα και στο εξωτερικό και βρήκα ότι αντίστοιχα προϊόντα υπάρχουν σε 150 χώρες του κόσμου. Προϊόντα δηλαδή τα οποία δεν είναι απλά κυτοσίδηρος, είναι σημεία πολιτισμού. Δεν είναι σημεία συνάντησης απλά σε κάθε πόλη, δεν είναι σημεία που δείχνουν, αν θέλετε, την ωφελημότητα και τη δυναμική που έχει το νερό στα συντριβάνια, αλλά δείχνουν τον πολιτισμό, ομορφαίνουν τις πόλεις και η κάθε πόλη έχει το δικό της μύθο, έχει συνθέσει το δικό της μύθο πίσω από αυτά τα συντριβάνια. Είναι δηλαδή, το βιβλίο θα έλεγα ότι δεν αφορά απλά την Πάτρα ή τα Φιλιατρά, αλλά και την Αθήνα, αλλά αφορά ένα παγκόσμιο οδηπορικό για το πώς μύθοι από την αρχαία Ελλάδα, και προσέξτε το αυτό, μύθοι και φιλοσοφίες της αρχαίας Ελλάδας διαχέονται σε όλο τον κόσμο. Μάλιστα. Για παράδειγμα, το κεντρικό συντριβάνι των Φιλιατρών, το οποίο είναι πιο μεγάλο και έχει πιο βαρύ μύθο επάνω του των Φιλιατρών από ότι της Πάτρας και της Αθήνας και θα έλεγα και πάρα πολλά από όλο τον κόσμο, έχει η φιλοσοφία του Εμπεδοκλή με τα τέσσερα στοιχεία, το νερό, τη γη, τη φωτιά, τον αέρα, και θα έλεγε κανένας ότι μας γυρίζει πίσω στην εποχή του Αριστοτέλη, μας γυρίζει πίσω στην αρχαία Ελλάδα. Και στα μηνύματα τα οποία, δηλαδή αν διαβάσει κανένας πώς έχει συνδέσει τα τέσσερα στοιχεία της φύσης ο Εμπεδοκλής πριν και τον Αριστοτέλη, την εποχή του Αριστοτέλη θα έλεγα καλύτερα, είναι εντυπωσιακό. αν δει πώς συνδέει την καλλιέργεια της γης, τον πλούτο, την ανάπτυξη και το πώς πρέπει να ζήσουν οι επόμενες γενιές μετά από τους αρχαίους Έλληνες, είναι και αυτό εντυπωσιακό. Και αν το συνδέσει και με τον Παλαμά, γιατί ο Παλαμάς είχε εντυπωσιαστεί από ότι ο Παλαμάς είχε ζήσει εκείνη την εποχή,
0: ναι.
3: 1882
0: ναι.
3: στην Κυπαρισία.
0: Ναι.
3: Αν δει λοιπόν κανένας και διαβάσει πώς συνδέει ο Παλαμάς τον Εμπεδοκλή με την αρχαία ελληνική φιλοσοφία και με το πώς πρέπει να κινείται ο Έλληνας, ο άνθρωπος, σήμερα είναι εντυπωσιακό. Υπάρχουν 14 σελίδες του Παλαμά αφιερωμένες στον Εμπεδοκλή, στην ιστορία του Εμπεδοκλή, δηλαδή στη φιλοσοφία του εννοώ, του Εμπεδοκλή. Τέλος πάντων, μέσα από τα στριβάνια μπορεί κάποιος και κάνει ένα φοβερό οδηπορικό. Εμένα με εντυπωσίασε όλη αυτή η ιστορία, πως ένα απλό συντριβάνι, πως...
0: Και ολοκληρώστε σιγά-σιγά, ναι.
3: Ναι, ολοκλήρωσα, ναι. Πως μια μέρα, γύρω στο 2013 συνέβη αυτό, περνώντας από την πλατεία Γεωργίου και μετά από 30-35 χρόνια που πέρναγα μπροστά, σήκωσα τα μάτια μου και είδα το Μαρσία και το μικρό Μαρσία, ένα παιδάκι δηλαδή που είναι στην πλάτη του, στο συντριβάνι το πάνω της πλατείας Γεωργίου. Και προβληματίστηκα. Πού ήτανε τούτος εδώ τόσα χρόνια και εδώ δεν είχα δει. Και άρχισα να ψάχνω με βάση εκείνο το βλέμμα. Αυτό το βλέμμα λοιπόν μας βγάζει σε ένα τεράστιο οδηπορικό, όπως σας είπα, δεν θα σας πω άλλο χρόνο,
0: ωραία,
3: το οποίο όποιος θέλει την Δευτέρα θα ήταν τιμή μου να πει να το συζητήσουμε μαζί.
0: Δευτέρα 8 Ιουνίου, 8.30 στον Εμπορικό Σύλλογο της Πάτρας.
3: Τον Εμπορικό Σύλλογο επίτηδες, διότι είναι ακριβώς απέναντι από τη Βάνια, και διότι οι έμποροι είναι εκείνοι οι οποίοι χρηματοδότησαν παντού όπου κατασκευάστηκαν συντριβάνια, οι έμποροι τα χρηματοδότησαν με τα χρήματα τα οποία έβγαζαν τότε από την σταφίδα. Θα είναι τιμή μου τη Δευτέρα στις 8.30 ώρα το βράδυ, όσοι φίλοι θέλουν και μπορούν, να έρθουν για μία ώρα, δεν θα είναι μεγάλη διάρκεια, για μία ώρα να συζητήσουμε για αυτό το υπέροχο διπορικό που μπορεί να κάνει κανένας στον πολιτισμό και στην ιστορία μέσα από το βλέμμα, από το κοίταγμα ενός μόνο συντριβανιού.
0: Καλό τάξιδο κύριε Τζανάκο. Καλή σας ημέρα.
3: Καλημέρα.
0: Καλημέρα. Νίκος Τζανάκος, τα συντριβάνια των φιλιατρών και ο Εμπεδοκλής. Αυτός είναι ο τίτλος του βιβλίου. Κλείνω λέγοντάς σας ότι το Citizen Action Powered by the E επιστρέφει δυναμικά από τις 4 έως τις 6 Ιουνίου, από αύριο δηλαδή, γεμίζοντας την πόλη δράση, ποδήλατο και μοναδικές εμπειρίες. Η κορύφωση των εκδηλώσεων θα είναι το Σάββατο 6 Ιουνίου με τη μεγάλη ποδηλατάδα, με έναρξη και τερματισμό στο πάρκινγκ του ΝΟΠ. Και η γιορτή θα συνεχιστεί με τη δωρεάν συναυλία του Δήμου Αναστασιάδη. Οι εγγραφές άνοιξαν, σας περιμένουμε όλους. Μπείτε στο www.citizenaction.gr και δηλώστε συμμετοχή σήμερα. Διοργάνωση Ποδηλατικός Όμιλος Πατρών, ο χορηγός Ολυμπία Οδός, μεγάλος χορηγός ΙΔΕΗ, υποστηρικτές ΟΛΠΑ Αστικές Συγκοινωνίες Πατρών, Ταξί Εξπρές 450.000, υπό την αιγίδα της Ελληνικής Ομοσπονδίας Ποδηλάτου. Από την Αθανασία Ροδίτη, τον Αλέξανδρο Κογκόλη και όλη την ομάδα του Max FM, καλό υπόλοιπο στην ημέρα σας, στην εβδομάδα σας και στην εργασία σας. Να μην το ξεχάσω, προσπαθήσαμε έστω και έκτακτα να συνδεθούμε με τον κύριο Αναστασίου, τον αρμόδιο αντιδήμαρχο, για τα όσα είπε ο κύριος Βόλης πριν σχετικά με την Ξηρόλακα. Δεν τα καταφέραμε. Ο άνθρωπος μπορεί να ήταν σε κάποια επιτροπή ή να είχε κάποια άλλη δουλειά εκείνη. Τώρα το καταλαβαίνω, θα προσπαθήσουμε για αύριο. Καλημέρα, γεια σας.
4: Max FM 93,4. Το δικό σου ενημερωτικό ραδιόφωνο. Το Μουντιάλ παίζεται στη Winmasters. Μπαίνεις τώρα με κωδικό WIN1000 και παίρνεις 1000 δώρα χωρίς κατάθεση. Και όλοι οι αγώνες παίζουν καθημερινά με 0% γκανιώτα. Winmasters. Και στο Μουντιάλ κάθε μέρα δώρα. Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Η συμμετοχή επιτρέπεται σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα στη Winmasters.
5: Εξέλιξη. Όχι στα λόγια. Στην πράξη. Όχι στο μέλλον. Εδώ και τώρα. Νέο Kia Stonic. Με τολμηρή σχεδίαση, νέους κινητήρες Turbo 100 και 115 ύπων στην έκδοση Hybrid και στάνταρ το σύστημα τηλεματικής Kia Connect. Γιατί στην Kia η εξέλιξη είναι η δύναμή μας. Νέο Kia Stonic. Move your own way. Με 19.990 ευρώ.
6: Επίσημος συνεργάτης Kia, νομού Αχαΐας, Μιλονάκος. Νέα Εθνική Οδός Πατρών Αθηνών 146. Τηλέφωνο 2610 422 024.
7: Μπαμπά, θέλω φουσκωτό.
8: Έχεις.
7: Θέλω μπρατσάκια.
8: Έχεις.
7: Θέλω και πετσέτα.
8: Έχεις.
7: Εντάξει, από πού τα πήρες όλα αυτά?
9: Από το τζάντζαλα.gr φυσικά.

0: Φωτίδη Νέων 10 και στο νέο μας κατάστημα στο εμπορικό Πάτρα Μολ, Γλάφκου 9. Για πρώτη φορά το αληθινό Regency Casino κατεβαίνει. Κατεβαίνει κυριολεκτικά παντού. Τώρα το θρηλυκό Regency Casino είναι και online. Κατεβαίνει σε κάθε οθόνη όπου και αν βρίσκεσαι και σε βάζει στην πραγματική ατμόσφαιρα και αίσθηση. Με χιλιάδες επιλογές, αποκλειστικότητες και live casino με Έλληνες dealers. Με τη μοναδική εμπειρία και αξιοπιστία του Regency που τώρα φέρνει το αληθινό live casino παντού. Κατεβάζεις την εφαρμογή Regency Casino ή μπαίνεις στο regencycasino.gr για μια μοναδική προσφορά καλωσορίσματος. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις διαθέσιμοι στο regencycasino.gr.
1: Η δράση ξεκινάει. City in Action 2026, powered by Day. Πάτρα, 4 με 6 Ιουνίου. Μπες στο cityinaction.gr και δήλωσε συμμετοχή στον 5ο ανοιχτό ποδηλατικό γύρο Πάτρας για όλους. Σάββατο 6 Ιουνίου, με έναρξη και τερματισμό, Parking Knob. Day, power up the ride. Χορηγός, Ολυμπία Οδός. Μεγάλος χορηγός, Day.
2: Γεια σας. Θέλουμε να μας προτείνετε το καλύτερο στην εξωτερική θερμομόνωση. Διαβάσαμε για τα Isomat Thermosystem.
3: Ο γιος μας είπε ότι έχουν τα καλύτερα reviews. Και ο γείτονάς μας αυτά έβαλε.
4: Για υψηλές απαιτήσεις και αντοχή στο χρόνο, προτείνω το πιστοποιημένο σύστημα εξωτερικής θερμομόνωσης Isomat Thermosystem Premium. Με μεγάλη γκάμα αποχρώσεων στους έτοιμους οβάδες για να πετύχετε το αισθητικό αποτέλεσμα της αρεσκίας σας.
5: Α, τώρα και με γραφητούχα πολυστερίνη Νεοπόρ που παράγεται στη νέα μονάδα διωγγωμένης πολυστερίνης της Isomat.
4: Τα είπε όλα ο Μαστοράς.
5: Όταν ξέρεις, ξέρεις.
6: Isomat Thermosystem Premium. Το premium της εξωτερικής θερμομόνωσης.
7: Πρώτη φορά σε βλέπω τόσο focused. Τι έγινε?
8: Ετοιμάζω την αίτηση για Hellenic Energy.
7: Το πρόγραμμα αποφύτων.
8: Ναι, έχει δεύτερο κύκλο.
7: Μπράβο! Θεωρώ πως προσφέρει εξαιρετικές προοπτικές εξέλιξεις και exposure σε strategic business functions.
8: Okay, τώρα μιλάς σαν LinkedIn post.
9: Με το πρόγραμμα της Hellenic Energy γίνεσαι από απόφυτος επαγγελματίας τόσο γρήγορα. Μπες και εσύ στο Empowering Future Leaders, ένα μοναδικό διετές πρόγραμμα απασχόλησης για εσένα που προσφέρει πραγματική επαγγελματική εμπειρία. Κάνε ένα δυναμικό επαγγελματικό βήμα στη Hellenic Energy και τις θυγατρικές της Eco, Enerwave, Hellenic Petroleum και Hellenic Renewables. Κάνε αίτηση έως 15 Ιουνίου στο site της Hellenic Energy. Your career starts here.
10: Max FM 93,4. Τα λες και σ' ακούν.
11: Έναν άνθρωπο από το έγκλημα, το να υπάρχει, ας πούμε, ειδική ποινική μεταχείριση. Δεν ξέρω. Απ' την άλλη, δεν είμαι εγκληματολόγος. Δεν μπορώ να σας πω ότι έχω ισχυρή άποψη. Εκείνο που ξέρω και δεν διαψεύδεται είναι τα στοιχεία, είναι ότι στην Ελλάδα έχουμε πάνω από 2 τέτοια εγκλήματα το μήνα. Το άλλο που ξέρουμε είναι ότι και σε αυτή την περίπτωση, όπως και σε άλλες στο παρελθόν, η οικογένεια η συγκεκριμένη ήταν γνωστό ότι αντιμετώπιζε ζητήματα. Δηλαδή είχε φτάσει και στην αστυνομία το γεγονός ότι εδώ κάποιος χρειάζεται να παρέμβει για να προστατεύσει αυτή τη γυναίκα. Προφανώς κάποιος από την αστυνομία έκρινε ότι δεν διατρέχει σοβαρό κίνδυνο. Θα μπορούσε να αποτραπεί, δεν ξέρω, κανείς δεν ξέρει, αλλά να επισημαίνουμε και κάπου, υπάρχουν περιπτώσεις που όλα αυτά μπορεί να συμβούν μέσα σε μια στιγμή. Υπάρχουν περιπτώσεις όμως που όλα αυτά είναι το αποκορύφωμα μιας μακράς πορείας κακοποίησης. Γνωστή στην τοπική κοινωνία, γνωστή στη γειτονιά, γνωστή στο φιλικό ή συγγενικό περιβάλλον, που κάποιες φορές είχε φτάσει και στην αστυνομία. Εκεί πρέπει να δούμε τι γίνεται λάθος. Θυμηθείτε, είναι πολλές αυτές οι περιπτώσεις. Θυμηθείτε τη δολοφονία στη Δάφνη, θυμηθείτε τη Σαλαμίνα με τη γυναίκα που είχε πάρει και το κουμπί. Θυμηθείτε την Κυριακή Γρίβα, που περιμένουμε να δούμε τελικά τι ποινικής μεταχείριση θα τύχουν και οι αστυνομικοί που είχαν βάρδει εκεί στους Αγίους Αναργύρους. Η γυναίκα αυτή σφαγιάστηκε έξω από το αστυνομικό τμήμα βγαίνοντας, αφού μπήκε πρώτα να ζητήσει βοήθεια. Τι άλλο να πούμε, δεν ξέρω. Τώρα όλα τα υπόλοιπα γράφει εδώ ένας ακροατής, δεν υπάρχει ζύγη σε αυτές τις περιπτώσεις ή τέλος πάντων μην περιμένετε από αυτή την εκπομπή να στήσουμε κάποιο ζύγη. Δεν υπάρχει τίποτα. Το τι έκανε, το θύμα, πώς αυτό. Αυτή είναι μια συζήτηση που λυπάμαι πάρα πολύ, που ακόμη υπάρχει κόσμος που νιώθει ότι έχει δικαίωμα να την κάνει. Γιατί όπως καταλαβαίνετε αρχίζει να...

Καταρχάς να σας πω ότι θα πούμε σήμερα. Έχουμε δημοσκόπηση και τις δημοσκοπήσεις αυτές τις ημέρες τις προσέχουμε ιδιαίτερα, γιατί είναι τα δύο νέα κόμματα που ανακατεύουν λίγο το σκηνικό. Είναι η δημοσκόπηση της ΠΑΛΣ για τον ΣΚΑΙ. Θα είναι μαζί μας ο κύριος Αράπογλου, πρόεδρος και διευθύνων σύμβουλος της εταιρείας. Να τα πούμε στο δεύτερο μέρος της εκπομπής. Αυτό που θα ήθελα να πω έτσι, γιατί έκατσα χθες και το έψαξα λίγο, γιατί είναι και πολλά τα χρόνια. Είναι ότι θα πρέπει να θυμόμαστε ότι κάθε νέος κομματικός φορέας απολαμβάνει έτσι μια δυναμική τον πρώτο καιρό που σπανίως διατηρείται. Είναι πολλά τα παραδείγματα, αν θέλει κανείς να θυμηθεί από το σχετικά πρόσφατο παρελθόν, το κόμμα του Γιώργου Παπανδρέου, το Κίδησο. Δεν πήγε, όμως αρχικά είχε στους δείκτες πιθανής εκλογικής επιρροής ακόμη και διψήφια ποσοστά. Για τους πιο μεγάλους, η περίπτωση έτσι, η πιο αντιπροσωπευτική είναι το κόμμα του κυρίου Αβραμόπουλου το 2001, το ΚΕΠ, το Κίνημα Ελεύθερων Πολιτών. Το ΚΕΠ ιδρύθηκε το 1 την Άνοιξη, οι δημοσκοπήσεις του έδιναν έως και 24%. Θυμίζω ο κύριος Αβραμόπουλος ήταν δημοφιλέστατος, είχε διατελέσει δήμαρχος στο Millennium, δήμαρχος Αθηναίων. Όλο αυτό τελικά δεν πήγε. Όταν λέμε δεν πήγε, δεν έφτασε καν στις κάλπες. Οπότε τις δημοσκοπήσεις τον πρώτο καιρό μετά την ίδρυση κάθε κόμματος τις διαβάζουμε γιατί δείχνουν τη δυναμική και σίγουρα δημιουργούν και εντυπώσεις, αλλά πρέπει πάντα με μία επιφύλαξη να περιμένουμε να δούμε αν το ένα ή το άλλο κόμμα έχει να καταθέσει ένα συγκεκριμένο πρόγραμμα, αν κάτι έχει να πει δηλαδή στους πολίτες. Κατά τα λοιπά έχουμε τα κόμματα που έρχονται και εκείνα που φεύγουν. Η κοινοβουλευτική ομάδα της Νέας Αριστεράς έχει διαλυθεί. Περιμένουμε να δούμε αν θα συνεχίσει το κόμμα την πορεία του. Και το Σάββατο έχουμε και την Κεντρική Επιτροπή στον ΣΥΡΙΖΑ, που και εκεί τα πράγματα είναι πάρα πολύ δύσκολα. Αν έχετε δει τις μετρήσεις, είναι στην πραγματικότητα εξαήλωση αυτό που υφίσταται από την Ελλάς του Αλέξη Τσίπρα ο ΣΥΡΙΖΑ. Θα πρέπει να ληφθούν αποφάσεις. Όλα αυτά, αυτές τις μέρες και τις εβδομάδες που θα ακολουθήσουν, κάπως θα μονοπολούν το πολιτικό ενδιαφέρον. Πάντως, αν απορείτε πότε θα γίνουν οι εκλογές, υπάρχουν διάφορες ενδείξεις, εμπειρικά. Δηλαδή, πράγματα που εδώ και δεκαετίες έχουμε μάθει ότι όταν τα βλέπουμε, καλό θα είναι να δεν έχει πια εκλογικά βιβλιάρια, αλλά αν είχε να τα ξεσκονίζαμε. Γράφουν σήμερα τα νέα, για παράδειγμα, με τίτλο «Μύρισε εκλογές, παροχές για όλους από την κυβέρνηση». Τι έρχεται? Έρχεται επιστροφή ενοικίου σε περισσότερους δικαιούχους, δώρο 2 ενίκια σε δημόσιους λειτουργούς και φοροκίνητρα σε κατασκευαστές. Έρχονται μισθολογικές προαγωγές για τους δικαστές. Έρχονται αναπροσαρμογές στις συντάξεις για στρατιωτικούς και παθόντες εν υπηρεσία, με αύξηση ορίου ηλικίας καταβολής σύνταξης σε τέκνα συνταξιούχων. Έρχονται επιδόματα 150 ευρώ σε κάθε παιδί στο τέλος Ιουνίου και 300 ευρώ σε συνταξιούχους ευάλωτους. Και θάλασσα θα φέρουμε. Αυτό δεν έλεγε? Και θάλασσα θα σας φέρουμε. Οπότε γενικά, όσο και αν επιμένει ο Πρωθυπουργός να δείχνει το 2027 για τις κάλπες, νομίζω ότι είναι σόφρον να κρατάμε έτσι μια επιφύλαξη για το ότι μπορεί να έρθουν οι εκλογές αρκετά νωρίτερα. Μου έλεγε τις προάλλες ένας κορυφαίος του κυβερνώντος κόμματος ότι αν δεν τελειώσει σύντομα η περιπέτεια στη Μέση Ανατολή, θα ήταν αυτοκτονία να γίνουν, σας μεταφέρω τα λόγια του, αυτοκτονία να γίνουν οι εκλογές την άνοιξη του 2027 με αυτό που μας περιμένει το χειμώνα, ξαναλέω, αν δεν τελειώσει η ιστορία του Ιράν άμεσα, από πλευράς τιμών, ενέργειας κλπ. Είναι πολύ παραγωγικό το θέμα. Πάμε σε διαφημίσεις. Επιστρέφοντας, θα είναι μαζί μας η κυρία Μιλένα Αποστολάκη από το ΠΑΣΟΚ. Έχει ενδιαφέρον και τι γίνεται στο κόμμα, που και σε αυτήν την μέτρηση της ΠΑΛΣ υποχωρεί. Δεν είναι τέταρτο, είναι όμως τρίτο. Το έχει εκτοπίσει από τη θέση της αξιωματικής αντιπολίτευσης το κόμμα Τσίπρα. Θα έχει ενδιαφέρον να δούμε τι σκέπτονται να κάνουν μετά τις νέες δηλώσεις Ντίλιαν στο ΠΑΣΟΚ για το θέμα των παρακολουθήσεων, να δούμε τι γίνεται με τον ΟΠΚΕΠΕ. Να δούμε όμως τι γίνεται και με ένα άλλο θέμα που το φέρνει στη Βουλή το κόμμα του ΠΑΣΟΚ και αφορά πάρα πολύ κόσμο, έχει να κάνει με τα ασφάλιστρα υγείας. Μείνετε εδώ, διαφημίσεις, επιστρέφουμε σε

0: Ήρθε η ώρα για τη μεγάλη κλήρωση και το DFSK 500.
1: Τι κορνάρεις παιδί μου συνέχεια και μου πήρες τα αυτιά, γιατί βιάζεσαι τόσο?
2: Δεν κορνάρω εγώ βρελενάκι, η τύχη μου κορνάρει.
1: Καλά, πες μας τώρα και ότι η τύχη σου πατάει το γκάζι.
2: Βεβαίως, για να φτάσουμε πιο γρήγορα στο βουνό. Στο καζίνο της Πάρνηθας η τύχη σπάει τα κοντέρ και δίνει δώρινα ολοκένουργιο αυτοκίνητο. Παρασκευή 5 Ιουνίου στις 12 το βράδυ έχει μεγάλη κλήρωση αυτοκινήτου και ένα φανταστικό DFSK 500 μπορεί να γίνει δικό μας.
1: Τότε γκάζωσε και φύγαμε για Regency Casino Mon Parnes. Κοίτα, μην χάσουμε την κλήρωση, γιατί βλέπω να γυρίζουμε με τα πόδια από το βουνό.
3: Δελτία συμμετοχής με τη δωρεάν είσοδο στο καζίνο. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
4: Max FM 93,4. Εδώ η φωνή σου ακούγεται δυνατά.
5: Σήμερα έχει δωρεάν spins για όλους στη Win Master. Ναι, δωρεάν για όλους. Καλά το άκουσες. Και αν απορείς, να το ξαναπώ άλλη μια φορά. Κάθε Τετάρτη παίζουμε όλοι Win Masters με δωρεάν spins.
6: Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Η συμμετοχή επιτρέπεται σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα στη Win Masters.
7: Fiat, Alfa Romeo, Jeep, Leap Motor. Τέσσερις εταιρείες. Ένα όνομα. Μουστάκας ΑΕ στην Κόρινθο. Δείτε από κοντά όλα τα νέα μοντέλα Fiat, Alfa Romeo, Jeep και Leap Motor. Επισκεφτείτε μας για test drive και όποιο μοντέλο επιθυμείτε, κάντε το δικό σας. Μουστάκας ΑΕ. Επίσημος έμπορος και επισκευαστής των εταιριών Fiat, Alfa Romeo, Jeep και Leap Motor. Περιοχή Κουτουμάτσα Αρχαίας Κορίνθου. Τηλέφωνο 27410 76100.
8: Θανάση, φέτος δεν θα κάτσουμε σπίτι με τον ανεμιστήρα. Θέλω διακοπές.
9: Ξέρω τι γουστάρεις, μωρό, και τα κανόνισα όλα.
8: Αλήθεια, μωρό? Έλα, πες μου. Τι έκλεισες?
9: Φέτος σε πάω Ιταλία να γουστάρεις. Παίρνεις τις 20 βαλίτσες σου, το αμάξι μας. Θα κάνεις το ντουζάκι σου στην καμπίνα σου και φτάνεις, κυρία.
8: Θανάση, πες μου κι άλλα.
9: Βεντούρις Φέρις. Πήγαινε Ιταλία το μωρό με άνεση από 39 ευρώ. Κλείσε τώρα στο venturisferis.com.
10: Για πρώτη φορά, το αληθινό Regency Casino κατεβαίνει. Κατεβαίνει κυριολεκτικά παντού. Τώρα, το θρηλυκό Regency Casino είναι και online. Κατεβαίνει σε κάθε οθόνη, όπου και αν βρίσκεσαι, και σε βάζει στην πραγματική ατμόσφαιρα και αίσθηση. Με χιλιάδες επιλογές, αποκλειστικότητες και live casino με Έλληνες dealers. Με τη μοναδική εμπειρία και αξιοπιστία του Regency, που τώρα φέρνει το αληθινό live casino παντού. Κατεβάζεις την εφαρμογή Regency Casino ή μπαίνεις στο regencycasino.gr για μια μοναδική προσφορά καλωσορίσματος. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις διαθέσιμοι στο regencycasino.gr.
11: Oh, τι έπαθες?
12: Έσπασα το τζάμι της μπαλκονόπορτας. Τώρα πρέπει να παίρνω τηλέφωνο, να έρχονται μάστορες στο σπίτι να μετρήσουν, να φύγουν, να ξανάρθουν. Πότε θα βρω χρόνο για όλα αυτά?
11: Ταυτότητα έχεις?
12: Τι, θα χρειαστώ και ταυτότητα. Στην ταυτότητα είμαι 15 χρονών. Θα πρέπει να βγάλω καινούρια.
11: Του κουφώματος λέω. LVL Window ID έχεις?
12: Έχω.
11: Ωραία. Τότε είναι απλό. Σκανάρεις το QR στο κούφωμα και βλέπεις ακριβώς αυτό που χρειάζεσαι. Πιστοποιήσεις, τύπο, διαστάσεις, αλλά και το ιστορικό του από τη μέρα που έχει παραγγελθεί. Εύκολα και γρήγορα με την πρώτη ψηφιακή ταυτότητα κουφώματος στην Ελλάδα.
12: Τέλεια, τώρα μου μένει χρόνος να βγάλω και εγώ νέα ταυτότητα.
10: LVL Window ID. Μία ακόμα καινοτομία από την LVL που αλλάζει τον τρόπο που βλέπεις το σπίτι σου. Δες τη ζωή αλλιώς μέσα από τα συστήματα αλουμινίου LVL.

0: ένα Diverso Mare. Μεγάλη δωρεάν συναυλία με τον Δήμο Αναστασιάδη στον τερματισμό του 5ου ανοιχτού ποδηλατικού γύρου Πάτρας. Το ποδήλατό σου, το εισιτήριό σου. Parking Nob. Ένα Diverso Mare, 8.30 το βράδυ, Σάββατο 6 Ιουνίου. Δωρεάν συναυλία για όλους. Χορηγός Ολυμπία Οδός. Υποστηρικτές Όλπα, Εμπορικό Κέντρο Το Parks, Αστικές Συγκοινωνίες Πατρών, Ταξί Express Πάτρας, ESPS. Μεγάλος χορηγός ΔΕΗ.
1: Max FM 93,4. Τα νέα όταν συμβαίνουν, όπως συμβαίνουν.

0: Εδώ είμαστε, επιστρέψαμε. 11 και 24 πρώτα λεπτά. Ακούτε παραπολιτικά, βλέπω τα μηνύματά σας. Και καλώς ορίζω την πρώτη μας καλεσμένη. Είναι η κυρία Μιλένα Αποστολάκη από το ΠΑΣΟΚ. Καλημέρα σας, κυρία Αποστολάκη.
1: Καλημέρα, κύριε Λιμπεράκη. Καλημέρα και στους ακροατές σας.
0: Πριν από οτιδήποτε άλλο, έλεγα για την νέα δολοφονία που είχαμε στην Καλαμάτα πριν από τις διαφημίσεις. Και έλεγα ότι δεν μπορώ να καταλάβω πώς η θέσπιση ξεχωριστού αδικήματος, ας πούμε, της γυναικοκτονίας θα μπορούσε να αποτρέψει τους επίδοξους μελλοντικούς δράστες. Ένας ακροατής λοιπόν μου έστειλε μια δήλωσή σας και μου είπε, γιατί ρωτάς την κυρία Αποστολάκη που φαίνεται ότι το βλέπει διαφορετικά. Οπότε να το θέσω και αυτό, δεν το είχα στο πρόγραμμα. Πιστεύετε, κυρία Αποστολάκη, ότι θα άλλαζε κάτι το να θεσπίσουμε τη γυναικοκτονία στο ποινικό μας δίκαιο?
1: Κοιτάξτε, είναι μια μεγάλη κουβέντα που τα τελευταία χρόνια επανέρχεται. Και εμένα, να θα έλεγα, δραματικό τρόπο δυστυχώς επανέρχεται, έχοντας αποκτήσει μια συμβολική διάσταση. Αν θέλετε την άποψή μου ως ενεργού πολίτη, αλλά και ως νομικού, όχι. Ασφαλώς και δεν θα αποτρέψει τίποτα. Άλλωστε, δεν είναι αυτή τη στιγμή το ποινικό οπλοστάσιο της χώρας απέναντι στις εκπροθέσεως δολοφονίες, είτε αφορούν γυναίκες, είτε αφορούν παιδιά, είτε αφορούν ανθρώπους με όπου το κίνητρο είναι ο σεξουαλικός προσανατολισμός. Είναι πάρα πολύ αυστηρό. Αντιλαμβάνομαι μια ανάγκη της κοινωνίας, η οποία ενδεχομένως τροφοδοτεί πολλούς είτε συναδέλφους μου είτε άλλους ανθρώπους στο να προτείνουν κάτι τέτοιο. Δεν έχει όμως, κατά την άποψή μου, δεν θα έχει καμία επίπτωση στην αντιμετώπιση αυτής της μάστιγας. Αυτό που θα έχει όμως επίπτωση στην αντιμετώπιση της μάστιγας είναι το δύσκολο, γιατί είναι το επίμονο, το συστηματικό και το πολυπαραγοντικό, που ξεκινάει από τα σχολεία και τις οικογένειες και που βεβαίως καταλήγει στο σημαντικό, δηλαδή στην ύπαρξη δομών, κυρίας Λιμπεράκη. Δομών που λειτουργούν προληπτικά και όχι κατόπιν εορτής, αφού έχουμε ήδη θρηνήσει.
0: Και στα αντανακλαστικά της αστυνομίας, γιατί δυστυχώς και αυτή τη φορά μιλάμε για ανθρώπους που ήταν γνωστό στην αστυνομία, είχε φτάσει στην αστυνομία η πληροφορία ότι εδώ έχουμε
1: ζήτημα. Ναι, διάβασα και εγώ ότι είχε γίνει μια ενημέρωση και δεν αξιολογήθηκε. Αυτό χρειάζεται και στην αστυνομία μια διαφορετική εκπαίδευση και φυσικά διαφορετικά πρωτόκολλα, γιατί και στην περίπτωση της Κυριακής Γρίβα ήταν τα πρωτόκολλα τα οποία ήταν, που δεν ενεργοποιήθηκαν, ή αστυνομικοί οι οποίοι δεν έχουν την κατάλληλη εκπαίδευση.
0: Να το δούμε. Να έρθω τώρα στα του προγράμματος που έλεγα. Καταρχάς, δημοσκοπικά πιέζεστε, κύριε Αποστολάκη, μετά την ανακοίνωση των δύο κομμάτων και νομίζω κατά κύριο λόγο την ανακοίνωση της πρωτοβουλίας Τσίπρα. Το ΠΑΣΟΚ πιέζεται. Χθες είχαμε άλλη μια μέτρηση, σας φέρνει στην τρίτη θέση, οριακά πάνω από την κυρία Καριστιανού. Προηγήθηκαν μετρήσεις που σας φέρνουν τέταρτους. Μοιάζει το δικό σας κόμμα να πιέζεται περισσότερο από οποιοδήποτε άλλο αυτή τη στιγμή από τους νέους σχηματισμούς?
1: Κοιτάξτε, κύριε Λιμπεράκη, θεωρώ ότι είναι πάρα πολύ νωρίς για πανηγυρισμούς ή για δάκρυα. Είναι η περίοδος πάρα πολύ ρευστή. Δύο καινούργια κόμματα έχουν προκύψει, ενδεχομένως θα προκύψουν και άλλα. Και οι μετρήσεις αυτές ξεκινούν από ένα δεδομένο, μια απριόρι θα έλεγα, πριν να παρουσιαστούν καν αυτά τα κόμματα, εκ των οποίων το ένα είναι καινούριο, το δεύτερο δεν είναι κάτι καινούριο. Ο κ. Τσίπρας μέχρι πριν από 2-3 χρόνια ήταν επικεφαλής κόμματος αξιωματικής αντιπολίτευσης.
0: Δεν ξέρουμε όμως τι πρεσβεύει το νέο του κόμμα, έτσι δεν είναι?
1: Περίπου ξέρουμε. Είδαμε την ιδρυτική διακήρυξη, τη διαβάσαμε και καταλαβαίνουμε από την επόμενη διάσπαση, την οποία ο ίδιος προκάλεσε στο κόμμα του, ότι επί της ουσίας η μεγάλη πλειοψηφία των πρώην συνεργατών του θα μεταφερθούν στο καινούριο του κόμμα. Άρα νομίζω ότι το καινούριο θα πρέπει να μπει σε πολύ μεγάλα εισαγωγικά. Ανεξάρτητα όμως από αυτό, η κοινωνία, καθώς είμαστε σε μια περίοδο μεγάλης απονομιμοποίησης του πολιτικού συστήματος, και αυτό βέβαια δεν αφορά μόνο τη χώρα μας, δείτε τι γίνεται παγκοσμίως, μια τεράστια κρίση εμπιστοσύνης, η κοινωνία υποδέχεται συνήθως το καινούριο με μια καλόπιστη διάθεση, με μια ανοιχτή διάθεση που πολλές φορές διαψεύδεται. Άρα θα έλεγα ότι το ΠΑΣΟΚ, που είναι κατεξοχήν ένα κόμμα θεσμικότητας, σοβαρότητας και ευθύνης, και άρα θα σας έλεγα ότι είναι κατεξοχήν κόμμα το οποίο πιέζεται από τέτοιου είδους εμφανίσει στην πολιτική ζωή του τόπου, έχει αποδείξει μέχρι στιγμής ότι οι ρίζες του είναι πάρα πολύ βαθιές.
0: Δεν ανησυχείτε δηλαδή.
1: Και οι αντοχές του. Κοιτάξτε, στην πολιτική πρέπει κανείς να είναι μονίμως σε εγρήγορση. Η ανησυχία με την έννοια του πανικού ή οτιδήποτε άλλο προφανώς και δεν είναι καλός συμβούλος και επίσης σε ό,τι με αφορά δεν είναι κάτι το οποίο κυριαρχεί στη σκέψη μου. Αυτό
0: κυρία
1: το οποίο
0: Αποστολή,
1: σας λέω για να ολοκληρώσω είναι ότι πριν από κάποιους μήνες, αν θυμάστε καλά, η κυρία Κωνσταντοπούλου φερόταν στις δημοσκοπήσεις να είναι δεύτερο κόμμα και το Πασόκ φερόταν να είναι τέταρτο. Πριν από 1,5 χρόνο η κυρία Λατινοπούλου ήταν διψήφια σε ποσοστό και σήμερα σε μερικές δημοσκοπήσεις δεν ανοιχνεύεται.
0: Είστε σαφείς.
1: Άρα, θεσμικότητα, σοβαρότητα, ευθύνη, αυτή είναι η ταυτότητα του Πασόκ.
0: Βοηθά το Πασόκ ένας κύκλος συζητήσεων που πυροδοτείται από δηλώσεις σαν αυτή που έκανε ο κύριος Δούκας. Σας βοηθά σε αυτή τη συγκυρία? Μήπως βάζετε και οι ίδιοι τρικλοποδιά στην πορεία του κόμματός σας?
1: Κοιτάξτε κυρία Λιμπεράκη, έχω μια πάγια αρχή και παρότι είμαι ένας άνθρωπος που δεν είμαι αμετακίνητη, εδώ είμαι αμετακίνητη, να μην σχολιάζω τι είπε ένα στέλεχος, τι είπε ένα δεύτερο στέλεχος, τι είπε ένα τρίτο. Θα σας πω όμως ότι νομίζω ότι σε βάθος χρόνου είναι πλέον δεδομένα μερικά ζητήματα για το Πασόκ.
0: Όπως.
1: Πρώτον, η ταυτότητά του ως ενός κόμματος που έρχεται με την υψηπετή φιλοδοξία, η οποία όμως δεν είναι ανέφικτη, να γίνει ο καταλήτης για την πολιτική αλλαγή που φαίνεται σήμερα να είναι πλειοψηφικό αίτημα.
0: Δεν είναι, το λέτε πραγματικά ότι θεωρείτε ότι δεν είναι ανέφικτο να πετύχετε το στόχο σας να κερδίσετε τις εκλογές με μία ψήφο?
1: Ισχυρίζομαι ότι είναι πολύ δύσκολο, αλλά πιστεύω επίσης ότι δεν είναι ανέφικτο.
0: Μάλιστα.
1: Και το δεύτερο που θέλω να σας πω είναι η πολιτική αυτονομία του Πασόκ. Το Πασόκ δεν απορροφιέται, δεν συμμετέχει σε λαϊκά μέτωπα. Το Πασόκ ιδρύθηκε ως μια μεγάλη παράταξη. Δεν είναι ένα μικρό κόμμα, ανεξαρτήτως του ποσοστού του. Ούτε καν όταν πήρε 4%
0: πάντως
1: δεν απόλεσε το χαρακτήρα της παράταξης.
0: Αν μου επιτρέπετε, την αυτόνομη σας πορεία στο συνέδριο, κρίνατε σκόπιμο να την, να την οχυρώσετε έναντι της Νέας Δημοκρατίας και του Κυριάκου Μητσοτάκη. Για τα αριστερά, δεν είσαστε εξίσου απόλυτοι στο συνέδριο?
1: Νομίζω ότι είμαστε απόλυτοι.
0: Μάλιστα.
1: Και αυτό
0: Ωραία.
1: Που θέλω να σας πω και να θυμίσω είναι ότι, κοιτάξτε κυρία Λιμπεράκη, κάποιοι προσπάθησαν με αφορμή και με πρόσχημα την κατάθεση ευθύνης του Πασόκ την τριετία 12-15 να αμφισβητήσουν την ταυτότητά του, την πολιτική και ιδεολογική του ταυτότητα και να το υποκαταστήσουν ως εκείνη ο χώρος της Δημοκρατικής Παράταξης. Απέτυχαν από ό,τι φάνηκε. Άρα πολιτικός αντίπαλος του Πασόκ η Νέα Δημοκρατία και η δεξιά ιστορικά διαχρονικά. Από εκεί και πέρα είναι προφανές ότι το Πασόκ δεν συμμετέχει σε μέτωπα, σε λαϊκά μέτωπα και συνεχίζει με βασική πηξίδα τη θεσμικότητα και τη σοβαρότητα.
0: Το ρεπορτάζ λέει ότι ανακοινώνεται σκιώδη κυβέρνηση στο κόμμα σας. Θα σας δούμε και εσάς σε κάποιο από τα χαρτοφυλάκια. Μπορείτε κάτι να μας δώσετε παραπάνω από αυτού ή ζητάω πολλά?
1: Νομίζω ότι θα τα πει ο κύριος Ανδρουλάκης.
0: Εντάξει. Λοιπόν, έχουμε νέα παρέμβαση του κυρίου Ντίλιαν χθες στην Εφημερίδα των Συντακτών. Εσείς καταλαβαίνω ότι ζητάτε τώρα, καταθέσετε ένα αίτημα για να κληθεί ο κύριος Ντίλιαν και ο κύριος Δημητριάδης στην Επιτροπή Θεσμών και Διαφάνειας. Τελευταία φορά που καταθέσατε αίτημα ήταν η υπόθεση του κύριου Τζαβέλα που δεν ήρθε. Τι πιστεύετε, αυτή τη φορά θα υπάρξει ανταπόκριση από τη Βουλή?
1: Και είχε προηγηθεί το αίτημά μας για σύσταση εξεταστικής επιτροπής μετά από όσα έχουν προκύψει.
0: Ναι.
1: Κοιτάξτε, ο κύριος Ντίλιαν δεν σταματά να ρίχνει προειδοποιητικές και θα έλεγα εξαιρετικά εκβιαστικές βολές. Μπορεί να μην υπάρχει σε αυτή του την ανακοίνωση προσωπική αναφορά στον Πρωθυπουργό, προσωπική, αλλά είναι προφανές ότι τα εκβιαστικά βέλη εκτοξεύονται με μεγάλη πίεση. Είμαστε πάροχοι τεχνολογίας, είπε, και όχι μισθοφόροι. Εξέφρασε τη λύπη του γιατί δεν συγκροτήθηκε η Εξεταστική Επιτροπή και μίλησε για τη διαδικασία.
0: Βέβαια, όταν συγκροτήθηκε, για να τα λέμε όλα όπως είναι, όταν συγκροτήθηκε η Εξεταστική Επιτροπή, ο κύριος Ντίλιαν ήταν άφαντος.
1: Ήταν άφαντος. Έχει μεσολαβήσει η καταδίκη του με 126 χρόνια κάθεξη όμως. Και υπογραμμίζει ότι στην πορεία για την αθώωσή του θα υπάρξει ένας πολύ συγκεκριμένος οδικός χάρτης για την υπερασπιστική του τακτική και την υπογραμμίζει και κατά κάποιο τρόπο την προαναγγέλει. Αν θέλετε την άποψή μου, δεν είμαι αισιόδοξη. Δεν είμαι καθόλου αισιόδοξη ως προς την υιοθέτηση του αιτήματός μου. Όμως, ξέρετε, αυτές οι επαναλαμβανόμενες και οι πολλαπλές αρνήσεις της κυβέρνησης να κάνει τα αυτονόητα σε ό,τι αφορά ένα δυτικό, ευρωπαϊκό, δημοκρατικό κράτος δικαίου, έρχονται απλώς να επιβεβαιώσουν και να καταστήσουν ένα τεκμήριο ενοχής αμάχητο.
0: Τεκμήριο ενοχής, λέτε. Κυρία Αποστολάκη, με τον ΟΠΕΚΕΠΕ, εδώ φαίνεται ότι έχουμε μία ανατροπή σε δύο επίπεδα. Έρχεται το πόρισμα τη Χεροπούλου και λέει δεν έχει προκληθεί ζημιά σε κάποιες από τις περιπτώσεις ζημία, και όπου στοιχειοθετείται πρόκληση ζημίας είναι τέτοιο το ύψος της, ώστε να μην μπορεί κανείς να μιλά για κακουργήματα. Η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία, για να περάσω στο δεύτερο επίπεδο, φαίνεται ότι ενώ το πόρισμα αυτό το είχε στα χέρια της πριν την ψηφοφορία για την προανακριτική Λιβανού Αραμπατζή, δεν το έβαλε στη δικογραφία. Αυτά κάνουν κάποιους, και όχι μόνο από το κυβερνών κόμμα, να σκέπτονται ότι εδώ τα πράγματα ίσως δεν έχουν γίνει με τον τρόπο που θα έπρεπε να έχουν γίνει.
1: Κοιτάξτε, αναφερόμαστε στην δεύτερη δικογραφία. Υπάρχει η πρώτη δικογραφία, η βαρύνουσα αν θέλετε.
0: Ναι, σας ρωτάω για τη δεύτερη όμως.
1: Ναι. Άρα θέλω να σας πω ότι η ανατροπή είναι μια προσέγγιση η οποία θα μπορούσε να χρησιμοποιηθεί αν κανείς μιλούσε για τεκμήριο ενοχής των 11 βουλευτών για τους οποίους ήρθε η ασυλία με πρωτοβουλία της Νέας Δημοκρατίας.
0: Αν είχατε δει το πόρισμα τη Χεροπούλου, θα κάνατε έτοιμα για προανακριτική, θα υπερψηφίζατε την άρση ασυλίας στις περιπτώσεις που δεν προκύπτει η ζημία.
1: Θα τα συνεκτιμούσαμε. Επίσης θέλω να σας πω κάτι, κυρία.
0: Άρα τι θα κάνατε συνεκτιμώντας τα.
1: Θα τα συνεκτιμούσαμε. Είναι μια μεγάλη υπόθεση. Το πόρισμα της Χεροπούλου το είδα χτες. Θα το διάβαζα με πάρα πολύ προσοχή, όπως και το σύνολο της δικογραφίας, και θα τα συνεκτιμούσα. Αυτό όμως που θέλω να σας πω είναι ότι οι 11 βουλευτές της Νέας Δημοκρατίας, των οποίων ήρθε η ασυλία, έχουν τεκμήριο αθωότητας. Η δε κυρία Τιχεροπούλου και η μεταχείρισή της από τη Νέα Δημοκρατία καθ' όλη τη διάρκεια της αποκάλυψης του σκανδάλου από την Ευρωπαϊκή Εισαγγελία υπήρξε μια μεταχείριση όχι απλώς σκαιή και προσβλητική, αλλά και αμφισβητούσαν κάθε έννοια αξιοπιστίας και αντικειμενικότητας. Ξαφνικά η κυρία Τιχεροπούλου έχει το πόρισμά της είναι θέσφατο για τη Νέα Δημοκρατία και έχει αναχθεί ως παράγοντας αποκαλύψεων για τον ΟΠΕΚΕΠΕ.
0: Εντάξει, αλλά και εγώ είδατε, σας ρώτησα για το πόρισμα και δεν μου είπατε, διαβάζοντάς το θα έλεγα όχι να μην γίνει προανακριτική. Μου είπατε θα το συνεκτιμούσα. Η πολιτική στάθμιση που κάνουν τα κόμματα.
1: Θα το συνεκτιμούσα όχι με πολιτικά κριτήρια. Γιατί εδώ δεν παίζουμε, δεν κάνουμε παραπολιτική και πολιτική με τα ζητήματα αυτά που άπτονται ζητημάτων της ποινικής δικαιοσύνης. Θα το συνεκτιμούσα ως νομικός, κυρία Λιμπεράκη, και ποτέ στη διαχείριση των ζητημάτων, τουλάχιστον η παράταξή μου, αλλά και εγώ ως εισηγήτρια στην Εξεταστική Επιτροπή των ΤΕΜΠΟΝ και του ΟΠΕΚΕΠΕ, δεν λειτουργήσα ως νομικός.
0: Ωραία. Γιατί αν διαβάζατε πόρισμα που έλεγε δεν προέκυψε ζημιά, τι θα πει, θα το συνεκτιμούσα. Δεν θα ζητούσατε άρση ασυλίας ή προανακριτική.
1: Θα το συνεκτιμούσα υπό την προϋπόθεση ότι, κοιτάξτε να δείτε, η κυρία Τιχεροπούλου είναι ένα στέλεχος του ΟΠΕΚΕΠΕ. Ξαφνικά η κυρία Τιχεροπούλου είναι θέσφατο η άποψή της. Υπ' αυτή την έννοια σας λέω ότι θα το συνεκτιμούσα. Διαβάζοντας και πολλά άλλα στοιχεία. Αυτό όμως που θέλω να πω είναι ότι η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία έκανε μία παρέμβαση η οποία οδήγησε στην αποκάλυψη του σκανδάλου του ΟΠΕΚΕΠΕ. Τι παρέμβαση? Με βάση το Σύνταγμα διαβίβασε δικογραφίες. Και είναι εδρεωμένη η πεποίθηση στην ελληνική κοινωνία ότι αν δεν υπήρχε η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία, η εγκληματική οργάνωση της οποίας παρακλάδια καθημερινά από την οικονομική αστυνομία πλέον παραπέμπονται και εντοπίζονται, θα εξακολουθούσε μια χαρά τη λειτουργία.
0: Πείτε μου κάτι τελευταίο, γιατί μας πιέζει ο χρόνος. Έχετε υποβάλει μια ερώτηση προς τον κύριο Θοδωρικάκο για ένα θέμα που το Πασόκ και πέρυσι, αν θυμάμαι καλά, το είχε φέρει στη Βουλή και έχει να κάνει με τα ασφάλιστρα υγείας. Και μια αύξηση που θεωρείτε ότι είναι προβληματική. Θέλετε λίγο να μας δώσετε.
1: Κυρία Λιμπεράκη, πρόκειται για ένα θέμα που αφορά εκατοντάδες χιλιάδες συμπολίτες μας, οι οποίοι για πολλά χρόνια, για 20 χρόνια ενδεχομένως και παραπάνω, πληρώνουν ασφαλιστήρια συμβόλαια ισόβια με συγκεκριμένους όρους, προκειμένου να τα χρησιμοποιήσουν όταν ξαφνικά θα γίνουν 70 και 80 χρονών και θα τα έχουν πραγματική ανάγκη.
0: Ναι.
1: Τι έχει κάνει η κυβέρνηση? Έκανε έναν δείκτη σε συνεργασία με το ΙΟΒΕ, που ήταν ένας δείκτης κομμένος και ραμμένος στα μέτρα των ασφαλιστικών εταιριών, που οδηγούσε σε αδιανόητες ετήσιες αυξήσεις πολλαπλάσιες του πληθωρισμού. Μετά από την πίεση του ΠΑΣΟΚ, η κυβέρνηση η ίδια, δηλαδή ο κ. Θεοδωρικάκος, κατήργησε τον νόμο που είχε ψηφίσει ο κ. Γεωργιάδης. Και τι κάνουν όλο αυτό το διάστημα? Αφήνουν το τοπίο αρρύθμιστο. Δεν είναι τυχαίο αυτό το πράγμα.
0: Τώρα
1: είναι μεθοδευμένο.
0: Τι ζητάτε?
1: Τώρα ζητάμε καταρχήν την παρέμβαση της κυβέρνησης για να υπάρξει άμεσα μια τέτοια πρωτοβουλία που δεν θα επιτρέψει αυτές τις αδιαφανείς και καταχρηστικές αυξήσεις, οι οποίες ξεπερνούν πολλές φορές το 10% ετησίως. Και ξέρετε, έχει μεσολαβήσει και μια απόφαση του Συμβουλίου της Επικρατείας. Αν και με το Συμβούλιο της Επικρατείας η παρούσα κυβέρνηση δεν φαίνεται να έχει μια καλή σχέση σε ό,τι αφορά την
0: τώρα
1: εφαρμογή.
0: Στις υποκλοπές,
1: την εφαρμογή, την τήρηση των αποφάσεών τους, η οποία απαγορεύει αυτού του είδους τις καταχρηστικές αυξήσεις και θέτει κριτήρια.
0: Λοιπόν, να δούμε αν θα προσέλθει ο κύριος Θεοδωρικάκος, τι απάντηση θα δοθεί. Είναι ένα θέμα που όντως αφορά πάρα πολύ κόσμο εκεί έξω. Κυρία Αποστολάκη, σας ευχαριστώ πολύ.
1: Και εγώ σας ευχαριστώ.
0: Να είστε καλά. Καλημέρα σας. Καλημέρα. Η κυρία Μιλένα Αποστολάκη, πολλά τα μηνύματά σας. Πάμε σε διαφημίσεις, να προλάβω να τα διαβάσω και όλα λίγο πιο έτσι συγκεντρωμένα. Επιστρέφουμε με δημοσκόπηση από την Πάλση, ο κύριος Σαραπόγλου.

Πάτρα έχει δύναμη. Η Πάτρα έχει φωνή. Η Πάτρα έχει ραδιόφωνο. Max FM 93,4.

Σε περιβάλλον διαφημιστικό, γιατί ξεχάστηκα σήμερα. Θέλετε να μπείτε στο δικό σας σπίτι χωρίς να μπείτε όμως σε κόπο? Στην Εθνική Τράπεζα ένας προσωπικός σύμβουλος είναι δίπλα σας σε κάθε στάδιο της διαδικασίας του στεγαστικού. Έχετε προέγκριση σε 48 ώρες από την αίτηση, εκταμείευση σε 48 ώρες από την υπογραφή της σύμβασης, γιατί έτσι πρέπει να αντιμετωπίζει η τράπεζα το στεγαστικό σήμερα, απλά και ανθρώπινα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Μάθετε περισσότερα στο nbg.gr.

Γράφει ο ακροατής μας ο Διονύσης κάτι σε σχέση με το έγκλημα στην Καλαμάτα. Πώς να βοηθήσει, λέει, ο κόσμος για τις γυναικοκτονίες, τους φόνους και τις απάτες, όταν η αστυνομία σε ερώτηση των κατηγορουμένων τους ενημερώνει για τα στοιχεία των καταγγελόντων. Όπως έγινε, λέει, και στην Καλαμάτα, όπου πήγε και απείλησε ο δραστής άτομο που πήρε τηλέφωνο την αστυνομία για την κακοποίηση της γυναίκας του. Δεν το γνωρίζω. Είχα την αίσθηση, αγαπητέ Διονύση, ότι τηρείται, να απόρριτο, ότι εκεί προστατεύεται ο καταγγέλων. Το κρατάω και με πρώτη ευκαιρία θα το θέσω. Εδώ μεταξύ γίνεται χαμός σήμερα με μια φωτογραφία. Πήγαν σε ένα εταιρικό event αρκετοί πολιτικοί και κάποιος που έκανε το sitting της εταιρείας και ή είχε πάρα πολύ χιούμορ ή πάρα πολύ άγνοια, αποφάσισε να βάλει στο ίδιο τραπέζι τον κύριο Γεωργιάδη, τον κύριο Θεοδωρικάκο, τον κύριο Ανδρουλάκη και την κυρία Κωνσταντοπούλου. Αυτό είναι να βάλεις βελάκι από πάνω ποιος έχει μηνύσει ποιον. Δηλαδή, Κωνσταντοπούλου έχει μηνύσει τον Άδωνη. Ο Άδωνης έχει μηνύσει την Κωνσταντοπούλου. Ο Ανδρουλάκης έχει μηνύσει τον Άδωνη για την άλλη ιστορία με το ακίνητο. Βάλε τώρα εσύ να είσαι. Είναι και ένας άνθρωπος από το επιχειρήν που κάθεται σε αυτό το τραπέζι με τη σύνθεση που σας είπα. Βάλε να είσαι αυτός ο άνθρωπος που είσαι σε μια ροτόντα, είστε ξέρω εγώ 6 και οι 5 είναι σκοτωμένοι ανά 2. Μπράβο, μπράβο σε εκείνον που αποφάσισε ότι αυτό είναι το σωστό το sitting. Πλάκα, πλάκα, που να ξέρει και ο καθένας τώρα τι γίνεται εκεί μέσα, δεν τους προλαβαίνεις. Κάτσαμε στην προηγούμενη μεγάλη εικόνα να δοκιμάσουμε να φτιάξουμε ένα γραφικό, επειδή λένε συχνά οι πολιτικοί ότι δεν πρέπει, ας πούμε, να ποινικοποιείται η ζωή του τόπου, να κάνουμε ένα γραφικό πόσοι έχουν μηνύσει πόσους μέσα στη Βουλή. Δεν καταλαβαίνετε τι γίνεται. Και δεν λέω μόνο τα πολύ γνωστά, δηλαδή το δίδυμο που είναι στην κορυφή των μηνύσεων είναι ζωή Άδωνης. Αλλά άμα ψάξετε έχει από κάτω, κάποια μπορεί να τα θυμάστε, την κυρία Λινού με τον κύριο Πολάκη για παράδειγμα. Αλλά έχει κι άλλα, στους Σπαρτιάτες, στη Νίκη, χαμός.

0: με ρωτάτε και για τις δημοσκοπήσεις, πώς γίνονται και πόσα τηλέφωνα λέει εδώ ο ακροατής μας. Το χάσα, πάμε. Ο Γιώργος, ναι, λέει, ισχύει, λέει ότι για κάθε 100 μετρήσεις έχουν γίνει 1000 τηλέφωνα. Δεν ξέρω τι λέτε, αγαπητέ. Ξέρω ότι υπάρχει ένα μητρό, στο οποίο διευκρινίζεται, είναι εγγεγραμμένες οι περισσότερες, όχι όλες, οι περισσότερες εταιρείες, και διευκρινίζεται το πλαίσιο υπό το οποίο γίνονται αυτές οι μετρήσεις. Λοιπόν, με ενημερώνει η Όλγα Καλατζή ότι ο κύριος Αράπογλου δεν είναι διαθέσιμος, προς το παρόν τουλάχιστον, οπότε μπορώ να σας δώσω λίγο την εικόνα αυτής της νέας μέτρησης για τον Sky. 29,5% η Νέα Δημοκρατία που ανεβαίνει κατά τη. Δεύτερη η Ελλάς του κυρίου Τσίπρα με 15,5%. Τρίτο το Πασόκ με 11,5%. Αυτή είναι η εκτίμηση. Αν σταθούμε στην πρόθεση, είναι 25,5% η Νέα Δημοκρατία, 12 μονάδες μπροστά από την Ελλάς του κυρίου Τσίπρα, και το Πασόκ είναι στο 10%, μισή μονάδα πάνω από την Ελπίδα της κυρίας Καριστιανού. Κρατήστε τον αριθμό 25 ως ποσοστό, θυμίζουμε, είναι ο εκλογικός μας νόμος. Όποιος δεν πιάσει, αν είσαι πρώτο κόμμα, αλλά δεν πιάσεις το 25%, δεν παίρνεις μπόνους. Έχει ενδιαφέρον πάντως αυτό το ανακάτεμα της τράπουλας. Και πώς γίνεται, λέτε, η εκτίμηση της ψήφου? Γίνεται με κατανομή των αναποφάσεων και δεν την κάνουν όλες οι εταιρείες. Στην καταλληλότητα για την Πρωθυπουργία διατηρεί την πρωτιά του ο Κυριάκος Μητσοτάκης με 30%, είναι δεύτερος ο Αλέξης Τσίπρας με 17%, τρίτος ο κύριος Ανδρουλάκης με 7% και ακολουθεί με 6% η κυρία Καριστιανού, με 5% ο κύριος Βελόπουλος και η κυρία Κωνσταντοπούλου. Έχει ενδιαφέρον και το κριτήριο, δηλαδή με τι κριτήριο θα πάτε να ψηφίσετε στις επόμενες εθνικές εκλογές, είναι το ερώτημα. Πάνω από ένας στους δύο απαντούν το κριτήριο είναι η προοπτική. Υπάρχει όμως ένα ποσοστό, 21% που λένε βασικό μου κριτήριο είναι η ανησυχία και η ανασφάλειά μου, και ένα 11% που πάνε για να τιμωρήσουν, έχουν θυμό. Είναι μαζί μας τώρα ο κύριος Αράπογλου, πρόεδρος και διευθύνων σύμβουλος της ΠΑΛΣ. Σας ευχαριστώ πολύ, κύριε Αράπογλου, καλημέρα σας.
1: Καλημέρα, κυρία Λιμπεράκη, και εγώ ευχαριστώ για την πρόσκληση.
0: Έδωσα λίγο το πλαίσιο με τα ποσοστά στην πρόθεση και την εκτίμηση ψήφου στην καταλληλότητα για την Πρωθυπουργία και στο κριτήριο ψήφου. Θα ήθελα λίγο να μας δώσετε την εικόνα όπως την βλέπετε εσείς με την έμπειρη ματιά σας, τώρα που έχουμε τα δύο νέα κόμματα, μάλλον θα έρθει και ένα τρίτο από τον κύριο Σαμαρά, αλλά τέλος πάντων αυτό που τόσους μήνες λέγαμε πρέπει να ανακοινωθεί για να μετρηθεί, ανακοινώθηκε και αρχίζει πια να μετριέται.
1: Πρώτα απ' όλα θέλω να πω ότι έχετε εστιάσει σε ένα πολύ ενδιαφέρον ερώτημα. Το κριτήριο για το πώς θα ψηφίσετε είναι πολύ σημαντικό και μας επιτρέπει να ερμηνεύσουμε και να συμπληρώσουμε τους πολιτικούς δείκτες. Εγώ απλώς θα συμπληρώσω ότι ο θυμός, η τιμωρία παραμένει σταθερό σε ποσοστό, δεν έχει καμία ενίσχυση, και η επιβράβευση και η ανησυχία ακόμα λίγο πολύ παραμένουν στα ίδια επίπεδα, και αυτό το οποίο ενισχύεται είναι η προοπτική, το ποιος μπορεί να προσφέρει καλύτερη προοπτική, το οποίο ήδη ήταν η πιλότερη, η επικρατούσα επιλογή με 50% και τώρα πάει στο 54%. Και αυτό νομίζω μπορεί να μας επιτρέψει να εξηγήσουμε τους πολιτικούς δείκτες και την πρόθεση ψήφου, στην οποία αποτυπώσαμε το κυβερνών κόμμα να διατηρεί την υπεροχή του και μάλιστα με μικρή ενίσχυση στην πρόθεση ψήφου κατά μια μισή μονάδα, να ακολουθείται από το κόμμα του Αλέξη Τσίπρα την Ελλάς με 13,5%, στην τρίτη θέση το ΠΑΣΟΚ με 10%, πολύ κοντά το νέο κόμμα της κυρίας Καριστιανού, η Ελπίδα για τη Δημοκρατία με 9,5%, και μετά ακολουθούν τα κόμματα που προηγουμένως κατήχαν την τρίτη-τέταρτη θέση.
0: Πόσος καιρός πρέπει να περάσει, κύριε Αράπογλου, για να Βλέπουμε έτσι με περισσότερη ασφάλεια τα ποσοστά που παίρνουν τα δύο νέα κόμματα. Το ρωτάω γιατί πάντα όταν ιδρύεται ένα κόμμα το πρώτο διάστημα υπάρχει μια δυναμική. Θύμιζα στους ακροατές μας νωρίτερα την περίπτωση του κ. Βραμόπουλου με το ΚΕΠ το 2001. 24% αλλά δεν έφτασε στις κάλπες. Πόσος καιρός πρέπει να περάσει για να πούμε ότι παγιώνονται οι νέες ισορροπίες, κατά τη γνώμη σας?
1: Έχετε δίκιο να το αντιμετωπίζετε με επιφύλαξη. Έτσι πρέπει, θα έλεγα ότι κάθε νέα έρευνα που θα έχουμε, κάθε νέο τμήμα, κάθε νέος μήνας που θα περνάει, θα μας δίνει καλύτερη εικόνα για, για το πολιτικό σκηνικό. Θα έλεγα ότι θα χρειαστούμε σίγουρα την επόμενη έρευνα για να έχουμε και την διαχρονική παρακολούθηση αν έχουμε ανωδική πορεία, νοτική ή σταθεροποίηση. Mm-hmm. Αλλά ακόμα καλύτερα πιστεύω θα εικόνα θα έχουμε από το φθινόπωρο.
0: Δεν ξέρω αν υπάρχουν επιμέρους ερωτήματα για τις αυτοδύναμες κυβερνήσεις, για τις προώρες εκλογές. Έχω σταθεί στη βασική σας παρουσίαση.
1: Βεβαίως, βεβαίως. Είχαμε μια λίγο διαφορετική. Ρωτήσαμε δηλαδή χωριστά τους ψηφοφόρους της Νέας Δημοκρατίας, του ΠΑΣΟΚ, της Ελλάς και της Ελπίδας για τη Δημοκρατία, τι θα προτιμούσαν να κάνει το κόμμα τους όσον αφορά τη συμμετοχή σε κυβέρνηση, αν μόνο αυτοδύναμη κυβέρνηση, συμμετοχή μόνο αν είναι ο ισχυρότερος εταίρος ή συμμετοχή σε κυβέρνηση συνεργασίας, ακόμα και αν δεν είναι ο ισχυρότερος εταίρος. Mm-hmm. Όπως θα περίμενε κανείς στη Νέα Δημοκρατία, η αυτοδύναμη κυβέρνηση συγκεντρώνει το υψηλότερο ποσοστό, αλλά 54%, αλλά υπάρχει και ένα υψηλό ποσοστό 37%. Που συμφωνεί να συμμετάσχει σε κυβέρνηση συνεργασίας με το ίδιο το κόμμα, όμως τη Νέα Δημοκρατία δεν είναι ο ισχυρότερος εταίρος, που είναι και τα δύο πιθανά σενάρια. Από εκεί και μετά το ενδιαφέρον έχει ότι το κόμμα της κυρίας Καρισιανού είναι αυτό το οποίο συγκεντρώνει περισσότερους ψηφοφόρους που συμφωνούν συμμετοχή σε κυβέρνηση, ακόμα και αν δεν είναι το ίδιο το κόμμα ο ισχυρότερος εταίρος.
0: Εδώ βέβαια μπλέκεται το πράγμα, γιατί η κυρία Καρισιανούλα έχει πει όχι σε συνεργασία. Ο κύριος Αυγερινός εδώ σε αυτή την εκπομπή είπε όλα είναι ανοιχτά. Θέλω να πω, είναι αυτό που λέγαμε, ότι για τα νέα κόμματα χρειάζεται χρόνος για να συστηθούν καλά-καλά στους πολίτες.
1: Για να γνωριστούν με τους ψηφοφόρους τους, για να τα γνωρίσουμε.
0: Πάντως οι ψηφοφόροι θέλουν συγκυβέρνηση.
1: Αυτή είναι η θέση των ψηφοφόρων, δεν είναι η επίσημη θέση του κόμματος. Βέβαια υπάρχει ένα 23% που λέει μόνο αν είναι αυτοδύναμο το κόμμα επιθυμεί συμμετοχή σε κυβέρνηση συνεργασίας, αλλά υπάρχει ένα 26% που συμφωνεί ακόμα και αν είναι ο ισχυρότερος εταίρος και ένα 34 που συμφωνεί ακόμα και αν δεν είναι ο ισχυρότερος εταίρος. Πιο μοιρασμένα τα πράγματα είναι για το κόμμα του Αλέξη του Τσίπρα, η Ελλάς, όπου έχουμε 44% αν είναι ο ισχυρότερος εταίρος και 29% ακόμα και αν δεν είναι, και το μικρότερο ποσοστό συμμετοχής σε κυβέρνηση συνεργασίας αν το ίδιο το κόμμα δεν είναι ο ισχυρότερος εταίρος, το έχουμε στο ΠΑΣΟΚ που μόνο 20% φαίνεται να επιθυμεί συμμετοχή σε κυβέρνηση συνεργασίας.
0: Το οποίο ΠΑΣΟΚ, ναι, με συγχωρείτε.
1: Ναι, ως αδύναμος εταίρος, όχι ως ισχυρότερος εταίρος.
0: Το οποίο ΠΑΣΟΚ πιέζεται από όλες τις πλευρές, έτσι, δηλαδή του κόβει ο Τσίπρας, πιέζεται και από τη Νέα Δημοκρατία. Είναι αυτή τη στιγμή ή όχι στη χειρότερη θέση από πλευράς πίεσης, εννοώ με το νέο πολιτικό σκηνικό?
1: Δεν ξέρω αν είναι στη χειρότερη, γιατί φαντάζομαι ότι όταν ο ΣΥΡΙΖΑ ήταν ισχυρός και περχόταν από κόμμα κυβέρνησης, ίσως ασκούσε ακόμα πιο έντονη πίεση, και από την άλλη μεριά η Νέα Δημοκρατία ερχόταν να κυβερνήσει, ίσως να ήταν ακόμα πιο ασφυκτική η πίεση. Πάντως είναι ισχυρή η πίεση, όπως ακριβώς είπατε, και από τις δύο πλευρές, και το κόμμα Τσίπρα φαίνεται να ασκεί πίεση και η Νέα Δημοκρατία, ειδικά η Νέα Δημοκρατία με ένα κόμμα Τσίπρα απέναντι, ασκεί ακόμα μεγαλύτερη πίεση. Σαφώς είναι μια δύσκολη περίοδος για το ΠΑΣΟΚ, έστω και αν αυτή δεν είναι η δυσκολότερη.
0: Σας ευχαριστώ πολύ, κυρία Ράπογλου.
1: Καλημέρα
0: σας.
1: Για τη συζήτηση. Να είστε καλά.
0: Να είστε καλά κι εσείς. Πριν κλείσουμε, σύντομη απάντηση σε μια ακρόατρια που μάλλον δεν έχει ακριβή εικόνα. Η Μαρία λέει: μπορείτε να μου πείτε τι έταξαν στην Τυχεροπούλη και άλλαξε το πόρισμα της? Δεν άλλαξε κανένα πόρισμα. Της ανατέθηκε να κάνει μία έρευνα για το ύψος της ζημίας που μπορεί να έχει προκληθεί από τις παρεμβάσεις που χρώνονται σε υπουργούς, πρώην υπουργούς και βουλευτές. Το ερεύνησε και κατέληξε σε αυτά τα συμπεράσματα. Μην μπαίνετε σε άλλες συνωμοσιολογικές θεωρίες. Τίποτα δεν άλλαξε. Ερεύνησε και έδωσε το πόρισμά της. Και αν θέλετε και τη γνώμη μου, είναι πολύ σημαντικό το ότι έχουμε ένα πόρισμα με τέτοιο περιεχόμενο δείχνει ότι ένας άνθρωπος δεν είναι προκατηλημένος, έτσι δεν είναι? Λοιπόν, σε διαφημιστικό περιβάλλον, πριν δώσουμε σκητάλη στο δελτίο των ειδήσεων, αν έχετε πει κι εσείς κουράστηκα να πληρώνω ενοίκιο, δεν είστε μόνος και σίγουρα δεν είστε και μόνος σε αυτό το επόμενο βήμα, γιατί η Εθνική Τράπεζα είναι δίπλα σας σε όλη τη διαδικασία του στεγαστικού. Πώς? Με διαρκή υποστήριξη από προσωπικό σύμβουλο, με προέγκριση σε 48 ώρες από την υποβολή της αίτησης και με εκταμείευση σε 48 ώρες από την υπογραφή της σύμβασης, για να αποκτήσετε το δικό σας σπίτι απλά και ανθρώπινα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Μάθετε περισσότερα στο nbg.gr. Βασίλης Δέτσικας με το δελτίο των ειδήσεων. Στέλλα Γκαντώνα, Θανάση Φουσκίδης, αμέσως μετά. Γεια σας.

0: Μεσημέρι, δελτίο ειδήσεων με τον Βασίλη Ντέτσικα. Υψηλών απαιτήσεων τα θέματα της βιολογίας τα οποία εξετάστηκαν σήμερα υποψήφοι των γενικών λυκείων στις πανελλαδικές εξετάσεις. Για πολύ καλά διαβασμένους στα αρχαία ελληνικά, τα οποία ήταν σαφή ως προς τη διατύπωση, ενώ επιτατικά κρίνονται τα θέματα στα μαθηματικά. Η ελληνική οικονομία θα συνεχίσει να αναπτύσσεται χάρη στις επενδύσεις, την κατανάλωση και την ενίσχυση του τουρισμού, σύμφωνα με τον Οργανισμό Οικονομικής Συνεργασίας και Ανάπτυξης. Εκτιμά ότι στη χώρα μας ο πληθωρισμός φέτος θα κινηθεί υψηλότερα στο 4,2% εξαιτίας της ανόδου στις τιμές της ενέργειας. Τοποθετεί την ανάπτυξη της ελληνικής οικονομίας στο 1,9% για το 2026 και στο 2% για το 2027. Αδιέξοδη επιλογή που εκφράζει Νέα Αριστερά, που ενδιαφέρεται κυρίως για τη διατήρηση μιας πολιτικής ταυτότητας και όχι για να υπάρξει ουσιαστική πολιτική αλλαγή, δήλωσε στα Παραπολιτικά 90,1 η πρώην βουλευτής Έφη Αχτσιόγλου. Σε ό,τι αφορά την παρέτησή της από το βουλευτικό αξίωμα, έκανε λόγο για προσωπική αυτοτελή απόφαση, ενώ ξεκαθάρισε πως δεν παραιτήθηκε από την έδρα για να μεταπηδήσει σε άλλο κόμμα ή την Ελλάς του κ. Τσίπρα. Για το Πασόκ είπε πως έχει κάνει επιλογή μοναχικής πορείας και δεν απέκλεισε το ενδεχόμενο σύμπραξης με τη Νέα Δημοκρατία. Δύσκολη αλλά όχι ανέφικτη η νίκη με μία ψήφο, δήλωσε πριν από λίγο στα Παραπολιτικά 90,1 η βουλευτής του Πασόκ Μιλένα Αποστολάκη. Σημείωσε πως το κόμμα Τσίπρα δεν είναι καινούριο, καθώς μεγάλη πλειοψηφία πρώην συνεργατών του θα πάει σε αυτό. Προς νέα διάσπαση, ο ΣΥΡΙΖΑ στη συνεδρία της Κεντρικής Επιτροπής το Σάββατο αναφέρουν πληροφορίες του ραδιοσταθμού Παραπολιτικά 90,1. Οι ίδιες πληροφορίες σημειώνουν πως δεν αποκλείεται παρέτηση του Σοκράτη Φάμελου. Παραιτήθηκε ο Γιάννης Ματζουράνης από τα όργανα και από μέλος του ΣΥΡΙΖΑ. Στην επιστολή του αναφέρει πως δεν αποχωρεί από τους αγώνες για εθνική ανεξαρτησία, λαϊκή κυριαρχία και κοινωνική δικαιοσύνη και δηλώνει την πρόθεσή του να συμμετάσχει σε αυτούς από όποια θέση κρίνει πιο αποτελεσματική και πρόσφορη. Πυρκαγιά σε διαμέρισμα πρώτου ορόφου πολυκατοικίας στον Κορυδαλό. Απεγκλωβίστηκε ένα άτομο από την Ταράτσα. Στο σημείο 15 πυροσβέστες με 4 οχήματα. 13 συλλήψεις σε Κοσάνικη Αγρίνιο μετά από νέα αστυνομική επιχείρηση για υπόθεση παράνομων επιδοτήσεων του ΟΠΕΚΕΠΕ. Το παράνομο κέρδος ξεπερνά τα 2,5 εκατομμύρια ευρώ. Επίθεση από ομάδα περίπου 30 ατόμων, ανάμεσά τους και ανήλικοι. Δέχθηκε παρέα ανηλίκων στην Παιανία. Τραυματίστηκε ένας νεαρός. Στη διεθνή ενημέρωση, ο στρατός της Ουκρανίας έπληξε με ντρόν τον τερματικό σταθμό πετρελαίου της Αγίας Πετρούπολης στη Ρωσία, δήλωσε ο Βολοντίμιρ Ζελένσκι. Στα αθλητικά, ο Βόλος συνεχίζει την αναζήτηση προπονητή με το βλέμμα στραμμένο στην Ισπανική αγορά, ενώ στο τραπέζι παραμένει και η περίπτωση του Κώστα Μπράτσου. Στην Ίντερ θα συνεχίσει την καριέρα του 25χρονος Γάλλος κεντρικός αμυντικός ο Μάρσολε.
1: Max FM 93,4 έχει άποψη και τη λέει.
2: Το Μουντιάλ παίζεται στη Winmasters. Μπαίνεις τώρα με κωδικό Win1000 και παίρνεις 1000 δώρα χωρίς κατάθεση. Και όλοι οι αγώνες παίζουν καθημερινά με 0% γκανιώτα. Winmasters. Και στο Μουντιάλ κάθε μέρα δώρα.
3: Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Η συμμετοχή επιτρέπεται σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα στη Winmasters.
4: Θανάση, φέτος δεν θα κάτσουμε σπίτι με τον ανεμιστήρα. Θέλω διακοπές.
5: Ξέρω ότι γουστάρεις, μωρό, και τα κανόνισα όλα.
4: Αλήθεια, μωρό. Έλα, πες μου. Τι έκλεισες?
5: Φέτος σε πάω Ιταλία να γουστάρεις. Παίρνεις τις 20 βαλίτσες σου, το αμάξι μας. Θα κάνεις το ντουζάκι σου στην καμπίνα σου και φτάνεις κυρία.
4: Θανάση, πες μου κι άλλα.
5: Βεντούρις Φέρις. Πήγαινε Ιταλία το μωρό με άνεση από 39 ευρώ. Κλείσε τώρα στο venturisferis.com.
6: Για πρώτη φορά το αληθινό Regency Casino κατεβαίνει. Κατεβαίνει κυριολεκτικά παντού. Τώρα το θρηλυκό Regency Casino είναι και online. Κατεβαίνει σε κάθε οθόνη όπου και αν βρίσκεσαι και σε βάζει στην πραγματική ατμόσφαιρα και αίσθηση. Με χιλιάδες επιλογές, αποκλειστικότητες και live casino με Έλληνες dealers. Με τη μοναδική εμπειρία και αξιοπιστία του Regency που τώρα φέρνει το αληθινό live casino παντού. Κατεβάζεις την εφαρμογή Regency Casino ή μπαίνεις στο regencycasino.gr για μια μοναδική προσφορά καλωσορίσματος. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις διαθέσιμοι στο regencycasino.gr.
7: Η δράση ξεκινάει.
8: City in Action 2026, powered by they.
9: Πάτρα, 4 με 6 Ιουνίου. Let's go. Μπες στο cityinaction.gr και δήλωσε συμμετοχή στον 5ο ανοιχτό ποδηλατικό γύρο Πάτρας για όλους. Σάββατο 6 Ιουνίου με έναρξη και τερματισμό Parking Nob. ΔΕΗ Power Up The Ride. Χορηγός Ολυμπία Οδός. Μεγάλος χορηγός ΔΕΗ.
10: Έλα, έλα, ο μικρός μας άφησε ηχητικό.
11: Μαμά και μπαμπά, τι φάση, ακόμα το ψάχνετε. Η λύση μας για εξωτερική θερμομόνωση λέγεται Isoma Thermo System. Με επιλογή από 5 διαφορετικά συστήματα και με τα καλύτερα reviews σε εξοικονόμηση λόγω μείωσης κόστους για θέρμανση ψήξη. Plus, full 5 stars στην ποιότητα ζωής μέσα στο σπίτι. Plus, νέα όμορφη πρόσωψη και αύξηση της εμπορικής αξίας του ακινήτου. Μα πόσο, boomers, πια!
12: Isomat Thermo System. Με την εγγύηση ποιότητας Isomat που ξέρεις.
11: Και σούπερ επιδότηση του προϋπολογισμού με το πρόγραμμα Εξοικονομώ. Μα καλά, εγώ θα σας τα βρίσκω όλα.
13: Πρώτη φορά σε βλέπω τόσο focus. Τι έγινε?
14: Ετοιμάζω την αίτηση για Hellenica Energy.
13: Το πρόγραμμα αποφύτων.
14: Ναι, έχει δεύτερο κύκλο.
13: Μπράβο! Θεωρώ πως προσφέρει εξαιρετικές προοπτικές εξέλιξης και exposure σε strategic business functions.
14: Okay. Τώρα μιλάς σαν LinkedIn post.
12: Με το πρόγραμμα της Hellenica Energy γίνεσαι από απόφυτος επαγγελματίας τόσο γρήγορα. Μπες και εσύ στο Empowering Future Leaders, ένα μοναδικό. Ειδικό διετές πρόγραμμα απασχόλησης για εσένα που προσφέρει πραγματική επαγγελματική εμπειρία. Κάνε ένα δυναμικό επαγγελματικό βήμα στη Hellenic Energy και τις θυγατρικές της. Eco, Enerwave, Hellenic Petroleum και Hellenic Renewables. Κάνε αίτηση έως 15 Ιουνίου στο site της Hellenic Energy. Your career starts here.
15: Για αντιλιακές μεμβράνες, Carglass είναι ηλίου οικονομικότερο. Τώρα η Carglass προσφέρει έκπτωση 30% στις αντιλιακές μεμβράνες για ολικό ντύσιμο αυτοκινήτου με εγγύηση εφόρου ζωής και 12 άτοκες δόσεις. Η προσφορά ισχύει μέχρι 31 Ιουλίου. Μην τη χάσετε. Κλείστε ραντεβού τώρα στο 213-011-0010. Όροι και προϋποθέσεις στο carglass.gr.
16: Carglass επισκευάζει, Carglass αντικαθιστά.
17: Κατάστημα Πάτρας, Νέα Εθνική Οδός, Πατρών Αθηνών 121. Και Μαρτζόκης.
18: Max FM 93,4. Τα νέα

0: Πάτησε πάνω με το φουσκίδι, για παράδειγμα, στη βάρκα, τη φουσκωτή από τα πολυκαταστήματα, αυτά τα γνωστά, μην κάνουμε και διαφήμιση. Με το κουπί, το οποίο πηγαίνει. Γιατί βρε Θανάση, δεν είναι ωραία καλοκαιρινή εικόνα αυτή?
1: Δεν είμαι για κουπιά εγώ.
0: Γιατί?
1: Άμα θέλει κάποιο να με πάει, να με πάει. Σιγά μην κάνουμε και κουπί. Τραβάμε κουπί όλη τη χρονιά να το κάνουμε. Τραβάμε κουπί και το καλοκαίρι στη θάλασσα.
0: Δηλαδή,
1: πόσο κουπί.
0: Δηλαδή, είσαι με στη βάρκα, έχει ένα κορίτσι, θα τραβήξει και το κουπί. Τι θα τραβήξει κοπέλα το κουπί. Δεν είσαι gentleman. Είσαι με στη βάρκα, έχουμε πάει για μπάνιο μια Κυριακή, Φερρυπίν. Αγάπη μου, έλα να σε πάω μια βόλτα.
1: Θα πάρουμε Chris Craft. Καθ' εγώ δεν ξέρω να οδηγώ ταχύπλο, οπότε θα πρέπει να βρω πιο οδηγό και
0: γι' αυτό είπα φουσκωτή βάρκα. Τέλος πάντων, με αυτά και με αυτά. Σας ξεκινήσαμε έτσι κάπως καλοκαιρινά, γιατί όλη η φάση, παιδιά, έχει κουράσει λίγο, για να πούμε την αλήθεια. Έχουμε δει και δημοσκοπήσεις, έχουμε δει και δηλώσεις και τσακωμούς. Περιμένουμε το όργανο του Πασόκ να συνεδριάσει προς τέλος εβδομάδα. Το άφησαν και αυτοί τώρα, πρόσεξε με, για Παρασκευή. Δηλαδή μπαίνουμε στον Ιούνιο. Γίνεται ο κακός χαμός και έχουν αφήσει τη συνεδρία για την Παρασκευή. Ωραίο, έτσι.
1: Είχαμε και πάρα πολλά μηνύματα από τους φίλους και για το θέμα της συμπόρευσης, της προδιαγραφόμενης συμπόρευσης, προδιαγεγραμμένης μάλλον θα πω εγώ, έτσι ξεκάθαρα, τους κυρίους της κυρίας Αχτσιόγλου, τον κύριο Τσίπρα και ούτω καθεξής, αλλά έθεσα και εκ νέου το θέμα έλλειπες,
0: ναι,
1: της ούρησης των ταξιτζίδων. Και βγάλαμε και την είδηση ότι στο Δήμο Πειραιά θα τοποθετηθούν και αποχωρητήρια.
0: Αυτό
1: και λέω, άμα
0: καλύτερο.
1: Δεν το έχει ο άλλος στην παιδεία του, ναι, όσο και να το
0: πρέπει όμως να σου πω κάτι. Όταν βοηθάει και ο Δήμος ή η περιφέρεια με χημικές τουαλέτες, για να το πούμε έτσι, ή δεν ξέρω τώρα τι άλλος χώρος, ας πούμε, θα δημιουργηθεί, όπως και να το κάνουμε, διευκολύνεις περισσότερο τους οδηγούς, τους ανθρώπους, δεν ξέρω εγώ τι άλλο. Γιατί εντάξει, υπάρχουν και τουρίστες και οποιοδήποτε τέλος πάντων μπορεί να θέλει εκείνη την ώρα, παιδί μου. Είναι μια φυσική ανάγκη, παιδιά. Αλλά όπως και να έχει, το θέμα και γενικότερα η εικόνα αυτή είναι παράδεκτη. Έτσι.
1: Λοιπόν, πάμε στα υπόλοιπα, γιατί είναι πολλά.
0: Στα υπόλοιπα.
1: Είδες αυτή την τρομερή φωτογραφία που κυκλοφορεί από το πρωί? Είναι πρώτο θέμα σε όλα τα πρωινάδικα.
0: Για τη φωτογραφία. Όχι, εντάξει, πες,
1: ναι, είναι πρώτο θέμα σε όλα τα πρωινάδικα.
0: Για τη φωτογραφία λέμε Άδωνη.
1: Είναι πρώτο θέμα σε όλα τα πρωινάδικα.
0: Για τη φωτογραφία λέμε Άδωνη.
1: Η Άδωνη Θεοδωρικάκου, ο Λουκάς Αποστολίδης, παλιός του Πασόκ.
0: Άδωνη Θεοδωρικάκου.
1: Λέω πώς

0: Ο Άδωνης με τον Ανδρουλάκη για το θέμα, ξέρετε, αυτό της Κρήτης και του ακινήτου που είχε νοικιάσει σε μια δημόσια υπηρεσία ο κύριος Ανδρουλάκης και εισέπραζε τα ενοίκια. Και βεβαίως είναι μηνύς επί μηνύς, αγωγές επί αγωγών με την κυρία Ζωή Κωνσταντοπούλου.
1: Και όλοι βέβαια είναι με την κυρία Κωνσταντοπούλου στα κάγκελα, να πούμε, μεταξύ άλλων. Ο μόνος είναι ο κύριος Αποστολίδης, ο οποίος ο άνθρωπος εκεί πέρα είναι ο μόνος που είναι εκτός.
0: Πικραμένοι και οι δυο, θέλω να πω. Πικραμένοι και οι δυο.
1: Για ποιον λέμε τώρα από όλους? Γιατί
0: ο μόνος ήταν και ανώκρανος μια χαρά, ήταν ο Θεοδωρικάκος. Μιλούσε με τον Άδωνη μια χαρά, ο Υπουργός Ανάπτυξης. Είναι πικραμένοι και ο Ανδρουλάκης και ο Κωνσταντοπούλου, διότι μετά την εμφάνιση του κόμματος Τσίπρα και Καρισιανού, αμφότεροι, ο ένας είναι τρίτο-τέταρτος και από το 12 είδες πως έγινε 3-4.
1: Ναι. Ναι. Γενικότερα, παιδιά, ζούμε πολύ ενδιαφέρουσες ημέρες, θεωρώ. Έχετε δει, έχουμε ήδη μετρήσεις, θα δούμε κι άλλες. Οι δημοσκόποι λένε ότι μέχρι το φθινόπωρο θα έχει διαμορφωθεί, ας πούμε, μια εικόνα έτσι πιο στέρεη. Το λέμε αυτό γιατί κάποιοι λένε ότι είναι καινούριο το κόμμα του Τσίπρα και της Καριστιανού, οπότε γι' αυτό υπάρχει αυτό το φούσκωμα. Είναι μια καλή, ας πούμε, έτσι, παρηγοριά αυτή, στον άρρωστο που λέμε. Είπα πριν ότι η κατάσταση έχει ψιλοκουράσει, γιατί έχουμε δει, ακούμε μάλλον πάρα πολλά για σενάρια συνεργασιών, τι θα κάνει το ΠΑΣΟΚ. Έχουμε την Κεντρική Επιτροπή του ΣΥΡΙΖΑ το Σάββατο, μένει να δούμε ο κύριος Φάμελος αν θα επισήμως γίνει να πει επί της ουσίας για τη συνεργασία με το κόμμα του Τσίπρα. Να δούμε και ο Τσίπρας τι θα κάνει, βέβαια, έτσι, γιατί μέχρι στιγμής λέει ότι δεν τον ενδιαφέρουν ούτε οι προτάσεις του Δούκα αυτές που κάνει. Θέλει να ξεκαθαρίσουν όλη τη στάση τους. Τέλος πάντων, όπως και να έχει, μας ακούει και μία σειρά κόσμου που καλό είναι σήμερα, αν δείτε και το πρωτοσέλιδο της απογευματινής, να ασχοληθούμε και με τα τρέχοντα, τα οποία τρέχοντα είναι κάποια χρήματα που δίνει η πολιτεία. Τώρα είτε είναι επιδόματα, είτε παροχές, είτε δεν ξέρω εγώ τι άλλο στο δρόμο για την κάλπη. Πάντως είναι αυτά που απασχολούν τον κόσμο. Όπως για παράδειγμα η έναρξη για τη ρύθμιση των 72 δόσεων για όσους έχετε χρέη μέχρι 31 Δεκεμβρίου του 2023. Το έκτακτο επίδομα του παιδιού. Τα 150 ευρώ τώρα, λίγα πολλά, όπως και να έχει, ό,τι δίνει το κράτος, έχουμε πει, το παίρνουμε.
0: Την καλή την έννοια.
1: Ναι, με την καλή την έννοια.
0: Ακούστηκε
1: θα
0: κάπως αυτό, ναι.
1: Όχι καθόλου.
0: Ό,τι δίνει το κράτος, το παίρνουμε.
1: Μα δεν δίνει και πολύ συχνά, οπότε εντάξει, ό,τι και να δώσει, καλό. Αυτή η ενίσχυση που θα έρθει για τους συνταξιούχους τον προσεχή Νοέμβριο. Η δυνατότητα που υπάρχει, μπας και σωθεί η πρώτη κατοικία για όσους αντιμετωπίζετε τέτοιου τύπου προβλήματα. Το λέω αυτό γιατί όντως έχει ένα πολύ χρηστικό πρωτοσέλιδο σήμερα απογευματινή και δεν ξέρω κατά πόσο αφορούν το ευρύ κοινό μονίμως τα σενάρια συνεργασιών επί συνεργασιών και ποιος θα πάει και ποιος θα έρθει και ποιος θα φτώσει. Ο άλλος θέλει να βελτιωθεί η καθημερινότητά του.
0: Είχαμε και τις εξελίξεις γύρω από το θέμα του ΟΠΕΚΕΠΕ. Μας είχε προαναγγείλει εδώ στην εκπομπή με τη Στέλλα ο κύριος Μάκης Βορύδης, το θυμάστε. Στην κυβέρνηση το παίζουν πάρα πολύ ψηλά. Ήδη έχουμε αρχιοθετήσεις υποθέσεων, όπως για παράδειγμα με τον κύριο Χατζηβασιλείου και με τον κύριο Αθανασίου. Οι πληροφορίες λένε ότι ο κύριος Χατζηβασιλείου ίσως επιστρέψει και στην κυβέρνηση όσον ούπως τις επόμενες αλλαγές που θα κάνει ο κύριος Μητσοτάκης, ίσως τις πιο συνολικές, γιατί μοιραία θα αλλάξει τον κύριο Ταγαρά, έτσι, τον αείμνηστο μάλλον
1: μήπως
0: πλέον.
1: Μήπως πάμε για κάποιο comeback που...
0: Τον αείμνηστο μάλλον πλέον Ταγαρά.
1: Κάτι πιο δυνατό έχουμε στα comeback τα πιθανά?
0: Θα δούμε. Πάντως, εγώ θέλω να πω το εξής. Ότι ψάχναμε εκατομμύρια των εκατομμυρίων και τελικά το σκάνδαλο μας γίνει 115.000 και πολύ λέμε. Για παράδειγμα.
1: Είναι λίγο αυτό, κατά τη γνώμη σου? Επειδή το ακούσα να φύγω
0: στην κυβέρνηση. Όχι, Στέλλα μου, δεν είναι λίγο, αλλά με συγχωρείς. Η ίδια η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία και το Εν Ελλάδη παράρτημά της ναρκοθετεί τη δουλειά που έκανε, διότι όταν μιλάμε. Άσε το συνολικό ποσό. Αλλά όταν μιλάμε ότι ένας άνθρωπος, ένας βουλευτής κατηγορείται για κακούργημα για την κυρία Παπακώστα. Ναι. Όταν λέμε ότι κατηγορείται για κακούργημα επειδή είναι πάνω από 140.000, πάνω από 120.000 το ποσό για το οποίο φαίνεται να ελέγχεται και τελικά μιλάμε για ένα ποσό 5, 6, 10, δεν ξέρω κι εγώ πόσο είναι. Ναι, σαφέστατα και είναι λίγο. Ναι. Σαφέστατα και άνθρωποι εκτίθενται χωρίς λόγο. Σαφέστατα. Όταν σου λέει ελέγχεσαι για κακούργημα και μιλάμε για ένα ποσό από αντί για 150 μπορεί να είναι 15 ή 20, θα σου πω.
1: Αυτό το
0: σου παίρνω το πολύ. που λένε ότι είναι λιγότερο.
1: Το δέχομαι απόλυτα, ναι. Και η αλήθεια είναι ότι σε ό,τι αφορά στη μεταχείριση που έγινε από στους ανθρώπους που βρέθηκαν υπόλογοι, για να το πω έτσι, όπως έλεγε το Πασόκ υπόδικοι, έτσι, το Πασόκ το έλεγε, όχι εγώ.
0: Θα βγει η κυρία Παπανδρέου να ζητήσει συγγνώμη από τον κύριο Χατζη Βασιλείου που έβγαινε από την κυβέρνηση.
1: Θανάση μου, ο κύριος Μητσοτάκης θα βγει να ζητήσει συγγνώμη από τους υπόλοιπους που έφυγαν από την κυβέρνηση.
0: Βεβαίως.
1: Γιατί θέλω να σου πω.

0: Φρέρι στον Παρόδο, ότι επειδή έτυχε και βρήκα έναν από τους ανθρώπους που ήταν μέσα στην ηθικογραφία του ΕΠΚΕΠΕ 2 και σε συμπτωματικά λέω τι γίνεται και τα λοιπά. Το πρώτο πράγμα που μου είπε, ξέρεις, ήταν βουλευτής σε νησιωτική περιοχή.
1: Ότι ο Σέφα και ο Μητσοτάκης.
0: Ότι ο πρώτος ο οποίος έχει κάνει λάθος στο πώς τους συμπεριφέρθηκε ήταν ο πρωθυπουργός.
1: Αλλά επειδή έτσι πετάμε την μπάλα στην εξέδρα. Γιατί μιλάμε για την πολιτική διαχείριση, ενώ εδώ έχουμε το κομμάτι που αφορά τη δικαιοσύνη και νομίζω σε αυτό πρέπει να σταθούμε.
0: Την Ευρωπαϊκή Εισαγγελία.
1: Επαναλαμβάνω, όταν ζητούσαμε κάποιοι και ορθώς ζητούσαμε που αμφισβητούσαν την κυρία Κοβέση να ζητήσουν συγγνώμη για τον τρόπο που διαχειρίζονταν τον δημόσιο λόγο σχετικά με την δράση της, με την ενελάδη δράση της Ευρωπαίας Εισαγγελέως. Και ορθώς λέγαμε κάποιοι ότι δεν είναι δυνατό να μιλάς έτσι για την εισαγγελέα. Σεβασμός. Συγγνώμη, ζήτα. Τώρα σε ρωτάω λοιπόν, θα πρέπει, εάν και εφόσον τα πορίσματα Τυχεροπούλου γίνουν ακόμα πιο επίσημα, που Τυχεροπούλου δεν είναι.
0: Συγγνώμη.
1: Που Τυχεροπούλου δεν την αποδίδει κανείς στην κυβέρνηση. Σε καμία περίπτωση.
0: Όχι, τον άποδο πήγα. Ο κύριος Κακλαμάνης δεν είπε από το Πασόκ ότι αν γνωρίζαμε το πόρισμα Τυχεροπούλου δεν θα μπαίναμε στη διαδικασία να ζητήσουμε προνακριτική. Δεν το πάρει. Δεν το λέω εγώ.
1: Ακριβώς. Λοιπόν.
0: Δεν ξέρεις τι θα μου λες.
1: Ακόμα λοιπόν πιο επίσημη. Όταν πάρουν και ακόμα πιο επίσημη, α πούμε και με βούλες, με βουλοκέρια, δεν ξέρω και εγώ τι άλλο. Τα πορίσματα και όλα τα συναφή. Δεν ζητάνε συγγνώμη οι δικαστές και οι εισαγγελείς προς Θεού, έτσι. Απλώς ρωτάω, δεν θα πρέπει να δημιουργηθεί μια περιραίουσα ατμόσφαιρα και από τη δικαιοσύνη, αλλά κυρίως από τους πολιτικούς αντιπάλους.
0: Η πολιτική διαχείριση πάντως
1: ήταν. Από τους πολιτικούς αντιπάλους, αποκατάσταση των ανθρώπων. Αυτό.
0: Η πολιτική διαχείριση της όλης φάσης, που αν θυμάστε είχε το Πάσχα είχε γίνει όλο αυτό, ήταν από όλες τις πλευρές προβληματική. Λοιπόν, έτσι θα πάμε σε διαφημίσεις. Αμέσως μετά θα θυμηθούμε λίγο έτσι εντάχει τι γίνεται στο πολιτικό σκηνικό. Θα περάσουμε και στις συνεντεύξεις με τον Θανάση και θα σας πούμε και άλλα πραγματάκια.
2: Μπράβο Στέλλα!
3: Μπράβο Στέλλα!
2: Μπράβο Στέλλα!

0: Ήρθε η ώρα για τη μεγάλη κλήρωση και το DFSK 500.
1: Τι κορνάρεις παιδί μου συνέχεια και μου πήρες τα αυτιά, γιατί βιάζεσαι τόσο?
2: Δεν κορνάρω εγώ βρελενάκι, η τύχη μου κορνάρει.
1: Καλά, πες μας τώρα και ότι η τύχη σου πατάει το γκάζι.
2: Βεβαίως, για να φτάσουμε πιο γρήγορα στο βουνό. Στο καζίνο της Πάρνηθας η τύχη σπάει τα κοντέρ και δίνει δώρινα ολοκένουργιο αυτοκίνητο. Παρασκευή 5 Ιουνίου στις 12 το βράδυ έχει μεγάλη κλήρωση αυτοκινήτου και ένα φανταστικό DFSK 500 μπορεί να γίνει δικό μας.
1: Τότε γκάζωσε και φύγαμε για Regency Casino Mon Parnassus. Κοίτα, μην χάσουμε την κλήρωση, γιατί βλέπω να γυρίζουμε με τα πόδια από το βουνό.
3: Δελτία συμμετοχής με τη δωρεάν είσοδο στο καζίνο. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
4: Η Πάτρα έχει δύναμη. Η Πάτρα έχει φωνή. Η Πάτρα έχει ραδιόφωνο. Max FM 93,4.
5: Στη Winmasters μπορεί να πληρωθείς πριν προλάβει ο speaker να φωνάξει γκολ. Με early over πληρώνεσαι αν μπουν 2 γκολ μέχρι το 15ο λεπτό. Με πρώιμη πληρωμή πληρώνεσαι πριν τελειώσει ο αγώνας αν η ομάδα σου προηγηθεί με 2 γκολ διαφορά. Winmasters και στο Mundial κάθε μέρα δώρα. Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Η συμμετοχή επιτρέπεται σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα στη Winmasters.
6: Στην αγορά των μεσητικών, Ατάλλας. Μεσητικές υπηρεσίες με την υπογραφή της πολυετούς μας εμπειρίας μέσα από την μεγαλύτερη γκάμα ακινήτων. Υπεύθυνη διαχείριση αγοράς, πώλησης ή ενοικίασης ακινήτων από το συνεχώς ανανεωμένο χαρτοφυλάκιό μας. Για να αγοράσεις ή να πουλήσεις ιδιοκτησία, Ατάλλας. Γιατί μαζί με όλα τα άλλα και ένα σπίτι από τον Ατάλλα. Ατάλλας Real Estate, Κορίνθου 162, Πάτρα. Τηλέφωνο 2610-222-005.
7: Ένας χώρος 500 τετραγωνικών μέτρων δίπλα στην Πάτρα. Με ανεξάρτητες αίθουσες και όλες τις προδιαγραφές ενός συνεδριακού χώρου μετατρέπει την εταιρική σας εκδήλωση σε γεγονός της χρονιάς. W Events by Fakalos Catering. Άνετο φυλασσόμενο πάρκινγκ, audio visual τελευταίας τεχνολογίας για άψογη οργάνωση και εξαιρετική παρουσίαση. W Events by Fakalos Catering. Υπηρεσίες υψηλής ποιότητας αποκλειστικά για εταιρικές εκδηλώσεις.
8: Για συστήματα αλουμινίου εδώ και 50 χρόνια ένα όνομα. Κουνάβης. Ποιότητα. Εμπειρία. Εφαρμογές. Για ιδιώτες και επαγγελματίες. Κουνάβης. Σε συνεργασία με τις καλύτερες ελληνικές και ευρωπαϊκές εταιρείες. Η Κουνάβης εξασφαλίζει ασυναγώνιστα και πρωτοποριακά σχέδια για το καλύτερο αποτέλεσμα. Περισσότερα στο 2610-643-455 ή στο kunavis.gr. Όποιο και αν είναι το όραμά σας, το κάνουμε πραγματικότητα. Επιλέξτε Κουνάβης σήμερα.
9: Μπαμπά, θέλω φουσκωτό.
10: Έχεις.
9: Θέλω μπρετσάκια.
10: Έχεις.
9: Θέλω και πετσέτα.
10: Έχεις.
9: Εντάξει, από πού τα πήρες όλα αυτά?
10: Από το τζάντζαλα.gr φυσικά.

0: Ακτίβη Μέων 10 και στο νέο μας κατάστημα στο εμπορικό Πάτρα Μολ, Γλάφκου 9.
1: Στο Γαλαξία, κάθε Τετάρτη έως 29 Ιουλίου έχεις καλοκαιρινό κέρδος 6% σε Go for More πόντους με τις πιστωτικές κάρτες της Εθνικής Τράπεζας.

0: ένα τυφέσο μάρε. Μεγάλη δωρεάν συναυλία με τον Δήμο Αναστασιάδη στον τερματισμό του 5ου ανοιχτού ποδηλατικού γύρου Πάτρας. Το ποδήλατό σου, το εισιτήριό σου. Parking Nob, ένα τυφέσο μάρε, 8.30 το βράδυ, Σάββατο 6 Ιουνίου. Δωρεάν συναυλία για όλους. Χορηγός Ολυμπία Οδός. Υποστηρικτές Όλπα, Εμπορικό Κέντρο Το Parks, Αστικές Συγκοινωνίες Πατρών, Ταξί Express Πάτρας, ESPS. Μεγάλος χορηγός ΔΕΗ.
1: Max FM 93,4. Τι λέει σε όλους.

0: Λοιπόν, επιστρέψαμε.
1: Μια τραγουδάρα που έγραψε ο Νίκος Καρβέλας και στίχος ποιος έχει γράψει αυτό το κομμάτι.
0: Ποιος?
1: Η Άννα Βύση.
0: Αλήθεια.
1: Ναι.
0: Εντάξει. Κορυφαίες επιτυχίες, παιδιά, είναι αυτές. Από τα παλιά έτσι τραγούδια.
1: Από τα πολύ παλιά, φοβερά.
0: Τα οποία
1: θέλω να τοποθετηθούμε, Στελίτσα, θα μου επιτρέψεις.
0: Ναι. Βεβαίως, σε επιτρέψω. Και γιατί να μην σου επιτρέψω. Έχω εγώ λόγο Τετάρτη σήμερα να μην σου επιτρέψω.
1: Για κάποιους φίλους εδώ που έχουν στείλει μηνύματα, ο Γιώργος λέει: πρέπει να σας πω ότι με όλους έρχομαι σε επαφή. Κανένας δεν ενδιαφέρεται για το πολιτικό μέλλον της Αξιόγλου και των άλλων ορφανών του πάλε ποτέ ΣΥΡΙΖΑ. Όχι ενδιαφέρονται, φίλε. Ο Τσίπρας ανήκει, λέει, καινούριο μαγαζί. Υπάρχουν χιλιάδες σανοφάκι που θα αποτελέσουν τους πελάτες του. Κάνεις λάθος, μην μιλάς έτσι για τους ψηφοφόρους. Και δεύτερον, δεν βλέπω να μην ενδιαφέρεται κανένας. Καλημέρα δεύτερος, ο κύριος Αλέξης Τσίπρας. Δηλαδή, επειδή στέλνετε κάποιοι φίλοι, και ο φίλος ο Γιάννης και ο φίλος ο Δημήτρης, ότι είναι λίγο, λέει ότι το να κλέψεις 10.000 ή το να κλέψεις 150 είναι το ίδιο. Καταρχήν δεν μιλάμε για κλοπή, δεν κλέψαν οι βουλευτές. Οι βουλευτές ελέγχονται για το αν παρενέβησαν προκειμένου να πάρουν παράτυπες, παράνομες, όπως θέλετε πείτε το, θα μας τα πει δικαιοσύνη αυτά, επιδοτήσεις κάποιοι συγκεκριμένοι άνθρωποι που ανήκανε προφανώς στο εκλογικό τους ακροατήριο. Βεβαίως και έχει διαφορά. Άλλο οι 10.000, άλλο 150.000. Γι' αυτό έρχεται ο νομοθέτης και κρίνει ότι από ένα ποσό, ακριβώς ένα ποσό και πάνω είναι κακούργημα. Είναι βεβαίως, δεν συστήνω.
0: Απλώς να πω κάτι. Εγώ συμφωνώ μαζί σου για το βαθμό του αδικήματος. Απλά επειδή είχαμε και οι δυο μας μία κόντρα προηγουμένως,
1: ναι.
0: Ως προς τι θέλω να πω. Εγώ συμφωνώ ότι δεν γίνεται με το καλημέρα και προτού δεις μια δικογραφία τι περιλαμβάνει να βγάζουμε συμπεράσματα και να μιλάμε για υπόδικους, για το ένα, για το άλλο. Είχε γίνει τότε ένας κακός χαμός από παντού. Θεωρώ ότι η μεταχείριση ήταν τραγική που είχε γίνει. Από εκεί και πέρα, επειδή το θέμα του ΟΠΕΚΕΠΕ, ξαναλέω για τον ΟΠΕΚΕΠΕ, επειδή τρέχει και στο κομμάτι του αστυνομικού ρεπορτάζ και βλέπουμε και διάφορες εγκληματικές οργανώσεις να πηγαίνουν φυλακή. Εάν μάλλον ψέματα. Εάν προκύψει ότι εμπλέκονται πολιτικοί που έχουν διευκολύνει τέτοιου τύπου καταστάσεις, τότε να πούμε. Αν δεν προκύπτει, παιδιά, όμως δεν γίνεται να βάζουμε και το πολιτικό
1: και
0: σύστημα.
1: Και ουδείς αθώνει την κυβέρνηση, ναι, για τις πολιτικές της ευθύνες.
0: Στη διαχείριση που έγινε
1: υπήρχε,
0: τότε.
1: Και στη διαχείριση και που υπήρχε όλη αυτή.
0: Αυτό.
1: Η φάμπρικα. Έτσι. Και η μαφία η κανονικότατη.
0: Και καθόμασταν με σταυρωμένα χέρια.
1: Κανείς δεν αθώνει την κυβέρνηση πολιτικά για αυτό το πράγμα. Αλλά ναι, όταν ένας άνθρωπος ελέγχεται και λες τον πάω για κακούργημα και από τις 140.000 μιλάμε για 5.000 που μπορεί να πήρε, να παρενέβει, που μπορεί να παρενέβει για να πήρε κάποιος παράτυπα ή παράνομα, βεβαίως και έχει τεράστια διαφορά. Πώς θα το κάνουμε τώρα? Και βεβαίως έχει τεράστια διαφορά. Δηλαδή, ότι θέλετε να μου πείτε στις άλλες ευρωπαϊκές χώρες δεν χάθηκαν 120 χιλιάρικα από τις επιδοτήσεις αγροτικές, για να μην τρελαθούμε και τελείως δηλαδή.
0: Λοιπόν, παιδιά, εγώ λέω να προχωρήσουμε.
1: Επαναλαμβάνω, χωρίς να αθωώνεται πολιτικά η κυβέρνηση για το γεγονός ότι και επί ημερών της υπήρχε αυτή η φάμπρικα παύλα μαφία.
0: Λοιπόν, λέω να προχωρήσουμε, να πάμε στα υπόλοιπα θέματα, γιατί έχουμε ένα ποτ πουρί από ηχητικά αποσπάσματα που θέλω λίγο να τα ακούσουμε. Επειδή δεν προλάβαμε καθόλου να πούμε για τα του Πασόκ μαζί, τα ακούσατε βέβαια τα από Θανάση χθες, θα τα πούμε και με τους καλεσμένους μας. Επειδή έγινε ο κακός χαμός με αυτά που είχε δηλώσει ο κύριος Χάρης Δούκας την Κυριακή στο Μέγκα, θέλω λίγο να θυμίσουμε μεταξύ άλλων τι είχε πει η κυρία Διαμαντοπούλου πριν από 10 μέρες στον κύκλο ιδεών, τότε που είχε συνομιλήσει με τον Γιώργο του Παπαχρήστο, έτσι. Τότε η αναφορά είχε γίνει για τη Νέα Δημοκρατία, όχι για το, δεν υπήρχε ακόμα το κόμμα Τσίπρα. Το λέω αυτό γιατί φαίνεται ότι εντός του Πασόκ δεν υπάρχει γραμμή για το τι ακριβώς συμβαίνει. Ποιους θέλουμε, ποιες συμμαχίες θέλουμε, τι δεν θέλουμε, ποιος είναι ο αντίπαλος. Δηλαδή βγήκαν από ένα συνέδριο και ακόμα συζητάμε για το θέμα αυτό. Να θυμίσουμε λίγο.
1: Ναι.
2: Πολιτικός αντίπαλος του Πασόκ μέχρι τις εκλογές είναι η Νέα Δημοκρατία.
3: Μέχρι τις εκλογές.
2: Ένα. Δεύτερον, αξιωματική αντιπολίτευση, η οποία λέει θα συνεργαστεί με την κυβέρνηση, σημαίνει ότι αυτοκτονεί. Τρίτον, ο Μητέρα ανέλεγε ότι πριν τις εκλογές και μετά τις εκλογές μεσολαβούν οι εκλογές, οι οποίες θα δείξουν και θα διατάξουν τι θα γίνει ώστε η χώρα να έχει κυβέρνηση.
0: Λοιπόν, είχε πει τότε η κυρία Διαμαντοπούλου ότι μέχρι τις εκλογές είναι αντίπαλος Νέα Δημοκρατία. Μετά. Δεν ξέρει κανείς. Θέλω να ακούσουμε χθες τι είπε εδώ στους σκουρίδες και στους ξενάκηδες.
1: Προσέξτε, η Διαμαντοπούλου τι λέει, ότι αντίπαλος είναι η Νέα Δημοκρατία μέχρι τις εκλογές και μετά δεν ξέρει κανείς, ενώ το Πασόκ έχει γραπτό ψήφισμα του συνεδρίου του ότι δεν συνεργαζόμαστε με τη Νέα Δημοκρατία. Και την ίδια ώρα ο Δούκας λέει να πάμε να τα βρούμε με τον Τσίπρα. Εκ διαμέτρου αντίθετες απόψεις και στη μέση ο Ανδρουλάκης.
0: Ναι. Να θυμίσουμε πάνω σε αυτό που λέει ο Θανάσης, που έχει το μεγαλύτερο ενδιαφέρον βασικά. Τι είπε χθες η κυρία Διαμαντοπούλου εδώ στο σταθμό?
4: Θα σας πω πολύ καθαρά
3: πρώτον μυθολογικά και δεύτερον επί της ουσίας. Εγώ και στο συνέδριο και τώρα και στη χθεσινή μονάρτηση έχω πει ότι αντίπαλός μας πολιτικός είναι η δεξιά, ο αυταρχισμός, η συντήρηση και ο λαϊκισμός. Και ο λαϊκισμός με όλες τις μορφές. Θεωρώ ότι ο κύριος Τσίπρας είναι ένας πρόσωπος του λαϊκισμού.
1: Βαρύ.
0: Ναι. Τέλος πάντων, όπως και να έχει, πρέπει στο όργανο που θα συνεδριάσει τώρα μεθαύριο, τώρα θα μου πεις εδώ, τρία χρόνια δεν μπόρεσαν να συνεννοηθούν, για να υπάρξει μια νέα γραμμή θα υπάρξει τώρα, δεν ξέρω παιδιά, πάντως βλέπω εδώ πέρα τα μηνύματα που εκπέμπονται να είναι θολά, δεν μπορούμε ούτε εμείς να τα παρακολουθήσουμε. Δηλαδή δεν έχουμε καταλάβει ποια είναι η γραμμή του Πασόκ, είναι η γραμμή του Δούκα με αυτά που είπε ότι για συνεργασίες μετά τις δεύτερες κάλπες, λες και είναι αυτοδιοικητικό η εικόνα, καμία σχέση με την αυτοδιοίκηση εντωμεταξύ, έτσι, άλλο εθνικές εκλογές, άλλο αυτοδιοικητικές, δεν πειράζει, το είπε όμως ο άνθρωπος, είναι η γραμμή της Διαμαντοπούλου. Έχει ένα ενδιαφέρον τώρα εδώ αυτό. Και πάνω σε αυτό έρχεται ο ΣΥΡΙΖΑ, λέω, εν τυρί με του λόγου, το κόμμα Τσίπρα, η Ελληνική Αριστερή Συμπαράταξη, που λέει ότι δεν ενδιαφέρεται για την πρόταση που έχει κάνει ο κύριος Δούκας. Σου λέει τώρα ας ξεκαθαρίσουν αυτοί στο Πασόκ τι θέλουν και εμάς γιατί να μας αφορά. Δεν μας αφορούν οι συνεργασίες, ούτε και η πρόταση του Δούκα. Έξυπνο είναι αυτό, υπό την έννοια σου λέει ότι εντάξει, γιατί να εμπλακούμε τώρα σε αυτόν τον κακό χαμό.
1: Καταρχήν, γιατί να πάει το ολόκληρο Πασόκ, να σπεύσει. Επαναλαμβάνω, να ακολουθήσει τον Τσίπρα. Στο φινάλε αξιωματική αντιπολίτευση είναι το Πασόκ. Άλλο τι λένε οι δημοσκοπείς. Δημοσκοπείς τα λένε και τα επισημαίνουμε εμείς. Και αν το Πασόκ το προηγούμενο διάστημα δεν προσπαθούσε να ισορροπήσει μεταξύ της θεσμικής του παράδοσης και των λαϊκίστικων μονοπατιών στα οποία πήγε, ξέρετε, με τα έξι αφήξεις για τα μη κρατικά πανεπιστήμια, με τη συμπόρευση με την Ζωή Κωνσταντοπούλου και ούτω καθεξής, θα ήταν διαφορετική η συνθήκη για τον Νίκο Ανδρουλάκη σήμερα. Αλλά τέλος πάντων, το Πασόκ είναι αξιωματική αντιπολίτευση. Για ποιο λόγο να σπεύσει να πει έλα Τσίπρα να σε ακολουθήσουμε, ας πούμε? Γιατί αυτό λέει ο Δούκας.
0: Ναι. Απλώς επειδή έγινε μεγάλος χαμός για τον κύριο Δούκα που είπε αυτή, ναι, έκανε αυτές τις δηλώσεις που έκανε. Δεν θυμάμαι να έχει γίνει αντίστοιχος χαμός για τις άλλες δηλώσεις για τη Νέα Δημοκρατία. Δηλαδή για μένα, όσο λάθος είναι αυτό που είπε ο Δούκας, τόσο λάθος είναι.
1: Για τη Νέα Δημοκρατία,
0: ναι,
1: λες. Καλά, ναι, δεν μπορείς,
0: δηλαδή,
1: να το καταπείς.
0: Όσο λάθος είναι αυτό του Δούκα, ναι, από τα αριστερά του, τόσο λάθος είναι και αυτό, γιατί, και αυτό της κυρίας Διαμαντοπούλου, κατά τη γνώμη μου, από τα δεξιά.
1: Η Διαμαντοπούλου τι λέει όμως? Υπάρχει μια ειδοποιούς διαφορά σε όλο αυτό. Η Διαμαντοπούλου λέει η Νέα Δημοκρατία είναι αντίπαλός μας, όσο αντίπαλος είναι και ο λαϊκισμός στον οποίο κατατάσσεται τον Αλέξη Τσίπρα.
0: Τώρα, γιατί πριν είχε πει ότι η Νέα Δημοκρατία είναι αντίπαλος μέχρι τις εκλογές. Μετά δεν ξέρουμε.
1: Θα σου πω όμως.
0: Την ώρα που ο Ανδρουλάκης βγαίνει και λέει ότι δεν υπάρχει συνεργασία.
1: Εδώ υπάρχει μια ειδοποιούς διαφορά. Ποια είναι η ειδοποιούς διαφορά? Ότι η Διαμαντοπούλου λέει να ψηφίσει ο κόσμος, να δούμε προς τα που πάει το πράγμα. Να δούμε τη λαϊκή ετοιμιγωρία και ακολούθως ως σοβαρό κόμμα που έχουμε κυβερνήσει τη μισή και βάλαμε τα πολίτευση να αποφανθούμε. Αυτό λέει η Διαμαντοπούλου.
0: Άρα, άρα αφήνει ανοιχτό το ενδεχόμενο, ναι, να ψηφίσει ο κόσμος και θέλει συνεργασία με τη Νέα Δημοκρατία, να την κάνουν. Αυτό που λέει και ο Άδωνης.
1: Δεν κάνουν τα σοβαρά κόμματα.
0: Αυτό που λέει και ο Άδωνης, δηλαδή.
1: Δεν λέω να συνεργαστούν. Λέω τα σοβαρά κόμματα περιμένουν να δουν το εκλογικό αποτέλεσμα, ναι, και μετά να πάρουν απόφαση. Λέω το εξής όμως. Ότι ο Δούκας λέει κάτι άλλο.
0: Το ξέρω,
1: λέει συλλήβη να συμπορευτούμε με τον Τσίπρα και πριν τις εκλογές. Αυτό λέω, αυτό
0: μετά την πρώτη κάλπη.
1: Ναι, ρε παιδί μου, ναι, αλλά και πριν τις δεύτερες, ναι, και οτιδήποτε.
0: Εντάξει, πάντως, ναι, okay, χωρίς τώρα να πω εγώ τι θα γίνει στο Πασόκ, γιατί δεν είμαι εγώ αυτή που θα το πω. Απλώς, αν ακούσει κανείς τους ανθρώπους αυτούς να τοποθετούνται ιδεολογικά, όπως και να το κάνουμε, αν θες να λέγεσαι προοδευτική δύναμη.
1: Και πού ξέρεις αν υπάρχει δεύτερη κάλπη, σου και καλά, συγγνώμη.
0: Θα σε άλλο θέλω να πω. Ναι. Αν τώρα δούμε τις θέσεις που έχουν τα κόμματα αυτά. Όπως και να το κάνεις, άσχετο αν λένε στην Ελληνική Αριστερή Συμπαράταξη ότι δεν είναι όμορες δυνάμεις, έχουν μεγαλύτερη συγγένεια, για να το πω έτσι. Λοιπόν, για να μην τα λέμε εμείς τώρα, γιατί δεν έχει και νόημα αυτό, πάμε στον κύριο Μαργαρίτη, που είναι μέλος του Πολιτικού Συμβουλίου του ΠΑΣΟΚ. Καλό μεσημέρι, γεια σας.
4: Καλό μεσημέρι και στους δύο, καλό μεσημέρι και στους αδρατές μας.
0: Λοιπόν, τι γίνεται τώρα εδώ πέρα, κύριε Μαργαρίτη? Θέλουμε να μας βοηθήσετε. Πολλά μηνύματα, θολά κάποια μηνύματα. Τι πρέπει να γίνει τελικώς, θα καταλήξετε στο τι είναι αυτό που πρέπει να επικοινωνήσετε προς τα έξω και για τον κόσμο που τον ενδιαφέρει προφανώς η κεντροαριστερά, έτσι? Προς τα πού θα πάτε?
4: Καταρχήν, να δούμε την βασική εικόνα, πάμε στον οποίο γίνεται συζήτηση. Έχουμε έναν κατακαιρματισμό του πολιτικού συστήματος, πιθανώς να έχουμε 9 κομματική βουλή. Είναι σε εξέλιξη και το κόμμα Σαμαρά, οπότε θα έχουμε εξελίξεις και στον χώρο της κεντροδεξιάς, εκτός από τον χώρο της κεντροαριστεράς και εκτός από τον χώρο των κομμάτων διαμαρτυρίας. Επομένως, μιλάμε για ένα σχετικά νέο τοπίο, στο οποίο κάθε εκτίμηση έχει και μεγάλο βαθμό διακινδύνευσης. Τώρα, είναι λογικό ότι σε πρώτη φάση τα δύο νέα σχήματα που έχουν εμφανιστεί, μένει να δούμε και το τρίτο του Σαμαρά, δημιουργούν ένα φαντασιακό προσδοκιών στους ανθρώπους και επομένως είναι λογικό να καταγράφουν μια αξιόλογη παρουσία. Η εξέλιξη του χρόνου θα δείξει πόσο είναι ανθεκτικά. Υπενθυμίζω ότι και το ΠΑΣΟΚ κάποτε είχε στις δημοσκοπήσεις 18 και δεν το κράτησε, ή ήταν δεύτερη η κυρία Κωνσταντοπούλου και δεν μπόρεσε να το διατηρήσει, ή ήταν εκτός παιχνιδιού ο κύριος Βαρουφάκης και το ΜΕΡΑ25 και όλα δείχνουν τώρα ότι είναι στο όριο του να μπει στη Βουλή. Άρα η πρώτη εικόνα είναι ότι έχουμε μεγάλη ρευστότητα. Τώρα όσον αφορά για το ΠΑΣΟΚ. Προφανώς οι πρώτες δημοσκοπήσεις δεν είναι ενθαρρυντικές. Αυτό που πρέπει να δούμε όμως είναι ότι σε αυτό το μαραθώνιο που περιγράφω και σε αυτές τις διεργασίες έχουμε ορισμένα δεδομένα. Τα ανακεφαλαιώνω για να πω και
0: οι δημοσκοπήσεις δεν είναι καλές λόγω της εισόδου Τσίπρα ή λόγω του δικού σας ξεχωριστού θέματος με τη στρατηγική που πρέπει να ακολουθήσετε κατά τη γνώμη σας.
4: Όχι. Είναι το ότι υπάρχει μια αριστοποίηση η οποία δημιουργεί πολλές επιλογές. Πάτε σε
1: καλά όμως. Δείχνει και μια τάση όμως θέλω να πω. Στην παρούσα συγκυρία έτσι, γιατί οι δημοσκοπήσεις μετράνε για να μην μπερδευόμαστε. Είμαστε τη φωτογραφία της σκηνή, της στιγμής.
4: Αυτό λέω, ότι είναι...
1: Δηλαδή φταίει η πολιτική γοητεία του κυρίου Τσίπρα ή ήρθε και κούμποσε στην αδυναμία σας να διατυπώσει την εναλλακτική πρόταση διακυβέρνησης πιστική.
4: Πάμε πάλι. Είπα ότι τα κόμματα τα καινούργια σε αυτή τη φάση εκπληρώνουν ένα φαντασιακό. Κάποιος κόσμος φαντάζεται κάτι που ακόμα δεν το έχει δει. Είναι ένα καινούργιο προϊόν στο ράφι, ας το πούμε. Δεν το έχει πάρει, δεν το έχει χρησιμοποιήσει. Αν είναι φαγόσιμο, αν είναι αυτό.
0: Ο Ανδρουλάκης γιατί δεν προκαλεί αυτό το φαντασιακό.
1: Εσάς σας έχει δει.
4: Είναι λογικό, όπως και η Νέα Δημοκρατία, όπως και το Κομμουνιστικό Κόμμα, τα τρία κόμματα τα οποία έχουν μια ιστορική διαδρομή, έχουν ένα ιστορικό αποτύπωμα που δεν τα κάνει να είναι πολύ μοντέρνα και πολύ καινούργια.
0: Εντάξει, ο πρόεδρος όμως είναι ένας νέος άνθρωπος, θέλω να πω, δεν έχει αναμειχθεί, δεν έχει ξανακυβερνήσει, θα έπρεπε και εκείνος να εμπνέει αντίστοιχα.
4: Ένα-ένα, μιλάμε για τα κόμματα. Άλλο να ακούει το άλλο Ελλάς και Ελπίδα και άλλο ΠΑΣΟΚ, Νέα Δημοκρατία, ΚΚΕ.
0: Μάλιστα. Είναι θέμα βράδυ.
4: Δηλαδή. Βεβαίως. Λοιπόν, πάμε τώρα. Το ΠΑΣΟΚ έχει πάρει ορισμένες αποφάσεις στο συνέδριό του. Τρία στοιχεία είναι ομόφωνα. Το πρώτο, αυτόνομη στρατηγική, με την ενίσχυση του ρόλου δηλαδή της σοσιαλδημοκρατίας. Δεύτερον, καμία συνεργασία με τη Νέα Δημοκρατία, πολιτική αλλαγή. Τρίτον, αν είμαστε μπροστά, πρώτο κόμμα, συνεργασίας για να διαμορφώσουμε προοδευτική διακυβέρνηση με τα άλλα προοδευτικά κόμματα. Αυτά τα έχουμε αποφασίσει ομόφωνα. Τώρα, προσέξτε, για να είμαι σαφής και για να μην αποφύγω τις ερωτήσεις σας. Από τις δημοσκοπήσεις, μένει να αποδειχθεί, προκύπτει κάτι που η αλήθεια είναι ότι ούτε εσείς οι δημοσιογράφοι ούτε εμείς οι πολιτικοί το είχαμε στο μυαλό μας. Ποιο? Μέχρι τώρα φαινόταν ότι το άθροισμα του ΠΑΣΟΚ, του μικρού ΣΥΡΙΖΑ και της μικρής Νέας Αριστεράς δεν πλησίαζε τα ποσοστά του Κυριάκου Μητσοτάκη. Τώρα οι δημοσκοπήσεις, οι περισσότερες, όχι όλες που έχουν βγει, και επαναλαμβάνω θα δούμε στην εξέλιξη χρόνου, δείχνει ότι το άθροισμα ΠΑΣΟΚ, Ελλάς και ΣΥΡΙΖΑ, αν έχει 1,5 ας το πούμε, θα είναι τον Κυριάκο Μητσοτάκη. Άρα,
1: και τι πάει να πει αυτό όμως.
4: Αμέσως να εξηγήσω.
1: Θέλω να πω ότι θα είχε κάποιο νόημα αν θα μπορούσατε να κάνετε κυβέρνηση. Δεν βγαίνει όμως.
4: Μα αυτό προσπαθώ να πω. Ότι εδώ υπάρχει μια πιθανότητα να ανοίξει μια συζήτηση για το κυβερνητικό σχήμα στον ίδιο βαθμό που όταν σχηματίσει κόμμα ο κύριος Σαμαράς, ούτε η Νέα Δημοκρατία θα έχει δυνατότητα να σχηματίσει κυβέρνηση με βάση την άρνηση του ΠΑΣΟΚ. Άρα, για να πάμε στην ισοτιμία των όπλων, το ζήτημα της κυβερνητικής λύσης σε κεντροδεξιά ή κεντροαριστερή κατεύθυνση, με δυσκολίες, χωρίς να έχουμε όλες τις καταγραφές δεδομένες, με ρευστότητα, έχει ξαναμπεί στη συζήτηση, ενώ δεν υπήρχε. Να το πω ακόμα πιο χοντροκομμένα και πιστικά. Όταν έλεγε το ΠΑΣΟΚ θα είμαι μπροστά με μία ψήφο, όλοι λέγανε, και εμείς που το εκφωνούσαμε, ότι ρε παιδιά είναι μεγάλη απόσταση. Τώρα τα αθροίσματα των σχημάτων της κεντροαριστεράς μπορούν να απειλήσουν την παντοδυναμία του Μητσοτάκη πολύ περισσότερο αν φτιάχνει και μόνο.
0: Παραμένει επίκαιρο το αφήγημα για την πρωτιά, έστω και με μία ψήφο.
4: Είναι ένας στρατηγικός στόχος, όπως λέει η Νέα Δημοκρατία, θα είμαι αυτοδύναμη, ενώ κανένα γκάλωπ δεν τη βγάζει αυτοδύναμη.
0: Απλά η Νέα Δημοκρατία λέει ότι θα είναι αυτοδύναμη και, όπως και να το κάνουμε, είναι άλλα τα ποσοστά που καταγράφει η μετρήση, έτσι, στις
4: περισσότερες. Εμείς λέμε, δεν λέμε να είμαστε αυτοδύναμοι. Ναι. Εμείς λέμε μέχρι στιγμής όσο ήμασταν δεύτεροι. Τώρα πραγματικά υπάρχει μια δυσκολία. Εάν περάσουμε έστω και με μια ψήφο διαφορά, με τα άλλα κόμματα, τα προοδευτικά θα σχηματίσουμε κυβέρνηση. Άρα το ζήτημα των μετεκλογικών.
0: Και με την ελληνική αριστερή συμπαράταξη εννοείται στα προοδευτικά κόμματα.
4: Λογικά. Πώς θα σχηματίσει κυβέρνηση, το έχουμε πει όλοι. Με τα άλλα προοδευτικά κόμματα, ποια άλλα είναι εδώ.
0: Ρωτάω, εντάξει.
1: Ναι, να σχηματίζει η κυβέρνηση, αλλά δεν φτάνει. Δηλαδή τα ποσοστά τα οποία μας λέτε τώρα και φαίνονται, εγώ σας βάζω και παραπάνω.
0: Λέει,
1: να
0: είναι πρώτη με μία ψήφο.
1: Αν είσαι πρώτη μια ψήφο, αλλά και πάλι θα είναι δύσκολο να βγει. Πρακτικά σας το ρωτάω, δεν το ρωτάω. Καταλαβαίνω το σκεπτικό σας.
4: Είναι δύσκολο. Μα δεν θα σας πω ότι δεν είναι δύσκολο.
1: Εκτός αν πάρετε και την κυρία Καριστιανού μαζί, οπότε δεν ξέρω.
4: Είναι δύσκολο, αλλά το ίδιο δύσκολο και τη Νέα Δημοκρατία. Γιατί εγώ να σου πω μια εκτίμηση.
1: Καλά, ναι, δύσκολο.
4: Εάν κάνει κόμμα ο κύριο Σαμαρά, η γνώμη μου είναι ότι το ανώτατο τη Νέα Δημοκρατία είναι 25. Το ανώτατο.
0: Το κόμμα Καριστιανού, συγγνώμη, εντάσσεται στις προοδευτικές δυνάμεις, αυτό που σας ρωτήσω, Θανάσης.
4: Θα σας πω με απόλυτη ειλικρίνεια. Αυτή τη στιγμή δεν μπορώ να κρίνω, γιατί ανώ την Ελλάς μπορώ να την αξιολογήσω με βάση το στελεχικό δυναμικό που βλέπω, έτσι, και τον τίτλο της, που λέει αριστερά, ενώ το ΣΥΡΙΖΑ, αυτόν τον μικρό όσο, αν κατέβει σε εκλογές, μπορώ να τον αξιολογήσω, το ίδιο θα αξιολογήσω και τον κύριο Σαμαρά. Ομολογώ ότι για την κυρία Καριστιανού, πιστεύω όχι μόνο εγώ, αλλά και άλλοι, θέλουμε χρόνο για να κρίνουμε. Να κρίνουμε ενώ ότι αξιολογήσουμε ή να υποστηρίξουμε. Να δούμε δηλαδή αν αυτό το κόμμα αυτοπροσδιορίζεται στον χώρο της κέντρο-αριστεράς, κέντρο-δεξιάς, αν η πολιτική του διαμαρτυρία έχει άρωμα προοδευτικό ή συντηρητικό. Είναι λίγο νωρίς. Τα πρώτα δείγματα.
1: Ποιο έχει προοδευτικό άρωμα? Η κυρία Καριστιανού, ας πούμε, με τις εκτρώσεις, αυτά είναι τα πρώτα δείγματα.
4: Αυτό είπα, κύριε Φουσκή. Λέω, τα πρώτα δείγματα είναι αρνητικά. Ότι δηλαδή είχαμε μία Καριστιανού, η οποία στο προηγούμενο διάστημα, εδώ υπάρχει μια αντιφατική εικόνα που νομίζω και οι πολιτικοί επιστήμονες που εργάζονται γι' αυτό πρέπει να τη μελετήσουν. Ποιο είναι? Ότι η κυρία Καριστιανού στη φάση που κινήθηκε με το κίνημα των Τεμπών, οι βασικές της συμμαχίες ήταν έως και στην ακρά αριστερά, ο κ. Καμπαγιάννης, η Ανταρσία, ναι, φοιτητική σύλλογη κτλ. Η δεύτερη ταυτοτική της εικόνα είναι οι αμβλώσεις, η γραμμή, ας το πούμε, των συντηρητικών και εκκλησιαστικών δεδομένων. Επομένως, εδώ που το λέμε, έχει σπάσει το κοντέρ για να κάνουμε μια ανάλυση. Νομίζω ότι έχουμε χρόνο να το αξιολογήσουμε. Η εκτίμησή μου θα κινηθεί προς το χώρο το συντηρητικό.
0: Εγώ μια τελευταία ερώτηση θέλω να κάνω. Επειδή είπατε προηγουμένως ένα σκεπτικό, εντάξει, αν ποτέ συμβεί αυτό δεν το ξέρουμε, είπατε ένα σκεπτικό όμως που έχει βάση. Το γεγονός ότι την ίδια ώρα που μας λέτε αυτό εσείς, κύριε Μαργαρίτη, που εμένα μου κάνει ξεκάθαρο και οκ, ακούμε συναδέλφους σας, συντρόφους σας να λένε ότι είναι η δύναμη του λαϊκισμού ο κύριος Τσίπρας, άρα από ό,τι καταλαβαίνω δεν προκύπτει.
1: Ή τι λένε, να δούμε εκλογικό αποτέλεσμα για να αποφανθούμε.
0: Ναι. Δείχνοντας ακόμα και προς τη δεξιά, ας πούμε.
4: Προσέξτε. Ένα-ένα. Και εγώ είπα να περιμένουμε, να δούμε και άλλωστε. Άρα μιλάω για μετά τις εκλογές. Ένα. Δύο. Εάν θέλει να κάνει συνεργασίες με όποιον θέλει να κάνει συνεργασίες, επειδή δεν έχουμε το γερμανικό σύστημα που δίνει χρόνο, πρέπει λίγο να προετοιμάζεις ένα κλίμα συνεννόησης. Γι' αυτό και έχω πει δημόσια ότι δεν έχει κανένα λόγο και τώρα να πλακώνεται σαν τα σκυλάκια όταν τσακώνονται στον δρόμο. Μάλιστα. Και να διευκολύνουμε τον κύριο Μητσοτάκη. Τώρα, για να ολοκληρώσω. Προφανώς έχει στοιχεία λαϊκισμού. Ούτε έχω διαγράψει τα λάθη του κύριου Τσίπρα, ούτε θεωρώ ότι ο κύριος Τσίπρας έχει, ας πούμε, μια θέση η οποία μπορεί να εκπροσωπεί τη σύγχρονη σοσιαλδημοκρατία. Όμως είναι άλλο να του κάνω κριτική για το λαϊκισμό και άλλο, όπως κάνει για παράδειγμα η κυρία Κουφο-Νικολάκου και τα άλλα στελέχη της Ελλάδας, να λένε ότι δεν είναι όμορφος χώρος ο Πασόκ. Mm. Εγώ θεωρώ ότι όσοι εκφωνούν τη γραμμή του δημοκρατικού σοσιαλισμού είναι όμορφος χώρος, και θα πω και ένα τελευταίο παράδειγμα για να κλείσω. Εάν η Ελλάς θελήσει να πάει στη σοσιαλιστική ομάδα στην Ευρώπη, διότι εφόσον θέλουν για ένα μεγάλο κόμμα, πρέπει να μας ξεκαθαρίσει τον ευρωπαϊκό του προσανατολισμό. Mm. Αν δεν πάει λοιπόν στην αριστερά, την ευρωπαϊκή αριστερά, και πάει στους σοσιαλιστές, de facto αποδεικνύεται ότι είναι όμορφος χώρος ο Πασόκ, και επομένως η κυρία Κουφο-Νικολάκου έχει πει μια χοντρική.
1: Το θέμα είναι να σας θέλουν και εκείνοι όμως.
4: Μα αυτό προσπαθώ να σας πω. Έχει πει, για να δείτε πόσο ειλικρινής είμαι, σας λέω, αν το λέει και θέλει να μπει στην ίδια ομάδα, έχει πει μια χοντρική. Γιατί οι όμορφοι χώροι προκύπτουν εκ της φύσεως, εκ της πραγματικής ζωής.
1: Εγώ δεν μπορώ να καταλάβω όμως ποιο είναι και το σημείο διαφωνίας με τη Διαμαντοπούλου. Ειδικά το δικό σας, εσείς προέρχεσαι από τη Δημάρ, σε μια πολύ δύσκολη συνθήκη. Μπήκατε σε μια κυβέρνηση με τη Νέα Δημοκρατία που ούτε καν θα το φανταζόσασταν για να μείνει η χώρα κυβέρνητη. Επειδή θα έχουμε αντίστοιχες κρίσιμες συνθήκες, όχι βεβαίως ελπίζουμε οι ίδιες, αλλά αντίστοιχη σημασία σε πάση περιπτώσει. Για ποιο λόγο να μην περιμένετε το εκλογικό αποτέλεσμα και να πείτε τι θα κάνουμε? Και αν σας δείξει ο λαός και συγκυβερνήσει με τη Νέα Δημοκρατία, με την ψήφο, τι θα γίνει?
4: Θα σας πω. Επειδή έχω την εμπειρία της κυβερνητικής επιλογής τότε που έγινε με τον κύριο Σαμαρά, έχω δύο συμπεράσματα βγάλει. Πρώτον, εξαφανίστηκε η Δημάρ και καταποντίστηκε το Πασό. Πρώτο συμπέρασμα. Το δεύτερο, την εποχή εκείνη, εν πάση περιπτώσει, υπήρχαν έκτακτες συνθήκες γιατί η χώρα ήταν σε χρεοκοπία. Και να γυρίσω πίσω το ρολόι, μπορεί να κάνω την ίδια επιλογή. Σήμερα όμως που είμαστε στις περίφημες συνθήκες κανονικότητας, ζούμε την πιο ταξική κυβέρνηση της μεταπολίτευσης. Και για να είμαι ακόμα πιο πιστικός, γιατί μπορεί να μου πει κανείς ότι χρησιμοποιώ μια παραδοσιακή φρασιολογία, να προσθέσω και ένα ακόμα επιχείρημα. Ζούμε μια εποχή που λειτουργεί, ας πούμε, επιτρέψω να το πω ένα νέο μοντέρνο παρακράτος, γιατί βλέπετε ότι όλη αυτή η ιστορία όπως έχει ανοίξει, με τον Γρηγόρη Δημητριάδη, με την ομάδα αλήθειας, με τον Ντίλιαν, τις υποκλοπές και όλα αυτά τα πράγματα συγκροτούν μια σκοτεινή εικόνα που κάνει το αίτημα της πολιτικής αλλαγής ισοδύναμο με το αίτημα του 1981 όταν το Πασόκ φώναζε ενότητα και πάλι να φύγει δεξιά.
1: Μας. Ευχαριστούμε
0: λοιπόν,
1: πολύ.
0: Νομίζω τα είπαμε όλα. Καλή επιτυχία στο Συμβούλιο της Παρασκευής. Εκεί θα συνεδριάσει τότε το όργανο, σωστά κύριε Μαργαρίτη?
4: Ναι.
1: Αρκεί να μην αρχίσουν τα όργανα μέσα.
0: Σταμάτα και
4: σε μέσα. Όχι, δεν θα υπάρχουν όργανα.
0: Μα εδώ η ορχήστρα έχει κουραστεί να παίζει, κύριε Μαργαρίτη. Λοιπόν, χαιρετούμε, να είστε καλά.
1: Γεια σας.

0: Εδώ μας επιστρέψαμε, Γιώργο, το είπαμε μόλις λίγο νωρίτερα ότι υπάρχουν συλλήψεις για αυτή τη φάμπρικα του ΟΠΕΚΕΠΕ. Παιδιά, μην το κουράζετε, είναι άλλη μια ζήτηση, άλλη. Και τα ξεκαθαρίσαμε και τα ζητήματα των πολιτικών ευθυνών και όλο αυτό το μπέρδεμα που έχει γίνει τώρα. Λοιπόν, μετά τις εκλογές ο Πασόκ θα παραμείνει μόνο ότι θα διαλυθεί. Εμείς οι ψηφοφόροι του δεν θα στηρίξουμε κυβέρνηση με κορμό Νουδού ή με κορμό Τσίπρα. Και η μεν και η δε πούλησαν αντιμνημόνιο, σωστό. Μας ρίζανε εμάς που είχαμε απομείνει στο Πασόκ, σωστό. Και κοίταξαν να σβήσουν το κόμμα. Τα περισσαφερότητα θα ακούμε βερσαία. Σταυρίνου, δούμε τον Τσίπρα, τον Βελόπουλο και την Καρισιανού.
1: Για αυτό το λόγο.
0: Δεν διαφωνώ με το μήνυμα του Δημήτρη.
1: Για αυτό το λόγο, Ανδρουλάκης, επειδή πάνω σε αυτό που λέει ο Δημήτρης, δεν ξεκαθάρισε ποτέ τι ακριβώς θα κάνει και δεν ξεκαθάριζαν ποτέ εντός Πασόκ τι ακριβώς ήθελαν να κάνουν. Επειδή όμως δεν συμφωνούν και οι απόψεις μέσα στο Πασόκ, αυτό είναι και το αδιέξοδο, να πούμε έτσι.
0: Έλα όμως, έλα, μετά τη δεύτερη θριαμβευτική εκλογή του, που κάνανε εκλογές, έγινε όλη αυτή η ανακατοσούρα για να ξαναβγεί στο τέλος ο Ανδρουλάκης, είχε πεδίο δόξης λαμπρών μπροστά του να δώσει το στίγμα του το ξεκάθαρο.
1: Όχι, παιδί μου, συμφωνώ απόλυτα. Απλώς λέω ότι πάνω στο γεγονός ότι εντός του Πασόκ, ανεξάρτητα και από τον πρόεδρο, έτσι. Οι μεν δεν θέλουν κυβέρνηση με κορμό Νέα Δημοκρατία, οι άλλοι δεν θέλουν καθόλου Τσίπρα ούτε ζωγραφιστό να τον βλέπουν. Αυτό είναι ένα διέξοδο για το Πασόκ, υπό την έννοια ότι όταν είσαι και στο 12% αναγκαστικά δεν πρέπει κάπως να πεις τι είναι για σένα πιο οικείο.
0: Ναι,
1: το λέω έτσι πολιτικά.
0: Ο φίλος ο Παναγιώτης λέει ότι έχει αυτό το ρεύμα ο Τσίπρας γιατί είναι ο πραγματικά εκλεγμένος αρχηγός αξιωματικής αντιπολίτευσης. Δεν το θυμότανε κανείς όταν εμείς κάνουμε αυτή την κουβέντα για τον Ανδρουλάκη. Εάν είχε την ευκαιρία να δώσει στίγμα, είχε τεράστιο παράθυρο ευκαιρίας.
1: Η αλήθεια πάντως είναι ότι αν αυτή τη στιγμή που μιλάμε δεν είχε κάνει την επανεμφάνιση του Τσίπρας, δεν θα είχε συμβεί και τίποτα από όλα αυτά που συζητάμε.
0: Έτσι, μπράβο.
1: Μόλις αποφάσισε να ανοίξει το καπάκι της χύτρας, να εμφανιστεί στο θυσίο, να δηλώσει παρόν, είδαμε και τι συμβαίνει στο χώρο του ΣΥΡΙΖΑ Νέας Αριστεράς εκεί πέρα, τον κακό χαμό που τέλος πάντων προκάλεσε. Θα δούμε και τις διεργασίες, ξαναλέω, το Σαββατοκύριακο για τον ΣΥΡΙΖΑ. Ούτως ή άλλως οι βουλευτές του ΣΥΡΙΖΑ δεν μιλάει σχεδόν κανείς τους, γιατί είναι όλοι για να πηγαίνουν για Τσίπρα, την ώρα που ο Τσίπρας τους λέει ότι παιδιά εδώ πέρα, okay, να το δούμε το θέμα, αλλά δεν υπάρχει και προκράτηση, έτσι. Να πω μονάχα κάτι.
0: Ναι,
1: επειδή δεν ξέρουμε πότε θα γίνουν οι εκλογές. Αν για παράδειγμα πάμε σε εκλογές το Μάρτιο, λέω εγώ τώρα, έτσι, και δεν πάμε το φθινόπωρο, όλο αυτό σαν εικόνα έχει μια μεγάλη ρευστότητα, γιατί δεν ξέρουμε ποια θέματα θα προκύπτουν, πώς θα τοποθετούνται όλοι. Έχει δρόμο μπροστά του αυτό. Αν μπορεί να έρθει και το κόμμα του κυρίου Σαμαρά που λένε ότι
0: καλά, εννοείται,
1: θα το κάνει.
0: Εννοείται. Να σου δώσω και μια είδηση. Πλέον βλέπει κόσμο ο ίδιος ο Σαμαράς. Όχι οι άνθρωποι που δρούν για λογαριασμό του. Βλέπει κόσμο με ραντεβού κανονικότατα στο γραφείο του ο ίδιος ο Σαμαράς. Και όχι για καφέ.
1: Και να σου πω κι εγώ μια άλλη είδηση.
0: Με σκοπό να εχνηλατήσει το πεδίο για την ίδρυση κόμματος και να το στελεχώσει.
1: Και εγώ να σου πω ότι μαθαίνω ότι στο τελείο του Τσίπρα στην Αμαλίας ξεσκονίζουν ήδη βιογραφικά από κόσμο για τις υποψηφιότητες που θα είναι όντως νέος κόσμος, καμία σχέση με το προσωπικό το οποίο, ας πούμε, γνωρίζαμε. Άνθρωποι υπασχολούν με τις δουλειές τους, επαγγελματίες, θέλω να πω, έτσι. Σου λέει ας προετοιμαστούμε, ποτέ δεν ξέρεις. Και κρεμεί και μια επίσκεψη του κυρίου Τσίπρα στην Κύπρο. Την επόμενη εβδομάδα.
0: Γεια σου, Αρδανάπαλε, που λέει ότι τους έβαλαν στο ίδιο τραπέζι για να μονιάσουν για πλάκα. Γεια σου, φίλε Άλλη Τάμπουρα. Πάντως, από τα στελέχη που συνυπογράφουν την ιδρυτική διακήρυξη Τσίπρα, δεν βλέπω και καμιά τρομερή ανανέωση, ας πω την αλήθεια.
1: Ναι, εντάξει.
0: Συνιστά η Ιωάννα Παπά, ας πούμε.
1: Ναι, για μένα.
0: Που έχουμε τρομερές αναμνήσεις όλη η γενιά μας από τα σύριαλ του Παπακαλιάτη του Χριστόφορου. Ναι, είναι ένα νέο πρόσωπο και βιολογικά και πολιτικά, έτσι. Ναι. Ο Θανάσης ο Πάτρας, ο συνάδελφος, ο ξέρεις του.
1: Ο Θανάσης, ναι. Καλώς
0: ήρθατε. Έχει συνυπογράψει.
1: Και εμένα δεν με νοιάζει ποιοι υπογράφουν και ποιοι όχι. Και ο καθένας μπορεί να ψηφίζει ό,τι θέλει και ό,τι θέλετε, παιδιά. Το θέμα μας αυτό. Εμένα με ενδιαφέρει όσοι ασχολούνται με την πολιτική, γιατί είμαστε και εμείς νέοι άνθρωποι, να έχουν αυτό που λέμε το μυαλό στο κεφάλι τους και να προτείνουν πράγματα για να βελτιωθεί η ζωή του κόσμου. Έτσι, δεν νομίζω ότι διάγουμε εποχές του 80, του 70 που ήταν έτσι τόσο πολλωμένες. Δεν υπάρχει και το πολιτικό προσωπικό τους ή άλλως. Και είναι και συνθήκες άλλες. Λοιπόν, πρέπει να φύγουμε σιγά σιγά, να πάρουμε το νοματιό μας, να ανανεώσουμε το ραντεβουδάκι μας για αύριο στις 12.
0: Θα πολλώσει. Και γιατί δείχνει και μια τάση σπήρωση στη Νέα Δημοκρατία με την επανεμφάνιση Τσίπρα. Είναι αυτό που λέγαμε και δεξιά και κέντρο, ότι έχουν ανακλαστικά που ενεργοποιούνται βλέποντας τον πρώην Πρωθυπουργό να επανέρχεται.
1: Λοιπόν, σας χαιρετούμε, πρέπει να φύγουμε.
0: Άσπρο σακά και Τσίπρα δεν μου πες, δεν το συζητήσαμε αυτό.
1: Αύριο. Δελτίο ειδήσεων Βασίλη Ντέτσικας, έρχονται τα γόρια της Ελληνοφρένειας. Τι να πω για το άσπρο σακά και
0: πρωθυπουργό. Πήγε στον Αεροπάγο.
1: Εκρού ήταν. Σε...
2: Εκρού.
1: Όχρα. Το καλοκαίρι τώρα, τι να πω κι εγώ. Περιορέξω κολοκύθα. Μένα μου αρέσουν γενικά τα σκούρα. Στου άντρε, ναι. Αλλά τι να πω.
0: Όχι στου πολιτικού, δεν συνηθίζεται για ειδικά για τόσο επίσημη ναι. περίσπαση. Ένα πιο. Ναι.
1: Λέω, εμένα γενικά μου βγαίνουν τα σκούρα, αλλά τώρα τι να πω. Κατάλαβε.
0: Λοιπόν, σα αποχαιρετούμε.
1: Λοιπόν, χαιρετούμε. Καλό υπόλοιπο, παιδιά. Και όλα καλά.
2: Φιλάκια.

0: Max FM 93,4. Λέει μόνο την αλήθεια.
1: Σήμερα έχει δωρεάν spins για όλους στη Winmaster. Ναι, δωρεάν για όλους. Καλά το άκουσες. Και αν μπορείς να το ξαναπώ άλλη μια φορά. Κάθε Τετάρτη παίζουμε όλοι Winmasters με δωρεάν spins.
2: Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Η συμμετοχή επιτρέπεται σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα στη Winmasters.
3: Εξέλιξη. Όχι στα λόγια. Στην πράξη. Όχι στο μέλλον. Εδώ και τώρα. Νέο Kia Stonic. Με τολμηρή σχεδίαση, νέους κινητήρες Turbo 100 και 115 ύπων στην έκδοση Hybrid και στάνταρ το σύστημα τηλεματικής Kia Connect. Γιατί στην Kia η εξέλιξη είναι η δύναμή μας. Νέο Kia Stonic. Move your own way. Με 19.990 ευρώ.
4: Επίσημος συνεργάτης Kia, νομού Αχαΐας, Μιλωνάκος. Νέα Εθνική Οδός Πατρών Αθηνών 146. Τηλέφωνο 2610-422-024.
5: Μπαμπά, θέλω φουσκωτό.
6: Έχεις.
5: Θέλω μπρατσάκια.
6: Έχεις.
5: Θέλω και πετσέτα.
6: Έχεις.
5: Εντάξει, από πού τα πήρες όλα αυτά?
7: Από το τζάντζαλα.gr φυσικά.

0: Ακτίβη Μέων 10 και στο νέο μας κατάστημα στο εμπορικό Πάτρα Μολ, Γλάφκου 9.
1: Η δράση ξεκινάει.
2: City in Action 2026, powered by Day.
3: Πάτρα, 4 με 6 Ιουνίου.
4: Let's go.
2: Μπες στο cityinaction.gr και δήλωσε συμμετοχή στον 5ο ανοιχτό ποδηλατικό γύρο Πάτρας για όλους. Σάββατο 6 Ιουνίου με έναρξη και τερματισμό Parking Knob. They Power Up The Ride. Χορηγός Ολυμπία Οδός. Μεγάλος χορηγός They.
5: Ποια είπε ότι η ρουτίνα είναι κουραστική? Εγώ, μέχρι που ανακάλυψα τις βιταμίνες ζελεδάκια Chewy Vibes. Όταν η φροντίδα του οργανισμού γίνεται απόλαυση, όλα αλλάζουν. Για ομορφιά και αντιγύρανση, Hair Skin and Nails και Collagen Beauty Complex με κολαγόνο και συνένζυμο Q10. Για το οροποιητικό, Cranberry με προβιωτικά και 8 ακόμη επιλογές για κάθε σου ανάγκη. Chewy Vibes, βιταμίνες ζελεδάκια ενηλίκων. Η πιο γλυκιά ρουτίνα υγείας και ομορφιάς. Στα φαρμακεία από τη Vicam. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν πρέπει να χρησιμοποιούνται ως υποκατάστατο μιας ισορροπημένης δίαιτας.
6: Α! Το ξεχάσαμε!
7: Ποιο ξεχάσαμε? Το Δημητράκι?
6: Όχι, το θερμοσύφωνα! Το ξεχάσαμε ανοιχτό!
7: Αποκλείεται. Αφού έχουμε το V-Timer. Την έξυπνη συσκευή με την οποία ρυθμίζεις το χρόνο που θέλεις αναμένα το θερμοσύφωνα. Μόλις τελειώσει ο χρόνος, κλείνει αυτόματα.
6: Και τέρμα η σπατάλη.
8: Παραγγελίες online στο vtimer.eu, στο 2610 461 900 και στα καταστήματα ηλεκτρολογικού εξοπλισμού.
7: Vtimer και ξένιαση.
9: Ενημέρωση στο maximum. Max FM 93,4.

0: Καλό μεσημέρι, δελτίο ειδήσεων με τον Βασίλη Ντέτσικα. Υψηλών απαιτήσεων χαρακτηρίζονται τα θέματα της βιολογίας τα οποία εξετάστηκαν υποψήφοι των γενικών λυκείων στις πανελλαδικές εξετάσεις. Σαφίως προς τη διατύπωση και για πολύ καλά διαβασμένους στα αρχαία ελληνικά, ενώ απαιτητικά ήταν τα θέματα στα μαθηματικά. Υψηλότερα στο 4,2% θα κινηθεί φέτος ο πληθωρισμός στη χώρα μας εξαιτίας της ανόδου στις τιμές της ενέργειας. Έκτιμα ο ΟΣΑ τοποθετεί την ανάπτυξη της ελληνικής οικονομίας στο 1,9% φέτος και στο 2% το 27. Προσωπική και αυτοτελής απόφαση παρέτησε από το βουλευτικό αξίωμα, δήλωσε στα παραπολιτικά 90,1 η πρώην βουλευτής Έφη Αξιόγλου, η οποία ξεκαθάρισε πως δεν παραιτήθηκε από την έδρα για να μεταπηδεί σε άλλο κόμμα ή την Ελλάς του κυρίου Τσίπρα. Χαρακτήρισε αδιέξοδη την επιλογή που εκφράζει η Νέα Αριστερά, λέγοντας ότι ενδιαφέρεται κυρίως για τη διατήρηση μιας πολιτικής ταυτότητας και όχι για να υπάρξει ουσιαστική πολιτική αλλαγή. Δεν απέκλεισε το ενδεχόμενο σύμπραξης του ΠΑΣΟΚ με τη Νέα Δημοκρατία. Ρευστό το πολιτικό σκηνικό, τα δύο νέα σχήματα δημιουργούν ένα φαντασιακό στους πολίτες. Ο χρόνος θα δείξει πόσο ανθεκτικά είναι, τόνισε πριν από λίγο στα παραπολιτικά 90,1. Ο Θεόδωρος Μαργαρίτης, μέλος Πολιτικού Συμβουλίου του ΠΑΣΟΚ, σημείωσε πως δεν είναι ενθαρρυντικές δημοσιοποιήσεις για το κίνημα και επεσήμανε πως παραμένει ο στρατηγικός στόχος για νίκη έστω και με μία ψήφο. Προς νέα διάσπαση, ο ΣΥΡΙΖΑ στη συνεδρία της Κεντρικής Επιτροπής το Σάββατο, αναφέρουν πληροφορίες του ραδιοσταθμού Παραπολιτικά 90,1. Οι ίδιες πληροφορίες σημειώνουν πως δεν αποκλείεται παρέτηση του Σοκράτη Φάμελου. Ένα άτομο απεγκλωβίστηκε από την ταράτσα τυρόροφου κτηρίου μετά από φωτιά που εκδηλώθηκε σε διαμέρισμα πρώτου ορόφου στον Κορυδαλό. Πυρκαγιά σε αγροτοδασική έκταση στην περιοχή της Αγίας Ευθυμίας στη Φωκίδα. Επιχειρούν 27 πυροσβέστες με οχήματα, ένα πεζοπόρο και δύο αεροσκάφη. Έφυγε από τη ζωή σε ηλικία 94 ετών ο ηθοποιός Άγγελος Αντωνόπουλος. Συγγενείς και φίλοι είπαν το τελευταίο αντίο στον ηθοποιό στο κημητήριο Καρίστου. 13 συλλήψεις σε Κοζάνη και Αγρίνιο μετά από νέα αστυνομική επιχείρηση στην υπόθεση των παράνομων επιδοτήσεων του ΟΠΕΚΕΠΕ. Το παράνομο κέρδος ξεπερνά τα 2,5 εκατομμύρια ευρώ. Στη διεθνή ενημέρωση, τουλάχιστον 21 νεκροί και αρκετοί τραυματίες σε πυρκαγιά που εκδηλώθηκε σε ξενοδοχείο στο Νέο Δελχή της Ινδίας. Στα αθλητικά, απόψε στις 9 Ολυμπιακός Παναθηναϊκός για τη Στίχημαν Greek Basketball League. Στις 6 το απόγευμα, η Εθνική Νέων αντιμετωπίζει τη Σερβία στην Τούμπα για τα προκριματικά του Ευρωπαϊκού Πρωταθλήματος.
1: Max FM 93,4. Η ιστορία συνεχίζεται.
2: Η εκπομπή είναι μια προσφορά της Divico Security. Η πρώτη επιλογή στα συστήματα ασφαλείας. Right about now, the funk soul.

0: αγόρι.
1: Ο Κυριάκος Μητσοτάκης.
2: Γλυκό τετράγανο σαν καραμέλα. Και πόζες όταν παίρνει άντρα γόρι μου.
0: Τα γόρι.
3: Εμείς ξέρουμε τι θέλουμε.
2: Τα γόρι μου είναι μουρλιά, είναι τρέλα.
4: Πάμε στη θάλασσα.

0: οι τιμές τους εξακολουθούν να ανεβαίνουν. Παράδειγμα τα φρούτα. Δεν μπορώ να πλησιάσω τα βερίκοκα, δεν μπορώ να πλησιάσω τα κεράσια.
1: Δεν θέλαμε και πολύ. Βγαίνει αυτός ο κύριος και λέει δεν μπορεί να πλησιάσει τα βερίκοκα. Δεν μπορεί να πλησιάσει τα κεράσια. Για κεράσια δεν ξέρω αν υπάρχει κάποιο τραγούδι, αλλά για βερίκοκο υπάρχει τραγούδι. Οπότε όλο αυτό ξεδιπλώθηκε τόσο ομαλά, τόσο αυτονόητα και το παρουσιάζουμε σε εσάς, διότι βγήκε η κάμερα Παγανιά και εντόπισε ένα κύριο που είπε τώρα δεν μπορεί να πλησιάσει. Δηλαδή είναι το βερίκοκο εκεί στον πάγκο της Λαϊκής ή στον πάγκο του σούπερ μάρκετ και περνάει από απέναντι. Ο άνθρωπος ούτε καν να κουμπίσει, ούτε καν να κοιτάξει. Πριν λίγο καιρό μια άλλη κυρία είχε πάθει το ίδιο με τη γραβιέρα.
2: Βλέπουμε τη γραβιέρα εξ αποστάσεως, βλέπουμε το κεφαλοτήρι εξ αποστάσεως, βλέπουμε το κασέρι εξ αποστάσεως.
3: Παίρνουμε ζυμερικά, ντομάτες, λαπηριά, κοιμάδες, τα απαραίτητα. Κάτι γαριντάκια που παίρνουμε τα παιδιά τα έχουμε κόψει, κάτι σοκολάτες, κάτι αυτά έχουν πάει πανάκριβα.
4: Τρία πραγματάκια. Δεν υπάρχει περίπτωση να πληρώσει και με 500 ευρώ το μήνα τι να ψωνίσεις.
5: Ένα αρχίδι.
6: Το αγόρι μου είναι πλάσμα αξιοζήλευτο. Καλή φορά ζήσε. Το βλέμμα του, το γέλιο του, μασόλι.
7: Φοράω τα γυαλιά από ανακυκλώμενα φύκια.
8: Μπροστά.

0: τα φρούτα. Δεν μπορώ να πλησιάσω τα βερίκοκα. Δεν μπορώ να πλησιάσω τα κεράσια.
1: Υπάρχει ένα savoir vivre. Παλιά προχωρούσαμε δίπλα στον πάγκο, έβαζε τη χερούκλα, χράκα, έπαιρνε τα βερίκοκα, τα κεράσια. Τώρα υπάρχει μια λεπτότητα. Με την κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας είσαι απέναντι, κοντοστέκεσαι λίγο, το σκέφτεσαι, συστήνεσαι στα κεράσια, στα βερίκοκα, σκέφτεσαι αν πρέπει να πάρεις. Έχει αυξηθεί κάπως με κάποιο τρόπο η κριτική σκέψη, να πάρω, να μην πάρω, φτάνει, δεν φτάνει, το κοιτάς, το βερίκοκο, κάτι γίνεται, μια επικοινωνία, είναι μια εσωτερική ανασυγκρότηση, μια επανατοποθέτηση του ψυχισμού. Όλα αυτά είναι πολύ χρήσιμα και τα χρωστάμε στο αγόρι που περιγράφει εδώ το ρίκοκο, το βερίκοκο, τον Κυριάκο Μητσοτάκη, τον πρωθυπουργό μας. Αυτά θα τα χάσουμε όμως, όλα αυτά, τη λεπτότητα, και θα ξανάρθουν πάλι, θα ξανάρθουν οι παχές αγελάδες, οι καλές μέρες που θα βάζουμε τα χέρια μέσα και θα γίνει τον ειδικά στα κεράσια ή κατηφαράσια που είχαν εκεί που έβαζες και τις σακούλες και τόνους κεράσια τρώγαμε και βερίκοκα, γιατί έρχεται η Ελλάς, όχι αστυνομία, ούτε ο Ελλάς ο παλιός, η Ελλάς του Αλέξη Τσίπρα έρχεται να κυβερνήσει. Δηλαδή το ευχόμαστε εμείς εδώ και κάνουμε τα πάντα, όπως έχετε καταλάβει, για να αποκατασταθεί αυτή η μπρουταλοσύνη σε σχέση με τα βερίκοκα και τα κεράσια και τη γραβιέρα, γιατί όχι. Και μας εξηγεί η κυρία Κουφονικολάκου, είναι νέος τέλεχος, είναι εκπρόσωπος τύπου, έχει 4-5 καινούριους σε αυτήν τη δουλειά, νέα στελέχη, φρέσκα πρόσωπα, τα οποία είναι πάρα πολύ φρέσκα και κυρίως είναι πολύ φρέσκα αυτά που λένε.
2: Γυρίζω και στο προηγούμενο ερώτημά σας. Είναι βομβαρδισμός ερωτημάτων και θέλω να τα απαντήσω όλα. Όχι, δεν έφερε ο Τσίπρας το τρίτο μνημόνιο.
3: Έλα μου.
2: Όχι, δεν έφερε ο Τσίπρας το τρίτο μνημόνιο.
3: Τι λέει?
4: Ψέματα και μόνο ψέματα.
2: Ο Τσίπρας εφάρμοσε ένα πρόγραμμα δημοσιονομικής εξυγίανσης, πήρε δύσκολες και γενναίες αποφάσεις, οι οποίες έφεραν όμως τη χώρα.
5: Θα κλείσει τράπεζες την επόμενη μέρα της εκλογής.
2: Απέτρεψε την περαιτέρω καταστροφική εκροή καταθέσεων. Είπαμε, είχαμε βάλε εκροές, βγάλε εισροή περίπου 75-80 δισεκατομμύρια εκροή μέχρι το 2015 και άλλα 30 δισεκατομμύρια το 2015. Αυτό ήταν καταστροφικό για τη διαπραγματευτική θέση της χώρας. Η εθνική συνείδηση.
5: Αυτή την εικόνα που λέτε.
2: Η εθνική συνείδηση επιβάλλει διαπραγματευτική θέση της χώρας να μένει ισχυρή και ο Αλέξης Τσίπρας πάντα ανάμεσα στο δημόσιο και το ιδιωτικό συμφέρον θα επιλέγει το δημόσιο
5: και το συνδέρο.
1: Πολύ σωστό αυτό που είπε στο τέλος. Ισχύει ο Αλέξης Τσίπρας μεταξύ ιδιωτικού συμφέροντος και δημοσίου συμφέροντος. Θα επιλέγει, επέλεγε και θα επιλέγει πάντα το δημόσιο συμφέρον. Επίσης μας είπε η κυρία Κουφονικολάκου, με πολύ πιστικό τρόπο είναι η αλήθεια και με μια ταχύτητα που δεν προλαβαίνεις ακριβώς ούτε να διακόψεις ούτε να σκεφτείς τι έχει ακουστεί, γιατί έλεγε κάτι ισροές, εκροές, κάτι ποσά εκεί, δεν ξέρω πώς προκύπτουν όλα αυτά. Τέλος πάντων, δεν έφερε ο Αλέξης Τσίπρας στο τρίτο μνημόνιο. Να κρατήσουμε αυτό που είναι αληθινό. Ήρθε μόνο του. Ήταν ανοιχτά. Είχαμε αφήσει ανοιχτά. Πώς μπαίνει μια κατσαρίδα που πετάει τώρα το καλοκαίρι χωρίς σίτα. Ήταν η χώρα χωρίς σίτες και μπήκε ένα μνημόνιο και έκατσε. Μόνο του. Δεν ήθελε. Θα έφερνε ποτέ ο Αλέξης Τσίπρας μνημόνιο, αφού ήταν αυτός που είχε πει δεν θα έρθει ποτέ μνημόνιο? Hello. Είναι πολύ απλό. Πολύ σωστά τα λέει η κυρία Κουφονικολάκου. Μπράβο. Θα ακούσουμε κι άλλα από την ίδια. Δεν θα μείνουμε μόνο σε αυτό, γιατί την είχε ο Στραβελάκης χθες. Και κάποια στιγμή τη ρώτησε για την πατριωτική εισφορά. Αυτό που θα πατάξουν κάτω, θα χτυπήσουν κάτω σαν χταπόδι όλους τους πλούσιους και τους μεγάλους βιομηχανικούς ευοπλιστικούς ομίλους της χώρας. Αυτό που θα κάνει ο Αλέξης Τσίπρας, μας το είπε και στο Θησίο. Αυτό λοιπόν το ανέλησε η κυρία Κουφονικολάκου.
5: Για πείτε μας, ξέρετε, αυτό είναι, θέλει εξειδίκευση. Ποιους θα φορολογήσει, πόσο παραπάνω και γιατί?
2: Ο στόχος είναι η πατριωτική εισφορά αυτή τη στιγμή να εξασφαλίσει δημοσιονομικό χώρο μέσω των πολύ υψηλών κερδών ομίλων επιχειρήσεων και εταιριών. Και μέσα από εισοδήματα, πολύ πολύ υψηλά εισοδήματα.
5: Έκανε τους φόρους του επερκέρδη επιχειρήσεων ενέργεια.
2: Ναι, δεν μιλάμε γι' αυτό. Μιλάμε για κάτι παραπάνω, πιο συγκεκριμένο στα κέρδη, έτσι, αλλά στα πολύ υψηλά κέρδη, όχι.
6: Ανήσυχο θερμό αιμοζησάνιο.
2: Πολύ ψηλά κέρδη, όχι.
6: Γεμάτο πλέκα αίσθημα μεράκι.
4: Προετοιμάζω ψέματα και μόνο ψέματα.
6: Πικάντικο ανεκτήμητο και σπάνιο.
4: Τα γόρι
6: το γλυκό μου τα δωράκι.
2: Αλλά στα πολύ ψηλά κέρδη, όχι.
1: σιγά μην είναι μόνιμο ερώτηση και αυτή του Στραβελάκη. Είναι δυνατόν να υπάρξει μόνιμη φορολογία των πολύ μεγάλων εισοδημάτων, των πολύ μεγάλων κερδών, των μεγάλων ομίλων επιχειρηματικών σε αυτόν τον τόπο? Τι είναι, συνταξιούχοι, για να είναι μόνιμο? Εργάτες είναι, εργαζόμενοι, εκεί υπάρχει μόνιμο. Ακόμη και αυτή η κυβέρνηση της αριστεράς εδώ που την προαναγγέλει η κυρία Κουφονικολάκου δεν θα έχει κάτι της μόνιμο σε αυτό τον τομέα, γιατί ποτέ δεν βάζουμε κάτι μόνιμο σε αυτούς. Κατά τη γνώμη μου δεν θα είναι ούτε προσωρινό. Θα είναι μια πιστολιά στον αέρα, ένα εφετζίδικο όταν και όποτε και αν έρθει ως κυβέρνηση. Θα είναι μια πιστολιά στον αέρα, ένα

0: εδώ και από εκεί. Οπότε δεν θα είναι μόνιμη αυτή η πατριωτική εισφορά.
1: Πατριωτική εισφορά.
2: Λοιπόν,
1: μία φορά ή δύο φορές, τρεις φορές.
2: Θα εξειδικευτούν όλα τα μέτρα παραπάνω, αλλά όχι, δεν θα είναι για πάντα.
3: Η κυβέρνηση λοιπόν της αριστεράς έχει ως βασικό στόχο το ιερό δικαίωμα του κεφαλαίου να μην φορολογείται και να μεταναστεύει σε φορολογικούς παραδείσους.

0: Ήταν δίκαιο και έγινε πράξη. Και όταν συντρόφισσες και σύντροφοι, με το καλό επανέλθουμε, προετοιμάζω ψέματα και μόνο ψέματα.
1: Μπράβο!
2: Τουλάχιστον να είναι προετοιμασμένα αυτή τη φορά, μην σε την προηγούμενη που ήταν ότι του φανεί του Λόλου Στεφανή, ότι σκάρωνε εκείνη την ώρα στο γόνατο, στον αστράγαλο, μας το έλεγε την επόμενη ως θέση πολύ σημαντική. Τώρα να υπάρχει προετοιμασία. Τέτοιο rebranding, τουλάχιστον σε αυτά τα θέματα πρέπει. Τόσοι σύμβουλοι, τόσοι εκπρόσωποι τύπου, ό,τι καλύτερο υπάρχει. Έτσι λοιπόν, ακούσαμε από την κυρία Κουφονικολάκου, δεν θα είναι για πάντα, δεν θα είναι μόνιμο όλο αυτό, θα είναι μια πατριωτική εισφορά, αλλά μήπως όμως θέλουν οι μεγάλοι επιχειρηματικοί όμιλοι να αποδεικνύουν κάθε χρόνο τον πατριωτισμό τους. Μήπως κακώς δηλαδή το λέμε ότι θα είναι άπαξ μία φορά. Μπορεί να θέλουν κάθε χρόνο να αποδεικνύουν αυτοί πόσο πατριώτες είναι. Γιατί να θέλει ο συνταξιούχος να αποδεικνύει πόσο πατριώτης είναι. Δεν θα θέλει και ο πλούσιος να το αποδείξει αυτό. Δεν είναι πατριώτης ο πλούσιος. Και όπως έχει πει και ο Αλέξης Τσίπρας, άμα το ζωρίσει πολύ το μεγάλο κεφάλαιο φεύγει. Δεν είναι σαν το συνταξιούχο που δεν μπορεί να πάει ούτε μέχρι τον επόμενο σταθμό του μετρό. Το μεγάλο κεφάλαιο φεύγει, πάει αλλού, σε άλλη χώρα. Άρα, ποια πατριωτική εισφορά, τι θα φορολογήσουμε, γιατί μπορεί να φύγει, να πάει σε μια άλλη χώρα, μακρινή. Υπάρχουν χώρες που και τώρα είναι εκεί, εδώ έχουν κάτι ξεπλήματα. Τέλος πάντων, μεγάλες κουβέντες, όταν έρθει ο Αλέξης Τσίπρας στα πράγματα θα τα συζητήσουμε όλα αυτά και με πολύ μεγάλη ελπίδα θα ψηφίσουμε Αλέξη Τσίπρα για να φορολογήσει μία φορά, όχι για πάντα, το μεγάλο κεφάλαιο. Κάπως έτσι πρέπει να τα είδε και ο Χαρίτσης. Ο Αλέξης Χαρίτσης είναι στους παρετηθέντες τους χθεσινούς από τη Νέα Αριστερά που δεν το έκανε για την καρέκλα, γιατί ποτέ δεν θα μπορούσε αριστερός να κάνει κάτι τέτοιο για την καρέκλα, όπως μας έλεγε παλιά.
3: Κάθε λογής Κασάνδρες προφήτευαν ότι το κόμμα μας θα είναι μια παρένθεση. Ότι θα γυρίσουμε στο Μαντρί. Ότι θα τα παρατήσουμε. Ότι θα αναζητήσουμε κάπου αλλού θέσεις και καρέκλες. Έτσι σκέφτονται όσοι αντιλαμβάνονται την πολιτική απλά και μόνο σε ένα παιχνίδι. Έτσι εκφράζονται ότι όσοι θέλουν να μας πείσουν ότι εντάξει μωρέ, όλοι οι ίδιοι είναι. Έτσι μιλάνε όσοι θέλουν να τελειώνουν μια και καλή με την αριστερά. Πέσανε και θα πέφτουνε έξω.

0: ότι θα αναζητήσουμε κάπου αλλού θέσεις και καρέκλες.
1: Αν είναι δυνατόν, ποιος τα λέει αυτά? Δεν υπάρχουν και βίντεο, δεν υπάρχει και στοιχείο για να προσάψουμε κάτι τέτοιο ταπεινό στους βουλευτές της Νέας Αριστεράς που έφυγαν χτες για τις καρέκλες. Και μόνο για τις καρέκλες, δεν υπάρχει ούτε συνείδηση, ούτε ιδεολογία, τίποτα από όλα αυτά. Την έκαναν νωρίς, είδαν ότι εκεί δεν έχουν καμία μοίρα, κανένα μέλλον, και πάνε στον Αλέξη Τσίπρα, αν τους δεχτεί και όπως τους δεχτεί και όταν τους δεχτεί, ο απόλυτος εξευτελισμός. Αλλά δεν πέφτουμε από τα σύννεφα. Εδώ έχουν δεχτεί μνημόνιο. Ήταν σε ένα κόμμα που δεν θα έφερνε μνημόνιο. Δέχτηκαν το μνημόνιο. Από εκεί και πέρα μπορεί να δεχτείς τα πάντα και να γίνεις ο χειρότερος από αυτούς που κατηγορούσες. Γιατί απευθυνόντουσαν παλιότερα οι βολές προς όλα τα άλλα κόμματα που κάναν αλλαγές, που είχαν γύρει στρούλιδες από εδώ, από εκεί. Αυτά τα είπε ο Χαρίτσης παλιότερα, όταν είχαν φτιάξει τη Νέα Αριστερά. Χτες βράδυ είπε τα περίπου ίδια.
2: Αν δεν τα βρείτε με το κόμμα του κυρίου Τσίπρα, πώς βλέπετε την πορεία σας στην πολιτική? Μπορεί να πάτε κάπου αλλού, να πάτε σπίτι σας, να μην κατεβείτε στις επόμενες εκλογές, να μην είστε στην επόμενη Βουλή? Το έχετε σκεφτεί?
3: Εντάξει, προφανώς το έχω σκεφτεί. Ναι, δεν σας το κρύβω. Προφανώς το έχω σκεφτεί.

0: και μπορεί να πάω και σπίτι μου, ναι. Δεν έχω κανένα πρόβλημα με αυτό. Έχω κάνει μια διαδρομή, τώρα με ρωτάτε προσωπικού δηλαδή.
1: Ναι, ναι, ναι.
0: Γιατί ένας πολιτικός χώρος ολόκληρος προφανώς πρέπει να έχει έκφραση, πρέπει να συμμετέχει στα πολιτικά πράγματα, αλλά αν με ρωτάτε προσωπικού, προφανώς δεν έχω κανένα πρόβλημα να πάω και σπίτι μου. Έχω κάνει τη διαδρομή μου, έχω κάνει την προσπάθειά μου, θεωρώ ότι είμαι εδώ για να υπηρετήσω ένα πολιτικό σχέδιο. Αν αυτό δεν μπορεί να ευοδοθεί,
1: θέλω
0: αν
1: να δεν μπορούμε να το υλοποιήσουμε. Να πάτε σε κάποιο.
0: Κοιτάξτε,
1: να συζητήσετε με κάποιο άλλο χώρο που είναι κοντά στις δικές σας απόψεις.
0: Κοιτάξτε, εμένα με ενοχλεί όχι αυτό που λέτε εσείς. Εσείς εύλογα θέτετε το ερώτημα. Όλη αυτή η λογική ότι η πολιτική είναι απλά και μόνο ένα παζάρι. Εγώ δεν συμφωνώ με αυτή τη λογική. Και όλη αυτή η απαξίωση η οποία υπάρχει και όλος αυτός, αν θέλετε, και ο αντικοινοβουλευτισμός ο οποίος καλλιεργείται, νομίζω τελικά θρέφει την αντιπολιτική και την ακροδεξιά, για να λέμε τα πράγματα με το όνομά τους.
2: Και πόσο έχει θραφεί η ακροδεξιά με όλες αυτές τις συμπεριφορές και τις χθεσινές των βουλευτών της Νέας Αριστεράς και παλιότερα του ΣΥΡΙΖΑ που λέγανε δεν θα φέρουμε μνημόνιο και ψηφίσαν μνημόνιο και κάναν αυτά που κάνανε. Και μετέτρεψαν το όχι σε ναι με τις κολοτούμπες και με το άσπρο μαύρο και όλα αυτά έχουν ρίξει, έχουν ταΐσει την ακροδεξιά όσο κανένας άλλος και έχουν κάνει τεράστια ζημιά στην αριστερά. Και εδώ ακούσαμε τον κύριο Χαρίτση να λέει ότι δεν είναι παζάρι όλο αυτό. Κανείς δεν είπε ότι είναι παζάρι, είναι δυνατόν. Εδώ είναι το μεγάλο παζάρι. Και δεν είναι και ζόγκ. Είναι όλα τα υπόλοιπα κανονικά. Ένας είναι ο Χαρίτσης, η άλλη είναι η κυρία Χτσιόγλου, η οποία παρετήθηκε για λίγο από τη βουλευτική έδρα. Θα επανακάμψει προφανώς. Το λέμε εμείς εδώ, γιατί θα μπει στα ψηφοδέλτια του Τσίπρα και θα την εγκρίνει ο ελληνικός λαός, είμαι σίγουρος, και θα την έχουμε πάλι στη Βουλή. Αλλά μίλησε για την αποχώρησή της και χαρακτήρισε την αποχώρησή της από την Νέα Αριστερά.
3: Η αποχώρησή σας από την Νέα Αριστερά σχετίζεται με την εμφάνιση του νέου κόμματος του κ. Τσίπρα, με την επανεμφάνιση του κ. Τσίπρα στην ουσία.
4: Η αποχώρησή μας από την Νέα Αριστερά είναι αυτοτελής. Και όπως και η απόφασή μου να παραδώσω και την έδρα είναι αυτοτελής. Τι εννοώ, ότι εμείς αποχωρήσαμε από τη Νέα Αριστερά για έναν βασικό λόγο. Έτσι όπως εκφράζεται σήμερα μέσω της ηγεσίας της Νέας Αριστεράς, θεωρούμε ότι ο δρόμος αυτός είναι αδιέξοδος. Περισσότερο επικεντρώνεται στο να διατηρηθεί μια πολιτική ταυτότητα, μια πολιτική παράδοση, αν θέλετε, παρά στο να υπάρξει αλλαγή πολιτικής. Δηλαδή να υπάρξει αλλαγή κυβερνητική, εννοώ. Να αλλάξει η καθημερινότητα των πολιτών, να αλλάξουν αυτά που ζουν. Εμάς μας ενδιαφέρει να υπάρχει τέτοιος πόλος. Μας ενδιαφέρει να υπάρξει ένας πόλος πλήρως αντιπαραθετικός στη δεξιά. Προγραμματικά, αλλά που να έχει και τη δυνατότητα ευρύτερης εισπύρωσης και άρα τη δυνατότητα κυβερνητικής αλλαγής. Η αποχώρηση μας από τη Νέα Αριστερά είναι αυτοτελής.
5: Εμείς έτσι το έχουμε στο χωριό, αυτό είναι το συνήθις.
4: Η αποχώρηση μας από τη Νέα Αριστερά είναι αυτοτελής.
5: Αυτό είναι το συνήθις.
6: Θέλω κάποια στιγμή να σου μιλήσω.
5: Για ποιο πράγμα?
6: Για τα επίθετα, τα τριγενή και δεκατάληκτα.
5: Ναι, με χέζεις κι εσύ.
2: Όχι, να το μάθουμε να το λέμε σωστά. Κακώς αρνείται η Σταυροπούλου. Η Αξιόγλου το λέει μια χαρά σωστά. Είναι αυτοτελής. Είναι σαν επεισόδιο, σαν σύριαλ που τελειώνει και δεν έχει συνέχεια μετά. Δεν ξέρεις τι ακριβώς θα συμβεί. Είναι αυτοτελές λοιπόν όλο αυτό που ζούμε. Αυτά τα είπε σήμερα το πρωί στην πρωινή εκπομπή του Μέγκα και μετά τη ρώτησαν και τη γνώμη της για τον Αλέξη Τσίπρα.
4: Ο Αλέξης Τσίπρας ίδρυσε ένα κόμμα με ακριβώς αυτή την επιδίωξη. Ακριβώς την ίδια επιδίωξη. Είπε να έχουμε έναν κόλο αντιπαραθετικό προγραμματικά στη Νέα Δημοκρατία, στους μισθούς, στα εργασιακά, στην ακρίβεια που σαρώνει τα νοικοκυριά, στο κράτος δικαίου με αυτά που ζούμε, τα ανεκδίγητα φαινόμενα και τον εκφυλισμό που υπάρχει στο θεσμικό επίπεδο και στο επίπεδο των δικαιοκρατικών εγγύσεων. Και να είναι αυτός πλειοψηφικός, να έχει δηλαδή τη δυνατότητα διακυβέρνηση. Μιλάει για κυβερνός αριστερά.
7: Γιατί θυμιά, τι ζεις?
8: Είναι πρωτομηνιά! Με το κινέζικο ημερολόγιο.
4: Άρα ως προς την επιδίωξη νομίζω ότι αυτό εκφράζεται από το σήμερα ιδρυθέν κόμμα του Αλέξη Τσίπρα. Θα δούμε και στην πορεία όμως. Θα δούμε στην πορεία.
2: Σας λέω εγώ από τώρα προς την κυρία Χτσιόγλου, δεν θα δούμε, είναι σίγουρο, έχει πάει ήδη εκεί. Όλα τα άλλα είναι για να ταϊστεί μεσανό ο κόσμος που τόσο πολύ διψάει. Ο συγκεκριμένος κόσμος έχει φάει, έχει χάψει τόσο σαν όσο κανένας άλλος κόσμος κόμματος από το 15-14 και μετά. Τώρα ξανά πάλι σαν τα πουλάκια στη φωλιά είναι με ανοιχτό το στόμα και περιμένουν να έρθει η μαμά να τους δώσει χελιδόνα, να τους δώσει η περιστέρα, δεν ξέρω εγώ τι άλλο, η σπουργιτίνα, να τους δώσει την τροφή, γιατί έχουν μάθει να καταναλώνουν τέτοια ακριβώς. Το πόσο μεγάλος είναι αυτός ο κόσμος θα μετρηθεί στις εκλογές. Προς το παρόν οι δημοσκοπήσεις φέρνουν τον Τσίπρα στη δεύτερη θέση. Εμείς ευχόμαστε μακάρι να είναι και στην πρώτη θέση για να πάνε πολύ καλά τα πράγματα για τον τόπο, για την Ελλάδα και για τα νοικοκυριά. Και η Αξιόγλου μίλησε για τα νοικοκυριά, πολύ τυχερά τα ελληνικά νοικοκυριά, γιατί όλοι μιλάνε για αυτούς. Γι' αυτά η κυβέρνηση φροντίζει να είναι τόσο ακριβά τα πράγματα ώστε να κοιτάνε από μακριά τα κεράσια για τα βερίκοκα τα νοικοκυριά. Όλοι οι υπόλοιποι θέλουν να έρθουν να σώσουν τα νοικοκυριά, να φέρουν κοντά τα βερίκοκα στα νοικοκυριά. Αυτό είναι το point. Πώς θα μειώσουμε την απόσταση. Βγαίνει και ο Νάσος Ηλιόπουλος, δεν είναι μόνο η Αξιόγλου, δεν είναι ο Χαρίτσης, έχει η Νέα Αριστερά και άλλα στελέχη. Βγαίνει λοιπόν ο Ηλιόπουλος στον Κοτρότσο.
7: Αυτό το οποίο εγώ λέω και υποστηρίζω είναι ανεξάρτητο από το αν θα είμαι βουλευτής, κύριε Κοτρότσο.
9: Μπράβο!
7: Δεν υποστηρίζω κάτι με το κριτήριο ότι θα είμαι ξανά βουλευτής ή θα είμαι υποψήφιος ή θα είμαι εκεί.
9: Μπράβο!
7: Εγώ αυτή τη στιγμή τοποθετούμε ως αριστερός πολίτης. Και λέω ότι ο κόσμος της αριστεράς, ο προοδευτικός κόσμος, πρέπει να στηρίξει, θεωρώ, αυτό το εγχείρημα. Ότι αυτό το εγχείρημα αυτή τη στιγμή, μετά από πολύ καιρό αδράνειας, μετά από πολύ καιρό απογοήτευσης του κόσμου της αριστεράς, μετά από πολύ καιρό πίκρας του κόσμου της αριστεράς, φαίνεται ότι δημιουργεί ξανά όρους ελπίδας, όρους συσπήρωσης, όρους ότι μπορούμε να δώσουμε μια σοβαρή και τίμια μάχη απέναντι σε μια επικίνδυνη κυβέρνηση.
9: Άρα
7: τα υπόλοιπα είναι δεύτερα για μένα αυτή τη στιγμή.
9: Μπράβο!

0: δεν έχω
1: και, δεν για
0: έχω,
1: να μην πω το χειρότερο που θα μας πούνε, δεν ότι θέλετε να κρατήσετε το μισθό.
0: Δεν έχω κανένα πρόβλημα, δεν έχω κανένα πρόβλημα και δεν θα εμπλακώ σε συζήτηση που θεωρώ ότι είναι μη πολιτική συζήτηση.
2: Σωστά, το θεωρεί ότι είναι μη πολιτική συζήτηση, γιατί είναι οικονομική συζήτηση. Και αυτό είναι ένα κατάντημα. Αλλά όμως όλοι αυτοί είναι ενταγμένοι στη γραμμή του αρχηγού.
3: Κοίταξε να δεις, δεν με ενδιαφέρει τι σου είπα προεκλογικά, τι πίστεψες από μένα, ποια είναι η εντολή που μου έδωσες. Εγώ θέλω να κάτσω στην καρέκλα του Πρωθυπουργού και στο Μέωρο Μαξίμου, διότι είναι γλυκιά η εξουσία.
4: Είμαστε όλοι μας ρόδες που γυρίζουν στον αέρα.

0: αυτή τη στιγμή τόσο η κοινωνία ζορίζεται. Στις 15 του μηνός βλέπω τους επιχειρηματίες, βλέπω τους εργαζόμενούς μου να τελειώνει το, ο μισθός και από τις 15 μέχρι τις 30 να τρώω μακαρόνια.
1: Αυτός που περιγράφει αυτή την κατάσταση για τους εργαζόμενους είναι ο κύριος Νίκος Νιφούδης, που είναι και ο ίδιος εργοδότης και είναι και νέος στέλεχος στο κόμμα του Αλέξη Τσίπρα. Εκπρόσωπος τύπου νομίζω και αυτός. Είναι αυτός που τον έλεγε Καραγκιόζη παλιότερα σε διάφορα tweets που έκανε. Έχει πει και άλλα, του έχει σουρει διάφορα. Αλλά το πιο έτσι εμβληματικό είναι αυτό που έλεγε Καραγκιόζη, αν είναι δυνατόν, τον Αλέξη Τσίπρα. Ο ίδιος το έλεγε. Τώρα τον υπηρετεί και τον εκφράζει. Και ο κύριος Νιφούδης έδωσε ένα παράδειγμα και είπε για τους εργαζόμενούς του ότι δεν φτάνουν τα λεφτά, φτάνουν μέχρι τις 15 του μήνα. Και από εκεί και πέρα τρώνε μακαρόνια. Μακαρόνια δεν είναι άσχημα, θα πω εγώ. Δεν ξέρω αν τρώνε και δεν μπορεί να τρως και κάθε μέρα μακαρόνια. Αλλά τα μακαρόνια από μόνο τους είναι πολύ ωραία. Η σάλτσα από πάνω είναι, τι θα είναι, τι χρώμα θα είναι, τι θα βάλεις, θα βάλεις κιμά, θα βάλεις σκέτο. Θέλω να πω, είναι μια καλή τροφή. Χορταίνεις κιόλας, υδατάνθρακες. Μετά πας για αθλητισμούς, κάνεις διάφορα. Θα συνεχίσουμε όμως, γιατί η δημοσιογράφος ήταν εκεί, τον ρώτησε κάτι για τους εργαζόμενους του.
0: Δηλαδή αυτή η κατάσταση δεν θα μπορούσε να μείνει αναπάντητη.
2: Θα μπορούσε κάποιος προβοκατόρικα να σας πει γιατί δεν μπορείτε να αυξήσετε στους μισθούς.
0: Εννοείτε το 15-19.
2: Όχι, εννοώ. Τώρα μου λέτε, το βλέπω και από τους εργαζόμενούς μου. Γιατί έχετε επιχειρήσεις και βλέπω ότι ζορίζονται.
0: Γιατί οι επιχειρήσεις δεν αυξάνονται τους μισθούς. Γιατί οι επιχειρήσεις δυστυχώς έχουν ένα συγκεκριμένο προπολογισμό που πάνω βάσει του προπολογισμού πρέπει να είναι ένας φαύλος κύκλος. Βλέπω τους εργαζόμενούς μου να τελειώνει το, ο μισθός και από τις 15 μέχρι τις 30 να τρώω μακαρόνια.
1: Και τα έλεγε αυτά ο κύριος Νιφούδης όταν το ρώτησαν γιατί δεν τους πληρώνει τους εργαζόμενους, δεν τους κάνει αύξηση για να μην τρώνε μακαρόνια, εκτός αν είναι συνειδητή επιλογή να τρώνε μακαρόνια. Οπότε ο μισθός θα φτάνει μέχρι 15. Από εκεί και πέρα τα βερίκοκα μακριά, τα κεράσια μακριά, οι γραβιέρες μακριά, τα ξέρουμε όλα αυτά. Όλο αυτό με τα μακαρόνια μου έφερε στο νου το βιβλίο του Αλέξη Τσίπρα, αφού είμαστε σε αυτό το κλίμα, παίζει αυτές τις μέρες πολύ ο Τσίπρας, τότε που μας περιέγραφε την πρώτη μέρα στο Μέγαρο Μαξίμου. Θα το ακούσουμε εδώ από δημοσιογράφο της τηλεόρασης που έκανε την αναπαραγωγή και είναι οι πρώτες στιγμές του Αλέξη Τσίπρα, δύο πρώτες στιγμές του Αλέξη Τσίπρα, όπως ο ίδιος διάλεξε να τις βάλει τη μία δίπλα στην άλλη.
3: Μου εξήγησαν γρήγορα πώς λειτουργούσε εκείνο το δίθεν κόκκινο τηλέφωνο, τελικά είναι μαύρο, και πώς μπορούσα να καλώ απευθείας τους υπουργούς. Και πριν προλάβουν να φύγουν από το γραφείο, μόλις έμεινα μόνος, ξαφνικά αυτό το αναθεματισμένο άρχισε να χτυπάει. Στην άλλη άκρη της γραμμής ήταν ο στρατηγός Κωνσταράκος, τότε αρχηγός ΓΕΘΑ, συγχωρεμένος σήμερα, ο οποίος μου λέει: «Κύριε Πρωθυπουργέ, τα σέβη μου». «Ποιος είστε?», το ρωτάω. «Είμαι ο αρχηγός ΓΕΘΑ. Δυστυχώς δεν σας τηλεφωνώ για καλό. Έχω ένα πολύ δυσάρεστο νέο». «Πείτε μου τι έγινε», του είπα. «Είχαμε ένα ατύχημα στην Ισπανία. Έπεσε ένα αεροσκάφος της πολεμικής μας αεροπορίας σε μία άσκηση και έχουμε δύο νεκρούς Έλληνες πιλότους». Ήταν τέτοια η αμηχανία μου και η έλλειψη εμπειρίας που του είπα. «Μάλιστα, αρχηγέ, λυπάμαι πολύ. Να μεταβιβάσετε τα συλληπιτήριά μου στους δικούς τους ανθρώπους. Αλλά πείτε μου σας παρακαλώ, αν έχετε την καλοσύνη, εγώ τώρα τι πρέπει να κάνω?». «Τίποτα. Απλά έπρεπε να σας ενημερώσω, μήπως βγάλετε κάποια ανακοίνωση». Αργά το απόγευμα άρχισα να νιώθω μια βαριά εξάντληση και τότε συνειδητοποίησα ότι δεν είχα φάει τίποτα όλη μέρα. Ανοίγω την πόρτα προς το γραφείο της Ελένης και απευθύνομαι προς τους συνεργάτες μου. «Ρε παιδιά, θα παραγγείλετε τίποτα να φάμε? Εδώ τι κάνουμε όταν πεινάμε?». Είχα συνηθίσει να τρώω στα γρήγορα ένα σουβλάκι, κάτι απλό. Αλλά πριν προλάβει κανείς να απαντήσει, εμφανίζεται ο Τάκης, ο σερβιτόρος του Μεγάρου, ένας καλοσυνάτος τύπος από την Καλαμάτα, που προφανώς είχε διοριστεί την περίοδο Σαμαρά. «Κύριε Πρόεδρε», μου λέει, «θα σας φτιάξω μια μακαρονάδα με κιμά».
1: Ο Τάκης λοιπόν εμφανίστηκε, κρατάμε το όνομα Τάκης, θα το χρησιμοποιήσουμε στο άμεσο, πολύ άμεσο μέλλον. Έτσι λοιπόν έβαλε δίπλα-δίπλα στο βιβλίο Αλέξη Τσίπρας αυτά τα δύο γεγονότα. Την πτώση του αεροσκάφου στους δύο νεκρούς και την πείνα που είχε με τα μακαρόνια. Και τι τρώμε εδώ, ρε παιδιά. Αυτό ακριβώς. Πολύ σωστό και μπράβο και στους επιμελητές που έφτιαξαν το βιβλίο, το διόρθωσαν μετά, το πέρασαν μια φορά και είπαν όλα σωστά, το βγάζουμε. Το κόμμα του Αλέξη Τσίπρα, που τώρα που θα πάει στο Μαξίμου ξέρει πώς να λειτουργούν τα κόκκινα τηλέφωνα, ο Τάκης δεν ξέρω αν θα είναι εκεί. Στο κόμμα αυτό λοιπόν οι πόρτες είναι ανοιχτές. Μπορεί όποιος θέλει να πάει, αλλά πρέπει να φροντίζει για ρεζερβέ.
4: Όλες και όλοι είναι ευπρόσδεκτοι, δεν μπορούν να περιμένουν προνόμια, δεν υπάρχουν εξασφαλισμένες θέσεις, δεν μπορούν να προσέλθουν με τη βουλευτική τους έδρα. Τελεία.
5: Αυτό που απάντησα.
4: Προφανώς, βεβαίως. Μα δεν υπάρχουν εξασφαλισμένες θέσεις.
1: Αυτό μπορεί να δημιουργήσει όμως ουρά, μπορεί να δημιουργήσει φασαρία, κουρνιαχτό. Πρέπει να υπάρχει στο ΜΟΡ. Εκεί που παίρνουμε για παραστάσεις, να παίρνουμε τηλέφωνο να κλείνουμε θέση στο κόμμα του Αλέξη Τσίπρα. Η κυρία Κουφονικολάκου είναι πάλι η εκπρόσωπος τύπου. Μας λέει ότι δεν υπάρχουν εξασφαλισμένες θέσεις. Πάρτε τηλέφωνο, αφήστε μήνυμα, θα δούμε. Όπως κάποια πολύ καλά μαγαζιά που δεν κλείνουν. Ελάτε εδώ και βλέπουμε. Και περιμένεις μια-δύο ώρες όρθιος για να φας μετά 20 λεπτά κάτι και να νιώσεις όπως νιώθουν όλοι αυτοί που κάνουν αυτό το πράγμα συνήθως. Τι λέγαμε πριν για τον Τάκη που ήταν ο μάγειρας του Μαξίμου και του είπε για τα μακαρόνια με κιμά. Θα γυρίσουμε πάλι στον Τάκη, γιατί πριν λίγο καιρό, πριν περίπου 6 μήνες, ο Κώστας Ζαχαριάδης, το στέλεχος του ΣΥΡΙΖΑ, προφανώς θα πάει και αυτό στο, αν δεν έχει πάει σε μια εξασφαλισμένη θέση, στον Αλέξη Τσίπρα, ο Ζαχαριάδης, μιλώντας για το ΣΥΡΙΖΑ τότε, έβλεπε ότι παίρνει τα πάνω του ο ΣΥΡΙΖΑ και μας το είπε αυτό και το μοιράστηκε με τον εξής τρόπο.
6: Νομίζω ότι πέρα από τη συσπήρωση των ανθρώπων που είμαστε αυτή τη στιγμή στο κόμμα, έχει αρχίσει και υπάρχει ένα ρεύμα επιστροφής.
7: Στο ΣΥΡΙΖΑ?
6: Ναι.
7: Ποιος επιστροφής?
6: Άνθρωποι οι οποίοι είναι απογοητευμένοι.
7: Ποιος?
6: Ένα ρεύμα επιστροφής.
1: Τα έλεγε εδώ ο Ζαχαριάδης ότι υπάρχει ρεύμα επιστροφής και επειδή ο Δημήτρης Οικονόμου τον είχε πιέσει, τον είχε ρωτήσει τι ακριβώς συμβαίνει και μάλιστα το είχε προσωποποιήσει ποιος επιστρέφει, απάντησε ο Ζαχαριάδης.
6: Έχει αρχίσει και υπάρχει ένα ρεύμα επιστροφής.
7: Στο ΣΥΡΙΖΑ?
6: Ναι.
7: Ποιος επιστροφής?
6: Άνθρωποι οι οποίοι είναι απογοητευμένοι.
7: Ποιος?
6: Άνθρωποι οι οποίοι...
7: Γύρισε κάποιος?
6: Ναι.
7: Ποιος?
6: Ο Τάκης στα Βρυλίσια γύρισε.
7: Γύρισε ο Τάκης?
8: Κάτω στο λουλί το λουλάκι μας.
6: Ο Τάκης στα Βρυλίσια γύρισε.
7: Γύρισε ο Τάκης?
6: Ναι.
7: Αλήθεια?
6: Ναι. Η Δήμητρα από το Μαρούσι γύρισε.
8: Απίστη γυναίκα!
6: Η Γεωργία από τον Παγκράτη.
9: Ρε άντε πήγαινε από εκεί. Καρακάξαμε σημεριάτικα.
7: Ναι. Άρα γυρίζει επιστρέφει ο κόσμος δηλαδή. Γύρισε κάποιος?
6: Ναι.
7: Ποιος?
10: Τα φρούτα. Δεν μπορώ να πλησιάσω τα βερίκοκα. Δεν μπορώ να πλησιάσω τα κεράσια.

0: Έτσι λοιπόν μας είπε ότι γύρισε ο Τάκης τότε στο ΣΥΡΙΖΑ. Τι θα κάνει ο Τάκης σήμερα, τα βρυλίσια ο Τάκης, όχι ο άλλος ο μάγειρας του Μαξίμου. Γύρισε η Δήμητρα από το Μαρούσι στο ΣΥΡΙΖΑ τότε, δεν ξέρω, θα πάει στον Αλέξη Τσίπρα τώρα, στο Ελλάς, πού θα πάει. Και η Γεωργία από το Παγκράτη. Αυτοί οι τρεις γύρισαν. Το έχουμε με στοιχεία. Ρεζερβέ, επιβεβαιωμένοι, μας τους είπε ο Ζαχαριάδης. Οπότε τρεις επιστροφές τις έχουμε έτσι κι αλλιώς. Ένας χώρος που δίνει πάντα υλικό για τη σάτιρα είναι όλος αυτός της υποτίθεται ανανεωτικής αριστεράς που από το 68 με τη διάσπαση του ΚΚΕ και πριν, αλλά κυρίως από το 68 και μετά, ψάχνει πάντα το καινούριο και καταλήγει σε ό,τι πιο παλιό υπάρχει και ό,τι πιο παλιακό υπάρχει και βεβαίως την αυτογελιοποίηση. Αυτό συμβαίνει χρόνια τώρα, το παρακολουθούμε μέρα-μέρα. Λεπτό προς λεπτό, 2-11-10-80-8-80, το τηλέφωνο επικοινωνίας είναι μέσα, σας περιμένει. Ο Δημήτρης Κύρκος ρυθμίζει τον ήχο, θα πατήσει το κουμπί να φύγει ο πρώτος λαός και οι πρώτες διαφημίσεις.
1: Αποστολής.
2: Ναι, ναι.
1: Έλα ρε μαγκά.
2: Τι έγινε.
1: Άκουσα τον τέτοιο να που λέει βάλαμε και τον νόμο Κατσέλη και ο κόσμος γλίτωσε κάποια χρήματα από το σπίτι του.
3: Για τους πολίτες είχαμε ψηφίσει επί Γιώργου Παπανδρέου τον νόμο Κατσέλη. Και ο πολίτης μπορούσε να πάει στο δικαστήριο και να πει επειδή με καβλήθη απότομη οικονομική μου κατάσταση, όχι από δική μου ευθύνη, θέλω να μου το διαγράψετε. Και πολλών διαγράφει.
1: Λοιπόν, κάθεσαι.
2: Ναι.
1: Μπαίνω εγγυητής στο δάνειο της σύζυγου.
2: Ωραία.
1: Παίρνουμε δάνειο. Ωραία. Μπαίνει ο νόμος Κατσέλη. Παίρνει τη σύζυγο στο νόμο Κατσέλη. Εγώ εγγυητής. Κανονικά πληρώνουμε το δάνειο. Δίνει η τράπεζα τα δάνεια στο φαντ και το φαντ με κυνηγάει εμένα σαν εγγυητή για τα λεφτά που έχασα από τον νόμο Κατσέλη. Γαμώ.
2: Καλό.
1: Γαμώ, έτσι.
2: Ναι, αλλά σωστό μου φαίνεται.
1: Γλίτως. Ναι, ρε παιδί μου, να μου φάνε εμένα ένα εξοχικό που έχω. Αλλά κατά τα άλλα βγάλαμε τον νόμο Κατσέλη για να γλιτώσει κανένα φράγκο ο Κοσμάκης. Γαμώ, ρε φίλε. Ωραία τα λέει.
2: Συγγνώμη, έγινε κόμμα και δεν το κατάλαβα. Έγινε κόμμα. Τι θες τώρα.
3: Για τα χρόνια δεν βρούλευτηκε μόνο που γίνονται με τον νόμο Κατσέλη. Στην πραγματικότητα τα χρέη του Πασόκ και την Δημοκρατία δεν μπορούν ποτέ να πληρωθούν.
4: Μπράβο.
1: Μαλακία μου.
2: Εγγυητής ήθελες να μπεις, δεν σκέφτηκες να μπεις να γίνεις κόμμα.
1: Θα γίνω κόμμα, ναι, σωστά. Εκεί να δεις μετά με τις μαλακίες.
5: Έλα τρελέ μου.
2: Έλα φιλέ.
5: Πήρα να πάρω και να πω και εγώ τη μαλακία μου.
2: Άντε ρε παιδί μου, μας έλειπε μια μαλακία ακόμα. Πες τη.
5: Λοιπόν, σχετικά με τις εκλογές που έχουν αρχίσει τώρα και αναπηδούνται οι ελπίδες η μία μετά την άλλη και τα νέα παλιά κόμματα, εγώ θα μιλήσω και εκ του ασφαλούς λιγάκι. Γιατί εντάξει, οκ, okay, δεν είμαι ούτε μισθωτός από δικά μου επιχειρήσει, καλά είμαι συντηρηματικά. Και συνέχεια ο κύκλος μου και άνθρωποι άλλων επιχειρήσεων πάντα με ρωτάνε και με βρίζουν για ποιο λόγο ψηφίζω αυτό που ψηφίζω.
2: Τι είναι αυτό που ψηφίζεις όμως.
5: Αυτό που ψηφίζεις και εσύ. Και τους λέω μία πολύ απλή εξήγηση, την οποία δεν θέλουν να καταλάβουν, ρε μαλάκα. Και δεν το πάω προσκυνήσει. Καλά, εγώ ψηφίζω και για ιδεολογικούς, για οικογενειακούς λόγους, για διάφορους. Τέλος πάντων, πάει αυτό. Ας το πάρουμε και καθαρά συστηματικά. Όταν έχει μια επιχείρηση μεσαία, μικρή, λίγο μεγάλη, οτιδήποτε, και δεν είναι κρατικό δίαιτη να παίρνει τα λεφτά του Κούλη και του Τσίπρα και του Πασόκ και να περιμένει να ζήσει από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Όταν δεν είσαι εφοπλιστής και περιμένει να φας απ' έξω και δεν σε ενδιαφέρει σε κατοικίδες στην Ελλάδα. Και ο πελάτης σου είναι ο Έλληνας πολίτης, είσαι συμφέρει, ρε μαλάκα. Ποιο κράτος σε συμφέρει να. Και όλοι πρέπει να υποστηρίξει. Τι πειράζει αυτά, έχει 5-10% περισσότερο φόρο. Αν ο πελάτη σου δεν έχει να φάει, δεν πρέπει να στηρίξει αυτόν που στηρίζει τον κόσμο, τον λαό που θες και εσύ να πουλήσει τα προϊόντα στην υπηρεσία σου, ό,τι κατά έχει.
2: Να, αυτά δεν μπορώ. Δεν μπορώ τα ερωτήματα που πρέπει να μα βάλουν να σκεφτόμαστε. Να, αυτά.
5: Τόσο δύσκολο και μου λέει είναι δυνατόν εσύ, λέει να ψηφίζει, λέει. Εδώ τι θα ψηφίσω, ρε μαλάκες. Ποιον στηρίζει αυτό το κόμμα. Εγώ ποιον αναφέρονται, ποιον αφορά, δηλαδή ό,τι κάνουμε, α πούμε. Όπω δεν μπορώ, ρε μαλάκα, δεν μπορώ.
6: Φίλε, είμαι ο Αχιλλέας από το Ρέθυνο και είμαι πολύ απελπισμένος.
2: Γιατί ρε Αχιλλέα?
6: Είτε δεξιά είτε αριστερά είναι όλα κατακαιρματισμένα. Δεν ξέρουμε πού να πάμε.
2: Δεν ξέρετε πού να πάτε.
6: Δεν ξέρουμε πού να πάμε. Να ψηφίσεις Σαμαρά. Προσεχώς. Να ψηφίσεις Κούλη. Μπα. Να ψηφίσεις Βελόπουλο. Ίσως. Να ψηφίσεις Λατινοπούλου. Μπορεί.
2: Απαπα. Κατάλαβες γιατί δεν έρχομαι για παράσταση στο Ρέθυμνο.
6: Γιατί δεν έρχεσαι. Εγώ τώρα θα πάω και για τα αριστερά να πούμε και θέλω να με συμβουλέψεις.
2: Αυτές
6: γιατί...
2: οι μαλακίες που ακούω τι να έρθουν να λέω.
6: Εμπιστεύομαι τη σοφία σου να πούμε.
2: Ναι.
6: Τι... Θα πας αριστερά να ψηφίσεις τι.
2: Έχεις επιλογές.
6: Έχεις
2: δηλαδή η μία επιλογή καλύτερη από την άλλη.
6: Έχεις τη ζωή.
2: Να,
6: που είναι Λατινοπούλου της αριστεράς.
7: Θα αλλάξουμε τον κόσμο με αγάπη.
6: Τι έχεις.
2: Όλα αυτά τα έχεις που λες.
6: Ναι, αλλά δυστυχώς η νέα αριστερά.
2: Άσε με τώρα, αυτό δεν το έχεις. Αυτό όπου να είναι κλείνει το μαγαζί. Τι να κάνω.
8: Η νέα αριστερά είναι εδώ για να στείλει το μήνυμα ότι η πολιτική απέναντι στη δεξιά πρέπει να είναι αριστερή.
9: Αυτό που είπα τώρα εδώ, πώς το παραπαιδιά ήταν νόστιμο, δεν ήταν.
6: Ναι, δεν πειράζει. Τελικά ξέρεις τι θα κάνω.
2: Έχεις και βαρουφάκι.
10: Αυτό το οποίο ήταν πολύ ευχάριστο και παραμένει ευχάριστο, αν και δεν βρίσκω πια, δεν μου δίνει κανένας. Είναι το απλό χόρτο.
6: Βαρουφάκης με σήμα το παγώνι.
2: Και τέλος πάντων, και άμα δεν θες τίποτα από όλα αυτά, πας και σε καμιά σοβαρή επιλογή.
6: Δηλαδή μετανάστευση.
2: Όχι, επανάστευση.
11: Πες το Θύμιο, δεν είμαστε καθόλου καλά.
4: FM 93,4. Ο ήχος που πάει παντού. Fiat, Alfa Romeo, Jeep, Leap Motor. Τέσσερις εταιρείες, ένα όνομα. Μουστάκας ΑΕ στην Κόρινθο. Δείτε από κοντά όλα τα νέα μοντέλα Fiat, Alfa Romeo, Jeep και Leap Motor. Επισκεφτείτε μας για test drive και όποιο μοντέλο επιθυμείτε, κάντε το δικό σας. Μουστάκας ΑΕ. Επίσημος έμπορος και επισκευαστής των εταιριών Fiat, Alfa Romeo, Jeep και Leap Motor. Περιοχή Κουτουμάτσα Αρχαίας Κορίνθου. Τηλέφωνο 2741 076 100. Για πρώτη φορά το αληθινό Regency Casino κατεβαίνει. Κατεβαίνει κυριολεκτικά παντού. Τώρα το θρηλυκό Regency Casino είναι και online. Κατεβαίνει σε κάθε οθόνη, όπου και αν βρίσκεσαι, και σε βάζει στην πραγματική ατμόσφαιρα και αίσθηση. Με χιλιάδες επιλογές, αποκλειστικότητες και live casino με Έλληνες dealers. Με τη μοναδική εμπειρία και αξιοπιστία του Regency που τώρα φέρνει το αληθινό live casino παντού. Κατεβάζεις την εφαρμογή Regency Casino ή μπαίνεις στο regencycasino.gr για μια μοναδική προσφορά καλωσορίσματος. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις διαθέσιμοι στο regencycasino.gr.
11: Τι έπαθες?
12: Έσπασα το τζάμι της μπαλκονόπορτας. Τώρα πρέπει να παίρνω τηλέφωνο, να έρχονται μάστορες στο σπίτι να μετρήσουν, να φύγουν, να ξανάρθουν. Πότε θα βρω χρόνο για όλα αυτά?
11: Ταυτότητα έχεις?
12: Τι, θα χρειαστώ και ταυτότητα. Στην ταυτότητα είμαι 15 χρονών. Θα πρέπει να βγάλω καινούρια.
11: Του κουφώματος λέω. LVL Window ID έχεις?
12: Έχω.
11: Ωραία. Τότε είναι απλό. Σκανάρεις το QR στο κούφωμα και βλέπεις ακριβώς αυτό που χρειάζεσαι. Πιστοποιήσεις, τύπο, διαστάσεις, αλλά και το ιστορικό του από τη μέρα που έχει παραγγελθεί. Εύκολα και γρήγορα με την πρώτη ψηφιακή ταυτότητα κουφώματος στην Ελλάδα.
12: Τέλεια, τώρα μου μένει χρόνος να βγάλω και εγώ νέα ταυτότητα.
4: LVL Window ID. Μία ακόμα καινοτομία από την LVL που αλλάζει τον τρόπο που βλέπεις το σπίτι σου. Δες τη ζωή αλλιώς μέσα από τα συστήματα αλουμινίου LVL.
13: Γαλαξίας, 55 χρόνια αξίας. Magic παγωτά και επιλεγμένα μπισκότα Αλατίνη σε χρυσές τιμές. Amstel 4x500 μόνο 4,47 και Amstel Retro Exada μόνο 4,84. Whiskas, Pedigree, Caesar και Perfect Fit 1-1 δώρο. Γαλαξίας.

0: ένα Diverso Mare. Μεγάλη δωρεάν συναυλία με τον Δήμο Αναστασιάδη στον τερματισμό του 5ου ανοιχτού ποδηλατικού γύρου Πάτρας. Το ποδήλατό σου, το εισιτήριό σου. Parking Nob. Ένα Diverso Mare, 8.30 το βράδυ, Σάββατο 6 Ιουνίου. Δωρεάν συναυλία για όλους. Χορηγός Ολυμπία Οδός. Υποστηρικτές Όλπα, Εμπορικό Κέντρο Το Parks, Αστικές Συγκοινωνίες Πατρών, Ταξί Express Πάτρας, ESPS. Μεγάλος χορηγός ΔΕΗ. Μία πόλη, ένα ραδιόφωνο. Max FM 93,4.
1: Η εκπομπή είναι μια προσφορά της Divico Security. Η πρώτη επιλογή στα συστήματα ασφαλείας.

0: κάθε λογής Κασάνδρες προφήτευαν ότι το κόμμα μας θα είναι μια παρένθεση. Ότι θα γυρίσουμε στο Μαντρί. Ότι θα τα παρατήσουμε. Ότι θα αναζητήσουμε κάπου αλλού θέσεις και καρέκλες. Έτσι σκέφτονται όσοι αντιλαμβάνονται την πολιτική πλά και μόνο σε ένα παιχνίδι. Έτσι εκφράζονται ότι όσοι θέλουν να μας πείσουν ότι εντάξει μωρέ, όλοι οι ίδιοι είναι. Έτσι μιλάνε όσοι θέλουν να τελειώνουν μια και καλή με την αριστερά. Πέσανε και θα πέφτουνε έξω.
1: Εν ολίγης την πατήσανε όλοι αυτοί, γιατί εδώ δεν έχουμε τέτοια, όπως πολύ ωραία τα περιγράφει ο κύριος Χαρίτσης. Ναι, έρχεται ο Αλέξης Τσίπρας στα πράγματα, θα ξαναμπεί στο Μαξίμου και θα παραγγείλει μακαρόνια. Όμως, δεν ξέρω, μπορεί να προλάβει άλλος. Θα ακούσουμε τώρα το πρόγραμμά του, είναι πολύ δελεαστικό και νομίζω ότι αξίζει και αυτός να ψηφιστεί.
2: Δηλαδή όταν εμείς λέμε τι θέλω αύριο το πρωί, αν κυβερνήσω, τι μπορώ να κάνω, 500 ευρώ όλοι, αύξηση, μισθή, συντάξεις και δώρα.
3: Ναι. Θα βγείτε.
2: Θα σας πω, περιμένω. Γιατί το λέω αυτό και πώς μπορούν να βγουν τα λεφτά. Όσοι ασχολούνται με το πρωτογενή τομέα, 0% φόρος. Για 10 χρόνια. Γιατί θέλω να υπάρχει και αυτά και αγωθών. Δεν μπορεί στο πύλι ακόμα τα ερήκια να είναι απλήρωτα από το 2023. Δεν γίνονται αυτά. Εφορία για όλους. Flat tax. Τα έχω μπροστά μου. Είναι από το πρόγραμμά μας κανονικά. Ένφια, εισφορά αλληλεγγύης και άλλοι τέτοιοι φόροι κόβονται όλοι. Μισά υπουργεία. Ακούστε, μισά υπουργεία. Τουλάχιστον 10-15 υπουργεία. Μισή βουλευτές, μισή γενικοί γραμματείς, μισή μισθή. 20.000 ευρώ για κάθε παιδί έως τα 18 του χρόνια και 0% φόρος για τρίτεκνο και άνω. Το λέμε και για δίτεκνο. Και επίσης για παροχή υπηρεσιών ελεύθερων επαγγελματίες ως 80.000 ευρώ μηδενικό ΦΠΑ.
3: Ωραία, είναι πολύ ωραίο το πρόγραμμα. Αλλά θα βγείτε, μήπως είναι ουτοπικό?
2: Όχι, εμείς λέμε γιατί πρέπει να μας ψηφίσει ο Έλληνας. Το τι θα κάνει ο Έλληνας είναι δικό του θέμα.
4: Ξέρετε ποιο είναι, κύριε Βελόπουλος.
2: Να ψηφίσουμε βάσει τα προγράμματα.
1: Μα περιγράφει το πρόγραμμά του Βελόπουλος και τολμάει να ρωτήσει η Βουλγαρία αν όλα αυτά είναι ουτοπικά. Ποια δηλαδή, 500 ευρώ αύξηση ο καθένας από 9-20 μεικτά φαντάζομαι. Θα πάνε 1420, 0% φόρους στους αγρότες. Ναι, είναι αυτό ουτοπικό. Ένφια. Εισφορά αλληλεγγύης μηδέν, όλα δεν θα πληρώνει κανείς. Και το πιο ρεαλιστικό, 20.000 ευρώ κάθε παιδί μέχρι τα 18. Το χρόνο, τι εννοεί συνολικά 20.000. Λίγο απροσδιόριστο, αλλά θα το εξειδικεύσει φαντάζομαι. Είναι δυνατόν να ακούς όλα αυτά και να ρωτάς, είναι ουτοπικά αυτά τα προγράμματα? Είναι το πρόγραμμα του Βελόπουλου, ο οποίος όμως έχει και ένα όραμα.
2: Όταν σου βγαίνει ένα οντίλιαν και σου λέει εγώ πούλησε σε κράτος και δεν βγαίνει ο πρωθυπουργός να πει ρε παιδιά, μισό λεπτό, εγώ δεν έχω καμιά σχέση. Να βγει δημόσια πρωθυπουργός και να πει εγώ δεν έχω καμία σχέση με αυτό το θέμα. Καμία σχέση. Δεν ξέρω κανέναν. Και βγαίνει και
4: αν
2: λέει.
4: Αν είσαι πρώτο κόμμα, τι θα κάνετε στις υποκλοπές?
2: Φυλακή θα το βάλω και τον πρωθυπουργό. Σας το λέω ομά.
1: Ωραίο είναι. Επίσης, καλό και αυτό. Μαζί με όλα τα υπόλοιπα συνδυασμός, νομίζω αξίζει να ψηφιστεί ο Βελόπουλος. Γιατί τόσο συγκεκριμένα δεν τα αποτσίπρας από το Θησίο να τα λέμε. Αυτά επειδή είναι η εποχή που όλοι κάνουμε επαναπροσδιορισμούς και ψάχνουμε το καλύτερο δυνατό. Ο Βελόπουλος εδώ έδωσε τα περισσότερα. Οπότε λαός μέρος δεύτερον.
5: Σας πονάει τόσο πολύ ο Αλέξης, ρε.
6: Τσούζι, ναι, τσούζι. Να πω ψέματα.
7: Όλες και όλες εσείς μπαίνουμε μπροστά.
5: Ρε, δεκανίκη του Μητσοτάκη. Δεν τρέπεζε, δηλαδή βγήκε το παιδί δεύτερη φορά αριστερά να μας σώσει. Να βγει η Ελλάδα από τα μνημόνια.
6: Πάλι.
5: Να καπαργηθούν ηλεκτρονικοί πληστηριασμοί.
6: Πάλι.
5: Τι άλλο, δεν ξέρω εγώ.
6: Αυτά γίνανε πριν στην πρώτη φορά.
5: Ένα αυτό. Δεύτερο, θα σου μιλήσω σαν παιδί της Θεσσαλονίκης, γιατί από εκεί είμαι.
6: Ναι, και παιδί ολόκληρος Μαντράχαλος.
5: Λοιπόν, τώρα, άσε τώρα. Η παιδική μου γειτονιά ήταν εκεί Βενιζέλου, στο σημείο που είχε γίνει η δολοφονία του Λαμπράκη. Όσο ζούσα στη Θεσσαλονίκη, όσο πήγε ένα σχολείο, ξέρω και αυτά, δεν μιλούσε κανένας για τίποτα. Κάποια στιγμή θυμάμαι ποιος δήμαρχος είχε βάλει ένα μνημείο και απλά περνούσαμε και κανείς δεν ρωτούσε ή κανείς δεν καθόταν να μας πει εδώ έγινε αυτό και αυτό. Έπρεπε να φτάσω, να πάω φαντάρος, να πολιθώ, να κατεβώ Αθήνα, να ζήσω 5-6 χρόνια, να καταλάβω τι θα πει ζωή, να μάθω τι ήταν αυτός ο Λαμπράκης, τι ήταν εδώ, τι ήταν το ένα, τι ήταν το κίνημα ειρήνης, τέλος πάντων, να συνειδητοποιήσω τι έγινε εκεί ερμού με Βενιζέλου. Και όταν έγινα, ξέρω εγώ, 30-35 χρονών, που έπιασα μια κουβέντα με το συγχωρημένο τον πατέρα μου, του λέω πατέρα, τι έγινε τότε, τι να γίνει ρε αγόρι μου. Εδώ φοβόσουν όχι να μιλήσεις, φοβόσουν να κοιτάξεις το δεξιό σου, τον αριστερό σου, το δεξιά-αριστερό που σου ρωτάς, ας πούμε, μην είναι χαφιές της αστυνομίας και σε μπουζουριάσουνε. Τέλος πάντων, θέλω να πω ρε παιδί μου, ότι Θεσσαλονίκη είναι πολύ μαύρη πόλη, έχει και εργατικό κίνημα, αλλά πολύ μαυρίλα. Δεν ξέρω τώρα πώς είναι.
6: Αυτό όλο ήθελες να πεις στους σιωπές από την αρχή. Μαυρίλα, πολύ μαυρίλα.
5: Τέλος πάντων.
6: Το πλάτιασμα δεν το κατάλαβα.
8: Ναι, ο Αποστολής.
6: Ναι, ναι.
8: Καλησπέρα. Σε παρατηρώ 10 χρόνια, έχουμε ξαναμιλήσει 2 φορές, τέλος πάντων.
6: Εντάξει, καλά είναι, δεν πειράζει.
8: Έχω τρελαθεί, ρε φίλε, με τη συμφωνία των Πρεσπών που δεν την ακυρώνουν. Δηλαδή, αν γίνεται ακύρωση, τόσο μυαλό έχουμε κι εμείς να καταλάβουμε ότι ο Τσίπρας, ας πούμε, που την υπέγραψε, το έκανε για δικούς του λόγους και εντολοδόχος από άλλους, ξέρω εγώ. Και οι νεοδημοκράτες το συνεχίζουν αυτό το πράγμα. Και αυτό είναι ένα παράδειγμα. Και πόσα άλλα που λένε παραλάβαμε χάος κτλ. Πού φτιάχνετε το χάος? Αυτό είχα να πω, έτσι μου την έδωσε και το είπα.
9: Καλημέρα και για χαρά.
6: Καλημέρα και για χαρά.
9: Σας έστειλα μόλις στο mail, στο Ελληνοφρένια, ένα καινούργιο τραγουδάκι.
6: Τι είναι?
9: Το Ελληνοφρένια Official, δεν ισχύει?
6: Ποιανό είναι το τραγουδάκι, αγάπη μου?
9: Δικό μου είναι το τραγουδάκι.
6: Ποια είσαι εσύ? Άννα?
9: Διονυσία με λένε.
6: Α, νόμιζα είσαι Βύση. Παίρνει καμιά φορά.
9: Όχι, όχι. Λοιπόν, είναι τραγουδάκι.
6: Διονυσία, Διονυσία τώρα, τι να κάνουμε. Θα κάνεις ο ΟΑΚΑ το Σεπτέμβριο, εσύ?
9: Όχι, όχι.
6: Τι συζητάμε τότε?
9: Όχι, όχι. Λοιπόν, εντάξει, εγώ το έστειλα για εσάς τώρα.
6: Εντάξει.
9: Μου βγήκε λίγο σαν σατανά τραγουδάκι, δεν το είχα σκοπό.
6: Μωρή του σατανά, είσαι, θα με παίρνει Λουκά, θα μπλέξω για σένα. Δεν μου φτάναν τα Μετάλλικα και τα Iron Maiden που βάλαμε τα διαόλια, θα έχουμε και σένα τώρα, τρίτο.
9: Μόνο αυτό μου βγήκε έτσι. Σας έχω στείλει άλλο ένα, το οποίο δεν ήταν καμία σχέση.
6: Ναι, οκ, okay, θα ακούσω. Λοιπόν, τα λέμε.
10: Έλα, Αποστολή.
6: Έλα.
10: Έλα. Σκέψου τώρα, ρε φίλε, να κάτσεις να διαβάζεις τώρα τα δίκαια του ανθρώπου του Ρήγα, ας πούμε, και να πρέπει να διαβάσεις και άλλα 200 καινούργια δικαιώματα που μας έχει δώσει η Νέα Δημοκρατία.
11: Επί των ημερών μας έχουμε δημιουργήσει πάνω από 200 καινούργια δικαιώματα. Καινούργια δικαιώματα που δεν τα είχαν οι πολίτες. Να ανοίξω τώρα να αρχίσω να τα λέω ένα-ένα.
12: Δεν έχουμε χρόνο.
6: Δηλαδή δεν μας φτάνουν αυτά που είχαμε.
10: Ναι, ναι, δεν μας φτάνουν.
6: Να φορτωθούμε και με άλλα δικαιώματα, να μην ξέρουμε και εμείς τι ελευθερίες να έχουμε.
10: Εν τω μεταξύ, ξέρεις τι δικαιώματα είναι αυτά? Ας πω ένα παράδειγμα.
6: Ναι.
10: Όλοι έχουμε δικαίωμα να κοιμόμαστε άστεγοι κάτω από γέφυρες. Και εμείς και οι εφοπλιστές και όλοι.
6: Όλοι το έχουμε. Δεν το αξιοποιούμε όλοι,
10: ναι,
6: όμως.
10: Α, βλέπεις.
6: Τάχα θα κρυώνουμε, τάχα σχαινόμαστε, θα κρυώνω, θα πεινάω, θα με κατουράνε οι γάτες. Εντάξει τώρα.
10: Ναι, έχουμε το δικαίωμα να ξεμένουμε χωρίς λεφτά στα μέσα στον πρώτο 15ο του μήνα.
6: Αναφέρεται.
10: Όχι, το δικαίωμα.
6: Αναφέρεται.
10: Ναι. Άλλοι το αξιοποιούν, άλλοι όχι. Αυτά είναι τα δικαιώματα που μας έχει δώσει. Βλέπεις, που τα κοροϊδεύετε.
6: Καλά, του κοροϊδεύει, ξέρουμε. Το λούζεται. Ή κοροϊδεύει τα μούτρα του.
10: Κοροϊδεύει τα μούτρα του, σωστά, σωστά. Έτσι είναι. Νιά, νιά, νιά, νιά.
1: Αυτό με τα δικαιώματα του Βορύδη που πολύ σας έχει αρέσει. Είναι με τον Παπακλημίτζο στην ΕΡΤ και προσπαθεί να τα πει και λέει: έχω 200, να αρχίσω να τα διαβάζω. Δεν έχουμε χρόνο. Του λέει ο Παπακλημίτζος, γιατί αν διαβάζει 200 δικαιώματα, δεν θα φτάνει όλη η ώρα της εκπομπής. Και εμείς εδώ, πηγαίνοντας προς το τέλος, να ακούσουμε άλλη μια δήλωση του προφητεία του Βελόπουλου.
2: Δεν θέλω να αποκαταλάβω τους Έλληνες πολίτες ψηφοφόρους. Δεν ξέρω αν θα ψηφίσουν. Αλλά ξαφνικά ψηφίσουν όλοι κουκουέ.
13: Θα μας σκοτώσουνε δηλαδή.
2: Το ξέρετε αυτό, το ξέρουμε. Ξαφνικά ρε παιδί μου, πάνε όλες μαζί και ψηφίζουν κουκουέ.
13: Κουκουέ δαγκωτό.
2: Έτσι, δεν ξέρουμε θα βγει η κυβέρνηση.
1: Αυτό κανείς δεν το ξέρει, αλλά εδώ τώρα με τις πιθανότητες παίζουμε και κάνουμε τα μαθηματικά, τις πράξεις. Ο Βελόπουλος λοιπόν, αφού θα βάλει φυλακή και θα δώσει όλα τα υπόλοιπα, έκανε και αυτή την πρόβλεψη, ερώτηση προς τον λαό και για να δείξει ότι όλα είναι σχετικά και ποτέ κανείς δεν ξέρει όταν ο λαός αποφασίζει. Φτάσαμε στο τέλος, κάπως έτσι. Τρίτο μέρος του λαού μας πάει στις διαφημίσεις, αμέσως μετά μαγκαζίνο, εμείς αύριο τα υπόλοιπα. Γεια σας.
14: Ναι, παραπολιτικά, ο Μαρκόνι από το Κοσμάι το Λούτο χωριό. Λοιπόν, να πω ένα χρηστικό πράγμα. Τώρα που η Εθνική Τράπεζα έκλεισε στο θέρμο ετόλα Καρνανίας, πρέπει να ξανανοίξει. Διότι μας στείλανε τώρα κάρτες το Μαΐο, έληξαν. Και έστειλαν σε άλλους μόνο πιστωτικές, όπως εμένανε, που μας χρεώνει 19%. Σε άλλους στείλανε dual, σε άλλους στείλανε χρεωστικές. Έχει γίνει και πρέπει σε ένα μήνα μέσα, δηλαδή τι μήνα, τώρα σε 25 μέρες, όλοι να πάνε σε κάποια τράπεζα εθνική να δούνε τι θα κάνουν. Είδανε ότι είναι κάτω από 2.000 στα χωριά μας και στείλανε ό,τι να είναι. Και να δημιουργηθεί υπουργείο χωριών κάτω από 2.000. Πάς και μαζευτεί το πράγμα και κανένα κόμμα δεν ακούω να μιλάει. Κανένα μωμοέ, καμιά ανακοίνωση δεν έκαμε η εθνική ότι έστειλαν κάρτες κομφούζιο. Θέστε κάτι, μ' ακούτε, βοηθάτε.
12: Έχει δίκιο ο κύριος αυτός που είπε για τον Μπράβο που πήγε απέναντι. Ήτανε βούριος ύπος. Λίγο πιάσανε αυτό και Μπράβο, ήταν βούριος ύπος.
1: Για ποιον λες?
12: Για τον Μπράβο που πήδηξε απέναντι. Είχε δίκιο ο κύριος. Απόλυτο. Βούριος ύπος. Προβοκάτσια ήταν το χτύπημα. Φτιαχτό ήταν. Και για να δεις κάτι, πώς είναι τα μάτια ενός μικρού παιδιού. Σπίτι τηλεόραση δεν βλέπω γιατί έχω τα παιδιά.
1: Ωραία.
12: Έτυχε όμως να δω το επεισόδιο αυτό. Και λέει εκεί ο εκφωνητής που το παρουσίαζε. Λέει έτσι για να γελάσουμε. Σκύβει λέει ο Μαρινάκης, κάτι λέει στο Δημητριάδη και του δίνει το χαστούκι. Και μου λέει η κόρη μου, παπά, του είπε ένα κακό μυστικό. Γι' αυτό το χτύπησε έτσι. Καταλαβες. Της ετέρας το κάγκελο έγινε.
15: Να πω ένα και για τα δικά μου.
1: Δεν χρειάζεται, είπες για τα προηγούμενα.
15: Με ηρωνεύεται ακόμα, δεν υπάρχουν UFO, δεν υπάρχουν εξωγήινοι.
1: Άμα ρε βλακίες έχουν αποδειχθεί.
15: Μόνο ένας Μαρκόνι,
1: δεν ξέρουνε.
15: Τα γίνει αυτοί. Θα μείνουν εκεί αδιόρθωτοι εντελώς.
1: Και μετά αποδεικνύεται ότι υπάρχουν και παίρνουν τηλέφωνο και μου λένε εμένα καλά τα έλεγε ο Μαρκόνι.
15: Εδώ μένα με βγάλανε ολόκληρη ομάδα Καβαδία με διέγραψε. Του Καβαδία η ομάδα λέει γιατί είναι Πειραιώτες ξύπνοι. Και εσύ λέει από ένα χωριό του Κοσμάη το Λού θα μας πεις για τέτοια θέματα. Και ταξιδεύω ο κόσμος, θα πνιγεί. Σαν μπουφτοπλή θα πάει. Πέστε κάτι εκεί πέρα. Τα ΜΟΜΟΕ μας είναι τα χείριστα των γυρίστων.
16: Έλα Αποστολή μου.
1: Έλα.
16: Θέλω να δώσω συγχαρητήρια σε εσένα και στην Αρβίλα που είσαστε οι μοναδικές εκπομπές που προσεγγίζετε το ποντιακό ζήτημα από τη σωστή πλευρά, την αντιφασιστική. Δεν είμαστε ούτε με τους γελίους τους φασίστες που λένε πάτε τους Τούρκους, ζήτω οι πόντι. Ενώ αυτοί όταν είχαν έρθει το 22 οι πόντι εδώ πέρα ήταν αυτοί που τους κυνηγούσαν και τους στέγανε και βγάζανε και τα ανέκδοτα. Δεν είμαστε ούτε με κάτι γελίους αντιφάδες από τα βόρεια προάστια που κάνουν πλακίτες και λένε σας γαμούς ωραίο και μάλι και κάτι τέτοια. Είμαστε με τον ποντιακό και τον μικρασιατικό λαό. Και το τελευταίο, ότι μπορεί κάποιοι να βλέπετε τους πόντιους στη Βόρεια Ελλάδα που είναι έτσι τριτοκοσμικοί, φασίστες, οπισθοδρομικοί και αυτά. Μην ξεχνάτε ότι στη Βόρεια Ελλάδα έπεσε μεγάλο μαχαίρι, μεγάλο λεπίδι. Το 80% των ποντίων και μικρασιατικών αναγκάστηκε ή να φύγει εξόριστη ή εκτελέστηκε. Και γι' αυτό στη Βόρεια Ελλάδα οι πόντιοι είναι πολύ πίσω, ενώ στη Νότια Ελλάδα είναι πολύ προοδευτικός κόσμος.
17: Έλα, Δανοκουνού εδώ, γεια σου Απόστολε.
1: Γεια σου φίλε.
17: Είχα κάνει μια μπλούζα παλιά, αυτό είναι πηχτή για τον Τσίπρα, η οποία έλεγε ταξίδιζα και ΣΥΡΙΖΑ, γι' αυτό ψήφισα ΣΥΡΙΖΑ. Τη συμπληρώνω την μπλούζα και λέω, αφού σε στήριξα, Τσίπρα ψήφισα.
1: Είχε για... επιτυχία αυτή η μπλούζα, τέλος πάντων, δεν πειράζει, άστο.
17: Είναι μια καλή, είναι θεριστές αυτοί, θα βγάλουν καλούς την πάμε στα χέρια.
18: Ο θεριστής έρχεται.
1: Ελάς, όχι έλα, τι έλα, ελάς.
17: Ναι, ψήνομαι να γίνω γάβρος, ψήνομαι. Ξέρεις ότι είμαι Παναθηναϊκός, αλλά ψήνομαι να γίνω γάβρος.
1: Ποιος ερώτησε?
17: Ελάτε, ελάτε. Είδα το Βαγγέλη να σφαλιαρίζει τον Ανιψιό ρε φίλε και αναγάλιαζε η καρδιά μου. Αυτά που κάνει ο Βαγγέλης, στο τέλος μπορεί να γίνω και γάβρος.
19: Αύριο θα είστε εδώ στις 1 η ώρα.
20: Μα ναι, εδώ.
21: Η εκπομπή ήταν μια προσφορά της Divico Security, η πρώτη επιλογή στα συστήματα ασφαλείας.
22: Max FM 93,4. Τα λέει όλα.
23: Το Μουντιάλ παίζεται στη Winmasters. Μπαίνεις τώρα με κωδικό WIN1000 και παίρνεις 1000 δώρα χωρίς κατάθεση. Και όλοι οι αγώνες παίζουν καθημερινά με 0% γκανιώτα. Winmasters. Και στο Μουντιάλ κάθε μέρα δώρα.
24: Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Συμμετοχή επιτρέπεται σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα στη Winmasters.
25: Στον χώρο των νέων οικοδομικών κατασκευών αλλά και των ανακαινήσεων, Ατάλας. Σύγχρονα κτίρια με μοντέρνα διαμερίσματα και ποιότητα που ξεπερνάει τις προσδοκίες σας. Ένα όνειρο ζωής. Κορυφαία επιλογή υλικών και επίβλεψη σε κάθε φάση της οικοδομής από τα εξειδικευμένα και έμπειρα συνεργεία μας. Από το 1981. Μαζί με όλα τα άλλα και ένα σπίτι από τον Ατάλα. Ατάλας Real Estate. Κορύνφου 162, Πάτρα. Τηλέφωνο 2610-222-005.
26: Όταν το θέμα στη μεταφορά και την αποθήκευση είναι η ασφάλεια, η σωστή και άμεση εξυπηρέτηση. Αφή πλέσα ΑΕ. Μεταφορές παντός τύπου, αποθηκεύσεις, πωλήσεις κοντέινερ. Από το 1922 μέχρι και σήμερα, στο χώρο της μεταφοράς και της αποθήκευσης, με εξειδικευμένο προσωπικό, 90 ιδιόκτητα αυτοκίνητα, πολυμορφικά ανυψωτικά μηχανήματα, ιδιόκτητη αποθηκευτική χώρη και ειδικό εξοπλισμό, προσφέρουμε στους πελάτες μας σιγουριά στην Ελλάδα και το εξωτερικό. Αφή πλέσα ΑΕ. Τηλέφωνο 2610-521-000 ή επισκεφτείτε μας στο www.plesa.gr.
27: Για συστήματα αλουμινίου εδώ και 50 χρόνια ένα όνομα. Κουνάβης.
25: Ποιότητα. Εμπειρία. Εφαρμογές. Για ιδιώτες και επαγγελματίες. Κουνάβης. Σε συνεργασία με τις καλύτερες ελληνικές και ευρωπαϊκές εταιρείες. Η Κουνάβης εξασφαλίζει ασυναγώνιστα και πρωτοποριακά σχέδια για το καλύτερο αποτέλεσμα. Περισσότερα στο 2610 643 455 ή στο kunavis.gr. Όποιο και αν είναι το όραμά σας, το κάνουμε πραγματικότητα. Επιλέξτε Κουνάβης σήμερα.
0: Η δράση ξεκινάει. City in Action 2026, powered by Day. Πάτρα, 4 με 6 Ιουνίου. Let's go. Μπες στο City in Action.

0: Ρόδος, Ολυμπία Οδός. Μεγάλος χορηγός ΔΕΗ.
1: Ποια είπε ότι η ρουτίνα είναι κουραστική? Εγώ, μέχρι που ανακάλυψα τις βιταμίνες ζελεδάκια Chewy Vibes. Όταν η φροντίδα του οργανισμού γίνεται απόλαυση, όλα αλλάζουν. Για ομορφιά και αντιγύρανση, Hair Skin and Nails και Collagen Beauty Complex με κολαγόνο και συνένζυμο Q10. Για το οροποιητικό, cranberry με προβιωτικά και 8 ακόμη επιλογές για κάθε σου ανάγκη. Chewy Vibes, βιταμίνες ζελεδάκια ενηλίκων. Η πιο γλυκιά ρουτίνα υγείας και ομορφιάς. Στα φαρμακεία από τη Vicam. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν πρέπει να χρησιμοποιούνται ως υποκατάστατο μιας ισορροπημένης δίαιτας.
2: Α! Το ξεχάσαμε!
3: Ποιο ξεχάσαμε? Το Δημητράκι?
2: Όχι, το θερμοσύφωνα! Το ξεχάσαμε ανοιχτό!
3: Αποκλείεται. Αφού έχουμε το V-Timer. Την έξυπνη συσκευή με την οποία ρυθμίζεις το χρόνο που θέλεις να αναμένει το θερμοσύφωνα. Μόλις τελειώσει ο χρόνος, κλείνει αυτόματα.
2: Και τέρμα η σπατάλη.
4: Παραγγελίες online στο vtimer.eu, στο 2610 461 900 και στα καταστήματα ηλεκτρολογικού εξοπλισμού.
3: V-Timer και ξένιαση.
5: Max FM 93,4. Το δικό σου ενημερωτικό ραδιόφωνο.

0: κεντρικό μαγκαζίνο.
1: Καλό μεσημέρι κυρίες και κύριοι. Είναι 2 λεπτά μετά τις 2 και ακούτε το κεντρικό μαγκαζίνο στα παραπολιτικά στους 90,1. Στο μικρόφωνο η Ιερή Πανάγου. Στην αρχισυνταξία η Κατερίνα Πλατή. Στην δημοσιογραφική παραγωγή ο Παναγιώτης Κάτσιος. Στον ήχο απέναντί μου βρίσκεται ο Δημήτρης Κύρκος. Και στο τηλεφωνικό κέντρο η Ελένη Τάγκα. Οι κυριότερες ειδήσεις της ημέρας σε τίτλους.
0: Σε λίγο στο μαγκαζίνο.
1: Σε αρχαία μαθηματικά και βιολογία εξετάστηκαν οι μαθητές των γενικών επαγγελματικών ηλικίων στις πανελλαδικές. Οι πρώτες εκτιμήσεις για τις δυσκολίες των θεμάτων τι λένε μαθητές και εκπαιδευτικοί. Διάβημα για το ουκρανικό ντρόν που βρέθηκε στη Λευκάδα κατέθεσε η Αθήνα. Εκφράζεται έντονη διαμαρτυρία για την παρουσία του στα ελληνικά χωρικά ύδατα και καλείται το Κίεβο να απόσχει από ανάλογες επιχειρήσεις στο μέλλον. Διαμαρτυρία και στα Τύρανα για τα επεισόδια στη Σβέρνιτσα. Ρευστό το πολιτικό σκηνικό στο χώρο της αριστεράς. Η Έφη Αχτσιόγλου, μιλώντας στα παραπολιτικά, έστειλε μήνυμα συμπόρευσης με τον Αλέξη Τσίπρα, αφού αποστόνησε η Ελλάς έχει μια δυναμική που την έχει ανάγκη ο χώρος. Όλα τα βλέμματα στραμμένα στην πολιτική γραμματεία του ΣΥΡΙΖΑ. Ποιες είναι οι επόμενες κινήσεις του Σοκράτη Φάμελου, αναδιάταξη δυνάμεων και αντεπίθεση θα επιχειρήσει Χαριλάου Τρικούπη. Όλες οι εξελίξεις. Σε κλίμα έντονη συγκίνηση, η κηδεία του Νίκου Ταγαρά στην Κόρινθο. Πλήθος πολιτών αποτείουν φόρο τιμής στον Υφυπουργό Περιβάλλοντος. Παρόντες ο Κυριάκος Μητσοτάκης, ο Αντώνης Σαμαράς, ο Νίκος Δένδιας, ο Μιχάλης Ρουσογοίδης και η Ντόρα Μπακογιάννη. Το παρασκήνιο γύρω από την φωτογραφία με Γεωργιάδη, Ανδρουλάκη και Κωνσταντοπούλου σε κοινό τραπέζι. Δεν ανταλλάξαμε κουβέντα, ανέφερε ο Υπουργός Υγείας στον Status FM 107,7. Ανοίγει σήμερα η πλατφόρμα για τις δαντάδες της γειτονιάς, τα εισοδηματικά κριτήρια για τις μητέρες και η οικονομική ενίσχυση στους επιμελητές. Καλπάζει ο πληθωρισμός στη χώρα μας, καρφάλαιος στο 5% την ώρα που στην Ευρώπη βρίσκεται στο 3,2%. Ανησυχητικά τα στοιχεία έρευνας για τη συμπεριφορά των Ελλήνων οδηγών. Το 89% δηλώνει ότι έχει εμπλακεί ή φοβάται ότι θα εμπλακεί σε καυγά. 4 στους 10 Έλληνες δηλώνουν ότι οδηγούν μετά από έντονη κούραση στη δουλειά. Έφυγε από τη ζωή ο σπουδαίος ηθοποιός Άγγελος Αντωνόπουλος. Η αριστοκρατική του παρουσία, η μυθιστορηματική του ζωή και η μεγάλη καριέρα σε θέατρο, κινηματογράφο και τηλεόραση. Καμπάνια του ΕΟΔΗ με SMS και email για την πρόληψη των πνιγμών στην Ελλάδα. 376 άνθρωποι έχουν χάσει τη ζωή τους πέρυσι, ενώ 6 στους 10 δεν ξέρουν να κολυμπούν, λέει στα παραπολιτικά ο Διευθυντής της Ναυαγοσωστικής Ακαδημίας. Πρώτος τελικός για την Basket League ανάμεσα σε Ολυμπιακό και Παναθηναϊκό Άκτορ σήμερα στο ΣΕΦ, Τζάμπολ στις 9. Ηλιοφάνεια στο μεγαλύτερο μέρος της χώρας, 29 βαθμοί Κελσίου, αυτή την ώρα σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη. Με τα μαθήματα των αρχαίων ελληνικών, των μαθηματικών και της βιολογίας συνεχίστηκαν σήμερα οι πανελλαδικές εξετάσεις για τους υποψηφίους των γενικών επαγγελματικών λυκείων, με τους εκπαιδευτικούς να κάνουν λόγο για θέματα που απευθυνόταν σε καλά προετοιμασμένους μαθητές. Μαζί μας είναι ο κύριος Χρήστος Κάτσικας, εκπαιδευτικός αναλυτής. Καλό μεσημέρι, κύριε Κάτσικα.
2: Καλό σας μεσημέρι.
1: Λοιπόν, θα ήθελα λίγο να σχολιάσουμε τα μαθήματα αυτά. Πρόκειται για τα αρχαία ελληνικά, τα μαθηματικά και τη βιολογία. Κρίσιμα μαθήματα για τις κατευθύνσεις που επιλέγουν οι υποψήφοι μαθητές. Πώς είδατε εσείς τα θέματα?
2: Κοιτάξτε, τα θέματα δεν έχουν μεγάλη διαφοροποίηση όσον αφορά την κρίση που κάνουμε εμείς απ' έξω για τα θέματα σε σχέση με άλλες χρονιές.
1: Ναι.
2: Τα μαθηματικά βεβαίως είχαν τις αναμενόμενες δυσκολίες που υπάρχει εκτίμηση με βάση την εμπειρία. Με βάση την εμπειρία δεν έχει γίνει ακόμα καμία ιδιαίτερη, ένα ιδιαίτερο κοίταγμα.
1: Mm-hmm.
2: Είναι ότι πάλι και φέτος αυτά τα θέματα θα βάλουν 7 στους 10 μαθητές του 4ου επιστημονικού πεδίου κάτω από τη βάση. Είναι δεδομένο. Αν δεν είναι 7 θα είναι το 69 ή το 68%. Τα αρχαία ελληνικά ήταν απαιτητικά,
1: ναι,
2: κυρίως για αυτούς που θα ήθελαν πάνω από 17 να γράψουν. Το υπόλοιπο κομμάτι των αρχαίων ελληνικών ήταν προσβάσιμο για έναν άνθρωπο που έχει διαβάσει. Για το 17-18 για το άριστα το ποσοστό θα είναι μικρό. Εκεί όμως που υπήρξε η μεγάλη έκπληξη,
1: ναι,
2: ερωτηματικό,
1: ναι,
2: είναι στη βιολογία, όπου τα θέματα της βιολογίας σε σχέση με άλλες χρονιές, ακόμα και αν γυρίσουμε 5-6 χρόνια πίσω, τα τελευταία 5-6 χρόνια, ήταν αρκετά απαιτητικά, πάρα πολύ δύσκολα, σε σχέση πάντα με άλλες χρονιές, και προφανώς αυτό έγινε,
1: ναι,
2: γιατί οι θεματοθέτες θεωρούν ότι Δεν μπορεί για κάποιοι που διεκδικούν το ίδιο τμήμα, άλλος να διαγωνίζεται σε ένα μάθημα που έχει ευκολότερο βαθμό πρόσβασης και άλλος σε ένα μάθημα που έχει δυσκολότερο. Και γι' αυτό τα θέματα της βιολογίας μάλλον θα έχουν μικρότερες βαθμολογίες που είχαν τα τελευταία 4-5 χρόνια.
1: Η εμπειρία σας τώρα τι λέει, ότι συνήθως σε αυτές τις περιπτώσεις όταν έρχεται ένα μάθημα που είναι για πολύ καλά διαβασμένους με αρκετές δυσκολίες, τα επόμενα μαθήματα στην συνέχεια θα είναι πιο εύκολα?
2: Η ερώτηση είναι πάρα πολύ σωστή. Κοιτάξτε, τι κρίνουν οι θεματοθέτες? Εάν βάλουν μαθήματα παντού δύσκολα, τότε τα 3/4 των υποψηφίων θα είναι πάρα πολύ χαμηλούς βαθμούς. Εάν βάλουν μαθήματα παντού εύκολα, θα χρειάζεται κάποιος όχι 19, 19,5 και 19,8 για να περάσει σε οποιαδήποτε ιατρική. Άρα προσπαθούν να βρουν μια... δεν το λέω ότι το κάνουν με ένα σχεδιασμό, αλλά πάντοτε προσπαθούν να βρουν ένα τρόπο, ας πούμε, να έχουν ένα ισοζύγιο. Δεν έχουν αν εξαιρέσουμε τη βιολογία, δεν μπορούμε να πούμε ότι τα αρχαία και τα μαθηματικά ήταν πολύ δυσκολότερα ή πολύ ευκολότερα από πέρσι. Νομίζω ήταν περίπου στην ίδια περίπου κατάσταση. Η βιολογία όμως ήταν δυσκολότερη.
1: Αν υποθέσουμε λοιπόν ότι κάποιος μαθητής, κάποιος υποψήφιος δεν είχε τη δυνατότητα να πάει σε φροντιστήριο, γιατί υπάρχουν και αυτοί οι μαθητές, αυτή είναι η πραγματικότητα, είναι μια δύσκολη κατάσταση για τις ελληνικές οικογένειες το να συντηρήσουν έτσι μια τέτοια διαδικασία με πολλά φροντιστήρια και αρκετά κοστοβόρα διαδικασία. Αν υποθέσουμε λοιπόν ότι κάποιος μαθητής που έδωσε σήμερα πανελληνίες δεν είχε τη δυνατότητα να πάει σε κάποιο φροντιστήριο να προετοιμαστεί και πήγε μόνο με τα μαθήματα, με ό,τι έχει διδαχθεί στο σχολείο του. Κοιτάξτε, τι πιστεύετε ότι
2: κάνετε,
1: θα γίνει?
2: Η ερώτηση που κάνετε είναι το ζουμί όλης της υπόθεσης. Η φιλολογία για εύκολα και δύσκολα θέματα είναι σκόνη. Γιατί είτε με εύκολα είτε με δύσκολα, ας πούμε, ίδιες συνθέσεις, ο ίδιος αριθμός ανθρώπων θα μπει. Όμως το δύσκολο θέμα ή το πολύ δύσκολο θέμα κάνει δύο πράγματα. Πετάει έξω από το γήπεδο το σχολείο. Δηλαδή αναρωτιέται κανείς ότι εγώ πήγαινα σχολείο, τι είναι αυτά που μου βάζεις? Και το δεύτερο είναι ταπεινώνει τον ίδιο τον υποψήφιο που έχει διαβάσει στοιχειωδώς και βρίσκεται κενός. Από αυτή την άποψη εδώ μπαίνει στο πολύ δύσκολο θέμα το ποιος έχει την οικονομική και το μορφωτικό και τις οικονομικές αποσκευές. Δηλαδή ποιος έχει να πληρώσει δίδακτρα σε φροντιστήρια, σε ιδιαίτερα μαθήματα τέτοια που να μπορούν να ανταποκριθούν σε θέματα τα οποία δεν μπορεί να δώσει απάντηση η σχολική διαδικασία για έναν μαθητή που δεν έχει δυνατότητα να πληρώσει φροντιστήριο.
1: Γιατί ενθυμούμε, ας πούμε, πέρυσι με το μάθημα της φυσικής, όπου αρκετοί εκπαιδευτικοί κλήθηκαν να λύσουν τις ασκήσεις και μας είπαν ότι ακόμα και οι ίδιοι δυσκολεύτηκαν.
2: Μα ήταν απαράδεκτο, κυρία Βανάου, ήταν απαράδεκτο. Είναι απαράδεκτο να βάζουν θέματα τέτοια που μπαίνει και υποψία ότι μήπως μπαίνουν αυτά θέματα για να σπρώχνουν περισσότερο, να θεωρούν ότι η φυσική είναι για τους ευγενείς του πνεύματος ή για αυτούς που μπορούν να κάνουν από το πρωί μέχρι το βράδυ ιδιαίτερο. Τα θέματα τα περσινά της φυσικής, πραγματικά που είχαν πάνω από 50% κάτω από τη βάση σε μαθητές που πάνε πολυτεχνία και ιατρική, που θεωρούνται ότι διαβάζουν και παραδιαβάζουν.
1: Σωστά.
2: Ήταν ένα πράγμα το οποίο στιγματίστηκε ακόμα και από τους ίδιους μεγάλο μέρος των φυσικών, των εκπαιδευτικών, που δυσκολεύονταν και ήδη να τα λύσουν.
1: Σας ευχαριστώ θερμά, κύριε Κάτσικα, για αυτή την επικοινωνία. Να ευχηθούμε καλή επιτυχία σε όλα τα παιδιά, πάντα.
2: Καλή επιτυχία να έχουν τα παιδιά.
1: Και επίσης, τίποτα δεν τελειώνει φυσικά σε αυτές τις εξετάσεις. Έτσι, πάντα υπάρχει αυτό, ότι είναι μια διαδικασία που την περνάμε όλοι, την έχουμε περάσει όλοι. Θα την περάσουν και οι επόμενοι. Ας ελπίσουμε με καλύτερες συνθήκες από ό,τι υπάρχουν σήμερα. Πάντα ο εχθρός του καλού είναι το καλύτερο. Και βεβαίως να είναι προετοιμασμένοι για ακόμη καλύτερο, ένα καλύτερο μέλλον. Σας ευχαριστώ πολύ.
2: Να είστε καλά. Καλή συνέχεια.
1: Λοιπόν, για να ακούσουμε τι είπαν οι μαθητές βγαίνοντας από τα εξεταστικά κέντρα.
3: Βέβαια, εγώ νομίζω ότι γράφουμε λατινικά σήμερα, δεν πειράζει. Σχετικά εύκολα θέματα πιστεύω για όποιον είχε διαβάσει. Το άγνωστο κείμενο παρέμεινε άγνωστο. Σχετικά καλά τα θέματα.
4: Έτσι θα κάνει μαθηματικά. Ένα σωστό λάθος και ελπίζουμε απλά να κυλήσει σωστά η μέρα. Και άντε να δούμε και τα επόμενα μαθήματα. Αλλά εγώ πιστεύω ότι ένα χαρτί δεν θα κρίνει τη ζωή σου και πιστεύω ότι άμα θες να κάνεις κάτι που το αγαπάς θα το κάνεις ανεξαρτήτως άμα δώσεις. Και απλά σήμερα ήρθα για την εμπειρία όπως και η φίλη Αναστασία.
5: Μαθηματικά προς ανατολισμό δίναμε, εντάξει. Ήταν βατά τα θέματα. Αυτοί που είχαν διαβάσει ήταν πολύ εύκολο. Εγώ έγραψα τα πρώτα δύο θέματα.
6: Και εγώ μαθηματικά έγραφα. Εντάξει, δεν είχα πολύ διαβάσει, είχα πάει περισσότερο για την εμπειρία. Τα θέματα από ό,τι κατάλαβα δεν ήταν πολύ δύσκολα τα άτομα που είχαν διαβάσει.
7: Μαθηματικά, εντάξει, βατά ήταν, δεν ήταν ούτε πολύ δύσκολο ούτε πολύ εύκολα.
1: Πάμε να αλλάξουμε θέμα. Διάβημα για το ουκρανικό ντρόν που βρέθηκε στη Λευκάδα κατέθεσε η Αθήνα. Η Κατερίνα Τσαμούρη έχει όλο το ρεπορτάζ. Καλό μεσημέρι, Κατερίνα.
8: Καλό μεσημέρι, Ερίκη, στο Θένα και στους ακροατές μας. Λοιπόν, ο κύριος Γεραπετρίτης, υπουργός εξωτερικών, πήρε στα χέρια του το πόρισμα των ενόπλων δυνάμεων και κάλεσε τον Ουκρανό πρέσβη στο Υπουργείο Εξωτερικών, έκανε δηλαδή πρώτο των ενόπλων δυνάμεων. Και κάλεσε τον Ουκρανό πρέσβη στο Υπουργείο Εξωτερικών, έκανε δηλαδή προφορικό διάβημα. Ενώ ο πρέσβης μας στο Κίεβο κατέθεσε και

0: ξέρει ότι περιμένουμε ακόμα την επίσημη, την τυπική απάντηση του Κιέβου, έστω μια συγγνώμη, μια δέσμευση ότι δεν θα επαναληφθεί, και από αυτά θα εξαρτηθεί και η στάση μας από εδώ και πέρα απέναντι στην Ουκρανία.
1: Τώρα, Κατερίνα, βέβαια είχαμε και μια αντίδραση, μια διαμαρτυρία και έχει στα Τύρανα για τα επεισόδια που έγιναν εκεί στη Σβέρνιτσα, εκεί όπου γίνεται αυτό το τουριστικό θέρετρο για λογαριασμό του γαμπρού του Ντόναλντ Τραμπ και της κόρης του, ένα τουριστικό θέρετρο το οποίο επί της ουσίας καταστρέφει εκεί τον περιβάλλοντα χώρο. Μιλάμε για μια προστατευόμενη περιοχή αφενός, αφετέρου μιλάμε για τις περιουσίες των Ελλήνων ομογενών. Έχουμε και εκεί λοιπόν μια διαμαρτυρία.
0: Ναι. Η αλήθεια είναι ότι η Αθήνα προχώρησε και σε διάβημα για αυτή την περίπτωση. Η Αθήνα επίσης εκφράζει την πολύ έντονη ανησυχία της, κυρίως για τα επεισόδια. Η πρεσβεία μας στα Τύρανα φυσικά προσέφερε προξενική συνδρομή στον Έλληνα πολίτη που τραυματίστηκε κατά τη διάρκεια των επεισοδίων αυτών και έκανε, όπως σας είπα, διάβημα ζητώντας απόδοση ευθυνών. Να σημειώσουμε ότι υπήρξε ανταπόκριση από την πλευρά των Τυράννων, αλλά και πάλι το Υπουργείο Εξωτερικών τονίζει, όπως είπε η εκπρόσωπος, η κυρία Λάνα Ζοχιού, στην ενημέρωση που μας έκανε το πρωί στους διπλωματικούς συντάκτες, ότι είναι απαραίτητος ο σεβασμός των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και του περιβάλλοντος, γιατί σωστά είπες ότι εκεί μιλάμε για μια περιοχή Φιλέτο που έχει έτσι και πάρα πολύ έντονο το περιβαλλοντικό στοιχείο, εξού και αντιδρούν και αρκετοί ακτιβιστές που ασχολούνται με τα θέματα αυτά. Η διεμήνησε δε, και νομίζω ότι αυτό είναι το πολύ σημαντικό, ότι η ενταξιακή πορεία της Αλβανίας, δηλαδή το αν η Αλβανία θα μπει στην Ευρωπαϊκή Ένωση ή όχι, περνά από τον σεβασμό και την διαφύλαξη των δικαιωμάτων της ελληνικής εθνικής μειονότητας.
1: Μάλιστα, πάμε τώρα και στα ελληνοτουρκικά. Έχουμε πια πάλι μια αντίδραση από το Υπουργείο Εξωτερικών. Κανένα σχόλιο για τη γαλάζια πατρίδα?
0: Ναι, όπως καταλαβαίνεις, όλοι ρωτήσαμε την κυρία Ζοχιού εάν μπορούν να εκλειφθούν, να διαβαστούν ως αποκλιμάκωση από την πλευρά της Τουρκίας οι πληροφορίες που τη θέλουν να καταθέτει το νομοσχέδιο για τη γαλάζια πατρίδα τον Οκτώβριο ή εν πάση περιπτώσει το φθινόπωρο αντί για τώρα τον Ιούνιο που το περιμέναμε, διότι κυκλοφορούν τέτοιες πληροφορίες. Εκείνη είπε ότι όλα αυτά είναι δημοσιογραφικές διαρροές και ότι φυσικά το Υπουργείο Εξωτερικών δεν μπορεί να τις τη χαρακτηρίσει ούτε να τις σχολιάσει, όπως δεν μπορεί να σχολιάσει και το νομοσχέδιο αυτό καθ' αυτό, γιατί πάλι δεν το έχουμε δει, δεν ξέρουμε περί τίνος πρόκειται, μόνο οι πληροφορίες που διαρρέονται από την Άγκυρα κυκλοφορούν. Μόλις το δούμε έχουμε, λέει, τα απαραίτητα μέσα για να απαντήσουμε. Πάντως, σύμφωνα με το δικό μου ρεπορτάζ, η Αθήνα ούτε σκοπεύει να πανηγυρίσει για το γεγονός ότι μετατίθεται η καταθέτηση, η υποβολή του νομοσχεδίου και η ψήφισή του, για να μην προκαλέσει, όπως καταλαβαίνεις, όξυνση της κατάστασης, αλλά ούτε και να υποτιμήσει το περιεχόμενο αυτής, όποτε και να το φέρουν. Είναι ένα ζήτημα το ότι θα υπάρχει νομοθετικό περίβλημα στο αφήγημα της γαλάζιας πατρίδας. Επομένως, χαμηλά η μπάλα, χαμηλά η τόνη, κανείς δεν πανηγυρίζει.
1: Και για την ΑΟΣ τι εξελίξεις έχουμε, Κατερίνα?
0: Για την ΑΟΣ με τη Λιβύη έχουμε εξελίξεις, διότι μάθαμε σήμερα ότι στις 10 Ιουνίου η ελληνική αποστολή με επικεφαλή στην Υφυπουργό Εξωτερικών, την κυρία Αλεξάνδρα Παπαδοπούλου, θα πάει στην Τρίπολη για τον νέο γύρο των τεχνικών συνομιλιών Αθήνας και Τρίπολης για τον καθορισμό της ελληνολιβικής ΑΟΣ. Δηλαδή, αυτό που έλεγαν οι Υπουργοί Εξωτερικών φαίνεται ότι το εννοούσαν. Θέλουν να βρουν έναν κοινό τόπο για να γίνουν οι συνομιλίες. Και λέω για να γίνουν οι συνομιλίες και όχι να καθοριστεί ΑΟΣ, γιατί για να καθοριστεί ΑΟΣ πρέπει να υπάρχει νόμιμα εκλεγμένη κυβέρνηση στη Λιβύη. Και ακόμα δεν έχουν.
1: Σωστά. Σε ευχαριστούμε πολύ, Κατερίνα. Τώρα ραγδαίες είναι οι εξελίξεις στη Νέα Αριστερά, καθώς μια μέρα μετά την αποχώρησή της η Έφη Αχτσιόγλου εξηγεί τους λόγους που την οδήγησαν στην έξοδο. Μίλησε εδώ στο σταθμό μας τα παραπολιτικά. Μιλάμε για ένα ρευστό πολιτικό σκηνικό στο χώρο της Αριστεράς. Θα μας εξηγήσει τώρα την κατάσταση η Ελένη Καλογεροπούλου. Καλό μεσημέρι, Ελένη.
2: Καλό μεσημέρι σε όλους. Καλό μεσημέρι, Έρη. Η Έφη Αχτσιόγλου με την παρέτησή της, θα λέγαμε ότι έβαλε ψηλά τον πύχη και για τους άλλους βουλευτές τόσο της Νέας Αριστεράς που θέλουν να συνταχθούν με το κόμμα του Αλέξη Τσίπρα, όσο και για τους βουλευτές του ΣΥΡΙΖΑ. Η παρέτησή της προφανώς σηματοδοτεί κάτι το οποίο έχει ζητήσει ο Αλέξης Τσίπρας και πολλοί βουλευτές που, παρά το γεγονός ότι θέλουν να συμπορευτούν μαζί του, είναι επιφυλακτικοί.

0: τι να το κάνει. Θα σου έλεγα όμως, Έρη, ότι τα πολλά και τα σπουδαία πλέον αναμένεται να συμβούν στον ΣΥΡΙΖΑ.
1: Ναι.
0: Από τη στιγμή που το Σάββατο έχει κεντρική επιτροπή.
2: Όλα τα βλέμματα είναι στραμμένα εκεί για το ποιες κινήσεις θα κάνει ο κύριος Φάμελος, σωστά.
0: Ποιες κινήσεις θα κάνει ο κύριος Φάμελος, αν δηλαδή θα αποφασίσει να μην κατέβει, να προτείνει μάλλον την μη κάθοδο του ΣΥΡΙΖΑ στις επόμενες εκλογές, ή εν πάση περιπτώσει αν θα επιχειρήσει και σε αυτή τη συνεδρίαση να πετάξει τον Τενεκεδάκη πιο κάτω, επιμένοντας την πρότασή του για προοδευτική συνεργασία. Να πούμε ότι τα τελευταία 24 ώρα κυκλοφορεί ότι ο κύριος Φάμελος έχει πάρει απόφαση να προτείνει τη στήριξη του κόμματος του Αλέξη Τσίπρα, αφήνοντας να εννοηθεί, χωρίς να είναι συγκεκριμένος, ότι ο ΣΥΡΙΖΑ δεν θα κατέβει στις επόμενες εκλογές.
1: Ναι.
0: Εάν στην πραγματικότητα καταθέσει αυτή την πρόταση, αντιλαμβάνεστε ότι αναμένεται να υπάρξουν σοβαρές αντιδράσεις, αν μη τι άλλο, από την πλευρά του κυρίου Πολάκη, του κυρίου Παπά, της κυρίας Δούρου. Ωστόσο, είναι σημαντικό να επισημάνουμε ότι έχει σημασία η διατύπωση της πρότασης του κυρίου Φάμελου, καθώς από εκεί και ύστερα θα ξεκινήσει μια ολόκληρη συζήτηση. Η πολιτική γραμματεία τώρα, η οποία πρόκειτο να συνεδριάσει,
1: ναι,
0: δεν συνεδριάζει ούτε σήμερα. Τα στελέχη τα οποία μετέχουν στην πολιτική γραμματεία δεν έχουν πάρει ειδοποίηση για συνεδρίαση ούτε για αύριο.
1: Ναι.
0: Άρα οι περισσότεροι λένε ότι μάλλον θα πάει για την Παρασκευή το απόγευμα. Στην πραγματικότητα δηλαδή η πολιτική γραμματεία, με την εισήγηση του κυρίου Φάμελου, θα συνεδριάσει την Παρασκευή το απόγευμα, λίγες ώρες πριν συνεδριάσει η κεντρική επιτροπή.
2: Στο μεταξύ παραιτήθηκε και ο κύριος Ματζουράνης από την...
0: Σήμερα είχαμε και την παραίτηση από τον ΣΥΡΙΖΑ του κυρίου Ματζουράνη από την κεντρική επιτροπή. Υπάρχει, θα λέγαμε, Έρη, μια μεγάλη κινητικότητα. Αρκετά στελέχη του
2: ΣΥΡΙΖΑ. Ελένη, να τολμήσω να σε ρωτήσω. Θα ήθελα να σε ρωτήσω, τώρα τόσα χρόνια κάνεις αυτό το ρεπορτάζ στην αριστερά. Μια τέτοια εικόνα, θυμάσαι εσύ όλα αυτά τα χρόνια που καλύπτεις το χώρο της αριστεράς, να διαλύονται κόμματα, να επανασυστήνονται κόμματα, να γίνεται όλα αυτή, να υπάρχει αυτή η ρευστότητα. Θυμάσαι κάτι τέτοιο στο πολιτικό παρελθόν?
0: Κοίταξε,
2: με τόσους πολλούς ανεξάρτητους βουλευτές, σχεδόν 40 ανεξάρτητοι βουλευτές μέσα στο κοινοβούλιο.
0: Όχι, δεν έχει ξανασυμβεί. Πρέπει να πούμε ότι ο ΣΥΡΙΖΑ έχει τροφοδοτήσει κατά καιρούς την πολιτική επικαιρότητα με διάφορα σενάρια, με εξελίξεις σοβαρές. Δηλαδή θυμόμαστε ότι έφυγαν τα στελέχη του, δημιούργησαν την αριστερά, είχαν φύγει προηγουμένως. Μόνο να μετρήσει κάποιος τα κόμματα τα οποία ή βρίσκονται στον χώρο της αριστεράς και προέρχονται από τον ΣΥΡΙΖΑ, είναι πάρα πολλά. Οπωσδήποτε όμως αυτή η εικόνα, αυτό το πολιτικό σκηνικό,
1: ναι,
0: το οποίο υπάρχει αυτή τη στιγμή, δεν έχει ξαναπαρατηρηθεί.
1: Mm-hmm.
0: Γιατί είναι αυτό που είπες. Είναι 40 σχεδόν οι βουλευτές οι ανεξάρτητοι. Δηλαδή είναι η πολυπληθέστερη πολιτική ομάδα που βρίσκεται στο κοινοβούλιο μετά τη Νέα Δημοκρατία. Είναι οι ανεξάρτητοι βουλευτές. Και μόνο αυτό δείχνει το πώς κινείται, το πόσο ρευστό είναι το πολιτικό σκηνικό. Φυσικά τη συγκεκριμένη στιγμή τον ΣΥΡΙΖΑ και στη Νέα Αριστερά,
1: ναι,
0: αφού η έλευση του κυρίου Τσίπρα έφερε νέα δεδομένα και πάρα πολλοί θεωρούν ότι ο κύριος Τσίπρας εκφράζει, είναι ο εκφραστής της αριστεράς έτσι όπως την έχουν στο μυαλό τους και άρα επιθυμούν να συνταχθούν μαζί τους.
2: Αυτό που αναρωτιέται, Ελένη, ο κόσμος είναι, είπε και η κυρία Χτσιόγλου στη συνέντευξή της σήμερα, ότι ο κύριος Τσίπρας έρχεται μια δυναμική που την είχε ανάγκη ο χώρος. Τώρα αυτό που αναρωτιέται ο κόσμος είναι το εξής. Αν ο κύριος Τσίπρας θα δεχθεί αυτές τις προσκλήσεις από τα στελέχη αυτά που φεύγουν από τα διάφορα κόμματα της αριστεράς. Διότι it's take two to tango, λέει. Χρειάζεσαι δύο. Δεν έχουμε δει τώρα τις κινήσεις του κυρίου Τσίπρα.
0: Ότι φεύγουν από τον ΣΥΡΙΖΑ και την αριστερά,
2: ναι,
0: δεν σημαίνει αυτόματα
2: ακριβώς
0: ότι θα κατευθυνθούν προς το κόμμα του κυρίου Τσίπρα. Δηλαδή, τα πράγματα είναι κάπως περίεργα. Ό,τι κινήσεις δούμε να γίνονται, θα τις δούμε από το φθινόπωρο και μετά. Δηλαδή, η λογική που υπάρχει στο κόμμα του κυρίου Τσίπρα τη συγκεκριμένη στιγμή δεν είναι ανοίξαμε και σας περιμένουμε.
2: Ακριβώς.
0: Δεν είναι όποιος φεύγει από το ΣΥΡΙΖΑ ή τη Νέα Αριστερά έρχεται κατευθείαν στο κόμμα του Αλέξη Τσίπρα. Προφανώς για τους βουλευτές, για όσους βουλευτές παραιτηθούν, είναι λογικό να υπάρξει μία άλλη μεταχείριση, αλλά και πάλι αυτό θα το δούμε να διαμορφώνεται μέσα στο καλοκαίρι και πηγαίνοντας προς το φθινόπωρο.
2: Σε ευχαριστούμε.
0: Για τα στελέχη,
2: ναι,
0: τα πράγματα μάλλον θα είναι λίγο πιο διαφορετικά, δηλαδή για άλλους μπορεί να γίνει πιο άμεσα, για άλλους αρκετά αργότερα.
2: Σε ευχαριστούμε πολύ, Ελένη. Να ακούσουμε λοιπόν τι δήλωσε η κυρία Έφη Αχτσιόγλου, πρώην υπουργός. Μίλησε εδώ στο σταθμό μας στην εκπομπή του Βασίλη Σκουρή και του Σωτήρη Ξενάκη.
1: Ο Αλέξης Τσίπρας ρύθισε ένα κόμμα το οποίο, όπως και ο ίδιος δηλώνει, την ανάγκη να υπάρξει ένας αντιπαραθετικός στη Νέα Δημοκρατία πόλος. Αντιπαραθετικός προγραμματικά σε όλα τα επίπεδα, με προοπτική να συσπηρωθούν όσο το δυνατόν περισσότεροι πολίτες, να είναι δηλαδή πλειοψηφικό, και προοπτική διακυβέρνησης. Άρα στους στόχους, στις επιδιώξεις, φαίνεται ότι υπάρχει αυτή η ταύτιση, αν θέλετε, της δικιάς μου εκτίμησης με αυτό που εκφράζει το κόμμα του Αλέξη Τσίπρα. Από εκεί και πέρα, ακόμη είμαστε στο επίπεδο μιας προγραμματικής διακήρυξης και 7 βασικών δεσμεύσεων, είναι σε θετική κατεύθυνση, θα δούμε πώς θα εξελιχθούν τα πράγματα στη συνέχεια. Εγώ από την πλευρά μου ως απλή πολίτης πλέον, το είπα και χθες στην ανακοίνωσή μου, είμαι εδώ για να δουλέψω, όχι για να πάω σπίτι μου, για να υπάρξει η πολιτική αλλαγή που τόσο πολύ έχουμε ανάγκη. Φαίνεται ότι έχει προκαλέσει μια κινητικότητα στο χώρο που την είχαμε πάρα πολύ μεγάλη ανάγκη, έχει δυναμική, νομίζω ότι θα ήταν αναγκαίο να συσπηρωθούν και ευρύτερες κοινωνικές και πολιτικές δυνάμεις.
2: Για αξιοσημείωτη ότι η δυναμική του κόμματος του Αλέξη Τσίπρα έκανε λόγο και ο κύριος Χαρίτσης που μίλησε στο Μέγκα.
3: Το κόμμα του Αλέξη Τσίπρα, η ελληνική αριστερή συμπαράταξη, έχει διαμορφώσει μια δυναμική η οποία είναι αξιοσημείωτη. Μιλάει σε κοινωνικά στρώματα τα οποία μέχρι σήμερα ήταν εκτός, αν θέλετε, του πολιτικού παιχνιδιού. Από την ίδια στιγμή θεωρώ ότι τα πράγματα είναι πάρα πολύ ρευστά. Μην ξεχνάμε τον παράγοντα κοινωνία μέσα σε όλο αυτό. Μην ξεχνάμε τον παράγοντα κοινωνία και ειδικά για τον κόσμο της αριστεράς και τον ευρύτερο, εγώ θα έλεγα, προοδευτικό κόσμο, ο οποίος έχει φτάσει μέχρι εδώ και δεν αντέχει άλλο αυτό το οποίο ζει.
2: Σε διαφορετικό μήκος κύματος ο κύριος Γαβρίλης Σακελαρίδης, ο οποίος μίλησε στη δημόσια τηλεόραση.
4: Περιμένουμε προγραμματικές επεξεργασίες από το κόμμα του κυρίου Τσίπρα από την Ελλάδα. Δεν έχουμε ακούσει. Μέχρι στιγμής ακούμε γενικόλογες διακηρύξεις πάνω στις οποίες πολύ δύσκολα κάποιος θα μπορούσε να διαφωνήσει. Σοκ εντυμότητας. Δεν είστε εσείς με ένα σοκ εντυμότητας. Με τι είστε, με ένα σοκ ατιμίας. Εσείς, εγώ, όλοι μας εδώ πέρα. Με τι θα διαφωνήσει κανείς, με τη δικαιοσύνη, με τη φορολογική δικαιοσύνη, με τι είμαστε, με την αδικία.
5: Σε αυτά
4: συμφωνούμε. Τι είναι η πατριωτική εισφορά. Εγώ πατριωτική εισφορά το αντιλαμβάνομαι ως κάτι εθελοντικό. Εκτός αν έχει κάτι άλλο στο μυαλό του ο κύριος Τσίπρας σε σχέση με αυτό. Εμείς αυτό που λέμε από τη δική μας την πλευρά είναι ότι πρέπει να υπάρχει μόνιμος φορολογικός μηχανισμός αναδιανομής των βαρών.
2: Πάμε τώρα και στο στρατόπεδο του Πασόκ, εκεί όπου επιχειρείται μια αναδιάταξη δυνάμεων και μια αντεπίθεση. Αυτό θα επιχειρήσει Χαριλάου Τρικούπη μετά και τις τελευταίες δημοσκοπικές πιέσεις των τελευταίων ημερών. Ο Ανδρέας Παπαδόπουλος είναι μαζί μας. Καλό μεσημέρι, Ανδρέα.
6: Καλό μεσημέρι, Έρημο. Καλό μεσημέρι και στους ακροατές μας. Νομίζω ότι το είπες πολύ σωστά. Ακριβώς αυτό θέλει να κάνει το Πασόκ, δηλαδή να κλείσει η κακή παρένθεση του προηγούμενου διαστήματος με τις παραφωνίες, τις δηλώσεις, την αντιπαράθεση με τον κύριο Τσίπρα, όχι για πολιτικά ζητήματα αλλά για επιμέρους, να σχηματίσει και ο καυγάς με τις δημοσκοπήσεις και να μπει και πάλι το Πασόκ σε ράγες πιο ορθολογικές, όπως λένε στελέχη του. Η αφετηρία κατά πληροφορίες θα είναι η Παρασκευή που θα συνεδριάσει το Πολιτικό Συμβούλιο. Εκεί θα έχει ενδιαφέρον και η εισήγηση του κ. Ανδρουλάκη αλλά και οι πληροφορίες που υπάρχουν θα για νέες χρεώσεις σε στελέχη στη λογική της σκιώδους κυβέρνησης, να υπάρχει δηλαδή το pressing στελεχών στα κυβερνητικά πρόσωπα. Περιμένουν από εδώ και πέρα και τις δημοσκοπήσεις, αλλά θεωρούν ότι θα έχει μεγαλύτερη σημασία ο επόμενος μήνας, εκεί δηλαδή να φανεί αν εδραιώνεται στη δεύτερη θέση ο κύριος Τσίπρας ή αν είναι αποτέλεσμα όλης αυτής της άβρας και της περιραίως ατμόσφαιρας και της πολύ έντονης συζήτησης του προηγούμενου διαστήματος. Οι πληροφορίες μάλιστα λένε, Έρη, ότι θα δούμε και χρεώσεις σε πρόσωπα να ενεργοποιούνται, αλλά και ενδεχομένως και νέο κύκλο διεύρυνσης από το ΠΑΣΟΚ, μάλιστα με πρόσωπα από την Βόρεια Ελλάδα. Εκτιμάται ότι ο κύριος Σκανδαλίδης μπορεί να ταξιδέψει στη Θεσσαλονίκη, να δούμε να συνεδριάζει εκεί η Επιτροπή της Διεύρυνσης και κάποια πρόσωπα από τη Θεσσαλονίκη και γενικότερα από τη Βόρεια Ελλάδα να ενταχθούν ή να συνεργαστούν στο ΠΑΣΟΚ, έτσι για να κλείσει αυτός ο κύκλος του προηγούμενου διαστήματος με την εσωστρέφεια.
2: Σε ευχαριστούμε πολύ, Ανδρέα. Να ακούσουμε τη δήλωση κυρία Μιλένα Αποστολάκη από το ΠΑΣΟΚ. Μίλησε εδώ στα Παραπολιτικά στην εκπομπή της Νίκης Λιμπεράκη.
7: Σε βάθος χρόνου είναι πλέον δεδομένα μερικά ζητήματα για το ΠΑΣΟΚ.
2: Όπως
7: πρώτον η ταυτότητά του ως ενός κόμματος που έρχεται με την υψηπετή φιλοδοξία, η οποία όμως δεν είναι ανέφικτη, να γίνει ο καταλήτης για την πολιτική αλλαγή που φαίνεται σήμερα να είναι πλειοψηφικό αίτημα.
8: Δεν είναι, το λέτε πραγματικά ότι θεωρείτε ότι δεν είναι ανέφικτο να πετύχετε το στόχο σας να κερδίσετε τις εκλογές με μία ψήφο?
7: Ισχυρίζομαι ότι είναι πολύ δύσκολο, αλλά πιστεύω επίσης ότι δεν είναι ανέφικτο. Και το δεύτερο που θέλω να σας πω είναι η πολιτική αυτονομία του ΠΑΣΟΚ. Το ΠΑΣΟΚ δεν απορροφιέται, δεν συμμετέχει σε λαϊκά μέτωπα. Το ΠΑΣΟΚ ιδρύθηκε ως μια μεγάλη παράταξη.
2: Πάμε να αλλάξουμε θέμα και κλίμα. Βαθιά συγκίνηση στην Κόρινθο, εκεί όπου πραγματοποιήθηκε η κηδεία του Υφυπουργού Περιβάλλοντος και Ενέργειας του Νίκου Ταγάρα, ο οποίος έφυγε από τη ζωή σε ηλικία μόλις 70 ετών. Ο Δημήτρης Γιαννακόπουλος είναι μαζί μας. Καλό μεσημέρι, Δημήτρη.
9: Καλό μεσημέρι, Έρη, φίλες και φίλοι των Παραπολιτικών, και πάλεψε μέχρι τέλους για τη ζωή του. Και μάλιστα ο Νίκος Ταγάρας, όπως είπε ο Πρωθυπουργός, κατά την εκφώνηση του επικηδείου του, ήταν αυτός ο οποίος συνέταξε το πρώτο χωροταξικό σχέδιο της χώρας, χωροταξικό πολεμικό, το οποίο ψηφίζεται αύριο. Αυτή είναι η ειρωνία της τύχης. Ο Νίκος Ταγάρας έφυγε σε αυτή την ηλικία, παλεύοντας με πολλούς καρκίνους, και το πρώτο χωροταξικό σχέδιο της χώρας που το έχει φτιάξει ο ίδιος ως μηχανικός ψηφίζεται αύριο.
2: Φέρει την υπογραφή.
9: Μεγάλη συγκίνηση.
2: Ναι. Πλήθος κόσμου.
9: Είναι πλήθος κόσμου.
2: Απλοί πολίτες εκεί από την περιοχή.
9: Ναι, πολλοί πολίτες, γιατί μην ξεχνάμε ότι ο Νίκος Ταγαράς ήταν και βουλευτής, έχει διατελέσει και νομάρχης στην Κορινθία. Ήταν μια μεγάλη και σπουδαία μορφή για την επιστημονική κοινότητα και για την πολιτική κοινότητα της περιοχής. Με τα καλύτερα λόγια μίλησε και ο Πρωθυπουργός, μιλώντας για φωτεινό παράδειγμα πολιτικού και για άνθρωπο με ευρείες συνενέσεις και μάλιστα που είχε ευρεία αποδοχή, ενώ μίλησε για τη γενναιότητα και την αφοσίωση αλλά και τη σκληρή του δουλειά, όπως άλλωστε και ο πρόεδρος Βουλής, ο κ. Κακλαμάνης. Να πούμε ότι μεταξύ των πολλών βρέθηκε εδώ και ο πρώην Πρωθυπουργός, ο κ. Αντώνης Σαμαράς. Ανέμεναν όλοι, αναμέναμε όλοι να υπάρχει κάποια συνάντηση. Τελικά ο ένας απέφυγε να συναντηθεί με τον άλλον, με τον κύριο Σαμαράς, με τον κύριο Μητσοτάκη και ο κύριο Μητσοτάκη με τον κύριο Σαμαρά. Ο κύριο Σαμαράς δεν βρέθηκε καν στην εκκλησία, τουλάχιστον δεν βρέθηκε στις θέσεις των επισήμων.
2: Κάθισε κάπου αλλού ο πρώην Πρωθυπουργός.
9: Ναι, δεν βρέθηκε στις θέσεις των επισήμων. Ήρθε εδώ με τη σύζυγό του γύρω στις 12 η ώρα. Ναι. Έμεινε με τον κόσμο αρκετή ώρα. Ωστόσο, αποχώρησε.
2: Στάθηκε
9: λίγο
2: εκεί
9: πριν
2: στην είσοδο του ναού και χαιρετούσε προσωπικά όσους ερχόταν εκεί.
9: Ναι. Και χαιρετούσε προσωπικά και τους βουλευτές και τους υπουργούς και τους πολίτες και τον κόσμο δηλαδή που ερχόταν. Αλλά αποχώρησε λίγο πριν την έναρξη της κηδείας. Πολύ πιθανόν αυτή την ώρα που μιλάμε να βρίσκεται στο γραφείο, γιατί εδώ πέρα μεταφέρθηκε ίσορος του εκλειπώντος με την ελληνική σημαία από την εκκλησία του Αγίου Παύλου, του Αποστόλου Παύλου, εδώ πέρα στο νεκροταφείο της ιδιαίτερης πατρίδας στο γειτονικό χωριό, στο γειτονικό Χιλιομόδι. Σε αντίθεση βέβαια με τα όσα συνέβησαν χτες, έτσι, με το
2: ο κύριος Σαμαράς είχε την δυνατότητα να ανταλλάξει κάποιο χαιρετισμό με την κυρία Μπακογιάννη, με τον κύριο Δένδια που βρέθηκαν εκεί στην κηδεία?
9: Είχε τη δυνατότητα, όμως δεν
2: έγινε κάτι τέτοιο.
9: Δεν έγινε αυτό το πράγμα. Δηλαδή με το που μπήκε ο κύριος Σαμαράς ακολούθησαν η κυρία Μπακογιάννη, ενώ είχε προηγηθεί ο κύριος Δένδιας. Δεν έγινε αυτό. Ο κύριος Σαμαράς δεν θέλησε να ανταλλάξει χαιρετισμό ή να ανταλλάξουν και αυτοί μαζί του χαιρετισμό. Έμεινε απ' έξω, χαιρετήθηκε με πλήσεις όσους και υπουργούς και βουλευτές και τοπικούς θεωρείς. Μην ξεχνάμε, ο κ. Σαμαράς είναι Πελοποννήσιος. Επομένως, εδώ έχει πολύ μεγάλη απήχηση από τον κόσμο.
2: Πάμε τώρα σε ένα.
9: Να πούμε, ότι και ο Πρωθυπουργός με το που ήρθε έγινε δεκτός με χειροκροτήματα και ζήτησε μάλιστα από τον κόσμο να ησυχάσει.
2: Ναι.
9: Να σεβαστεί αυτή την στιγμή. Να σας πω τώρα για τον κύριο
2: λοιπόν,
9: Γεωργιάδη.
2: Τώρα είχαμε ένα περιστατικό με μία φωτογραφία που κυκλοφόρησε στο διαδίκτυο με ένα κάλεσμα, στο οποίο κάλεσμα αυτό βρέθηκαν στο ίδιο τραπέζι ο κύριος Γεωργιάδης, ο κύριος Ανδρουλάκης και η κυρία Κωνσταντοπούλου. Φάνηκε στη φωτογραφία αυτή που κυκλοφόρησε στο διαδίκτυο ότι υπήρχε μια αμηχανία μεταξύ των πολιτικών αυτών των ανθρώπων. Τώρα, ο κύριος Γεωργιάδης μίλησε στον Status FM 107,7. Στον συνεργαζόμενο σταθμό, θέλω να τον ακούσουμε και αμέσως μετά να μας πεις τι λέει το δικό σου ρεπορτάζ.
10: Ήταν μια περίεργη στιγμή. Αυτή δεν νομίζω ότι είχαμε επαναλογία.
11: Ανταλλάξατε κουβέντα με την Κωνσταντοπούλη.
10: Όχι, όχι.
11: Τίποτε, ούτε μια καλησπέρα, τόσο ω τραπέζι. Ειλικρινά δεν σου έκανε τίποτα όταν είδε το τραπέζι ότι σε βάλανε στο ίδιο τραπέζι με την Κωνσταντοπούλη και
10: μετά. Το τραπέζι των πολιτικών. Τι να γίνει τώρα, πολιτική μα όλοι. Δεν κάθεσα πολύ, γιατί βλέπω τον Κώστα Καραμαλή και πέρασε.
11: Κοτσομπολιό λίγο η Κωνσταντοπούλη με τον Ανδρουλάκη μιλήσαν ή ούτε.
10: Ναι, μιλήσανε, ξέρω, μιλάγανε. Που αυτοί είναι πάνε για συγκυβέρνηση να μιλάνε.
12: Max FM 93,4. Τα λες και σ' ακούν.
13: Σήμερα έχει δωρεάν spins για όλους στη Win Master. Ναι, δωρεάν για όλους. Καλά το άκουσες. Και αν απορείς, να το ξαναπώ άλλη μια φορά. Κάθε Τετάρτη παίζουμε όλοι Win Masters με δωρεάν spins.
14: Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Η συμμετοχή επιτρέπεται σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα στη Win Masters.

0: ένα τυφέσο μάρε. Μεγάλη δωρεάν συναυλία με τον Δήμο Αναστασιάδη στον τερματισμό του 5ου ανοιχτού ποδηλατικού γύρου Πάτρας. Το ποδήλατό σου, το εισιτήριό σου. Parking Nob, ένα τυφέσο μάρε, 8.30 το βράδυ, Σάββατο 6 Ιουνίου. Δωρεάν συναυλία για όλους. Χορηγός Ολυμπία Οδός. Υποστηρικτές Όλπα, Εμπορικό Κέντρο Το Parks, Αστικές Συγκοινωνίες Πατρών, Ταξί Express Πάτρας, ESPS. Μεγάλος χορηγός ΔΕΗ.
1: Max FM 93,4. Εδώ η φωνή σου ακούγεται δυνατά.

0: Λοιπόν, σήμερα είναι η πλατφόρμα, μπαίνει σε λειτουργία η πλατφόρμα για τις δαντάδες της γειτονιάς. Πάμε με τη βοήθεια του Βαγγέλη Μανδραβέλη να δούμε ποια είναι τα εισοδηματικά κριτήρια για τις μητέρες και ποια θα είναι η οικονομική ενίσχυση που θα λάβουν οι επιμελήτριες που θα προσέχουν τα μικρά παιδάκια. Καλό μεσημέρι, Βαγγέλη.
1: Καλό μεσημέρι, Έρη. Πριν πούμε αυτό, να σου πω ότι πριν από λίγο η Ανεξάρτητη Αρχή Ελέγχου Αγοράς και Προστασίας του Καταναλωτή επέβαλε πρόστιμο 3 εκατομμυρίων ευρώ στην Εστλέ Ελλάδα για παραβίαση του περιθωρίου κέρδους, Έρη. Είναι η πρώτη φορά που μπαίνει ένα τέτοιο πρόστιμο. Είχαμε δει μέχρι τώρα πρόστιμα 2 εκατομμυρίων ευρώ. Αυτή τη στιγμή είναι η πρώτη φορά που μπαίνει πρόστιμο 3 εκατομμυρίων ευρώ. Παρεμπιπτόντως αυτό. Ναι. Δίνει παρένθεση. Λοιπόν,
0: το πρόστιμο για ποιο λόγο είναι, για θέμη τον ανταγωνισμό?
1: Όχι, παραβίαση του περιθωρίου κέρδους, του πλαφών περιθωρίου κέρδους.
0: Μάλιστα.
1: Ο περιορισμός που έχει τεθεί από 1ης Απριλίου, αν δεν κάνω λάθος, από 1ης Απριλίου δεν πρέπει να παραβιάσεις το περιθώριο κέρδους που πουλάς τα προϊόντα σου. Και αυτό συνέβη στις 48 κωδικούς.
0: Μάλιστα.
1: Την παρένθεση.
0: Επί του πιεστηρίου λοιπόν αυτή η είδηση, πάμε τώρα στις δαντάδες της γειτονιάς.
1: Οι δαντάδες, κοίταξε, το βασικό κριτήριο για να ενταχθεί κάποιος στο πρόγραμμα, θα πάρει το βάουτσερ ο ωφελούμενος και θα το δώσει στον επιμελητή ή στην επιμελήτρια. Δηλαδή θα πληρώσει το Υπουργείο τον δικαιούχο και ο δικαιούχος θα το καταβάλει, γιατί κοίταξε, δεν θα πληρώσει 500 ευρώ, είτε θα πληρώσει περισσότερα είτε θα πληρώσει λιγότερα. Δεν σημαίνει ότι η ενίσχυση είναι 500 ευρώ. Παίρνει την ενίσχυση ο ενδιαφερόμενος ο δικαιούχος και η ενίσχυση μετά στη συνέχεια θα πληρώσει όποιο ποσό θα πληρώσει στον επιμελητή ή στον επιμελητή.
0: Η πλατφόρμα έχει ανοίξει αυτή την ώρα που μιλάμε, Ευαγγέλη?
1: Ναι, κοίταξε, έχει ανοίξει, ναι, από μία η ώρα, όπως είπε και ο Υπουργός σήμερα το πρωί, έχει ανοίξει. Λοιπόν, δέχεται αιτήματα για δικαιούχους. Οι δικαιούχοι θα ψάξουν να βρουν μέσα στην πλατφόρμα τους επιμελητές ή τις επιμελήτριες που τους ενδιαφέρουν και εκεί θα κληθούν στη συνέχεια, εφόσον γνωριστούν, αν είναι άγνωστοι, εφόσον γνωριστούν και συμφωνήσουν, θα πρέπει να κάνουν μια συμφωνία στην οποία θα πρέπει να την κοινοποιήσουν και οι δύο μεταξύ τους, ώστε να πάρει την ενίσχυση ο δικαιούχος. Ο δικαιούχος είναι η μητέρα ή ο κηδεμόνας του παιδιού. Τώρα, να πούμε ότι το κριτήριο εισόδου σε αυτήν την υπηρεσία είναι το εισόδημα του κηδεμόνα. Είτε είναι η μητέρα είτε είναι οποιοδήποτε άλλος. Η μητέρα, για παράδειγμα, δηλαδή, ακόμη και αν είναι παντρεμένη μητέρα, το όριο είναι 24.000 ευρώ για ένα παιδί, 27.000 για το δεύτερο παιδί, εφόσον έχει δύο παιδιά, και απεριόριστο για τρία παιδιά και πάνω.
0: Χαμηλό είναι πάντως για ένα παιδί.
1: Χαμηλό, ναι, ναι, χαμηλό είναι. Είναι χαμηλό, δηλαδή. Και πρόσεξε, δεν προσμετράτε το εισόδημα του συζύγου ή της συζύγου, ανάλογα ποιος είναι ο κηδεμόνας του παιδιού. Δηλαδή, ανεξαρτήτως εάν ο
0: είναι ατομικό εισόδημα της μητέρας ή οικογενειακό.
1: Αποκλειστικά. Ναι, ναι, ακριβώς. Όχι, δεν είναι οικογενειακό εισόδημα, ακριβώς αυτό.
0: Είναι ατομικό της μητέρας.
1: Είναι ατομικό της μητέρας.
0: Μάλιστα.
1: Και ο πατέρας μπορεί να έχει εισόδημα τώρα, λέω, 100.000 το χρόνο, ας πούμε. Δεν μπαίνει καθόλου στην εξίσωση. Δηλαδή, μπορεί να είναι ένα πολύ ψηλό εισόδημα του πατέρα, το οποίο δεν λαμβάνει καθόλου υπόψη.
0: Ναι, το παιδί βέβαια δεν είναι μόνο της μητέρας, είναι και του πατέρα, αλλά προφανώς, σε κάθε περίπτωση.
1: Αυτός είναι ο κανόνας του.
0: Αυτός είναι ο κανόνας.
1: Ο κανόνας.
0: Να σε ευχαριστήσουμε πολύ, Βαγγέλη, για το ρεπορτάζ. Να ακούσουμε τι δήλωσε η Υπουργός Οικογένειας, η κυρία Μιχαηλίδου, για το θέμα αυτό.
2: Έχουμε 80.000 επισκέψεις τώρα. Αν οι επισκέψεις είναι από οικογένειες, από επιμελήτριες, αυτό δεν μπορούμε να το ξέρουμε.
3: Δεν το ξέρετε, ναι.
2: Αλλά ξέρουμε ότι έχουμε 1.500 οριστικές αιτήσεις, ήδη 650 δαντάδες, των οποίων όλα τα δικαιολογητικά, που είναι αρκετά τα δικαιολογητικά, γιατί χρειάζεται να είμαστε σίγουροι για το ποιος είναι πάνω στην πλατφόρμα, έχουν ήδη ελεγχθεί και σήμερα, σε λίγες ώρες από τώρα, ανοίγει πλατφόρμα και για τις μαμάδες. Δηλαδή, να επιλέξουν, η διαδικασία για τη μαμά είναι πάρα πολύ γρήγορη, δηλαδή λειτουργεί όλοι με διαλειτουργικότητες, δεν χρειάζεται εμείς να ελέγξουμε τα δικαιολογητικά της. Μπαίνει, κάνει την αίτησή της, γίνεται διαλειτουργικότητα επιτοπλίστων του εισοδήματος με την ΑΔΕ. Υπενθυμίζω, 24.000 ευρώ ατομικό εισόδημα μαμάς, όχι οικογένειας και ζευγαριού, ούτε μας νοιάζει τι βγάζει ο μπαμπάς, 24.000 για ένα παιδί η μαμά, 27.000 για δύο παιδιά η μαμά και απεριόριστο εισόδημα από τρία παιδιά και πάνω.
0: Την ίδια ώρα καλπάζει ο πληθωρισμός στη χώρα μας, έχει σκαρφαλώσει στο 5%, την ώρα που στην Ευρώπη βρίσκεται στο 3,2%. Πάμε να ακούσουμε τι λέει ο κόσμος που μίλησε στον Α για την ακρίβεια που υπάρχει στην αγορά.
3: Παίρνουμε ζυμερικά, ντομάτες, λαπριά, κυμάδες, τα απαραίτητα. Κάτι γαριντάκια που παίρνουμε τα παιδιά τα έχουμε κόψει, κάτι σοκολάτες, κάτι αυτά έχουν πάει πανάκριβα.
4: Και λιγότερα από τα απαραίτητα. Παίρνουμε ίσα για τη βδομάδα. Τώρα ψωνίζω σχεδόν αυτό που χρειάζομαι, αν όχι σήμερα, αύριο.
5: Τρία πραγματάκια. Δεν υπάρχει περίπτωση να πληρώσει και με 500 ευρώ το μήνα. Τι να ψωνίσεις.
6: Δεν θα πάρω τόσο συχνά παγωτό, δεν θα πάρω τόσο πολύ, ξέρω εγώ, αλμυρά, σνακς και τέτοια. Θα πάρω αυτά που τρώμε, ας πούμε, κάθε μέρα.
7: Πατατάκια, γαριδάκια, όλα αυτά τα έχουμε κόψει εντελώς. Τα αναψυχητικά, ας πούμε, παίρνουμε μια στο τόσο.
8: Τα απορρυπαντικά τα συμπυκνώνουμε εκεί πέρα. Βάζουμε πλυντήρια που βάζαμε 4 φορές την εβδομάδα, βάζουμε 2. Δεν ανοιγόμαστε πολύ. Έχουμε περιορίσει πάρα πολύ.
0: Τώρα θα το σχολιάσουμε αυτό μαζί με τον Μάριο Χριστοδούλου. Καλό μεσημέρι, Μάρια.
9: Καλό μεσημέρι, Έρη.
0: Ενδεικτικά όλα όσα αναφέραν οι καταναλωτές στο ρεπορτάζ, έτσι, για όλα αυτά, για την ακρίβεια που υπάρχει και για όλες αυτά τα δεχνάσματα που βρίσκουν ο καθένας από εμάς για να περιορίσει τις αγορές, ακόμα και σε βασικά είδη διατροφής, από ό,τι φαίνεται.
9: Πάντως το καλάθι της νοικοκυράς ακριβένει, Έρη.
0: Ναι, η βαρέ.
9: Δεν λέει να φθηνίνει με τίποτα. Ναι, ναι, ναι. Οι ανατιμήσεις τρέχουν με εντυπωσιακή ταχύτητα. Και αυτό φαίνεται από τον πληθωρισμό, ο οποίος σύμφωνα με τα προκατακτικά στοιχεία της Eurostat, ο πληθωρισμός στην Ελλάδα το Μάιο σκαρφάλωσε στο 5% από 4,6% τον Απρίλιο και 3,4% που ήταν το Μάρτιο. Η Ελλάδα, Έρη, βρίσκεται σιτά πάνω από το μέσο όρο της Ευρωζώνης, όπου ο τιμάριθμος διαμορφώθηκε στο 3,2% έναντι 3% τον προηγούμενο μήνα. Τα στοιχεία δείχνουν ότι η χώρα μας συγκαταλέγει στις οικονομίες με τις ισχυρότερες πληθωριστικές πιέσεις στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Συγκεκριμένα, υψηλότερα ποσοστά καταγράφηκαν μόνο στη Βουλγαρία, πληθωρισμό 6,3%, και τη Λιθουανία, 5,1%, ακολουθεί η Ελλάδα με 5%, η οποία ξεπέρασε και άλλες μεγάλες οικονομίες της Ευρωζώνης, όπως η Γερμανία, η Γαλλία και η Ιταλία. Τώρα, ανωδικά κινήθηκε και ο λεγόμενος δομικός πληθωρισμός στην Ευρωζώνη, δηλαδή ο δείκτης που δεν περιλαμβάνει ενέργεια και τρόφιμα, φτάνοντας στο 2,5% από 2,2% τον Απρίλιο. Αυτό δείχνει ότι οι πιέσεις τιμές παραμένουν ισχυρές στο εσωτερικό της οικονομίας. Σύμφωνα τώρα, Έρη, με τη Eurostat, βασικός παράγοντας των αντιμήσεων παραμένει η ενέργεια, καθώς οι τιμές αυξήθηκαν σχεδόν κατά 11% σε σχέση με πέρυσι. Παράλληλα, αυξήσεις καταγράφηκαν και στις υπηρεσίες, με το σχετικό δίκτυο να βαίνει στο 3,5% από 3% τον προηγούμενο μήνα. Αντίθετα, μικρότερη ήταν η πίεση στα τρόφιμα, τα ποτά και τον καπνό, όπου οι αυξήσεις εμφανίζουν τάσεις επιβράδυνσης. Τώρα, η νέα επιτάχυνση στον πληθωρισμό, αν μη τι άλλο, προκαλεί σοβαρό προβληματισμό στην Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα, καθώς ενισχύονται οι ανησυχίες ότι η αποκλιμάκωση των τιμών δεν εξελίσσεται τόσο γρήγορα όσο αναμενόταν. Πάντως, για τα ελληνικά νοικοκυριά, Έρη, το υψηλό κόστος ζωής συνεχίζει να ασκεί μεγάλη πίεση στο διαθέσιμο εισόδημα, κυρίως σε στέγαση, υπηρεσίες, όπως ακούσαμε, και σε βασικά αγαθά καθημερινής ανάγκης. Αποτέλεσμα, οι ανατιμήσεις έρχονται ως αποτέλεσμα των επιπτώσεων του πολέμου στις τιμές της ενέργειας, Έρη.
0: Τώρα, στοιχεία έχουμε και από τον ΟΑΣΑ, τόσο για την ανάπτυξη, όσο και για την ενέργεια και τον πληθωρισμό, Μάρια.
9: Έτσι. Πιο συγκεκριμένες προβλέψεις για την πορεία της ελληνικής οικονομίας διατυπώνει ο Οργανισμός Οικονομικής Εργασίας και Ανάπτυξης, ο ΟΣΑ, ο οποίος εκτιμά ότι η ανάπτυξη θα κινηθεί στο 1,9% το 26 και στο 2% το 27. Την ίδια ώρα ο πληθωρισμός, όπως είπαμε και πριν, θα παραμείνει υψηλός, φτάνοντας στο 4,2% φέτος, κυρίως λόγω της ανόδωσης της τιμής της ενέργειας. Σύμφωνα με την έκθεση, η ελληνική οικονομία θα συνεχίσει να αναπτύσσεται χάρη σε επενδύσεις, την κατανάλωση και τον τουρισμό. Ωστόσο, οι διεθνείς εξελίξεις και ιδιαίτερα η κρίση στη Μέση Ανατολή εξακολουθούν να αποτελούν σημαντικό παράγοντα αβεβαιότητας. Σύμφωνα με τον ΟΣΑ, η Ελλάδα παραμένει ιδιαίτερα εξαρτημένη από τα εισαγόμενα καύσιμα, καθώς σύμφωνα με τον Διεθνή Οργανισμό, το 93% της συνολικής ενεργειακής προσφοράς προέρχεται από εισαγωγές πετρελαίου και φυσικού αερίου. Ο τουρισμός τονίζεται στην έκθεση ότι εξακολουθεί να αποτελεί βασικό στήριγμα της οικονομίας, με τις διεθνείς αφήξεις και τις κρατήσεις να παραμένουν σε υψηλά επίπεδα. Μάλιστα, μια καλύτερη το αναμενόμενο τουριστική χρονιά θα μπορούσε να οδηγήσει σε υψηλότερους ρυθμούς ανάπτυξης. Αντίθετα, καθυστερήσεις στην απορρόφηση των ευρωπαϊκών κονδυλίων ή νέες αναταράξεις στις αγορές ενέργειας ενδέχεται να επιβαρύνουν τις οικονομικές προοπτικές. στο δημοσιονομικό επεδείο, όσα προβλέπει ότι η Ελλάδα θα συνεχίσει να καταγράφει υψηλά πρωτογενή πλεονάσματα, τα οποία αναμένεται να διαμορφωθούν στο 2,6% το ΕΠ το 2026 και στο 2,7% το 2027, ενώ το δημόσιο χρέος θα συνεχίσει να κινείται πτωτικά, υποχωρώντας το 129,8% του ΑΕΠ το 2027. Κλείνοντας, ναι, όσα υπογραμμίζει ότι η χώρα πρέπει να συνεχίσει τη συνετή δημοσιονομική πολιτική, να περιορίσει έρητη φοροδιαφυγή και να δημιουργήσει περισσότερο δημοσιονομικό χώρο για δαπάνες που να αφορούν την υγεία και την εκπαίδευση.
0: Και δύο λόγια, Μάρια, να πούμε για τον εξοδικαστικό συμβιβασμό, γιατί αφορά πάρα πολύ κόσμο.
9: Ναι. Παράταση ως το τέλος του 26 παίρνει η Επιτροπή Εξώδικης Επίλυσης Φορολογικών Διαφορών, δίνοντας νέα ευκαιρία σε χιλιάδες φορολογούμενους να τακτοποιήσουν τις εκκρεμότητες με την εφορία χωρίς να οδηγηθούν στα δικαστήρια. Με τη νέα ρύθμιση του Υπουργείου Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών, οι αιτήσεις θα μπορούν πλέον να υποβάλλονται έως τις 31 Δεκεμβρίου του 2026 αντί για τις 24 Ιουλίου φέτος, και οι φορολογούμενοι μπορούν να διεκδικήσουν σημαντικές μειώσεις σε πρόστιμα και προσαυξήσεις που φτάνουν ακόμη και το 75%. Στην αίτησή τους προς την Επιτροπή, οι φορολογούμενοι μπορούν να επικαλεστούν λόγους όπως παλιά χρέη που έχουν παραγραφεί, λάθη στον υπολογισμό φόρων υποστήμων, αλλά και ευνοϊκότερες ρυθμίσεις που προβλέπει η νομολογία του Συμβουλίου της Επικρατείας. Αν κάνουν αποδεχτεί την αίτηση, η υπόθεση κλείνει οριστικά και πλέον δεν μπορεί να οδηγηθεί ξανά στα δικαστήρια. Κλείνοντας, για να ενεργοποιηθεί ο συμβασμός, ο φορολογούμενος πρέπει να καταβάλει το 30% του κύριου φόρου ή το 25% σε περίπτωση αυτοτελών προστήμων. Το υπόλοιπο ποσό έρι μπορεί να εξοφληθεί σε έως και 24 δόσεις με σημαντικές εκπτώσεις στις προσαυξήσεις, με τη μεγαλύτερη να φτάνει το 75% για εφάπαξ αποπληρωμή. Έρι.
0: Σε ευχαριστούμε πολύ, Μάρια. Πάμε τώρα στο Σπύρο Δαρσινό, διότι είναι ανησυχητικά τα στοιχεία έρευνας που δείχνουν τη συμπεριφορά των Ελλήνων οδηγών. Το 89% δηλώνει ότι έχει εμπλακεί ή φοβάται ότι θα εμπλακεί σε κάποιο καυγά, ενώ 4 στους 10 Έλληνες δηλώνουν ότι οδηγούν κουρασμένοι. Καλό μεσημέρι, Σπύρο.
10: Καλό μεσημέρι, Έρη. Μια πολύ εντυπωσιακή, θα λέγαμε, και ενδιαφέρουσα μελέτη έχει κάνει την εμφάνισή της το τελευταίο διάστημα και είναι μάλιστα και σε ευρωπαϊκό επίπεδο. Μιλάμε για το 16ο βαρόμετρο για την υπεύθυνη οδήγηση του Ιδρύματος Vinci Auto Roads, που όπως ανέφερες και εσύ, το 89% των οδηγών στη χώρα μας δηλώνει ότι φοβάται ή ότι έχει ήδη βρεθεί αντιμέτωπο με περιστατικά ένταση και καυγάδων κατά τη διάρκεια της οδήγησης. Να πούμε πως η ευρωπαϊκή αυτή έρευνα έγινε σε δείγμα 12.100 πολιτών από 11 ευρωπαϊκές χώρες, μεταξύ των οποίων και η δική μας, και έχει από την έρευνα προκύπτουν πολύ ενδιαφέροντα ευρήματα, έτσι. Γιατί πέρα από, από το υψηλό ποσοστό που αναφέραμε πριν, το 89%, το οποίο οι οδηγοί ανησυχούν για την επιθετική συμπεριφορά των συμπολιτών τους, αντίστοιχο είναι το ποσοστό που υπάρχει και στην Ευρώπη, καθότι ένα 82% δηλώνει ότι ανησυχεί επίσης για την ίδια συμπεριφορά των συνανθρώπων. Να πούμε πως την ίδια στιγμή σχεδόν οι μισοί οδηγοί παραδέχονται ότι βρίζουν τους άλλους μισούς, ας πούμε, χρήστες του δρόμου. Καταλαβαίνει κανείς ότι φτάνει το ποσοστό στο 45%, οπότε καταλαβαίνει κανείς πως η κατάσταση στους δρόμους γενικότερα, τόσο στην Ελλάδα όσο και στην Ευρώπη, είναι ανησυχητική, και όλα αυτά ενώ υπάρχει ειδική διεκτίβα από την Ευρωπαϊκή Ένωση προκειμένου να φτάσουμε στο σημείο 0 όσον αφορά τα τροχαία ατυχήματα μέσα στα επόμενα χρόνια. Να πούμε πως όσον αφορά τις τροχαίες παραβάσεις, όσον αφορά ναι, τον τρόπο με τον οποίο οι οδηγοί αντιμετωπίζουν απλούς κλασικούς κανόνες όσον αφορά την οδήγηση, παραδέχονται, ας πούμε, το 83% των Ευρωπαίων οδηγών ότι ξεπερνά τα όρια ταχύτητας, έστω και για λίγο, ενώ οι περισσότεροι από τους μισούς δεν τηρούν ποτέ τις απαιτούμενες αποστάσεις ασφαλείας.
0: Τώρα, Σπύρο, είχαμε και μια νέα επιχείρηση του ελληνικού FBI για παράνομες επιδοτήσεις. Πάλι για τον ΟΠΕΚΕΠΕ και πάλι έχουμε συλλήψεις σε Κοζάνη και Αγρίνιο.
10: Πρόκειται για το έκτο κεφάλαιο της επιχείρησης Περισμός της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης του Οργανωμένου Εγκλήματος και συγκεκριμένα της Υποδιεύθυνσης της Διεύθυνσης Οικονομικών Εγκλημάτων, και αφορά την έκτη κατά σειρά εξάρθρωση εγκληματικής οργάνωσης, που αυτή τη φορά κινήθηκε στις περιοχές της Κοζάνης και του Αγρινίου έχουν συλληφθεί 13 άτομα. Η επιχείρηση αυτή πραγματοποιήθηκε το πρωί και έχει ήδη ολοκληρωθεί. Να πούμε μεταξύ των οποίων, μεταξύ των συλληφθέντων, των 13 συλληφθέντων, υπάρχει δεδομένα διαχειριστής και υπάλληλος κέντρου υποδοχής δηλώσεων, τα περιβόητα ΚΙΔ, τα οποία έχουν πέθει καθοριστικό ρόλο σε όλες τις υπόλοιπες οργανώσεις, ενώ συνολικά κατηγορούνται 39 άτομα συλληφθέντες από την περιοχή του Αγρινίου. Να πούμε πως κρατήθηκαν για λίγη ώρα στην αστυνομική διεύθυνση Ακρανανίας και αναμένεται να αναχωρήσουν μέσα στην ημέρα για να οδηγηθούν στον αρμόδιο εισαγγελέα εδώ στην Αθήνα, να περάσουν από, από τα γραφεία του Ευρωπαίου εισαγγελέα. Να πούμε πως μέχρι στιγμής από αυτό, από τις έρευνες, αστυνομικές έρευνες, προκύπτει πως το παράνομο οικονομικό όφελος ξεπερνά τα 2,5 εκατομμύρια ευρώ, ενδεχομένως να ανέβει και στα 3 εκατομμύρια, ενώ έχουν διαπιστωθεί και φορολογικές παραβάσεις.
0: Σε ευχαριστούμε πολύ, Σπύρο. Τώρα όλες οι τελευταίες εξελίξεις στη Μέση Ανατολή με την Ελισάβετ Σταμαπούλου από το παραπολιτικά.gr.
11: Καλό μεσημέρι σε όλους. Παραμένει το θρίλερ. Βλέπουμε την ένταση να κλιμακώνεται. Τα βλέμματα στρέφονται στον Περσικό κόλπο όσο τα πλήγματα συνεχίζονται. Οι Ηνωμένες Πολιτείες και Ιράν δεν σταματούν η μία πλευρά να χτυπούν την άλλη, να αποστέλουν προειδοποιητικά μηνύματα και να αναπτύσσουν μια πολεμική ρητορική. Τι όμως ακριβώς γίνεται? Ο Αμερικανικός στρατός δήλωσε ότι εξαπέλυσε πλήγματα αυτοάμυνας κατά του Ιράν στη διάρκεια της νύχτας και ότι κατέριψε βαλιστικούς πυράβλους και ντρόνς που εκτοξεύθηκαν εναντίον πλοίων και χωρών του κόλπου. Οι επιθέσεις στο νησί, στο στενό του Ορμούζ, έγιναν σε απάντηση σε απόπειρες επιθέσεων από το Ιράν σε ολόκληρη τη Μέση Ανατολή, σύμφωνα με τη Διοίκηση Κεντρικών Επιχειρήσεων των ΗΠΑ, CENTCOM, που ανέφερε ότι το Ιράν εκτόξευσε 2 πυράβλους προς το Κουβέιτ και 3 προς το Μπαχρέιν, οι οποίοι είτε διαλύθηκαν είτε αναχαιτίστηκαν. Το Ιράν από την πλευρά του δήλωσε ότι εξαπέλυσε επιθέσεις εναντίον αμερικανικών βάσεων και ελικοπτέρων σε μια περιφερειακή χώρα με πυράβλους κεντρών σε αντίπεινα. Ένα άτομο σκοτώθηκε στο Κουβέιτ και αρκετοί άλλοι τραυματίστηκαν όταν ντρόνς έπληξαν κτίρια, μεταξύ των οποίων και το Διεθνές Αεροδρόμιο, σύμφωνα με το Υπουργείο Εξωτερικών. Το CENTCOM δήλωσε ότι το πλήγμα στο νησί στον κόλπο στόχευσε έναν ιρανικό στρατιωτικό σταθμό επίγειου ελέγχου. Ανέφερε επίσης ότι οι ΗΠΑ κατέριψαν 3 επιθετικά ντρόνς που είχαν εκτοξευθεί από το Ιράν προς πολιτικά πλοία που διέπλαν νόμιμα τα περιφερειακά ύδατα. Και το Σώμα των Φρουρών της Επανάστασης του Ιράν δήλωσε ότι η διατάραξη της ασφάλειας του στενού του Ορμούς θα έχει βαρύ τίμημα για την επιθετική αμερικανική στρατιωτική παρουσία. Και μέσα σε όλα αυτά, ένα άρθρο της Wall Street Journal αποκαλύπτει ρήξη στη σχέση του Ντόναλντ Τραμπ και του Μπεναμίν Νετανιάχου για τον πόλεμο στο Ιράν. Ο Τραμπ επιδιώκει μια διπλωματική λύση με την Τεχεράνη, ενώ ο Νετανιάχου βρίσκεται αντιμέτωπος με εσωτερικές πιέσεις στο Ισραήλ για συνέχιση των στρατιωτικών επιχειρήσεων κατά της Χεσμπολάχ. Ο Νετανιάχου δέχεται έντονες εσωτερικές πιέσεις από πολιτικούς και στρατιωτικούς κύκλους για κλιμάκωση των επιχειρήσεων κατά της Χεσμπολάχ στο Λίβανο. Οι δύο ηγέτες είχαν έντονες τηλεφωνικές συνομιλίες, όπου ο Τραμπ ζήτησε να αποφευθούν πλήγματα κατά της Βηρυτού για να μην εκτροχιαστούν οι διαπραγματεύσεις με το Ιράν. Έρη, κυρίες και κύριοι.
0: Σε ευχαριστούμε πολύ, Ελισάβετ. Πάμε να αλλάξουμε θέμα. Έφυγε από τη ζωή ο σπουδαίος ηθοποιός Άγγελος Αντωνόπουλος. Μια αριστοκρατική παρουσία, μια ζωή με μια μεγάλη καριέρα σε θέατρο, κινηματογράφο και τηλεόραση. Ο Βασίλης Κρυμπάς είναι μαζί μας, ο καλός μας συνάδελφος, μουσικός παραγωγός εδώ στα Παραπολιτικά 90,1 και μουσικός επιμελητής του σταθμού. Καλό μεσημέρι, Βασίλη.
12: Καλό μεσημέρι, Έρη. Καλό μεσημέρι και στους ακροατές μας. Ήταν 94 ετών ο Άγγελος Αντωνόπουλος, ένα πολύ μεγάλο ταλέντο, επιβλητική παρουσία, μια καλλιτεχνική φυσιογνωμία θα μπορούσαμε να πούμε.
0: Με μια υπέροχη φωνή, Βασίλη.
12: Με μια υπέροχη φωνή, ένας από τους πιο αξιόλογους Έλληνες ηθοποιούς του δραματικού ρεπερτορίου, τόσο στο θέατρο όσο και στο κινηματογράφο. Αξίζει να πούμε ότι η είδηση του θανάτου δεν έγινε γνωστή παρά μόνο μετά την κηδεία του. Ο Άγγελος Αντωνόπουλος, μία από τις πιο σπουδαίες μορφές, όπως είπαμε και πριν, κηδεύτηκε στην Αθήνα σήμερα το πρωί, αλλά η ταφή του έγινε στην Κάριστο. Γεννήθηκε στην Αρχαία Ολυμπία και είχε καταγωγή από τη Γορτινία, μεγάλωσε στα Ταμπούρια στον Πειραιά και στην Αρχαία Ολυμπία, σπούδασε στη Δραματική Σχολή του Θεάτρου Τέχνης Κάρολος Κούν και για πολλά χρόνια δίδαξε εκεί και ο ίδιος υποκριτική. Υπήρξε ένας τοπιός με σπουδαία πορεία και μοναδικό ταλέντο, συμμετείχε σε παραστάσεις μεγάλων Ελλήνων και ξένων συγγραφέων υπό την καθοδήγηση του Καρόλου Κούν. Μετά τη συνεργασία του με τον Κούν συνέχισε τη θεατρική του διαδρομή στο πλευρό του Δημήτρη Μιράτ στο Θέατρο Μουσούρι. Από το 1962 και για μία δεκαετία συμμετείχε σε μεγάλους θειάσους, συνεργάστηκε με κορυφαίους πρωταγωνιστές και πρωταγωνίστριες του ελληνικού θεάτρου, ερμηνεύοντας ρόλους σε όλα τα θεατρικά είδη και βεβαίως τον ντεμπούτο του στον ελληνικό κινηματογράφο γίνεται το 1964 στην ταινία της Φίνος Φιλμ «Ένας μεγάλος έρωτας» με τον Νίκο Κούρκουλο και την Τζένι Καρέζη σε σκηνοθεσία Ντίνου Δημόπουλου. Ακολούθησαν πάρα πολλές ταινίες της Φίνος Φιλμ, θυμόμαστε το «Τη δασκάλα με τα ξάνθα μαλλιά», «Το χώμα βάφτηκε κόκκινο», «Ορατό της μηδέν», «Παπαφλέσσας», συνολικά έπαιξε 47 ελληνικές ταινίες και τηλεοπτικές σειρές. Και βεβαίως δεν μπορούμε να ξεχάσουμε τη συμμετοχή του στον Άγνωστο Πόλεμο του Νίκου Φόσκολου, όπου είχε πρωταγωνιστικό ρόλο. Το ρόλο του συνταγματάρχη Διαγόρα Βαρτάνη, που ερήμωνε η Αθήνα για να πάνε όλοι στα σπίτια για να δουν τις λίγες τηλεοράσεις που υπήρχαν τότε τη συγκεκριμένη σειρά. Θυμόμαστε και τους Πανθέους και τη Μαντάμ Σουσού. Και βέβαια τα παιδιά της Νιώβης, που ήταν και η τελευταία του τηλεοπτική εμφάνιση.
0: Εμβληματική παρουσία, Άγγελος... σπουδαίος ηθοποιός, με τεράστια καριέρα. Και όλα αυτά τα έργα που ανέφερες, όλα αυτά τα έργα που ανέφερες, Βασίλη, είναι έργα που μας έχουν σημαδέψει όλους, έτσι, και είναι έργα κλασικά.
12: Τα θυμόμαστε. Βεβαίως. Είναι πολύ χαρακτηριστικές και οι ταινίες του και οι τηλεοπτικές σειρές, αλλά και όσοι είχαμε την τύχη να το δούμε και στο θέατρο. Παντρεύτηκε μόνο μία φορά, να πούμε, στα τέλη της δεκαετίας του 60, με κουμπάρους του, συναδέλφους του και φίλους, την Τζένι Καρέζη και τον Κώστα Καζάκο. Αλλά δυστυχώς ο γάμος τους κράτησε λίγο, δεν απέκτησε ποτέ παιδιά και κάπως έτσι δυστυχώς λιώνει μία ακόμα πολύ μεγάλη καριέρα στο ελληνικό θέατρο.
0: Καλό παράδεισο στον αγαπημένο ηθοποιό. Σε ευχαριστούμε πολύ, Βασίλη. Βεβαίως. Πάμε τώρα στη Σοφία Καρακασίδη. Όλες οι αθλητικές εξελίξεις. Έχουμε ντέρμπι σήμερα στο μπάσκετ. Πρώτο τελικό στη Μπάσκετ Λίγκ ανάμεσα σε Ολυμπιακό και Παναθηναϊκό Άκτορ. Σοφία, καλό μεσημέρι.
13: Καλό μεσημέρι, Έρη. Στις 9 η σέντρα του πρώτου τελικού ανάμεσα στον Ολυμπιακό και τον Παναθηναϊκό Άκτορ. Να υπενθυμίσουμε ότι η σειρά των τελικών κρίνεται στις 3 νίκες. Σε ό,τι αφορά τα αγωνιστικά, να πούμε έτσι δύο λόγια. Να πούμε για τον Ολυμπιακό ότι δεν θα είναι στη διάθεση του Γιώργου Μπαρτζόκα ο Τάιλερ Ντόρση λόγω τενοπίτιδας. Σε ό,τι αφορά το τριφύλι, ο Εργίνα Ταμάν, όπως αποκάλυψε χθες τις δηλώσεις του, θα κρυφθεί επί της ουσίας τελευταία στιγμή του Κώστα Σλούκα, επειδή ακολουθεί θεραπεία. Δύσκολα θα αγωνιστεί ο Νίκος Ρογκαβόπουλος. Να πούμε έτσι και κάποια από τα λόγια των δύο προπονητών. Ο Γιώργος Μπαρτζόκας εστίασε στο κίνητρο που πρέπει να βρουν οι παίκτες του λόγω και της κατάκτησης της EuroLeague. Από την άλλη, οι πράσινοι θέλουν να βγάλουν αντίδραση προκειμένου να κλείσουν τη χρονιά με έναν ακόμη τίτλο. Έχουν κατακτήσει και το κύπελο Ελλάδος. Να παραμείνουμε στο μπάσκετ, γιατί σήμερα η αλήθεια είναι ότι είχαμε έτσι πολλά μεταγραφικά. Αρχικά να πούμε ότι ο Ηρακλής ανακοίνωσε την μεταγραφή του Cleveland Melvin, ενός παίκτη ο οποίος ακούστηκε για την ΑΕΚ, εν τέλει παραμένει κάτοικος Θεσσαλονίκης, τον απέκτησε με διαιτές συμβόλαιο. Έκανε πράγματα και θαύματα με τη φανέλα του ΠΑΟΚ την πέρσινη σεζόν σε Basket League και Ευρώπη, στο FIBA Europe Cup.
0: Ναι.
13: Πριν από λίγο είχαμε έτσι την είδηση ότι και ο ΠΑΟΚ προχωρά σε μια πολύ δυνατή μεταγραφική κίνηση που ακούει στο όνομα Kyle Alexander.
0: Και να πούμε και μια είδηση από το... μια δυσάρεστη είδηση για το βόλεϊ από την... μια κορυφαία βολεϊμπολίστρια έφυγε από τη ζωή και με αυτό να κλείσουμε.
13: Η Ελένη Ζέτου, σε ηλικία 70 ετών, υπήρξε μεγάλη δόξα του Άρη, ενέπνευσε πολλές αθλήτριες, προπονητές, συναθλήτριες, πέρα από αθλήτρια Άρη υπήρξε προπονήτρια, αλλά και ακαδημαϊκός, διδάσκοντας στο ΤΕΧΦΑ.
0: Ναι. Η Ελένη Ζώτου. Καλό παράδεισο σε μια σπουδαία αθλήτρια, σε μια σπουδαία προσωπικότητα του ελληνικού αθλητισμού. Σε ευχαριστούμε πολύ, Σοφία Καρακασίδη. Σε αυτό το σημείο το μαγκαζίνο στα παραπολιτικά στους 90,1 μόλις ολοκληρώθηκε. Από την Έρη Παναγού και όλο το δημοσιογραφικό και τεχνικό επιτελείο του σταθμού. Ευχές για ένα ευχάριστο απόγευμα.
14: Max FM 93,4. Τα νέα όταν συμβαίνουν, όπως συμβαίνουν.
15: Η ώρα είναι 3. 50 χρόνια φανοποιεί και οδική βοήθεια Βασίλης Κοσιώρης. Αυτοκίνητο εξυπηρέτησης και δωρεάν μεταφορά του αυτοκινήτου από τον τόπο του συμβάντος στο συνεργείο μας. Σας απαλλάσσουμε από τον πονοκέφαλο κάθε ασφαλιστικής διαδικασίας χωρίς καμία οικονομική επιβάρυνση. Φανοποιείο και οδική βοήθεια Βασίλης Κοσιώρης. Μόνο στα Ροήτικα Πατρών. 24 ώρες διαθέσιμη στο τηλέφωνο 2610 339 666. Και εδώ είμαστε εμείς.
16: Είναι αφράτο, βελούδινο, με πλούσια γεύση από αληθινό γάλα αμφιλοχίας. Το παγωτό μηχανής του γαλακτοπολίου Τζίφρης δεν έχει τίποτα το συνηθισμένο. Είναι μοναδικό και σε περιμένει να το απολαύσεις. Κρέμα, γιαούρτι και όλα τα γαλακτοκομικά προϊόντα υψηλής ποιότητας σε περιμένουν στα γαλακτοπολία Τζίφρης. Στάνος Αμφιλοχίας, Αγρίνιο, Πάτρα, Αθήνα.
17: Εξέλιξη. Όχι στα λόγια, στην πράξη. Όχι στο μέλλον. Εδώ και τώρα. Νέο Kia Stonic. Με τολμηρή σχεδίαση. Νέους κινητήρες Turbo 100 και 115 ύπων στην έκδοση Hybrid και στάνταρ το σύστημα τηλεματικής Kia Connect. Γιατί στην Kia η εξέλιξη είναι η δύναμή μας. Νέο Kia Stonic. Move your own way. Με 19.990 ευρώ.
18: Επίσημο συνεργάτης Kia, νομού Αχαΐας, Μιλονάκος. Νέα Εθνική Οδός Πατρών Αθηνών 146. Τηλέφωνο 2610-422-024.
19: Η δράση ξεκινάει. City in Action 2026, powered by They. Πάτρα, 4 με 6 Ιουνίου. Μπες στο cityinaction.gr και δήλωσε συμμετοχή στον 5ο ανοιχτό ποδηλατικό γύρο Πάτρας για όλους. Σάββατο 6 Ιουνίου, με έναρξη και τερματισμό, Parking No. They, power up the ride. Χορηγός, Ολυμπία Οδός. Μεγάλος χορηγός, They.
20: Γαλαξίας, 55 χρόνια με χρυσές τιμές. Πεπόνια εγχώρια μόνο 2,10 το κιλό. Αμφιλοχίας κεφαλογραβιέρα μόνο 14,40 το κιλό. Skip Large μόνο 8,79 και Kleenex Foam μόνο 2,49. Γαλαξίας.
21: Για ενημέρωση ακού Max. Max FM 93,4.

0: Καλημέρα, καλημέρα σας.
1: Καλή σας ημέρα, Παραπολιτικά 90,1.
0: Ο κύριος Βασίλης Κουρίς.
1: Και ο κύριος Σωτήριος Ξενάκης.
0: Η ώρα είναι 9 και 7 λεπτά. Καλό κουράκιο, που έλεγε ο Ρεν, σε όσους βρίσκονται στο Γηφισό και ιδιαίτερα στο καθοδικό κομμάτι του, το οποίο από το ύψος της Νέας Ιωνίας μέχρι και το ΣΕΦ είναι κατακόκκινο.
1: Έλα, ρε.
0: Έλα να το δεις. Είναι δηλαδή. Όποιος είναι τώρα στη Νέα Ιωνία εκεί και κατεβαίνει τον Κηφισό και θέλει να φτάσει στο ΣΕΦ, θα κάνει, δεν ξέρω, κάνα 40 λεπτό, 45 λεπτό, οπωσδήποτε μόνο για αυτή τη διαδρομή. Δεν ξέρω, κάτι έχει γίνει στο ΣΕΦ εκεί πέρα κάτω προφανώς και έχει κοκκινήσει το σύμπαν. Είναι το πρώτο που είδα μπαίνοντας στην κίνηση. Επίσης να πούμε ότι, εντάξει, δεν είναι καλά τα πράγματα σήμερα. Στην άνοδο τα πράγματα είναι κάπως καλύτερα, αρκετά καλύτερα μάλλον. Ξεκινάει εκεί από την, από την Ιερά Οδό, ας πούμε, κάπου εκεί και φτάνει μέχρι την Νέα Ιωνία επίσης, γιατί η αριστερά κοιτάνε την κίνηση. Κοιτάξτε την κίνηση που είναι στην αριστερά. Η παραλιακή έχει, τώρα είναι καλύτερα, πριν από μισή ώρα ήταν χάλια. Στην έξοδο, μέχρι το Καλαμάκι έχει κίνηση, δεν ξέρω για ποιο λόγο. Έχει αρκετή κίνηση από το Ζεφύρι μέχρι και μετά την έξοδο της Αττικής Οδού για Κίμης περίπου. Στον Πειραιά τα πράγματα και τώρα είναι καλύτερα από ό,τι ήταν πριν από λίγο. Και πού άλλο έχει κίνηση και είδα, μισό λεπτό. Α, και από το Χαϊδάρι τα γνωστά προς τον Σκαραμάγκα. Μέχρι τη λίμνη Κουμουντουρού. Που λέγει και ο Γκάγκος.
1: Ο κύριος Χρήστος Μυρίδης μαζί μας. Εκλέγεται λοιπόν παρέα στο, εδώ, στο στούντιο.
0: Η κυρία Ελένη Τάγκα στο 211-1080-880. Ο κύριος Βασίλης Κρυμπάς επιλέγει τις τραγουδάρες σαν για αυτή την πρώτη νταλάρα που ακούσαμε. Ναι, ναι, πω, που έχω την ακούσει πάρα πολλά χρόνια, αλλά τραγουδάρε, παιδιά.
1: Τι πάρα πολλά χρόνια την ακούσει, τέσσερις πόσες φορές την έχουμε βάλει εδώ.
0: Δεν τη θυμάμαι. Ναι, δεν τη θυμάμαι, ρε φίλε. Ναι, ναι, ναι, ναι. Ναι. Είναι κουγιουμζής, να ψάξω να το βρω. Ναι, ναι, ναι. Από τα ψηλά τα παρατηρία, δεν το ξέρω. Αν το ξέρει κανείς, μας το πει. Radio Παπάκι Παραπολιτικά.gr για τα μηνύματά σας. Καλημέρα σας και ό,τι άλλο θέλετε να μας πείτε. Όπως και στο τηλεφωνικό μας κέντρο. Και ο Παναγιώτης Κάτσιος είναι στα ηχητικά
1: που θα ακούσετε. Και η Κατερίνα Πλατή βεβαίως στη δημοσιογραφική επιμέλεια της εκπομπής.
0: Βεβαίως.
1: Μιας και είπες για την τραγουδάρα, ρε παιδί μου, είδα το σαν σήμερα. Πέθανε ο Ναζίμ Χικμέτ, ένας Τούρκος ποιητής και συγχουργός που γεννήθηκε στη Θεσσαλονίκη, έτσι. Έχει μια σημασία αυτό. Και εγώ υπάρχουν κάποια τραγούδια, το έχει αυτά μόνο που είναι αγωνιστικά, έτσι, το μικρό κόσμο, αλλά και κάτι μελωδικά, η μονάκριβή μου, οι πιο όμορφες θάλασσες, που είναι μικρούτσικο, σε μελοποίηση και όχι μόνο. Για παράδειγμα, ένας ολόκληρος δίσκος είναι του Μάνου Λοΐζου, που λίγο πριν πεθάνει, δεν έχει προλάβει να τον ολοκληρώσει, που είχε παίξει. Και πραγματικά μου αρέσει πάρα πολύ, γι' αυτό το λέω.
0: Το ψάξα και το βρήκα. Είναι από το δίσκο Όταν Ανθίσουν Πασχαλιές. Όχι από το. Ναι, ναι, του 71 και είναι όντως Σταύρος Κουγιουμπζής, όπως σωστά είπες. Άκος Δασκαλόπουλος στίχη.
1: Α, δεν ήταν, δεν είναι ο πρόεδρος.
0: Άκος Δασκαλόπουλος, ναι, ναι. Δεν είναι. Δεν
1: πέσαμε έξω σε αυτό, ναι.
0: Δεν είναι ο Παπαδόπουλος. Ο Λευτέρης Παπαδόπουλος. Λοιπόν, αυτά με την κίνηση. Δεν έχουμε μια μεγάλη γιορτή σήμερα, νομίζω. Δεν ακούσαμε καμπάνες πρωί απέναντι. Α, εδώ στη Συγκρού έχει επίσης. Μέχρι τη Νέα Σμύρνη σχεδόν φτάνει η άνοδος, να την πούμε και αυτήν, γιατί ανεβαίνει αρκετός κόσμος. Λοιπόν, είμαστε με ένα κόμμα λιγότερο στη Βουλή από χθες. Το έχει προαναγγείλει εδώ ο κύριος δεξιά μου, εδώ και κανένα
1: 20. Κανένα μήνα.
0: Κανένα μήνα, ναι. Έγινε χθες.
1: Πόσο ημερών κόμμα ήταν η Νέα Αριστερά? 838 ημερών.
0: Ποιος μέτραγε τις μέρες?
1: Δεν τα χίλιασε.
0: Ποιος μέτραγε τις μέρες της? Ποιος μέτραγε τις μέρες?
1: Και ποιο έχει ρεκόρ? Ποιος είναι, πώς να σου πω, με τη λιγότερη θητεία πρόεδρος κοινοβουλευτικής ομάδας?
0: Ποιος? Α, η Πέττη Πέρκα, μπράβο, που ανέλαβε τη θέση του κυρίου Χαρίτση.
1: Ναι, ναι, πριν από 1,5 μήνας, δεν είναι. Καλά. Δεν χάρη για το κορίτσι.
0: Κάτσε να δω. Παιδιά, να επιθυνθώ στο hellenicparliament.gr, στη Βουλή δηλαδή, που έχει γραφείο τύπου οργανωμένο και πολύ καλά οργανωμένο, να αλλάξετε, παιδιά, στο διαδικτυακό τόπο της Βουλής. Δεν προλαβαίνουν κιόλας οι άνθρωποι εδώ που τα λέμε, έτσι, για να είμαστε εντάξει. Τη σύνθεση της Βουλής ανακοινοβουλευτική ομάδα. Άνοιξα τώρα να δω πώς την έχει και έχει ακόμα τη Νέα Αριστερά με 11 βουλευτές.
1: Σωστά την.
0: Δεν θα υπάρχει Νέα Αριστερά.
1: Σωστά την. Γιατί αύριο θα ανακοινωθεί επισήμως στην αύριο θα ανακοινωθεί στην Ολομέλεια.
0: Α, γι' αυτό θα γίνει τότε.
1: Αυτό.
0: Λοιπόν, άρα πολύ καλά κάνει τη δουλειά τους. Όπως είπα, γιατί τους ξέρω, τα ξέρω τα παιδιά, κάνουν πολύ καλά τη δουλειά τους και προφανώς, επειδή ακριβώς κάνουν πολύ καλά τη δουλειά τους, σήμερα τους έχω ακόμα 11.
1: Τώρα είναι 39 οι ανεξάρτητοι βουλευτές.
0: Δεν είναι, αύριο θα είναι.
1: Ναι, αύριο θα είναι. Είναι πια. Λοιπόν, εμείς δεν είμαστε Βουλή για να έχουμε τους τύπους.
0: Σωστό.
1: Εμείς καταγράφουμε.
0: Και θα είναι δεύτερο κόμμα στη Βουλή.
1: Συν ένας. ο Γιάννης Δραγασάκης, ο οποίος θα αναλάβει τη θέση της κυρίας Αξιόγλου. Ποιος να παραιτηθεί?
0: Ο κύριος Δραγασάκης.
1: Μα δεν είναι βουλευτής.
0: Ναι, όταν θα αναλάβει, λέω, και μετά δεν θα παραιτηθεί από βουλευτής.
1: Θα αναλάβει. Και θα είναι βουλευτής ανεξάρτητος, γιατί έχει παραιτηθεί ήδη από το ΣΥΡΙΖΑ. Δεν είναι μέλος του ΣΥΡΙΖΑ. Υπάρχει ένα διαδικαστικό.
0: Έφυγε από το ΣΥΡΙΖΑ.
1: Ένα διαδικαστικό, το οποίο έχει ως εξής. Θα πάρει την έδρα του ΣΥΡΙΖΑ, γιατί οι έδρες αυτές ανοίγουν στον ΣΥΡΙΖΑ.
0: Ναι, ναι.
1: Έτσι, και μετά θα αναξαρτητοποιηθεί.
0: Μάλιστα.
1: Κάπως έτσι θα γίνει. Αυτό θα συμβεί την επόμενη εβδομάδα.
0: Ο Γιάννης Δραγασάκης τον είχα πιο μεγάλο εγώ. Ίσως επειδή τον θυμάμαι από τα πρώτα μου χρόνια στην δημοσιογράφη.
1: 79-80 χρονών.
0: Τον είχα για πιο μεγάλο από τόσο, θέλω να σου πω. Είναι 79 χρονών, ναι. Είναι 47 γεννημένος. 1η Ιανουαρίου κιόλας γεννημένος, πρωτοχρονιά. Λοιπόν.
1: Κοίταζα τώρα το πρωί.
0: Έτσι, θέλω να πω.
1: Και έλεγα. Κυρίως,
0: με κάμα κεφαλαίο.
1: Ναι, δεν το συζητάμε.
0: Α, το γνωρίζει
1: πριν. Κοινά αποδεκτός.
0: Το γνωρίζω 40 χρόνια.
1: Με θέσεις, με καμιά τοξικότητα.
0: Ποτέ δεν είχα ιδιαίτερη σχέση, ούτε σχέση με την πολιτική σου απόψε. Ήταν κύριος με κάμα κεφαλαίο, Γιάννης Δραγασάκης, πάντοτε. Για πες.
1: Και με ποιότητα και.
0: Εγώ.
1: Απορώ τώρα τι θα κάνεις αυτή τη βούλια, αλλά αυτό είναι άλλο πράγμα. Καλά είναι, γιατί πιστεύω να τον πάρουν κάποιοι έτσι προς παράδειγμα.
0: Βελτιώνεται.
1: Στο πώς δουλεύουν.
0: Και θα είναι και ο μεγαλύτερος. Θα είναι και ο μεγαλύτερος.
1: Ο Τραγάκης.
0: Όχι, ο Πιτραγάκης είναι το 1974 εκλεγμένος, αλλά δεν ξέρω πότε είναι γεννημένος. Είναι το λέω αυτό.
1: Ναι.
0: Και είναι και ο Νικήτας, ο οποίος δεν ξέρω πόσο χρόνο είναι για να μιλήσω. Ο Τραγάκης είναι το 1944, όπως είναι. Ναι. Άρα είναι 82, να είναι καλά ο άνθρωπος, ο Γιάννης Τραγάκης. Και ο Νικήτας θα τον δω και αυτόν.
1: Δεν λέμε ηλικίες.
0: Τις λέμε τις ηλικίες, πώς δεν τις λέμε. Τον ανδρών τις λέμε, τον γυναικό είπαμε. Δεν λέμε γιατί είμαστε της παλιάς σχολής. Λοιπόν, για τι πήγες να πεις, κάτι με συγχωρείς, κάτι πήγες να πεις.
1: Όχι, λέω, έκανα μία σύγκριση με το πότε ήταν χειρότερα με τα πολιτευτικά. Μόνο μετά τα μνημόνια. Σύγκριση με το

0: και ο Τσοβορίδης, mm-hmm. 46 μόνο τότε.
1: Ναι.
0: Και είχαν παρατηθεί και πολλοί άλλοι ενδιαμέσως, εκεί πρέπει να ήταν πάνω από 60. Μόνο, ναι, μόνο τότε συγκρίνεται αυτή η περίοδος.
1: Τελικά η μεγαλύτερη αύξηση κίνησης δεν καταγράφει στους δρόμους, αλλά στην πολιτική σκηνή. Αυτή την περίοδο, ναι, κύριε Αβραάμ, κύριε, βεβαίως. Τέτοια ωραίο χιούμορ θέλουμε.
0: Έχει ένα σκίτσο Πετρουλάκη στο δάσκαλο στο σελίδα του, ο οποίος έχει έξω από το γραφείο του Τσίπρα, περιμένουν 5-6 βουλευτές στη σειρά. Λέει, αλεξαρτοποιηθήκαμε και τώρα τι κάνουμε, και βγαίνει και η κυρία Θεοφιλο. Θεάνο
1: Κουφονικολάκου.
0: Κουφονικολάκου.
1: Μέχρι να το μάθουμε αυτό.
0: Και λέει, είναι πολύ καλή πάντως.
1: Καλή είναι, αλλά μέχρι να το μάθουμε.
0: Δεν λέμε εμείς ότι είναι καλή. Λέω, ότι είναι μια καλή απήγηση στον κόσμο, είναι η σωστή φράση, έτσι. Λοιπόν, και λέει λοιπόν, τώρα θα πάτε στο Ειρήνης και Φωλιάς και θα φωνάξετε Πάω.
1: Σωστό.
0: Λοιπόν.
1: Λοιπόν, γεια σου Λίνα μας, καλημέρα. Φεύγει, λέει, η Ένωση Συνταξιούχων ή Καδρά μας φεύγει εκδρομή αύριο για το νησί των Φεάκων. Κέρκυρα, δεν είναι?
0: Ναι, ναι.
1: Και την Κυριακή έχω τα γενέθλιά μου, δεν θα έχετε εκπομπή. Όχι, δεν θα έχω την Κυριακή εκπομπή, εκτός αν ξέρεις κάτι που δεν ξέρουμε.
0: Από τώρα χρόνια πολλά.
1: Σας φιλώ και θα σας ακούω από την Κέρκυρα. Πολύ ωραία. Μαζί με τη Βούλα τη φίλη μας, θα μας ακούσει και μας ακούει και εκείνη από την Κέρκυρα, το ξέρω. Λοιπόν.
0: Θα έχουμε πάντως εδώ γύρω στις 10:25 την κυρία Έφη Αξιόγλου, έτσι, η οποία παρατήθηκε.
1: Είναι
0: θα διάσουμε όλα αυτά.
1: Είναι η μόνη που παρατήθηκε από την βουλευτική της έδρα, από όσους παρατήθηκαν χθες από την κοινωνική μας. Νομίζω ότι η Νέα Αριστερά έκανε θόρυβο στην παρουσία της αυτών των 800 τόσων ημερών, όταν ιδρύθηκε και όταν διαλύθηκε. Στο ενδιάμεσο, δεν νομίζω ότι απασχόλησε πολύ την κοινή γνώμη, και αυτό φάνηκε δημοσκοπικά, το είδαν και οι ίδιοι, φαντάζομαι. Δεν κατάφεραν αυτό που ήθελαν.
0: Ξέρεις ότι δεν έχω την ίδια γνώμη γι' αυτό, έτσι. Αλλά σε κάθε περίπτωση.
1: Αυτό είναι αντικειμενικό, δεν απασχόλησε. Από δημοσκοπικά καταγράφηκε. Στο 1,5, στο 2, στο 1.
0: Δεν παρεμβάζει ο Χάριτς. Κατάλαβα. Λοιπόν, αλλά θέλω να πω. Α, είχαμε και μια δήλωση χθες του κ. Βαρουφάκη.
1: Ναι, τι είπε?
0: Ότι μια χαρά θες να
1: περιμένουμε.
0: Την έχουμε.
1: Άμα την ήξερα, την είναι εδώ, κοπάνε την να ακούσουμε.
2: Το
1: Ευκλήδης
2: ήταν η αριστερή μου συνείδηση, υποτίθεται. Ήταν ο άνθρωπος που θα με τράβαγε από το αυτή αν πήγαινα να υπογράψω μνημόνιο. Και μετά από μένα έρχεται και το υπογράφει. Και ζητάει ακόμα και σήμερα να θεωρήσουμε ήταν σπουδαίο πράγμα η υπογραφή του τρίτου μνημονίου. Αυτό θα ήταν το τέλος του ΜΕΡΑ25 Νότια Αριστερά. Είπα ότι υπάρχουν εξαιρετικοί άνθρωποι μέσα. Αν θέλουμε να ανοίξουμε τα ψηφοδέλτια μας, να τα κάνουμε φιλόξενα.
1: Πέρα δεν είναι αυτό όμως, είναι άλλο.
0: Ναι.
1: Που λέει ότι θα πλύνει τσακαλώτου.
0: Ναι. Δεν τον θέλει.
1: Δεν θέλει τον τσακαλώτο. Ναι. Ήταν αριστερή του συνείδηση, αλλά τον πρόδωσε γιατί υπέγραψε μνημόνια.
0: Μετά από αυτόν.
1: Ναι, μετά από αυτό.
0: Και τώρα εσύ αν ήσουν σε κλαδίς, τι θα έκανες? Θα έλεγες, θα πάω με τον κύριο Βαρουφάκη και θα προγραφήσω τον κύριο τσακαλώτο.
1: Πάντα...
0: Περίμενε. Και θα αφήσω τον τσακαλώτο πίσω, ή δεν κάνουμε με συνεργασία με τη Νέα Αριστερά? Και βλέπουμε τι γίνεται.
1: Το άκουσα, επειδή εμείς ξεκινήσαμε καλά τη μέρα μας.
0: Να το λέω γιατί κράτησε το. Στην πορεία προς τις εκλογές, ιδιαίτερα να αργήσουν να γίνουν, προβλέπω και δεύτερη διάσπαση της Νέας Αριστεράς.
1: Λοιπόν, αυτό,
0: αλλά αυτό δεν
1: το ζητώ. Αυτό ήθελα να σου πω. Επειδή δεν θέλω να χαλάσω τη μέρα μας που ξεκίνησε τόσο ωραία από το πρωί, πριν μπούμε στο στούντιο. Δηλαδή, θα σου έλεγα ότι ένας λόγος που πάντα είχα μία. Ένας από τους που είχα μία αποστασιοποίηση, για να μην την πω, από την αριστερά, ήταν ότι όλο αυτό το πράγμα το οποίο κυριαρχούσε είναι καινούριο. Αυτό είναι της αριστεράς, το κουβαλάει εδώ και 50 χρόνια. Τα κόμματα, τα γκρουπούσκουλα, τα κομματίδια, τα ανθυποκομματίδια κλπ. Στη δεξιά αυτό είναι μόδα τελευταίων χρόνων, να το πούμε, έτσι δεν είναι? Η δεξιά πάντα είχε ένα-δύο κόμματα, τελείωσε, δεν είχε άλλα.
0: Έτσι.
1: Είχε το κεντροδεξιό και ένα ακροδεξιό πάντα. Η Εθνική Παράταξη, αν θυμάσαι.
0: Συνήθως ένα είχε.
1: Ναι, και καμιά φορά έσπαγε και γινόταν κάποιο δεξιό. Μια πολιτική άνοιξη, μια Εθνική Παράταξη, ένα Στεφανόπουλος, μια Διανά. Αυτό. Η αριστερά είχε πάντα καμιά 25 κόμματα.
0: Γι' αυτό και ήταν η πιο μεγάλη επιτυχία του Ανδρέα Παπανδρέου, που κατάφερε να ενώσει ένα χώρο.
1: Αλλά μην είναι γιατί ακόμα όμω τώρα. Δεν σταματήσει να υπάρχουν. Κουκουέ, μουλούμουλο, κουκουέ,
0: ΟΑΚΕ. Τι είναι αυτά,
1: βέβαια. Ανταρσία. Δεν υπάρχουν κόμματα.
0: Υπήρχε και Χρυσή Αυγή, υπήρχε Νέα Δημοκρατία. Από το χώρο αυτό έπαιρναν 40 πρόσωπα.
1: Πόσα αριστερά ψηφίσατε?
0: Δεν μετράνε το μουλού κουκουέ αυτό τώρα με 0% επί τη ουσία.
1: Ναι.
0: Ο Ανδρέας Παπανδρέου ένωσε ένα πράγμα που υπήρχε. Υπήρχε Νέα Δημοκρατία.
1: Ναι.
0: Και στην αρχή και Εθνική Παράταξη, δεν είναι, αλλά μετά τελείωσε και αυτό.
1: Ναι.
0: Πασόκ,
1: ναι.
0: Έτσι δεν είναι. Και κουκουέ.
1: Ναι.
0: Και κουκού εσωτερικού. Αυτά ήταν τα κόμματα στην ουσία.
1: Με αυτά μεγαλώσαμε εμείς. Μας μπερδεύετε τώρα, ρε παιδιά.
0: Και τώρα θέλω να πω και αυτό και στο κρατήσουμε.
1: Ναι.
0: Το Σάββατο έχει συνεδρίαση η Κεντρική Επιτροπή του ΣΥΡΙΖΑ. Θα έχουμε νέα διάσπαση εκεί.
1: Θα πέσει ξύλο.
0: Στη μία, στην άλλη, δεν το αποκλείω. Έτσι, βλέπω,
1: ο Βασίλης
0: βλέπω
1: αυτά μέλη... είναι πολύ προσεκτικός. Έτσι είναι σε κειμένα.
0: Όχι, βλέπω ναι. μέλη της Κεντρικής Επιτροπής του ΣΥΡΙΖΑ που τα συμμετέχουν που γράφουν αυτά στις

0: απαντήσεις τους. Τι να πω.
1: Τι γράφουν δηλαδή, ότι. Περίπου.
0: Πάρτε ομπρέλες μαζί σας.
1: Πάρτε μπουκάλια.
0: Δεν όχι, ρε.
1: Πάρτε ομπρέλες για να μην τρώνε τα νερά.
0: Ναι, φαντάζομαι. Ναι. Λοιπόν, εκεί ο κύριος Φάμελος. Εγώ δεν αποκλείω να υπάρξει και θέμα παρέτηση του κύριου Φάμελου σε αυτή τη συνεδρίαση. Θα έχουμε λοιπόν τους 40 βουλευτές που έχουμε σήμερα, τους 39 συν έναν ανεξάρτητος. Ναι. Και σας λέω τώρα, έλεγα 45 χθες και θα έλεγα βάλτε 50.
1: Ναι, πολύ ωραία.
0: Με μία μόνο εξαίρεση εδώ να πω, υπάρχουν κάποιοι βουλευτές από το ΣΥΡΙΖΑ που δεν πρόκειται να παραιτηθούν ποτέ. Σωστά επισημαίνει, έχουμε πει κάποια ονόματα για παράδειγμα που έχουν καταστήσει. Σήμερα προσθέτει άλλο ένα Ελένη Καλογεροπούλου στο ρεπορτάζ της. Αν που παραιτηθεί η κυρία Πόπη Τσοπανίδου, ποιος θα την αντικαταστήσει?
1: Ο κύριος Κασελάκης.
0: Ποιος Κασελάκης.
1: Όπως δεν απαραίτηθεί. Όπως δεν απαραίτηθεί ο Γιώργος Καλαμέρος, γιατί μετά την. Να το πούμε έτσι, ότι χθες έφυγε ο Νάσος Αθανασίου.
0: Ναι,
1: εγώ έχω συνεργαστεί μαζί του, έχω δουλέψει μαζί του
0: σπουδαίως
1: τα προηγούμενα χρόνια για μια περίοδο και πραγματικά ήταν ένας κύριος πραγματικά αξιοπρεπής, γλυκός άνθρωπος, ευγενής με τις ιδέες του.
0: Δημοσιογράφος με αρχές.
1: Με τις ιδέες του και τις απόψεις του που δεν τις διαπραγματεύτηκε ποτέ, ούτε όμως τις έκανε αντικείμενο σκληρής αντιπαράθεσης με κανέναν. Πάντα ήταν πάρα πολύ χαμηλών τρόνων. Θυμάμαι ότι τον φώναζα στα πάντα τα τηλεοπτικά και δεν ήθελε να έρθει. Πώς θα βγεις βουλευτής, Χριστιανέ μου, του λέγα, άμα δεν βγαίνεις τα πάντα. Πραγματικά. Μου λέει, ρε Σωτήρη, δεν αντέχω αυτό το πράγμα. Εγώ δεν μπορώ να πάω να τσακώνομαι. Δεν είναι στη φύση μου να πηγαίνω να κάθομαι να τσακώνομαι στα πάντα. Μπορώ να το πω τώρα έτσι. Τα τηλεοπτικά, εγώ τον ήθελα, ας πούμε, αλλά με ερχόταν μια φορά το χρόνο.
0: Και τελικά ήταν βουλευτής και 9 χρόνια.
1: Ναι. Τον τίμησε ο κόσμος στην Ανατολική Αττική. Ναι, ακριβώς. Οπότε ήταν ο τρίτος μετά τον Χρήστο Σπύρτζη, μετά τον Γιώργο Καλαμέρο και θα πήγαινε στον κύριο πώς τον Κασελάκη έδρα. Λοιπόν, έφυγε μόλις 75 χρονών, τυραννήθηκε αρκετά τα τελευταία χρόνια, ταλαιπωρήθηκε αρκετά τα τελευταία χρόνια, τουλάχιστον τα τελευταία δύο χρόνια.
0: Γι' αυτό τις προηγούμενες μέρες που λέγαμε καμιά φορά δεν σας λέμε για τον έτσι. Ήταν δύσκολα για τον άνθρωπο.
1: Ξέρεις, εγώ το θυμάμαι πολύ καλά, πιτσιρικά, ας πούμε, το κάθε μεσημέρι, ας πούμε, το μεγάλωσα. Ήμουν μαθητής, δεν είχα μεγάλη διαφορά, 15 χρόνια πιο μεγάλος ήταν. Αλλά εγώ ήμουν, ξέρω, 10-12 χρόνια, έφτασα 27 και έκανε το κάθε μεσημέρι στην ΕΡΤ τότε. Και μετά έκανε το 3 στον αέρα με τον Παπαδάκη και τη Σεμίνα.
0: Και τότε, παιδιά, για εσάς.
1: Η οποία Σεμίνα πρέπει να πω ότι είναι ίδια. Όπως ήταν και τότε και τώρα.
0: Εμείς μεγαλώσαμε έχοντας ουσιαστικά μόνο μια τηλεόραση. Το ραδιόφωνο και τις εφημερίδες. Δεν υπήρχαν άλλα πράγματα.
1: Ναι. Να πω για αυτό και το φίλο μου τον Τέρι, τον Τέρι Σκουίκ. Εγώ επίσης μεγάλωσα μικρός βλέποντας τον Τέρι Σκουίκ και μετά λέω είχα τη χαρά να δουλέψω μαζί του. Είναι πολύ ωραίο αυτό το συνέστημα, ξέρεις, να βλέπεις ανθρώπους τηλεόραση. Τότε ήταν και τα αστέρια της τηλεόρασης λίγα, δεν ήταν πολλά. Έτσι, ήταν λίγα. Τώρα στην τηλεόραση βγαίνει και η Κουτσιμαρία. Και εγώ δηλαδή. Θέλω να πω ότι τώρα τότε ήταν πολύ λίγοι. Λοιπόν, θα έχουμε σε λίγο να μιλήσουμε για τις κάμερες, τις τηλεοπτικές, τις κάμερες αυτές που καταγράφουν κλήσεις και που καταγράφουν
0: καραβάς κλπ. Ο κύριος Χρυσοβοήδης είπε στο εξής, θα μόνο κόκκινο θα γράφουν.
1: Λοιπόν,
0: θα μας τα πει ο καλύτερος που υπάρχει.
1: Ο κύριος Κιμας λογοθέτης. Θα δούμε τι γίνεται στα... Επειδή καλοκαιράκι ξεκίνησε. Τι γίνεται στα νοσοκομεία, κέντρα υγείας κλπ.
0: Με την υγεία στα νησιά.
1: Στα νησιά.
0: Και αφορά τους τουρίστες, τους μόνιμους κατοίκους.
1: Ναι.
0: Αφορά και όποιους από εσάς, από εμάς, πάνε διακοπές στα νησιά.
1: Ναι.
0: Έτσι.
1: Τώρα θα δούμε και τι άλλο θα έχουμε. Θα προσπαθεί, κάνουμε κάτι προσπάθεια.
0: Θα δείτε, θα έχει ενδιαφέρον.
1: Και θα μιλήσουμε και για τη σειρά των τελικών που αρχίζει σήμερα στο μπάσκετ μεταξύ Ολυμπιακού Παναθηναϊκού. Στο ΣΕΦ είναι το πρώτο παιχνίδι σήμερα, δεν είναι, σε 9 η ώρα. Ο Σλούκας δεν παίζει τελικά. Έλεγα ότι θα παίξει. Τώρα μου λέει ο Κάτσος τον έβαλε να παίξει με τον ΠΑΟΚ. Και κάτι, τόσο πάντα έπαθε μια αποτροπή ο τραυματισμός του και δεν θα παίξει σήμερα.
0: Δεν ξέρω, έχει παιχταράδες ο
1: Είναι μία Σλούκας, μία Ραγκαβόπουλος. Ναι. Εσείς είστε πλήρης σήμερα. Εντάξει, νομίζω ότι είχε και αέρα ο Ολυμπιακός. Δύσκολο θα είναι.
0: Δεν τον ενημέρωσε για τις απώλειες του Ολυμπιακού Κάτσιο στον Ξανάκη.
1: Τι πράγμα είσαι.
0: Αλλά ό,τι πει, πώς το είπε η Κουτσιμαρία. Ό,τι πει η Κουτσιμαρία, πώς το είπε.
1: Έχετε και εσείς δύο απώλειες.
0: Τι εμείς δεν πάμε.
1: Εσείς οι Ολυμπιακοί, αυτό είναι. Καλημέρα σας, είναι δυνατόν να ασχολείστε με τους Σπαρτιάτες αριστεράς, πολιτικά παρτάλια, λέει ο Απόστολος. Είπες τους Σπαρτιάτες εσύ, γιατί εγώ τους ξέχασα. Έκανες καμία φορά Σπαρτιάτες?
0: Όχι. Ούτε εγώ. Αυτός χαρακτηρίζει τους ανθρώπους αυτούς σαν Σπαρτιάτες. Θέλει τους Σπαρτιάτες της αριστεράς, αυτό λέει.
1: Α, τους Σπαρτιάτες της αριστεράς, ναι, τώρα το κατάλαβα. Ναι, νόμιζα ότι δεν είναι Σπαρτιάτες της. Λοιπόν, τα μπερδεύεις λιγάκι, Απόστολε, δεν πας αυτός. Λοιπόν, πάμε σε. Διαφορετικό περιβάλλον, στο Box Delivery App, ό,τι θες το βρίσκεις σε φαγητό, καφέ ή ταψούνι του σούπερ μάρκετ και δεν θα έρθει έτσι. Η παραγγελία σου θα είναι και γεμάτη πόντους που μόνο στο Box μπορείς να εξαργυρώσεις σε επόμενες παραγγελίες και να βγαίνεις κερδισμένος κάθε φορά.
0: Μία είδηση παραιτήθηκε από τον ΣΥΡΙΖΑ και ο κύριος Γιάννης Μαντζουράνης. Ναι.
1: Ο, δεν είναι βουλευτής.
0: Γνωστός δικηγόρος, όχι.
1: Α, φεύγει από το ΣΥΡΙΖΑ.
0: Γιατί θα ακολουθήσουν. Ναι, νομίζω.
1: είδα τις δημοσκοπήσεις όλα και το είπαν όλοι Τσίπρα, έτσι.
0: Όχι, παιδί μου,
1: θα πήγαινε. Το ξέρω, θα πήγαινε. Λοιπόν, αυτά για τις δημοσκοπήσεις θα πούμε μετά. Πάλι σήμερα θα έχουμε. Κάθε μέρα θα έχει και από μία δημοσκόπηση.
0: Παπαργύρης με Φαζαράς και Κυριακή με Γεράκης. Αλλά φαντάζομαι περίπου οι τάσεις καταγράφηκαν στις πρώτες δημοσκοπήσεις, δεν είναι.
1: Διάβασα μόνο ένα. Την καλημέρα μου λέει μια υγεία και καλή δυνάμη στο φίλο μου τον Αθανασίου, τον θυμάμαι, που έβγαινε στην ΕΡΤ με τη στρατηγική στολή του ναυτικού. Τα φιλιά μου, αυτό δεν το θυμάμαι. Δεν το θυμάμαι.
0: Εγώ δεν έβλεπα και τηλεόραση, οπότε οκ.
1: Δεν είχατε τηλεόραση στην ΕΡΤ, που ήσασταν.
0: Είχαμε από ένα σημείο και μετά. Όταν ήμουν παιδί δεν είχαμε.
1: Α, πολύ πολύ μικρή.
0: Ναι, αλλά μετά είχαμε, αλλά δεν έβλεπα τηλεόραση γενικώ. Δεν είμαι τη τηλεόραση.
1: Δεν είσαι τηλεόραση, έτσι. Λοιπόν, έλα πάμε. Δεν μπορούσα να κουβέντα τώρα.

0: Max FM 93,4. Τα νέα στην ώρα τους.
1: Η ώρα είναι 3:30.
2: Στη Winmasters μπορεί να πληρωθείς πριν προλάβει ο speaker να φωνάξει goal. Με early over πληρώνεσαι αν μπουν 2 goal μέχρι το 15ο λεπτό. Με πρώιμη πληρωμή πληρώνεσαι πριν τελειώσει ο αγώνας αν η ομάδα σου προηγηθεί με 2 goal διαφορά. Winmasters και στο Mundial κάθε μέρα δώρα.
3: Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Η συμμετοχή επιτρέπεται σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα στη Winmasters.
4: Μπροστά στη θάλασσα, κάτω από τη γέφυρα. 500 τετραγωνικά μέτρα με θέατο ηλιοβασίλεμα και δυνατή μουσική να παίζει ως το ξημέρωμα χωρίς κανένα πρόβλημα. Το W-Event με τις υπηρεσίες ποιότητας Φάκαλος Catering σφραγίζει τις ξεχωριστές στιγμές του γάμου και της βάπτισης. W-Event by Φάκαλος Catering. Υψηλή αισθητική που δημιουργεί αναμνήσεις.
5: Για πρώτη φορά το αληθινό Regency Casino κατεβαίνει. Κατεβαίνει κυριολεκτικά παντού. Τώρα το θρηλυκό Regency Casino είναι και online. Κατεβαίνει σε κάθε οθόνη όπου και αν βρίσκεσαι και σε βάζει στην πραγματική ατμόσφαιρα και αίσθηση. Με χιλιάδες επιλογές, αποκλειστικότητες και live casino με Έλληνες dealers. Με τη μοναδική εμπειρία και αξιοπιστία του Regency που τώρα φέρνει το αληθινό live casino παντού. Κατεβάζεις την εφαρμογή Regency Casino ή μπαίνεις στο regencycasino.gr για μια μοναδική προσφορά καλωσορίσματος. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις διαθέσιμοι στο regencycasino.gr.
6: Το Μουντιάλ χρειάζεται πίτσα, μπύρα, παρέα και μια μεγάλη τηλεόραση LG. Τα τρία πρώτα τα φροντίζετε εσείς, αλλά την τηλεόραση σίγουρα εμείς. Μη χάσετε λοιπόν την ευκαιρία να αποκτήσετε 75 τηλεόραση της LG μαζί με το Home Cinema στα 750 ευρώ μόνο. Καλά ακούσατε. 75 τηλεόραση της LG μαζί με το Home Cinema στα 750 ευρώ μόνο. Για να μην βλέπετε απλά μπαλά, αλλά να είστε μες στο γήπεδο.
7: Δεν υπάρχει, δεν υπάρχει.
6: Στον Δούβρη υπάρχει και είναι εκεί αυτοπροσώπο.
8: Γαλαξίας. 55 χρόνια αξίας. Σπάλα χοιρινή μόνο 4,90 το κιλό. Ποντίκι βόλιου μόνο 12,90 το κιλό. Και ρολό κοτόπουλο μόνο 8,90 το κιλό. Μπαρμπαστάθη σε έτοιμα γεύματα και αλαντικά πασιάς κορυφαίο σε χρυσές τιμές. Γαλαξίας.

0: Ένα διβέσο μάρε. Μεγάλη δωρεάν συναυλία με τον Δήμο Αναστασιάδη στον τερματισμό του 5ου ανοιχτού ποδηλατικού γύρου Πάτρας. Το ποδήλατό σου, το εισιτήριό σου. Parking Nob. Ένα διβέσο μάρε. 8:30 το βράδυ, Σάββατο 6 Ιουνίου. Δωρεάν συναυλία για όλους. Χορηγός Ολυμπία Οδός. Υποστηρικτές Όλπα, Εμπορικό Κέντρο Το Parks, Αστικές Συγκοινωνίες Πατρών, Ταξί Express Πάτρας, ESPS. Μεγάλος χορηγός ΔΕΗ.
1: Max FM 93,4. Έχει άποψη και τη λέει.
2: Λοιπόν, κυκλοφόρησε μια φωτογραφία στο διαδίκτυο που τη σήκωσε ο Άδωνης Γεωργιάδης στο προσωπικό του προφίλ. Είναι από τα 50 χρόνια μιας μεγάλης εταιρείας σούπερ μάρκετ.
3: Λοιπόν, δεν το Μασούτη, ρε παιδί μου, δεν είναι. Ο Μασούτης τους έβαλε στο ίδιο τραπέζι.
2: Λοιπόν, όποιος έκανε την ταξιθεσία εκεί, η χωροθεσία, είχε μεγάλη έμπνευση. Έχει βάλει λοιπόν σε μια ροτόντα εδώ, κατά σειρά, τον κύριο Γεωργιάδη, τον Άδωνη Γεωργιάδη, δίπλα του τον κύριο Θεοδωρικάκο, δίπλα του Θεοδωρικάκο τον Νίκο Ανδρουλάκη. Δίπλα στον κύριο Νίκο Ανδρουλάκη είναι ο Λουκάς Αποστολίδης, ο πρώην πρόεδρος, αντιπρόεδρος Βουλής και στέλεχος του Πασόκ, ήταν κάποτε, δεν θυμάμαι αν είναι ακόμα τώρα. Και πιο δίπλα, ποιος είναι, ποια είναι η Ζωή Κωνσταντοπούλου. Είναι στο ίδιο τραπέζι δηλαδή. Άδωνης, Θεοδωρικάκος, Ανδρουλάκης, Ζωή. Βάζω έξω τον κύριο Αποστολίδη, γιατί ποια είναι δικηγόρος
3: που ασχολείται με την πολιτική. Δύο υπουργοί. Ναι. Ο ένας λογικά θα ήταν και ανώκρανος, ο Θεοδωρικάκος. Και οι άλλοι είναι ανάμεσα. Ο Άδωνης, δίπλα ο Ανδρουλάκης και μετά η Ζωή Κωνσταντοπούλου.
2: Και ανώκρανος, άμα δείτε το βλέμμα της στη φωτογραφία αυτό της κυρίας Κωνσταντοπούλου και του Νίκου Ανδρουλάκη μαζί.
3: Γιατί
2: του Γεωργιά δεν φαίνεται το βλέμμα, κοιτάει το Θεοδωρικάκο. Κάνει το γύρο το ίντερνετ τη φωτογραφία. Εγώ την είδα στο προφίλ του Άδωνη πρωί που τη σήκωσε, νομίζω ότι επίτηδε. Στις 20, έτσι. Γιατί ξέρει πως θα κάνει μεγάλη βόλτα. Σε αυτά τα θέματα δεν πιάνεται ο Άδωνης, είναι αλήθεια. Λοιπόν, πάμε στον κύριο Κίμωνα Λογοθέτη, στην τηλεφωνική μας γραμμή.
3: Είναι.
2: Καλημέρα σας κύριε Λογοθέτη, καλημέρα Κίμωνα.
4: Καλή σας ημέρα, καλημέρα στα Παροπολιτικά.
3: Λοιπόν, χαιρόμαστε καταλήγουμε που τα ξαναλέμε. Έχουμε καιρό και είναι κακό αυτό.
4: Πάντα, εμείς έχουμε σχέση εδώ και πολλά χρόνια, ενημερώνουμε.
3: Λέει ρε παιδί μου τώρα, μόνο παραβίαση του κόκκινου είπε χθες θα καταγράφουν οι κάμερες. Είπε ο κύριος Χρυσοχοίδης, μου έκανε εντύπωση.
4: Οι κάμερες της περιφέρειας Αττικής που έχει τοποθετήσει η περιφέρεια, 388 περιλαμβάνει το έργο, οι πρώτες 100 σχεδόν έχουν τοποθετηθεί και μέσα στον Ιούνιο θα παραδοθούν στην ελληνική αστυνομία, προς τα τέλη του Ιουνίου όπως εκτιμούμε, θα παραδοθούν στην αστυνομία και θα καταγράφουν για το κόκκινο. Αυτές οι κάμερες δεν είναι AI. Είναι αυτές που βλέπουμε στην Παραλιακή, στη Βουλιαγμένη, στην Αμαλίας, οι οποίες είναι σε έναν αναρτημένο στο ψηλά στο δρόμο και είναι περίπου 20 μέτρα πριν το φανάρι. Αυτές λοιπόν όταν ανάψει κόκκινο, ανοίγει η κάμερα και όποιο αυτοκίνητο περάσει το καταγράφει. Δεν έχει ούτε προβλήματα με την αντιλιά, ούτε προβλήματα με αυτά που ακούμε με ότι αν φοράμε μαύρο μπλουζάκι μας καταγράφει ότι δεν φοράμε ζώνη. Δεν είναι εντελώς αξιόπιστη γιατί δεν λειτουργεί με τεχνητή νοημοσύνη και θα λειτουργήσει.
3: Όταν αυτό το ανοίξαμε αυτό σίγουρο. Το θέμα με τον μαύρο μπλουζάκι, τη ζώνη κλπ. Εδώ στην εκπομπή, πολλοί δεν το πιστεύανε. Ο Βασίλης ο Λαμπρόπουλος από εκεί το πήραμε τότε και το ανοίξαμε και πήραμε πολλά μηνύματα που λέγανε ότι είναι αδύνατο να συμβαίνει αυτό.
4: Συμβαίνει και δεν συμβαίνει μόνο στην Ελλάδα, συμβαίνει σε πολλές χώρες, αλλά βέβαια όσο καλύτερες ποιοτικά είναι οι κάμερες, τόσο λιγότερα λάθη έχουμε. Τώρα οι συγκεκριμένες, σύμφωνα τουλάχιστον με τις μαρτυρίες, δείχνει ότι κάνουν λάθη, κάνουν ασφάλματα και αυτό δημιουργεί μια αναστάτωση στους οδηγούς.
2: Αυτές οι κάμερες που διάβαζα χθες ότι από τα τέλη Μαρτίου έχουν βεβαιωθεί περίπου 2.500 ψηφιακές κλήσεις, έχουν υποβληθεί 420 ενστάσεις και έχουν γίνει αποδεκτές μόνο οι 52 από τις ενστάσεις, άρα οι άλλες 370 θα πληρωθούν κανονικά. Ποιες κάμερες είναι, γιατί έχουμε μπερδευτεί λίγο με τις κάμερες.
4: Αυτές που λειτουργούν και είναι αυτή τη στιγμή από τις νέες κάμερες που έχουμε ακούσει, είπαμε τις περιφέρειες θα παραδοθούμε στον Ιούνιο, άρα ακόμα δεν τις έχουμε σε λειτουργία. Οι κάμερες που λειτουργούν είναι οι 8 AI που τοποθέτησε το Υπουργείο Υποδομών και Μεταφορών σε Συγκρού, Βουλιαγμένη, Κηφισίας κτλ.
3: 8 είναι γιατί 6 ξέραμε.
4: Αυτές είναι οι 8 AI που πιάνουν παραβάσεις όπως παραβίαση ερυθρού σηματοδότη, ταχύτητα, κράνος, ζώνη, κινητό.
2: Ναι.
4: Αυτές είναι οι κάμερες και έχουμε και κάποιες 35 κάμερες επάνω στα λεωφορεία.
2: Ναι, έχουμε 35 στα λεωφορεία. Ήταν 10 και 35, ναι.
4: Καταγράφουν στους λεωφορείοδρομους. Βέβαια, έχουμε δύο πολύ μεγάλα προβλήματα. Έχουμε τις 1.000 κάμερες που δεν θα μπουν σύντομα, γιατί ακυρώθηκε ο διαγωνισμός του Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης και τις 600 ακόμη στα λεωφορεία που δεν θα μπουν και αυτές σύντομα, γιατί πάλι ακυρώθηκε ο διαγωνισμός του Υπουργείου Υποδομών. Mm. Οπότε έχουμε 1600 κάμερες που ήταν να μπουν και δεν θα μπουν τουλάχιστον σύντομα.
2: Ρωτάει ακροατής, τι γίνεται όταν υπάρχει τροχονόμος, το φανάρι το κόκκινο συνεχίζει να γράφει?
4: Εδώ υπάρχει ένα ζήτημα. Εδώ κανονικά, αυτές για το κόκκινο, μιλάμε τώρα ότι είναι αυτές τις περιφέρειες Αττικής, οι οποίες δεν έχουν παραδοθεί ακόμα, οπότε δεν έχουμε τέτοιο φαινόμενο μέχρι στιγμής για κόκκινο, ότι υπάρχει τροχονόμος. Συνεχίζει η κάμερα να γράφει. Ναι. Εδώ λοιπόν η αστυνομία θα πρέπει να γνωρίζει τις ώρες που υπάρχει τροχονόμος στην διασταύρωση και να ακυρώνει αυτές τις παραβάσεις που καταγράφουν οι κάμερες όταν υπάρχει.
2: Θα συμβαίνει όμως, το θα πρέπει είναι σωστό
4: που λέτε. Αυτό δεν έχει δοκιμαστεί ακόμα, γιατί οι κάμερες του κόκκινου αφορούν την περιφέρεια που ακόμη δεν έχουν τεθεί σε λειτουργία. Mm. Όταν θα γίνει αυτό, φαντάζομαι πως η ελληνική αστυνομία έχει τον προγραμματισμό της, ξέρει που έχει τροχονόμους και τώρα τελευταία έχει, για να λέμε και την αλήθεια, σε πολλές διασταυρώσεις. Mm. Επομένως, εκεί θα γνωρίζει ότι έχει τροχονόμο 8 με 10, 8 με 10 ακυρώνουμε τα στοιχεία που μας δίνουν οι κάμερες. Γιατί η κυκλοφορία ρυθμίζεται από το χρονόμο. Για να μην χρειάζεται να μπει ο πολίτης σε αυτή τη διαδικασία, τη χρονοβόρα και το άγχος του, αν θα κυρωθεί η παράβαση ή όχι. Φυσικά βέβαια, αν υπάρχει τροχονόμος, η παράβαση θα κυρωθεί. Ακόμα και να σταλεί, δεν το συζητάμε.
3: Και τις άλλες τώρα των 8, υπάρχει ένα θέμα. Έτσι λένε πολύ σε αυτή την ιστορία. Οι παραβάσεις πολλές και η αστυνομία πρέπει να δίνει πολλές δυνάμεις για να ελέγχουν τις κλήσεις πριν φύγουν.
4: Σαφέστατα, εδώ ακόμη.
3: Και σου λέει, άμα πάρουμε τις υπόλοιπες, δεν μπορεί, σου λέει, να γίνει αυτό το πράγμα.
4: Ναι, γιατί βρίσκεται και σε εξέλιξη ένα ακόμη έργο, 5,5 εκατομμυρίων ευρώ, που αφορά το πρόγραμμα το οποίο θα αποστέλει αυτόματα και ψηφιακά τις παραβάσεις.
2: Αυτό ο διαγωνισμός πότε τελειώσει?
4: Αυτός ο διαγωνισμός και αυτός έχει κάποια προβληματάκια μαζί με τους άλλους, και εδώ είναι το μεγάλο ζήτημα. Εδώ να πούμε ότι οι κάμερες μία άλλη παθογένεια έπρεπε να αναδείξουν, δηλαδή της οδικής ασφάλειας, και να διορθώσουν ένα ζήτημα, και τελικά ανέδειξαν και πάλι τη μεγάλη παθογένεια που έχουμε στις διαγωνιστικές διαδικασίες. Εδώ όταν κάποιοι προσπαθούν να στήσουν ένα διαγωνισμό, να φωτογραφήσουν ένα διαγωνισμό, δεν έχουν κυρώσεις. Αν ένας πολίτης πάει και κλέψει μια τράπεζα, ένας ληστής, και τον πιάσουνε, δεν μπορεί να πει θα πάω τα λεφτά στην τράπεζα πίσω και είμαι εντάξει. Εδώ στις διαγωνιστικές διαδικασίες γίνεται αυτό. Στείλουμε έναν διαγωνισμό φωτογραφικό και μετά λέμε δεν πειράζει, συγγνώμη, θα το ξανακάνουμε. Χωρίς να ψάχνουμε ποιος τον έστησε. Υπάρχουν πολιτικές ευθύνες, υπάρχουν υπηρεσιακές ευθύνες. Δεν τις αναζητούμε ποτέ. Απλά λέμε εντάξει, θα καθυστερήσει, θα ξαναγίνει ο διαγωνισμός. Ακριβώς. Είναι το μόνο θέμα το οποίο γίνεται απόπειρα κλοπής δημοσίου χρήματος και κυρώσεις δεν έχει κανείς. Και το βλέπουμε στις κάμερες.
2: Δηλαδή
4: γιατί
2: οι διαγωνισμοί που επαναλαμβάνονται, με κάποιο νομικό λόγο, ας πούμε, επαναλαμβάνονται.
4: Ναι, θα σας πω ότι έγινε με τις κάμερες τις χίλιες. Ναι. 88,1 εκατομμύρια ευρώ είναι το σύνολο του προϋπολογισμού. Εδώ λοιπόν, με το που σηκώθηκε ο διαγωνισμός στον αέρα, γίνανε τρεις προδικαστικές προσφυγές, καταγγελίες για να το πω πιο απλά, ότι υπήρχαν φωτογραφικές διατάξεις στο διαγωνισμό, και πριν τις εξετάσει η αρμόδια υπηρεσία, βγαίνει ο ίδιος ο υπουργός, ο κ. Παπαστεργίου, και λέει τώρα κυρώνω το διαγωνισμό, συγγνώμη, λάθος, θα το ξανακάνουμε. Οι υπηρεσίες μου, η ειδική γραμματεία ψηφιακής τεχνητής νοημοσύνης που επιμελήθηκε το διαγωνισμό, έκανε λάθος, θα το ξανακάνουμε. Τι λάθος είναι αυτό όταν έχει φωτογραφικές διατάξεις? Δεν πρέπει κάπου να αναζητηθούν οι ευθύνες, να πούνε παιδιά, ο κύριος Κίμωνας εδώ, ο λογοθέτης, έβαλε μια συγκεκριμένη κάμερα. Πρέπει αυτό να το δούμε, να το δει η δικαιοσύνη.
2: Δηλαδή φωτογράφησε συγκεκριμένη κάμερα για το συγκεκριμένο.
4: Ναι, οι κάμερες δυστυχώς, πέραν από το μεγάλο ζήτημα της οδικής ασφάλειας, κάποιοι τις είδαν σαν ευκαιρίες να πλωτήσουν. Υπηρεσιακοί, εταιρείες, ανταγωνισμός, πολιτικοί. Κάποιοι, σου λέει, εφόσον θα γίνει αυτό το μεγάλο έργο.
2: Υποθέτω γι' αυτό γίνονται διαγωνισμοί πάντως, για να τους παίρνει αυτός ο οποίος έχει τους καλύτερους όρους. Δηλαδή το καλύτερο προϊόν και στην πιο καλή τιμή.
4: Ναι, αλλά προσέξτε τι έχει προβλέψει η νομοθεσία σου. Λέει ότι αν θες να κάνεις ένα διαγωνισμό για κάμερες, πρέπει να τον βάλεις στη δημόσια διαβούλευση. Ώστε αν κάποιος έχει ένσταση ότι είναι φωτογραφικός, ότι έχει κάποιες διατάξεις που ευνοούν κάποιους, να μπορεί αυτό να το εκφράσει πριν σηκωθεί ο διαγωνισμός στον αέρα. Αυτό δεν έγινε.
2: Μάλιστα. Λοιπόν.
3: Να ρωτήσω για κάτι ακόμα.
2: Και εγώ έχω να ρωτήσω.
3: Α, ρωτώρετε εσύ πρώτα.
2: Όχι, όχι, εγώ ήταν άσχετο. Με
3: ναι.
2: Θέλω να ρωτήσω.
3: Ήθελα να σα πω το εξή. Όταν ήμουν στο Έθνος, βγάζαμε ένα ένθετο εργασία κάθε Τρίτη, το οποίο που λέγε 100.000. Πιο πολύ και από το Έθνος Σπορ τότε που ήταν 600. Και μία φορά λέμε, δεν μαζεύουμε στο τέλος της χρονιάς να δούμε πόσες θέσεις εργασίας δώσαμε φέτος. Έλεγε στην Τρίτη, ξέρω εγώ, 30.000 θέσεις, 100.000, 200.000 θέσεις εργασίας. Και βγάλαμε όταν περίπου σε ένα χρόνο πουλήσαμε 8 εκατομμύρια θέσεις εργασίας παραπάνω από ό,τι ήταν όλοι οι Έλληνες. Ήθελα να ρωτήσω, αυτές οι κάμερες πόσες είναι, γιατί έχω χάσει το μέτρημα και μέχρι τώρα νομίζω ότι είναι 5.000, 10.000.
4: Πόσες είναι αυτές που έχουν μπει, αυτές που δουλεύουν. Αυτές που δουλεύουν, είπαμε, είναι 8 της τεχνητής νοημοσύνης και 25 και 35, συγγνώμη, πάνω στα λεωφορεία. Όμως θα μπουν και 100 της περιφέρειας άμεσα.
2: Είναι στρατηγική οδό επίσης.
4: Και σύνολο 388 που θα έχουν μπει. Σχεδόν μέχρι το τέλος του καλοκαιριού θα έχει ολοκληρωθεί όλο το έργο και θα βλέπουν τα κόμματα.
2: Επίσης δουλεύουν οι κάμερες στατικής οδού, να το πούμε αυτό.
4: Οι κάμερες στατικής οδού δουλεύουν από τους Ολυμπιακούς Αγώνες.
2: Εντάξει, δεν το ξέρουν όλοι.
4: Και λειτουργούν σωστά εδώ και πάρα πολλά χρόνια και βεβαιώνουν πάρα πολλές παραβάσεις.
3: Αυτές τις κυβυσίες που υπήρχαν στη Βασιλή Σοφία, δεν ξέρω, υπάρχουν.
2: Που έχουν τις πινακίδες και δεξιά. Λέει, καταγράφεται από κάμερα
3: ή λεωφορεοδρόμους.
2: Υπάρχουν σκαρφαλώρια στην Αμερική.
4: Στους λεωφορεοδρόμους υπάρχουν 12 σταθερές που επικαιροποιηθήκαν γιατί είχαμε αυτές τις παλιές, αυτές που τις είχαμε ξαναναλύσει παλιά. Δεν έχουν ασύρματη επικοινωνία. Λειτουργούν.
2: Αυτές λειτουργούν.
4: Απλά πρέπει να πάει ο αστυνομικός να πάρει το υλικό και να αποστείλει την παράβαση. Είναι όμως σε λειτουργία και αυτές.
3: Αυτές είναι να σε πιάσει, από ό,τι κατάλαβα. Από ό,τι κατάλαβα, αυτές είναι να σε πιάσει η κάμερα. Δεν είναι 24 ώρες. Δηλαδή 24 ώρες λειτουργούν, αλλά είναι όταν πάει ο αστυνομικός. Άμα δεν πάει.
4: Αν πάει ο αστυνομικός, μπορεί να τραβήξει όλα τα στοιχεία. Μπορεί να τραβήξει ένα χρόνο πριν. Όλα έχει καταγράψει.
3: Ναι, αλλά χρειάζεται όλη η ελληνική αστυνομία.
2: Ό,τι προλαβαίνουν.
3: Ναι, αλλά μετά χρειάζεται όλη η ελληνική αστυνομία να κάνει αυτή τη δουλειά. Δεν υπάρχει ούτε ένας αστυνομικός.
2: Να γίνει τροχέα. Ναι.
4: Ναι, δυσκολεύει λίγο το έργο της ελληνικής αστυνομίας, αλλά πάντως λειτουργούν αυτές.
2: Πάμε τώρα, δύο ερωτήματα. Βλέπω από την. Τώρα δεν ξέρω αν έχει εικόνα όμως. Από την Νέα Φιλαδέλφεια μέχρι και το ΣΕΦ σχεδόν προς τα κάτω, το ποτάμι είναι κατακόκκινο. Έχει συμβεί κάτι, έχετε κάποια εικόνα?
4: Δεν έχω εικόνα εκεί, όχι.
2: Επίσης βλέπω και το κομμάτι από το Ζεφύρι μέχρι σχεδόν την Θυσία.
4: Συμβάτω τα δύο τροχεία που γίνανε. Όχι, δεν έχω εικόνα για το Θυσό.
2: Γιατί κοιτάω τώρα, η ώρα είναι 10 παρα 20, δεν δικαιολογείται 10 παρα 20 να είναι από το. Δηλαδή μέχρι το ΣΕΦ ξεκινάει από το ύψος της Νέας Φιλαδέλφειας. Όλο κόκκινο, όλο κόκκινο είναι.
4: Έχει μια πορεία στον Πειραιά. Έχει ενημερώσει η Γενική Αστυνομική Διεύθυνση Αττικής ότι υπάρχει προγραμματισμένη συγκέντρωση.
2: Να, δεν έχει καμία σχέση αυτό, γιατί εκεί που τελειώνει ο Κηφισός, κύριε λογοθέτη, σταματάει, είναι καταπράσινα μετά. Δεν συνεχίζει προς Πειραιά το κόκκινο, που σημαίνει δεν πρέπει να έχει.
4: Δεν έχει σχέση.
2: Λοιπόν, ευχαριστούμε. Δεν ξέρω, κάτι
3: πάρα πολύ.
2: Κάτι θα έχει γίνει στο τέλος του Κηφισού. Λοιπόν, αυτά και από τους φίλους που έχουν στείλει κάποια ερωτήματα. Εντάξει, τώρα θα τα δούμε και πιο αναλυτικά. Αυτό το θέμα δεν τελειώνει ποτέ. Είναι βέβαιο. Τι λέει ο φίλος ο Γιάννης? Γεια σου Γιάννη μου, καλημέρα. Δεν καταλαβαίνω τι λες. Γράφτε πιο καλά τα μηνύματά σας για να τα καταλαβαίνουν, παιδιά, γιατί και εμείς άνθρωποι είμαστε. Έτσι. Λοιπόν, καλημέρα κύριος Ιωαννίδης. Λέει, τους θέρισαν τα δύο νέα κόμματα, Τσίπρας και Καριστιανού, θέρισαν Κωνσταντοπούλου, Βελόπουλου, Λατινοπούλου. Μιλάμε για κόψιμο ποσοστών στη μέση και των τριών και ακόμα δεν έχει εμφανιστεί ο Σαμαράς. Ο Σαμαράς νομίζω ότι κυρίως θα επηρεάσει τη Νέα Δημοκρατία και τα δύο κόμματα που είναι δεξιά της Νέας Δημοκρατίας.
3: Τι μέρα σήμερα, Τετάρτη?
2: Ναι.
3: Τρεις έχει ο μήνας.
2: Τρεις, ναι.
3: 5 του μήνα την Παρασκευή στο Ηράκλειο ο κύριος Σαμαράς θα κάνει ένα βήμα μπροστά.
2: Ναι.
3: Έχει, δεν θα πει κάνω κόμμα, αλλά θα κάνει ένα βήμα μπροστά στην εκδήλωση που υπάρχει.
2: Έχει εκδήλωση, ναι. Τι λέει, είμαι 72 χρονών, λέει εδώ πέρα. Είχα, λέει, τηλεόραση Ασπρόμα από το 1970. Φιλιά, καλημέρα. Λοιπόν, κάτσε γιατί δεν μπορεί να τα βγάλω εκεί πέρα μακριά που είναι. Ο κύριος Θανάσης μας τηλεφωνεί, είναι στον Κηφισό προς Ποσειδώνος. Α, είναι ένας
3: από αυτούς. Πραγματικά τον ευχαριστούμε.
2: Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Καλημέρα.
3: Καλημέρα.
2: Τι γίνεται?
4: Μόλις πέρασε τώρα από το ποτάμι,
2: ναι.
4: Γίνεται ο πανικός, όπως βλέπετε, ότι είναι κατακόκκινο.
2: Ναι.
4: Γιατί στην έξοδο της του Κηφισού προς Ποσειδώνος,
2: ναι,
4: έχει αλλάξει ένα μάξι. Με αποτέλεσμα όλη η κίνηση πίσω στην αντεστή που υπάρχει στον Κηφισό να προέρχεται από αυτό το πράγμα, από το χαλασμένο μάξι που γιατί είναι Ποσειδώνο.
2: Α, είναι προς την Ποσειδώνα. Εκεί μένουν δύο λωρίδες ουσιαστικά σε ένα σημείο. Άμα έχει χαλάσει τη μία από τις δύο, μένει μία λωρίδα μόνο.
4: Τέλειωσα. Έκανα από Νέα Φιλαδέλφεια μέχρι
2: πόσο?
4: Εδώ 40 λεπτά.
2: Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ.
3: Να είστε καλά.
2: Αφού φύγατε, καλό κουράγιο. Έτσι εξήγησε. Μα δεν είχε άλλη εξήγηση εκεί που ήταν. Μόνο αν είχε γίνει κάτι στο τέρμα εκεί και στο σεφ κοντά. Ένα, έχει μείνει ένα αυτοκίνητο εκεί που γίνεται ξέρεις, κατά το δαχτυλίδι που είναι και μένουν δύο λωρίδες. Άμα η μία είναι κλειστή, μετά γίνονται τέσσερις λωρίδες, μπαίνουν σε μία. Έχουν φτάσει μέχρι τη Φιλαδέλφεια. 45 λεπτά, όσοι υπολογίσαμε είναι περίπου. Άμα τον κάνεις κάθε μέρα τον Κυφισό, τον έχεις μάθει πια. Λοιπόν, καλημέρα, καλημέρα στον φίλο μας τον Γιώργο. Καλημέρα στη φίλη μας την Κάτια. Καλημέρα στην Αλεξάνδρα, στον Απόστολο. Καλημέρα και μισό λεπτάκι στον φίλο μας πριν τον Αβραάμ, ποιος έστειλε εδώ. Ναι, εντάξει, όχι, νομίζω ότι στους πιο πολλούς έχουμε καλημέρισει.
3: Θα δούμε και μετά, γιατί πρέπει να πάμε σε διαφημιστικό διάλειμμα.
2: Κύριε Γιαννάκο, λοιπόν, πάμε σε διαφημιστικό περιβάλλον. Θες να έχεις όλα τα πλεονεκτήματα που σου προσφέρει μια απίστευτα γρήγορη σύνδεση ίντερνετ στο σπίτι, αλλά η οπτική να δεν έχει περάσει ακόμα την περιοχή σου. Ευτυχώς έχεις το Κοσμοτέ 5G WiFi για να μπορείς να συνδέεσαι από όπου και αν βρίσκεσαι εύκολα και γρήγορα χωρίς δορυφορικά πιάτα με ταχύτητες ως 300 Mbps και απεριόριστα λεπτά ομιλίας προς όλους. Βάλε και εσύ τώρα το Κοσμοτέ 5G WiFi και απόλαυσε γρήγορο ίντερνετ παντού με τη δύναμη και αξιοπιστία του βραβευμένου ως το καλύτερο δίκτυο κινητής της χώρας βάσει μετρήσεων της Ookla και της Open Signal. Με κάθε νέα σύνδεση Κοσμοτέ 5G WiFi έχεις 2 μήνες δώρο. Μάθε περισσότερα στο κοσμοτέ.gr. Επιστρέφουμε σε λίγο.

0: Λοιπόν, σας λέγαμε ότι θα ασχοληθούμε στο δεύτερο μέρος της εκπομπής με το τι γίνεται αυτή τη στιγμή από απόψεως υγείας στα κέντρα υγείας και νοσοκομείων στα νησιά, κυρίως όπου πηγαίνει κόσμο το καλοκαίρι.
1: Ο πιεσμός τους πολλαπλασιάζεται.
0: Μόλις έλαβα μήνυμα από φίλο από την Πάρο που λέει στην Πάρο, λέει, κέντρο υγείας δεν έχουν τεγάζες. Εντάξει, νομίζω ότι είναι υπερβολή αυτό το ότι τεγάζες, αλλά φαντάζομαι ότι δεν είναι σε καλή κατάσταση. Πάμε στον κύριο Μιχάλη Γιαννάκο, πρόεδρο της ΠΟΕΔΗΝ. Καλημέρα, κύριε Γιαννάκο.
2: Καλημέρα κύριε Ξενάκη, καλημέρα κύριε Σκουρή, καλημέρα και στους ακροατές.
1: Να δούμε συνολικά πώς έχει,
0: στην Πάρο, έτσι. Εκτός αν είναι αλήθεια, δεν ξέρω τι να σου πω. Και δεν είναι υπερβολή αυτό που λέει ο άνθρωπος.
1: Πώς έχει συνολικά στα νησιά η κατάσταση φέτος?
2: Κοιτάξτε, κάθε χρόνο ασχολούμαστε καλοκαίρι με τις υγειονομικές μονάδες των νησιών. Αυτό είναι λάθος όμως, διότι υπάρχουν και μόνιμοι κάτοικοι το χειμώνα, οι οποίοι έχουν το δικαίωμα σε μια υψηλής ποιότητας παροχής υπηρεσιών υγείας, και ξέρετε το χειμώνα είναι και δύσκολες οι διακομιδές λόγω των κακών καιρικών συνθήκων.
0: Υπάρχει καμιά βελτίωση αυτό? Υπάρχει καμιά βελτίωση με σχέση με πέρσι? Υπάρχει καμιά βελτίωση ή χειρότερα τα πράγματα?
2: Ακούστε να σας πω. Δεν υπάρχει βελτίωση με την έννοια ότι συνεχώς αντιμετωπίζουμε, παρότι γίνονται προκηρύξεις, δεν υπάρχει κανένα ενδιαφέρον.
0: Ακόμα.
2: Και προσπαθούν με μετακινήσεις να μπαλώνουν τα κενά.
0: Ναι.
2: Αλλά όμως όταν μιλάμε για κάλυψη σε μια υγειονομική μονάδα ενός νησού, μιλάμε για έναν γιατρό ή κανέναν σε βασικές ειδικότητες, μιλάμε για ελάχιστους νοσηλευτές, μιλάμε για τεχνολόγους που δεν υπάρχουν για να δουλέψουν τα ιατρικά μηχανήματα.
1: Ορισμένα παραδείγματα, πρόεδρε.
2: Και μάλιστα, ναι, βεβαίως θα σας πω, και μάλιστα να σας πω ότι είναι εχμάλωτοι όλοι του τηλεφώνου. Γιατί είναι σε ετοιμότητα όλο το 24ωρο και δεν έχουν και προσωπικό χρόνο.
0: Είναι ένας, μια ειδικότητα σε μια περιοχή.
2: Ακριβώς, δηλαδή όταν έχουμε ένα έκτακτο περιστατικό, υποχρεούται να μην ξεφύγει, να μην πιει ένα ποτήρι κρασί, να πάει αμέσως στο νοσοκομείο να χειρουργήσει.
0: Ωραία, πέστε μας μερικά παραδείγματα. Ναι, έχει δίκιο ο Βασίλης.
2: Ναι, ας πούμε στη Ρόδο, που είμαι ένα μεγάλο νησί, έγινε μια προκήρυξη 23 θέσεων γιατρών, δεν ανταποκρίθηκε κανείς.
0: Στη Ρόδο.
2: Τι Ρόδο, ναι, το λέω γιατί είναι...
0: Θέλω να είναι το αγαθονίσι Ρόδος, είναι κοντά πολύ τεράστιο νησί.
2: 15.000 ρεπό οφείλονται στο νοσηλευτικό προσωπικό, γιατί υπάρχουν τεράστια κενά, γίνονται προκηρύξεις, αλλά δεν πάει κανείς. Ναι. Και πώς θα πάει με 850 ευρώ το μήνα, ή ο γιατρός με λιγότερο από 2.000, που δεν φτάνουν ούτε για τον νίκη του σπιτιού. Και ταυτόχρονα υπάρχει σύγχρονος μαγνητικός τομογράφος που λειτουργεί μια φορά τη βδομάδα λόγω έλλειψης γιατρών. Υπάρχει ψηφιακός μαστογράφος που δεν λειτουργεί επειδή δεν υπάρχουν γιατροί, ακτινολόγοι και προσωπικό τεχνολόγοι. Η ΜΕΘ από τις 8, από τα 8 κρεβάτια λειτουργούν τα 6, και από τις 7 χειρουργικές αίθουσες λειτουργούν οι 2. Γιατί δεν έχουμε προσωπικό, νοσηλευτικό και ιατρικό.
0: Να πω κάτι να ρωτήσω. Μας δώσατε ήδη κάποια παραδείγματα τα οποία είναι σημαντικά. Εδώ ακούμε ότι τους δίνουν λεφτά πολλά. Πολλά περισσότερα από αυτά τα οποία
2: ξέρετε, λεφτά δίνουν πράγματι σε αυτούς που μετακινούνται για ένα μικρό χρονικό διάστημα, το καλοκαίρι.
0: Ναι.
2: Αυτό όμως δεν είναι λύση. Πρέπει να βρούμε έναν τρόπο να προσελκύουμε μόνιμο υγειονομικό προσωπικό στα νησάκια. Για να συμβεί αυτό, πρέπει να βελτιώσουμε τις συνθήκες εργασίας, και δεύτερον, πρέπει να αυξήσουμε τους μισθούς.
0: Ναι.
2: Γιατί σας ρωτώ εγώ, αν ήσασταν εσείς υγειονομικός από την Αθήνα, γιατί να πάτε στη Σαντορίνη να δουλέψετε με αυτά τα χρήματα που προανέφερα? Να μην πάτε στην Κύπρο, ο γιατρός παίρνει εκεί 7-8.000 το μήνα και ο νοσηλευτής 3.000 το μήνα.
0: Ναι.
2: Οι συνθήκες είναι καλύτερες. Νησί είναι και το ένα, νησί και το άλλο. Ελληνικά μιλάνε και στο ένα, ελληνικά και στο άλλο.
0: Ναι. Και αν είσαι και φορολογικός κάτοικος εκεί, έχεις και 15% φορολογία μόνο, οριζόντια, έτσι.
2: Πρέπει δηλαδή,
0: ναι,
2: αν δεν βελτιώσουμε τις συνθήκες εργασίας και κυρίως το μισθολογικό, δεν δώσουμε κίνητρα.
0: Ναι.
2: Ό,τι και αν κάνει.
0: Θα κάνουμε τη συζήτηση κάθε χρόνο την ίδια.
2: Ναι, ό,τι και αν κάνει το Υπουργείο Υγείας, δεν πρόκειται να λύσει το πρόβλημα.
1: Αν σας έλεγα, πρόεδρε,
2: ναι, τι κάνουν τώρα οι διοικητές των υγειονομικών περιφερειών? Παίρνουν συνεχώς προσωπικό από την Αθήνα ή από αλλού και τα πηγαίνουν στα νησιά για να καλύψουν την κατάσταση. Αυτό όμως, ξέρετε, και γκρίνια φέρνει, και προσωπικό παραιτείται, και δεν καλύπτεται η κατάσταση. Είναι προσωρινό, είναι μπάλωμα.
1: Πρόεδρε, αν σας έλεγα τι σας φοβίζει περισσότερο για το καλοκαίρι, για τον κόσμο που θα είναι στα νησιά, και έχετε δίκιο, πρωτίστως στους κατοίκους που μένουν εκεί και το χειμώνα, που η καρδούλα τους το ξέρει.
2: Κοιτάξτε, εμείς αυτό που λέμε είναι το εξής, ότι αυτή τη στιγμή πραγματικά είμαστε υγειονομικά ανοχήρωτες σε πάρα πολλά νησιά. Όχι γιατί δεν προσπαθεί το Υπουργείο Υγείας, γιατί δεν υπάρχει ενδιαφέρον από υγειονομικό προσωπικό, επειδή η μισθή είναι εξευτελιστική. Δεν φτάνουν ούτε για τον νίκη του σπιτιού. Εάν δεν λύσουμε αυτά τα προβλήματα, τι θα κάνουμε? Κάθε καλοκαίρι θα γίνονται μετακινήσεις. Δεν θα έχουμε, παράδειγμα στη Λίμνο, δεν έχουμε κανέναν αναισθησιολόγο. Θα μετακινηθεί ένας αναισθησιολόγος εκεί από ένα άλλο νοσοκομείο για 20 μέρες. Γίνεται το πρόβλημα. Στην ΚΟ γίνονται προκηρύξεις παθολόγων, δεν έχουμε κανέναν. Είναι δύο με μπλοκάκι, ενώ ο ιδιωτικός τομέας ανθεί. Δεν υπάρχει στο νοσοκομείο κανείς. Γίνονται προκηρύξεις, δεν πάει κανείς.
1: Συγγνώμη, στην ΚΟ λέτε ότι δεν έχουμε. Συγγνώμη, Γιώργο, στην ΚΟ λέτε ότι δεν έχουμε παθολόγο στο νοσοκομείο.
2: Ναι, έχουμε όμως δύο με μπλοκάκι, ιδιώτες. Στην Τίνο δεν έχουμε παθολόγο, δεν έχουμε γενικό γιατρό. Υπάρχει ορθοπαιδικός, μικροβιολόγος, ακτινολόγος, παιδίατρος. Αυτοί είναι όλοι οι γιατροί. Στην ΙΟ δεν έχουμε καν παιδίατρο σε όλο το νησί. Τι στον ιδιωτικό τομέα, ούτε στο δημόσιο.
1: Πρόεδρε,
0: συγγνώμη, στην ΙΟ, στο νησί της ΙΟ δεν υπάρχει παιδίατρος ούτε στον ιδιωτικό, ούτε στο δημόσιο τομέα.
2: Ναι, πού θα πάει. Πάει ο παιδίατρος με λιγότερα από 2.000 το μήνα εκεί, από Αθήνα.
0: Κοιτάω, εδώ έχει 2.500 πληθυσμό 2021, μόνιμες 2.300 κατοίκους. Θα έχει και παιδιά, δεν πάει να έχει παιδιά.
1: Και πού πάνε αυτοί.
0: Άμα ρωτήσεις τα παιδιά, πού πηγαίνουν δηλαδή.
2: Πηγαίνουν σε παθολόγο, εντάξει, δεν είναι και ο γιατρός, είναι και...
0: Ναι, αλλά ο παθολόγος, συγγνώμη, συγγνώμη, ο παθολόγος, το βρέφος των
1: 8... Ευτυχώς που δεν έχουμε και μαμές να πηγαίνουν.
0: Το βρέφος των 7 μηνών, ας πούμε, δεν πάει ότι ο παθολόγος...
2: Ναι, και πάει σε παθολόγο σε οτιδήποτε άλλη ειδικότητα, αλλά δεν είναι λύση αυτή.
0: Ναι, προφανώς δεν είναι λύση. Αλλιώς δεν πήγαν παιδίατρε, δεν πήγαν μόνο παθολόγοι.
1: Είμαστε στο
0: πώς έλεγε η κυρά μας η
1: μαμή.
0: Η ξεματιάστρα θα φωνάζουν, ναι.
1: Πρόεδρε,
2: και στα επτάνησα έχουμε τα ίδια προβλήματα.
1: Δεν ακούσαμε στην Ιθάκη για παράδειγμα ότι δεν υπάρχει παιδίατρος.
2: Ναι, δεν το ξέρω αυτό, δεν έχω...
0: Μα σου λέει ότι ιδιώτης δεν υπάρχει, δεν είναι ότι δημόσιος, στην ΙΟ, στην ΙΟ, με 2.300 μόνιμους κατοίκους. Λοιπόν,
1: πρόεδρε, θα τα ξαναπούμε στα αλήθεια, το παρακολουθήσουμε σε σύντομο χρονικό διάστημα, θα ξαναμιλήσουμε πάλι συνολικά για την κατάσταση.
2: Είναι ζήτημα συνολικής κυβερνητικής παρέμβασης να δώσουμε μισθούς.
0: Θα βγάλουμε τον κύριο Γεωργιάδη μια μέρα εδώ να τα πείτε.
1: Ναι. Λοιπόν, ευχαριστούμε πάρα πολύ.
0: Ευχαριστούμε, καλημέρα. Θα φωνάξουμε τον Άδεν ένα πρωί και τον κύριο
1: Γεωργιάδη. Πόσο συγκλονιστικός, ολόκληρο νησί δεν υπάρχει κανένας
0: πρόεδρος. Ο κύριο Γεωργιάδη θα ανταποκριθεί, είμαι σίγουρος, και ο κύριο Γιαννάκος θα αποκριθεί και νομίζω ότι είναι ευκαιρία αυτό.
1: Λοιπόν, Βασίλης Ντέτσικας, το αρτιότερο δελτίο ειδήσεων του ελληνικού ραδιοφώνου και επανερχόμαστε.

0: Max FM 93,4. Τη λέει σε όλους.
1: Η ώρα είναι 4.
2: Σήμερα έχει δωρεάν spins για όλους στη Win Master. Ναι, δωρεάν για όλους. Καλά το άκουσες. Και αν απορείς, θα το ξαναπώ άλλη μια φορά. Κάθε Τετάρτη παίζουμε όλοι Win Masters με δωρεάν spins.
3: Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Η συμμετοχή επιτρέπεται σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα στη Win Masters.
4: Εξέλιξη. Όχι στα λόγια. Στην πράξη. Όχι στο μέλλον. Εδώ και τώρα. Νέο Kia Stonic. Με τολμηρή σχεδίαση. Νέους κινητήρες Turbo 100 και 115 ύπων στην έκδοση Hybrid και στάνταρ το σύστημα τηλεματικής Kia Connect. Γιατί στην Kia η εξέλιξη είναι η δύναμή μας. Νέο Kia Stonic. Move your own way. Με 19.990 ευρώ.
5: Επίσημος συνεργάτης Kia, νομού Αχαΐας, Μιλονάκος. Νέα Εθνική Οδός Πατρών Αθηνών 146. Τηλέφωνο 2610-422-024.
6: Μπαμπά, θέλω φουσκωτό.
7: Έχεις.
6: Θέλω μπρατσάκια.
7: Έχεις.
6: Θέλω και πετσέτα.
7: Έχεις.
6: Εντάξει, από πού τα πήρες όλα αυτά?
8: Από το tzatzala.gr φυσικά. Φουσκωτά, σωσίβια, πετσέτες, κουβαδάκια και αξεσουάρ παραλίας όλα σε ένα μέρος. Γιατί τα παιδιά τα θέλουν όλα. Online στο tzatzala.gr και στα δύο φυσικά καταστήματά μας. Ακτίβη Μέων 10 και στο νέο μας κατάστημα στο

0: Greg, έλα. Κυκλοφορεί σε όλες τις ψηφιακές πλατφόρμες.
1: Έλα.
2: Τι έπαθες?
3: Έσπασα το τζάμι της μπαλκονόπορτας. Τώρα πρέπει να παίρνω τηλέφωνο, να έρχονται μάστορες στο σπίτι να μετρήσουν, να φύγουν, να ξανάρθουν. Πότε θα βρω χρόνο για όλα αυτά?
2: Ταυτότητα έχεις?
3: Τι, θα χρειαστώ και ταυτότητα? Στην ταυτότητα είμαι 15 χρονών. Θα πρέπει να βγάλω καινούρια.
2: Του κουφώματος λέω. LVL Window ID έχεις?
3: Έχω.
2: Ωραία, τότε είναι απλό. Σκανάρεις το QR στο κούφωμα και βλέπεις ακριβώς αυτό που χρειάζεσαι. Πιστοποιήσεις, τύπο, διαστάσεις, αλλά και το ιστορικό του από τη μέρα που έχει παραγγελθεί. Εύκολα και γρήγορα, με την πρώτη ψηφιακή ταυτότητα κουφώματος στην Ελλάδα.
3: Τέλεια, τώρα μου μένει χρόνος να βγάλω και εγώ νέα ταυτότητα.
0: LVL Window ID. Μία ακόμα καινοτομία από την LVL που αλλάζει τον τρόπο που βλέπεις το σπίτι σου. Δες τη ζωή αλλιώς μέσα από τα συστήματα αλουμινίου LVL. Η δράση ξεκινάει. City in Action 2026, powered by They. Πάτρα, 4 με 6 Ιουνίου. Μπες στο cityinaction.gr και δήλωσε συμμετοχή στον 5ο ανοιχτό ποδηλατικό γύρο Πάτρας για όλους. Σάββατο 6 Ιουνίου, με έναρξη και τερματισμό, Parking Knob. They, power up the ride. Χορηγός, Ολυμπία Οδός. Μεγάλος χορηγός, They.
4: Για αντιλιακές μεμβράνες, Carglass είναι ηλίου οικονομικότερο. Τώρα η Carglass προσφέρει έκπτωση 30% στις αντιλιακές μεμβράνες για ολικό ντύσιμο αυτοκινήτου με εγγύηση εφόρου ζωής και 12 άτοκες δόσεις. Η προσφορά ισχύει μέχρι 31 Ιουλίου. Μην τη χάσετε. Κλείστε ραντεβού τώρα στο 213-011-0010. Όροι και προϋποθέσεις στο carglass.gr.
5: Κατάστημα Πάτρας, Νέα Εθνική Οδός, Πατρών Αθηνών 121 και Μαρτζόκης.
0: Η Πάτρα έχει δύναμη. Η Πάτρα έχει φωνή. Η Πάτρα έχει ραδιόφωνο. Max FM 93,4.

0: Καλημέρα, καλημέρα.
1: Καλημέρα σας, παραπολιτικά 9,1.
0: Στελάρας.
1: Λοιπόν, με πληροφορεί φοβερός ο καλαμέρος εδώ ότι η κηδεία του Νέσου Αθανασίου θα γίνει την Πέμπτη στις 3 στα Βρυλίσια στον Ιερό Ναό Μεταμόρφωσης Σωτήρος. Να το πούμε για όποιον ενδεχώς ενδιαφέρεται. Για τον άνθρωπο αυτό, ο οποίος είναι πραγματικά μια πολύ μεγάλη απώλεια. Θέλω να πω, όχι μόνο για τον χώρο μας, γενικά γιατί ήταν πολύ καλός άνθρωπος.
0: Παραπολιτικά 90,1.
1: Ο κύριος Βασίλης Κουρής.
0: Ο κύριος Σωτήριος Ξενάκης.
1: Ο κύριος Δημήτρης Κύρκος, μας θυμάμαι την παρουσία του και δεύτερη ώρα της εκπομπής. Εδώ στην κονσόλα του ήχους. 2-11-10-80-8-80 για τα... για ό,τι θέλετε να μας πείτε, όπως μας πήρε ο φίλος Αθανάσης πριν και μας είπε για ποιο λόγο συμβαίνει αυτό που συμβαίνει στον Κηφισό, στην κάθοδό του με την κίνηση, και μια που είναι μια ευκαιρία να ρίξουμε μια ματιά ξανά, να δούμε αν τα πράγματα έχουν καλυτερέψει κάπως. Και έχω να σου πω ότι ναι, τα πράγματα είναι κάπως καλύτερα, δηλαδή πλέον έχει μικρύνει το κομμάτι του κόκκινου στην κάθοδο της Κηφισού, πάει το μαζέψαν το αμάξι από κάτω και τα πράγματα βελτιώνονται. Εντάξει, κάντε το σταυρό σας και συνεχίστε την πορεία σας. Λοιπόν, ένα ακόμα λιγότερο στη Βουλή από σήμερα, είπαμε.
0: Δημοσκοπήσεις, επιβεβαιώνουν η μία τα ευρήματα της ΑΕΣ, θα έχουμε και GPO σήμερα, μέτρο ανάλυσης αύριο κλπ.
1: Βλέπω κάτι κατά τόπους δημοσκοπήσεις που βγαίνουν πάντως. Έβλεπα τώρα πριν από λίγο στο ίντερνετ την έβλεπα. Πρόθεση ψήφου ανανομώ. Ναι, ναι, ναι. Και βλέπω εδώ για παράδειγμα, επειδή μας παρακολουθούν, στις επόμενες εθνικές εκλογές, λέω, όποτε και αν αυτές γίνουν και αν τελικά τα κόμματα που θα ψηφίσουν είναι παρακάτω ποιο θα ψηφίσετε, και βλέπω μισό λεπτάκι, 23% Πασόκ, 21,4% Νέα Δημοκρατία, 12,8% Ελλάς.
0: Πού είναι αυτό,
1: και μετά ακολουθούν, θα σου πω, είναι χρόνος διεξαγωγής 25-30 Μαΐου, είναι παρουσιάστηκε στην εκπομπή De Facto χθες το βράδυ. Είναι της εταιρείας To The Point, γερασμός τηλεόρασης Κρέτα. Είναι σε δείγμα 948 ανδρών σε όλη την περιφέρεια Κρήτης. Στην Κρήτη το Πασόκ είναι πρώτο κόμμα. Αυτό λέει η συγκεκριμένη εταιρεία, να το πω. Μια που λέμε για δημοσκοπήση. Το είδα στο διαδίκτυο, περνάει μπροστά μου, τώρα τη βρήκα κιόλας.
0: Με την ίδια εταιρεία, αν θυμάμαι καλά, είχαμε τελειώσει πρόσφατα πριν από 10 μέρες το πολύ. Δεύτερο το Πασόκ στη Θεσσαλονίκη.
1: Α, ναι.
0: Ναι, ναι, στον Αλφα Θεσσαλονίκη. Ναι. Δεν πέρασε το Βελόπουλο.
1: Έχει το Πασόκ.
0: Θα έχουμε εδώ τον πρόεδρο της Ελληνικής Λύσης, ναι, μετά τις 10 την Παρασκευή στο στούντιο.
1: Ναι, ναι, ναι, μάλιστα. Τώρα δεν κατανομώ, δεν ξέρω, δεν έχει καμία σημασία. Τώρα ολόκληρο το νησί πάντως, στην προηγούμενη σειρά εταιρείας λέει ήταν 26,5 το Πασόκ, έχει πέσει το 23, και η Νέα Δημοκρατία 24,5 έχει πέσει το 21,4. Και ποιος είναι τέταρτος, από περίεργεια να δω, είναι η Ελληνική Λύση. Είναι τέταρτη με 7,6%. Το ΚΚΕ 5, 5,5% και 4,3% ο ΣΥΡΙΖΑ. Α, κρατάει ο ΣΥΡΙΖΑ 4,3%.
0: Ναι, είναι δεν, λόγω, ναι, δεν ήταν Τσίπρας σε αυτή την ανασκόπηση.
1: Ήτανε, Ελλάς. Η Ελπίδα έχει 5,2%. Είναι, ναι, ναι, προς τα κάτω. Δεν έχει τόσο μεγάλα ποσοστά η κυρία Καρστιανού όσο έχει πανελλαδικά εκεί, στην Κρήτη τουλάχιστον. Είναι και το κόμμα, είναι ο ΣΥΡΙΖΑ 4,3%. Είναι προφανώς λόγω Πολάκη, Χανιά κλπ. Ίσως ξέρεις να αφήνετε εκεί το ότι κρατάει ένα ποσοστό που είναι πάνω, γιατί στις δημοσκοπήσεις υπόλοιπες είναι χαμένος ο ΣΥΡΙΖΑ. Εκεί στο 1,5% πόσο είναι, δεν είναι παραπάνω. Ό,τι είχε απομείνει δηλαδή από το ΣΥΡΙΖΑ, εν πάση περιπτώσει, γιατί τώρα μέχρι το Σάββατο, όπως μας λέει εδώ πέρα ο Βασίλης, που θα έχουμε την Κεντρική Επιτροπή του ΣΥΡΙΖΑ, και νομίζω ότι δεν έχει και ποδόσφαιρο το Σαββατοκύριακο, και ενδιαφέρον να την παρακολουθήσουμε. Ο Παναθηναϊκός Πανελλαδικός, πότε ξαναπαίζουν, παίζουν σήμερα, ξαναπαίζουν την Παρασκευή.
0: Λοιπόν, περίμενα τώρα πριν, ναι, γιατί έχω μια διευκρίνηση από την Καρελάου Τρικούπη. Ναι. Ο κύριος Γεωργιάδης δεν καθόταν στο ίδιο τραπέζι με τους πολιτικούς αρχηγούς, κύριε Ξενάκη μου.
1: Ναι.
0: Η καρέκλα που το βλέπετε να κάθεται στη φωτογραφία ήταν η θέση της εταιρείας Μασούτη. Και ήρθε για 5 λεπτά όταν ανακοινώθηκε ότι έφυγε για να μιλήσει στον Υπουργό Ανάπτυξης.
1: Τι πάνε πει αυτό. Εγώ αυτό βλέπω ένα τραπέζι, μια ερωτώνα.
0: Ναι, ήταν στα 5 λεπτά που γίνανε, παιδί μου.
1: Ο Θεοδωρακάκος δεν ήταν στο τραπέζι τους αρχηγούς.
0: Γιατί ήταν ως εκπρόσωπος της κυβέρνησης. Ανάπτυξης, υπουργός, δεν ήταν σούπερ μάρκετ.
1: Έχει όρθιο μετά και υγεία.
0: Έτσι λέει το Πασόκ πάντως. Ότι δεν ήταν. Ο Ανδρουλάκης δεν καθόταν εκεί.
1: Εγώ
0: ο
1: βλέπω...
0: δεν καθόταν εκεί. Δεν καθόταν εκεί ο Γεωργιάδης, πήγε για 5 λεπτά σε μια γενική καρέκλα. Για
1: καλά,
0: να
1: πήγε και στον Κώστα Καραμαλή, ναι, και μίλησε και με τον Κώστα Καραμαλή. Έχει σηκώσει μια φωτογραφία με τον Κώστα Καραμαλή που ήταν και πολύ χαμογελαστός δίπλα του. Και πρέπει να έχει χάσει και κιλά από τον ίδιο.
0: Έχει ενδιαφέρον πάντως η διευκρίνηση, έτσι.
1: Ποια? Θα...
0: διευκρίνηση του Πασόκ, ότι δεν ήταν ο Άδωνης στο ίδιο τραπέζι.
1: Ναι, τώρα άμα αυτό ήταν το πρόβλημα του Πασόκ αυτή την περίοδο, εντάξει παιδιά, έτσι είναι. Ναι, άλλα έχει. Πιο σημαντικά. Νομίζω εγώ, αλλά δεν έχει καμία σημασία. Λοιπόν. Σε λίγο θα έχουμε μαζί μας την κυρία Έφη Αχτσιόγλου, η οποία είναι η μοναδική από την κοινοβουλευτική ομάδα της Νέας Αριστεράς, από τους 7 που παραιτήθηκαν χθες, που ανεξαρτητοποιήθηκαν χθες, η οποία παραιτήθηκε και από το βουλευτικό αξίωμα. Να το ρωτήσω γιατί έκανε την επιλογή, ενώ οι υπόλοιποι δεν την έκανε αυτή την επιλογή, να δούμε και τι θα μας πει. Θα έχει ενδιαφέρον.
0: Να σου πω. Είδα από τη μια και μιλούσαμε για φωτογραφίες τώρα σε ένα βιντεάκι, είδα τον κύριο Νίκο Φαραντούρη, ευρωβουλευτή, να παίζει στο πιάνο στην πλατεία Συντάγματος.
1: Που βρει πιάνο παίζει.
0: Αυτό λέω.
1: Είχαμε κι εμείς στο Blue Sky ένα πιάνο, το οποίο το είχαμε σε ένα στούντιο στη μια άκρη για μια εκπομπή. Όποτε ερχόταν και ήταν πάνω και έπαιζε. Όχι, αλήθεια δεν. Αυτό είναι. Δεν λέω ψέματα, κύριε. Ήρθε ο Κύρκος, το καταλάβατε. Αυτά είναι Κύρκος Χαλάρης. Λοιπόν, όχι, δεν έκανα τρία ψέματα. Όποτε έμπαινε μέσα, πριν πει καλησπέρα, πήγαινε και.
0: Ναι, ένα μουσικός άνθρωπος.
1: Ναι, ένας άλλος βουλευτής που δεν θα πω το όνομά του, το πρώτο που έκανε όταν έμπαινε μέσα ήταν να πάει στον πολιτή που είχε ένα αυτόματο πολιτή. Για να πάρει κρουασάν, ό,τι είχε μέσα, αλλά δεν θα πω το όνομά του. Λοιπόν.
0: Και εμείς αυτό θα είμαστε, αυτή την κατεύθυνση.
1: Δημοσκοπήσεις και ελάτε να φάμε προβατίνα, λέει ο Βασίλης ο φίλος μας. Γεια σου, ρε Βασίλη, αυτή την προβατίνα με τη φάμε ποτέ, γράψε μου.
0: Τώρα έχει ενδιαφέρον ο Τραμπ προς Νετανιάχου. Η διαρροή που έγινε, είσαι τρελός, χωρίς εμένα δεν είσαι φυλακή.
1: Είσαι, όχι μόνο τρελός και το ήταν, είχε μπροστά και το fucking crazy.
0: Χωρίς εμένα δεν είσαι φυλακή.
1: Είσαι, όχι μόνο τρελός και το ήταν, είχε μπροστά και το fucking crazy.
0: Ναι,
1: αυτό τρελός.

0: Έχει πέσει λίγο η τιμή της βενζίνης, στα βενζινάδικα, λιγάκι.
1: Αλλά βλέπω να ξανανεβαίνει. Ναι, όντως ότι οι διαπραγματεύσεις φαίνεται να βρίσκονται, είπα Ιράν εννοώ, έτσι, σε νεκρό σημείο.
0: Ναι.
1: Δεν ξέρεις που θα κάτσει αυτό. Ο κίνδυνος κατάρρευσης των συζητήσεων δηλαδή είναι πιο υπαρκτός, έχω μοιάσει με τα βραδινά που έγιναν.
0: Ναι.
1: Πάση περιπτώσει.
0: Ναι. Εν μεταξύ.
1: Στον πληθωρισμό σκίζουμε, έτσι.
0: Καλά πάμε. 5% έχουμε.
1: 5% συν.
0: 5% κάτσε σημείωση, γιατί είχα δει κάτι σημειώσει.
1: Ναι.
0: Έχουμε 5% πληθωρισμό. Ήταν 4,6% τον Απρίλιο. Η ενέργεια είναι, κρατήστε ενεργειακή, αν και θα το έχετε δει στου λογαριασμού σα, συν 20%. Επίσης έχουν αυξηθεί οι υπηρεσίες 5%. Τα τρόφιμα περιέργως έχουν μειωθεί από τον προηγούμενο μήνα. Όταν λέμε έχουν μειωθεί, εννοούμε ότι έχει μειωθεί ο ρυθμός αύξησης, έτσι.
1: Ναι.
0: Δηλαδή είναι 3,1 από 3,8 που ήταν τον Απρίλιο και 4,3 το Φεβρουάριο. Δηλαδή ακριβαίνουν με χαμηλότερο ρυθμό από ό,τι ακρίβαιναν. Αλλά είναι χαμηλά. Δεν είναι αυτά που δίνουν τον πληθωρισμό, που ανεβάζουν τον πληθωρισμό. Τον πληθωρισμό τον ανεβάζουν η ενέργεια.
1: Ενέργεια και υπηρεσίες.
0: Διότι και υπηρεσίες λιγότερο, 5% νομίζω, από 4 που ήταν. Διότι έχουμε και τα καύσιμα τα οποία είναι, η τιμή τους είναι από τις πιο υψηλές της Ευρώπης. Διότι έχουν τον ειδικό φόρο κατανάλωσης και το ΦΠΑ είναι ψηλό.
1: Παίρνουμε το χάλκινο στην Ευρωζώνη.
0: Ποιος είναι πρώτος, ποιος μας κερδάει?
1: Έσχος.
0: Η Λετωνία. Και δεν θυμάμαι.
1: Και Βουλγαρία, νομίζω.
0: Βουλγαρία και Λετωνία.
1: Αν η Βουλγαρία είναι και λόγω της μετατροπής του νόμισμά της ευρώ, έτσι, που πάντα φέρνει για να τιμήσει αυτό.
0: Λέει ο Τζίμις από πρώτο με ξένα, έχει γράψει ότι η επόμενη κυβέρνηση θα είναι ο δεύτερος Τσίπρας με τον τρίτο Ανδρουλάκη. Με ποσοστό μαζί, 2,38%, θα με θυμηθείς. Έλα σου εξηγήσουμε γιατί δεν γίνεται. Γιατί δεν γίνεται αυτό.
1: Δεν γίνεται ποτέ αυτό.
0: Άντε άλλη μια φορά. Το έχουμε πει 100 φορές. Ο εκλογικός νόμος δεν το επιτρέπει να γίνει αυτό. Εκτός αν το καταργήσει το ένα κόμμα, δηλαδή καταργηθεί το ένα κόμμα. Πριν τις εκλογές. Πει ότι το Πασόκ δεν θα υπάρχει. Συγγνώμη, Ελλάς.
1: Τι νος διάταξε είναι αυτή.
0: Τι νος.
1: Εκλογικός νόμος Προκόπου Παυλόπουλου.
0: Α, ναι.
1: Ναι. Έχει μείνει, την κράτησε αυτή ο Μητσοτάκης. Σε όλες τις χώρες, είδες καταρχήν πόσο απαρατήρητη πέρασε πρόταση για τη συνταγματική αναθεώρηση και συζήτηση. Τώρα στα τελικά, λίγο πριν από τις εκλογές, παιδιά, συνένεση δεν πρόκειται να υπάρχει και πραγματική συζήτηση δεν πρόκειται να υπάρχει. Η γνώμη μου είναι καλύτερα να μην γίνει καμία συζήτηση, η άλλη βουλή να αποφασίσει τι σύνταγμα θέλει η χώρα, με οποία εντολή όποιος βγει, να πάρει μια πρωτοβουλία και εκεί στην αρχή, Σωτήρη, να γίνουν όλα αυτά, έτσι.
0: Ναι,
1: και έχει ενδιαφέρον γενικώς.
0: Λέει ο Πέτρος, καλημέρα, λέτε για κόμματα, λέει και νέα κόμματα και πρώτα το κόμμα της Νουδού, αλλά ξεχνάτε αν ο Κασιδιάρης του επιτραπεί να κατέβει με κόμμα σε επόμενες εκλογές, θα έρθει τρίτο και θα πάρει σημαντικές ψήφους από τους δίθεν Δημοκράτες, κάτω από 27% θα φτάσει η Νουδού και ο Κασιδιάρης τρίτος, όπως και να το πει το κόμμα. Και πεπόνια αργήτηκα να το ονομάσει, θα νικήσει, λέει. Έχει φανατικό ο παδό ο Κασιδιάρης, αυτό είναι αλήθεια. Δεν ξέρω πόσους.
1: Αλλά πια δεν ξέρω πόσους.
0: Και επίσης μπορεί να κατέβει σε επόμενες εκλογές.
1: Όχι, πρέπει να βγει τώρα. Νομίζω δεν είναι επόμενες. Σημαντικότερα έχει πει ότι θα βγει αν κάνει κόμμα.
0: Μα τις μεθεπόμενες τώρα. Εμείς δεν κάνουμε μακρινά σχέδια. Εσείς κύριε Πέτρο, για τις μεθεπόμενες ετοιμαστείτε. Δεν καταλαβαίνω. Λοιπόν, πάμε σε.
1: Η πρόταση για το Σύνταγμα προβλέπει και μια διαδικασία για να αναγνωρίζεται ένα κόμμα που δεν υπήρχε τώρα στο Σύνταγμα.
0: Sure.
1: Εγώ δεν είμαι υπέρ αυτών των ρυθμίσεων, γιατί αναλόγως ποιος έχει στα χέρια του την πλειοψηφία μετά, μπορεί να αρχίσει να γίνεται ένα σύστριγκλο σε αυτό, αλλά εν πάση περιπτώσει θα τα συζητήσουμε όταν έρθει η ώρα να γίνει η συζήτηση για τη συνταγματική αναθεώρηση.
0: Καλά, να τα συζητήσουμε. Λοιπόν, πάμε σε διαφημίσεις στο περιβάλλον. Αν δεν έχεις δοκιμάσει το Box Delivery App, τώρα είναι η στιγμή, γιατί έχεις και δώρο 10 ευρώ με την πρώτη σου παραγγελία και προσφορές θα βρεις όλα τα καταπημένα σου καταστήματα και μαζεύεις πόντους για έκπτωση σε κάθε επόμενη παραγγελία. Λοιπόν, πάμε στο διάλειμμα. Βάλε την κανάσμα. Ναι. Και αμέσως μετά πάμε στην προσκεκλημένη μας, την κυρία Εφη Αχτσιόγλου.

0: Max FM 93,4. Η ιστορία συνεχίζεται. Fiat, Alfa Romeo, Jeep, Leap Motor. Τέσσερις εταιρείες, ένα όνομα. Μουστάκας ΑΕ στην Κόρινθο. Δείτε από κοντά όλα τα νέα μοντέλα Fiat, Alfa Romeo, Jeep και Leap Motor. Επισκεφτείτε μας για test drive και όποιο μοντέλο επιθυμείτε, κάντε το δικό σας. Μουστάκας ΑΕ. Επίσημος έμπορος και επισκευαστής των εταιριών Fiat, Alfa Romeo, Jeep και Leap Motor. Περιοχή Κουτουμάτσα Αρχαίας Κορίνθου. Τηλέφωνο 27410 76 100.
1: Ρε εσύ, έβγαλα χθες ένα πιστοποιητικό από το κτηματολόγιο και τελείωσα σε 5 λεπτά.
2: Online.
1: Ναι, ούτε ουρές ούτε τίποτα. Ψηφιοποίηση.
2: Εντάξει, αυτό είναι πρόοδος.
3: Εγώ πάλι πήγα για τρέξιμο στο ΟΑΚΑ και είδα ότι γίνεται συντήρηση.
1: Και εγώ που πήγα για πεζοπορία στο δάσος, είδα να κάνουν καθαρισμούς και αντιπυρικές ζώνες, χάρη στο πρόγραμμα Αντινέρο.
2: Τώρα που είπες πρόγραμμα, στο σπίτι άλλαξα σύστημα θέρμανσης και πλέον έχω λιγότερα έξοδα.
1: Τελικά το Ταμείο Ανάκαμψης δεν είναι μόνο αριθμοί, είναι αλλαγές που τη ζεις στην καθημερινότητα.
4: Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0 με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
5: Για συστήματα αλουμινίου εδώ και 50 χρόνια ένα όνομα. Κουνάβης. Ποιότητα, εμπειρία, εφαρμογές. Για ιδιώτες και επαγγελματίες. Κουνάβης, σε συνεργασία με τις καλύτερες ελληνικές και ευρωπαϊκές εταιρείες. Η Κουνάβης εξασφαλίζει ασυναγώνιστα και πρωτοποριακά σχέδια για το καλύτερο αποτέλεσμα. Περισσότερα στο 2610-643-455 ή στο kunavis.gr. Όποιο και αν είναι το όραμά σας, το κάνουμε πραγματικότητα. Επιλέξτε Κουνάβης σήμερα.

ένα διβέσο μάρε. Μεγάλη δωρεάν συναυλία με τον Δήμο Αναστασιάδη στον τερματισμό του 5ου ανοιχτού ποδηλατικού γύρου Πάτρας. Το ποδήλατό σου, το εισιτήριό σου. Parking Nob, ένα διβέσο μάρε, 8.30 το βράδυ, Σάββατο 6 Ιουνίου. Δωρεάν συναυλία για όλους. Χορηγός Ολυμπία Οδός. Υποστηρικτές Όλπα, Εμπορικό Κέντρο Το Parks, Αστικές Συγκοινωνίες Πατρών, Ταξί Express Πάτρας, ESPS. Μεγάλος χορηγός ΔΕΗ. Ενημέρωση στο maximum. Max FM 93,4.

0: στεριά.
1: Λοιπόν, μια που είναι ο λόγος για τον Πειραιά, έχουμε ένα μήνυμα από ένα φίλο που λέει: καλημέρα, ρε παιδιά, έχουμε καμία εικόνα για το τι συμβαίνει στον Πειραιά. Οι δρόμοι είναι ένα χάος. Να σας πούμε τι συμβαίνει στον Πειραιά. Είναι από τα ξημερώματα μια κινητοποίηση, εξέλιξη, γιατί φτάνει ένα Ισραηλινό κουραζιερόπλοιο και έχει προκαλέσει την αντίδραση αντιπολεμικών συλλογικοτήτων της Παλαιστινιακής Παροικίας Ελλάδας και τοπικών φορέων, λέει, γιατί εκτός από πολίτες μεταφέρει και στελέχη του IDF, του στρατού δηλαδή, για λόγους αναψυχής εν μέσω των εχθροπρασιών του Ισραήλ στη Γάζα. Αυτό είναι και προφανώς η συγκέντρωση αυτή έχει προκαλέσει αυτό το κομφούζιο του κυκλοφοριακό. Λοιπόν, πάμε στην προστεκλημένη μας. Να την καλημερίσουμε, την ευχαριστούμε πολύ που είναι μαζί μας. Είναι η κυρία Έφη Αχτσιόγλου, μέχρι χθες μέλος της κοινοβουλευτικής ομάδας της Νέας Αριστεράς. Από χθες δεν έχει ούτε την βουλευτική ιδιότητα γιατί παρατήθηκε από αυτήν και δεν είναι και στην, δεν ξέρω, και στην Νέα Αριστερά. Έτσι.
2: Λοιπόν. Δύο ερωτήματα νομίζω ότι είναι προφανή έτσι.
1: Καλημέρα σας καταρχήν.
2: Καλημέρα, ναι, σωστά. Καλημέρα.
3: Καλή σας μέρα, καλημέρα. Ευχαριστώ καλημέρα. Για την πρόσκληση.
2: Εμείς. Ένα πράγμα γιατί αποχώρησε από την Νέα Αριστερά και ένα γιατί παρατήθηκε. Πρώτα γιατί να δούμε το θέμα της αποχώρησης, έτσι δεν είναι?
1: Ναι, με αυτή τη σειρά.
3: Αποχώρησα από την Νέα Αριστερά και αποχωρήσαμε και άλλοι βουλευτές από την Νέα Αριστερά γιατί η επιλογή όπως την εκφράζει η σημερινή ηγεσία της Νέας Αριστεράς θεωρούμε ότι είναι αδιέξοδη. Mm-hmm. Η Νέα Αριστερά φαίνεται πια να ενδιαφέρεται κυρίως για την διατήρηση μιας πολιτικής ταυτότητας, μιας πολιτικής παράδοσης και όχι για να υπάρξει ουσιαστική πολιτική αλλαγή στον τόπο, δηλαδή να αλλάξει η κυβέρνηση του τόπου, να εφαρμοστούν δηλαδή άλλες πολιτικές που θα κάνουν τη ζωή της πλειοψηφίας των πολιτών καλύτερη. Είτε αυτό αφορά την εργασία, τους μισθούς, την ακρίβεια, τη φορολογία, το κράτος δικαίου, τη δημοκρατία και τους θεσμούς. Εμείς που αποχωρήσαμε μας ενδιαφέρει να υπάρξει αυτή η κυβερνητική αλλαγή από αριστερή προφανώς σκοπιά, μας ενδιαφέρει να υπάρξει ένας πόλος ο οποίος θα κοιτάξει η Νέα Δημοκρατία στα μάτια, στα ίσα, και θα μπορέσει να δώσει προοπτική διακυβέρνηση.
2: Μια παρένθεση εδώ.
3: Άρα διαφέρει ένας τέτοιος πόλος πλειοψηφικός αριστερός που θα έχει κυβερνητική προοπτική.
2: Θα
3: δεν φαίνεται να ενδιαφέρει αυτό την σημερινή ηγεσία της Νέας Αριστεράς.
2: Ήθελα να σας ρωτήσω, μιλάτε πάντα στον πρώτο πληθυντικό, φύγαμε κλπ. Θα συνεχίσετε να λειτουργείτε ως τάση, ως ομάδα τώρα που φύγατε?
3: Κοιτάξτε, είμαστε μια ομάδα ανθρώπων που έχουμε την ίδια πολιτική αντίληψη για τα πράγματα και για την μέχρι τώρα πορεία της Νέας Αριστεράς. Πορευτήκαμε μαζί, παλέψαμε και αυτό το στρατηγικό αδιέξοδο που σας περιέγραψα εντός της Νέας Αριστεράς. Δυστυχώς δεν καταφέραμε να επικρατήσουμε. Έχουμε και την ίδια πολιτική αντίληψη ως προς το τι πρέπει να γίνει στον τόπο από εδώ και πέρα.
2: Ναι.
3: Από εκεί και πέρα ο κάθε ένας μας πια έχει και τις δικές του προσωπικές
1: εδώ επιλογές. Λοιπόν μπαίνει το δεύτερο ερώτημα του Βασίλη και δικό μου ερώτημα δηλαδή. Γιατί εσείς επιλέξετε να παρατηθείτε και από τη βουλευτική ιδιότητα?
3: Κοιτάξτε, θεωρώ ότι με τη δικιά μου πολιτική διαδρομή και πολιτική ευθύνη ήταν η σωστή κίνηση, η αναγκαία κίνηση να αφήσω και την πολιτική και την κοινοβουλευτική μου έδρα.
2: Ναι.
3: Έχω μία συγκεκριμένη διαδρομή, κανείς πρέπει να βλέπει και τις ευθύνες του και να κάνει τις κινήσεις που θεωρεί ο ίδιος αναγκαίες. Ήταν μια απόφαση συνείδησης, μια προσωπική απόφαση.
2: Ναι.
3: Και στο βαθμό που δεν θα υπάρχει ένας φορέας εντός της Βουλής μέσα στον οποίο θα είμαι ενταγμένη, εγώ δεν μπορώ να κρίνω την κοινοβουλευτική μου παρουσία ως χρήσιμη ή αναγκαία. Τούτο δεν σημαίνει ότι δεν αξιολογώ ως σημαντική την απόφαση των άλλων συντρόφων οι οποίοι θεωρούν ότι αξίζει.
1: Όχι, δεν σας ρωτήσαμε για τους άλλους. Για
3: σας
1: ρωτήσαμε γιατί κάνατε το ασυνήθιστο εσείς, δεν κάνατε το συνηθισμένο. Αυτό που κάνατε χθες, προς τιμήν σας εγώ θα πω, δεν είναι αυτό το οποίο γίνεται. Δεν γίνεται, είναι η εξαίρεση πάντα. Δεν είναι ποτέ ο κανόνας στη Βουλή. Παρακολουθώντας Βουλή 30 χρόνια, 35.
3: Ισχύει, δεν είναι ο κανόνας. Εγώ θεωρώ ότι από τη στιγμή που δεν θα υπήρχε φορέας στον οποίο θα ήμουν ενταγμένη, δεν θα με εξέφραζε πια το να παραμένω ανεξάρτητη βουλευτή.
1: Μάλιστα. Τώρα
2: η ηγεσία, συγγνώμη λίγο, η ηγεσία όμως της Νέας Αριστεράς, ο κύριος Σακελαρίδης.
1: Ναι, ναι.
2: Ο πρόεδρος είπε το κάνετε αυτό για να πάτε στο Τσίπρα. Ένα απολύτως συνδεδεμένο με την ίδρυση της ελληνικής αριστερής συμπαράταξης και εσείς το κάνετε γι' αυτό.
1: Και είπε και για χάντρες, για ηθαγενείς, κάτι τέτοιο νομίζω. Μια φράση που δεν τη θυμάμαι ακριβώς για να μην κάνω λάθος, αλλά νομίζω κάτι τέτοιο είπε. Χρησιμοποίησε αυτή τη φρασιολογία.
3: Όχι κύριε Σκουρή, η απόφασή μου ήταν αυτοτελής. Είναι αυτοτελής. Η απόφασή μου να αποχωρήσω από την Νέα Αριστερά είναι αυτοτελής για τον πολιτικό λόγο που σας εξήγησα. Έχουμε διαφορετικά σχέδια. Διαφορετικά πολιτικά σχέδια και διαφορετική πολιτική στρατηγική. Και αυτό δεν είναι σε ένα επιμέρου ζήτημα, ήταν στο μείζον ζήτημα. Στο τι θεωρείς ότι πρέπει να γίνει σε αυτό τον τόπο στις επόμενες εκλογές. Άρα δεν μπορούσε πια αυτό το χάσμα να γεφυρωθεί. Εγώ θα έλεγα ότι μάλλον καθυστερήσαμε κιόλας. Δηλαδή, κάναμε μια πολύ μεγάλη προσπάθεια για να γεφυρώσουμε αυτή την απόσταση.
2: Καθυστερήσατε, λέτε, δεν πρέπει να το είχατε κάνει νωρίτερα.
3: Νομίζω πως αργήσαμε.
1: Και ποιος μπορεί να το κάνει αυτό που περιγράφετε? Αυτό μπορεί να το κάνει, ο κύριος Τσίπρας που περιγράφετε τώρα εσείς.
3: Άρα, μισό λεπτό για να ολοκληρώσω το προηγούμενο. Η απόφασή μου ήταν αυτοτελής και η παρέτησή μου από τη βουλευτική έδρα δεν γίνεται και δεν έγινε για να μεταπηδήσω την επόμενη μέρα σε ένα άλλο κόμμα. Να είμαι σαφής. Δεν άφησα την έδρα μου χτες για να μεταπηδήσω σήμερα σε οποιοδήποτε άλλο κόμμα ή στην Ελλάδα του κύριου Τσίπρα.
1: Ναι, βλέπετε όμως στον κύριο Τσίπρα το πρόσωπο το οποίο μπορεί να κάνει αυτό που λέτε, να ανατρέψει τον κύριο Μητσοτάκη.
3: Ακούστε. Ο Αλέξης Τσίπρας ήδησε ένα κόμμα το οποίο, όπως και ο ίδιος δηλώνει, φαίνεται να έχει παρόμοια επιδίωξη με αυτή που εξέφρασα και εγώ. Δηλαδή την ανάγκη να υπάρξει ένας αντιπαραθετικός στη Νέα Δημοκρατία πόλος, αντιπαραθετικός προγραμματικά σε όλα τα επίπεδα, κοινωνικό κράτος, οικονομία, κράτος δικαίου, εξωτερική πολιτική, με προοπτική να συσπηρωθούν όσο το δυνατόν περισσότεροι πολίτες, να είναι δηλαδή πλειοψηφικό, και προοπτική διακυβέρνησης. Άρα στους στόχους, στις επιδιώξεις, φαίνεται ότι υπάρχει αυτή η ταύτιση, αν θέλετε, της δικιάς μου εκτίμησης με αυτό που εκφράζει το κόμμα του Αλέξη Τσίπρα. Από εκεί και πέρα, ακόμη είμαστε στο επίπεδο μιας προγραμματικής διακήρυξης και 7 βασικών δεσμεύσεων, είναι σε θετική κατεύθυνση, θα δούμε πώς θα εξελιχθούν τα πράγματα στη συνέχεια. Εγώ από την πλευρά μου ως απλή πολίτης πλέον, το είπα και χθες στην ανακοίνωσή μου, είμαι εδώ για να δουλέψω, όχι για να πάω σπίτι μου, για να δουλέψω μαζί με κάθε πολίτη πια, στο πλευρό κάθε πολίτη, για να υπάρξει η πολιτική αλλαγή που τόσο πολύ έχουμε ανάγκη.
2: Κρατάω μια φράση
3: από το κόμμα του Αλέξη Τσίπρα, θα το δούμε. Νομίζω ότι η συμπόρευση, η συνέργεια μένει να φανεί στο μέλλον.
2: Τι πιθανότητες δίνεται με τα σημερινά δεδομένα σε αυτό, κυρία Τσιόγλου?
3: Σε ποια?
2: Στο να εκφραστεί αυτή η ανάγκη της συμπόρευσης, όπως είπατε, από το Αλέξη Τσίπρα.
3: Δεν μπορώ να δώσω πιθανότητες. Καταλαβαίνω όμως το εξής. Ίδρυσε ένα κόμμα. Όταν ιδρύεις ένα κόμμα, καταρχάς απευθύνεσαι στους πολίτες. Δεν ιδρύεις ένα κόμμα για να απευθυνθείς σε υπάρχοντα κόμματα ή σε βουλευτές. Ιδρύεις ένα κόμμα για να απευθυνθείς στους πολίτες, να τους παρουσιάσεις ένα σχέδιο και ιδίως εφόσον είσαι από την αριστερά, να ζητήσεις να συμπορευτούν μαζί σου και να συνδιαμορφώσουν. Όχι απλά δηλαδή να σου αναθέσουν την εξουσία. Άρα αυτό μου φαίνεται αντικειμενικά το αναγκαίο βήμα. Από εκεί και πέρα φαίνεται ότι έχει προκαλέσει μία κινητικότητα στον χώρο που την είχαμε πάρα πολύ μεγάλη ανάγκη και εσείς οι δημοσιογράφοι το βλέπατε ότι ο χώρος της κεντροαριστεράς ήταν βαλτωμένος μέχρι να υπάρξει αυτή η κίνηση από τον πρώην Πρωθυπουργό. Έχει δυναμική. Νομίζω ότι θα ήταν αναγκαίο να συσπηρωθούν και ευρύτερες κοινωνικές και πολιτικές δυνάμεις.
1: Μισό λεπτό να σας ρωτήσω κάτι. Επειδή είδα τον ένα από τους εκπροσώπους του κόμματος, δεν ξέρω αν το έκανε και εκπρόσωπος, αλλά νομίζω ότι ήταν δήλωση ενός από τους εκπροσώπους καινούριους, να λέει ότι δεν συζητάει συνεργασία αυτή τη στιγμή ούτε με το Πασόκ ούτε με κανένα άλλο κόμμα το συγκεκριμένο. Μπορεί, λέτε, να δημιουργήσει δυναμική ο κ. Τσίπρας κόμματος αυτοδυναμίας? Ο κ. Τσίπρας δεν δημιούργησε ακόμα αυτοδυναμία του 2015, που κατέβαινε άφθαρτος, αμόλυντος απέναντι σε δύο μνημόνια, έφτασε μέχρι το 36%. Δεν μπόρεσε να πάρει αυτοδυναμία. Θα το καταφέρει τώρα?
3: Θα το δούμε. Εγώ θα έλεγα ότι είμαστε σε μια περίοδο πάρα πολύ ρευστή και ταυτόχρονα είμαστε σε μια περίοδο που υπάρχει πάρα πολύ μεγάλη κοινωνική δυσαρέσκεια. Και αυτό φαίνεται και από την ανάγκη των πολιτών να εκφραστούν με την στήριξη σε κόμματα που είναι περισσότερο κόμματα διαμαρτυρίας. Ναι. Άρα συσσωρευμένη κοινωνική δυσαρέσκεια, γιατί παίζει το δίπολο από τη μια οικονομική πίεση, οριακά φτωχοποίηση συντριπτικής πλειονότητας των πολιτών που δεν μπορούν να τα βγάλουν πέρα, ακόμη και αν δουλεύουν σκληρά δύο άνθρωποι μέσα σε ένα σπίτι με πτυχία, με μεταπτυχιακά και ζορίζονται για να καλύψουν τις βασικές ανάγκες των παιδιών τους. Και από την άλλη αυτά τα ασύλληπτα σκάνδαλα. Δηλαδή να βλέπει μια κυβέρνηση η οποία προκλητικά πλουτίζει εις βάρος της συντριπτικής πλειονότητας των πολιτών και μάλιστα το διαφημίζει και με ένα χυδαίο τρόπο χωρίς να έχει την ανάγκη να λογοδοτήσει πουθενά.
1: Άρα λέτε μπορεί.
3: Αυτό το δίπολο έχει δημιουργήσει μια εκρηκτική κατάσταση.
1: Ναι.
3: Το κρίσιμο είναι να μην είναι μια διαμαρτυρία απλώς, αλλά να μεταφραστεί σε μια πολιτική πρόταση. Θα το δούμε. Εγώ δεν αποκλείω τίποτα σε αυτή τη φάση. Δεν αποκλείω τίποτα λόγω της ρευστότητας του σκηνικού και της ανάγκης του κόσμου να υπάρξει πολιτική αλλαγή.
2: Ο κύριος Τσίπρας σας τηλεφώνησε, είχατε κάποια επαφή αυτό το διάστημα?
3: Όχι, κύριε Σκουρή, δεν είχαμε καμία επαφή. Δεν είχαμε καμία επαφή και αυτό το επαναλαμβάνω και για την ανάγκη να είναι σαφές ότι η απόφασή μου ήταν εντελώς αυτοτελής. Αφορά την πορεία μου μέχρι σήμερα, αφορά το τι βλέπω εγώ ότι πολιτικά πρέπει να γίνει στα πράγματα και δεν αφορά καμία άλλου τύπου και παρασκηνιακή συνεννόηση ή κάτι τέτοιο.
2: Και η όποια απόφαση ληφθεί θα είναι απόφαση της Εύης Αξιόγλου ή θα είναι σε συνεννόηση με τους άλλους συντρόφους σας που φύγατε από τη Νέα Αριστερά?
3: Κοιτάξτε, η πολιτική μας εκτίμηση για το αδιέξοδο της Νέας Αριστεράς είναι κοινή. Η εκτίμησή μας για την ανάγκη διαμόρφωσης και δουλειάς σε έναν πόλο αντιπαραθετικό στη δεξιά με τα χαρακτηριστικά που περιέγραψα είναι κοινή. Από εκεί και πέρα τα υπόλοιπα σχόλια που έκανα όμως, ιδίως σε σχέση με το κόμμα του Αλέξη Τσίπρα, είναι η δικιά μου εκτίμηση και δεν μιλάω εξ ονόματος
1: κανένας. Η δικιά σας εκτίμηση είναι ότι θα μπορούσατε ενδεχομένως μετεκλογικά, αν χρειαστεί, να βρείτε έναν τρόπο να προσεγγίσετε με το Πασό. Λέω τώρα εγώ. Το εκλογικό όμως δεν το επιτρέπει να γίνει αυτό παρά με τη διάλυση ενός από τα δύο κόμματα. Αλλά λέω πολιτικά. Γιατί υπάρχουν και στελέχη μέσα στο Πασό και είδαμε τον κύριο Δούκα πριν από μερικές μέρες να λέει ότι θα μπορούσαμε να κάνουμε αυτό. Να στηρίξουμε τον κύριο Τσίπρα.
3: Το Πασόκ έχει κάνει μια επιλογή.
1: Ναι, πάση να λέει κάτι
3: το Πασόκ έχει κάνει μια επιλογή μοναχικής πορείας. Ναι. Και νομίζω ότι αυτή η επιλογή δεν του κάνει καλό. Όλο το προηγούμενο διάστημα απέρριπτε δηλαδή συνεργασίες με την αριστερά. Το δεύτερο πράγμα που είναι προβληματικό στο Πασόκ είναι ότι δεν έχει και δεν είχε πλήρως αντιπαραθετική πολιτική γραμμή με τη Νέα Δημοκρατία. Σε μείζωνα ζητήματα, είτε αφορά στην παιδεία, είτε στην εξωτερική πολιτική, είτε στους εξοπλισμούς. Και νομίζω ότι εύλογα έχει διαμορφωθεί μια εικόνα και στους πολίτες ότι δεν είναι βέβαιο ότι το Πασόκ δεν θα συμπράξει τελικά με τη Νέα Δημοκρατία. Μάλιστα. Στο όνομα μιας διατήρησης υποτιθέμενης σταθερότητας κυβερνητικής. Τώρα ο κύριος Δούκας προφανώς εκφράζει διαφορετική αντίληψη από την ηγεσία του Πασόκ. Όμως δεν βλέπω να συγκεντρώνει πολλές πιθανότητες αυτό το σενάριο περί συνεργασιών. Μάλιστα. Και νομίζω ότι γενικά σχεδιάσματα που δεν έχουν πολιτική προγραμματική βάση, ναι, και δεν είναι καθαρά στον κόσμο από την αρχή, αλλά θα γίνονται μόνο στη βάση ενός έτσι στιγμιαίου συγκυριακού αριθμητικού αποτελέσματος, καιροσκοπικά δηλαδή, δεν οδηγούν σε καλά αποτελέσματα για το λαό.
2: Τώρα δεν θα σας ρωτήσω αν ήταν λάθος που φύγατε από τον ΣΥΡΙΖΑ, ένα κόμμα που διεκδικήσατε την ηγεσία του. Θα σας ρωτήσω, και επειδή ξέρω θα μου πείτε τώρα είναι άλλο κόμμα, δεν θέλετε να παρέμβετε, αλλά και ο ΣΥΡΙΖΑ είναι σε μια οριακή κατάσταση. Πιστεύετε ότι μπορεί αυτόνομα να έχει μέλλον?
3: Είναι μια δύσκολη κατάσταση αυτή για το ΣΥΡΙΖΑ, αντικειμενικά. Δηλαδή από τη μια ο φυσικός ηγέτης του κόρου και αυτός που έφερε και την διακυβέρνηση, στην ηγεσία του οποίου ήρθε η διακυβέρνηση, βρίσκεται σε ένα άλλο κόμμα, έχει ιδρύσει ένα άλλο κόμμα. Υπάρχουν στελέχη του ΣΥΡΙΖΑ που θέλουν να στηρίξουν την προσπάθεια. Υπάρχουν, ενώ του Αλέξη Τσίπρα, υπάρχουν άλλα στελέχη τα οποία θα το ήθελαν αυτό, αλλά δεν θα ήθελαν να διαλυθεί και ο ΣΥΡΙΖΑ. Υπάρχουν άλλα στελέχη τα οποία λένε ότι εμείς θέλουμε να διατηρήσουμε το κόμμα μας και έχουμε κάθε δικαίωμα να το κάνουμε. Είναι μια πολύ δύσκολη εξίσωση. Μια πολύ δύσκολη εξίσωση. Θα δούμε. Έχουμε και την κεντρική τους επιτροπή, νομίζω, εδώ το Σαββατοκύριακο. Θα δούμε τι θα
1: μπορέσει. Σωστά νομίζετε.
2: Λοιπόν, να σας ευχαριστούμε,
1: ευχαριστούμε πολύ.
3: Να είστε καλά, εγώ.
1: Καλή σας ημέρα. Νομίζω ήταν πολύ καθαρή η κυρία Αξιόλου.
2: Απόλυτα νομίζω.
1: Ναι. Είπε ότι προς το παρόν δεν πρόκειται να πάω σε κανένα άλλο κόμμα. Έτσι, το συμβόλαιο αυτό. Είπε ότι εντάξει, βλέπει θετικά την κίνηση του κ. Τσίπρα. Νομίζω ότι.
2: Δεν ξέρω αν είναι μία.
1: Και είπε ότι. Με, αυτό θέλω να πω. Είπε ότι δεν αποκλείται την πιθανότητα να είναι όχι μόνο πρώτος αλλά και αυτοδύναμος. Δηλαδή να πάρει αποστότητα πάνω από 35-36-37-38%.
2: Τη βασική διαφορά με την ηγεσία της Νέας Αριστεράς, με τον κ. Κυλαρίδη, είναι ότι η Νέα Αριστερά θέλει πολιτική ταυτότητα.
1: Κυβερνώσα αριστερά.
2: Όχι για να αλλάξει η κυβέρνηση του τόπου που θέλει η μειοψηφία η οποία έχει.
1: Είπε καλά λόγια για τον κ. Δούκα. Εγώ έκανα λάθος, έτσι δεν είπε αυτό. Ακριβώς ο κύριος Δούκας που είπα, έτσι. Ναι. Έκανε μια δήλωση η οποία αφορούσε και το πρόσωπο του κύριου Τσίπρα, αν ήταν πρώτο κόμμα. Την διευκρίνησε μετά τι εννοούσε. Δηλαδή το μαζεύω έτσι όπως το πάνε αρχικά, έτσι. Αλλά η αλήθεια είναι πως έτσι έγινε αντιληπτό. Γι' αυτό και η κυρία Χρυσόγλυδης πως απάντησε. Ο κύριος Δούκας έχει αυτή την άποψη, αλλά δεν νομίζω ότι αυτή είναι η άποψη όλη του Πασόκ.
2: Το Πασόκ, κατά τη γνώμη που επιχειρεί να επιρρύψει την ευθύνη για τις δημοσκοπήσεις του κ. Δούκα, θέλω να πω ότι οι δημοσκοπήσεις προηγήθηκαν τις δήλωσεις του κ. Δούκα. Και μέχρι να την πάρουμε χαμπάρι σε μεγάλο βαθμό. Εν πάση περιπτώσει, την Παρασκευή έχει πολιτικό συμβούλιο τελικά. Θα έχουμε σκιώδη κυβέρνηση. Man to man σε υπουργούς. Κύριε Ξενάκη μου.
1: Man to man σε υπουργούς. Ναι, ωραία. Το ξαναδεί αυτό, ξέρεις πόσες φορές. Σκιώδες κυβερνήσεις εγώ. Από την εποχή του Κωνσταντίνου Μητσοτάκη.
2: Ξέρεις, είδα κάτι χθες που δεν το είχα σκεφτεί. Και να δεις πόσο χρόνος δουλεύει ακόμα και εμάς που ασχολούμαστε επαγγελματικά με αυτό το θέμα και μας κάνει να ξεπερνάμε πράγματα. Μου είπε κάποιος, συγγνώμη, το Πασόκ τρίτο βγαίνει όπως ήταν τρίτο στις προηγούμενες εκλογές. Τόσο δεν ήταν δεύτερο.
1: Ναι, τρίτο.
2: Ήταν τρίτο.
1: Ναι,
2: δηλαδή δεν είχαμε ποτέ ιστορικά αλλαγή κυβέρνησης. Είχαμε ένα πολύ ωραίο παιδί μου, αλλά μια κυβέρνηση, ξέρω εγώ, ετοιμάζεται με τον Παπανδρέο πώς θα έγινε κλπ. Αλλά αλλαγή αξιωματικής αντιπολίτευσης εν πλώ, χωρίς να προηγηθούν εκλογές, δεν υπάρχει ιστορικό προηγούμενο στη χώρα. Και εκεί είχαμε, λόγω των αλλεπάλληλων διασπάσεων του ΣΥΡΙΖΑ, έγινε αξιωματική αντιπολίτευση στο ΠΑΣΟΚ. Έτσι, όπως μου το είπε ο φίλος μου.
1: Διαβάσω μερικά μηνύματα.
2: Δεν το είχα σκεφτεί, βεβαίως.
1: Τα ευπρεπή. Αυτά που δεν είναι ακραία, έχει και κάποια ακραία. Λοιπόν, ο φίλος ο Σίδρος, καλημέρα σου. Η αριστερά και η αντιπολίτευση συνεχίζει τα περί ακραία στοχοποίηση συντριπτική πλειοψηφία του πληθυσμού. Δεν πρόκειται να δει ψήφο από τη μεσαία τάξη λόγω άκρα του λαϊκισμού, επομένως εξουσία γιο. Την καλημέρα μας. Καλημέρα στο φίλο τον Παναγιώτη. Καλημέρα στο φίλο μας τον Γιάννη, ο οποίος τι λέει. Χαρακτηρίζει κάπως την κυρία Αξιόγλου, που δεν μπορώ να το πω. Καλημέρα στην Έλληνα που λέει: κυρία Αξιόγλου, με αφορμή λέει τον επανακάμπτωνα μεσία, θυμήθηκε αυτή ότι το πόπολο θέλει κάτι παραπάνω από διαμαρτυρία. Οκ, ναι. Η φίλη μας που απογράφω, αγαπημένη, λέει: πόσο εγκεφαλικά νεκρούς μας θεωρούν οι πολιτικοί. Τον πολιτικό λόγο ξέρουμε πια να αποκρυπτογραφούμε, δεν κοροϊδεύουμε πια κανέναν, ίσως τα πιτσιρίκια. Φεύγω από ακρόαση λόγω αηδίας ή πολιτικούς ψεύδους. Μη φύγεις, κάτσε. Στάσου μίγδαλα. Τι? Θέλω να πω, ρε παιδί μου, ότι πιστεύω ότι δεν έφυγε. Κάτσε και άκουσε. Ελπίζω. Ναι, ναι, ναι. Και εδώ είπαμε ότι κάθε μέρα φιλοξενούμε ανθρώπους που εδώ δεν συμφωνούμε μεταξύ μας, οι δυο μας πάρα πολλά. Δεν χρειάζεται να συμφωνούμε και με τους ανθρώπους που ζουν. Αλλά τους ρωτάμε, απαντάνε και καμιά φορά βγάζουμε και καμιά είδηση.
0: Στάσου, μίγδαλα! Στάσου! Στάσου, μην τρέχεις!
1: Τι πρόλαβε τελικά, δεν θυμάμαι.
2: Το χειροτερεύει ο Κύρκος.
1: Λοιπόν, πάμε σε...
2: Νομίζω, ναι, σαν να διαφημίσει το διάλειμμα σιγά σιγά.
1: Ναι, ναι, ναι.
2: Είτε και ντερμπάρα απόψε.
1: Σωστά. Βρίσκεσαι σε περιοχή που δεν έχει φτάσει ακόμα η οπτική, είναι, αλλά θες γρήγορο ίντερνετ στο σπίτι, βρέξει, χιονίσει, κανένα πρόβλημα. Γιατί με το COSMOTE 5G WiFi μπορείς να συνδέσεις πανεύκολα όποια είσαι, χωρίς διαφορετικά πιάτα και να απολαύσεις παντός καιρού ταχύτητες έως 300 Mbps και απεριόριστα λεπτά ομιλίας προς όλους με τη δύναμη και αξιοπιστία που σου προσφέρει το βραβευμένο στο καλύτερο δίκτυο κινητής της χώρας βάσει μετρήσεων της UCLA και της Open Signal. Και τώρα με κάθε νέα σύνδεση COSMOTE 5G WiFi έχεις 2 μήνες δώρο. Για να μάθεις περισσότερα, μπες στο COSMOTE.gr. Πάμε.

0: εξετάσω, πες, στίχη μουσική.
1: Σ' ακούω.
0: Εσύ πες.
1: Δεν ξέρω, δεν μου λέγεις.
0: Είναι Γιάννης Πανός, Λευτέρης Παπαδόπουλος. Εδώ είναι ο πρόεδρος, ο Λευτέρης Παπαδόπουλος. Σε μουσική Γιάννης Πανού. Τραγουδάρα, έτσι, του 1982, παρακαλώ. Λοιπόν, να προσγειωθούμε στην κανονική ζωή πάλι. Και να καλημερίσουμε τον συνάδελφο τον Προκόπη Χατζηνικολάου. Τον ευχαριστούμε πολύ που είναι μαζί μας. Καλημέρα, Προκόπη.
2: Ήταν ένα πολύ νομοσχέδιο.
3: Καλημέρα, καλημέρα. Όντως το πολυνομοσχέδιο, το οποίο βέβαια δεν μας εξέπληξε, δεν ήταν
2: γνωστά, κάτι γνωστά είναι, τα μαζεύει.
3: Το οποίο, εντάξει, απλά πήραν σάρκα και οστά και κατέθηκε στη διάρκεια για δημόσια διαβούλευση.
0: Ναι, ναι.
3: Δεν έχει κάτι καινούριο, δηλαδή, είναι το ποσό των 150 ευρώ.
2: Συγγνώμη να ρωτήσω κάτι, τι διαβούλευση μπορεί να γίνει για τα 150 ευρώ, για παράδειγμα?
0: Είναι υποχρεωτική μόνο η διαβούλευση, γι' αυτό.
3: Υπάρχουν πιθανόν κάποιες διατάξεις, οι οποίες να χρειάζονται διαβούλευση, όπως για παράδειγμα η ρύθμιση των 72 δόσεων. Mm-hmm. Η αγορά, όπως γνωρίζετε, ζητάει τόσο περισσότερες δόσεις. Να φτάσουμε δηλαδή τις 100 ή 120 δόσεις. Mm-hmm. Καθώς επίσης και να αλλάξει λίγο το πλαίσιο. Αυτή τη στιγμή, για παράδειγμα, στη ρύθμιση των 72 δόσεων που είχε ανακοινώσει η κυβέρνηση, προβλέπει ότι υπάγονται αρρύθμιστες οφειλές, δηλαδή οι οποίες δεν έχουν υπαρχθεί ποτέ σε ρύθμιση, μέχρι και τα τέλη του 2023. Και αν υπάρχουν καινούργιες οφειλές, αυτές θα πρέπει να εξοφληθούν σε 24 ή 48 δόσεις. Οπότε αυτό δημιουργεί ένα πρόβλημα, γιατί θα πρέπει ξαφνικά να καταβάλουν πολύ μεγάλα ποσά όσοι θέλουν να αποπληρώσουν τα χρήματα και δεν μπορούσαν μέχρι σήμερα. Οπότε υπάρχει μια απέτηση από την αγορά να αλλάξει λίγο αυτό, να μην αφορά μόνο αρρύθμιστες οφειλές. Να είναι δηλαδή να είχαν ρυθμιστεί και στο παρελθόν ή να βρίσκονται σήμερα σε 24 δόσεις και να μπορούν να τα αποπληρώσουν σε μεγαλύτερο εύρος χρόνου. Τώρα θα το δούμε.
2: Αυτή η πλατφόρμα πότε θα ανοίξει, Προκόπη?
3: Η πλατφόρμα για τη ρύθμιση. Με βάση τα δεδομένα. Δηλαδή αυτή τη στιγμή το σχέδιο νόμου που είναι στη δημόσια διαβούλευση θα παραμείνει μέχρι τις 15 Ιουνίου. Mm-hmm. Μετά θα ακολουθήσει η κατάθεσή του στη Βουλή. Οπότε εκτιμώ εγώ ότι θα ανοίξει στις αρχές Ιουλίου η πλατφόρμα για τις 72 δόσεις. Ναι. Αυτή είναι ίσως μία από τις πιο σημαντικές ρυθμίσεις, διατάξεις που περιλαμβάνει το νομοσχέδιο, γιατί υπάρχουν εκατομμύρια πολίτες με χρέη πάνω που μπορούν να υπάρχουν. Δηλαδή 1.300.000 φυσικά πρόσωπα μπορούν δυνητικά να ενταχθούν στη ρύθμιση των 72 δόσεων και περίπου 250.000 επιχειρήσεις. Καλό θα είναι και για τα δημόσια ταμεία, αλλά προφανώς και για τους ίδιους, προκειμένου να μπορέσουν να αποπληρώσουν τα χρέη τους και να συνεχίσουν την οικονομική τους δραστηριότητα. Τώρα έχουμε φυσικά και το ποσό των 150 ευρώ, το οποίο για μένα είναι το πιο σημαντικό από όλα, από την άποψη είναι κάτι το οποίο θα δοθεί τέλος του μήνα. Το οποίο είναι για κάθε παιδί 150 ευρώ, το οποίο προσαυξάνεται ανάλογα τα τέκνα που έχεις. Από εκεί και πέρα όλα τα άλλα είναι λίγο πολύ γνωστά, δηλαδή έχουμε μια διεύρυνση του σταθερού ποσού των 250 ευρώ για τους συνταξιούχους και για τους ευάλωτους που το δίνει η κυβέρνηση κάθε Νοέμβριο, το οποίο παίρνει μια μικρή προσάυξη τάξη των 50 ευρώ, γίνεται 300 ευρώ δηλαδή. Καθώς διευρύνονται και τα κριτήρια για την επιστροφή ενοικίου. Αυξάνονται τα εισοδηματικά όρια επί της ουσίας. Σημαντικό για όσους παίρνουν έστω αυτή την επιστροφή ενοικίου, αλλά όπως καταλαβαίνετε τα πράγματα είναι πολύ δύσκολα στη στέγαση.
2: Είδα κάποιες δηλώσεις του κ. Στουρνάρα για αυτές που τις θεώρησα πολύ σημαντικές, έτσι, για αυτό το θέμα.
0: Μίλαγα με άνθρωπο της αγοράς, του real estate, προχθές, δεν θυμάμαι, και μου έλεγε ότι οι τιμές των ακινήτων, ειδικά στα νότια προάστια και κατά συνέπεια και των ενοικίων, έτσι, δεν έχουν σταματήσει να ανεβαίνουν στα ύψη. Και μου έλεγε και κάτι άλλο, ότι επειδή ακριβώς έχουν πάρα πολύ υψηλές τιμές τα καινούργια κινητά, αρχίζει και η μόδα του να αυξάνονται και οι τιμές πια των ακινήτων των παλιών, γιατί δεν μπορούν να αγοράσουν όλα αυτά τα κινητά
2: και, παλιά,
0: και πάνε στα πιο παλιά κινητά 30-40 ετών, τα οποία είναι πιο χαμηλές
2: και 50, όταν λέμε, και έχουν σωτήρια μεγαλύτερη αύξηση αυτές πια.
0: Αυτό μου λέει. Μου το έλεγε, σου λέει, άνθρωπος αγοράς πολύ έμπειρος και μου έκανε μεγάλη εντύπωση και μου έλεγε μάλιστα παραδείγματα. Μου λέει, ας πούμε, ακίνητο που πουλιόταν στο περιοχή Καλαμάκι, για παράδειγμα, 2.000 ευρώ, 2.500 ευρώ το τετραγωνικό. τετραγωνικό, τώρα είναι στα 3.000 και έχει ανέβει. Επειδή έχουν ανέβει πάρα πολύ ψηλά αυτά τα καινούργια, τα αγοράζουν όμως. Τα αγοράζουν. Τα αγοράζουν οι Τούρκοι, τα αγοράζουν κάποιοι Έλληνες, ξένοι κυρίως τα αγοράζουν τα, ό,τι βλέπουμε στην παραλία. Θέλω τα μέσα, τα παλιά έχουν ανέβει ακόμα περισσότερο. Και τα ενίκια επίσης μαζί.
3: Ναι, θέλω να σας πω ότι έχει μειωθεί ο ρυθμός αύξησης των ξένων επενδυτών σε σχέση με τα προηγούμενα χρόνια.
0: Ναι, ναι.
3: Γι' αυτό έχουμε και αρκετά αδιάθετα αυτή τη στιγμή.
0: Ναι.
3: Και έχετε απόλυτο δίκιο ότι τα παλιά κρυβαίνουν με πολύ πιο γρήγορο ρυθμό από όλα
0: τα καινούργια. Ναι,
3: δηλαδή, για παράδειγμα, εγώ στην περιοχή που μένω, στην Παπάγου, Κοναργό εκεί πέρα, βλέπω, ας πούμε, σπίτι 50 χρονών να έχει το τετραγωνικό μέτρο για ενοικίαση 12 με 14 ευρώ. Δηλαδή το οποίο το θεωρώ, δηλαδή 1.400 ευρώ τα 100 τετραγωνικά, τα οποία δεν μπορώ να καταλάβω ποιος μπορεί να το πληρώσει αυτό.
0: Ναι,
3: δηλαδή
0: ναι.
3: Μια οικογένεια που ας πούμε ότι βγάζουν 3.000 ευρώ, το 50% δηλαδή.
0: Γι' αυτό δεν είδες μια έρευνα, είδαμε χθες μια έρευνα, νομίζω χθες προχθές πότε, που μία στις 4 οικογένειες πληρώνει το 40% του εισοδήματος για στέγη. Είτε αυτό είναι δάνειο, είτε αυτό είναι νίκιο.
3: Ακριβώς. Και τα πράγματα χειροτερεύουν, δεν καλυτερεύουν δυστυχώς, γιατί δεν υπάρχουν πολιτικές αυτή τη στιγμή που να οδηγήσουν στην εξομάλυνση των τιμών.
2: Να διαβάσω. Να διαβάζω τις δηλώσεις του κυρίου Στουρνάρα, Προκόπη.
0: Και όταν θα πεις ότι ζητάνε αυτά λεφτά, πάνε πριν κάποιοι τα δίνουν, έτσι, επίσης.
2: Η οικονομική προσιτότητα της κατοικίας, λέει, δεν αποτελεί μόνο κοινωνικό ζήτημα, αλλά και μακροοικονομικό, λέει, διοικητής της Τραπέζης Ελλάδος. Η επιστεγαστική επισφάλεια αναδεικνύεται όλο και περισσότερο ως παράγοντας που επηρεάζει τις μακροπρόθεσμες δημογραφικές τάσεις. Η συρρήκνωση και η γύρανση του πληθυσμού μειώνουν το μέγεθος του εργατικού δυναμικού, επιβαρύνουν το μακροπρόθεσμο αναπτυξιακό δυναμικό και αυξάνουν την πίεση στα δημόσια οικονομικά. Τα αποδίδει στο στεγαστικό. Τα πάντα δηλαδή.
3: Τα πάντα. Ναι. Είπε τα πάντα. Λέξει, διότι όλη αυτή η ιστορία δημιουργεί πρόβλημα στα πάντα. Τα πάντα. Δηλαδή δεν υπάρχει λύση αυτή τη στιγμή. Τουλάχιστον σε ελληνικό επίπεδο, αλλά και σε ευρωπαϊκό θα έλεγα. Και αυτό που λέει και το ΔΝΤ, αλλά το λέει και η Κομισιόν, είναι ότι αυτά τα επιδόματα τύπου επιστροφή νοικίου δεν κάνουν τίποτα. Πρέπει να πάμε σε πιο προωθημένες λύσεις, όπως κοινωνικές κατοικίες που υπάρχουν σε πάρα πολλές χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης, που η Ελλάδα απέχει πάρα πολύ από αυτή την λογική μέχρι σήμερα. Να σας πω ένα τελευταίο ότι για να φύγω λίγο από αυτήν την ιστορία, αν μου επιτρέπετε, το ενδιαφέρον πλέον μετατοπίζεται στις εξαγγελίες της ΔΕΕ. Η κυβέρνηση ήδη έχει ένα κουμπαρά ενός δισεκατομμυρίου, αλλά κατά τη δική μου εκτίμηση τα μέτρα που θα ανακοινωθούν στη ΔΕΕ θα ξεπεράσουν τα 2,5 δισεκατομμύρια ευρώ, καθώς κάποια μέτρα που μπορούν να εφαρμοστούν το 2027 θα επιβαρύνουν τον προϋπολογισμό του 2028.
2: Κράτα το Προκόπη για αυριανή συζήτηση αυτό.
3: Εντάξει.
2: Κράτα να το γενικεύσουμε.
0: Σε ευχαριστούμε πολύ, Προκόπη. Σε ευχαριστούμε.
3: Καλησπέρα.
0: Έχω μια έκτακτη είδηση με την
2: Καταρίνα Πλατεία εδώ στο στούντιο μαζί μας.
4: Γεια σας. Μίλησα πριν από λίγο με την πυροσβεστική. Υπάρχει φωτιά σε διαμέρισμα του πρώτου ορόφου στον Κορυδαλό. Είναι μεταξύ Ιθάκης και Σάμου. Έχουν σπεύσει 15 πυροσβέστες, 4 οχήματα και ένα ειδικό βραχιονοφόρο όχημα. Είναι αυτά που έχουν το καλάθι και τις ανεβάζουν, για όσους δεν ξέρουν. Λοιπόν, το κακό στην υπόθεση είναι ότι υπάρχουν πληροφορίες για εγκλωβισμένους. Λοιπόν, για εγκλωβισμένο, συγγνώμη, ένας. Ωστόσο, εγώ ρώτησα επισταμένο στην πυροσβεστική, δεν μου το επιβεβαιώνει επίσημα.
2: Ευχαριστούμε πολύ.
0: Ευχαριστούμε πάρα πολύ, όπως και εσάς που ήσασταν σήμερα μαζί μας. Έχουμε τίποτα, δεν χρειάζεται τίποτα.
2: Όχι, είμαστε μια χαρά.
0: Οπότε είμαστε μια χαρά. Οπότε μπορούμε να σταματήσουμε κάπου εδώ και να δώσουμε το μικρόφωνο στον Βασίλη Ντέτσικα για το δελτίο ειδήσεων και αμέσως μετά στην κυρία Νίκη Λιμπεράκη που έχει έρθει από νωρίς.
2: 9 το βράδυ, Ολυμπιακός Παναθηναϊκός, ο πρώτος τελικός για το ελληνικό πρωτάθλημα.
0: Καλή επιτυχία στο καλύτερο.
2: Αρκεί να βάλει τα πλάσματα.
0: Δεν με ενδιαφέρει εγώ να κάθομαι στον καναπέ και να βλέπω, δεν με νοιάζει. Λοιπόν, δεν με αφορά το θέμα.
2: Επί του καναπέ.
0: Λύστε τα μεταξύ σας. Λοιπόν, να είστε καλά, τα λέμε αύριο πρώτο Θεός.
5: Άκου παραπολιτικά, Σωτήρη και Βασίλη, που κρέμονται οι ακροατές από τα δικά τους χείλη.

0: μία πόλη, ένα ραδιόφωνο. Max FM 93,4.
1: Η ώρα είναι 5.
2: Α, το ξεχάσαμε!
3: Ποιο ξεχάσαμε? Το Δημητράκι?
2: Όχι, το θερμοσύφωνα. Το ξεχάσαμε ανοιχτό.
3: Αποκλείεται. Αφού έχουμε το V-Timer. Την έξυπνη συσκευή με την οποία ρυθμίζεις το χρόνο που θέλεις αναμένα το θερμοσύφωνα. Μόλις τελειώσει ο χρόνος, κλείνει αυτόματα.
2: Και τέρμα η σπατάλη.
4: Παραγγελίες online στο vtimer.eu, στο 2610 461 900 και στα καταστήματα ηλεκτρολογικού εξοπλισμού.
3: V-Timer και ξένιασες.
5: Στην αγορά των μεσητικών, Ατάλας. Μεσητικές υπηρεσίες με την υπογραφή της πολυετούς μας εμπειρίας μέσα από την μεγαλύτερη γκάμα ακινήτων. Υπεύθυνη διαχείριση αγοράς, πώλησης ή ενοικίασης ακινήτων από το συνεχώς ανανεωμένο χαρτοφυλάκιό μας. Για να αγοράσεις ή να πουλήσεις ιδιοκτησία, Ατάλας. Γιατί μαζί με όλα τα άλλα και ένα σπίτι από τον Ατάλα. Ατάλας Real Estate. Κορίνθου 162, Πάτρα. Τηλέφωνο 2610 222 005.
6: Εξέλιξη. Όχι στα λόγια. Στην πράξη. Όχι στο μέλλον. Εδώ και τώρα. Νέο Kia Stonic. Με τολμηρή σχεδίαση. Νέους κινητήρες Turbo 100 και 115 ύπων στην έκδοση Hybrid και στάνταρ το σύστημα τηλεματικής Kia Connect. Γιατί στην Kia η εξέλιξη είναι η δύναμή μας. Νέο Kia Stonic. Move your own way. Με 19.990 ευρώ.
7: Επίσημος συνεργάτης Kia, νομού Αχαΐας, Μιλονάκος. Νέα Εθνική Οδός Πατρών Αθηνών 146. Τηλέφωνο 2610 422 024.
8: Η δράση ξεκινάει. City in Action 2026, powered by They. Πάτρα 4 με 6 Ιουνίου. Μπες στο cityinaction.gr και δήλωσε συμμετοχή στον 5ο ανοιχτό ποδηλατικό γύρο Πάτρας για όλους. Σάββατο 6 Ιουνίου με έναρξη και τερματισμό Parking Knob. They Power Up The Ride. Χορηγός Ολυμπία Οδός. Μεγάλος χορηγός They.
0: Max FM 93,4. Λέει μόνο την αλήθεια.
5: Η εκπομπή είναι μια προσφορά της Divico Security. Η πρώτη επιλογή στα συστήματα ασφαλείας.
9: Οι ειδήσεις και το ρεπορτάζ στο www.parapolitica.gr. Ακολουθούν οι Κώστας Γκόντζος, Διονύσης Βερβελές.
10: Παραπολιτικά.

0: Καλησπέρα, καλό απόγευμα. Τώρα ελπίζω να ακούει πώς του το λένε τώρα. Διότι εντάξει, ο καφές και το νερό είναι απαραίτητο για την καλή διεξαγωγή εδώ του διόρου, αλλά ότι πεινάμε κιόλας, πώς να το πούμε. Μια πάπια ήταν αυτή, τι να μας κάνει από χτες. Βλέπετε, τα ταξίδια πια είναι low cost. Παλιά ρε εσύ, βγαίναμε από τη, με το που βγαίναμε από Αθήνα, όπου βρίσκαμε αυτά τα αραία, πώς τα λένε αυτά, τα τέτοια που σταμάταγες, έπαιρνες τα σέα, μπράβο αυτά, χαμπουργεράκια, έπαιρνες τα κοτοπουλάκια αυτά, τα φτερούγες, πατατούλες τηγανιτές, καμιά σαλάτα. Μετά ξανασταμάταγες, άμα είχε καμιά παραλία, έπαιρνες. Τώρα έχουν γίνει όλα low cost. Διόδια, τον καφέ από το ξεκίνημα και τον επιστροφή. Λοιπόν, εδώ είμαστε. Ναι. Παραπολιτικά 90,1 στο 91 με Κώστα Κότζο και Διονύση Βερβελέ. Τον άκουσα χθες. Ήτανε, όχι ότι με εξέπληξε. Ξέρω ότι είναι καλό παιδί και ότι ξέρει να εκτιμάει ανθρώπους κλπ. Ήταν πολύ καλά τα λόγια που έλεγε. Εντάξει, σκεφτόμουν αυτό που έλεγε, ότι ρε παιδί μου, ό,τι και να έχει, του το λες με έναν τρόπο, του το λέω με έναν τρόπο που αυτό νομίζω ότι πάω για ούζα, για τέτοια κλπ. Ναι. Και να ευχαριστήσω και τον Χάρη. Και ο Χάρης είπε καλά λόγια. Να είστε καλά, ρε παιδιά. Πολύτιμα είναι αυτά το να τα ακούσει εκεί που είσαι. Ναι. Εντάξει, ο Χάρης δεν άντεξε, βέβαια, είπε κάτι εκεί για όφη, κάτι τέτοια έλεγε, δεν ξέρω τι έλεγε. Εντάξει, ο Βερβελής θα του στείλει το μήνυμα, έχω στο Λονδίνο μια δουλειά, δεν καταλάβαινε. Δεν πήγε το μυαλό του, ας πούμε. Πού να φανταστεί την επέτειο του Γουέμπλεϊ και όλα αυτά. Αλλά τέλος πάντων. Εντάξει. Τέλος καλό, όλα καλά. Όχι, το Γουέμπλεϊ δεν τέλειωσε καλά, με ήττα τέλειωσε, αλλά εν πάση περιπτώσει. Δεν μας φοβίζει όμως τίποτε, εμάς στην πράσινη αρμάδα του χρόνου θα είμαστε οι σίγουροι πρωταθλητές στο πόλο. Εκεί που αλλάξαμε τα δεδομένα με τη βοήθεια του Γιάννη Αλαφούζο, ο οποίος έκανε ντου και άρπαξε ό,τι αστέρια υπήρχαν και τώρα δεν μας πιάνει άνθρωπος. Λοιπόν, κατά τα άλλα παιχτούρια παίρνουμε, παιχτούρια κυκλοφοράνε, χαμός γίνεται, ξεκινήσανε μεταγραφές, πήγε τρεις ο μήνας, τρεις έχει σήμερα, τρεις, σε 7 μέρες γίνεται η έναρξη του Μουντιάλ και το βράδυ ανάλογα θα δούμε. Αν εγώ τουλάχιστον δεν ξέρω τι θα κάνετε, αν θα δω μπάσκετ ή αν θα δω τα σύριαλ που όλα μπαίνουν στην τελική του ευθεία, παίζονται τα τελευταία επεισόδια εκεί, Πορτολεόνε, το νησί, η Αθώη, το σπίτι δίπλα στο ποτάμι. Χαμός γίνεται. Χαμός γίνεται. Ο ήλιο, μίλιο, τι να γίνεται, χαμός. Πού να προλάβεις να τα δεις όλα. Οπότε θα δούμε το βράδυ πώς θα την πάμε τη δουλειά. Στο 2.11.10.80.8.80 μπορείτε να επικοινωνείτε κι εσείς. Ναι. Αν προλάβετε τώρα πριν έρθει ο Διονύσης, θα πως να μπορείτε να βγείτε και να πείτε επίσης καλά λόγια για να τον ανταποδώσω, ας πούμε, τα καλά λόγια που έλεγε χτες. Ναι, αν δεν μπορείτε, θα πάρετε και τον ακούσετε τον ίδιο, οπότε μπορείτε να τα πείτε κατευθείαν. Λοιπόν, στο mail το γνωστό radio παπάκι παραπολιτικά.gr. Θα σας πω μια ιστορία, αλλά θέλω να την πω όταν έρθει ο Διονύσης, γιατί θα καταλάβει ο Διονύσης για ποιον το λέω. Δηλαδή, ρε παιδί μου, είναι μικρός ο κόσμος. Κάπου ήμουν χτες και βρήκα κάποιον. Και κουβέντα την κουβέντα, όχι, εσύ είσαι αυτός, εγώ είμαι αυτός. Κάποια στιγμή στην κουβέντα μου λέει, να σε ρωτήσω κάτι. Ο τάδε δημοσιογράφος είναι Φερέγγιος. Του λέω, γιατί, για πες μου ρε παιδί μου. Πάρε επιπτώτους για να σας βάλω στο πνεύμα. Ο συγκεκριμένος, όταν έλεγα τους πρώτους δύο-τρεις μήνες, τέσσερις, τρία παιδιά με τον 50, κάτι τρέχει, δεν πάει καλά η δουλειά σου. Είχε, τη μία μου είχε γράψει, ήρθαν και τα φαντάσματα του παρελθόντος και τολμά να πιάσω στα χείλη τους και στα χέρια τους, δεν ξέρω που έλεγε, στο στόμα τους μάλλον, κάτι τέτοιο έλεγε, ναι. Γιατί αυτός νομίζω ότι στο, πώς το λένε, στα site, ας πούμε, στο διαδίκτυο γράφουμε με το στόμα, δεν ξέρω τι γράφουμε με τα χέρια. Αν πας, τότε θα το μάθει αυτό, που θα πάει. Λοιπόν, και τολμάει να πιάσει το στόμα τον Μπενίτεθ και τον πονάει και ο Παναθηναϊκός που χτίζει. Εντάξει, έχει κάνει του κόσμου τσαραλίσει για το πόσο ο Μπενίτεθ θα αλλάζει τον Παναθηναϊκό, κάνει τον Παναθηναϊκό. Πόση η πέμπτη φάλαγγα μέσα στον Παναθηναϊκό πολεμάει τον Μπενίτεθ γιατί θέλει να τον κάνει να αποτύχει και όλα αυτά. Αυτά σας τα βάζω εισαγωγικά. Του λέω, γιατί ρε, τι σου είπε, ας πούμε, και θες να σου πω ανεφερέγγιος. Δεν σου λέει, μου είπε, ούτε ο Μπενίτεθ πήγαινε μεθυσμένος στο Κοροπή. Δεν πήγαινε δύο μέρες, ξέχναγε να πάει. Ξέχναγε τους παίκτες, λέει, το όνομά τους και λοιπά. Και αναγκάστηκε ο Κοτσόλης να το διώξει όσο και αν δεν ήθελε. Λοιπόν, αυτός ο τύπος τώρα και κάτι άλλο τύπο κυκλοφοράρε. Προσέξτε, τέσσερις μήνες δεν σηκώναν μήγα στο σπαθί τους. Και όποιος έλεγε κουβέντα, για να καταλάβετε τι αλητεία κυκλοφοράει, ας πούμε. Γιατί, δηλαδή, ντροπή, ας πούμε. Και υποψιάζομαι ότι όλα αυτά θα τα αρχίσουν να τα λένε κι άλλοι. Μου θυμίσαν την ιστορία με τον Όσιμου, το λέγανε τον Όσιμου το γίγαντα μεθύστακα κάποιοι τότε. Ναι, ότι πήγαινε μεθυσμένος στην Παιανία. Λοιπόν, πήγαινε λέει μεθυσμένος. Και καλά ρε παιδιά, συγγνώμη. Ξέρατε όλοι σας ότι πάει μεθυσμένος. Γιατί προφανώς δεν άρχισε να μεθάει μετά τους δύο τελευταίους μήνες. Φαντάζομαι ότι αυτό το κουσούρ θα το είχε και στην αρχή. Που δεν το είχε. Εγώ δεν το πιστεύω αυτό, αλλά τέλος πάντων. Για να καταλάβετε πόσο, με τι αλητία έχει πλέξει ο Παναθηναϊκός και ποιος θα σταθεί εκεί πέρα. Και ενώ πήγαινε έτσι, ενώ ξέχναγε να πάει στις προπονήσεις, ενώ δεν ήξερε τα ονόματα των παιχτών, εσείς μας λέγατε ότι χτίζει, κάνει, ράνει, μεταμορφώνει, έχει πλάνο, θέλει εκείνες μεταγραφές, θέλει τις άλλες. Αε, ντρέπεστε λίγο τώρα. Δεν ντρέπεστε πραγματικά. Και σου λέω έτυχε να το μάθω γιατί είναι μικρός ο κόσμος. Κουβέντα την κουβέντα ήρθε. Μου λέει τι να, τι. Του λέω ρε, εσύ, είναι δυνατόν. Είναι δυνατόν. Αλλά αυτά λένε. Τι να σου πω. Για να δικαιολογήσουν η αιτία σου. Να δικαιολογήσουν η δικιά σου κολοτούμπα, όχι την περίπτωση του Μπενίτα. Αυτό ήταν μέρα που ήρθε. Δεν άλλαξε καθόλου ο γίγαντας. Πήγε στον τελικό. Ωραία, πληρωμένο έξοδο. Ωραίο τελικό είδα. Τον είδα εκεί πέρα. Φωτογραφία. Ωραίο ήταν. Μια χαρά είναι. Λοιπόν, έχουμε μια ψηλό. Πώς το λένε εδώ πέρα. Λίγο ανατροπούλα. Δηλαδή στην αρχή διάβαζα στο ρεπορτάζ ότι θα κρατήσουμε τον επιτυχημένο προπονητή τερματοφυλάκο μας. Δεν κουνιέται αυτός. Και έναν αναλυτή που είναι φοβερή και τρομερή, ας πούμε, στον Παναθηναϊκό. Τελικά μάθαμε ότι ο Νίστρουπ θα φέρει και προπονητή του ρευματοφυλάκων και δικό του αναλυτή. Οπότε θα το φέρει και αυτός όλο το επιτελείο. Θα δούμε τι θα κάνουμε με τους υπόλοιπους. Κάπου θα πάνε. Άλλωστε έχουμε πολλά τμήματα, πολλές δουλειές να κάνουμε. Αλλά πάνω απ' όλα έχουμε το να πάμε στους φίλους που είναι ήδη στον αέρα. Με πρώτον το Θάνο στο Χολαργό. Έλα Θάνο.
1: Γεια Σκόρτα, τι κάνει.
0: Καλά ρε φίλε.
1: Γελάω τώρα που πες για τον Όσιμ. Θυμήθηκα που γράφανε τότε ότι είχε πιει λέει 12 μπουκάλια ουίσκι. Δεν ξέρω αν το θυμάστε.
0: Ναι, 12 μπουκάλια. Για τον Όσιμ λες τώρα.
1: Ναι, για τον Όσιμ.
0: Για τον Όσιμ. 12 μπουκάλια, ρε μάγκες. Εκτός αν εννοούσαν αυτά, αυτά που δίνουν στα αεροπλάνα, πώς ήταν τα μικρά αυτά, ρε παιδί μου. Και πάλι πολλά είναι, αλλά παίζω. Αλλά το 12 μπουκάλια, ναι, εντάξει.
1: 12 μπουκάλια, υπερβολές.
0: Ναι, ρε φίλε.
1: Εντάξει. Το άρεστο ανθρώπου το κρασάκι, ας πούμε, είχε και τον πόλεμο.
0: Ρε, δηλαδή. Είχε τον πόλεμο ότι είχε τη γυναίκα αποκλεισμένη στο Σεράγεβο. Δεν ήξερε αν ζει, αν πεθαίνει. Το μαζευόταν εδώ στη μοναξιά του και ενώ η χώρα του βομβαρδιζόταν, γινόταν χαμός. Τώρα πως θα πίνε και κανένα κρασί, εντάξει τώρα. Εμφύλιος πόλεμος γινόταν. Σιγά τώρα. Πήγαινε μεθυσμένος Όσιμ τώρα, άσυμε τώρα. Δεν το βλέπαμε. Τότε καταρχήν τις βλέπαμε στις προπονήσεις όλοι. Πήγαμε εκεί.
1: Εγώ δεν τον είχα δει καμιά.
0: Ναι, δεν τον είχα δει καμιά μέρα μεθυσμένο. Μια χαρά τον έβλεπα. Και προπονησάρεσε ακριβώς. Και ήταν και ωραίος τύπος. Τέλος πάντων.
1: Τι μαζί βλέπεις, Πασκετάκι.
0: Τι να σου πω, ρε φίλε. Με πολύ αέρα κατεβαίνει ο Ολυμπιακός. Για μένα, εντάξει, θα τσατιστούν τώρα οι Ολυμπιακοί. Έχει και λίγο εύνοια. Διότι θεωρούσα πάντα αγκάθι στον Ολυμπιακό τον Ντόρσεϊ. Για κάποιο λόγο ο Ντόρσεϊ δεν θα είναι παρόν σήμερα. Οπότε εκεί αυτός θα παίξει σίγουρα θα είναι καλύτερος από τον Ντόρσεϊ. Αλλά εντάξει, ξέρεις όταν κατεβαίνεις έτσι, αν σου στραβώσει λίγο στο ξεκίνημα το παιχνίδι, μπορεί να προσανατολιστείς. Αλλά είναι αντικειμενικά αυτή τη στιγμή ο Ολυμπιακός είναι σε πολύ καλύτερη κατάσταση, σε πολύ καλύτερη ψυχολογία και πιο συμπαγής και ενωμένος σαν οργανισμός συνολικά από ότι είναι το μπάσκετ του Παναθηναϊκού.
1: Θα δούμε.
0: Να δούμε, θα είναι μεγάλη ιστορία αν μπορέσει ο Παναθηναϊκός σήμερα να πάρει ένα αποτέλεσμα. Θα είναι μεγάλη ιστορία, δηλαδή θα τους ταρακουνήσει, θα τους διώξει την υπεραισιοδοξία και τη φόρα. Εντάξει, είναι πολύ σημαντικό. Αν χάσεις με κάτω τα χέρια τώρα θα σε βάλει από κάτω και θα γύρευε μετά.
1: Εντάξει, εγώ πιστεύω να τα χτυπήσουν τα παιχνίδια.
0: Δεν γίνεται να τα χτυπήσετε φίλε, εντάξει. Δεν γίνεται.
1: Δεν βλέπω από πού και πώς μπορούν να το τερματίσουν, αλλά τους βλέπω πιο συσπηρωμένους. Έχω μια τέτοια εντύπωση.
0: Δεν είναι λογικό πια, δεν έχει μείνει τίποτε. Σου λέει, άμα και σε αυτό πάμε με κάτω τα χέρια και αποτύχουμε και κάνουμε, τι θα γίνει μετά. Θα έχουμε τράβα, αλλά αντικειμενικά. Δεν ξέρω και ο προπονητής πώς θα λειτουργήσει. Με βάση όσα ακούει, ότι θα είναι, δεν θα είναι. Τη σιγουριά που βγάζουν αρκετοί ότι δεν θα είναι. Είναι πάντως, λίγο και σαν τύπος αυτός.
1: Αυτό που λέει πάντως ότι είμαστε καλύτερη ομάδα και θα το πάρουμε, δεν ξέρω, νομίζω δεν χρειάζεται να το πει.
0: Ναι, εντάξει τώρα αυτό ήταν λίγο, αυτό. Ναι, ήταν λίγο, απευθυνόταν.
1: Δεν το αυτό, αυτή πάλι βεβαιότητα και να έχεις τώρα τόσες ερείτες από τον Ολυμπιακό. Εν πάση περιπτώσει, θα δούμε.
0: Ναι, πια αυτό τώρα δεν είναι mind game που λέγανε, γιατί δεν είσαι θες να το κάνεις τώρα.
1: Είναι γραφικό ρε Κώστα, τώρα, ναι, ξέρω, είναι γραφικό, τώρα έχει πάρει το πρωτάθλημα Ευρώπης, έχει κερδίσει, Εντάξει, πάμε να τα χτυπήσουμε τα παιχνίδια. Αν είναι 100% καλύτερη ομάδα, καλύτερη δεν είσαι. Αν το πάρεις το πρωτάθλημα...
2: Μπορεί και να πεις ότι είμαι.
1: Το ξανασυζητάμε.
2: Αυτή τη στιγμή δεν είσαι, όχι. Δεν είσαι.
1: Για να λες ότι είσαι καλύτερη ομάδα, δηλαδή κάπου πρέπει να υπάρχει κάτι να το συνοδεύει αυτό. Έχει τελειώσει στην Basket League, έχει κάνει ο άλλος 22-0 νίκες. Πήρε το πρωτάθλημα Ευρώπης. Γιατί βγαίνεις και λες ότι είμαι καλύτερος, ο προκύπτει. Αυτό εμένα κάπου με προβληματίζει για τον προπονητή. Είναι το μόνο που με προβληματίζει αυτή τη στιγμή. Θεωρώ ότι υπάρχει.
2: Εντάξει, είναι η κατάσταση που είναι να διαχειριστεί, είναι δύσκολη, ρε παιδί μου, και ο προπονητής. Και όλος ο Παναϊκός, και ότι με πρώτο το Δημήτρη, έχει μια δύσκολη κατάσταση από κάτω. Έχει δώσει τόσα λεφτά, ο αντίπαλος ο Ιωάννης έχει πάρει το ευρωπαϊκό, πάει να παίξει στην ουσία τα αρέστα του τώρα με τον άλλον σε καλύτερη φόρμα. Μπορώ να καταλάβω διάφορες δηλώσεις, διάφορα παιχνίδια του μυαλού και τέτοια, αλλά τώρα αυτό ήταν όντως του μάτς, ας πούμε, τώρα είμαστε καλύτεροι, εντάξει. Μα, πάρ' το και πες το μετά.
1: Έγινε,
2: ρε Θάνο μου, να είσαι καλά. Πάμε στο διαλυματάκι, πάμε σε αυτό, ναι.

0: το ακινητικό μας.
1: Ε, τότε γκάζωσε και φύγαμε για Regency Casino Mon Parnes. Κοίταμε, χάσουμε την κλήρωση, γιατί βλέπω να γυρίζουμε με τα πόδια από το βουνό.
2: Δελτία συμμετοχής με τη δωρεάν είσοδο στο καζίνο. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
3: Παραπολιτικά 90,1.
4: Και αυτές είναι οι top επιτυχίες του καλοκαιριού. Στο νούμερο 3. Παγάκια σε κοκτέιλ. Στο νούμερο 2. Τζιτζίκια σε σιέστα. Και σταθερά στο νούμερο 1. Ταξίδι με Blue Star Ferries.
5: Κάθε καλοκαίρι, σταθερά στο ραντεβού μας, σας ταξιδεύουμε σε Κυκλάδες, Δωδεκάνησα και Βόρειο Αιγαίο, γρήγορα και άνετα, για να δημιουργήσετε μοναδικές αναμνήσεις. Ενημερωθείτε για τις προσφορές μας και κάντε εύκολα κράτηση τώρα στο bluestarferries.com, στον ταξιδιωτικό σας πράκτορα, στο 210-89-19-800 ή στο νέο SIMORAP. Κατεβάστε το τώρα. Blue Star Ferries. Κανείς δεν μας ταξιδεύει καλύτερα.
6: Αυτή την άνοιξη, μια συναρπαστική ιστορία. Ένας ανιψιός.
7: Ήρθα!
6: Ένας θείος.
8: Α, ήρθες.
6: Καμία αλλαγή.
8: Δεν πειράζεις τίποτα, γιατί συγχαίνω με τις αλλαγές.
6: Και μια μεγάλη ανατροπή.
7: Άλλαξα πάροχο ρεύματος.
8: Και έκανες.
7: Έβαλα πρωτεύγεια.
8: Καλά έκανες. Μπράβο.
6: Αυτή είναι η Συγκάτοικη. Μια ιστορία που μας μαθαίνει.
8: Πώς βλέπω τις προσφορές στο Πρωτεύγεια Club.
7: Έτσι.
8: Πώς βλέπω την κατανάλωσή μου.
7: Να, εδώ.
8: Πώς μπαίνω στο Πρωτεύγεια App. Α, τόσο εύκολο είναι.
7: Ναι, ναι.
6: Που μας μαθαίνει πως όταν βρίσκεις αυτό που σου ταιριάζει, δεν το αλλάζεις. Και στην Πρωτεύγεια θα βρεις σίγουρα το ιδανικό πρόγραμμα ρεύματος και φυσικού αερίου για σένα. Γίνε πελάτη στο Πρωτεύγεια.gr, σε ένα από τα 85 καταστήματά μας ή στο 1831. Πρωτεύγεια. Η ενέργεια της Metlen Energy and Metals. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΕ.
9: Τι σημαίνει εκθεσιακές τιμές στα Bed & Bath? Σημαίνει μοναδικά κομμάτια σε μοναδικές τιμές. Τώρα στα Bed & Bath αποκτήστε έως 20 Ιουνίου τα γνωστά για την ποιότητά τους στρώματα, κρεβάτια, καναπέδες και έπιπλα κορυφαίων διεθνών brands σε εκθεσιακές τιμές. Bed & Bath Showroom Refresh. Μόνο στα φυσικά καταστήματα για περιορισμένο χρονικό διάστημα. Bed & Bath. Η ποιότητα στην καλύτερη εκθεσιακή τιμή.
10: Η Renault σας οδηγεί στο μέλλον της αυτοκίνησης με τα Renault E-Tech Days. Το μεγάλο πανελλαδικό road show σας προσκαλεί να οδηγήσετε την πλήρη υβριδική και ηλεκτρική γκάμα της Renault. Νιώστε τη δύναμη του πανίσχυρου Renault Rafale 300 νίπων, οδηγήστε πρώτη σε αποκλειστική πρεμιέρα το ηλεκτρικό Renault 4 και υποφεληθείτε από ειδικές τιμές. Από τις 23 Μαΐου έως τις 15 Ιουνίου, τα Renault E-Tech Days σας περιμένουν στις εκθέσεις της Αττικής. Δείτε το αναλυτικό πρόγραμμα και κλείστε το test drive σας στο Renault.gr.
11: Η διαχείριση της μισθοδοσίας της εταιρείας σας απαιτεί χρόνο και γνώσεις φορολογικής και εργατικής νομοθεσίας. Στη Revival Consulting Services αναλαμβάνουμε όλες τις υποχρεώσεις της επιχείρησής σας, εξοικονομώντας για εσάς πόρους και χρόνο και εξασφαλίζοντας ξενιασιά και ασφάλεια. Revival Consulting Services. We make it happen.
12: Χρειάζεται να είσαι ειδικό στις επενδύσεις για να επενδύσεις? Με την υπηρεσία Personal Investment Portfolios της Eurobank, όχι. Γιατί έχεις πρόσβαση σε διαμορφωμένα επενδυτικά χαρτοφυλάκια που διαχειρίζεται η Eurobank Asset Management ΑΕΔΑΚ και επενδύουν σε αμοιβαία κεφάλαια. Επιλέγεις το χαρτοφυλάκιο που ταιριάζει με το δικό σου επενδυτικό προφίλ και επωφελείσαι από τα πλεονεκτήματα της επαγγελματικής διαχείρισης από τους ειδικούς. Μάθε περισσότερα στο eurobank.gr ή κλείσε ραντεβού με το στέλεχος που σε εξυπηρετεί. Σε κάθε μπροστά, Eurobank. Η Eurobank Asset Management ΕΔΑΚ δεν εγγυάται το αποτέλεσμα της διαχείρισης χαρτοφυλακίου. Οι ΟΣΕΚΑ δεν έχουν εγγυημένη απόδοση και οι προηγούμενες αποδόσεις δεν διασφαλίζουν τις μελλοντικές.
13: Πάρα πολύ.

0: Καλά, ότι με ρώτησε.
1: Να πάμε, ρε φίλε.
0: Ότι με ρώτησε ποιο είναι και δεν το κατάλαβε από μόνο σου.
1: Θα μου πει. Είχα δύο-τρει υποψηφίου γι' αυτό.
0: Ήταν μέσα.
1: Ναι, ήταν μέσα. Είναι κλασικό. Δεν ήθελα να πω κάτι. Χθες έχασε εδώ, ξαναφάγαμε.
0: Τα κατάλαβα, τα άκουσα. Εντάξει, εγώ θα πει την πάπια.
1: Κάναμε μια πολύ ωραία εκπομπή χθες.
0: Την άκουσα.
1: Ναι, αλήθεια.
0: Σας άκουγα, ήμουν στον δρόμο.
1: Ήταν μια πολύ ωραία εκπομπή.
0: Ναι.
1: Πήγε πολύ καλά.
0: Πολύ, πολύ ωραία ήταν, ναι.
1: Εντάξει, γιατί χαλιέσαι, δεν καταλάβω.
0: Όχι, εμένα μ' άρεσε.
1: Κατάλαβα.
0: Τόσα καλά λόγια είπατε και για μένα, ήμουν.
1: Τα καλύτερα είπαμε.
0: Συγκινήθηκα, δεν λε
1: τι εννοεί.
0: Πραγματικά μιλάω, δεν μπορώ να πω τίποτε.
1: Παρακαλώ να μην ορούνται διάφορα πράγματα.
0: Ίσα, το είπα και μόνο.

0: Παρακαλώ.
1: Ναι. Για πάμε στην
0: Αγία Ψυχία. Είναι γνωστό τη σπάση.
1: Τη σπάση, ναι, αυτό είναι τη σπάση. Ναι. Πώς λένε, θα σπάσει. Ναι. Πάμε στο Νίκο στην Αγία Παρασκευή. Λα, Νίκο.
2: Καλησπέρα στα παιδιά.
1: Καλώς το να.
2: Τι κάνουμε, όλα καλά.
0: Εδώ.
1: Αρκετά
0: εδώ,
1: πράγματα καλά, ναι.
2: Γενικά καλά όλα.
1: Όλα, όλα, δεν το συζητάμε καν.
2: Δεν μου λες, για πες μου καμιά μεταγραφή τώρα και μετά θα πάμε στο μπάσκετ, παρότι δεν είμαι μπασκετικός εγώ.
1: Ναι.
0: Τι μεταγραφή?
2: Το Ολυμπιακό, ρε παιδί μου.
1: Λόπεθ.
0: Καλά δεν είμαστε τώρα, τι αγχώνεσαι τώρα να πούμε.
2: Α, να μην αγχώνομαι δηλαδή, θα τα πιάσει όλα.
0: Όχι, δηλαδή, έχουμε δρόμο, μην αγχώνεσαι.
2: Για πες μου για το μπάσκετ σήμερα, τι προβλέπετε?
0: Ναι, ανοιχτό παιχνίδι, καλές ομάδες και οι δύο, εντάξει, πάμε να είμαστε
1: λίγα. Γενικός φιλμοδιονής.
0: Τι, με φιλικά, εγώ δεν το βλέπω εύκολο.
1: Εύκολο δεν
0: μπορεί. Το 13 ο Ολυμπιακός πήγε μετά και έχασε 3-0 τον Πάνθα.
1: Δεν μπορεί να είναι εύκολο ποτέ, ρε παιδί.
0: Αυτό λέω, τι, πώς θα γίνει δηλαδή.
1: Εύκολο, δεν συζητάμε για
0: αυτό. Πώς, θα σε καθαρίσω εγώ έτσι τώρα.
2: Οι Παναθηναϊκοί έχουν καβαλήσει το καλάμι, θα πάμε, θα καθαρίσουμε.
1: Τι έχουν καβαλήσει το καλάμι?
2: Ναι,
0: όχι μόνο, νομίζω.
1: Δεν νομίζω μόνο. Αυτοί που λειτουργούν έτσι πρέπει να είναι τίποτε περίεργα. Η σοβαρή Παναθηναϊκή, πώς να καβαλήσει το καλάμι, δηλαδή από πού?
2: Θα τους σπάσω με την έδρα, λέει, θα τους
1: σπάσουμε. Άμα νικήσουμε, θα τους σπάσουμε. Άμα δεν νικήσουμε.
2: Άμα δεν νικήσει το δεύτερο παιχνίδι πάλι στο ΣΕΦ είναι?
0: Όχι, στο ΑΚΑ.
1: Στο ΑΚΑ.
0: Δευτέρα στο ΣΕΦ. Και μετά ξανά ο ΑΚΑ, άμα χρειαστεί, και μετά ξανά ΣΕΦ. Έχουμε δρόμο.
2: Εδώ οι ψύχρεμοι Παναθηναϊκοί λένε ότι θα χάσει ο Παναθηναϊκός, δεν είναι δεμένη ομάδα.
1: Δεν είναι δεμένη ομάδα, Νίκο, τώρα. Εντάξει, είναι εμάς τώρα αυτά που παίζουν πολλά ρόλο.
2: Έχει, παίζουν πολλά ρόλο. Τέλος πάντων, λοιπόν, έτσι σας πήρα για
1: να... Να σε καλά, ρε Νικόλα.
0: Να σε καλά.
2: Έλα, τα λέμε.
0: Γεια σου, Γιάντα, γεια σου.
1: Πώς φάνηκε αυτό η ψύχρεμη Παναγή? Υπάρχουν ακόμα τέτοιοι? Ναι.
0: Δεν μην υπάρχουν.
1: Ξέρω, ρε φίλε.
0: Καφέδες που είναι, ρε.
1: Α, έχουμε. Α, μπράβο, ρε Διονύση.
0: Δεν θα έχουμε καφέδες.
1: Ναι. Από χτες περίσσεις τίποτα από χτες?
0: Τι?
1: Από χτες τίποτα ή τα κατά...
0: Φίλε, με τόση ζέστη τι να κάναμε?
1: Γιατί δεν υπάρχουν
0: ψυγεία. Πήρα και μαζί εγώ.
1: Α.
0: Ψυγεία υπάρχουν, αλλά υπάρχει προσωπικό γύρω από το ψυγείο.
1: Τι?
0: Τι, αν τα αφήσεις, δεν τα τιμήσεις.
1: Το προσωπικό?
0: Βέβαια.
1: Ναι, το τίμησε.
0: Εσύ τα έκανες. Τα άφηνες.
1: Θα τα τιμούσα, ναι. Είμαι τιμητής των πάντων. Έτσι λένε. Λοιπόν... Δεν περνάνε οι μέρες, φίλε. Έχει να θα δούμε το μάτι της Εθνικής Νέων σήμερα. Δεν παίζει με τη Σερβία, τι παίζει?
0: Δεν ξέρω, εσύ τα ξέρεις αυτά.
1: Παίζει σήμερα.
0: Είναι ειδικό ομοσπονδία.
1: Παίζει 6 ώρα, νομίζω, στην Τούμπα.
0: Ελά, ρε μαγά.
1: Ναι, νομίζω.
0: Ελά, ρε γιατί. Ελά.
1: Εντάξει, είναι κάτι φιλικά. Είδα χθες τυχαία ένα ιντερνετικά που δεν βλέπονταν με τίποτα, ρε φίλε.
0: Γιατί?
1: Εντάξει, δεν είναι λογικό τώρα οι ομάδες. Καταρχήν, όσες δεν έχουν πάει στο Μουντιάλ. Α, σιγά μην έχουν έρθει να παίξουν. Αυτές που έχουν πάει προσέχουν.
0: Φιλικά λες τώρα, τα φιλικά λες.
1: Ναι, μόνο τώρα. Δηλαδή, του μου αρέσει που κάποιοι λένε, μα δεν είναι καλή ομάδα. Τι καλή ομάδα, ρε. Κάτσε να δεις πρώτα πώς παίζει, ποιος παίζει, ποιος δεν παίζει.
0: Ναι.
1: Ναι.
0: Κώστα, δεν θα διαφωνήσω.
1: Το ξέρω, Διονύση μου, γιατί έχεις ευθυκρισία και καλή αντίληψη της κατάστασης γενικότερα.
0: Έχεις μια πολύ...
1: Με τις εκλογές τι, πώς πας, εντάξει, έχεις βρει κόμμα ή...
0: Τι
1: περιμένεις τίποτε, κανένα νέο κόμμα?
0: Αλλάζει το κόμμα, ρε φίλε. Θέλω να θα πάω ή όχι. Δεν μπορώ να ψηφίσω κάτι άλλο.
1: Ο Σαμαράς που είναι και ο πατριώτης σου.
0: Γιατί έκανε ανακοίνωση τίποτα?
1: Άμα κάνει, ρε παιδί.
0: Έχω παράπονο του Σαμαρά, το έχω πει.
1: Έχεις,
0: Όχι, μου έχει μείνει τότε, αποθυμένο την πολιτική άνοιξη.
1: Ναι.
0: Το θεώρησα μια προδοσία. Για μένα προδοσίες στη ζωή δεν μου αρέσουν.
1: Ναι. Και ο Πιτιακούδης είχε πάει την πολιτική άνοιξη.
0: Κατάλαβες.
1: Και κατέβει βουλευτής στον Εύρο.
0: Ναι.
1: Η Πόλα. Πόλα δεν τη λέγανε?
0: Πιτιακούδης, τι μορφή, ρε φίλε. Μιλάς καθόλου?
1: Α, μιλάμε, Φιλίππο. Ναι, έχει ένα site.
0: Πού είναι πάνω, είναι?
1: Εδώ είχε φτιάξει ένα site, πολύ καλό site για τον Εύρο.
0: Ναι.
1: Και έχει ριζώσει με αυτό τώρα και ασχολείται με αυτό κλπ.
0: Έλα.
1: Μεγάλος ρεπόρτερ.
0: Μορφή μεγάλη σου λέω στο. Σου είχες εκεί τότε?
1: Έλα, είχαμε το αφάν κατένα.
0: Είς μαζί.
1: Τα βασικά ήταν καλά παιδιά μου, ρε.
0: Είχες τέτοιμο, εντάξει, είχες και χρήμα πίσω, κυκλοφορούσες χρήμα.
1: Τι κυκλοφορούσε?
0: Κυκλοφορούσες χρήμα, τόσο παγιες το χρήμα τότε.
1: Ναι, ακόμα το πληρώνω και δεν σου λέω τώρα.
0: Εντάξει, αυτό ήταν, δηλαδή, δυνατός. Είναι κακό αυτό, εντάξει.
1: Όχι, πολύ δυνατός.
0: Ευχάριστο είναι.
1: Για πάμε και στα Μέγαρα.
0: Να υπάρχουν τέτοιοι άνθρωποι για να σπάνε το χρήμα είναι ευχάριστο. Καταλάβες. Εμάς χαρά μας είναι.
1: Καλά μας
0: είναι σήμερα.
3: Καλησπέρα.
0: Ακούγομαι.
1: Ναι, ναι. Βεβαίως, πάντα.
3: Λοιπόν, καλή εβδομάδα, καλό μήνα, καλό καλοκαίρι και ναι, χρόνια πολλά και για το Αγίου Πνεύματος.
1: Να σε καλά, Βασίλη. Να σε καλά.
3: Λοιπόν, εγώ θα ξεκινήσω με Μουντιάλ.
1: Με Μουντιάλ.
3: Σκέφτομαι να υποστηρίξω Κουρασάο.
1: Κουρασάο. Έπαιξε χτες με ποιον έπαιζε χτες το Κουρασάο.
3: Δεν ξέρω ποιον έπαιζε.
1: Έπαιζε το Κουρασάο.
3: Ούτε παίχτες ξέρω, και αλλά υποστηρίζω Κουρασάο.
1: Με ποια έπαιζε, με τη Σκωτή έπαιζε.
0: Στην έκατσα μας πήρε φίλε.
1: Ναι.
3: Να μας πληροφορήσει ο Μέτρ.
1: Ποιος είναι ο Μέτρ.
3: Του διαδικτύου, ο Περβελές.
0: Όχι,
1: για κανένα Μπριζόλα είναι ο Μέτρ.
0: Εγώ ναι, για κάνα παϊδάκι, κανένα τέτοιο φίλε. Γι' αυτά είναι για τα Κουρασάο, γι' αυτά είναι ο Κότζος.
1: Ναι.
0: Είναι γνωστό τη σπάση.
1: Τη σπάση.
3: Δηλαδή, δεν μου λες με τη Γερμανία τι να το παίξω. Άντερ.
1: Με τη Γερμανία.
3: Ναι.
1: Τα πιτσιρίκια λες.
3: Πρώτο παιχνίδι, ίσο
0: Κουρασάο.
1: Α, το Κουρασάο, παίζει με τη Γερμανία.
3: Ναι, πρώτο παιχνίδι. Και λέω
0: είναι Κουρασάο ή Κουρακάο, ρε φίλε.
1: Κουρασάο.
3: Κουρακάο, Κουρασάο, το ίδιο είναι τώρα, σιγά.
1: Ναι.
3: Μπορεί να κολλήσουμε.
1: Ναι. Πήγε και το Κουρασάο, ρε, στον παγκόσμιο. Τι γίνεται, ρε.
3: Είναι πάνω από την Βενεζουέλα, λέει, κάτι νησάκια εκεί πέρα.
1: Ναι.
3: Απικία της Ολλανδίας.
1: Βέβαια, λοιπόν, δίπλα είναι η Ολλανδία.
3: Έτσι, θα έλειπε, έτσι.
1: Έχει ένα όμως συμφέρον.
3: Και η πρωτεύουσα λέγεται Βίλεσταντ. Αυτό έλειπε τώρα να μην λέγονταν διαφορετικά.
1: Ναι.
3: Έτσι, ξέρει, γερμανό. Έτσι, σκληροπυρηνική ονομασία.
1: Ναι.
3: Και έχει πολύ ωραία σπίτια, λέει, τα οποία το κάθε σπίτι έχει το δικό του χρώμα.
1: Τι θα έχει
3: και τα κτίρια. Και τα κτίρια. Είναι
1: θα...
3: μια πολυχρωμία, λέει, έτσι.
1: Τίποτα πολυπολιτικές θα έχει.
3: Και απίστευτες παραλίες. Τώρα εκεί πέρα να πας.
1: Τι να πας, στο Κουρασάο.
3: Ναι.
1: Ναι.
3: Δεν τώρα δεν ξέρω ισοτιμίες και τέτοια να πάμε.
1: Μέχρι θύμα δεν μπορούμε να πάμε και πάμε στο Κουρασάο.
3: Και όπως μπορείς στο Κουρασάο να συμφέρει να πας καλύτερα, ξέρω, και να περάσεις καλύτερα από ότι να πας στην Αίγινα.
1: Εντάξει, ναι, εντάξει, άμα είναι. Για δες τα, για μελέτησε το και άμα είναι, πες μας να προγραμματίσουμε συνάδεια να πάμε στο Κουρασάο. Και αν έχει πάρει το Κουρασάο και το παγκόσμιο κύπελλο θα γίνει γιορτή φοβερή εκεί.
3: 1500, αλλά μόλις, ξέρω εγώ, βγήκα στα ραδιόφωνα και λέω υποστηρίζω Κουρασάο, έπεσε η απόδοση. Πήγε 1490.
1: Γιατί δίνεται πόσο θα πάρει το Κουρασάο?
3: Ναι, ναι, 1500.
1: Πολύ λίγο δίνει.
3: 1500 στο ευρώ, ρε παιδί μου.
1: Ναι, ναι, κανονικά θα δίνει 10.000. Τι 1500 δηλαδή.
3: Λοιπόν,
1: μεγάλη έκπληξη, σας το λέω από τώρα, να με θυμηθείτε.
0: Ποια?
1: Πορτογαλία.
4: Εγώ αυτό πιστεύω.
0: Τι να κάνει, να το πάρει, εννοείς.
1: Καλά.
0: Την πιστεύει.
3: Εγώ, εγώ πάντως θα ήθελα να μάθω από τώρα Γερμανία Κουρασάο. Να το παίξω over ή άντερ. Να μας το πει ο Χρήστος. Θέλω να μου το πει ο Χρήστος.
1: Άντερ.
3: Άντερ, άντερ, άντερ. Και γκολ γκολ.
1: Ναι. Κάτσε, περίμενε, περίμενε. Μπορείς να δεις τι πληρώνει να είναι στα ημιτελικά η Πορτογαλία σου, τέσσερις δηλαδή. Μπορείς να το δεις αυτό, υπάρχει αυτό.
0: Θα το δούμε, ναι.
3: Αύριο έχουμε παιχνίδι της Εθνικής.
1: Με μεγάλο, πολύ κρίσιμο, με τη Σουηδία φιλικό.
3: Με τη Σουηδία,
1: Ναι.
3: Στη Σουηδία πάνω, έτσι.
1: Ναι, να δούμε ποιοι θα είναι οι επόμενες μεταγραφές που θα κινηθούν.
3: Και να ξεβουλγίσω τώρα.
1: Θα τους πάρουμε στην Εθνική για να κάνουμε μεταγραφές μετά.
3: Και με την Ιταλία θα πάμε να παίξουμε στην Τούμπα, έτσι. Να το πιαστούμε.
1: Ναι, ναι.
3: Έτσι, στο γήπεδο που είναι για γκρέμισμα.
1: Όχι, δεν, γιατί.
0: Δεν έλεγαν στο Παγκρίτιο θα πάει, ρε φίλε.
1: Όχι, όχι, πάει πάνω.
0: Γιατί?
1: Έτσι είπανε, έτσι άκουσα.
3: Στην Τούμπα λέει θα παίξουμε.
1: Στην Τούμπα θα παίξουμε.
3: Να ζήσουμε τα αρχαία.
1: Αφήν το Καραϊσκάκι λέει εθνική και να μην είναι στην Τούμπα.
0: Μάλιστα.
3: Δηλαδή οι άνθρωποι.
1: Πόσο δίνει?
0: Είσαι σίγουροι?
1: 11,5 να το πάρει μόνο. Είδες το βλέπουν κι άλλοι, την Πορτογαλία. 11,5 δίνει να το πάρει η Πορτογαλία.
3: Ποια Πορτογαλία μωρέ, Κουρασάο παίξε.
1: Καλά, Κουρασάο θα παίξουμε έτσι αλλιώς, τι αλλήμωνο.
3: Που λες?
5: Max FM 93,4. Το δικό σου ενημερωτικό ραδιόφωνο.
6: Η ώρα είναι 5:30.
7: Σήμερα έχει δωρεάν spins για όλους στη Winmaster. Ναι, δωρεάν για όλους. Καλά το άκουσες. Και αν μπορείς να το ξαναπώ άλλη μια φορά. Κάθε Τετάρτη παίζουμε όλοι Winmasters με δωρεάν spins.
8: Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Συμμετοχή επιτρέπεται σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα στη Winmasters.

0: ένα διβέσο μάρε. Μεγάλη δωρεάν συναυλία με τον Δήμο Αναστασιάδη στον τερματισμό του 5ου ανοιχτού ποδηλατικού γύρου Πάτρας. Το ποδήλατό σου, το εισιτήριό σου. Parking Nob. Ένα διβέσο μάρε, 8.30 το βράδυ, Σάββατο 6 Ιουνίου. Δωρεάν συναυλία για όλους. Χορηγός Ολυμπία Οδός. Υποστηρικτές Όλπα, Εμπορικό Κέντρο Το Parks, Αστικές Συγκοινωνίες Πατρών, Ταξί Express Πάτρας, ESPS. Μεγάλος χορηγός ΔΕΗ.
1: Max FM 93,4. Ο ήχος που πάει παντού.
2: Την Αθέρα θέλω το άριστο, θέλω το καλό, το τέτοιο. Εδώ πέρα πάει ο Σαββίδης να τον κρεμίσει για να φτιάξει καινούργιο γήπεδο. Και το πάτε σε ένα γήπεδο που σχεδόν είναι ακατάλληλο. Τη στιγμή που έχεις το γήπεδο της ΑΕΚ, την Αρένα, έχεις το Καραϊσκάκι, το Ολυμπιακού, έχεις το Παγκρίτιο. Δεν μπορώ να τα καταλάβω αυτά τα πράγματα. Τόσο δουλειά.
3: Τι δηλαδή, τι να εξυπηρετήσει αυτό, ας πούμε.
2: Δεν ξέρω τι θέλει να εξυπηρετήσει. Αλλά αυτό μου δείχνει, έτσι, δουλειά.
3: Ναι, δουλειά. Αυτό το πράγμα. Δουλειά τίνος απέναντι σε ποιον, εσύ, Βασίλη.
2: Στο Δίνα είμαστε παοξίδες, παράδειγμα. Ναι. Αντιμαχόμαστε τον Ολυμπιακό, παράδειγμα. Που είχε κάνει έδρα το Καραϊσκάκη ο Γιωβάνοβιτς, παράδειγμα.
3: Ναι.
2: Στα τελευταία παιχνίδια. Λέω εγώ τώρα. Μετά την ανακοίνωση για του Καραπαπά, παράδειγμα για τον αρχιδιαιτητή.
3: Ναι.
2: Όλα είναι μέσα.
3: Εντάξει.
2: Διαφωνείς?
3: Μόνο ότι όλα είναι μέσα δεν διαφωνώ. Το έχουμε δει 100 φορές, αλλά λέω.
2: Αλλά εγώ όμως τι με ενοχλεί. Και στο λέω, εάν η Τούμπα ήταν καινούριο γήπεδο να έπεσε για 10 χρόνια. Αλλά τώρα πάει ο Σαββίδης και παοξίδες οι άλλοι, όλοι λένε λοιπόν να την κρεμίσουμε, αφού είναι ένα γήπεδο παρατημένο. Δηλαδή, και πας φέρεις με την Ιταλία. Φιλικό δεν έχει σημασία. Άμα θέλεις να κοιτώσεις και άλλα λεφτά, πει έλα εδώ στο πίτα, να σου δώσουμε και τσάμπα τόσα μεγάλα. Να σε πληρώσουμε κιόλα.
3: Ναι.
2: Εκεί πέρα πάει. Δηλαδή πρέπει να έχεις και μια βιτρίνα, ρε παιδί μου, κάτι. Όχι όλα να πω στο βωμό της σκοπιμότητας. Δεν μπορώ να τα καταλάβω αυτά τα πράγματα.
3: Τέλος πάντων.
2: Αυτά.
3: Να σε
4: έγινε
3: καλά.
4: Έγινε γιγαντά.
2: Έγινε, γεια σας.
4: Να σε καλά.
3: Εσύ δε ζεσταίνεσαι.
4: Τι?
3: Ζεσταίνεσαι.
4: Όχι, καλά νιώθω.
3: Δεν το βάζεις αυτό το μαραπέτ που έφερες να με φυσάει.
4: Κάνει θόρυβο, ρε.
3: Δεν πειράζει, κάτι έκανες τώρα, ε.
4: Τι εννοείς?
3: Και έρχεται δροσιά. Πάμε στο Βασίλη.
4: Σε άσχημη κατάσταση το φίλο μου τον βρήκα.
3: Εγώ να λυστώ από
4: το έχει άγχος για το βράδυ, για το μάτς.
3: Ποιο μάτς?
4: Ολυμπιακό Παναθηναϊκό, μπάσκετ.
3: Θα δούμε αν προλάβω το εγώ τώρα. Δεν ξέρω, έχει κάτι στη αλλά θα δω. Θα σου πω αύριο αν το έχω δει.
4: Είμαι σίγουρος, ναι, κάτι θα συμβεί.
3: Ναι.
4: Για πάμε.
3: Για πάμε στο Βασίλη. Ναι, αλλά Βασίλη.
5: Γεια σας, παιδιά.
3: Καλώς το να.
5: Τώρα να συνεχίσω και αυτό που έλεγε ο Βασίλης. Για μένα η Εθνική πρέπει να παίζει στο Ολυμπιακό στάδιο. Έτσι γίνεται σε όλο τον κόσμο.
3: Όχι, σε όλο τον κόσμο πάνε και σε άλλα γήπεδα.
5: Τι πάρε, σε κανένα μικρό παιχνιδάκι.
3: Όχι.
5: Στην Αγγλία παίζουν σε κανένα άλλο γήπεδο εκτός από το Γουέμπλι.
3: Στο Μιλένιουμ.
5: Όταν φτιάχνανε το Γουέμπλι.
3: Ναι.
5: Το νέο Γουέμπλι. Αυτή θα πρέπει να είναι η έδρα της Εθνικής. Πώς θα το κάνουμε εδώ? Το θέμα δεν είναι να στείλουμε την Εθνική για να χαροποιήσουμε κάποιες ομάδες στα γήπεδά τους κτλ. Να έχει μία έδρα να παίζουν.
4: Τα ίδια και τα ίδια, ρε φίλε, δεν αλλάζει τώρα αυτή.
5: Μα εντάξει, ασχολούμαστε τώρα με δεν ξέρω εγώ τι. Και για το παγκόσμιο, εγώ σημειώνω δύο ομάδες. Πρώτη η Γαλλία και δεύτερη η Αγγλία. Και κρατήστε το αυτό.
3: Ναι.
5: Αυτές τις δύο, με πρώτη τη Γαλλία, θεωρώ φαβορή.
3: Φαβορή, ε.
5: Ναι.
3: Εγώ πιστεύω ότι θα είναι μια ακόμα, θα με κράξεις μετά, αλλά έτσι με κράζεται και στο Κατάρ.
4: Όχι, δεν είναι να κράξεις.
3: Θα είναι μια ακόμα αποτυχημένη ιστορία της Βραζιλίας. Βλέπω αυτούς που μαζέψει για διεθνείς, άσχημα τώρα.
5: Εκτός κι αν έχουμε κάποια έκπληξη.
4: Σαν να κράξουμε εμείς.
5: Οπότε να το δούμε.
3: Ρε Πορτογαλία, κοιτάξτε τους παίκτες που έχει, ρε. Ένας προς ένας, συνόλοι, ρε. Σε όλες τις θέσεις.
5: Αυτοί θέλουν μια μπάλα για ο πατέρα.
3: Μπράβο. Να δω οι άλλοι θέλουν. Άμα θέλει ο καθένα την πάρα του, αυτοί θα βρουν μια την πάρα του. Γιατί πάλι δεν ξέρω τι την μπάλα θα βρουν.
5: Πώς θα το δεις το μπάσκετ απόψε.
3: Τι να σου πω, δεν ξέρω τι ώρα είναι. Τι ώρα είναι,
4: φίλε.
5: Κοίταξε, η γη της ελιάς είναι 11 η ώρα.
3: Δεν τη βλέπω, τη γη της ελιάς δεν τη βλέπω εγώ.
5: Οπότε προλαβαίνεις ελιά η ώρα.
3: Ναι, έχουμε και άλλα πράγματα. Έχει πολλά, πολλά. Τελειώνουν όλα τα σύρια, τώρα δεν θα τα χάσουμε. Όλα δεν γίνεται.
5: Εγώ...
3: Θα δούμε. Δεν ξέρω.
5: Εγώ πιστεύω ότι θα δούμε ένα πάρα πολύ καλό μπάσκετ απόψε.
3: Σίγουρο.
5: Το πιστεύω πραγματικά. Τώρα δεν ξέρω, Διονύση, τους ξένους του Ολυμπιακού, την Εξάρα, πώς την είδες?
4: Τι να δω. Λογικό δεν ήταν, τι βλέπεις κάτι περίεργο?
5: Δεν ξέρω ρε παιδί μου, εγώ έχω κολλήσει με το Μακίση. Καλά, θα μου πεις τώρα όλο το...
3: Ρε αυτό δεν παίζει ο Ντόρση μια χαρά ύστερα. Αδύναμος Κρίκος είναι αυτός.
4: Αδύναμος Κρίκος ο Ντόρση, ναι.
3: Καλά.
4: Με τον Παναθηναϊκό το έχει
3: κάνει δεν πειράζει, δεν πειράζει. Σας άρεσε γιατί έπαιξε 5 λεπτά στο πρώτο μάτς με τη Φενέρμπαξε και νομίζατε ότι έκανε επεκνιδάρα ο Ντόρση.
5: Εντάξει, είναι βαρόμετρο, αν δεν πιάσω κάποια σούτ.
3: Άμα είναι αυτό το βαρόμετρο, καληνύχτα. Μακάρι να είναι αυτό το βαρόμετρο.
5: Αν κάποια σούτ δεν πιάσουν από την αρχή του Ντόρση, το έχει αυτό. Αλλά το θέμα είναι ότι εμένα δεν μ' ανησυχεί.
3: Γιατί είδα και με τη Φενέρ που του πιάσανε στα αρχή, μετά δεν υπήρχε.
5: Ναι, μην ξεχνάς όμως Κώστα ότι τη θέση του Ντόρση μπορεί να την να παίξει ο Φουρνιέ,
3: αυτό ο Πίτερς. Αυτό μ' ανησυχεί. Θα προτιμούσα τον Ντόρση εγώ.
5: Για να δούμε. Το θέμα είναι να σταθεί και η Εξέδρα.
4: Η Εξέδρα τι να κάνει φίλε, βάλε τρίποντα.
5: Όχι μωρέ, το θέμα της συμπεριφοράς τώρα.
4: Μια χαρά δεν έχει να κάνει. Χαμηλά, νομίζω σε σχέση με πέρυσι πάμε σε πολύ χαμηλότερους τόνους. Και ο ίδιος ο ιδιοκτήτης του Παναθηναϊκού δείχνει να είναι σε μια στάση αναμονής με τους...
3: Είδε τους καφέδες τώρα, άλλος τι τρελαθείς. Συνέχισε
4: Βασίλη. Ευχαριστούμε.
5: Ένας κάπρος να βρεθεί να πει ή να ρίξει κάτι.
4: Τι να πει ρε Βασίλη, μα δεν είναι το αντίλες τώρα. Δεν έγινε άλλες καλές φορές. Έχει αλλάξει το επίπεδο τώρα. Μιλάμε τώρα δεν είναι και μια ομάδα.
5: Είμαστε
4: και μια ομάδα που έχει πάρει την Ευρωλίγκα. Φίλε, έχουμε άλλον αέρα θέλω να
5: σου πω. Ναι, ναι, ναι. Τα έχουν
4: ξαναπεί. Τέσσερα αστέρια εμείς δεν βάλαμε. Εκεί.
5: Πάντως το... Σε παιχνίδι μετά από κατάκτηση Ευρωλίγκα,
4: ναι,
5: προηγείται ο Παναθηναϊκός στο σύνολο ότι το έχει πάρει μετά την κατάκτηση της Ευρωλίγκα, αν θυμάμαι καλά 7-3.
4: Εντάξει, είναι πιο όριμος τώρα ο Ολυμπιακός.
3: Ναι, ναι, δηλαδή μας τώρα... έμεινε καιρός στο μούσκιο.
5: Στατιστικά.
6: Ναι.
5: Τέλος πάντων. Πώς θα...
3: Έλα.
4: Κοίτα, αύριο μου έρθεις εδώ και μου λες για τη γη της Ελιάς, Καονίσου.
3: Αποκλείεται σου λέω για τη γη της Ελιάς, δεν το βλέπω σου λέω. Έλα.
4: Βλέπεις.
5: Να σου πω ρε εσύ Κώστα, επειδή ρώτησες τον Διονύση τι κόμμα θα ψηφίσει. Έτσι, για να θυμίσω τώρα κάτι. Εσύ θυμάσαι το Γεώργιο Μαύρου.
3: Το Μαύρο.
5: Το θυμάσαι.
3: Μετά το Ζήμπι.
5: Γύρω στο 20%.
3: Αλλά
5: το Τάκαρα Πολού από εκεί ο Ανδρέας τον διέλυσε, παρετήθηκε.
3: Το ρούφιξε, τον απορρόφησε. Ήταν ο Ζήμπις τότε, ρε.
5: Και όχι μόνο τον απορρόφησε, αναγκάστηκε τον ανάγκασε στις επόμενες εκλογές να παραιτηθεί και να μην κατεβάσει την Ένωση Κέντρο.
3: Πού δεν την κατεβάσει, ρε. Ο άλλος ήταν ο δοστοτήρας.
5: Κάτι τέτοιο τώρα γίνεται και με το φίλο τον Αλέξη.
3: Ωραίο φίλο έχω. Δεν έχω φίλους εγώ. Ειδικά μετά από αυτό που έγινε τότε με τον Παναθηναϊκό δεν έχω φίλους.
4: Θα κατέβαινες με κάποιο κόμμα.
3: Εγώ.
4: Ναι, δηλαδή πες ότι χτυπάει αυτό το τηλέφωνο σου.
3: Ναι.
4: Και σου λέει καλησπέρα κύριε Γκότζο.
3: Μόλα.
4: Μην κάτσε ρε φινάλο ποιος. Δεν μου αφήσεις να με πας εκεί που θες εσύ.
3: Όχι, όχι.
4: Δεν μπορεί να γίνει διάλογος αυτό. Γι' αυτό χθες κάναμε μια πολύ ωραία εκπομπή. Κατάλαβες φίλε.
3: Μπράβο, ναι,
4: κατάλαβες γιατί κάναμε μια τρομερή εκπομπή. Κάναμε μια τρομερή εκπομπή χθες και σήμερα έχουμε προβλήματα. Σήμερα δηλαδή η εκπομπή ήταν ωραία μόνο στο πρώτο τέταρτο. Στο πρώτο τέταρτο που κάνει το podcast του.
3: Για λέγε ρε.
4: Χτυπάει μισό λεπτό. Σε ένα τόσο μάλλον δεν κάνω πλάκα.
3: Κι εγώ, ναι.
4: Τώρα μιλήσουμε για κάμε πλάκα. Να φύγω, αμέ να φύγω. Εγώ ζεσταίνομαι.
3: Ρώτα.
4: Χτυπάει το τηλέφωνο. Ναι. Σου λέει καλησπέρα κύριε Κούτσου, είμαστε από το γραφείο της ΕΛΑΦΑΣ, που λέγεται,
3: ναι,
4: του κυρίου Τσίπρα κτλ. Σας έχουν παρακολουθήσει την πορεία σας, τη διαδρομή σας κλπ. Θα θέλατε να έρθετε από εδώ να κάνουμε μια κουβέντα, μήπως βοηθηθείτε στο επόμενο διάστημα μαζί μας.
3: Ναι.
4: Πας ή δεν πας τώρα.
3: Ού, παντού πάω.
4: Πας, ωραία. Σε παίρνει κυρία Καριστιανού.
3: Πάω.
4: Άρα μιλάς με όλους.
3: Πάω, κατεβαίνω.
4: Άλλο ρε φίλε, μισό λεπτό ρε φίλε. Πας με τι ιδέα ρε φίλε. Άρα είσαι αριστερός ή δεν είσαι.
3: Με ένα όρο
4: τι πας, με τι όρο.
3: Πάω, αλλά θα με αφήνετε εμένα να λέω αυτά που θέλω.
4: Εντάξει ρε φίλε,
3: δεν γίνεται.
4: Πώς δεν είναι ρε φίλε, εντάξει, αν είσαι κατέβανε εξάρτητος, αν τους πάρεις μόνο να πάρεις 30%.
3: Πόσο
4: κατέβα,
3: πάρω,
4: εδώ ζήτα το ραδιό να σε στηρίξει.
3: 30%. 3.
4: Ζήτα να σε στηρίξει και τα λοιπά για αυτά.
3: Πάω να εκτεθώ για 3%.
4: Τι είναι, εγώ τώρα θα πάρεις, αλλά
3: δεν πούλου είμαι.
4: Ναι, καλά, εντάξει.
3: Άσε με.
5: Τότε θα σου πούνε πήγαινε αλλού. Δεν μας κάνει να σου
4: πούνε. Άστο, Βασίλη, πάμε σε κανένα παρακαλώ. Γεια σου, αδελφέ μου, γεια σου. Λοιπόν,
6: Πανάγιο. Ο Γιώργος.
3: Ο Γιώργος στον δρόμο, έλα Γιώργο. Καλώς τώρα.
5: Κώστα,
3: έλα.
5: Τώρα
3: ναι.
5: Εσύ που είσαι κομμουνισμένος.
3: Κομμουνισμένος,
5: σε ποιο
3: ναι,
5: κόμμα
3: μπράβο.
5: Θα κατέβεις. Σε ποιο κόμμα θα κατέβεις που είσαι κομμουνισμένος.
3: Δικό μου.
5: Σε δικό σου,
3: Ναι.
5: Εχθές εγώ έχω να πω ότι ήταν μια χαρά εκπομπή, καλά τα λεβιονίσεις.
3: Καλά και εμένα μου αρέσει πολύ.
5: Και τώρα ο Φλαγωγία.
3: Ναι, ναι, ναι. Αυτό
5: χαλά στην εκπομπή λίγο.
3: Ναι, αυτό.
5: Εννοείται ότι σε πειράζω.
3: Όχι, μην πειράζει, το ξέρω εγώ.
5: Ολυμπιακός είμαι.
3: Αυτό ναι, να το προσέξεις λίγο, αλλά εντάξει.
5: Εντάξει, τι να έχουμε
3: και λάθος. Αυτό
5: εντάξει.
3: Ναι, εντάξει, ναι.
4: Διονύση. Έλα φίλε.
5: Πες μας λίγο. Λύσε μου μια απορία.
4: Τι.
5: Εφόσον έχουμε πάρει τον Κώστα. Έχουμε τον Ζέλσον. Γιατί τον Κώστα λογικά τον προορίζει ακραίο. Σωστά.
3: Για μένα λέει.
4: Α δούμε. Το φορτούνι λέμε ρε φίλε.
5: Το φορτούνι, το φορτούνι.
4: Τι είναι αυτό το πράγμα, που νιώθω τον εαυτό του πιο πάνω
5: από το φορτούνι. Το βλέπεις γιατί εχθές ήταν καλύτερη εκπομπή.
4: Ναι ρε φίλε, δηλαδή πραγματικά δηλαδή. Και φάγαμε ήσυχα εδώ, ούτε είχαμε... Δηλαδή δεν παρεμβάσεις, να μην γιατί πάμε μια χαρά, ήμασταν ο φίλος που κέρασε να κρατήσει και την ανωνυμία του. Δηλαδή πραγματικά δεν δηλαδή, τι να πω ρε φίλε. Τι να πω. Λέγε ρε φίλε, σε παρακαλώ, λέγε. Πάμε.
3: Συγγνώμη, σοβαρά τώρα. Κάτσε εσύ, Γιώργο, σοβαρά τώρα. Συγγνώμη το γιατί τρελαίνουμε.
5: Ναι, ναι.
3: Εσείς πιστεύετε ότι ο Φορτούνης θα παίξει κανονικά. Δηλαδή θα ενταχθεί.
5: Εγώ δεν μιλάω ότι.
3: Ο Φορτούνης θα ενταχθεί σε κανονικό κορμό.
4: Θα χαζέψει το σύμπαν.
3: Καλά, εντάξει.
5: Εγώ πιστεύω ότι θα είναι, αν όχι βασικός, θα είναι στο βασικό rotation.
3: Άλλο αυτό. Αν ο Φορτούνης έχει την ωριμότητα να καταλάβει ότι ο Ολυμπιακός, αν το χρειάζεται, γιατί αυτή τη στιγμή ο Φορτούνης βρήκε στέγη, δεν βρήκε ο Ολυμπιακός παίκτη που του είπε. Αν το χρειάζεται για συγκεκριμένους ρόλους θα πρέπει να τους υπηρετήσει ο Φορτούνης, μπορεί και να είναι χρήσιμος. Αν ο Φορτούνης νομίζει ότι γύρισε για να γίνει ο ηγέτης του Ολυμπιακού, να πάρει τον Ολυμπιακό στις πλάτες του, να χτιστεί μια ομάδα και να κάνει ο Ολυμπιακός 10 μεταγραφές για να παίζουν γύρω από τον Φορτούνη και για τον Φορτούνη, καληνύχτα, σε ζημιά θα βγει.
4: Εντάξει, δεν πειράζει.
3: Καλά.
5: Να σου πω εγώ την άποψή μου για αυτό που λες.
3: Ναι.
5: Εγώ ούτε Ολυμπιακός ούτε Φορτούνης, είμαι ούτε Γιωβάνη ούτε Καρεμπέ, είμαι Ολυμπιακός.
3: Ναι ρε παιδί, εγώ το λέω για
5: να... από πέρσι ένας παίκτης Φορτούνης, εμένα μου λείπε στα μάτια
3: μου. Προφανώς σου λείπε, δεν διαφωνώ. Δεν διαφωνώ, έχει χαρακτηριστικά που δεν τα έχεις.
5: Πέρσι δεν είχα Φορτούνη.
3: Δεν τα έχεις, ναι, αλλά αυτό βέβαια
5: ούτε
3: δεν
5: να
3: είναι.
5: Ούτε να μου κουβαλήσει, ούτε να μου κάνει κάτι απρόβλεπτο, είχα ένα παίκτη. Ο οποίος είναι
3: άνθρωπος. Γιώργο, αλλά αυτό δεν είναι γιατί...
5: Και τον είχε αδικήσει ο προπονητής.
3: Συμφωνώ σε αυτό. Ναι, συμφωνώ. Αλλά αυτό δεν είναι γιατί παίχτης σαν τον Φορτούνη δεν μπορείς να βρεις. Είναι γιατί ο σχεδιασμός ήταν τέτοιος που εκεί έκανε λάθος. Δεν ότι δεν υπάρχει παίχτης που να μπορεί να κάνει αυτά που κάνει ο Φορτούνης, είναι διαφορετικό. Αν ο Φορτούνης έρθει με την οτροπία ότι εδώ έχω κάποια στοιχεία που μπορούν να βοηθήσουν την ομάδα που με ξαναπήρε στην αγκαλιά της παρότι έφυγα, θα βοηθήσει. Αν έρθει με την οτροπία ότι ο Ολυμπιακός χωρίς Φορτούνη καταστράφηκε και ήρθα εγώ να τον σώσω, καληνύχτα.
5: Ναι, εγώ πιστεύω ότι και ο ένας έχει ανάγκη τον άλλον. Τώρα και ο Ολυμπιακός τον Φορτούνη και ο Φορτούνης τον Ολυμπιακό.
3: Ναι, εντάξει. Αυτό είναι λογικό.
5: Στεγνός είναι, πεζούμενος είναι.
4: Άστο, μόλις του βάλει τον πρώτο κόλπο θα
5: τον πάρει. Σοβαρός είναι, τώρα εντάξει. Δεν είναι, μακάρι... Ποιος είναι ο τρίτος θερματοφύλακας να παίξει και ας πάρουμε πρωτάθλημα. Εγώ δεν είμαι με τους παίχτες, είμαι με την ομάδα. Ναι, μωρέ, γι' αυτό συζητάμε, ποδοσφαιρικά. Αν υποθέσουμε, πάμε πάλι στο θέμα μας. Αν υποθέσουμε ότι ο Φορτούνης είναι ακραίος, πάρει τον Ποντένσε, γιατί ακούγεται ότι μιλάει με Αλσαμπάμ. Πάρει τον Ποντένσε, έχει τον Λουίς, έχει τον... Το Ροντινέι, πάμε στους 5. Θα πάρει ακραίο.
4: Θα πάρει ακραίο, ναι.
3: Άμα δεν πάρει ακραίο και μείνει αυτούς 5.
5: Θα πάρει ακραίο. Πάμε στους 6. Πάρα, κάποιος θα φύγει.
4: Πιστεύω θα φύγει.
5: Κάποιοι θα φύγουν.
3: Ο Ποντένς θα φύγει.
4: Έτσι πιστεύω.
2: Ωραία.
3: Σχεδιασμός
5: είπε θα πάρει αμυντικό χαφ εκτός από τον Λόπεθ. Ναι, που δεν είναι καθαρό
4: εμπόριο. Θα πάρει.
3: Κάτσε τον Λόπεθ το παίρνει για αμυντικό χαφ.
4: Όχι, όχι. Θα πάρουμε οχταράκι. Θα πάρει.
5: Θα πάρει ξάρι. Για να δούμε. Και πάλι μας έχονται πολύ.
3: Γι' αυτό ρωτήστε εμένα, σου ξεμπλοκάρα μέσα να δείτε πως θα σας αρεώσω. Αλλά δεν γίνεται να συμβουλεύω όλες τις ομάδες, συμβουλεύω τους δικούς μου, δεν με ακούνε και έχουν 16 χρόνια να πάρουν πρωτάθλημα.
5: Και φόρ θα πάρει. Σωστά.
3: Διονύση, θα πάρει φόρ.
4: Ανάλογα θα κάνει με τους άλλους, φίλε.
3: Πώς τους άλλους δηλαδή.
5: Για Ικάρντι ξέρεις κάτι.
4: Δεν έχω τέτοια εικόνα. Γράφτηκε στο εξωτερικό. Αναπαράχθηκε εδώ.
3: Δεν είχε γραφτεί και πέρυσι ο Ικάρντι και για μας.
4: Μακάρι να τον πάρετε εσείς.
5: Μακάρι να τον πάρετε εσείς σωστά.
3: Το ξέρω εγώ.
5: Μακάρι.
3: Προς το παρόν θα δούμε. Σας κλέβουμε από το πόλο παίκτες. Αργότερα θα αρχίσουμε το ποδόσφαιρο. Ο κύριος Γιάννης αργότερα θα χτυπήσει το ποδόσφαιρο.
4: Σας κλέβουμε ότι όπως παλιά που πηγαίνατε στα αεροδρόμια και τέτοια τους αρπάζατε. Εκεί παραπήγαμε. Για πάμε στο διάλειμμα. Έγινε φίλε, φιλιά. Γεια σου Γιώργο.
5: Καλή συνέχεια.
4: Πάρουμε, να πάρουμε διαφόρ θα κάνουμε. Να πάρουμε διαφόρ θα πάρουμε. Δύο δεκάδε μεταγραφέ θα κάνουμε. Μάσατε τίποτα.

0: Αυτό το Σάββατο το Άιραν τρέχει με τα παραπολιτικά. Μη χάσετε το πληρέστερο περιοδικό για το τρέξιμο και όχι μόνο. Ζαγόρι Mountain Running. Ο ορεινός θεσμός του ελληνικού καλοκαιριού κλείνει φέτος 15 χρόνια. Ακόμα προπονητικές συμβουλές και το καλεντάρι αγώνων σε Ελλάδα και εξωτερικό για τους μήνες που έρχονται. Αυτό το Σάββατο δωρεάν με τα παραπολιτικά.
1: Όταν είσαι επαγγελματίας και έχεις επιχείρηση, δεν αρκούν τα μεγάλα λόγια. Πρέπει να αποδεικνύεις την αξία σου κάθε μέρα. Με έργα. Νέες εκδόσεις έργων των επαγγελματικών vans της Mercedes-Benz. Κάνε τώρα δικό σου το κορυφαίο Vito ή Sprinter με ακόμα πιο πλούσιο εξοπλισμό και σε ασύγκριτη τιμή. Mercedes-Benz Vans Ergon Edition. Μιλάνε με έργα. Ισχύει για περιορισμένο αριθμό οχημάτων. Μάθε περισσότερα στο mercedes-benz.gr.
2: Ακούστε! Vikings! Οι μάχες μας είναι ο τρόπος μας για να κατακτάμε. Είναι και ο τρόπος μας για να πάμε στη Βαλχάλα. Η νίκη είναι η ανταμοιβή μας. Αλλά...
3: κάπου όπα. Ας είναι αυτή η επιδρομή. Αυτό το επεισόδιο. Ή αυτή η σεζόν που θα τελειώσουν όλα.
2: Γιόρν! Τι! Τηλέφωνο για σένα! Ποιος είναι! Η ΔΕΗ!
4: Τώρα, εκτός από στριμάρισμα meetings και gaming, το ΔΕΗ Fiber με την εγγυημένα μεγάλη ταχύτητα φέρνει και σταθερό τηλέφωνο. ΔΕΗ Fiber, 1 Gbps με 19,90 ευρώ το μήνα και πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας με 4 ευρώ το μήνα για απεριόριστα εθνικά κινητά και σταθερά. ΔΕΗ Fiber. Άφθονο, απλό, προσιτό ίντερνετ και με σταθερό. Η τιμή αφορά το ΔΕΗ Fiber 1 Gbps για 24 μήνες και την πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας. Περισσότερα στο dei.gr / Fiber.
5: Στο Mediterranean College προετοιμάζεσαι για έναν κόσμο που αλλάζει διαρκώς. Αποκτάς βρετανικό πτυχίο από το University of Derby, σπουδάζοντας στην Ελλάδα. Με 10 ακαδημαϊκές σχολές σε σύγχρονους τομείς, συνδέεσαι με τη διεθνή αγορά εργασίας και ανήκεις σε μια κοινότητα που σε στηρίζει. Εδώ η καριέρα σου ξεκινάει πριν το πτυχίο. Mediterranean College. Από εδώ, παντού. Αθήνα, Θεσσαλονίκη. medcollege.edu.gr.
6: Το θρυλικό Eco Rally Ακρόπολης επιστρέφει 25 με 28 Ιουνίου. Ταχύτητα, ένταση και αδρεναλίνη πρωταγωνιστούν σε μοναδικές, χωμάτινες διαδρομές και στην Eco Super Special Stage

0: Σύμβουλος του Eco Rally Ακρόπολης.
1: Ο Ερημίτης Κάβουρας, μέλος της οικογένειας των θαλάσσιων αρθρόποδων. Ένα από τα ελάχιστα είδη στη φύση που έρχεται στον κόσμο δίχως όστρακο. Δίχως σπίτι. Και αφιερώνει μεγάλο μέρος της ζωής του αναζητώντας τη στέγη του. Γιατί ξέρει πως είναι μοναδικό το να έχεις το δικό σου σπίτι.
2: Ξέρουμε και εμείς αυτό, στην Πειραιώς. Γι' αυτό σας προσφέρουμε το στεγαστικό δάνειο Πειραιώς Σπίτι 25. Αποκτήστε το με μηνιαία δόση από 454 ευρώ ανά 100.000 ευρώ δανείου. Κάντε την αίτησή σας online μέσω Πειραιώς e-banking ή σε ένα κατάστημα. Πειραιώς. Στηρίζει κάθε αύριο. Ενδεικτική δόση για τα 4 πρώτα χρόνια με ποσοστό χρηματοδότησης 60% και συνολική διάρκεια 25 έτη. Αφορά μη συγχρηματοδοτούμενα δάνεια. Όροι και προϋποθέσεις στο pireusbank.gr / Σπίτι 25.
3: Ψάχνεις αυτοκίνητο? Τώρα είναι η στιγμή. Στα Open Days της Avis βρίσκεις κορυφαία μεταχειρισμένα με 10% έκπτωση, πλήρες ιστορικού συντήρησης και όφελος έως και 3.000 ευρώ. Και όχι μόνο, τέλη κυκλοφορίας, ασφάλεια, 12 μήνες εγγύηση καλής λειτουργίας και οδική βοήθεια. Όλα δώρο από την Avis. Μην το σκέφτεσαι, το επόμενο αυτοκίνητό σου σε περιμένει. Έλα την Κυριακή 7 Ιουνίου, 9 με 4 στις εγκαταστάσεις της Avis, Ιερά Οδός 101, Βοτανικός.
4: Η Κρήτη είναι ένας τόπος ανοιχτός, σαν ένα μεγάλο σπίτι. Έτσι είναι και τα πλοία της Anneck Lines. Μας κάνουν να νιώθουμε πως όλοι έχουμε ένα σπίτι στην Κρήτη, μπροστά στη θάλασσα. Και τώρα ταξιδεύουμε με την Anneck Lines για Χανιά και Ηράκλειο με 30% έκπτωση σε καμπίνες και γιοταχή στα ημερήσια δρομολόγια, 20% έκπτωση επιστροφή σε επιβατών και γιοταχή, 50% έκπτωση σε τρίτεκνους, πολύτεκνους, φοιτητές και παιδιά, τετράκλινη καμπίνα με γιοταχή για οικογένειες και παρέες από 253 ευρώ και πακέτα προσφορών για επιβάτες με γιοταχή από 114 ευρώ. Κάντε εύκολα κράτηση τώρα στο anneck.gr, στον ταξιδιωτικό σας πράκτορα, στο 210-89-19-800 ή στο νέο C-More App. Κατεβάστε το τώρα. Anneck Lines. Με τον αέρα του τόπου της.
5: Πώς θα σου φαινόταν να γνωρίζεις ό,τι συμβαίνει στην Ελλάδα και τον κόσμο πριν ακόμα βγεις από το σπίτι σου? Να έχεις απάντηση στην κάθε ερώτηση. Στον κάθε προβληματισμό. Πώς θα σου φαινόταν να μαθαίνεις το επόμενο λεπτό ό,τι κρύβεται πίσω από κάθε είδηση? Να ακούς τη νέα φωνή που δυναμώνει. Παραπολιτικά.gr. Όλος ο κόσμος στην οθόνη σου.
6: Παραπολιτικά 90,1.
7: Λοιπόν, εδώ είμαστε, γυρίσαμε. Πάμε γρήγορα, γρήγορα στους φίλους. Πάμε στον Κώστα στον Πλαταμόνα. Καλώς τον Κώστα.
8: Ναι, καλησπέρα, παιδιά.
7: Καλώς τον.
8: Πρώτη φορά παίρνω, σας ακούω, γιατί έχω βαρεθεί του κούρκος εδώ πάνω. Θα πω στο Βασίλη, τούμπα δεν κρεμίσεις, κύριε Βασίλη. Αφήστε μας να δούμε και εμείς ένα παιχνίδι. Δεν κρεμίσεις και τούμπα, Βασίλη. Μέχρι το Φλεβάρι παίζαμε τέτοιο Ευρώπη. Δεν κρεμίσεις και τούμπα, ρε παιδιά.
7: Και σήμερα περνάει παιχνίδι εκεί. Στην τούμπα δεν παίζουνε.
8: Βάλανε δύο παιχνίδια να παίξουμε με τον National League, Αγγλία και Ολλανδία. Νομίζω αν δεν κάνω λάθος, αν κάνω λάθος, μπορεί να κάνω και λάθος. Εντάξει, δεν κρεμίσει η τούμπα. Μετά θα την κρεμίσουν, ακόμα δεν έχουν βρει άκρη τι θα κάνουν.
7: Ακόμα τσακώνουν.
8: Το πάνω τσακώνουν μεταξύ τους. Η μισή είναι με τον Μισακίδη, η άλλη είναι με τον Βασαβίδη. Γίνεται εδώ πέρα ο χαμός. Από τη Λαμία και πάνω όλοι μας έχουμε αφηνιάσει, δηλαδή αυτά τα πράγματα δεν γίνονται. Και θα την πάρουν, ας να δούμε την εθνική, να δούμε τον τέλεια, να παίξει αυτός και ένα παιχνίδι με την εθνική, να τον βάλει και ο Βάνοβιτς μέσα, να δούμε στα εκεί. Εντάξει, δεν έγινε τίποτα. Και τα κύπελα που ο άλλος ο Βασίλης που πήρε τη Νέα Ιωνία, ο φίλος, στην Ευρώπη, οι εθνικές παίζουν σε όλες τις πόλεις.
7: Σε όλες τις πόλεις.
8: Η Ιταλία που τελευταίο παιχνίδι στην Νάπολη έπαιζε.
7: Η Ιταλία παραδοσιακά δεν παίζει στη Ρώμη. Η Ιταλία ποτέ σχεδόν δεν παίζει στη Ρώμη.
8: Ποτέ. Μόνο η τελική γίνονται σαν... Η τελική κυπέλλου γίνονται στις μεγάλες πόλεις. Ναι. Στις πρωτεύουσες, ας πούμε. Εντάξει. Αυτό ήθελα να πω, δεν ήθελα να πω κάτι άλλο. Καλή εκπομπή. Έχω βαρεθεί τους
9: δικούς τον πάνω.
8: Σήμερα έχουν να φινιάσει όλοι εδώ με τον Σπανούλη, πήρε ο Άρης ο Σπανούλη.
9: Μεγάλη κίνηση, φίλε.
7: Μεγάλη κίνηση. Εγώ νομίζω ότι αν είχε βρει κάπου Σπανούλη δεν πήγαινε στον Άρη.
9: Καλά, δεν ξέρω, είχε βρει, δεν είχε βρει. Εγώ ξέρω ότι είναι καλή κίνηση.
8: Έχουν βγει οι Αριανοί, χωρίς ραδιόφωνα σήμερα, ήταν κρεμανισμένοι και ήταν...
7: Σοβαρά, ε! Χάμος.
8: Παιδιά, εντάξει, να είστε καλά, παιδιά.
7: Να είστε καλά, Κώστα.
8: Να συνεχίζετε έτσι, να συνεχίζετε έτσι, παιδιά.
7: Ε, ρε φίλε, να είστε καλά.
8: Γεια, γεια.
7: Πού είμαστε, Νίκος. Έλα, Νίκο.
10: Καλησπέρα.
7: Καλώς τώρα.
10: Γεια σου, Διονύση. Γεια σου, Κώστα.
9: Γεια σας.
10: Εγώ να πω κάτι θέλω κοινωνικό.
7: Βεβαίως.
10: Παίρνω σήμερα τηλέφωνο κάπου με έναν φίλο μου για να κλείσουμε κάποια εισιτήρια για μια συναυλία.
7: Ναι.
10: Εδώ με Έλληνες τραγουδιστές.
7: Ναι.
10: Μπαίνω στο site. Ένας από εμάς τους δύο είναι αμαία.
7: Ναι.
10: Αλλά χρειάζεται συνοδό.
9: Ναι.
10: Μπαίνω για να κλείσω τα εισιτήρια, λέω κάτσε πριν τα κλείσω να τους πάρω ένα τηλέφωνο.
7: Ναι.
10: Για να δω πώς θα γίνει να υπάρχουν θέσεις εκείνο τ' άλλο. Απάντηση της εταιρείας που διοργανώνει τη συναυλία, έτσι.
7: Ναι.
10: Λέει, ναι, κλείστε τα εισιτήρια, αλλά επειδή δεν υπάρχουν αριθμημένες θέσεις, να έρθετε 3-4 ώρες πριν τη συναυλία.
7: 3 ώρες.
10: Άκου. 3-4 ώρες πριν τη συναυλία, θα έχω κόψει τα εισιτήρια, θα τα έχω πληρώσει ηλεκτρονικά, έτσι.
7: Ναι.
10: Και αν βρείτε θέση, κάθεστε.
7: Ωραία, μπράβο. Ωραία, πολύ ωραία.
10: Πώς σας φαίνεται?
7: Τέλειο. Τέλειο.
10: Ωραία, έτσι.
7: Δηλαδή, συγγνώμη τώρα, υπάρχει συναυλία αυτή την εποχή που δεν υπάρχουν θέσεις για αμαία ειδικές?
10: Ακριβώς.
7: Δηλαδή, μου φαίνεται περίεργο.
10: Περίεργο. Απλώς επειδή είμαστε στον αέρα, δεν θέλω να δώσω.
7: Ναι, εντάξει,
10: για νου
7: ναι.
10: Συναυλία και ποια εταιρεία ναι, τη διοργανώνει.
7: Εντάξει, ναι, προφανώς.
10: Ωραία, έτσι.
7: Φοβερά πράγματα μιλάμε. Ελλάδαρα. Ελλάδα 2-0.
10: Δηλαδή, κλείσε τα εισιτήρια, πλήρωσε τα, έλα 3-4 ώρες πριν και αν βρεις να κάτσεις.
7: Μάλιστα. Ωραία.
10: Και κάθονται οι άλλοι μου ασχολούνται πού θα γίνει ο αγώνας και αν θα γίνει ο αγώνας. Εδώ απλά πράγματα δεν μπορούν να λύσουν.
7: Όντως αυτό που λες παρά είναι...
10: Δηλαδή κάνεις μία συναυλία ρε φίλε, εσύ Κώστα αύριο διοργανώνεις εσύ ή ο Διονύς μία. Βάλε ρε φίλε 50 καθίσματα, πες αυτά είναι αμαία αν έρθουμε.
7: Δεν θα πάθεις και τίποτε.
10: Ακριβώς.
7: Και στην τελική εδώ που τα λέμε και μεταξύ μας τώρα, άμα δεν έρθουν θα τα γεμίσουν οι άλλοι μετά.
10: Ακριβώς.
7: Σιγά.
10: Και παρόλα αυτά, τους λέω, ρε παιδιά δεν σας είπα τίποτα και ειλικρινά επειδή ο φίλος μου έκανε σήμα απ' έξω όταν μιλάγαμε, λέω παιδιά, δηλαδή βάλτε και ένα τίμημα μεγαλύτερο από το κανονικό εισιτήριο, απλώς να έχουμε τις θέσεις.
7: Να έχουμε θέσεις, αυτό που λες.
10: Τίποτα.
7: Μακάρι να βοήθησες αυτού να το σκεφτούν εκ των υστέρων, ποιος ξέρει.
10: Εγώ πιο πολύ το έκανα και το είπα τώρα για να το ακούσουν κι άλλοι.
7: Μακάρι φίλε να πιάσει τόπο.
10: Διότι μετά είχα τσαντιστεί τόσο πολύ που πήρα στο Υπουργείο Πολιτισμού.
7: Τι σου είπανε?
10: Αυτές οι συναυλίες και όλα είναι υπ' την αιγίδα του Υπουργείου Πολιτισμού, αν ξέρετε.
7: Ωραία, τι σου είπαν στο Υπουργείο?
10: Ξέρεις τι μου είπανε?
7: Ναι.
10: Επειδή τη διοργανώνει ιδιώτης δεν μπορούμε να κάνουμε κάτι.
7: Και τότε τι αιγίδα έχουν?
10: Κατάλαβες.
7: Ωραία αιγίδα είναι αυτή. Αιγίδα είναι, όχι αιγίδα. Τέλος πάντων.
10: Αυτά ήθελα να
7: σε πω. Καλά, καλά. Ευχαριστούμε,
10: Κώστα, Νίκο. Κώστα, ναι. Κώστα και Διονύση, αν πάμε στην Εθνική τώρα στα φιλικά, μπορούμε να πούμε ότι ο προπονητής μας είναι άρρωστος να μην βγει να κάτσει στον πάγκο, να κάτσει ο βοηθός του, ας πούμε?
7: Ποιος είναι?
10: Υπάρχουν κυρώσεις για την Ελλάδα.
7: Γιατί, είναι, γιατί να γίνει αυτό?
10: Ειδικά με την Ιταλία.
7: Γιατί...
10: Η Ιταλία είναι μπάχαλο, μη μας κλέψουν το κελεπούρι τον προπονητή μας.
7: Σωστό και αυτό, ναι εντάξει έχει μια βάση αυτό. Αλλά άμα είναι καλός ο βοηθός και μας πάρει και το βοηθό, για σκέψου να κάνουμε και το βοηθό.
10: Ας το πάρουν πακέτο, δεν πειράζει τότε.
7: Έγινε, να σε καλά δε φίλε.
10: Άντε καλή νύχτα, γεια, χαιρετίσματε, γεια.
7: Έχουμε 1,5 λεπτό ακόμα, μην πάμε σε τέτοια.
9: Έχεις 1,5. Έχεις λιγότερο από 1,5.
7: Να σε ρωτήσω κάτι. Έχω μια πορεία, ρε φίλε.
11: Τώρα για πες το
7: κάτι. Στην πολυκατοικία εκεί απέναντι.
9: Μας έκανες ζόμπα, ρε φίλε.
11: Μας
9: έκανες ζόμπα, ρε φίλε. Όπως το βάλες, όπως το βάλες στο βίντεο.
11: Μου
9: έχουν στείλει 5-6 άτομα. Νομίζω ότι το κάναμε, ότι δεν έκανα σκηνοθεσία. Νομίζω ότι το έκανα, ότι λες τα δελτία έτσι καθημερινά να μου καταλάβες. Οπότε θα κάνουμε σήμερα ένα άλλο τεστ. Θα πούμε τα δελτία με κανονικό πουλτού. Και άμα πετύχεις ήδη, πάρουμε τηλέφωνο. Έλα, κοζωτή, είπατε. Αυτή η πολυκατοικία. 150.000 views έχουμε κάνει, έχουμε μαζέψει 17.000
7: like. Εκεί απέναντι, κάτω στην απορία.
9: Τα περιστέρια.
7: Όχι, απέναντι εκεί που καπνίζω εγώ στο παράδειγμα, που κοιτάς απέναντι. Μέτρησα τα χωρίσματα, υπολόγιστε 8 διαμερίσματα. Απ' την πίσω μεριά βλέπω αυτή. Ρε φίλε, δεν πρέπει να μένει άντρα στην πολυκατοικία αυτή.
11: Α, γι' αυτό πάει κάθε
7: καρδιά. Όχι, δεν πάει, γι' αυτό έτυχε, ρε παιδί.
11: Γι' αυτό πάει σε κάθε διάλειμμα.
7: Παιδιά, υπάρχουν μόνο γυναίκες και γυναίκες όλων των ηλικιών και όλων των τέτοιων. Φοβερό πράγμα δηλαδή.
11: Στόκερ.
9: Ας πάμε σε ένα διάλειμμα λοιπόν.
12: Η Πάτρα έχει δύναμη. Η Πάτρα έχει φωνή. Η Πάτρα έχει ραδιόφωνο. Max FM 93,4.
13: Η ώρα είναι 6.
12: Η δράση ξεκινάει. City in Action 2026, powered by Day. Πάτρα 4 με 6 Ιουνίου. Μπες στο cityinaction.gr και δήλωσε συμμετοχή στον 5ο ανοιχτό ποδηλατικό γύρο Πάτρας για όλους. Σάββατο 6 Ιουνίου με έναρξη και τερματισμό Parking Knob. Day, power up the ride. Χορηγός Ολυμπία Οδός. Μεγάλος χορηγός Day. Max FM 93,4. Τα λέει όλα.
14: Βιοχημικές εξετάσεις αίματος στις οποίες υποβλήθηκαν τα δύο παιδιά στο νοσοκομείο Καλαμάτας. Σύμφωνα με τις ίδιες πληροφορίες, οι εξετάσεις είναι καθαρές. Την ίδια ώρα, ο 49χρονος συζυγοκτόνος αναμένεται να οδηγηθεί αύριο ενώπιον του εισαγγελέα. Σε βάρος του έχει ασκηθεί ποινική δίωξη για ανθρωποκτονία από πρόθεση σε ήρημη ψυχική κατάσταση, ενδοοικογενειακή βία, αλλά και για παραβάση της νομοθεσίας περί όπλων. Προφυλακιστέως κρίθηκε ο 38χρονος που ξυλοκόπησε μέχρι θανάτου τον 67χρονο πρώην πεθερό του στη Θεσσαλονίκη. Ο εισαγγελέας άσκησε ποινική δίωξη για ανθρωποκτονία από πρόθεση σε βάρος του. Ο κατηγορούμενος φαίνεται πως υποστήριξε κατά την απολογία του ότι το θύμα αμφισβήτησε την τιμή του και τη σεξουαλική του ικανότητα. Υπό έλεγχο τέθηκε η φωτιά στον Ασπρόπυργο που έκαιγε σε χαμηλή βλάστηση. Στο σημείο βρέθηκαν 108 πυροσβέστες με 6 ομάδες πεζοπορών, 32 οχήματα, εθελοντές και 5 ελικόπτερα. Σύμφωνα με το θριάσιο.gr, η πυρκαγιά φέρεται να ξεκίνησε από καύσεις, καλωδίων και ελαστικών κοντά σε καταφλισμό. Σε κλίμα συγκίνησης τελέστηκε η κηδεία του Υφυπουργού Περιβάλλοντος Νίκου Ταγαράς στον Μητροπολιτικό Ναό του Αποστόλου Παύλου στην Κόρινθο. Ανάμεσα σε εκείνους που έδωσαν το παρόν, ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης, ο Πρόεδρος της Βουλής Νικήτας Κακλαμάνης, αλλά και ο πρώην Πρωθυπουργός Αντώνης Σαμαράς. Σε σοκ παραμένει το Κουβέιτ από τις πυραυλικές επιθέσεις και επιδρομές με ντρόνους που εξαπέλυσε εναντίον του το Ιράν. Το μπαράζ επιθέσεων είχε ως αποτέλεσμα τουλάχιστον ένας άνθρωπος να χάσει τη ζωή του και άλλοι 63 να τραυματιστούν. Η φωνική επίθεση είχε στόχο στρατηγικές εγκαταστάσεις και υποδομές, μεταξύ των οποίων και το Διεθνές Αεροδρόμιο του Κουβέιτ. Την ίδια ώρα, σε νέες προειδοποιήσεις προχώρησαν οι φρουροί της Επανάστασης. Μόνη ασφαλής διέλευση πλοίων από τα στενά του Ορμούς είναι εκείνη που καθορίζεται από τους ίδιους, τονίζουν με ανακοίνωσή τους. Επιπλέον, επανέλαβαν πως διατηρούν τον πλήρη έλεγχο στο κομβικό αυτό θαλάσσιο πέρασμα. Σε άλλες εξωτερικές ειδήσεις, σοβαρές κατηγορίες από το FBI σε δύο κορυφαίους επιστήμονες κυβερνητικού εργαστηρίου των ΗΠΑ. Οι αρχές τους κατηγορούν για παράνομη μεταφορά φυαλλιδίων με απενεργοποιημένο ιό της ευλογιάς των πιθήκων από την Αφρική. Επιπλέον κατηγορούνται για ψευδείς δηλώσεις κατά τον έλεγχό τους στο αεροδρόμιο του Μίσιγκαν. Στα αθλητικά, στη Μύκονο βρίσκεται το προσωπικό τζετ του Μάικλ Τζόρνταν, αφού όπως φαίνεται ο κορυφαίος παίκτης του μπάσκετ επέλεξε και φέτος στην Ελλάδα για μέρος των διακοπών του.
12: Τα νέα των αγορών.
14: Απόλυες 0,92% του γενικού δίκτυου τιμών στο χρηματιστήριο της Αθήνας. Πτωτικές τάσεις στα μεγαλύτερα ευρωπαϊκά χρηματιστήρια.
12: Ο καιρός.
14: Έθριος θα είναι αύριο καιρός στην Αττική. Η θερμοκρασία στην Αθήνα θα φτάσει στους 29 βαθμούς Κελσίου, παρόμοιο στη Θεσσαλονίκη, με τη μέγιστη θερμοκρασία στους 28 βαθμούς. Αναλυτικά, οι ειδήσεις και το ρεπορτάζ στο www.parapolitica.gr. Ακολουθούν Κώστας Γκόντζος, Διονύσης Βερβελές.

0: Έλα, εντάξει. Ε, είχε ζέστη, ήταν μέσα στα σπίτια.
1: Πήγε να ελέγξει.
0: Ήταν στην πολυκατοικία.
2: Πού να ξέρω εγώ, ρε. Δεν ξέρω τίποτα. Μη με βάζεις, μη με...
0: Τι σε βάζω?
2: Δεν ξέρω τι κάνεις, κάτι κάνεις, δεν ξέρω τι είναι αυτό. Μυστήρια πράγματα. Πάμε εδώ στους φίλους, περιμένουν εδώ κατά εκατοντάδες. Πού πάμε, Αλέξανδρο, Σπυριά, έλα Αλέξανδρε.
3: Καλησπέρα φίλε Κώστα, καλησπέρα Διονύση.
0: Αλώς. Γεια σου φίλε.
3: Καλό μήνα να έχετε και οι δύο με υγεία πάνω απ' όλα.
0: Α, πολλά,
3: να είσαι καλά. Και οι ακροατές. Και επίσης θα ήθελα να κάνω ένα ερώτημα που με απασχολεί και αρκετό διάστημα και το ξέχνα να ρωτήσω. Θα ρωτήσω κάτι, η Γαλλία και η Σερβία είναι στην Ευρωπαϊκή Ένωση?
2: Η Γαλλία είναι.
3: Η Σερβία είναι.
2: Νομίζω έχει ειδικές σχέσεις.
3: Ξέρετε γιατί ρωτάω?
2: Ναι.
3: Γιατί ακούω παίχτες στο μπάσκετ όπως είναι ο Νιλικίνα, ο Φαλ, ο Φουρνιέ που πριν είναι ξένοι. Δεν είναι αυτή μη κοινοτική? Είναι μη κοινοτική αυτή.
2: Τι είναι Διονύση, τι?
0: Γιατί?
3: Γιατί σου πονάνε για ξένους όταν στο μπάσκετ αυτούς και τώρα θες ξένον τότε?
2: Α.
3: Αυτό είναι ένα μεγάλο ερώτημα με Μασκογή, θα το δεις και καιρό τώρα. Δεν είναι Αμερικανοί δηλαδή να πω εντάξει είναι Αμερικανοί, δεν μπορώ να εκεί να μιλήσω για... Προφανώς είναι κοινοτικός αυτός. Μάλλον μη κοινοτικός, συγγνώμη. Αλλά τώρα
2: να σου πω ότι το ξέρω, εμένα πάντως δεν ξέρω Διονύση, εμένα με έπιασε σαν διάβαστο, εντελώς τίποτε.
3: Δηλαδή πραγματικά μου κάνει εντύπωση αυτό το πράγμα, γιατί δεν
2: ρωτάω. Ναι, τώρα που το λες κάνει εντύπωση.
3: Πώς είναι? Γιατί πρέπει να το έχει ξένοι αυτοί.
0: Αυτό δεν έχει ο καθένας. Ο Ολυμπιακός έχει 8.
3: Ορίστε.
0: Ο Ολυμπιακός έχει 8.
3: Το ξέρω, ξέρω. Ναι. Αλλά μέσα σε αυτό βάζει και τους Γάλλους, γι' αυτό το είπα.
0: Ναι. Προφανώς έχει να κάνει. Προφανώς έχει να κάνει ρε φίλε με το Έλληνες ξένοι γενικά, αυτό λέω, με το, σε αυτή τη λογική.
3: Αλλά δεν τους περνάνε αυτούς για κοινοτικούς, όμως αυτό εννοώ.
0: Εντάξει, δεν είναι προς το ποδόσφαιρο δηλαδή. Ξέρω, αν και στο ποδόσφαιρο, ναι. Εντάξει. Βλέπεις πάλι ισχύει με τους ξένους, αλλά εκεί είναι με τους κοινοτικούς που δεν πιάνουν σε ξένοι με τα διαβατήρια, εκεί είναι διαφορά. Αυτό που λες.
3: Ναι, ναι.
0: Η Σερβία δεν είναι πάντως στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Είναι θεωρητικά υπό ένταξη από το 2014, έτσι.
2: Υπό ένταξη, ναι. Με δική σχέση.
0: Ναι, 12 χρόνια υπό ένταξη, ναι.
3: Ήθελα αυτή την απορία να ρωτήσω, γιατί μου κάνει εντύπωση πραγματικά, δηλαδή σε ό,τι οι Γάλλοι είναι στην Ευρώπη, γι' αυτό μου κάνει εντύπωση αυτό. Και δεν μιλάω για μπάσκετ ή ποδόσφαιρο, είναι οι ίδιες κατηγορίες παιχτών. Οι ίδιες χώρες εννοώ.
2: Ναι,
3: τέλος πάντων, να μιλήσω τώρα για τον μπάσκετ που είναι και το επίμερο της ημέρας, δηλαδή το παιχνίδι.
0: Mm-hmm.
3: Σαφώς έχουμε ένα προβάδισμα προφανώς απέναντι στον Παναθηναϊκό, αλλά θέλει προσοχή, γιατί έχουν ιδιαιτερότητα αυτά τα παιχνίδια, τα ξέρω Διονύση.
0: Πολύ μεγάλη προσοχή θέλει.
3: Ναι, διότι εντάξει, ναι, ο Παναθηναϊκός δείχνει ότι είναι πιο κάτω από εμάς, αλλά
2: είναι μια ομάδα η οποία παραμένει μεγάλη και η οποία κάποια στιγμή μπορεί να αντιδράσει.
0: Δεν μπορεί να χάσει το παιχνίδι.
3: Ακριβώς. Αυτό λέω, ότι χρειάζεται σοβαρότητα, προφανώς και συγκέντρωση, είναι προσιλωμένη στο παιχνίδι και σε άμυνα και σε επίθεση και από εκεί πέρα θα προσπαθήσουμε προφανώς να κερδίσουμε, έτσι. Γιατί αυτός είναι ο στόχος. Ο Ολυμπιακός επειδή παίζει την Ευρωλίγκα δεν σημαίνει ότι θα πάει να κάτσει να χάσει τον Παναθηναϊκό.
2: Όχι,
3: αλλά ότι και ο Παναθηναϊκός θα πέτει χάνε επειδή είμαι κατώτερος.
2: Μα δεν υπάρχουν καλά. Αυτά δεν υπάρχουν.
3: Ακριβώς, γι' αυτό το λέω αυτό. Ακριβώς γι' αυτό το λέω αυτό. Να καλωσορίσω και εγώ με τη σειρά μου τον Κώστα το Φορτούνι που ήρθε στην ομάδα. Ένα χρήσιμο παίκτη γιατί ο Ολυμπιακός δεν είχε φέτος τέτοιου τύπου ποδοσφαιριστή που να μπορεί να κάνει τη δουλειά που κάνει ο Φορτούνις. Παρόλο που στα 3 και τα 4 είναι όμως ένα χρήσιμο παίκτη, ξέρει πολύ μπάλα ο άνθρωπος.
0: Έλειψε, δεν είχε Ολυμπιακός τέτοιο παίκτη πέρυσι.
3: Ακριβώς.
0: Δηλαδή όσο προσπάθησε να το κάνει ένα Σιμέντο, όποιος να προσπάθησε να το κάνει δεν είναι άλλο.
3: Ναι, δεν μπορεί ένα Σιμέντο να κάνει αυτό που
0: πέρασε. Εντάξει, αυτό βέβαια δεν σημαίνει ότι ξέρεις. Γιατί πολλοί σου λένε, τους βλέπω, δεν είναι σε μια κατάσταση. Δεν λέω ότι είναι πίσω γύρισμα. Σάζει τα μέω φαγητό, το βλέπουν άλλοι ξανά. Επιστροφές σου λέει δεν πιάνουν πολύ. Να βλέπει τον κότσο εδώ, έχει τον ενδιασμό του.
2: Εγώ δεν το λέω τώρα που γύρισε ο Φορτούνης, το έλεγα και όταν πριν φύγει.
0: Ναι.
2: Για το στυλ που πρέπει να παίζει.
3: Όντως, εγώ τα νέα που έχω από την Αρκαλή είναι πολύ αισιόδοξα για τον Φορτούνη.
0: Δούμε.
3: Τα πολύ
0: καλός
3: εκεί, Διονύση.
0: Καλός γιατί ξέρει μπάλα, ρε φίλε. Γι' αυτό, αλλά.
3: Ναι.
0: Εδώ φανεί άλλο πράγμα τώρα. Δεν είναι. Όλα
2: άλλη ρυθμή είναι εκεί. Εκεί αυτό που λέω, Διονύση, ισχύει ότι άμα ξέρει μπάλα, ξεχωρίζει.
3: Ναι, οπωσδήποτε.
2: Δεν έχει την ένταση και τα τρεξίματα και τις απαιτήσεις που θα έχει η συμμετοχή του Ολυμπιακού σε Ευρώπη και Ελλάδα ταυτόχρονα.
3: Ναι. Για ρίσκο της παραγραφής, γιατί πώς προχωράνε τα πράγματα, τι νέα έχεις?
0: Προχωράνε με ρυθμό αργό.
3: Ναι, αυτό το έχω καταλάβει κι εγώ. Ότι πάνε με πολύ αργό ρυθμό.
2: Εγώ δεν λέω, τι πάνε να πει γρήγορο ρυθμό σε αυτή την εποχή, ρε παιδιά.
0: Καλά, εντάξει, δεν είναι, σε 20 μέρες θα ξεκινάει.
2: Εντάξει, τι, γιατί ποιος έχει κάνει. 20, και, δεν νομίζω ότι υπάρχει καμιά ομάδα στην Ευρώπη να έχει τρελαθεί τις μεταγραφές αυτή την εποχή.
3: Όχι, αλλά προφανώς πρέπει κάτι να κάνει. Γιατί ξεκινάει η προετοιμασία και κάποιος πρέπει να τους έχει.
2: Παιδιά, ό,τι και να γίνει η προετοιμασία, εγώ το λέω, οι ομάδες θα πάνε στα προγραμματικά με τους περσινούς κορμούς.
0: Όχι, δεν μπορούσα να πάμε με τους περσινούς κορμούς.
2: Γιατί?
0: Γιατί μάνι μάνι θέλει δεξιμπάκ.
2: Α, εντάξει. Εντάξει, πινελιές θέλει. Μωρέ δεν θέλει.
0: Εντάξει. Δεν είναι απλό. Και θα κάνεις δράση. Μια ομάδα που θεωρείς ότι απέτυχε να πάρει το πρωτάθλημα και λες παραδέχεσαι τη σύσκεψη σου, θέλει αλλαγές πολλές κτλ. Θα πας δηλαδή με τους ίδιους. Δεν γίνεται.
2: Είμαι τους ίδιους, δεν είναι.
0: Αυτό λέμε. Τι γίνεται,
3: φίλε. Θα πάει και για φόρο, Διονύση, ξέρεις.
0: Θέλει φόρο, μου αντιλήμπα.
3: Ναι.
0: Να δούμε.
3: Ναι, δεν ξέρω ότι τα Ρέμι θα φύγει.
0: Και εγώ έτσι τους βλέπω.
3: Ήδη ο Κλέιτον έχει φύγει ήδη από τη ξέρω δανεικός για τη Ρίο Άβε.
0: Δεν ξέρω να πάει.
3: Το ξέρω αυτά.
0: Να δούμε, να δούμε.
3: Εντάξει, παιδιά, μην κάνω και πολύ γραμμή. Έγινε. Ένας άλλος άνθρωπος.
0: Να σε καλά.
3: Ευχαριστώ πολύ. Καλό απόγευμα να έχετε.
0: Να σε καλά, φίλε. Πάμε, πού πάμε. Χρήστος Πετρούπολη, έλα κύριε Χριστό.
1: Έλα, παιδιά, γεια σας.
0: Γεια σου, φίλε.
1: Τι κάνουμε.
2: Τα πάντα. Λοιπόν, πάντα.
1: Ναι, λοιπόν, εγώ έχω να πω για τον Φορτούνη, για τον Κώστα τον Φορτούνη, ότι από αυτόν πρέπει να ξεκινάει η ενδεκάδα. Και όλοι οι παίχτες πρέπει να, δηλαδή, να την πάνε να την δουν στο Φορτούνη. Σε μένα και εγώ θα κάνω κουμπάτο στο... Ένας αυτός. Δεύτερος ο Αντρέ Λουίς, που για μένα είναι πεταράς, ο Αντρέ Λουίς. Και τρίτος ο Μοντές, σε αυτούς τους τρεις παίχτες Ολυμπιακού.
2: Α, καλά, εντάξει, εσύ πάντων κάψε τον Ολυμπιακό πριν αρχίσει η σεζόν.
1: Ναι, καλά, εντάξει.
2: Να στηριχθεί δηλαδή στον Μποντένσε του χρόνου και στη Φορτούνη και στο Αντρέ Λουίς. Καλά, εντάξει.
1: Σε αυτούς τους τρεις. Θα μου πούν τώρα για τον Φορτούνη. Που θέλει, όχι, από αυτούς που είχε ο Ολυμπιακός φέτος, κάνει κοσαριά θέλει και με τον Κοσάρα και τέτοια.
2: Μα λέμε ότι χρόνο δεν θα έχεις αυτούς.
1: Ποιος δεν θα
2: βγει,
1: ποιος δεν θα
2: βγει,
1: πες μου.
2: Δεν ξέρω, εσάς ακούω που λέτε, θα πάρετε 10 παίχτες.
1: Όχι, δεν θα έχω εσέ. Δεν θα έχω... πες το από πίσω... Ρέτσο και τον άλλο, ποιος δεν θα έχω. Δεν θα έχω αριστερό μπακ. Ποιος δεν θα έχω, δηλαδή. Και για μένα πρέπει να είναι και να μείνει και ο Γιάννης και από εκεί και πέρα. Δεν ξέρω ποιο αν είναι ο... Ο Ελκαμπή είναι έτσι όπως είναι, δεν ξέρω τώρα τι πρέπει να γίνει. Αυτά για τις μεταγραφές του Ολυμπιακού, όσο για το μπάσκετ, που δεν είμαι εγώ μπασκετικός και τέτοια. Το έπαιξα σήμερα το παιχνιδάκι στο στοίχημα.
2: Τι, αφού δεν πληρώνει τίποτα, ρε.
1: Δεν παίζω μωρέ μόνο ομάδες, με χάντικα παίζω. Να μην κερδίσει ο Ολυμπιακός πάνω από 6,5 πόντους, 1,90.
2: Το θες ντέρμπι δηλαδή, ε.
1: Επάνω από 6,5 πόντους, πώς θα χάσει ο Παναθηναϊκός, 18 πόντους θα χάσει.
2: Γιατί να χάσει ο Παναθηναϊκός.
1: Είπα να μην κερδίσει ο Ολυμπιακός πάνω από 6,5 πόντους.
2: Άρα μπορεί να χάσει με 15.
0: Να πούμε ότι η τελευταία εξέλιξη που υπάρχει από τον Παναθηναϊκό δήλωσε την εξάδα των ξένων. Εκτός είναι ο Φαρίδ και η έκπληξη είναι ότι είναι εκτός ο Χουάντσο Ναγκόμεθ. Αυτό βέβαια γιατί έχει γίνει προφανώς, για να εξηγήσουμε τον κόσμο. Γιατί έχει μπει στην εξάδα ο Σόρτς, κάτι που σημαίνει θα είναι εκτός λογικά και ο Λούκας. Δεν έχει ένα κάρτα ακόμα.
2: Είναι εκτός.
0: Ναι. Αυτό λέει. Προφανώς γι' αυτό έχει γίνει.
1: Και για μένα ξεκινάει τώρα από ό,τι βλέπω στο ποδόσφαιρο. Μεγάλο φαβορί για να πάρει πάλι το πρωτάθλημα. Δηλαδή...
2: Γιατί επειδή πήρε αυτό που είναι σαν τα stealth που πετάει 20 μέτρα πάνω από τη γη και τον πιάνει το ραντάρ.
1: Όχι ρε παιδί μου, έκανε μια μεταγραφή καλή.
2: Εσύ δεν τι καλή. Καλή είναι, εγώ δεν καταλαβαίνω γιατί. Γιατί βιάζεις να πάρεις ένα τέτοιο παίκτη για 4 χρόνια. Δεν το καταλαβαίνω αυτό.
1: Γιατί είχε.
2: Τι.
1: Είχε τέτοιο παίκτη.
2: Πάρτο για 2.
1: Δεν έρχεται για 2 αυτό το παίκτη.
2: Σιγά βρε. Σιγά από την Τραμπζονσπόρ ήρθε. Από πού ήρθε, από την Μπαρτσελώνα.
1: Όχι. Βασικός εθνική Ουκρανία σου λέει.
2: Σε ποια εθνική.
1: Ουκρανία.
2: Καλά εντάξει.
1: Δεν ξέρω. Δεν το ξέρω.
2: Εκεί είμαι και εγώ βασικός τώρα.
1: Παίζεις
2: και εσύ. Εκεί παίζω. Σιγά το δύσκολο να πας στην εθνική. Δίνεις στον εκλέκτορα κάτι και παίζεις σιγά.
1: Και έπαιξα και το καταστατικάκι μου το ευρώ. Γαλλία. 7 απόδοση.
2: Γαλλία.
1: Έτσι νομίζω. Εσύ τι βλέπεις.
2: Εγώ.
1: Ναι, δηλαδή από σωμάδες. Τώρα μιλάμε σωμάδες. Τι βλέπεις όμως.
2: Δεν μπορώ να αγνοήσω με τίποτε την πιθανότητα της Ισπανίας.
1: Ναι, μπράβο και εγώ το ίδιο.
2: Αν δεν ήταν ο Μέση θα ήμουν φανατικός Αργεντινή.
1: Και εγώ το ίδιο.
2: Και πιστεύω ότι θα είναι πολύ
4: Σκληρό καρύδι για όλους, Πορτογαλία.
1: Αγγλία δεν βλέπεις καθόλου.
4: Την Αγγλία τη βλέπω και ήμουν συμπαθέστατη πάντα, αλλά άμα κουβαλάς αυτό το που κουβαλάς, τι ας πω, είδα και την Άρσεναλ τώρα που έχασε το στα πέναλτι πάλι. Δηλαδή, κουβαλάνε αυτό το πράγμα, τι να σου πω τώρα. Παρότι βγάλουν αυτόν το νοτιόπορτα εκεί, όπως το λέγανε, από προπονητή.
1: Μπράβο. Η Βραζιλία λένε μπορεί να είναι καλή με τον Αντζελότη.
4: Τι να είναι η Βραζιλία. Ο Αντζελότη είναι μια εγγύηση, αλλά η Βραζιλία...
1: Καλησπέρα και για τον προπονητή που πήρατε κόστος η Ρεάλ, τον Μουρίνιο. Θα σας κάνει μεγάλη ομάδα.
4: Πολύ μεγάλη θα μας κάνει.
0: Έγινε break.
1: Γεια σας, γεια
0: σας. Να σε καλά.
5: Η ώρα είναι 6 και 4. Ήρθε η ώρα για τη μεγάλη κλήρωση και το DFSK 500.
6: Τι κορνάρεις παιδί μου συνέχεια και μου πήρες τα αυτιά, γιατί βιάζεσαι τόσο?
7: Δεν κορνάρω εγώ βρελενάκι, η τύχη μου κορνάρει.
6: Καλά, πες μας τώρα και ότι η τύχη σου πατάει το γκάζι.
7: Βεβαίως, για να φτάσουμε πιο γρήγορα στο βουνό. Στο καζίνο της Πάρνηθας η τύχη σπάει τα κοντέρ και δίνει δώρινα ολοκένουργιο αυτοκίνητο. Παρασκευή 5 Ιουνίου στις 12 το βράδυ έχει μεγάλη κλήρωση αυτοκινήτου και ένα φανταστικό DFSK 500 μπορεί να γίνει δικό μας.
6: Τότε γκάζωσε και φύγαμε για Regency Casino Mon Parnes. Κοίτα μην χάσουμε την κλήρωση, γιατί βλέπω να γυρίζουμε με τα πόδια από το βουνό.
5: Δελτία συμμετοχής με τη δωρεάν είσοδο στο καζίνο. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξει υπεύθυνα. Πάντως στο καζίνο. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή

0: για οικογένειες και παρέες. Και 20% έκπτωση στη Special Οικονομική Θέση. Κάντε εύκολα κράτηση τώρα στο bluestarferries.com, στον ταξιδιωτικό σας πράκτορα, στο 210-89-19-800 ή στο νέο Simora. Κατεβάστε το τώρα. Blue Star Ferries. Κανείς δεν μας ταξιδεύει καλύτερα.
1: Και πίσω σε εμάς. Πάμε να διαβάσουμε τώρα ένα ακόμη ακραίο νέο που μας στείλατε. Μπαίνει ένας τύπος σε ένα κατάστημα Γρηγόρης. Ένα φρέντο εσπρέσο μέτριο λέει. 1,80 απαντά ο μπαρίστα.
2: 1,80 ο καφές τον Γρηγόρη. Ακραίο. Γίνε μέλος του Club Χαμόγελα. Έλα σήμερα σε ένα κατάστημα Γρηγόρης και απόλαυσε τον καφέ σου μόνο 1,80. Και το καλύτερο, με κάθε 10 καφέδες παίρνεις έναν ακόμη δώρο. Είναι ακραίο και είναι στον Γρηγόρη. Μην το χάσεις. Όλοι και προϋποθέσεις στο gregoris.gr.
3: Το θρυλικό Eco Rally Ακρόπολης επιστρέφει 25 με 28 Ιουνίου. Ταχύτητα, ένταση και αδρεναλίνη πρωταγωνιστούν σε μοναδικές, χωμάτινες διαδρομές και στην Eco Super Special Stage στο The Ellinikon Sports Park στις 25 Ιουνίου. Ζήσε από κοντά την εμπειρία, διεκδικώντας μία από τις 20 διπλές Eco VIP προσκλήσεις. Κατέβασε το Eco App και μάθε περισσότερα. Eco, μεγάλος χορηγός του Eco Rally Ακρόπολης.
4: Η Renault σας οδηγεί στο μέλλον της αυτοκίνησης με τα Renault E-Tech Days. Το μεγάλο πανελλαδικό road show σας προσκαλεί να οδηγήσετε την πλήρη υβριδική και ηλεκτρική γκάμα της Renault. Νιώστε τη δύναμη του πανίσχυρου Renault Rafale 300 νήπων, οδηγήστε πρώτη σε αποκλειστική πρεμιέρα το ηλεκτρικό Renault 4 και υποφεληθείτε από ειδικές τιμές. Από τις 23 Μαΐου έως τις 15 Ιουνίου, τα Renault E-Tech Days σας περιμένουν στις εκθέσεις της Αττικής. Δείτε το αναλυτικό πρόγραμμα και κλείστε το test drive σας στο Renault.
5: Πρώτη φορά σε βλέπω τόσο focused. Τι έγινε?
6: Ετοιμάζω την αίτηση για Hellenic Energy.
5: Το πρόγραμμα που φύτων.
6: Ναι, έχει δεύτερο κύκλο.
5: Μπράβο! Θεωρώ πως προσφέρει εξαιρετικές προοπτικές εξέλιξης και exposure σε strategic business functions.
6: Okay, τώρα μιλάς σαν LinkedIn post.
4: Με το πρόγραμμα της Hellenic Energy γίνεσαι από απόφυτος επαγγελματίας τόσο γρήγορα. Μπες και εσύ στο Empowering Future Leaders, ένα μοναδικό διετές πρόγραμμα απασχόλησης για εσένα που προσφέρει πραγματική επαγγελματική εμπειρία. Κάνε ένα δυναμικό επαγγελματικό βήμα στη Hellenic Energy και τις θυγατρικές της Eco, Enerwave, Hellenic Petroleum και Hellenic Renewables. Κάνε αίτηση έως 15 Ιουνίου στο site της Hellenic Energy. Your career starts here.
7: Powergain.gr. Η δυνατή φωνή για την οικονομική και πολιτική σας ενημέρωση. Αποκαλύψεις και παρασκήνιο με Big Mouth, Code G, Game Over. Παράθυρο στον κόσμο με τη συνεργασία του Economist. Άμεση ενημέρωση για την οικονομία. Κάνε και εσύ τώρα κλικ στο Powergain.gr.
8: Ψάχνεις αυτοκίνητο? Τώρα είναι η στιγμή. Στα Open Days της Avis βρίσκεις κορυφαία μεταχειρισμένα με 10% έκπτωση, πλήρες ιστορικό συντήρησης και όφελος έως και 3.000 ευρώ. Και όχι μόνο, τέλη κυκλοφορίας, ασφάλεια, 12 μήνες εγγύηση καλής λειτουργίας και οδική βοήθεια. Όλα δώρο από την Avis. Μην το σκέφτεσαι, το επόμενο αυτοκίνητό σου σε περιμένει. Έλα την Κυριακή 7 Ιουνίου, 9 με 4, στις εγκαταστάσεις της Avis, Ιερά Οδός 101, Βοτανικός.

0: Περνώντας σε διαφημιστικό περιβάλλον, σταθερά στο ραντεβού της και φέτος η Blue Star Ferries μας ταξιδεύει σε περισσότερα από 25 νησιά σε Κυκλάδες, Δωδεκάνησα και Βόρειο Αιγαίο για να δημιουργήσουμε μοναδικές αναμνήσεις. Με στόλο σύγχρονων και πολυτελών πλοίων μας προσφέρει την ταξιδιωτική εμπειρία που μας αξίζει. Blue Star Ferries, κανείς δεν μας ταξιδεύει καλύτερα. Πληροφορίες και κρατήσεις στο bluestarferries.com, στο 210-89-19-800, στον ταξιδιωτικό σας πράκτορα ή στο νέο Seymour App, όπως η θάλασσα, και κατεβάστε το τώρα. Πάμε στο Δωρή από την Κόρινθο.
1: Χαίρετε.
2: Καλώς το να.
1: Προστή, έχω κάτσει μισή ώρα, περιμένω για να σε ενημερώσω, φίλε.
2: Λέγε.
1: Λοιπόν, για την απορία που είχες, αν πάει η Πορτογαλία στην τετράδα, οι στοιχηματικές δίνουν από 2,75 έως 3,5, ανάλογα τη στοιχηματική εταιρεία.
2: Βλέπεις
1: δεν
2: ότι...
1: είναι και λίγο για τετράδα, έτσι.
2: Δεν είναι και πολύ πάντως. Αν πεις ότι
1: είναι...
2: ρε παιδί μου, η Πορτογαλία δεν είναι όνομα, ξέρω, επίπεδου Ισπανίας, Γαλλίας, Γερμανίας, Βραζιλίας, Αργεντινής.
1: Πωστή, έρχεται έκτη για να το κατακτήσει με 9 απόδοση. Δεν είναι και λίγο.
2: Όχι, δεν είναι.
1: Λοιπόν, τώρα, έτσι όπως είναι δομημένο το παγκόσμιο κύπελο, δεν μπορούμε να έχουμε

0: αποτελικό Ισπανία-Γαλλία, Αγγλία-Βραζιλία, Αργεντινή-Πορτογαλία, Ισπανία-Γερμανία, Γαλλία-Γερμανία. Αυτά τα ζευγάρια δεν μπορούμε να τα έχουμε.
1: Και τι θα έχουμε?
0: Δεν γίνεται.
1: Το κουρασάο θα έχουμε τελικά.
0: Έτσι ρε φίλε, όπως είναι δομημένα δεν μπορούμε να τα έχουμε. Δεν γίνεται. Είναι όπως ας πούμε στο Champions League κάποια
1: στιγμή. Ναι, οι ορισμοί.
0: Οι ορισμοί, μπράβο, ακριβώς. Είναι λέει από τη μια μεριά από το ένα πόδι και από το άλλο πόδι. Τέλος πάντων, μπήκα λίγο και τα είδα. Λοιπόν, τώρα Διονύση, να σου πω ρε φίλε λίγο για τον Ολυμπιακό. Θα επαναλάβω κάποια πράγματα που τα έχω ξαναπεί. Όταν γινόταν το κύπελο στην Αφρική, λέγε βλέπαμε το Μαρόκο, τότε υπήρχε μία φήμη, τέλος πάντων, μία δημοσιογραφική είδηση ότι ο Ολυμπιακός ενδιαφέρεται για τον Άμπραμπατ του Μαρόκου. Σωστά,
1: ναι.
0: Κάνε λάθος.
1: Ναι.
0: Λοιπόν, σήμερα δεν αναφέρεται καθόλου πουθενά. Ο Άμπραμπατ είναι 29 χρονών, είναι δανεικός από τη Φενέρμπαχτε στην Πέτρη.
2: Στην Πέτρη σου βέβαια και Champions League.
0: Ναι, εντάξει, απλά
1: σου λέω πως είναι τα πράγματα. Και μας έβαλε και μας γκολ.
0: Ναι, Διονύση μου, απλά σου λέω, φίλε, πώς για το μεταγραφικό. Για μένα, φίλε, λοιπόν, εφόσον φύγει ο Πιρόλα, θα έπρεπε να γίνει, έτσι όπως το βλέπω εγώ, δεν είμαι εγώ αυτός που θα κάνω τις μεταγραφές, εγώ απλά προτάσεις κάνω.
1: Ναι.
0: Ας πούμε όπως είναι ο Κάρμα, αλλά να έχει μυαλό να παίξει μπάλα, θα πάει ο Ολυμπιακός, θα πάει να μου κάνει μια πρόταση σε Δεκέν για αυτό το Πράσαχαζασβίλη, πώς τον λένε τέλος πάντων, να πάει στον Αθανασίου με τον Τζάπρα εναλλακτικά αριστερό και δεχτή μπακ, θα έχουμε και ελληνικό στοιχείο και ρε φίλε εντάξει, αφού θα δώσεις ως ρεπέτα, μπορεί να τα δώσεις τα λεπτά κάποια από αυτά τέλος πάντων και να πάρεις αυτόν, είναι πολύ καλός παίκτης λένε αυτός σε τέτοια. Κατάλαβε για ποιος σου λέει ο Διονύσης, έτσι.
2: Ναι.
0: Εντάξει ρε φίλε, να βάλεις και πέντε παίκτες μέσα οι οποίοι να κάνει και λίγο τη διαφορά, τώρα μα μου πηγαίνει. Απ' τη Λεβάντε, απ' την Έλξε, με ένα εκατομμύριο, δηλαδή, σε Λαχεία. Εντάξει, δεν ξέρω ρε φίλε, μα μου πεις ο Θοδωρή, εσύ τα πληρώνεις, δεν τα πληρώνεις εσύ. Ούτε εσύ είσαι υπεύθυνος που θα κάνεις τις μεταγραφές. Αλλά ρε φίλε τώρα, λέω, εγώ ξέρεις πόσο κοινικός είμαι και τι μάχες έχω δώσει, ο Κώστας το ξέρει για τον Φορτούνι. Αλλά δεν μπορώ να ακούω τώρα ότι ο Ολυμπιακός θα ξεκινάει 11 από τον Φορτούνι. Δεν γίνεται ρε φίλε αυτό το πράγμα, να πάρει ο Φορτούνις τον Ολυμπιακό στις πλάτες του. Θα είμαστε και με αυτόν τον Ουναΐ που λέει, θα είμαστε πιο αργοί και από το replay μετά. Θέλουμε και τρεξίματα, δεν είναι μόνο Ελλάδα, είναι Ευρώπη, εκεί σε ενδιαφέρει περισσότερο. Όχι ότι δεν σε ενδιαφέρει και η Ελλάδα, γιατί φέτος λέγαμε ότι εντάξει μια καλή πορεία στο face του Champions League και τελικά μετά δεν ξέρω, είδα στην Ελλάδα δεν τα πήγαμε και τόσο σόι. Τέλος πάντων εγώ παραθέτω την άποψή μου. Σημαίνει ότι είναι και σωστή.
2: Φίλε, σου είπα, υπάρχει ένας προβληματισμός, σε πολύ λίγο να υπάρχει προβληματισμός. Και το Ολυμπιακός, αν κάνει τα λάθη της περσινής μεταγραφικής περίοδου, θα έχει σοβαρό πρόβλημα για το μέλλον. Δεν είναι. Βλέπεις πάντως ότι θα μπορούσε τρεις-τέσσερις παίκτες να τους έχει κλείσει. Πάλι βλέπω δεύτερη σκέψη, ότι ψάχνεται.
0: Φίλε, Αθανασίου με τον Τζάπρα, θα είναι εναλλακτικές λύσεις στον μπακ που έχουμε τώρα. Να
2: κάτι θα είναι, θα δούμε τι θα είναι. Κάτσε να δούμε και βιάζει.
0: Να πάρουμε και λίγο ελληνικό στοιχείο μέσα και αυτό το παίκτη που είπες εσύ.
2: Να πάρει ελληνικό στοιχείο θα δούμε φίλε, δεν ξέρω.
0: Τη θέση του Καλογερόπουλου και αυτό το παιδάκι. Δεν το ξέρεις φίλε, μπορεί να σου γυρίσει ρε 100.
1: Θέλει το Μιτιλίμπαρ ελληνικό στοιχείο περισσότερο.
2: Όχι ρε φίλε, πρέπει να έχει ελληνικό στοιχείο.
1: Άλλο αυτό.
0: Πρέπει να έχει
1: ελληνικό στοιχείο εσύ.
2: Να πω.
0: Ας σου φύγει και ο τερματοφύλακας, πρέπει να βρεις και ένα τερματοφύλακα γιατί δεν μπορείς να σταματήσεις να κόψεις και την τύχη του αλουνού ρε φίλε. Δεν γίνεται δηλαδή τώρα να λέμε και τα πράγματα με το όνομά του. Άμα έρθει μια καλή πρόταση τώρα για τον Πιρόλα ή για τον Τσολάκη, μπορεί να πεις όχι, δεν τον δίνω.
2: Να ρωτήσω, σου ήρθε ρε φίλε, και να ρωτήσω τι θες να κάνεις με τον παίχτη.
0: Λοιπόν, καλή συνέχεια παιδιά.
2: Να σε καλά. Να σε καλά.
1: Ηρακλής Θεσσαλονίκη.
2: Να μην λέτε είναι μόνο δικό μας θέμα, ρε φίλε. Αυτός ο Ενρίκε Ρεκέλμε που είναι υποψήφιος πρόεδρος της Ρεάλ, έκανε δήλωση ότι θέλω να δω την Μπαρσελόνα να επιβιβάζεται.
1: Λογικό δεν είναι. Τι δεν είναι.
2: Σου λέμε ότι άμα είχες πέσει τη Λέντια θα ήμασταν κομπλέ, θα είχαμε θέμα στη Β' Εθνική και παρεξηγέσαι.
1: Ναι. Πάμε στο Ηρακλή Θεσσαλονίκη.
3: Καλησπέρα, παιδιά.
2: Γεια σου, φίλε.
1: Είσαι άνθρωπος, δεν είσαι ομάδα.
3: Όχι, έχω καιρό να πάρω τηλέφωνο. Ολυμπιακός είμαι.
1: Ναι, το ξέρω.
3: Ναι, τι κάνετε, είστε καλά.
1: Καλά, ρε, φίλε.
3: Καλό μήνα.
2: Καλά, φίλε, επίσης.
3: Θα σας ακούω καθημερινά, είχα καιρό να πάρω. Πήρα για δύο πράγματα. Πρώτα απ' όλα να πω για τον Ολυμπιακό στο μπάσκετ, που είναι και επίκαιρο. Πιστεύω ότι θα την κρατήσουμε τον Παναθηναϊκό 3-0. Όχι γιατί είμαι Ολυμπιακός, γιατί ο Ολυμπιακός είναι σοβαρός φέτος.
2: Ναι.
3: Και δεν μπορεί να κάνει πίσω, θα κερδίσει 3-0 και πρέπει να κερδίσει 3-0 για να νομίζω να δείξει και την υπεροχή του που είχε όλη τη χρονιά. Γιατί δεν γίνεται να τον κερδίζει τα περισσότερα ματ τον Παναθηναϊκό και να πάει τώρα και να παίξει διαφορετικά ή να χάσει ματ. Έτσι πιστεύω εγώ είναι η γνώμη μου. Άσχετα ποιος είναι, ποιος δεν είναι. Τώρα για μένα μεγάλη απώλεια είναι του Λούκα φυσικά στον Παναθηναϊκό και ότι αφού βάζει το Σόρτς ενώ δεν τον πιστεύει, και εκεί πιστεύω ότι εκεί θα υπερτερήσει και ο Ολυμπιακός σήμερα στο παιχνίδι και γενικά μέχρι να γυρίσει ο Σλούκας. Αν και δεν είναι σε καλό φεγγάρι, αλλά έτσι πιστεύω εγώ. Δεύτερο πολύ σημαντικό που πήρα να ρωτήσω τον Διονύση, αλλά ο Διονύση τα λέει καθημερινά, τα λέει συνέχεια Διονύση, τα ακούω.
2: Για πες.
3: Έχω και εγώ τον ίδιο προβληματισμό. Εντάξει, εγώ μένω στη Βόρεια Ελλάδα, μένω ναι. 16 χρόνια, αλλά είμαι από ελληνικό παλιό αεροδρόμιο Αθήνα. Τέτοιο πώς το λένε. Έχουμε προβληματισμό με τις μεταγραφές. Δηλαδή και εγώ τώρα που σε έχω εδώ πάνω να μου φάνε το κεφάλι. Καταλαβαίνεις πως είναι. Αυτοί εδώ τώρα άμα μας κερδίσουν μια φορά ξεμητάνε οι παοξίδες. Δεν μας φάνε όρθιους θέλουν. Είμαστε και εμείς και χωρίζουμε κιόλας. Αλλά ο Ολυμπιακός και φέτος δεν έδειξε. Από την αρχή όταν μια ομάδα δεν είναι καλή φαίνεται από την αρχή. Για μένα φαινόταν από την αρχή και φαινόταν από την αρχή στα μικρά παιχνίδια. Όχι στα παιχνίδια που έπαιξε το Champions League, που έπρεπε να δείξει και ένα χαρακτήρα και έπρεπε να δείξει και ένα πράγμα ότι δεν πρέπει να ξεφτυλιστεί. Να το πω έτσι κοινικά. Αλλά στο ελληνικό πρωτάθλημα ήταν πολύ κακός και με τις μικρές ομάδες. Άρα φάνηκε η δυναμική του στο πρωτάθλημα. Έτσι πιστεύω.
2: Ναι.
3: Ότι είχε μονές με τη Λίμπαρ, είχε μονές και το λες και εσύ συνέχεια πάρα πολύ έντονες. Και δεύτερον, έχω πορεία γιατί παραγκόνισε τόσο πολύ το Μουζακίτη. Ήταν τόσο κακός.
2: Δεν έβλεπες προπονήσεις αυτά που περίμενε. Είδε στο Μουζακίτη, δεν τον έβλεπε βελτιωμένο και γι' αυτό το λόγο νομίζω ότι το πέρασε και με τον τρόπο του. Τι να σου πω τώρα.
3: Ναι, γιατί τώρα τον Ουνάη που Ουνάη, πώς λέγεται.
2: Εντάξει, το να βάλεις κάποιον για να μην είναι και καλός και να χάσει και τις... Θέλει τρόπο, πώς να στο πω ρε φίλε, πώς θα το κάνεις.
3: Αυτό ακριβώς, αυτό δεν είχε φέτος, Διονύση. Εσύ το βλέπεις και εσύ και το έλεγες κιόλα. Δεν είχε τον τρόπο κιόλας για να βοηθήσει την ομάδα έτσι όπως έπρεπε. Δηλαδή ο Γιαζίτσι δεν μπορεί αυτός ο παίκτης να σου έχει κάνει 6 γκολ στα 12 δεκάλεπτα που έχει παίξει, να έχει βγάλει 3 ασίστ και να μην παίρνει φανέλα βασικού σε 5 μάτς που παίζει με τον Λεβαδιακό ας πούμε.
2: Δεν τον έβλεπε τον Γιαζίτσι φίλε τώρα,
3: δεν τον
2: έβλεπε.
3: Δηλαδή πήραμε τον Κώστα, το φέτος, sorry κιόλας Διονύση, πήραμε τον Κώστα το Φορτούνι για να παίξει σαν τη Γιαζίτσι για μένα. Αυτό είναι ο Κώστας. Δεν νομίζω ότι θα πάει να παίξει. Θα παίζει μια ώρα.
2: Θα παίξει περισσότερο για το γιατί δεν συζητάς ακόμα σε άλλη ταχύτητα.
3: Εντάξει. Εσύ το βλέπεις διαφορετικά και εγώ πιστεύω ότι θα είναι το ίδιο πράγμα γιατί δεν είναι επιλογή του.
1: Και εγώ συμφωνώ με το φίλο, έτσι θα είναι ο Φορτούνης.
2: Για να δούμε πώς θα είναι.
3: Ότι όλες τις επιλογές του τις υποστήριξε. Δηλαδή βλέπουμε ένα μάτς να παίζει στο κέντρο Ισπανός τώρα χωρίς το μυαλό μου.
1: Ντάνι Γκαρθία.
3: Ναι, ο Ντάνι Γκαρθία έπαιξε 40 μάτ. Στα 35 ήταν κακός για μένα. Στα 35 ήταν κακός. Και
4: Max FM 93,4. Εδώ η φωνή σου ακούγεται δυνατά.
5: Η ώρα είναι 6:30.
4: Στη Winmasters μπορεί να πληρωθείς πριν προλάβει ο speaker να φωνάξει goal. Με early over πληρώνεσαι αν μπουν 2 goal μέχρι το 15ο λεπτό. Με πρώιμη πληρωμή πληρώνεσαι πριν τελειώσει ο αγώνας αν η ομάδα σου προηγηθεί με 2 goal διαφορά. Winmasters και στο Mundial κάθε μέρα δώρα. Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Η συμμετοχή επιτρέπεται σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα στη Winmasters.

0: βράδυ, Parking Knob. Ένα τυβέσο μάρε. Μεγάλη δωρεάν συναυλία με τον Δήμο Αναστασιάδη στον τερματισμό του 5ου ανοιχτού ποδηλατικού γύρου Πάτρας. Το ποδήλατό σου, το εισιτήριό σου. Parking Knob. Ένα τυβέσο μάρε, 8.30 το βράδυ, Σάββατο 6 Ιουνίου. Δωρεάν συναυλία για όλους. Χορηγός Ολυμπία Οδός. Υποστηρικτές Όλπα, Εμπορικό Κέντρο Το Parks, Αστικές Συγκοινωνίες Πατρών, Ταξί Express Πάτρας, ESPS. Μεγάλος χορηγός ΔΕΗ. Max FM 93,4. Τα λες και σ' ακούν.
1: Ο Ολυμπιακός του κάνει πρόταση για να ξέρεις φέτος πολύ μεγαλύτερη από ότι ο Παναθηναϊκός, αλλά δεν μπορούσε να φορέσει το κόκκινο σκουφάκι. Τι να κάνουμε, έχουμε και αυτούς.
2: Ωραία, μπράβο το παιδί.
1: Που το ξέρω το παιδί από μωρό, ε.
2: Ναι.
1: Το
2: ναι, ξέρω, εγώ να σου πω κάτι τώρα μεταξύ μας.
1: Είναι εκεί τον άσμο,
2: ούτε τους παίκτες, ούτε τους παίκτες που πες δεν ξέρω, απλώς πιο πολύ πλάκα έκανα.
1: Γι' αυτό το λέω, επειδή ακούω πολλούς Ολυμπιακούς ή Παναθηναϊκούς που λέει εγώ δεν είμαι μπασκετικός, δεν είμαι ποδοσφαιρικός, δεν είμαι... Εγώ είμαι Ολυμπιακός σε όλα. Και
2: προφανώς, τι θα είσαι.
1: Ένας και αδιαίρετος για μένα. Σε όλα τα αθλήματα. Γι' αυτό τα βλέπω όλα.
3: Έγινε
2: φιλέ.
1: Φιλιά πολλά παιδιά.
2: Τα λέμε.
3: Να σε καλά, να σε καλά φιλέ.
2: Πάμε Σπύρος Πατήσια. Έλα Σπύρο. Δεν άντεξε. Πάμε στο Εγάλεο. Έλα.
4: Καλησπέρα παιδιά.
2: Καλώς τώρα.
4: Τελευταία συμφωνώ πολύ με τον Κώστα στα ποδοσφαιρικά. Στο τέλος θα ανησυχώ ότι...
2: Όχι, να μην ανησυχείς, παραπείτε, βλέπεις...
4: Τα πολιτικά στο τέλος φοβάμαι μια
2: και... Όχι μωρέ, βλέπεις το ποδόσφαιρο σωστά, αυτό είναι. Μόλις αρχίζεις να βλέπεις και τα άλλα, θα στρώσεις εντελώς.
4: Ναι, τώρα δεν θέλω να σε πειράξω πολύ.
2: Όχι,
4: είμαι από τη δουλειά, μην κουράσουμε.
2: Ναι, μπράβο, άστο.
4: Μπορώ, αλλά με τη φυλάσσω μετά για το καλοκαίρι.
2: Έτσι.
4: Ρε Διονύση, δεν θέλω να ρωτήσω κάτι τώρα.
3: Έλα, φίλε.
4: Την ομάδα μας, καχάς για την ομάδα μπάσκετ σήμερα πρέπει να προσέξεις πάρα πολύ. Ο Παναθηναϊκός έχει παιχταράδες, δεν είναι να τους υποτιμήσεις. Έτσι και τους υποτιμήσουμε, το έχουμε ξαναβιώσει, δεν πρόκειται να κερδίσουμε.
3: Εγώ θεωρώ πολύ κομβικό η απουσία του Ερνάν Γκόμεθ.
4: Ναι, δεν διαφωνώ, αλλά έχει παιχταράδες. Είναι το άμα τους βγει το παιχνίδι, δεν μπορεί να μας κερδίσουν.
3: Δεν πείθομαι, τι να σου πω. Δηλαδή,
4: νομίζω, εγώ δεν θέλω να
3: αν μου έλεγες δηλαδή, από όλους αυτούς να λείψει ένα σήμερα, αυτό να σου λέγα.
4: Ναι, συμφωνώ, παιχταράς να δίνει να τους υποτιμήσεις. Αυτό είναι, μην τους υποτιμήσουν, θα χάσουμε. Δεν χαρίζει ο Παναθηναϊκός, μπορεί να μας κερδίσει.
3: Ναι, πρέπει να είναι και πολύ κακός Ολυμπιακός, φίλε.
4: Ναι, απλά επειδή το έχουμε δει το έργο αυτό, ειδικά το 13 το θυμάμαι και έσωξε.
3: Άλλο, αλλιώς Ολυμπιακός τότε, να σου πω.
4: Μακάρι, εντάξει, μακάρι να τους καθαρίσουμε, να ξεμπερδεύουμε, να πάμε στο καλοκαίρι. Να σου πω τώρα, όσον αφορά το ποδόσφαιρο που εκεί είναι το πιο σημαντικό του και το πρόβλημα, η αίσθησή σου, αν πόνταρες κάπου, είναι ποιοι Έλληνες θα φύγουν φέτος, από αυτούς που έχουμε.
3: Ποιος θα φύγει.
4: Ως ρεπόρτερ και ως φύλαθλος. Αν έλεγες ότι κάποιοι θα φύγουν, τι θα ήταν.
3: Μόνο πιστεύω αν ερχόταν μια τρελή πρόταση για το Τζολάκι, γιατί, δηλαδή καμία Γιουβέντους.
4: Άρα είναι ο μόνος πιστεύεις που αν είναι να φύγει.
3: Δεν βλέπω πως ο Μουζακής μπορεί να φέρει τα λεφτά που πιστεύει ο Ολυμπιακός ότι κάνει. Θα τον κράταγα κιόλας.
4: Να.
3: Δεν okay. Έχω, δεν θεωρώ δηλαδή είναι καλό να φύγει ο Μουζακής τώρα. Και για τον ίδιο πιστεύω είναι καλό. Δεν μου προκύπτει κάτι άρετσο. Ποιον άλλο είναι φίλε, δεν ξέρω.
4: Όχι, επειδή εσύ έχεις καλύτερη εσύ αυτό.
3: Ναι, μόνο για τον Τζολάκη βλέπω, αν βλέπω κάτι.
4: Άλλη ερώτηση. Πιστεύεις η αίσθησή σου είναι ότι στην μεταγραφική περίοδο καλύτερο παίκτη, πώς να τον καλύτερο παίκτη του Φορτούνη θα φέρουμε σε κάποια θέση, πιο ποιοτικό. Ή ο Φορτούνης είναι το μέγιστο που μπορεί να φέρουμε
3: θέση. Αν δεν φέρει καλύτερο, ενώ εντάξει, ο Κώστας ξέρει πολύ μπάλα. Το καλύτερο παίκτη είναι σχετικό ρε φίλε, να σου το...
4: Τώρα για ποιότητα, για ποιότητα.
3: Εντάξει, πρέπει να φέρει. Νομίζω ότι έχει ανάγκη ο Ολυμπιακός παίκτης από ποιότητα. Το έχω ξαναπεί.
4: Ότι πρέπει, είναι σίγουρο.
3: Πρέπει, δεν μπορώ να πω θα το κάνει μέχρι τις 29 Ιουνίου. Τι να σου πω, θα το κάνει 30 Αυγούστου, δεν ξέρω τι μπορεί να γίνει. Σου λέω σε πρώτη φάση θέλει να ασχοληθεί με παίκτες οι οποίοι δεν θα πάνε στο Μουντιάλ, παίκτες που μπορεί να έρθουν άμεσα, είναι η πρώτη κλίμακα. Τώρα τι μπορεί να προκύψει μετά, δεν το ξέρω. Και πέρυσι δεν μου έλεγε ο Ολυμπιακός θα πάει να πάρει τον Ταρέμι, δεν το περίμενα. Αν εξάρτητα από τι γίνεται ο Ταρέμι, ήταν μια καλή μεταγραφή, μια έξυπνη μεταγραφή, πώς να το πούμε. Κατάλαβες. Δεν έφταιγε, δηλαδή φταίει ο Ταρέμι που ο Ολυμπιακός δεν πήρε το πρωτάθλημα, τώρα ξέρουμε τι λέμε.
4: Όχι βέβαια.
3: Με έλειψε η ποιότητα που δεν πήγαινε πάρα μπροστά όπως έπρεπε.
4: Να. Πάντως γενικά δεν ξέρω, η αίσθηση που έχω ως φίλαθλος οπαδός, ως πελάτης με διαρκείας που ήταν ανανέωσε κολλές, δεν είναι θέμα. Η ομάδα νομίζω δεν κινείται ανάλογα με το μέγεθός του οικονομικού. Δηλαδή νομίζω δεν μπορεί τώρα να έχεις παίξει Champions League, να έχεις κάνει τις πωλήσεις που κάνει τελευταία χρόνια, να είσαι τον brand που είσαι, να γεμίσεις το γήπεδο, να έχεις τόσα διαρκείας και να κινείσαι για παίκτες της Levante και ούτω καθεξής. Δεν ξέρω για ποιο λόγο γίνεται αυτό. Αλλά καλό θα είναι κάποια στιγμή να σκεφτούν και λίγο τον κόσμο, ο οποίος πρέπει να έρχεται στο γήπεδο και πέρα από το αποτέλεσμα, λίγο να νιώθει και λίγο ενθουσιασμό για την ομάδα που θα δει. ασχέτως αποτελέσματος, να έχετε με σκοπό να είναι ενθουσιασμένος. Το έχουμε βιώσει σαν Ολυμπιακοί, ναι. Ξέρουμε και εννοούμε. Και αυτή τη στιγμή δεν υπάρχει, όχι μόνο αυτό, και πέρσι δεν υπήρχε, δεν υπάρχει ενθουσιασμός.
3: Τι εννοείς δεν υπάρχει ενθουσιασμός?
4: Δηλαδή ότι θα πάω να δω τον Τζόρτζεβιτς, να δω τον Καρεμπέ,
3: θα σου πω κάτι, θα σου πω κάτι. Θα συμφωνούσα σε αυτό που λες. Εγώ βλέπω, εγώ φίλε, βλέπω και μαθαίνω λίγο με ένα τηλέφωνο που έκανα πριν. Μπορεί να δεις αύριο μεθαύριο από την πρώτο κλίμα ανανέωσης που μη δώσουν και παράταση, δηλαδή με βάση τη ζήτηση που υπάρχει. Μαθαίνω ότι πάει τουλάχιστον 15.000 κόσμο να ανανεώσει το εισιτήριο. Το μισό γήπεδο.
4: Αυτό που είναι άσχετο,
3: δεν είναι άσχετο. Σου εξηγεί.
4: Είμαστε Ολυμπιακοί, δεν έχει κανένα κατεβέβαιο.
3: Δεν είναι άσχετο.
2: Άλλο σου λέει, μόνο σου λέει, αν θα δημιουργηθεί μια κατάσταση αναμονή ότι θα δω ωραία μπάλα από την ομάδα.
3: Ρε φίλε, δεν γίνεται να μην δημιουργηθεί ανάσα. Γιατί πρέπει να μπουν παίκτε, το ξέρουν και οι ίδιοι. Το βλέπαν. Μόνο εμεί το βλέπαμε.
4: Εσύ, Διονύση μου, άκουσα με, γιατί μάλλον δεν κατάλαβε. Εγώ σου ξεκίνησα και σου είπα. Ήμουνα την πρώτη, ανανέωσα κατευθείαν. Δηλαδή, στα βοηθεία που δεν δούλευε, Δευτέρα που δούλεψε, τα ανανέωσα. Γιατί είμαι Ολυμπιακό. Αυτό δεν σημαίνει ότι έχω ενθουσιασμό να δω του παίκτε αυτού.
3: Και τι να πας δηλαδή, εγώ δεν πήγαινα κάπου άμα δεν είχα ενθουσιασμό ρε φίλε.
2: Εντάξει, στην ομάδα σπάσε.
3: Τι να είσαι
2: πάνω,
3: τι να είσαι πάνω, δηλαδή συγγνώμη.
4: Εγώ
3: δεν πήγα, μισό λεπτό, πήγα ένα μπουζούκι ρε φίλε, δεν μ' άρεσε, πλήρωσα.
4: Εντάξει, δεν είναι το ίδιο Ολυμπιακός με...
3: Άλλο λέω ρε φίλε, σαν θέαμα, σαν θέαμα το λέω, μου λες. Δηλαδή βάζεις, άμα δεν νιώθεις ότι σε καλύψει σειρά, μην το ανανεώνεις ρε φίλε.
4: Δεν πάει έτσι.
3: Γιατί πάει, είναι υποχρεωμένο, δεν στο παίρνει μονιμός.
4: Όχι, υποχρεωμένος δεν είμαι, γουστάρω και το
3: παίρνω. Άρα και πώς θα γίνει, ναι, πώς θα γίνει δηλαδή.
4: Κάτσε ρε εσύ, κάτσε να σου μιλήσω, εντάξει, περίμενε, να σου πω, περίμενε.
3: Ναι, άμα δεν είναι ελκυστικό, άλλο λέω, αν δεν είναι ελκυστικό αυτό το προϊόν, τι με τη δύναμη της συνήθειας ανανεώνεις.
4: Είναι ελκυστικό να πας στο πανέλα, είναι η διαδικασία του να πας στο γήπεδο, είναι ότι θα δεις και κάτι καλό που και που, αλλά είναι άλλο αυτό και άλλο την πίκα. Ήρθα από σπίγνα παλιότερα από κού και έβλεπα τον Τζόλε και τον Καρμπέ.
3: Εντάξει, δεν είναι. Δεν ξέρω τι να
4: σου πει. Τότε το ίδιο Ολυμπιακό ήμουν, δεν ήμουν περισσότερο.
3: Έφυγε κόμφερες πριν 2 χρόνια και πέρυσι έκανε τον Νταμπλ. Πρόπερς δηλαδή.
4: Ωραία, θα πηγαίνω, δεν θα βλέπω μια παλιά μπροστά, θα λέω αλλά πήρα το κόμφερες.
3: Δεν σου είπα θα λες αυτό, ρε φίλε. Μην τον ανανεώνεις τότε το ιστορία, αν χαλιέσαι. Κάτσε, δες την τηλεόραση. Μα ούτε εσύ, δεν είναι μου το λες αλλιώς, μου το λέω αλλιώς. Έτσι όπως είναι, στο λέω. Αυτή είναι η πραγματικότητα. Η σκληρή πραγματικότητα είναι αυτή.
4: Αν ο κολλητός σου στη σπάση, το ξεκόβεις.
3: Άμα μου κάνει 2, 3 και 4 θα τον ξεκόψω. Ναι, θα κάνω, τον κοιτάζω.
4: Δεν σου είπα να σε, δεν σου είπα να σε κρεμάσει, αλλά...
3: Μου έχει κάνει ο κόλλητος 6, του έχω πει στους 8, τελειώσαμε. Τι έκανα, ρε φίλε.
4: Δεν ξέρω τι θα κολλητήσω.
3: Και πώς, ρε φίλε, δεν είναι κολλητή, δεν ξεκινόμαστε μαζί, θα μπορούσαμε να κοιμόμαστε
4: πριν. Αυτό δεν λέγεται κολλητή, αλλιώς λέγεται.
3: Αυτό λέω. Δεν είναι ερωτικά εννοώ, εννοώ γενικά.
2: Παραγία βοήθεια.
3: Σε διαφορετικά δωμάτια.
4: Ναι, εν πάση περιπτώσει αυτό που να σου πω είναι ότι ο Ολυμπιακός ήταν, ο άλλος ήταν πάντα Ολυμπιακός. Το θέμα είναι να το χαίρεται και λίγο παραπάνω αυτό που θα πω.
3: Ρεσί, να το γουστάρει λίγο σου παραπάνω. Σου ξαναλέω τώρα. Δηλαδή,
2: καλά, αυτό το λέγατε όλοι.
3: Να υποθέσουμε αυτός που βάζει τα λεφτά λοιπόν στην ομάδα. Πολλά λίγα ότι θέλει ο καθένας να πιστεύει. Κάθεται πάνω στη σουίτα και βλέπει το μάτς. Δηλαδή εσύ τι πιστεύεις, ότι έχει... Να ζωχαδιάζεται να βλέπει ο Ολυμπιακός ΑΕΛ 0-0 στο 21 λεπτό και περιμένει να δει μια φάση το γουστάρει.
4: Εσύ ξέρεις, γιατί εγώ δεν ξέρω.
3: Εντάξει, άμα δεν ξέρεις, να πω ρε φίλε, εντάξει.
4: Όχι, εσύ ξέρεις, γιατί εγώ ξέρω θα πάνε αλφόρ που είναι αμέτσα, που περιμέναμε πώς και πώς να δούμε τον τελικό, νωρίτερα κάποιοι παράγοντες μας ασχολήθηκαν με άλλα πράγματα παρά με τον τελικό. Τι να σου πω, δεν ξέρω.
3: Τι εννοείς δηλαδή με άλλα πράγματα, δεν κατάλαβα.
4: Τέλος πάντων, εν πάση
3: περιπτώσει. Μα τι τέλος πάντων, τότε κακούσα να ανανεώνεις εισιτήριο ρε φίλε, συγγνώμη κιόλας που το λέω. Κακούσα να ανανεώνεις, τι σχέση έχει το ένα με το άλλο. Γιατί είχε σχέση με τον Ολυμπιακό αυτό που έγινε εκεί. Όχι, μην μου το λες γενικά, πες μου συγκεκριμένα. Απάντησε μου συγκεκριμένα.
4: Ερώτηση.
3: Δηλαδή η άλλη πλευρά ήταν ωραία. Άσε μία πλευρά. Ο ένας είναι λάθος. Ο ένας είναι λάθος. Η άλλη πλευρά είναι σωστή.
4: Δεν ξεστεί.
3: Όχι, δεν μ' άρεσε η εικόνα. Δεν μ' άρεσε.
4: Δεν
3: άρεσε. Όχι, δεν μ' άρεσε η εικόνα, αλλά το πας αλλού. Πες τον από την αρχή στρέκ. Μην μου το πας ανάποδα.
4: Εάν άκουσες τι είπα, γιατί δεν άκουσες.
3: Δεν άκουσες, εντάξει.
4: Σου είπα και από τις δυο πλευρές είδα αυτό. Αυτό στο παλαιό άκουσες. Γύρνα το πίσω, γιατί εγώ δεν διαχώρισα. Εγώ με την έσταση την ώρα που ήταν μια φασαρία. Όποιος και ο παδί να ήταν, το ίδιο θα αισθανόμουν. Δεν έχει να κάνει, εγώ δεν σου είπα για τα άτομα. Οπότε το πώς σκέφτεται ο κάθε άνθρωπος δεν μπορώ εγώ να το υπολογίσω. Αυτό θα επειδή με ρώτησε πώς νιώθει ο καθένας.
3: Εγώ σου λοιπόν δεν χαίρεται. Είναι προβληματισμένος. Και στο θέμα του προπονητή ήταν προβληματισμένος. Αν δηλαδή με την Λίμπαρ πήγαινε στη συζήτηση και του έλεγε ότι η ομάδα είναι μια χαρά και θα αλλάζαμε δύο παίκτες, θα τον έδειχνε.
4: Τώρα
3: το λέω εγώ. Θα τον έδειχνε, το πιστεύω, το πιστεύω.
4: Όχι, ρε, τώρα τι του είπε ο προπονητής, δεν γνωρίζω.
3: Ότι η ομάδα θέλει πολλές αλλαγές. Ότι έκλεισε τον κύκλο της, θέλει πολλές αλλαγές. Ναι, έχεις δίκιο πρόεδρε, πρέπει να αλλάξουμε, πάρουμε πιο ποιοτικούς παίκτες κτλ. Ήταν στον ίδιο άξονα. Με αυτό πιστεύει ο πρόεδρος. Γι' αυτό νομίζω τα βρήκανε και συνεχίζουν μαζί. Αυτό πιστεύω.
4: Πάντως και δύο-τρεις καλές περιπτώσεις να πάρεις πρώτα απ' όλα κανέναν Έλληνα και να πάρεις και δύο ποιοτικούς παίκτες να δούμε και λίγο μπαλίτσα, δεν είναι κακό.
3: Θα το δούμε, ναι, αλλά τώρα τι να σου πω τώρα, να σου πω 3 Ιουνίου δηλαδή θα δούμε, δεν μπορώ να το ξέρω, ρε φίλε. Ή να πω κάτι το οποίο δεν είμαι και υπεύθυνος, πώς να σου το πω. Μακάρι να γίνει, και εγώ θέλω να πηγαίνω στο γήπεδο. Πέρσι πήγα να κάνω μεταδόσεις και βάραγα το κεφάλι μου. Δεν μ' άρεσε. Σε πολλά μάτσα αυτό που έβλεπα. Ούτε για μένα είναι εύκολο, σε διαβεβαιώνω. Ούτε έρχομαι εδώ για να συγκρίνει ο κόσμος. Μα δεν σου είπα όχι.
4: Δεν
3: σου είπα όχι, ρε φίλε. Απλώς σου λέω ότι δεν έχει να κάνει τέτοιο. Δηλαδή δεν μπορώ να συζητάμε το αν έχει βάλει λεφτά ή όχι άνθρωπο αυτό. Δηλαδή μπήκανε πέρσι ο Ολυμπιακός και δώσει πέρσι 30 εκατομμύρια. Αν πήγανε λάθος, είναι άλλη κουβέντα.
4: Δεν σου είπα ότι. Απλά δηλαδή, ότι ο Ολυμπιακός έχει τα έσοδα για να κάνει και καλές μεταγραφές. Δεν μπορεί να τα κρατάει κανένα αυτό τίποτα. Είπα ότι τα έχει για να κάνει. Δεν του λείπουν.
3: Έγινε.
4: Αυτά. Να σε καλά, παιδιά. Έλα,
2: θα πάμε στο φίλο του Ρεύκο Λέμονο. Έλα, Κώστα.
3: Κάτσε. Πού. Τι. Ποιος. Όχι μόνο αυτό, έχουμε διάλειμμα.
5: Εδώ.
3: Έχουμε διάλειμμα και πριν το διάλειμμα, να σου πω περνώντας σε δημοσιακό περιβάλλον ότι ένα άλλο καινούργιο αυτοκίνητο έρχεται με γκάζια στο καζίνο της Πάρνηθας. Την Παρασκευή 5 Ιουνίου ότι έχει κορνάρει στη μεγάλη κλήρωση αυτοκινήτου του Ρίτζες Καζίου Μοπαρνές και μας περιμένει να κάνουμε δικό μας ένα DFSK 500. 5 Ιουνίου στις 12 το βράδυ ανεβαίνουμε βουνό και κατεβαίνουμε με δώρο το απόλυτο εργαλείο μετακίνησης εντός και εκτός πόλης. Δελτία συμμετοχής με τη δωρεάν είσοδο στο καζίνο. Ρυθμιστή σε ΕΠ, συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών, παίξε υπεύθυνα. Πάμε break και επιστρέφουμε τον Αγγολέμονα.

0: Αυτό το Σάββατο το Άιραν τρέχει με τα παραπολιτικά. Μη χάσετε το πληρέστερο περιοδικό για το τρέξιμο και όχι μόνο. Ζαγόρι Mountain Running. Ο ορεινός θεσμός του ελληνικού καλοκαιριού κλείνει φέτος 15 χρόνια. Ακόμα, προπονητικές συμβουλές και το καλεντάρι αγώνων σε Ελλάδα και εξωτερικό για τους μήνες που έρχονται. Αυτό το Σάββατο δωρεάν με τα παραπολιτικά.
1: Όταν σε ρωτάνε τι ακούς, έχεις την απάντηση.
2: Φυσικά, στο 91.
1: Στα παραπολιτικά 90,1.
2: Η εκπομπή που σου κρατάει συντροφιά, που σε βάζει στο παιχνίδι, που ξέρεις ότι αξίζει να ακούγεται παντού.
1: Γι' αυτό, όταν έρχονται οι έρευνες ακροαματικότητας, πες το δυνατά. Στο 91, με τον Κώστα Γκότζο και τον Διονύση Βερβελέ, στα παραπολιτικά 90,1.
3: Τάκης και Μπούπης.
4: Μπούπη, φέρε το λουρί.
5: Πάμε να δούμε σπίτια.
6: Ναι, καλά. Στο κτηνίατρο θα πάμε.
4: Όχι, βρε. Πήραμε την προέγκριση στεγαστικού από την Εθνική.
6: Με δουλεύεις, αφού προχτές κάναμε την αίτηση.
4: Μα έτσι γίνεται στην Εθνική. Σε 48 ώρες από την υποβολή της αίτησης έχεις προέγκριση και σε 48 ώρες από την υπογραφή της σύμβασης έχεις τα χρήματα. Απλά και ανθρώπινα.
6: Τάκη, έτσι και μου λες ψέματα. Και πάμε κτηνίατρο. 48 θα είναι η ώρα.
4: Μπούμπι, πώς μιλάς έτσι? Είμαστε στον αέρα. Να πέσει το τζίνγκλ, παρακαλώ.
3: Τάκης και Μπούμπις.
7: Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Πληροφορίες στο nbg.gr.
8: Είσαι χρόνια επαγγελματίας και ξέρεις. Καθημερινές διαδρομές, απαιτητικά φορτία, γρήγορες παραδόσεις. Το έχεις δει το έργο. Ώρα να δεις και τις νέες εκδόσεις Ergon, των επαγγελματικών vans της Mercedes-Benz. Τώρα το ευέλικτο Vito και το δυναμικό Sprinter με πλούσιο πακέτο εξοπλισμού και σε ασύγκριτη τιμή. Νέες εκδόσεις Mercedes-Benz vans Ergon. Μιλάνε με έργα. Ισχύει για περιορισμένο αριθμό οχημάτων. Μάθε περισσότερα στο mercedesbenz.gr.
9: Ο Δημήτρης Πάσης, ένας από τους κορυφαίους ερμηνευτές της γενιάς του, σας προσκαλεί σε μια βραδιά γεμάτη μουσική και συναίσθημα.
10: Καλοκαίρι αλλιώς, στην Ταράτσα Λαμπέτη, Σάββατο 13 Ιουνίου.
9: Αγαπημένα τραγούδια, μεγάλες επιτυχίες και διαχρονικές μελωδίες σε μια ξεχωριστή μουσική παράσταση.
10: Θερινό θέατρο Λαμπέτη, Λεωφόρο Αλεξάνδρας 106. Οι πόρτες ανοίγουν στις 8. Εισιτήρια στο more.com και στο 211-1365.
11: Χορηγός επικοινωνίας, παραπολιτικά 90,1.
12: Ψάχνεις αυτοκίνητο? Τώρα είναι η στιγμή. Στα Open Days της Avis βρίσκεις κορυφαία μεταχειρισμένα με 10% έκπτωση, πλήρες ιστορικό συντήρησης και όφελος έως και 3.000 ευρώ. Και όχι μόνο, τέλη κυκλοφορίας, ασφάλεια, 12 μήνες εγγύηση καλής λειτουργίας και οδική βοήθεια. Όλα δώρο από την Avis. Μην το σκέφτεσαι, το επόμενο αυτοκίνητό σου σε περιμένει. Έλα την Κυριακή 7 Ιουνίου, 9 με 4 στις εγκαταστάσεις της Avis, Ιερά Οδός 101, Βοτανικός.
13: Λατρεύω το Παγκράτη. Είναι όλα τόσο κοντά. Το κέντρο, το Άλσος, η Αίγινα, το Αγκίστρι, ο Πόρος, η Ήδρα, οι Σπέτσες.
14: Με τη Hellenic Seaways όλα τα ωραία είναι πολύ κοντά κάθε ώρα της ημέρας. Αφού με τα σύγχρονα Aero High Speed για Σαρονικό και πάνω από 15 καθημερινά δρομολόγια, δίκες, έφτασες σε Αίγινα, Αγκίστρι, Πόρο, Ήδρα, Σπέτσες. Κάνε κράτηση τώρα στο hellenicseaways.gr, στον ταξιδιωτικό σου πράκτορα, στο 210-8919-800 ή στο νέο Sinora. Κατέβασε το τώρα. Hellenic Seaways. Δίκες, έφτασες.
15: Φέτος κλείσαμε ένα φανταστικό φιλόξενο σπίτι δίπλα στη θάλασσα στην Κρήτη και ακόμα ένα για να μας πάει ως εκεί.
16: Έτσι είναι τα πλοία της Anek Lines. Μας κάνουν να νιώθουμε ότι όλοι έχουμε ένα σπίτι στην Κρήτη μπροστά στη θάλασσα. Anek Lines. Με τον αέρα του τόπου της. Ταξιδέψτε καθημερινά από Πειραιά για Μήλο και Χανιά και από Πειραιά για Σέριφο και Ηράκλειο. Ενημερωθείτε για τα ημερήσια δρομολόγια, τις προσφορές και κάντε εύκολα κράτηση στο anek.gr, στον ταξιδιωτικό σας πράκτορα, στο 210-8919-800 ή στο νέο Simor App. Κατεβάστε το τώρα.
17: Mercedes-Benz. Όλα ξεκίνησαν πριν από 1,5 αιώνα με ένα θέλω. Θέλω να πάω πιο μακριά, πιο γρήγορα, με ασφάλεια. Έτσι δημιουργήσαμε το πρώτο αυτοκίνητο στον κόσμο. Και για 140 χρόνια, χάρη σε αυτό το θέλω, σχεδιάζουμε καινοτομίες, κερδίζουμε πρωταθλήματα και κατασκευάζουμε αυτοκίνητα μύθους. Ακολούθησε τώρα το δικό σου θέλω και κάνε δική σου τη Mercedes-Benz A-Class με 34.900 ευρώ ή 229 ευρώ το μήνα. Μάθε περισσότερα στο mercedes-benz.gr. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
18: Μείνετε συντονισμένοι. Ακολουθεί ο Λάμπρος Καλαρίτης.
19: Παραπολύ.

0: Έλα, γιγαντά.
1: Έλα.
0: Έλα.
1: Πάμε, Κώστας, απογολεύμονος. Έλα, Κώστα. Καλώς τον, α.
2: Την καλησπέρα μου στην πάντα ευγενέστατη κρυστάλλινα πριγκίπισσα του τηλεφωνικού κέντρου, κυρία Ειρήνη. Και στον Χριστοδάρτητο Κονσολιέρη των Ήγων, κύριο Παναγιώτη. Σας ακούω ανελιπώς κάθε μέρα, γιατί είστε η καλύτερη αντική εκπομπή στα Ριτανά ever. Ξεκινάω από τις 3 η ώρα που παίρνω το τσαρδί, ακούγοντας τις κακές τσούπρες. Μετά πιάνω εσάς. Μετά το μεγάλο Λάμπρο Καραρίτη και κάθε Σαββατοκύριακο τον τεράστιο Αντρέα Μαζαράκη.
1: Και να δώσουμε την ευκαιρία και τις ευχές μας στον Αντρέα, είναι λίγο δύσκολα, αλλά είναι μαχητής.
2: Να είναι καλά, είναι τεράστιος. Εγώ σήμερα πήρα ορμόμενος αυτό που συζητάγατε με τον Χριστάρα για το παγκόσμιο κύπελο και το στοίχημα.
1: Ναι.
2: Επειδή έχω μια ιδιαιτερότητα και μιλάω με τα πνεύματα του βουνού, θα του κάνω ένα δωράκι. Τελικό η Αγγλία και θα το σηκώσει η Αγγλία. Και βάζω στοίχημα με όποιον θέλει.
1: Ήρθα καιρός, λες.
2: Μα μίλησα με τα πνεύματα του βουνού και με το πνεύμα της θείας μου, της Βασίλισσας, της Ελισάβετ, συγχωρεμένη. Λέει, Κωστάκη, πες τα όλα εκεί ό,τι έχει. Ξεφόρτος εκεί. Βάλε και τι να σου πω τώρα. Λέω, ευχαριστώ, δίτσα μου, να σε πάντα καλά. Αντού τα λέω.
1: Αντού τα λέω, έτσι.
0: Πάμε στο Δημήτρη από το δρόμο. Έλα, Δημήτρη. Α,
1: ναι, πάμε στο
3: Έλα,
1: Δημήτρη.
3: Καλησπέρα.
1: Καλώς το να.
3: Εγώ πήρα ορμόμενος από αυτά που έλεγε στον άνθρωπο εκεί πέρα πριν, τον Ολυμπιακό, γιατί παίρνει διαρκείας και γιατί παίρνει διαρκείας. Διαρκείας δεν συνδιονύσει οι Ολυμπιακοί. Δεν παίρνουν για να δούμε τι ποδόσφαιρο, ούτε τίποτα. Παίρνουν για την ομάδα. Παίρνουν για να στηρίξουν την ομάδα.
0: Ναι, άλλο λέω, ρε φίλε, εννοείται ότι παίρνει να στηρίξει την ομάδα, αλλά αν έχει παράπονο και δεν του αρέσει αυτό που βλέπει. Όπως μου λέει αναλυτικά, δηλαδή, γιατί υπάρχει κάποιος που να δει, δεν είσαι υποχρεωμένος να το πάρεις. Αυτό είπα εγώ. Δεν είπα για ο άνθρωπος. Δεν τον κακολόγησε.
3: Γιατί...
0: Αυτό λέει, δεν τον κακολόγησε. Δεν τον κακολόγησε γιατί πήρε δηλαδή. Δεν πέρανε διαρκεία
3: που λέει Διονύση και στα πέτρινα χρόνια.
0: Δεν ξέρω, έχω πολλούς τέτοιους φίλους, φίλε. Απλά σου λέω λοιπόν, όταν βλέπω ήδη.
3: Το μικρόβιο που έχουν οι Ολυμπιακοί. Δεν το έχουν αλλιώς.
0: Άρα δεν υπάρχει αυτό.
1: Ρε παιδιά, συγγνώμη τώρα. Εδώ παίρνουν διαρκείες ακόμα οι Παναγιώτες που έχουν φτιάξει μισό λεπτό να πάρουν πρωτάθλημα.
0: Άλλο θέλω να πω, ρε παιδί μου.
1: Δεν είναι το διαρκείες, είναι άλλη σχέση με την ομάδα.
0: Μήπως τελικά είναι άλλο η στήριξη και η αναμονή και επίσης την ομάδα, γιατί θα κάνει και στο μεταγραφικό κομμάτι, και άλλο η γκρίνια που μεταφέρεται από περισσότερο από social. Να διαχωρίσουμε τα δύο κομμάτια. Γιατί εμένα δεν
3: είναι απλό. Εμένα είμαι κατά το ότι παίρνει διαρκεία στο γήπεδο, δεν γκρινιάζει στο γήπεδο την ώρα που παίζει η ομάδα. Κάνει
0: εσύ άλλο, ναι, δεν μπορεί να γκρινιάξει. Δεν σου λέει ότι θα γκρινιάξει. Εγώ και αυτός που δεν του αρέσει. Δηλαδή έχω πολλούς φίλους, δεν φίλε. Πάνε με διαρκεία στο γήπεδο. Δηλαδή με παίρνουν μετά τα μάτια, βλεπόταν εκείνο το άλλο. Άλλος έφυγε στο 80, την άλλη φορά του λέγανε κακό, έφυγε. Άλλος έφυγε στο 60. Θέλω να σου πω ότι ο καθένας εκφράζεται όπως νομίζει. Αυτός πληρώνει. Εγώ το λέω με απόλυτο σεβασμό. Γιατί εγώ στην τελική πάω με διαπιστεύσεις. Αν αύριο σταματήσω να κάνω δημοσιογραφία και τα λοιπά, πιθανότατα θα πάρω και εγώ διαρκείες. Δεν είμαι...
3: Λες, Διονύση, ακόμα και αυτός που πήγε εκεί πέρα και γκρίνιαξε, όταν κέρδισε τη Λιβερκουζέν, τη χαρά που πήρε εκείνη τη στιγμή και ναι, ένιωσε...
0: Μα αυτό σου λέει λοιπόν, φίλε, πώς θα κρίνω, μα αυτό πώς θα δω το πόρε, φίλε. Να κάτσω 3 Ιουνίου λοιπόν να κρίνω τι θα γίνει σε 2 μήνες με τα γραφικά. Δεν μπορώ να ξέρω.
3: Ποιες
0: δύο, σε 3 μήνες με τα γραφικά.
3: Εγώ σου λέω γιατί έλεγε στον άνθρωπο, μην πάρει διαρκεία.
0: Ρε φίλε, μα μου στεκόταν στην γκρίνια αυτή με τις μεταγραφές, ότι πήγαινε να έβλεπα ένα Τζόρτζεφ σε ένα καρεμπέ. Αν πηγαίνεις και δεν βλέπεις τίποτα, δηλαδή, και ζωχαδιάζεις, εγώ με αυτήν την έννοια το είπα. Και νιώθει ότι τον καταβάλει. Δηλαδή, σου πούμε, ρε φίλε. Εσύ, μισό λεπτό.
1: Εσύ,
0: άλλο θέλω να σου πω. Κάπου που σε χαλάει ψυχολογικά, κάπου θα πηγαίνεις, ρε φίλε. Εγώ δεν μπορώ. Εγώ δηλαδή έβλεπα μια εκπομπή στην τηλεόραση που αναγκαστικά για κάποια στιγμή για λόγο επαγγελματικό και μόλις ένιωσα ότι χαλή, δεν την ξαναείδα, ρε φίλε. Ένιωσα πολύ καλύτερα. Δεν λέω και τον Ολυμπιακό. Προς Θεού, έτσι. Αλλά σου λέω, αν υπάρχει ο κόσμος ο οποίος...
1: Και εγώ το έκανα αυτό με την ίδια κουβή.
0: Ρε φίλε, υπάρχει ο κόσμος ο οποίος λέει, μισό λεπτό δεν έχει τα ακούσει ο παδός που λέει, δεν είμαι ικανοποιημένος, δεν θα ανανεώσω το εισιτήριό μου. Πολλούς έχω ακούσει. Πολλούς έχω ακούσει εγώ. Και αν το κάνω και κάποιοι. Όχι μόνο να το κάνω. Και μετά άλλοι μετανιώσανε, άλλοι όχι. Δεν έχει να κάνει.
3: Αυτοί οι διορίσεις πιστεύω πήραν διαρκείας μετά το ευρωπαϊκό.
0: Δεν έχουν πάρει διαρκείας μετά το ευρωπαϊκό.
3: Α, θέλεις, αυτή είναι η απόψη. Πάμε τώρα σε ένα άλλο κομμάτι που θέλω να συζητήσουμε. Πράγματι, εγώ έχω αντιληφθεί ότι με την εποχή Μαρινάκη έχουν παίξει πολύ μανατζερικά παιχνίδια. Μέχρι που και κάποιους παίχτες, πιστεύω, τους πέραμε και σου έλεγε ότι στο ευρωπαϊκό παιχνίδι θα τον βάλεις. Να παίξει ένα ημίχρονο τουλάχιστον. Δηλαδή είχαμε πάρει κάποιους παίχτες που έπρεπε, έλεγες αυτός γιατί παίζει και δεν παίζει ο Μασούρας τότε και έπαιζε ένα ημίχρονο. φεύγουμε και από αυτό το κομμάτι.
0: Δεν το βλέπω. Δεν πιστεύω ότι υπάρχει προπονητής που θα το δεχτεί αυτό. Τι ας πω, δηλαδή το αν σαν μου λες ένα παιδί που σου λέει το δεχόταν ο Μαρτίνς.
3: Μανατζερικά παιχνίδια, ναι.
0: Το δεχόταν ο Μαρτίνς αυτό το πράγμα.
3: Ναι.
0: Τι ας πω, δεν το πιστεύω.
3: Ωραία, εσύ δεν το πιστεύεις, εγώ το πιστεύω.
0: Δεν το πιστεύω.
3: Εντάξει, δεν επιμένω. Φεύγουμε σε ένα άλλο κομμάτι.
0: Μα πει, δηλαδή πρέπει να παίξει.
3: Ένα πράγμα που... Εντάξει, φεύγουμε από αυτό. Έχω συλλούσει παραθέτω κάποια πράγματα προς σκέψη για σένα. Και για τους ακροατές. Πάμε σε ένα άλλο κομμάτι. Δεν μπορώ να καταλάβω γιατί πουθενά δεν έγινε ούτε μία συνέντευξη για τον αναγεννητή του Ολυμπιακού, τον Κόκαλη, όταν πήγαμε στον τελικό του Conference League. Όσο και να έχουν τσακωθεί με τον πρόεδρο τον Τωρινό.
0: Τι συνέντευξη εννοείς να γίνει.
3: Να, ρε εσύ, πήρανε συνέντευξη από τον κάθε τη χάρπαστο. Παλέμα.
0: Ξέρεις, ξέρεις αν ήθελε να δώσει. Μη βιάζεις να ξέρεις. Νομίζω ότι έκανε και αναφορά κιόλας κυρίως ο Κόκαλης σε μια ομιλία άσχετη με άλλη δραστηριότητα. Νομίζω ότι είχε κάνει νομίζω δήλωση τότε.
3: Okay. Μπορεί να έχει και δίκιο γιατί δεν τα βλέπω και τα ακούω όλα, δεν είμαι
0: σίγουρος. Ναι, προχθές που ο Πέτρος Κόκαλης έβαλε ανάρτηση το στιγμιότυπο του Μαρινέκη με τον Δημητριάδη.
3: Εγώ δεν σου μίλησα για τον Πέτρο Κόκαλη.
0: Όχι, άλλο λέω ρε παιδί μου.
3: Όχι, δεν με αποσφαλεί καθόλου ο Πέτρος Κόκαλης.
0: Δεν υπήρξε μισό λεπτό.
3: Ξέρουμε όλοι, ξέρουμε τι το ποιόν του.
0: Δεν θυμάμαι ποιόν.
1: Τι ποιόν, κάτσε καλά. Τι είναι το παιδί.
0: Από ό,τι έξω λέω. Εγώ θυμάμαι μετά το
3: κόφερ.
0: Εγώ θυμάμαι μετά το κόφερ επειδή το είπε ότι ο Κόκαλης έκανε δήλωση. Το θυμάμαι σαν τώρα. Έκανε δήλωση, ήταν νομίζω, δεν ξέρω αν ήταν τώρα μία από τις εταιρείες του, ότι είχε δώσει και συγχαρητήρια κτλ. Να, μπροστά μου το βρίσκω, το στέλνει ο Παναγιώτης.
3: Ωραία.
0: Ο Ολυμπιακός έγραψε θρηλυκή σελίδα στην ιστορία, τους συγχαρητήρια σε δείξεις, παίκτες και προπονητή.
3: Τέλος πάντων, πάλι καταλαβαίνεις ότι δεν είναι αυτό. Ήταν στο γήπεδο, ήταν στα επίσημα του γήπεδου μαζί με το Μαρινάκι.
0: Δεν το ξέρω αν ήταν στο
3: γήπεδο. Εγώ αυτό θα ήθελα, ήταν στα επίσημα
0: του γήπεδου. Δεν έχουν θέμα πάντως να ξέρεις. Πλέον.
3: Εγώ θα ήθελα ο Κόκαλης να είναι στα επίσημα του γηπέδου με το Μαρινάκι.
0: Δεν ξέρω τι θα ήθελα.
3: Εγώ θα ήθελα. Εσύ.
0: Τι θα ήθελες, δεν ξέρω.
3: Μια δική μου άποψη μπορεί να είναι και λάθος, μπορεί να είναι και χαζό.
0: Ωραία, ναι.
3: Και πάμε και στο άλλο κομμάτι. Φοβάμαι ότι αυτά τα... Δεν ξέρω πώς να το χαρακτηρίσω τώρα. Αυτά που κάνει ο Μαρινάκης και αυτό που έγινε και στο Final Four. Τέλος πάντων, αυτό το πάμε έξω που το λέγαμε όταν ήμασταν γυμνάσιο, ήμασταν στην καφετέρια και λέγαμε πάμε έξω να σου πω εγώ και να σου δείξω εγώ. Είναι πράγματα τα οποία δεν πρέπει να τα κάνει ένας πρόεδρος. Και ο Γκόκαλης μπορεί να κάνει χειρότερα πράγματα από αυτό. Από πίσω. Αλλά δεν φαινόταν πουθενά, ήταν συνέχεια με το χαμόγελο. Αυτός είναι ένας μουντρούχος, όχι δεν τον θέλω το Μαρινάκη. Τι,
0: να αλλάξουμε.
3: Ναι, ο Μαρινάκης, Δεν λέω ότι δεν το θέλω σαν πρόεδρο, δεν θέλει την ομάδα, δεν την αγαπάει, είναι ένα άλλο κομμάτι αυτό.
0: Ναι, το καταλάβω.
3: Αλλά δεν μ' αρέσει, αλήθεια, όχι, μην γελάς, Διονύση.
0: Μα δεν γελάς, εντάξει, φίλε.
3: Ειλικρινά στο λέω, ειλικρινά στο λέω.
0: Ξέρεις τι σημαίνει μουντρούχος.
3: Αλλά δεν μου αρέσει, άκουσα να δεις.
0: Μισό λεπτό, μισό λεπτό, θα ακούσεις, φίλε, θα ακούσεις.
3: Περίμενε,
0: όχι, εσύ δεν περιμένεις.
3: Εσύ πάντα πεις και μετά, ρε.
0: Όχι, όχι, φίλε, πάντα από μετά, όχι, μισό λεπτό θα ακούσεις. Ξέρεις τι σημαίνει μουντρούχος.
3: Ναι, ότι δεν γελάει ποτέ.
0: Δεν γελάει ποτέ, μάλιστα. Εντάξει. Άμα έχεις τέτοια.
3: Εγώ αυτό εννοώ μου.
0: Δεν γελάει ποτέ, και εγώ δικαιώ ένας μίζερος άνθρωπος δηλαδή.
3: Σε σχέση με τον Κόκαλη, ρε φίλε.
0: Μάλιστα. Εντάξει. Okay.
3: Σχέση με τον Κόκαλη.
0: Εντάξει, ρε φίλε, οκ. Okay.
3: Ναι. Και σου λέω. Με τον Κοσκοτά, ξέρεις πότε μας φάγανε. Γιατί όταν κάνεις την ταραβέρια με τον πρωθυπουργό, τα έχεις κανονισμένα όλα. Να τα καλύψεις σε ένα μήνα δύο. Όταν έκανε, μπήκε και σε άλλα μονοπάτια. Τότε μας φάγανε με τον Κοσκοτά. Φοβάμαι γιατί έχει μπλέξει πολύ. Μακάρι ο άνθρωπος να έχει τις άκρες του και τα από πίσω του πράγματα, να μην γίνει κάτι παρόμοιο και έρθει ο Ολυμπιακός πάλι σε μια κατάσταση περίεργη.
0: Μάλιστα. Εντάξει. Έγινε.
3: Και μακάρι να είναι καλό άνθρωπος γιατί έχει προσφέρει, πραγματικά έχει προσφέρει στον Ολυμπιακό.
0: Έγινε.
3: Πραγματικά έχει προσφέρει. Σε ευχαριστώ πολύ.
0: Να σε καλά, καλή συνέχεια.
3: Yeah. Λοιπόν,
0: περνώντας σε διαφημιστικό περιβάλλον, χθες το βράδυ κλειδώθηκα έξω από το σπίτι και κάλεσα κλειδαρά. Και περίμενα και συνέχισα να περιμένω. Ξέρετε πως πάει. Τουλάχιστον δεν χρειαζόταν να περιμένω και το ίντερνετ να φορτώσει για να δω τη σειρά μου όταν τελικά κατάφερα να μπω στο σπίτι. Γιατί με Nova 5G Home Internet έχει υπερψηλές ταχύτητες ίντερνετ ως 300 Mbps και απεριόριστη επικοινωνία χωρίς οπτική ίνα. Μάθετε περισσότερα στο nova.gr. Τα προγράμματα 5G Home Internet παρέχουν ταχύτητες ως 300 Mbps και διατίθεται μέσω του δικτύου κινητής Nova όπου είναι τεχνικά εφικτό. Χάρτης ταχυτήτων και πληροφορίες nova.gr.
1: Αυτό το τηλέφωνο πάντως ήταν ο ορισμός του να σε κάψω για να σε λείψω.
0: Όχι, εντάξει ρε φίλε, δεν είναι ωραία μιλήσεις ο άνθρωπος. Δεν είναι
1: ωραία καρά μιλήσεις.
0: Τους χαρακτηρισμούς νομίζω. Ξέφυγε στην λογική ότι δεν έχει νεύρη. Σου πάω, εγώ δεν μου ξενίζει κάτι. Εγώ στέκομαι, βλέπω, ξέρω ότι ο Ολυμπιακός από το 90 κάτι μέχρι το 2026 είχε δύο ανθρώπους στο τιμόνι του που αν είναι αυτό και έγινε αυτοκράτορα στο ελληνικό ποδοσφαίρο, έχει γίνει χάρη στην παρουσία αυτών των δύο. Αυτό λέει, να το βλέπω εγώ. Τι να σου πω τώρα. Να κάτσω να κάνω συγκριτικά και εκείνο και το άλλο. Εγώ δεν βλέπω και μόνιμος φαντάσματα. Δεν θέλω να βλέπω μόνιμος. Δηλαδή δεν είναι υποχρεωμένος. Δηλαδή να σου πω και κάτι. Κάνε εικόνα. Να μην είχε πάει η Μαρινάκη στο τελικό του Final Four, δηλαδή στο μπάσκετ τώρα. Πώς θα είχε μεταφερθεί από κάποιους. Τι άκα, δεν μου στέλνουν κάποιοι και μου λένε ναι, Διονύση, όμως η Αγγελόπουλη δεν ήρθαν στο τελικό του Conference. Δεν μπορεί να είναι στο εξωτερικό, ρε φίλε, άνθρωποι. Δεν ξέρω τι κάνανε. Μπορεί να μην θέλανε από εδώ οτιδήποτε. Είδα και τον Μπαρτζόκα, είδα τέτοιο. Γούσταρα που ήταν τον Μπαρτζόκα, δεν στο πω κι αλλιώς. Κι αν είχαν άλλη θέμα, του λέγανε μην βάλει την επαιτειακή του Ολυμπιακού του ποδοσφαιρική φανέλα στον πανηγυρισμό στο δημοτικό θέατρο. Την έχω πει την άποψή μου. Δεν έχει να κάνει. Και δεν νομίζω ότι είναι τόσο μακριά κάποια πράγματα όπως τα έχουν ορισμένοι στο μυαλό τους. Και στην τελική να στο πω και διαφορετικά. Όπως λέγει μια ψυχή, αυτοί που κυκλοφορούν και το χρήμα τα βρίσκουν πιο εύκολα από εκείνες που δεν έχουν.
1: Καλά, αυτό να είναι σίγουροι αυτοί όλοι.
0: Εντάξει. Μπορεί να έχουν να μοιράσουν και καμιά δουλειά, πώς να στο πω τώρα. Ανάθεμα σε σένα. Σε μένα δεν είπα, είδες.
1: Όχι, ρε, δεν είναι δυνατόν τώρα. Σε εσένα θα πεις, εσύ είσαι προύχοντας.
0: Κοκολάς, έλα μας έκανες και μπούλι. Κοκολάς, κοκολάς.
1: Ναι.
0: Και...
1: Ναι.
0: Άρα που το κλείσα εγώ τώρα το εργαλείο εδώ.
1: Ποιο εργαλείο έκλεισες?
0: Ακόμα δεν έχουμε ολοκληρώσει.
1: Ποιο εργαλείο
0: έκλεισες? Εδώ το εργαλείο, δεν έβαλα εργαλείο.
1: Ναι, αυτά κάνεις όμως, πιάνεις την κουβέντα, δεν προλαβαίνω εγώ τώρα. Τώρα γίνεται χάμος από μηνύματα. Πού τα διαβάσω εγώ τώρα αυτά? Παιδιά, αύριο. Δεν μπορούμε τώρα.
4: Διάβασε, ναι.
0: Όχι, όχι, δεν χρειάζεται.
1: Πάμε διαβάσει, να πρέπει να κάτσουμε 10 ώρες.
0: Δεν χρειάζεται.
1: Δεν χρειάζεται. Είδε που θυμίζετε την ψηλά και ο Διονυσάκης. Ο Διονυσάκης μου. Ναι.
0: Τα πώς έχουμε ακόμα, φίλε.
1: Τι να πούμε.
4: Έχετε ένα λεπτό.
0: Ναι.
1: Όπω χάμος γίνεται. Πολύ γουστάρω τα μηνύματα. Παρεμβαίνουν εφόλοι στη λύση για τα πάντα.
0: Πάρα ένα βίντεο που έπαιζα μπάλα το μεσημέρι. Πώς με βλέπεις εδώ και
4: πέρα. Λάσε.
1: Τι είναι αυτό. Έλα ρε τώρα.
0: Τι.
4: Όλο δείχνω το τελείωμα έδειξες.
1: Ποιον είχαν βάλει να κάνει τέτοια.
4: Κοίτα εδώ την παιχτάρα.
1: Αυτό είναι τεχνητή νοημοσύνη ρε.
0: Τι είναι αυτό.
1: Τεχνητή νοημοσύνη.
0: Καλά εγώ εντάξει.
1: Σιγά μην έκανες τα γκέλα αυτά όλα.
0: Σιγά μην και πώς την παίρνω την μπάλα θα να δεις το κοντρόλ. Περίμενε.
1: Αυτό σου λέω τεχνητή νοημοσύνη.
0: Δες πώς την παίρνω την μπάλα.
1: Τι να δω μωρέ. Μπορώ να σου φτιάξω εγώ τέτοιο βίντεο 100.
0: Δες την μπάλα τώρα για σένα.
1: Κάτι γατιά μου βρε. Τι μου βρε.
0: Και εδώ αγόρι μου.
1: Ωραία. Τι είναι αυτό.
0: Τάκ, με το μητάκι την αφήνω μετά. Πού να τη δεις το σπιότα αγόρι μου.
1: Πού να τη δεις αυτό έχεις να έχεις
0: δίκιο. Πού να τη δεις αγόρι μου.
1: Πώς το λέγαμε αυτό που είχε έρθει και το βάλαμε στον Παρθενώνα να κάνει γελάκι. Όχι στον Παρθενώνα. Στο στρέφι. Όχι, όχι στο στρέφι λέω. Στο πες το ρε. Στο φιλοπάπου. Με φόντο Ντακρόπολη να κάνει γελάκια. Πώς το λέγαμε. Που λέγαμε δείχνει...
5: Η εκπομπή ήταν μια προσφορά της Divico Security, η πρώτη επιλογή στα συστήματα ασφαλείας. Max FM 93,4 λέει μόνο την αλήθεια.
6: Η ώρα είναι 7.
7: Σήμερα έχει δωρεάν spins για όλους στη Winmaster. Ναι, δωρεάν για όλους. Καλά το άκουσες. Και αν απορείς, να το ξαναπώ άλλη μια φορά. Κάθε Τετάρτη παίζουμε όλοι Winmasters με δωρεάν spins.
8: Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Η συμμετοχή επιτρέπεται σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα στη Winmasters.
9: Α! Το ξεχάσαμε!
10: Ποιο ξεχάσαμε? Το Δημητράκι?
9: Όχι, το θερμοσύφωνα. Το ξεχάσαμε ανοιχτό.
10: Αποκλείεται. Αφού έχουμε το V-Timer. Την έξυπνη συσκευή με την οποία ρυθμίζεις το χρόνο που θέλεις αναμένα το θερμοσύφωνα. Μόλις τελειώσει ο χρόνος, κλείνει αυτόματα.
9: Και τέρμα εισφατάλη.
11: Παραγγελίες online στο vtimer.eu, στο 2610 461900 και στα καταστήματα ηλεκτρολογικού εξοπλισμού.
10: V-Timer και ξένιασες.

0: είδη σπιτιού, μαξιλάρια, ρηχτάρια, κουβερλί, δίσκη, κεριά, καθώς και τη γυναικεία κολεξιόν ρούχων Δεσμήρα. Βότση 16 Πάτρα. Σας περιμένω.
1: Εξέλιξη. Όχι στα λόγια, στην πράξη. Όχι στο μέλλον, εδώ και τώρα. Νέο Kia Stonic. Με τολμηρή σχεδίαση. Νέους κινητήρες Turbo 100 και 115 ύπων στην έκδοση Hybrid και στάνταρ το σύστημα τηλεματικής Kia Connect. Γιατί στην Kia η εξέλιξη είναι η δύναμή μας. Νέο Kia Stonic. Move your own way. Με 19.990 ευρώ.
2: Επίσημος συνεργάτης Kia, νομού Αχαΐας, Μιλονάκος. Νέα Εθνική Οδός Πατρών Αθηνών 146. Τηλέφωνο 2610-422-024.
3: Η δράση ξεκινάει. City in Action 2026, powered by Day. Πάτρα 4 με 6 Ιουνίου. Μπες στο cityinaction.gr και δήλωσε συμμετοχή στον 5ο ανοιχτό ποδηλατικό γύρο Πάτρας για όλους. Σάββατο 6 Ιουνίου με έναρξη και τερματισμό Parking Knob. Day. Power up the ride. Χορηγός Ολυμπία Οδός. Μεγάλος χορηγός Day.
4: Ένας χώρος 500 τετραγωνικών μέτρων δίπλα στην Πάτρα. Με ανεξάρτητες αίθουσες και όλες τις προδιαγραφές ενός συνεδριακού χώρου μετατρέπει την εταιρική σας εκδήλωση σε γεγονός της χρονιάς. W-Events by Facalos Catering. Άνετο φυλασσόμενο πάρκινγκ, audio visual τελευταίας τεχνολογίας για άψογη οργάνωση και εξαιρετική παρουσίαση. W-Events by Facalos Catering. Υπηρεσίες υψηλής ποιότητας αποκλειστικά για εταιρικές εκδηλώσεις.
5: Max FM 93,4. Τα νέα όταν συμβαίνουν, όπως συμβαίνουν.
6: Η εκπομπή που ακολουθεί μεταδίδεται σε επανάληψη.

0: ο Κυριάκο Μητσοτάκης.
1: Γλυκό και τράγανο σαν καραμέλα. Και πόζες όταν παίρνει άντρα γόρι μου.
2: Τα γόρι. Εμείς ξέρουμε τι θέλουμε.
1: Τα γόρι μου είναι μουρλιά και τρέλα.
3: Πάμε στη θάλασσα.

0: εξακολουθούν να ανεβαίνουν. Παράδειγμα τα φρούτα. Δεν μπορώ να πλησιάσω τα βερίκοκα. Δεν μπορώ να πλησιάσω τα κεράσια.
1: Δεν θέλαμε και πολύ. Βγαίνει αυτός ο κύριος και λέει δεν μπορεί να πλησιάσει τα βερίκοκα. Δεν μπορεί να πλησιάσει τα κεράσια. Για κεράσια δεν ξέρω αν υπάρχει κάποιο τραγούδι, αλλά για βερίκοκο υπάρχει τραγούδι. Οπότε όλο αυτό ξεδιπλώθηκε τόσο ομαλά, τόσο αυτονόητα και το παρουσιάζουμε σε εσάς, διότι βγήκε η κάμερα Παγανιά και εντόπισε ένα κύριο που είπε τώρα δεν μπορεί να πλησιάσει. Δηλαδή είναι το βερίκοκο εκεί στο μπάγκο της Λαϊκής ή στο μπάγκο του σούπερ μάρκετ και περνάει από απέναντι. Ο άνθρωπος ούτε καν να κουμπίσει, ούτε καν να κοιτάξει. Πριν λίγο καιρό μια άλλη κυρία είχε πάθει το ίδιο με τη γραβιέρα.
2: Βλέπουμε τη γραβιέρα εξ αποστάσεως, βλέπουμε το κεφαλοτήρι εξ αποστάσεως, βλέπουμε το κασέρι εξ αποστάσεως.
3: Παίρνουμε ζυμερικά, ντομάτες, λαπελιά, κοιμάδες, τα απαραίτητα. Κάτι γαλεντάκια που παίρνουμε τα παιδιά τα έχουμε κόψει, κάτι σοκολάτες, κάτι αυτά, έχουν πάει πανάκριβα.
4: Τρία πραγματάκια. Δεν υπάρχει περίπτωση να πληρώσει και με 500 ευρώ το μήνα τι να ψωνίσεις.
5: Ένα αρχίδι.
6: Το αγόρι μου είναι πλάσμα ξυροζύρευτο.
7: Καλύπτω μόνο ζήσε.
6: Το βλέμμα του το γέλιο του ρασόλι.
8: Φοράω τα γυαλιά από ανακυκλώμενα φύκια.
9: Μπροστά

0: Δεν μπορώ να πλησιάσω τα βερίκοκα. Δεν μπορώ να πλησιάσω τα κεράσια.
1: Υπάρχει ένα savoir vivre. Παλιά προχωρούσαμε δίπλα στον πάγκο, έβαζε τη χερούκλα, χράκ, έπαιρνε τα βερίκοκα, τα κεράσια. Τώρα υπάρχει μια λεπτότητα. Με την κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας είσαι απέναντι, κοντοστέκεσαι λίγο, το σκέφτεσαι, συστήνεσαι στα κεράσια, στα βερίκοκα, σκέφτεσαι αν πρέπει να πάρεις. Έχει αυξηθεί κάπως με κάποιο τρόπο η κριτική σκέψη, να πάρω, να μην πάρω, φτάνει, δεν φτάνει, το κοιτάς, το βερίκοκο, κάτι γίνεται, μια επικοινωνία. Είναι μια εσωτερική ανασυγκρότηση, μια επανατοποθέτηση του ψυχισμού. Όλα αυτά είναι πολύ χρήσιμα και τα χρωστάμε στο αγόρι που περιγράφει εδώ το ρίκοκο, το βερίκοκο, τον Κυριάκο Μητσοτάκη, τον πρωθυπουργό μας. Αυτά θα τα χάσουμε όμως, όλα αυτά, τη λεπτότητα, και θα ξανάρθουν πάλι, θα ξανάρθουν οι παχές αγελάδες, οι καλές μέρες που θα βάζουμε τα χέρια μέσα και θα γίνουν ειδικά στα κεράσια ή κατηφαράσια που είχαν εκεί που έβαζες και τις σακούλες και τόνους κεράσια τρώγαμε και βερίκοκα, γιατί έρχεται η Ελλάς, όχι η αστυνομία, ούτε ο Ελλάς ο παλιός, η Ελλάς του Αλέξη Τσίπρα έρχεται να κυβερνήσει, δηλαδή το ευχόμαστε εμείς εδώ και κάνουμε τα πάντα όπως έχετε καταλάβει, για να αποκατασταθεί αυτή η μπρουταλοσύνη σε σχέση με τα βερίκοκα και τα κεράσια και τη γραβιέρα, γιατί όχι. Και μας εξηγεί η κυρία Κουφονικολάκου, είναι νέος τέλεχος, είναι εκπρόσωπος τύπου, έχει 4-5 καινούριους σε αυτήν τη δουλειά, νέα στελέχη, φρέσκα πρόσωπα, τα οποία είναι πάρα πολύ φρέσκα και κυρίως είναι πολύ φρέσκα αυτά που λένε.
2: Γυρίζω και στο προηγούμενο ερώτημά σας, είναι βομβαρδισμός ερωτημάτων και θέλω να τα απαντήσω όλα. Όχι, δεν έφερε ο Τσίπρας το τρίτο μνημόνιο.
3: Έλα μου.
2: Όχι, δεν έφερε ο Τσίπρας το τρίτο μνημόνιο.
3: Τι λέει.
4: Ψέματα και μόνο ψέματα.
2: Ο Τσίπρας εφάρμοσε ένα πρόγραμμα δημοσιονομικής εξυγίανσης, πήρε δύσκολες και γενναίες αποφάσεις, οι οποίες έφεραν όμως τη χώρα.
5: Θα κλειστράβει την επόμενη μέρα της εκλογής.
2: Απέτρεψε την περαιτέρω καταστροφική εκροή καταθέσεων. Είπαμε, είχαμε βάλε εκροές, βγάλε εισροή περίπου 75-80 δισεκατομμύρια εκροή μέχρι το 2015 και άλλα 30 δισεκατομμύρια το 2015. Αυτό ήταν καταστροφικό για τη διαπραγματευτική θέση της χώρας. Η εθνική συνείδηση.
5: Αυτή την εικόνα που λέτε.
2: Η εθνική συνείδηση επιβάλλει η διαπραγματευτική θέση της χώρας να μένει ισχυρή και ο Αλέξης Τσίπρας πάντα ανάμεσα στο δημόσιο και το ιδιωτικό συμφέρον θα επιλέγει το δημόσιο και το συμφέρον.
1: Πολύ σωστό αυτό που είπε στο τέλος. Ισχύει ο Αλέξης Τσίπρας μεταξύ ιδιωτικού συμφέροντος και δημοσίου συμφέροντος. Θα επιλέγει, επέλεγε και θα επιλέγει πάντα το δημόσιο συμφέρον. Επίσης μας είπε η κυρία Κουφονικολάκου, με πολύ πιστικό τρόπο είναι η αλήθεια και με μια ταχύτητα που δεν προλαβαίνεις ακριβώς ούτε να διακόψεις ούτε να σκεφτείς τι έχει ακουστεί, γιατί έλεγε κάτι εισροές, εκροές, κάτι ποσά εκεί, δεν ξέρω πώς προκύπτουν όλα αυτά. Τέλος πάντων, δεν έφερε ο Αλέξης Τσίπρας το τρίτο μνημόνιο. Να κρατήσουμε αυτό που είναι αληθινό. Ήρθε μόνο του. Ήταν ανοιχτά. Είχαμε αφήσει ανοιχτά, πώς μπαίνει μια κατσαρίδα που πετάει τώρα το καλοκαίρι χωρίς σίτα. Ήταν η χώρα χωρίς σίτες και μπήκε ένα μνημόνιο και έκατσε. Μόνο του. Δεν ήθελε. Θα έφερνε ποτέ ο Αλέξης Τσίπρας μνημόνιο, αφού ήταν αυτός που είχε πει δεν θα έρθει ποτέ μνημόνιο. Hello. Είναι πολύ απλό, πολύ σωστά τα λέει η κυρία Κουφονικολάκου, μπράβο. Θα ακούσουμε κι άλλα από την ίδια. Δεν θα μείνουμε μόνο σε αυτό, γιατί την είχε ο Στραβελάκης χθες. Και κάποια στιγμή τη ρώτησε για την πατριωτική εισφορά. Αυτό που θα πατάξουν κάτω, θα χτυπήσουν κάτω σαν χταπόδι όλους τους πλούσιους και τους μεγάλους βιομηχανικούς εφοπλιστικούς ομίλους της χώρας. Αυτό που θα κάνει ο Αλέξης Τσίπρας, μας το είπε και στο Θησίο. Αυτό λοιπόν το ανέλησε η κυρία Κουφονικολάκου.
5: Για πείτε μας, ξέρετε αυτό είναι, θέλει εξειδίκευση. Ποιους θα φορολογήσει, πόσο παραπάνω και γιατί.
2: Ο στόχος είναι η πατριωτική εισφορά αυτή τη στιγμή να εξασφαλίσει δημοσιονομικό χώρο μέσω των πολύ υψηλών κερδών ομίλων επιχειρήσεων και εταιριών. Και μέσα από εισοδήματα, πολύ πολύ υψηλά εισοδήματα.
5: Έκανε τους φόρους του επερκέρδη επιχειρήσεων ενέργειας.
2: Ναι, δεν μιλάμε γι' αυτό, μιλάμε για κάτι πιο συγκεκριμένο στα κέρδη, έτσι, αλλά στα πολύ υψηλά κέρδη, όχι.
6: Ανήσυχο θερμό αιμοζησάνιο.
5: Μόνιμο.
2: Υψηλά κέρδη, όχι.
6: Γεμάτο πλέκα αίσθημα μεράκι.
4: Προετοιμάζω ψέματα και μόνο ψέματα.
6: Πικάντικο ανεκτήμητο και σπάνιο.
4: Τα
6: κόρη το γλυκό μου τα κοράκι.
2: Αλλά στα πολύ υψηλά κέρδη, όχι.
1: Σιγά μην είναι μόνιμο ερώτηση και αυτή του Στραβελάκη. Είναι δυνατόν να υπάρξει μόνιμη φορολογία των πολύ μεγάλων εισοδημάτων, των πολύ μεγάλων κερδών, των μεγάλων ομίλων επιχειρηματικών σε αυτόν τον τόπο? Τι είναι, συνταξιούχοι, για να είναι μόνιμο? Εργάτες είναι, εργαζόμενοι, εκεί υπάρχει μόνιμο. Ακόμη και αυτή η κυβέρνηση της αριστεράς εδώ που την προαναγγέλει η κυρία Κουφονικολάκου δεν θα έχει κάτι της μόνιμο σε αυτό τον τομέα, γιατί ποτέ δεν βάζουμε κάτι μόνιμο σε αυτούς. Κατά τη γνώμη μου δεν θα είναι ούτε προσωρινό. Θα είναι μια πιστολιά στον αέρα, ένα εφετζίδικο όταν και όποτε και αν έρθει ως κυβέρνηση ο Αλέξης Τσίπρας. Στάχτη στα μάτια, προσυμφωνημένο, προσυνεννοημένο, και θα το λανσάρουν με διάφορους τρόπους. Θα βγουν εκεί κάτι εκατομμυριάκια και τάχα μου θα μοιραστούν για να δείξει και αυτός ότι κάνει τους λεονταρισμούς. Μπορεί να μην γίνει ούτε αυτό, όπως δεν έγινε και με τους εφοπλιστές στην προηγούμενη θητεία, που είχαμε και μνημόνιο που υποτίθεται εκεί θα μπορούσε να δικαιολογήσει διάφορα, γιατί ο έρμος ο λαός στέναζε. Του κόψαν το ΕΚΑΣ, το έρμο του λαού. Θα μπορούσε να πάρει κάτι και από τους εφοπλιστές. Όχι, ούτε σε εκείνη την κρίσιμη στιγμή δεν τους άγγιξε παρά μόνο κάτι δεξιώσεις και κάτι σάλια από εδώ και από εκεί. Οπότε δεν θα είναι μόνιμη αυτή η πατριωτική εισφορά.
5: Πατριωτική εισφορά, λοιπόν, μία φορά ή δύο φορές, τρεις φορές, πόσες φορές?
2: Θα εξειδικευτούν όλα τα μέτρα παραπάνω, αλλά όχι, δεν θα είναι για πάντα.
4: Κυβέρνηση λοιπόν της αριστεράς έχει ως βασικό στόχο το ιερό δικαίωμα του κεφαλαίου να μην φορολογείται και να μεταναστεύει σε φορολογικούς παραδείσους.

0: δίκαιο και έγινε πράξη. Και όταν συντρόφισσες και σύντροφοι, με το καλό επανέλθουμε, προετοιμάζω ψέματα και μόνο ψέματα.
1: Μπράβο!
2: Τουλάχιστον να είναι προετοιμασμένα αυτή τη φορά, μην σαν την προηγούμενη που ήταν ότι του φανεί του Λόλου Στεφανή, ότι σκάρωνε εκείνη την ώρα στο γόνατο, στον αστράγαλο μας, το έλεγε την επόμενη ως θέση πολύ σημαντική. Τώρα να υπάρχει προετοιμασία. Τέτοιο rebranding, τουλάχιστον σε αυτά τα θέματα πρέπει τόσοι σύμβουλοι, τόσοι εκπρόσωποι τύπου, ό,τι καλύτερο υπάρχει. Έτσι λοιπόν, ακούσαμε από την κυρία Κουφονικολάκου, δεν θα είναι για πάντα, δεν θα είναι μόνιμο όλο αυτό, θα είναι μια πατριωτική εισφορά, αλλά μήπως όμως θέλουν οι μεγάλοι επιχειρηματικοί όμιλοι να αποδεικνύουν κάθε χρόνο τον πατριωτισμό τους. Μήπως κακώς δηλαδή το λέμε ότι θα είναι άπαξ μια φορά. Μπορεί να θέλουν κάθε χρόνο να αποδεικνύουν αυτοί πόσο πατριώτες είναι. Γιατί να θέλει ο συνταξιούχος να αποδεικνύει πόσο πατριώτης είναι. Δεν θα θέλει και ο πλούσιος να το αποδείξει αυτό. Δεν είναι πατριώτης ο πλούσιος. Και όπως έχει πει και ο Αλέξης Τσίπρας, άμα το ζωρίζει πολύ το μεγάλο κεφάλαιο φεύγει. Δεν είναι σαν το συνταξιούχο που δεν μπορεί να πάει ούτε μέχρι τον επόμενο σταθμό του μετρό. Το μεγάλο κεφάλαιο φεύγει, πάει αλλού, σε άλλη χώρα. Άρα, ποια πατριωτική εισφορά, τι θα φορολογήσουμε, γιατί μπορεί να φύγει, να πάει σε μια άλλη χώρα, μακρινή. Υπάρχουν χώρες που και τώρα είναι εκεί, εδώ έχουν κάτι ξεπλήματα. Τέλος πάντων, μεγάλες κουβέντες, όταν έρθει ο Αλέξης Τσίπρας στα πράγματα θα τα συζητήσουμε όλα αυτά και με πολύ μεγάλη ελπίδα θα ψηφίσουμε Αλέξη Τσίπρα για να φορολογήσει μία φορά, όχι για πάντα, το μεγάλο κεφάλαιο. Κάπως έτσι πρέπει να τα είδε και ο Χαρίτσης. Ο Αλέξης Χαρίτσης είναι στους παρετηθέντες τους χθεσινούς από τη Νέα Αριστερά που δεν το έκανε για την καρέκλα, γιατί ποτέ δεν θα μπορούσε αριστερός να κάνει κάτι τέτοιο για την καρέκλα, όπως μας έλεγε παλιά.
3: Κάθε λογής Κασάνδρες προφήτευαν ότι το κόμμα μας θα είναι μια παρένθεση. Ότι θα γυρίσουμε στο Μαντρί. Ότι θα τα παρατήσουμε. Ότι θα αναζητήσουμε κάπου αλλού θέσεις και καρέκλες. Έτσι σκέφτονται όσοι αντιλαμβάνονται την πολιτική απλά και μόνο σε ένα παιχνίδι. Έτσι εκφράζονται ότι όσοι θέλουν να μας πείσουν ότι εντάξει μωρέ, όλοι οι ίδιοι είναι. Έτσι μιλάνε όσοι θέλουν να τελειώνουν μια και καλή με την αριστερά. Πέσανε και θα πέφτουνε έξω.

0: ότι θα αναζητήσουμε κάπου αλλού θέσεις και καρέκλες.
1: Αν είναι δυνατόν, ποιος τα λέει αυτά? Δεν υπάρχουν και βίντεο, δεν υπάρχει και στοιχείο για να προσάψουμε κάτι τέτοιο ταπεινό στους βουλευτές της Νέας Αριστεράς που έφυγαν χτες για τις καρέκλες. Και μόνο για τις καρέκλες. Δεν υπάρχει ούτε συνείδηση, ούτε ιδεολογία, τίποτα από όλα αυτά. Την έκαναν νωρίς, είδαν ότι εκεί δεν έχουν καμία μοίρα, κανένα μέλλον, και πάνε στον Αλέξη Τσίπρα, αν τους δεχτεί και όπως τους δεχτεί και όταν τους δεχτεί. Ο απόλυτος εξευτελισμός, αλλά δεν πέφτουμε από τα σύννεφα, εδώ έχουν δεχτεί μνημόνιο. Ήταν σε ένα απόλυτος εξευτελισμός,

0: το έχετε σκεφτεί.
1: Εντάξει, προφανώς το έχω σκεφτεί. Ναι, δεν σας το κρύβω. Προφανώς το έχω σκεφτεί και μπορεί να πω και σπίτι μου, ναι. Δεν έχω κανένα πρόβλημα με αυτό. Έχω κάνει μια διαδρομή, τώρα με ρωτάτε προσωπικού δηλαδή.
0: Ναι, ναι, ναι.
1: Γιατί ένας πολιτικός χώρος ολόκληρος προφανώς πρέπει να έχει έκφραση, πρέπει να συμμετέχει στα πολιτικά πράγματα, αλλά αν με ρωτάτε προσωπικού, προφανώς δεν έχω κανένα πρόβλημα να πάω και σπίτι μου. Έχω κάνει τη διαδρομή μου, έχω κάνει την προσπάθειά μου, θεωρώ ότι είμαι εδώ για να υπηρετήσω ένα πολιτικό σχέδιο. Αν αυτό δεν μπορεί να ευοδοθεί,
0: θέλω
1: αν
0: δεν μπορούμε να το υλοποιήσουμε. Να πάτε σε κάποιο.
1: Κοιτάξτε,
0: να συζητήσετε με κάποιο άλλο χώρο που είναι κοντά στις δικές σας απόψεις.
1: Κοιτάξτε, εμένα με ενοχλεί, όχι αυτό που λέτε εσείς. Εσείς εύλογα θέτετε το ερώτημα. Όλη αυτή η λογική ότι η πολιτική είναι απλά και μόνο ένα παζάρι. Εγώ δεν συμφωνώ με αυτή τη λογική. Και όλη αυτή η απαξίωση η οποία υπάρχει και όλος αυτός, αν θέλετε, και ο αντικοινοβουλευτισμός ο οποίος καλλιεργείται, νομίζω τελικά θρέφει την αντιπολιτική και την ακροδεξιά, για να λέμε τα πράγματα με το όνομά τους.
2: Και πόσο έχει θραφεί η ακροδεξιά με όλες αυτές τις συμπεριφορές και τις χθεσινές των βουλευτών της Νέας Αριστεράς και παλιότερα του ΣΥΡΙΖΑ που λέγανε δεν θα φέρουμε μνημόνιο και ψηφίσαν μνημόνιο και κάνανε αυτά που κάνανε και μετέτρεψαν το όχι σε ναι με τις κολοτούμπες και με το άσπρο μαύρο και όλα αυτά έχουν ρίξει, έχουν ταΐσει την ακροδεξιά όσο κανένας άλλος και έχουν κάνει τεράστια ζημιά στην αριστερά. Και εδώ ακούσαμε τον κύριο Χαρίτση να λέει ότι δεν είναι παζάρι όλο αυτό. Κανείς δεν είπε ότι είναι παζάρι, είναι δυνατόν. Εδώ είναι το μεγάλο παζάρι. Και δεν είναι και ζόγκ. Είναι όλα τα υπόλοιπα κανονικά. Ένας είναι ο Χαρίτσης, η άλλη είναι η κυρία Χτσιόγλου, η οποία παρετήθηκε για λίγο από τη βουλευτική έδρα. Θα επανακάμψει προφανώς. Το λέμε εμείς εδώ, γιατί θα μπει στα ψηφοδέλτια του Τσίπρα και θα την εγκρίνει ο ελληνικός λαός, είμαι σίγουρος, και θα την έχουμε πάλι στη Βουλή. Αλλά μίλησε για την αποχώρησή της και χαρακτήρισε την αποχώρησή της από την Νέα Αριστερά.
3: Η αποχώρησή σας από την Νέα Αριστερά σχετίζεται με την εμφάνιση του νέου κόμματος του κ. Τσίπρα, με την επανεμφάνιση του κ. Τσίπρα στην ουσία.
4: Η αποχώρησή μας από την Νέα Αριστερά είναι αυτοτελής. Και όπως και η απόφασή μου να παραδώσω και την έδρα είναι αυτοτελής. Τι εννοώ, ότι εμείς αποχωρήσαμε από τη Νέα Αριστερά για έναν βασικό λόγο. Έτσι όπως εκφράζεται σήμερα μέσω της ηγεσίας της Νέας Αριστεράς, θεωρούμε ότι ο δρόμος αυτός είναι αδιέξοδος. Περισσότερο επικεντρώνεται στο να διατηρηθεί μια πολιτική ταυτότητα, μια πολιτική παράδοση, αν θέλετε, παρά στο να υπάρξει αλλαγή πολιτικής. Δηλαδή να υπάρξει αλλαγή κυβερνητική, εννοώ. Να αλλάξει η καθημερινότητα των πολιτών, να αλλάξουν αυτά που ζουν. Εμάς μας ενδιαφέρει να υπάρχει τέτοιος πόλος. Μας ενδιαφέρει να υπάρξει ένας πόλος πλήρως αντιπαραθετικός στη δεξιά. Προγραμματικά, αλλά που να έχει και τη δυνατότητα ευρύτερης εισπύρωσης και άρα τη δυνατότητα κυβερνητικής αλλαγής. Η αποχώρηση μας από την αριστερά είναι αυτοτελής.
5: Εμείς έτσι το έχουμε στο χωριό, αυτό είναι το συνήθις.
4: Η αποχώρηση μας από την αριστερά είναι αυτοτελής.
5: Αυτό είναι το συνήθις.
6: Θέλω κάποια στιγμή να σου μιλήσω.
5: Για ποιο πράγμα?
6: Για τα επίθετα, τα τριγενή και δεκατάληκτα.
5: Δεν με χέζεις κι εσύ.
2: Όχι, να το μάθουμε να το λέμε σωστά. Κακώς αρνείται η Σταυροπούλου. Η Αξιόγλου το λέει μια χαρά σωστά. Είναι αυτοτελής. Είναι σαν επεισόδιο, σαν σύριαλ που τελειώνει και δεν έχει συνέχεια μετά, δεν ξέρεις τι ακριβώς θα συμβεί. Είναι αυτοτελές λοιπόν όλο αυτό που ζούμε. Αυτά τα είπε σήμερα το πρωί στην πρωινή εκπομπή του Μέγκα και μετά τη ρώτησαν και τη γνώμη της για τον Αλέξη Τσίπρα.
4: Ο Αλέξης Τσίπρας ίδρυσε ένα κόμμα με ακριβώς αυτή την επιδίωξη. Ακριβώς την ίδια επιδίωξη. Είπε να έχουμε έναν κόλο αντιπαραθετικό προγραμματικά στη Νέα Δημοκρατία, στους μισθούς, στα εργασιακά, στην ακρίβεια που σαρώνει τα νοικοκυριά, στο κράτος δικαίου με αυτά που ζούμε, τα ανεκδίγητα φαινόμενα και τον εκφυλισμό που υπάρχει στο θεσμικό επίπεδο και στο επίπεδο των δικαιοκρατικών εγγύσεων. Και να είναι αυτός πλειοψηφικός, να έχει δηλαδή τη δυνατότητα διακυβέρνηση. Μιλάει για κυβερνός αριστερά.
7: Γιατί θυμιά, τι ζεις?
8: Είναι πρωτομηνιά με το κινέζικο ημερολόγιο.
4: Άρα ως προς την επιδίωξη νομίζω ότι αυτό εκφράζει από το σήμερα ιδρυθέν κόμμα του Αλέξη Τσίπρα. Θα δούμε και στην πορεία όμως.
2: Σας λέω εγώ από τώρα προς την κυρία Χτσιόγλου, δεν θα δούμε. Είναι σίγουρο, έχει πάει ήδη εκεί. Όλα τα άλλα είναι για να ταϊστεί μεσανό ο κόσμος που τόσο πολύ διψάει. Ο συγκεκριμένος κόσμος έχει φάει, έχει χάψει τόσο σαν όσο κανένας άλλος κόσμος κόμματος από το 15-14 και μετά. Τώρα ξανά πάλι σαν τα πουλάκια στη φωλιά είναι με ανοιχτό το στόμα και περιμένουν να έρθει η μαμά να τους δώσει χελιδόνα, να τους δώσει η περιστέρα, δεν ξέρω εγώ τι άλλο, η σπουργητίνα, να τους δώσει την τροφή, γιατί έχουν μάθει να καταναλώνουν τέτοια ακριβώς. Το πόσο

0: Μεγάλος είναι αυτός ο κόσμος, θα μετρηθεί στις εκλογές. Προς το παρόν οι δημοσκοπήσεις φέρνουν τον Τσίπρα στη δεύτερη θέση. Εμείς ευχόμαστε μακάρι να είναι και στην πρώτη θέση για να πάνε πολύ καλά τα πράγματα για τον τόπο, για την Ελλάδα και για τα νοικοκυριά. Και η Αξιόγλου μίλησε για τα νοικοκυριά, πολύ τυχερά τα ελληνικά νοικοκυριά, γιατί όλοι μιλάνε για αυτούς. Γι' αυτά η κυβέρνηση φροντίζει να είναι τόσο ακριβά τα πράγματα ώστε να κοιτάνε από μακριά τα κεράσια και τα βερίκοκα τα νοικοκυριά. Όλοι οι υπόλοιποι θέλουν να έρθουν να σώσουν τα νοικοκυριά, να φέρουν κοντά τα βερίκοκα στα νοικοκυριά. Αυτό είναι το point. Πώς θα μειώσουμε την απόσταση. Βγαίνει και ο Νάσος Ηλιόπουλος. Δεν είναι μόνο η Αξιόγλου, δεν είναι ο Χαρίτσης. Έχει η Νέα Αριστερά και άλλα στελέχη. Βγαίνει λοιπόν ο Ηλιόπουλος στον Κοτρότσο.
1: Αυτό το οποίο εγώ λέω και υποστηρίζω είναι ανεξάρτητο από το αν θα είμαι βουλευτής, κύριε Κοτρότσο.
2: Μπράβο!
1: Δεν υποστηρίζω κάτι με το κριτήριο ότι θα είμαι ξανά βουλευτής ή θα είμαι υποψήφιος ή θα είμαι εκεί.
2: Μπράβο!
1: Εγώ αυτή τη στιγμή τοποθετούμαι ως αριστερός πολίτης. Και λέω ότι ο κόσμος της αριστεράς, ο προοδευτικός κόσμος, πρέπει να στηρίξει, θεωρώ, αυτό το εγχείρημα. Ότι αυτό το εγχείρημα αυτή τη στιγμή, μετά από πολύ καιρό αδράνειας, μετά από πολύ καιρό απογοήτευσης του κόσμου της αριστεράς, μετά από πολύ καιρό πίκρας του κόσμου της αριστεράς, φαίνεται ότι δημιουργεί ξανά όρους ελπίδας, όρους εισπύρωσης, όρους ότι μπορούμε να δώσουμε μια σοβαρή και τίμια μάχη απέναντι σε μια επικίνδυνη κυβέρνηση. Άρα... Τα υπόλοιπα είναι δεύτερα για μένα αυτή τη στιγμή.
2: Μπράβο!

0: δεν έχω
1: και, δεν για
0: έχω,
1: να μην πω το χειρότερο που θα μας πούνε, δεν ότι θέλετε να κρατήσετε το μισθό.
0: Δεν έχω κανένα πρόβλημα, δεν έχω κανένα πρόβλημα και δεν θα εμπλακώ σε συζήτηση που θεωρώ ότι είναι μη πολιτική συζήτηση.
2: Σωστά, το θεωρεί ότι είναι μη πολιτική συζήτηση, γιατί είναι οικονομική συζήτηση. Και αυτό είναι ένα κατάντημα. Αλλά όμως όλοι αυτοί είναι ενταγμένοι στη γραμμή του αρχηγού.
3: Κοίταξε να δεις, δεν με ενδιαφέρει τι σου είπα προεκλογικά, τι πίστεψες από μένα, ποια είναι η εντολή που μου έδωσες. Εγώ θέλω να κάτσω στην καρέκλα του Πρωθυπουργού και στο Μέωρο Μαξίμου, διότι είναι γλυκιά η εξουσία.
4: Είμαστε όλοι μας ρόδες που γυρίζουν στον αέρα.

0: αυτή τη στιγμή τόσο η κοινωνία ζορίζεται. Στις 15 του μηνός βλέπω τους επιχειρηματίες, βλέπω τους εργαζόμενούς μου να τελειώνει το, ο μισθός και από τις 15 μέχρι τις 30 να τρώω μακαρόνια.
1: Αυτός που περιγράφει αυτή την κατάσταση για τους εργαζόμενους είναι ο κύριος Νίκος Νιφούδης, που είναι και ο ίδιος εργοδότης και είναι και νέος στέλεχος στο κόμμα του Αλέξη Τσίπρα. Εκπρόσωπος τύπου νομίζω και αυτός. Είναι αυτός που τον έλεγε Καραγκιόζη παλιότερα σε διάφορα tweets που έκανε. Έχει πει και άλλα, του έχει σουρει διάφορα. Αλλά το πιο έτσι εμβληματικό είναι αυτό που έλεγε Καραγκιόζη, αν είναι δυνατόν, τον Αλέξη Τσίπρα. Ο ίδιος το έλεγε. Τώρα τον υπηρετεί και τον εκφράζει. Και ο κύριος Νιφούδης έδωσε ένα παράδειγμα και είπε για τους εργαζόμενούς του ότι δεν φτάνουν τα λεφτά, φτάνουν μέχρι τις 15 του μήνα. Και από εκεί και πέρα τρώνε μακαρόνια. Μακαρόνια δεν είναι άσχημα, θα πω εγώ. Δεν ξέρω αν τρώνε και δεν μπορείς να τρως και κάθε μέρα μακαρόνια. Αλλά τα μακαρόνια από μόνο τους είναι πολύ ωραία. Η σάλτσα από πάνω είναι, τι θα είναι, τι χρώμα θα είναι, τι θα βάλεις κοιμά, θα βάλεις σκέτο. Θέλω να πω, είναι μια καλή τροφή. Χορταίνεις κιόλας, υδατάνθρακες. Μετά πας για αθλητισμούς, κάνεις διάφορα. Θα συνεχίσουμε όμως, γιατί η δημοσιογράφος ήταν εκεί, τον ρώτησε κάτι για τους εργαζόμενους του.
0: Δηλαδή αυτή η κατάσταση δεν θα μπορούσε να μείνει αναπάντητη.
2: Θα μπορούσε κάποιος προβοκατόρικα να σας πει γιατί δεν μπορείτε να αυξήσετε στους μισθούς.
0: Εννοείται το 15-19.
2: Όχι, εννοώ. Τώρα μου λέτε, το βλέπω και από τους εργαζόμενούς μου. Γιατί έχετε επιχειρήσεις και βλέπω ότι ζορίζονται.
0: Γιατί οι επιχειρήσεις δεν αυξάνονται τους μισθούς. Γιατί οι επιχειρήσεις δυστυχώς έχουν ένα συγκεκριμένο προπολογισμό που πάνω βάσει του προπολογισμού πρέπει να είναι ένας φαύλος κύκλος. Βλέπω τους εργαζόμενούς μου να τελειώνει το, ο μισθός και από 15 μέχρι 30 να τρώω μακαρόνια.
1: Και τα έλεγε αυτά ο κύριος Νιφούδης όταν το ρώτησαν γιατί δεν τους πληρώνει τους εργαζόμενους, δεν τους κάνει αύξηση για να μην τρώνε μακαρόνια, εκτός αν είναι συνειδητή επιλογή να τρώνε μακαρόνια. Οπότε ο μισθός θα φτάνει μέχρι 15. Από εκεί και πέρα τα βερίκοκα μακριά, τα κεράσια μακριά, οι γραβιέρες μακριά, τα ξέρουμε όλα αυτά. Όλο αυτό με τα μακαρόνια μου έφερε στο νου το βιβλίο του Αλέξη Τσίπρα, αφού είμαστε σε αυτό το κλίμα, παίζει αυτές τις μέρες πολύ ο Τσίπρας, τότε που μας περιέγραφε την πρώτη μέρα στο Μέγαρο Μαξίμου. Θα το ακούσουμε εδώ από δημοσιογράφο της τηλεόρασης που έκανε την αναπαραγωγή και είναι οι πρώτες στιγμές του Αλέξη Τσίπρα, δύο πρώτες στιγμές του Αλέξη Τσίπρα, όπως ο ίδιος διάλεξε να τις βάλει τη μία δίπλα στην άλλη.
3: Μου εξήγησαν γρήγορα πώς λειτουργούσε εκείνο το δίθεν κόκκινο τηλέφωνο, τελικά είναι μαύρο, και πώς μπορούσα να καλώ απευθείας τους υπουργούς. Και πριν προλάβουν να φύγουν από το γραφείο, μόλις έμεινα μόνος, ξαφνικά αυτό το αναθυματισμένο άρχισε να χτυπάει. Στην άλλη άκρη της γραμμής ήταν ο στρατηγός Κωνσταράκος, τότε αρχηγός ΓΕΘΑ, συγχωρεμένος σήμερα, ο οποίος μου λέει: «Κύριε Πρωθυπουργέ, τα σέβη μου». «Ποιος είστε?» το ρωτάω. «Είμαι ο αρχηγός ΓΕΘΑ. Δυστυχώς δεν σας τηλεφωνώ για καλό. Έχω ένα πολύ δυσάρεστο νέο». «Πείτε μου τι έγινε», του είπα. «Είχαμε ένα ατύχημα στην Ισπανία. Έπεσε ένα αεροσκάφος της πολεμικής μας αεροπορίας σε μία άσκηση και έχουμε δύο νεκρούς Έλληνες πιλότους». Ήταν τέτοια η αμηχανία μου και η έλλειψη εμπειρίας που του είπα. «Μάλιστα, αρχηγέ, λυπάμαι πολύ. Να μεταβιβάσετε τα συλληπιτήριά μου στους δικούς τους ανθρώπους. Αλλά πείτε μου σας παρακαλώ, αν έχετε την καλοσύνη, εγώ τώρα τι πρέπει να κάνω?» «Τίποτα. Απλά έπρεπε να σας ενημερώσω, μήπως βγάλετε κάποια ανακοίνωση». Αργά το απόγευμα άρχισα να νιώθω μια βαριά εξάντληση και τότε συνειδητοποίησα ότι δεν είχα φάει τίποτα όλη μέρα. Ανοίγω την πόρτα προς το γραφείο της Ελένης και απευθύνομαι προς τους συνεργάτες μου. «Ρε παιδιά, θα παραγγείλετε τίποτα να φάμε? Εδώ τι κάνουμε όταν πεινάμε?» Είχα συνηθίσει να τρώω στα γρήγορα ένα σουβλάκι, κάτι απλό. Αλλά πριν προλάβει κανείς να απαντήσει, εμφανίζεται ο Τάκης, ο σερβιτόρος του Μεγάρου, ένας καλοσυνάτος τύπος από την Καλαμάτα, που προφανώς είχε διοριστεί την περίοδο Σαμαρά. «Κύριε Πρόεδρε», μου λέει, «θα σας φτιάξω μια μακαρονάδα με κοιμά».
1: Ο Τάκης λοιπόν εμφανίστηκε, κρατάμε το όνομα Τάκης, θα το χρησιμοποιήσουμε στο άμεσο, πολύ άμεσο μέλλον. Έτσι λοιπόν έβαλε δίπλα-δίπλα στο βιβλίο Αλέξη Τσίπρας αυτά τα δύο γεγονότα. Την πτώση του αεροσκάφου στους δύο νεκρούς και την πείνα που είχε με τα μακαρόνια και τι τρώμε εδώ ρε παιδιά. Αυτό ακριβώς. Πολύ σωστό και μπράβο και στους επιμελητές που έφτιαξαν το βιβλίο, το διόρθωσαν μετά, το πέρασαν μια φορά και είπαν όλα σωστά, το βγάζουμε. Το κόμμα του Αλέξη Τσίπρα, που τώρα που θα πάει στο Μαξίμου ξέρει πώς θα λειτουργούν τα κόκκινα τηλέφωνα, ο Τάκης δεν ξέρω αν θα είναι εκεί. Στο κόμμα αυτό λοιπόν οι πόρτες είναι ανοιχτές. Μπορεί όποιος θέλει να πάει, αλλά πρέπει να φροντίσει για ρεζερβέ.
2: Όλες και όλοι είναι ευπρόσδεκτοι, δεν μπορούν να περιμένουν προνόμια, δεν υπάρχουν εξασφαλισμένες θέσεις, δεν μπορούν να προσέλθουν με τη βουλευτική τους έδρα. Τελεία.
4: Αυτό που απάντησα.
2: Προφανώς, βεβαίως. Μα δεν υπάρχουν εξασφαλισμένες θέσεις.
1: Αυτό μπορεί να δημιουργήσει όμως ουρά, μπορεί να δημιουργήσει φασαρία, κουρνιαχτό. Πρέπει να υπάρχει στο ΜΟΡ. Εκεί που παίρνουμε για παραστάσεις, αν παίρνουμε τηλέφωνο να κλείνουμε θέσεις στο κόμμα του Αλέξη Τσίπρα. Η κυρία Κουφονικολάκου είναι πάλι η εκπρόσωπος τύπου, μας λέει ότι δεν υπάρχουν εξασφαλισμένες θέσεις. Πάρτε τηλέφωνο, αφήστε μήνυμα, θα δούμε. Όπως κάποια πολύ καλά μαγαζιά που δεν κλείνουν. Ελάτε εδώ και βλέπουμε. Και περιμένεις μια-δυο ώρες όρθιος για να φας μετά 20 λεπτά κάτι και να νιώσεις όπως νιώθουν όλοι αυτοί που κάνουν αυτό το πράγμα συνήθως. Τι λέγαμε πριν για τον Τάκη που ήταν ο μάγειρας του Μαξίμου και του είπε για τα μακαρόνια με κιμά. Θα γυρίσουμε πάλι στον Τάκη γιατί πριν λίγο καιρό, πριν περίπου 6 μήνες, ο Κώστας Ζαχαριάδης, το στέλεχος του ΣΥΡΙΖΑ, προφανώς θα πάει και αυτό στο, αν δεν έχει πάει σε μια εξασφαλισμένη θέση, στον Αλέξη Τσίπρα, ο Ζαχαριάδης, μιλώντας για το ΣΥΡΙΖΑ τότε, έβλεπε ότι παίρνει τα πάνω του ο ΣΥΡΙΖΑ και μας το είπε αυτό και το μοιράστηκε με τον εξής τρόπο.
5: Νομίζω ότι πέρα από τη συσπήρωση των ανθρώπων που είμαστε αυτή τη στιγμή στο κόμμα, έχει αρχίσει και υπάρχει ένα ρεύμα επιστροφής.
6: Στο ΣΥΡΙΖΑ?
5: Ναι. Ποιος
6: επιστροφής?
5: Άνθρωποι οι οποίοι είναι απογοητευμένοι.
6: Ποιος?
5: Ένα ρεύμα επιστροφής.
1: Τα έλεγε εδώ ο Ζαχαριάδης ότι υπάρχει ρεύμα επιστροφής και επειδή ο Δημήτρης Οικονόμου τον είχε πιέσει, τον είχε ρωτήσει τι ακριβώς συμβαίνει και μάλιστα το είχε προσωποποιήσει ποιος επιστρέφει, απάντησε ο Ζαχαριάδης.
5: Έχει αρχίσει και υπάρχει ένα ρεύμα επιστροφής.
6: Στο ΣΥΡΙΖΑ?
5: Ναι.
6: Ποιος επιστροφής?
5: Άνθρωποι οι οποίοι είναι απογοητευμένοι.
6: Ποιος?
5: Άνθρωποι οι οποίοι...
6: Γύρισε κάποιος?
5: Ναι.
6: Ποιος?
5: Ο Τάκης, στα Βρυλίσια γύρισε.
6: Γύρισε ο Τάκης?
7: Κάτω στο λουλί, το λουλάκι μα.
5: Ο Τάκης, στα Βρυλίσια γύρισε.
6: Γύρισε ο Τάκης?
5: Ναι.
6: Αλήθεια?
5: Ναι, η Δήμητρα από το Μαρούσι γύρισε.
7: Απίστη γυναίκα!
5: Η Γεωργία από τον Παγκράτη.
7: Άντε πήγε από εκεί. Καρακάξαμε σημεριάτικα.
6: Άρα γυρίζει επιστρέφει ο κόσμος δηλαδή. Γύρισε κάποιος?
5: Ναι.
6: Ποιος?
8: Τα φρούτα. Δεν μπορώ να πλησιάσω τα βερίκοκα. Δεν μπορώ να πλησιάσω τα κεράσια.

0: Έτσι λοιπόν μας είπε ότι γύρισε ο Τάκης τότε στο ΣΥΡΙΖΑ. Τι θα κάνει ο Τάκης σήμερα, τα βρυλίσια ο Τάκης, όχι ο άλλος ο μάγειρας του Μαξίμου. Γύρισε η Δήμητρα από το Μαρούσι στο ΣΥΡΙΖΑ τότε, δεν ξέρω, θα πάει στον Αλέξη Τσίπρα τώρα, στο Ελλάς, πού θα πάει. Και η Γεωργία από το Παγκράτη. Αυτοί οι τρεις γύρισαν. Το έχουμε με στοιχεία. Ρεζερβέ, επιβεβαιωμένοι, μας τους είπε ο Ζαχαριάδης. Οπότε τρεις επιστροφές τις έχουμε έτσι κι αλλιώς. Ένας χώρος που δίνει πάντα υλικό για τη σάτιρα είναι όλος αυτός της υποτίθεται ανανεωτικής αριστεράς που από το 68 με τη διάσπαση του ΚΚΕ και πριν, αλλά κυρίως από το 68 και μετά, ψάχνει πάντα το καινούριο και καταλήγει σε ό,τι πιο παλιό υπάρχει και ό,τι πιο παλιακό υπάρχει και βεβαίως την αυτογελιοποίηση. Αυτό συμβαίνει χρόνια τώρα, το παρακολουθούμε μέρα-μέρα. Λεπτό προς λεπτό, 2-11-10-80-8-80, το τηλέφωνο επικοινωνίας είναι μέσα, σας περιμένει. Ο Δημήτρης Κύρκος ρυθμίζει τον ήχο, θα πατήσει το κουμπί να φύγει ο πρώτος λαός και οι πρώτες διαφημίσεις.
1: Αποστολής.
2: Ναι, ναι.
1: Έλα ρε μαγκά.
2: Τι έγινε.
1: Άκουσα τον τέτοιο να που λέει βάλαμε και τον νόμο Κατσέλη και ο κόσμος γλίτωσε κάποια χρήματα από το σπίτι του.
3: Για τους πολίτες είχαμε ψηφίσει επί Γιώργου Παπανδρέου τον νόμο Κατσέλη. Και ο πολίτης μπορούσε να πάει στο δικαστήριο και να πει επειδή με αυλήθη απότομη οικονομική μου κατάσταση, όχι από δική μου ευθύνη, θέλω να μου το διαγράψετε. Και πολλών διαγράφει.
1: Λοιπόν, κάθεσαι.
2: Ναι.
1: Παίρνω εγγυητής στο δάνειο της συζύγου.
2: Ωραία.
1: Παίρνουμε δάνειο. Ωραία. Παίρνει ο νόμος Κατσέλη. Παίρνει τη σύζυγο στο νόμο Κατσέλη. Εγώ εγγυητής. Κανονικά πληρώνουμε το δάνειο. Δίνει η τράπεζα τα δάνεια στο φαντ και το φαντ με κυνηγάει εμένα σαν εγγυητή για τα λεφτά που έχασα από τον νόμο Κατσέλη. Γαμώ.
2: Καλό.
1: Γαμώ, έτσι.
2: Ναι, αλλά σωστό μου φαίνεται.
1: Λίτος. Ναι, ρε παιδί μου, να μου φάνε εμένα ένα εξοχικό που έχω. Αλλά κατά τα άλλα βγάλαμε τον νόμο Κατσέλη για να γλιτώσει κανένα φράγκο ο Κοσμάκης. Γαμώ, ρε φίλε. Ωραία τα λέει.
2: Συγγνώμη, έγινες κόμμα και δεν το κατάλαβα. Έγινε κόμμα. Τι θες τώρα.
3: Για τα χρώματα δεν βρούλευτηκε μόνο που γίνεται με τον νόμο Κατσέλη. Στην πραγματικότητα τα χρέη του Πασόκ και την άλλη δεν μπορούν ποτέ να πληρωθούν.
4: Μπράβο!
1: Μαλακία μου.
2: Εγγυητής ήθελες να μπεις, δεν σκέφτηκες να μπεις να γίνεις κόμμα.
1: Θα γίνω κόμμα, ναι, σωστά. Εκεί να δεις μετά με τις μαλακίες.
5: Έλα τρελέ μου.
2: Έλα φιλέ.
5: Πήρα να πάρω και να πω και εγώ τη μαλακία μου.
2: Άντε ρε παιδί μου, μας έλειπε μια μαλακία ακόμα. Πες τη.
5: Λοιπόν, σχετικά με τις εκλογές που έχουν αρχίσει τώρα και αναπηδούνται οι ελπίδες η μία μετά την άλλη και τα νέα παλιά κόμματα, εγώ θα μιλήσω και του ασφαλούς λιγάκι. Γιατί εντάξει, οκ, okay, δεν είμαι ούτε μισθωτός από δικά μου επιχειρήσει, καλά είμαι συντηρηματικά. Και συνέχεια ο κύκλος μου και άνθρωποι άλλων επιχειρήσεων πάντα με ρωτάνε και με βρίζουν για ποιο λόγο ψηφίζω αυτό που ψηφίζω.
2: Τι είναι αυτό που ψηφίζεις όμως.
5: Αυτό που ψηφίζεις εσύ. Και τους λέω μια πολύ απλή εξήγηση, την οποία δεν θέλουν να καταλάβουν, ρε μαλάκα. Και δεν το πάω προς την ουσία. Καλά, εγώ ψηφίζω και για ιδεολογικούς, για οικογενειακούς λόγους, για διάφορους. Τέλος πάντων, πάει αυτό. Ας το πάρουμε και καθαρά συστηματικά. Όταν έχεις μια επιχείρηση μεσαία, μικρή, λίγο μεγάλη, οτιδήποτε, και δεν είναι κρατικό δίαιτη να παίρνεις τα λεφτά του Κούλη και του Τσίπρα και του Πασόκ και να περιμένεις να ζεις από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Όταν δεν είσαι εφοπλιστής και περιμένεις να πας απ' έξω και δεν σε ενδιαφέρει ότι κατηγορείς στην Ελλάδα. Και ο πελάτης σου είναι ο Έλληνας πολίτης, είσαι συμφέρει, ρε μαλάκα. Ποιο κράτος σε συμφέρει να. Ποιος πρέπει να υποστηρίξει, τι πειράζει αυτά, έχεις 5-10% περισσότερο φόρο, αν ο πελάτης σου δεν έχει να φάει. Δεν πρέπει να στηρίξει αυτόν που στηρίζει τον κόσμο, τον λαό που θες και εσύ να πουλήσει τα προϊόντα στην υπηρεσία σου, ό,τι κατά έχει.
2: Να, αυτά δεν μπορώ. Δεν μπορώ τα ερωτήματα που πρέπει να μας βάλουν να σκεφτόμαστε. Να, αυτά.
5: Τόσο δύσκολο και μου λέει είναι δυνατόν εσύ, λέει να ψηφίζεις, λέει. Εδώ τι θα ψηφίσω, ρε μαλάκες, ποιον στηρίζει αυτό το κόμμα. Εγώ ποιον αναφέρονται, ποιον αφορά, δηλαδή ό,τι κάνουμε, ας πούμε. Όπως δεν μπορώ, ρε μαλάκα, δεν μπορώ.
6: Φίλε, είμαι ο Χιλιάς από το Ρέθινο και είμαι πολύ απελπισμένος.
2: Γιατί ρε Χιλιά?
6: Είτε δεξιά είτε αριστερά είναι όλα κατακαιρματισμένα. Δεν ξέρουμε πού να πάμε.
2: Δεν ξέρετε πού να πάτε.
6: Δεν ξέρουμε πού να πάμε. Να ψηφίσεις Σαμαρά. Προσεχώς. Να ψηφίσεις Κούλη. Μπα. Να ψηφίσεις Βελόπουλο. Ίσως. Να ψηφίσεις Λατινοπούλου. Μπορεί.
2: Απαπα. Κατάλαβες γιατί δεν έρχομαι για παράσταση στο Ρέθινο.
6: Γιατί δεν έρχεσαι? Εγώ τώρα θα πάω και για τα αριστερά να πούμε και θέλω να με συμβουλέψεις.
2: Αυτές
6: γιατί...
2: οι μαλακίες που ακούω τι να έρθουν να λέω.
6: Εμπιστεύομαι τη σοφία σου να πούμε.
2: Ναι.
6: Τι... Θα πας αριστερά να ψηφίσεις τι.
2: Έχεις επιλογές.
6: Έχεις,
2: δηλαδή η μία επιλογή καλύτερη από την άλλη.
6: Έχεις τη ζωή.
2: Να,
6: που
2: έχεις.
6: Είναι το Λατινοπούλου της αριστεράς.
7: Θα αλλάξουμε τον κόσμο με αγάπη.
6: Τι έχεις?
2: Όλα αυτά τα έχεις που λες.
6: Ναι, αλλά δυστυχώς η νέα αριστερά.
2: Άσε με τώρα, αυτό δεν το έχεις. Αυτό όπου να είναι κλείνει το μαγαζί. Τι να κάνω.
8: Η νέα αριστερά είναι εδώ για να στείλει το μήνυμα ότι η πολιτική απέναντι στη δεξιά πρέπει να είναι αριστερή.
9: Αυτό που είπα τώρα εδώ, πώς το πάρε παιδιά, ήταν νόστιμο, δεν ήταν.
6: Ναι, δεν πειράζει. Τελικά ξέρεις τι θα κάνω.
2: Έχεις και Βαρουφάκι.
10: Αυτό το οποίο ήταν πολύ ευχάριστο και παραμένει ευχάριστο, αν και δεν βρίσκω πια, δεν μου δίνει κανένας. Είναι το απλό χόρτο.
6: Βαρουφάκης με σήμα το παγώνι.
2: Και τέλος πάντων, και άμα δεν θες τίποτα από όλα αυτά, πας και σε καμιά σοβαρή επιλογή.
6: Δηλαδή μετανάστευση.
2: Όχι, επανάστευση.
4: μες στο Θύμιο δεν είμαστε καθόλου καλά.
11: Max FM 93,4. Ο ήχος που πάει παντού. Για συστήματα αλουμινίου εδώ και 50 χρόνια ένα όνομα. Κουνάβης. Ποιότητα, εμπειρία, εφαρμογές. Για ιδιώτες και επαγγελματίες. Κουνάβης, σε συνεργασία με τις καλύτερες ελληνικές και ευρωπαϊκές εταιρείες. Η Κουνάβης εξασφαλίζει ασυναγώνιστα και πρωτοποριακά σχέδια για το καλύτερο αποτέλεσμα. Περισσότερα στο 2610-643-455 ή στο kunavis.gr. Όποιο και αν είναι το όραμά σας, το κάνουμε πραγματικότητα. Επιλέξτε Κουνάβης σήμερα.
12: Για πρώτη φορά, το αληθινό Regency Casino κατεβαίνει. Κατεβαίνει κυριολεκτικά παντού. Τώρα, το θρηλυκό Regency Casino είναι και online. Κατεβαίνει σε κάθε οθόνη, όπου και αν βρίσκεσαι, και σε βάζει στην πραγματική ατμόσφαιρα και αίσθηση. Με χιλιάδες επιλογές, αποκλειστικότητες και live casino με Έλληνες dealers. Με τη μοναδική εμπειρία και αξιοπιστία του Regency, που τώρα φέρνει το αληθινό live casino παντού. Κατεβάζεις την εφαρμογή Regency Casino ή μπαίνεις στο regencycasino.gr για μια μοναδική προσφορά καλωσορίσματος. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις διαθέσιμοι στο regencycasino.gr.
13: Πρώτη φορά σε βλέπω τόσο focused. Τι έγινε?
14: Ετοιμάζω την αίτηση για Hellenic Energy.
13: Το πρόγραμμα αποφύτων.
14: Ναι, έχει δεύτερο κύκλο.
13: Μπράβο! Θεωρώ πως προσφέρει εξαιρετικές προοπτικές εξέλιξης και exposure σε strategic business functions.
14: Οκ, okay, τώρα μιλάς σαν LinkedIn post.
12: Με το πρόγραμμα της Hellenic Energy γίνεσαι από απόφυτος επαγγελματίας τόσο γρήγορα. Μπες και εσύ στο Empowering Future Leaders, ένα μοναδικό διετές πρόγραμμα απασχόλησης για εσένα που προσφέρει πραγματική επαγγελματική εμπειρία. Κάνε ένα δυναμικό επαγγελματικό βήμα στη Hellenic Energy και τις θυγατρικές της Eco, Enerwave, Hellenic Petroleum και Hellenic Renewables. Κάνε αίτηση έως 15 Ιουνίου στο site της Hellenic Energy. Your career starts here.
15: Στον χώρο των νέων οικοδομικών κατασκευών αλλά και των ανακαινήσεων, Ατάλας. Σύγχρονα κτίρια με μοντέρνα διαμερίσματα και ποιότητα που ξεπερνάει τις προσδοκίες σας. Ένα όνειρο ζωής. Κορυφαία επιλογή υλικών και επίβλεψη σε κάθε φάση της οικοδομής από τα εξειδικευμένα και έμπειρα συνεργεία μας. Από το 1981. Μαζί με όλα τα άλλα και ένα σπίτι από τον Ατάλα. Ατάλας Real Estate. Κορύφου 162, Πάτρα. Τηλέφωνο 2610 222 0005.

0: το βράδυ, Parking Nob. Ένα διβέσο μάρε. Μεγάλη δωρεάν συναυλία με τον Δήμο Αναστασιάδη στον τερματισμό του 5ου ανοιχτού ποδηλατικού γύρου Πάτρας. Το ποδήλατό σου, το εισιτήριό σου. Parking Nob. Ένα διβέσο μάρε, 8.30 το βράδυ, Σάββατο 6 Ιουνίου. Δωρεάν συναυλία για όλους. Χορηγός Ολυμπία Οδός. Υποστηρικτές Όλπα, Εμπορικό Κέντρο Το Parks, Αστικές Συγκοινωνίες Πατρών, Ταξί Express Πάτρας, ESPS. Μεγάλος χορηγός ΔΕΗ.
1: Max FM 93,4. Τα νέα στην ώρα τους.
2: Η εκπομπή που ακούτε μεταδίδεται σε επανάληψη.

0: Κάθε λογής Κασάνδρες προφήτευαν ότι το κόμμα μας θα είναι μια παρένθεση. Ότι θα γυρίσουμε στο Μαντρί. Ότι θα τα παρατήσουμε. Ότι θα αναζητήσουμε κάπου αλλού θέσεις και καρέκλες. Έτσι σκέφτονται όσοι αντιλαμβάνονται την πολιτική απλά και μόνο σε ένα παιχνίδι. Έτσι εκφράζονται ότι όσοι θέλουν να μας πείσουν ότι εντάξει μωρέ, όλοι οι ίδιοι είναι. Έτσι μιλάνε όσοι θέλουν να τελειώνουν μια και καλή με την αριστερά. Πέσανε και θα πέφτουνε έξω.
1: Εν ολίγης την πατήσανε όλοι αυτοί, γιατί εδώ δεν έχουμε τέτοια, όπως πολύ ωραία τα περιγράφει ο κύριος Χαρίτσης. Ναι, έρχεται ο Αλέξης Τσίπρας στα πράγματα, θα ξαναμπεί στο Μαξίμου και θα παραγγείλει μακαρόνια. Όμως δεν ξέρω, μπορεί να προλάβει άλλος. Θα ακούσουμε τώρα το πρόγραμμά του, είναι πολύ δελεαστικό και νομίζω ότι αξίζει και αυτός να ψηφιστεί.
2: Δηλαδή όταν εμείς λέμε τι θέλω αύριο το πρωί, αν κυβερνήσω, τι μπορώ να κάνω. 500 ευρώ όλοι, αύξηση. Μισθή, συντάξεις και δώρα. Ναι.
3: Θα βγείτε.
2: Θα σας πω, περιμισόντο. Γιατί το λέω αυτό και πώς μπορούν να βγουν τα λεφτά. Όσοι ασχολούνται με το πρωτογενή τομέα, 0% φόρος. Για 10 χρόνια. Γιατί θέλω να υπάρχει και αυτακιακά οθόνη. Δεν μπορεί το πύλι ακόμα τα ερήκια να είναι απλήρωτα από το 2023. Δεν γίνονται αυτά. Εφορία για όλους. Flat tax. Τα έχω μπροστά μου. Είναι από το πρόγραμμά μας κανονικά. Ένφια, εισφορά αλληλεγγύης και άλλοι τέτοιοι φόροι κόβονται όλοι. Μισά υπουργεία. Ακούστε, μισά υπουργεία. Τουλάχιστον 10-15 υπουργεία. Μισοί βουλευτές, μισοί γενικοί γραμματείς, μισοί μισθοί. 20.000 ευρώ για κάθε παιδί έως τα 18 του χρόνια και 0% φόρος για τρίτο εξουσιάνο. Το λέμε και για δίτεχνο. Και επίσης για παροχή υπηρεσιών ελεύθερων επαγγελματίες ως 80.000 ευρώ μηδενικό ΦΠΑ.
3: Ωραία, είναι πολύ ωραίο το πρόγραμμα. Αλλά θα βγείτε, μήπως είναι ουτοπικό?
2: Όχι, εμείς λέμε γιατί πρέπει να μας ψηφίσει ο Έλληνας. Το τι θα κάνει ο Έλληνας είναι δικό του θέμα. Δεν
4: ξέρετε ποιο είναι, κύριε Βελόπουλος.
2: Να ψηφίσουμε βάσει τα προγράμματα.
1: Μα περιγράφει το πρόγραμμά του Βελόπουλος και τολμάει να ρωτήσει η Βουλγαρία αν όλα αυτά είναι ουτοπικά. Ποια δηλαδή, 500 ευρώ αύξηση ο καθένας από 9-20 μεικτά φαντάζομαι. Θα πάνε 1420, 0% φόρους στους αγρότες. Ναι, είναι αυτό ουτοπικό. Ένφια. Εισφορά αλληλεγγύης 0, όλα δεν θα πληρώνει κανείς. Και το πιο ρεαλιστικό, 20.000 ευρώ κάθε παιδί μέχρι τα 18. Το χρόνο, τι εννοεί συνολικά 20.000. Λίγο απροσδιόριστο, αλλά θα το εξειδικεύσει φαντάζομαι. Είναι δυνατόν να ακούς όλα αυτά και να ρωτάς, είναι ουτοπικά αυτά τα προγράμματα? Είναι το πρόγραμμα του Βελόπουλου, ο οποίος όμως έχει και ένα όραμα.
2: Όταν σου βγαίνει σε ένα οντίλιαν και σου λέει, εγώ πούλησα σε κράτος. Και δεν βγαίνει ο πρωθυπουργός να πει, ρε παιδιά, μισό λεπτό. Εγώ δεν έχω καμιά σχέση. Να βγει δημόσια πρωθυπουργός και να πει, εγώ δεν έχω καμία σχέση με αυτό το θέμα. Καμία σχέση. Δεν ξέρω κανέναν. Και βγαίνει και λέει.
4: Αν είσαι πρώτο κόμμα, τι θα κάνετε στις υποκλοπές?
2: Φυλακή θα το βάλω και τον πρωθυπουργό. Σας το λέω, ομά.
1: Ωραίο είναι. Επίσης, καλό και αυτό. Μαζί με όλα τα υπόλοιπα συνδυασμός, νομίζω αξίζει να ψηφιστεί ο Βελόπουλος. Γιατί τόσο συγκεκριμένα δεν τα αποτσίπρασε από το Θησίο να τα λέμε. Αυτά επειδή είναι η εποχή που όλοι κάνουμε επαναπροσδιορισμούς και ψάχνουμε το καλύτερο δυνατό. Ο Βελόπουλος εδώ έδωσε τα περισσότερα. Οπότε λαός μέρος δεύτερον.
5: Σας πονάει τόσο πολύ ο Αλέξης, ρε.
6: Τσούζι, ναι, τσούζι. Να πω ψέματα.
7: Όλες και όλες εσείς μπαίνουμε μπροστά.
5: Ρε δεκανίκη του Μητσοτάκη, δεν έπαιζε. Δηλαδή βγήκε το παιδί δεύτερη φορά αριστερά να μας σώσει, να βγει η Ελλάδα από τα μνημόνια.
6: Πάλι.
5: Να καπαργηθούν ηλεκτρονικοί πληστηριασμοί.
6: Πάλι.
5: Τι άλλο, ξέρω εγώ.
6: Αυτά γίνανε πριν στην πρώτη φορά.
5: Ένα αυτό. Δεύτερο, θα σου μιλήσω σαν παιδί της Θεσσαλονίκης, γιατί από εκεί είμαι.
6: Ναι, και παιδί ολόκληρος. Μαντράχαλος.
5: Λοιπόν, τώρα, άσε τώρα. Η παιδική μου γειτονιά ήταν εκεί, Βενιζέλου, στο σημείο που είχε γίνει η δολοφονία του Λαμπράκη. Όσο ζούσα στη Θεσσαλονίκη, όσο πήγαινα σχολείο, ξέρω και αυτά, δεν μιλούσε κανένας για τίποτα. Κάποια στιγμή θυμάμαι ποιος δήμαρχος είχε βάλει ένα μνημείο και απλά περνούσαμε και κανείς δεν ρωτούσε ή κανείς δεν καθόταν να μας πει εδώ έγινε αυτό και αυτό. Έπρεπε να φτάσω, να πάω φαντάρος, να απολυθώ, να κατεβώ Αθήνα, να ζήσω 5-6 χρόνια, να καταλάβω θα πει ζωή, να μάθω τι ήταν αυτός ο Λαμπράκης, τι ήταν εδώ, τι ήταν το ένα, τι ήταν το κίνημα ειρήνης, τέλος πάντων, να συνειδητοποιήσω τι έγινε εκεί ερμού με Βενιζέλου. Και όταν έγινε, ξέρω εγώ, 30-35 χρονών, που έπιασα μια κουβέντα με το συγχωρημένο πατέρα μου, του λέω, πατέρα, τι έγινε τότε, τι να γίνει, ρε αγόρι μου. Εδώ φοβόσουν όχι να μιλήσεις, φοβόσουν να κοιτάξεις το δεξιό σου, τον αριστερό σου, δεξιά-αριστερό, όπως ρωτάς, ας πούμε, μην είναι χαφιές της αστυνομίας και σε μπουζουριάσουν. Τέλος πάντων, θέλω να πω, ρε παιδί μου, ότι Θεσσαλονίκη είναι πολύ μαύρη πόλη, έχει και εργατικό κίνημα, αλλά πολύ μαυρίλα. Δεν ξέρω τώρα πώς είναι.
6: Αυτό όλο ήθελες να πεις το σιωπές από την αρχή. Μαυρίλα, πολύ μαυρίλα.
5: Τέλος πάντων.
6: Το πλάτιασμα δεν το κατάλαβα.
8: Ναι, ο Αποστολής.
6: Ναι, ναι.
8: Καλησπέρα. Σε παρατηρώ 10 χρόνια, έχουμε ξαναμιλήσει δύο φορές. Τέλος πάντων.
6: Εντάξει, καλά είναι, δεν πειράζει.
8: Έχω τρελαθεί, ρε φίλε, με τη συμφωνία των Πρεσπών που δεν την ακυρώνουν. Δηλαδή, αν γίνεται ακύρωση. Τόσο μυαλό έχουμε κι εμείς να καταλάβουμε ότι ο Τσίπρας, ας πούμε, που την υπέγραψε, το έκανε για δικούς του λόγους και εντολοδόχος από άλλους, ξέρω εγώ. Και οι νεοδημοκράτες το συνεχίζουν αυτό το πράγμα. Και αυτό είναι ένα παράδειγμα. Και πόσα άλλα που λένε παραλάβαμε χάος κτλ. Κτλ. Πού φτιάχνετε το χάος. Αυτό είχα να πω έτσι. Την έδωσε και το είπα.
9: Καλημέρα και για χαρά.
6: Καλημέρα και για χαρά.
9: Σας έστειλα μόλις στο mail, στο Ελληνοφρένια, ένα καινούργιο τραγουδάκι.
6: Τίνος.
9: Το Ελληνοφρένια Official, δεν ισχύει.
6: Ποιανού είναι το τραγουδάκι, αγάπη μου.
9: Δικό μου είναι το τραγουδάκι.
6: Ποια είσαι εσύ, Άννα.
9: Διονυσία με λένε.
6: Α, νόμιζα εσύ Βύση. Παίρνει καμιά φορά.
9: Όχι, όχι. Λοιπόν, είναι τραγουδάκι.
6: Διονυσία, Διονυσία τώρα, τι να κάνουμε. Θα κάνεις ο ΆΚΑ το Σεπτέμβριο, εσύ.
9: Όχι, όχι.
6: Τι συζητάμε τότε.
9: Όχι, όχι. Λοιπόν, εντάξει, εγώ το έστειλα για εσάς τώρα.
6: Εντάξει.
9: Μου βγήκε λίγο σαν σατανά τραγουδάκι, δεν το είχα σκοπό.
6: Μωρή του σατανά, είσαι, θα με παίρνει Λουκά, θα μπλέξω για σένα. Δεν μου φτάναν τα Μετάλλικα και τα Iron Maiden που βάλαμε τα διαόλια, θα έχουμε και σένα τώρα, τρίτο.
9: Μόνο αυτό μου βγήκε έτσι. Σας έχω στείλει άλλο ένα το οποίο δεν ήταν καμία σχέση.
6: Ναι, οκ, okay, θα ακούσω. Λοιπόν, τα λέμε.
5: Έλα, Αποστολή.
6: Έλα.
5: Έλα. Σκέψου τώρα, ρε φίλε, να κάτσεις να διαβάζεις τώρα τα δίκαια του ανθρώπου του Ρήγα, ας πούμε, και να πρέπει να διαβάσεις και άλλα 200 καινούργια δικαιώματα που μας έχει δώσει η Νέα Δημοκρατία.
10: Επί των ημερών μας έχουμε δημιουργήσει πάνω από 200 καινούργια δικαιώματα. Καινούργια δικαιώματα που δεν τα είχαν οι πολίτες. Να ανοίξω τώρα να αρχίσω να τα λέω ένα-ένα.
2: Δεν έχουμε χρόνο.
6: Δηλαδή δεν μας φτάνουν αυτά που είχαμε.
5: Ναι, ναι, δεν μας φτάνουν.
6: Να φορτωθούμε και με άλλα δικαιώματα, να μην ξέρουμε και εμείς τι ελευθερίες να έχουμε.
5: Εν τω μεταξύ, ξέρεις τι δικαιώματα είναι αυτά. Ας πω ένα παράδειγμα.
6: Ναι.
5: Όλοι έχουμε δικαίωμα να κοιμόμαστε άστεγοι κάτω από γέφυρες. Και εμείς και οι εφοπλιστές και όλοι.
6: Όλοι το έχουμε. Δεν το αξιοποιούμε όλοι ναι. Όμως.
5: Α, βλέπεις.
6: Τάχα θα ναι, κρυώνουμε, όλοι. Τάχα σχαινόμαστε, θα κρυώνω, θα πεινάω, θα με κατουράνει γάτες. Εντάξει τώρα.
5: Ναι, έχουμε το δικαίωμα να ξεμένουμε χωρίς λεφτά στα μέσα στη μέσα του πρώτου 15 μέρου του μήνα.
6: Αναφέρεται.
5: Το δικαίωμα.
6: Αναφέρεται.
5: Ναι. Άλλοι το αξιοποιούν, άλλοι όχι. Αυτά είναι τα δικαιώματα αυτό, που ναι. Μας έχει δώσει. Βλέπεις, που τα κοροϊδεύετε.
6: Καλά, τους κοροϊδεύει, ξέρουμε. Το λούζετε. Ή κοροϊδεύει τα μούτρα του.
5: Κοροϊδεύει τα μούτρα του, σωστά, σωστά. Έτσι είναι. Νια, νια, νια, νια, νια.
1: Αυτό με τα δικαιώματα του Βορύδη που πολύ σας έχει αρέσει. Είναι με τον Παπακλημίτζο στην ΕΡΤ και προσπαθεί να τα πει και λέει: έχω 200 να αρχίσω να τα διαβάζω. Δεν έχουμε χρόνο. Του λέει ο Παπακλημίτζος, γιατί αν διαβάζει 200 δικαιώματα, δεν θα φτάνει όλη η ώρα της εκπομπής. Και εμείς εδώ πηγαίνοντας προς το τέλος, να ακούσουμε άλλη μια δήλωση του προφητεία του Βελόπουλου.
2: Δεν θέλω να καταλάβω τους Έλληνες πολίτες ψηφοφόρους. Δεν ξέρω αν θα ψηφίσουν οι Έλληνες. Μπορεί ξαφνικά να ψηφίσουν όλοι κουκουέ.
11: Θα μας σκοτώσουν δηλαδή.
2: Το ξέρετε αυτό, το ξέρουμε. Ξαφνικά ρε παιδί μου πάνε όλοι ας μαζί και ψηφίζουν κουκουέ.
11: Κουκουέ δαγκωτό.
2: Έτσι δεν ξέρουμε τι θα βγει η κυβέρνηση.
1: Αυτό κανείς δεν το ξέρει, αλλά εδώ τώρα με τις πιθανότητες παίζουμε και κάνουμε τα μαθηματικά, τις πράξεις. Ο Βελόπουλος λοιπόν, αφού θα βάλει φυλακή και θα δώσει όλα τα υπόλοιπα, έκανε και αυτή την πρόβλεψη, ερώτηση προς τον λαό και για να δείξει ότι όλα είναι σχετικά και ποτέ κανείς δεν ξέρει όταν ο λαός αποφασίζει. Φτάσαμε στο τέλος, κάπως έτσι. Τρίτο μέρος του λαού μας πάει στις διαφημίσεις, αμέσως μετά μαγκαζίνου, εμείς αύριο τα υπόλοιπα. Γεια σας.
12: Ναι, παραπολιτικά ο Μαρκόνι από το Κοσμάι το Λούτο χωριό. Λοιπόν, να πω ένα χρηστικό πράγμα. Τώρα που η Εθνική Τράπεζα έκλεισε στο θέρμο Ετώλα Καρνανίας, πρέπει να ξανανοίξει. Διότι μας στείλανε τώρα κάρτες το Μαΐο έληξαν. Και έστειλαν σε άλλους μόνο πιστωτικές, όπως εμένανε που μας χρεώνει 19%. Σε άλλους στείλανε dual, σε άλλους στείλανε χρεωστικές. Έχει γίνει και πρέπει σε ένα μήνα μέσα, δηλαδή τι μήνα τώρα σε 25 μέρες, όλοι να πάνε σε κάποια τράπεζα εθνική να δούνε τι θα κάνουν. Είδανε ότι είναι κάτω από 2.000 τα χωριά μας και στείλανε ό,τι να είναι. Και να δημιουργηθεί υπουργείο χωριών κάτω από 2.000. Πας και μαζευτεί το πράγμα και κανένα κόμμα δεν ακούω να μιλάει. Κανένα μωμοέ, καμιά ανακοίνωση δεν έκαμε η εθνική ότι έστειλαν κάρτες κομφούζιο. Πεςτε κάτι, μ' ακούτε, βοηθάτε.
13: Έχει δίκιο ο κύριος αυτός που είπε για τον Μπράβο που πήγε απέναντι. Ήτανε δούριος ύπος. Λύσεις το πιάσανε αυτό και Μπράβο, ήταν δούριος ύπος.
1: Για ποιο λες?
13: Για τον Μπράβο που πήδηξε απέναντι. Είχε δίκιο ο κύριος. Απόλυτο. Δούριος ύπος. Προβοκάτσια ήταν το χτύπημα. Φτιαχτό ήταν. Και για να δεις κάτι, πώς είναι τα μάτια ενός μικρού παιδιού. Σπίτι τηλεόραση δεν βλέπω γιατί έχω τα παιδιά.
1: Ωραία.
13: Έτυχε όμως να δω το επεισόδιο αυτό. Και λέει εκεί ο εκφωνητής που το παρουσίαζε. Λέει έτσι για να γελάσουμε. Σκύβει λέει ο Μαρινάκης, κάτι λέει στο Δημητριάδη και του δίνει το χαστούκι. Και μου λέει η κόρη μου, παπά, του είπε ένα κακό μυστικό. Γι' αυτό το χτύπησε έτσι.
1: Να
13: καταλαβες. Της ετέρας το κάγκελο έγινε.
14: Να πω ένα και για τα δικά μου.
1: Δεν χρειάζεται, είπες για τα προηγούμενα.
14: Με ηρωνεύεται ακόμα, δεν υπάρχουν UFO, δεν υπάρχουν εξωτερικοί.
1: Άμα ρε βλακίες έχουν αποδειχθεί.
14: Μόνο ένας Μαρκόνι
1: δεν ξέρουν.
14: Θα μείνουν εκεί αδιόρθωτοι εντελώς.
1: Και μετά αποδεικνύεται ότι υπάρχουν και παίρνουν τηλέφωνο και μου λένε εμένα καλά τα έλεγε ο Μαρκόνι.
14: Εδώ μένα βγάλανε ολόκληρη ομάδα Καβαδία με διέγραψε. Του Καβαδία η ομάδα λέει γιατί είναι Πειραιώτες ξύπνοι. Και εσύ λέει από ένα χωριό του Κοσμάη το Λου θα μας πεις για τέτοια θέματα. Και ταξιδεύει ο κόσμος, θα πνιγεί. Σαν μπούστο πλή θα πάει. Πέστε κάτι εκεί πέρα. Τα μωμοέ μας είναι τα χείριστα των χειρίστων.
15: Έλα Αποστολή μου.
1: Έλα.
15: Θέλω να δώσω συγχαρητήρια σε εσένα και στην Αρβίλα που είσαστε οι μοναδικές εκπομπές που προσεγγίζετε το ποντιακό ζήτημα από τη σωστή πλευρά, την αντιφασιστική. Δεν είμαστε ούτε με τους γελίους τους φασίστες που λένε πάτε τους Τούρκους, ζήτω η πόντι. Ενώ αυτοί όταν είχαν έρθει το 22 η πόντι εδώ πέρα ήταν αυτοί που τους κυνηγούσανε και τους καίγανε και βγάζανε και τα ανέκδοτα. Δεν είμαστε ούτε με κάτι γελίους αντιφάδες από τα βόρεια προάστια που κάνουν πλακίτες και λένε σας γαμούς ωραίο και μάλι και κάτι τέτοια. Είμαστε με τον ποντιακό και τον μικρό. Σχετικό λαό. Και το τελευταίο, ότι μπορεί κάποιοι να βλέπετε τους πόντιους στη Βόρεια Ελλάδα που είναι έτσι τριτοκοσμικοί, φασίστες, οπισθοδρομικοί και αυτά. Μην ξεχνάτε ότι στη Βόρεια Ελλάδα έπεσε μεγάλο μαχαίρι, μεγάλο λεπίδι. Το 80% των ποντίων και μικρασιατικών αναγκάστηκε ή να φύγει εξόριστη ή εκτελέστηκε. Και γι' αυτό στη Βόρεια Ελλάδα οι πόντιοι είναι πολύ πίσω, ενώ στη Νότια Ελλάδα είναι πολύ προοδευτικός κόσμος.
16: Έλα, Δανοκουνού εδώ, γεια σου Απόστολε.
1: Γεια σου φίλε.
16: Είχα κάνει μια μπλούζα παλιά, αυτό είναι πηχτή για τον Τσίπρα, η οποία έλεγε ταξίριζα και τσίριζα, γι' αυτό ψήφισα ΣΥΡΙΖΑ. Τη συμπληρώνω την μπλούζα και λέω, αφού σε στήριξα, Τσίπρα ψήφισα.
1: Είχε επιτυχία αυτή η μπλούζα, τέλος πάντων, δεν πειράζει, άστο.
16: Είναι μια καλή, είναι θεριστές αυτοί, θα βγάλουν κάλους είπαμε στα χέρια.
17: Ο θεριστής έρχεται.
16: Έλα.
1: Ελάς, όχι έλα, τι έλα, έλας.
16: Ναι, ψήνομαι να γίνω γάβρος, ψήνομαι. Ξέρεις ότι είμαι Παναθηναϊκός, αλλά ψήνομαι να γίνω γάβρος.
1: Ποιος ερώτησε?
16: Ελάτε, ελάτε. Είδα το Βαγγέλη να σφαλιαρίζει τον Ανιψιόρε φίλε και αναγάλιαζε η καρδιά μου. Αυτά που κάνει ο Βαγγέλης, στο τέλος μπορεί να γίνω και γάβρος.
18: Αύριο θα είστε εδώ στις 1 η ώρα.
19: Μα ναι, ναι, εδώ.
20: Ενημέρωση στο maximum. Max FM 93,4.

0: XFM 93,4. Εδώ η φωνή σου ακούγεται δυνατά.
1: Η ώρα είναι 8.
2: Στη Winmasters μπορεί να πληρωθείς πριν προλάβει ο speaker να φωνάξει goal. Με Early Over πληρώνεσαι αν μπουν 2 goal μέχρι το 15ο λεπτό. Με πρώιμη πληρωμή πληρώνεσαι πριν τελειώσει ο αγώνας αν η ομάδα σου προηγηθεί με 2 goal διαφορά. Winmasters και στο Mundial κάθε μέρα δώρα.
3: Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Συμμετοχή επιτρέπεται σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα στη Winmasters.
4: Το Μουντιάλ χρειάζεται πίτσα, μπύρα, παρέα και μια μεγάλη τηλεόραση LG. Τα τρία πρώτα τα φροντίζετε εσείς, αλλά την τηλεόραση σίγουρα εμείς. Μη χάσετε λοιπόν την ευκαιρία να αποκτήσετε 75 τηλεόραση της LG μαζί με το Home Cinema στα 750 ευρώ μόνο. Καλά ακούσατε. 75 τηλεόραση της LG μαζί με το Home Cinema στα 750 ευρώ μόνο. Για να μην βλέπετε απλά μπαλά, αλλά να είστε μες στο γήπεδο.
5: Δεν υπάρχει. Δεν υπάρχει.
4: Στον Δούβρη υπάρχει και είναι εκεί αυτοπροσώπο.
6: Ταξί! Στο νέο λιμάνι!
7: Πανεπιστήμιο βολεύει. Εγώ στο κέντρο!
8: Θέλεις ταξί εντός και εκτός πόλης. 18300 και 2610 205 205. Για οποιοδήποτε προορισμό.
9: Oh. Τι έπαθες?
10: Έσπασα το τζάμι της μπαλκονόπορτας. Τώρα πρέπει να παίρνω τηλέφωνο, να έρχονται μάστορες στο σπίτι να μετρήσουν, να φύγουν, να ξανάρθουν. Πότε θα βρω χρόνο για όλα αυτά?
9: Ταυτότητα έχεις?
10: Τι, θα χρειαστώ και ταυτότητα? Στην ταυτότητα είμαι 15 χρονών. Θα πρέπει να βγάλω καινούρια.
9: Του κουφώματος λέω. LVL Window ID έχεις?
10: Έχω.
9: Ωραία. Τότε είναι απλό. Σκανάρεις το QR στο κούφωμα και βλέπεις ακριβώς αυτό που χρειάζεσαι. Πιστοποιήσεις, τύπο, διαστάσεις, αλλά και το ιστορικό του από τη μέρα που έχει παραγγελθεί. Εύκολα και γρήγορα με την πρώτη ψηφιακή ταυτότητα κουφώματος στην Ελλάδα.
10: Τέλεια, τώρα μου μένει χρόνος να βγάλω κι εγώ νέα ταυτότητα.
4: LVL Window ID. Μία ακόμα καινοτομία από την LVL που αλλάζει τον τρόπο που βλέπεις το σπίτι σου. Δες τη ζωή αλλιώς μέσα από τα συστήματα αλουμινίου LVL.
11: Η δράση ξεκινάει.
12: City in Action 2026, powered by They.
13: Πάτρα, 4 με 6 Ιουνίου.
12: Μπες στο cityinaction.gr και δήλωσε συμμετοχή στον 5ο ανοιχτό ποδηλατικό γύρο Πάτρας για όλους. Σάββατο 6 Ιουνίου, με έναρξη και τερματισμό, Parking Knob. They, power up the ride. Χορηγός, Ολυμπία Οδός. Μεγάλος χορηγός, They.
14: Ποια είπε ότι η ρουτίνα είναι κουραστική? Εγώ, μέχρι που ανακάλυψα τις βιταμίνες ζελεδάκια Chewy Vibes. Όταν η φροντίδα του οργανισμού γίνεται απόλαυση, όλα αλλάζουν. Για ομορφιά και αντιγύρανση, Hair Skin and Nails και Collagen Beauty Complex με κολαγόνο και συνένζυμο Q10. Για το ουροποιητικό, Cranberry με προβιωτικά και 8 ακόμη επιλογές για κάθε σου ανάγκη. Chewy Vibes, βιταμίνες ζελεδάκια ενηλίκων. Η πιο γλυκιά ρουτίνα υγείας και ομορφιάς. Στα φαρμακεία από τη Vicam. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν πρέπει να χρησιμοποιούνται ως υποκατάστατο μιας ισορροπημένης δίαιτας.
15: Γαλαξίας. 55 χρόνια με χρυσές τιμές. Always σερβιέτες 2 σημεία δώρο και Pantene Shampoo μόνο 3,43. Pampers, Gillette, Venus ξυριστικές μηχανές και Oral-B ηλεκτρικές οδοντόβουρτσες σε χρυσές τιμές. Lux Αφρόλουτρα. Άξα ποσμητικά και αφρόλουτρα σε χρυσές τιμές. Γαλαξίας.
0: Max FM 93,4. Τι λέει σε όλους. 5, 5, 4, 4, 3, 3, 2, 1, 1.

0: time to take a break, but we'll be back. Don't go away now.
1: Max FM 93,4. Τα λες και σ' ακούν.
2: Η ώρα είναι 8:30.
3: Σήμερα έχει δωρεάν spins για όλους στη Winmaster. Ναι, δωρεάν για όλους. Καλά το άκουσες. Και αν απορείς, να το ξαναπώ άλλη μια φορά. Κάθε Τετάρτη παίζουμε όλοι Winmasters με δωρεάν spins.
4: Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Η συμμετοχή επιτρέπεται σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα στη Winmasters.
5: Μουντιάλ χρειάζεται πίτσα, μπύρα, παρέα και μια μεγάλη τηλεόραση LG. Τα τρία πρώτα τα φροντίζετε εσείς, αλλά την τηλεόραση σίγουρα εμείς. Μην χάσετε λοιπόν την ευκαιρία να αποκτήσετε 75 τηλεόραση της LG μαζί με το Home Cinema στα 750 ευρώ μόνο. Καλά ακούσατε. 75 τηλεόραση της LG μαζί με το Home Cinema στα 750 ευρώ μόνο. Για να μην βλέπετε απλά μπαλά, αλλά να είστε μες στο γήπεδο.
6: Δεν υπάρχει. Δεν υπάρχει.
5: Στον Βρούβρι υπάρχει και είναι εκεί αυτοπροσώπο.
7: Εξέλιξη. Όχι στα λόγια. Στην πράξη. Όχι στο μέλλον. Εδώ και τώρα. Νέο Kia Stonic. Με τολμηρή σχεδίαση. Νέους κινητήρες Turbo 100 και 115 ύπων στην έκδοση Hybrid και στάνταρ το σύστημα τηλεματικής Kia Connect. Γιατί στην Kia η εξέλιξη είναι η δύναμή μας. Νέο Kia Stonic. Move your own way. Με 19.990 ευρώ.
8: Επίσημος συνεργάτης Kia, νομού Αχαΐας, Μιλονάκος. Νέα Εθνική Οδός Πατρών Αθηνών 146. Τηλέφωνο 2610-422-024.
9: Μπαμπά, θέλω φουσκωτό.
10: Έχεις.
9: Θέλω μπρατσάκια.
10: Έχεις.
9: Θέλω και πετσέτα.
10: Έχεις.
9: Εντάξει, από πού τα πήρες όλα αυτά?
10: Από το τζάντζαλα.gr φυσικά.

0: ένα τυφέσο μάρε. Μεγάλη δωρεάν συναυλία με τον Δήμο Αναστασιάδη στον τερματισμό του 5ου ανοιχτού ποδηλατικού γύρου Πάτρας. Το ποδήλατό σου, το εισιτήριό σου. Parking Nob, ένα τυφέσο μάρε, 8.30 το βράδυ, Σάββατο 6 Ιουνίου. Δωρεάν συναυλία για όλους. Χορηγός Ολυμπία Οδός. Υποστηρικτές Όλπα, Εμπορικό Κέντρο Το Parks, Αστικές Συγκοινωνίες Πατρών, Ταξί Express Πάτρας, ESPS. Μεγάλος χορηγός ΔΕΗ.
1: Max FM 93,4. Η ιστορία συνεχίζεται.
2: The Experience Continues.

τις νύχτες σ' έναν ούριζα και χτίζα το όνειρό σου. Κι εγώ ονειρευόμουνα τον κόσμο το δικό σου.

0: Επιλέγει ο Θοδωρής Παπαγιανόπουλος.
1: Max FM 93,4. Τα νέα όταν συμβαίνουν, όπως συμβαίνουν.
2: Η ώρα είναι 9.
3: Σήμερα έχει δωρεάν spins για όλους στη Winmaster. Ναι, δωρεάν για όλους. Καλά το άκουσες. Και αν απορείς, να το ξαναπώ άλλη μια φορά. Κάθε Τετάρτη παίζουμε όλοι Winmasters με δωρεάν spins.
4: Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Η συμμετοχή επιτρέπεται σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα στη Winmasters.
5: Μπροστά στη θάλασσα, κάτω από τη γέφυρα. 500 τετραγωνικά μέτρα με θέατρο ηλιοβασίλεμα και δυνατή μουσική να παίζει ως το ξημέρωμα χωρίς κανένα πρόβλημα. Το W-Event με τις υπηρεσίες ποιότητας Φάκαλος Catering σφραγίζει τις ξεχωριστές στιγμές του γάμου και της βάπτισης. W-Event by Φάκαλος Catering. Υψηλή αισθητική που δημιουργεί αναμνήσεις.
6: Fiat, Alfa Romeo, Jeep, Leap Motor. Τέσσερις εταιρείες, ένα όνομα. Μουστάκας ΑΕ στην Κόρινθο. Δείτε από κοντά όλα τα νέα μοντέλα Fiat, Alfa Romeo, Jeep και Leap Motor. Επισκεφτείτε μας για test drive και όποιο μοντέλο επιθυμείτε, κάντε το δικό σας. Μουστάκας ΑΕ, επίσημος έμπορος και επισκευαστής των εταιριών Fiat, Alfa Romeo, Jeep και Leap Motor. Περιοχή Κουτουμάτσα Αρχαίας Κορίνθου. Τηλέφωνο 27410 76 100.
7: Για συστήματα αλουμινίου εδώ και 50 χρόνια ένα όνομα. Κουνάβης. Ποιότητα. Εμπειρία. Εφαρμογές. Για ιδιώτες και επαγγελματίες. Κουνάβης. Σε συνεργασία με τις καλύτερες ελληνικές και ευρωπαϊκές εταιρείες. Η Κουνάβης εξασφαλίζει ασυναγώνιστα και πρωτοποριακά σχέδια για το καλύτερο αποτέλεσμα. Περισσότερα στο 2610 643 455 ή στο kunavis.gr. Όποιο και αν είναι το όραμά σας, το κάνουμε πραγματικότητα. Επιλέξτε Κουνάβης σήμερα.
8: Η δράση ξεκινάει. City in Action 2026, powered by They. Πάτρα, 4 με 6 Ιουνίου. Let's go. Μπες στο cityinaction.gr και δήλωσε συμμετοχή στον 5ο ανοιχτό ποδηλατικό γύρο Πάτρας για όλους. Σάββατο 6 Ιουνίου με έναρξη και τερματισμό Parking Knob. They Power Up The Ride. Χορηγός Ολυμπία Οδός. Μεγάλος χορηγός They.
9: Γεια σας. Θέλουμε να μας προτείνετε το καλύτερο στην εξωτερική θερμομόνωση. Διαβάσαμε για τα Isomat Thermosystem.
10: Ο γιος μας είπε ότι έχουν καλύτερα reviews. Και ο γείτονάς μας αυτά έβαλε.
11: Για υψηλές απαιτήσεις και αντοχή στο χρόνο, προτείνω το πιστοποιημένο σύστημα εξωτερικής θερμομόνωσης Isomat Thermosystem Premium. Με μεγάλη γκάμα αποχρώσεων στους έτοιμους σοβάδες για να πετύχετε το αισθητικό αποτέλεσμα της αρεσκίας σας.
12: Α, τώρα και με γραφητούχα πολυστερίνη Νεοπόρ που παράγεται στη νέα μονάδα διωγγωμένης πολυστερίνης της Isomat.
11: Τα είπε όλα ο Μαστοράς.
12: Όταν ξέρεις, ξέρεις.
13: Isomat Thermosystem Premium. Το premium της εξωτερικής θερμομόνωσης. Για αντιλιακές μεμβράνες, Carglass είναι ηλίου οικονομικότερο. Τώρα η Carglass προσφέρει έκπτωση 30% στις αντιλιακές μεμβράνες για ολικό ντύσιμο αυτοκινήτου με εγγύηση εφόρου ζωής και 12 άτοκες δόσεις. Η προσφορά ισχύει μέχρι 31 Ιουλίου. Μην τη χάσετε. Κλείστε ραντεβού τώρα στο 213-011-0010. Όροι και προϋποθέσεις στο carglass.gr.
14: Κατάστημα Πάτρας, Νέα Εθνική Οδός, Πατρών Αθηνών 121 και Μαρτζόκης.
1: Μία πόλη, ένα ραδιόφωνο. Max FM 93,4.
15: Χαίρετε.

6 λεπτά μετά τις 9, βράδυ Τετάρτης 3 Ιουνίου. Είστε συντονισμένοι στα Παραπολιτικά 90,1. Ξεκινάει το ανεμολόγιο. Σας καλωσορίζω σε ένα ακόμη από τα καθιερωμένα βραδινά ραδιοφωνικά μας συμπόσια. Μέχρι τις 12 θα είμαστε μαζί, όπως άλλωστε κάνουμε κάθε βράδυ από Δευτέρα μέχρι και Παρασκευή, για αυτές τις 3 ώρες, 9 με 12, όπου ανοίγουμε τις τηλεφωνικές μας γραμμές και μπορείτε όσες όσοι θέλετε να καλείτε, να δηλώνετε συμμετοχή, να βγαίνετε στον αέρα, να λέτε τη γνώμη σας και να σχολιάζετε τα θέματα που έχετε επιλέξει. Έχουμε και το μπάσκετ σε εξέλιξη, την αναμέτρηση Ολυμπιακός Παναθηναϊκός για το πρωτάθλημα μόλις ξεκίνησε.

7 λεπτά πριν τη λήξη της πρώτης περίοδου. Ο Ολυμπιακός υποδέχεται τον Παναθηναϊκό. Έχει προβάδισμα έδρας, όπως ξέρετε, στις 3 νίκες. Στις 3 δεν είναι στο πρωτάθλημα. Και αυτή τη στιγμή είναι ισόπαλο. Είναι πολύ νωρίς βέβαια για μπάσκετ. 5-5. Α, με μία βολή του Φουρνιέ έγινε το 6-5. Ενημερώνω από την αρχή στις 9 και 4 περίπου, λίγο νωρίτερα, θα φιλοξενήσουμε τον κύριο Γιάννη Χατζησαλάτα, οικονομικό σύμβουλο και αναλυτή. Κάθε Τετάρτη τον φιλοξενούμε, αυτήν την ώρα, λίγο μετά την έναρξη της εκπομπής, μας ενημερώνει για την επικαιρότητα σε θέματα οικονομίας και απαντάει και σε δικά σας ερωτήματα, τα οποία μπορείτε να στέλνετε ηλεκτρονικά με email στη διεύθυνση radio@parapolitica.gr, επαναλαμβάνω, radio@parapolitica.gr.

Τον ήχο ρυθμίζει η Παναγιώτα Παπαλεξίου. Στο τηλεφωνικό κέντρο σας υποδέχεται η Ειρήνη Λεγάκη. Στην μουσική επιμέλεια είναι ο Θανάσης Βούτσινος. Στο μικρόφωνο ο Κωνσταντίνος Λαβίθης. Για να δηλώσετε συμμετοχή να βγείτε στον αέρα, που είναι και ο βασικός τρόπος επικοινωνίας, καλείτε στον τηλεφωνικό αριθμό 211 10 80 8 80. Επαναλαμβάνω, 211 10 80 8 80.

0: Βασίλης Πανούλης προπονητής στον Άρη, στο μπάσκετ. Κάποια στιγμή θα πάει στον Ολυμπιακό, δεν μπορεί. Απλώς φαντάζομαι τώρα δεν είναι ακόμα η περίοδος, μόλις πήρε και το ευρωπαϊκό με τον Μπαρτζόκα, αλλά φαντάζομαι θα είναι επιθυμία του, θα είναι επιθυμία και πολλών φίλων του Ολυμπιακού, αν όχι όλων. Έχετε λίγο το νου σας, όχι κάτι το τρομερό, αλλά τέλος πάντων υπάρχει μια προειδοποίηση μετεωρολόγων για αύριο Πέμπτη για βροχές και καταιγίδες σε κάποιες περιοχές της χώρας. Το θερμόμετρο θα είναι ψηλά. Τοπικά θα πάει, από ό,τι διαβάζω στο Άι Εφημερίδα, ακόμα και 35 με 36 βαθμούς Κελσίου. Ωστόσο υπάρχει μια θερμική αστάθεια, όπως την αποκαλούν οι μετεωρολόγοι, και αυτή είναι δυνατόν να προκαλέσει τοπικά μπόρες και καταιγίδες, κυρίως στα υπηρωτικά, σύμφωνα με τον μετεωρολόγο του Όπεν, τον Κλέαρχο Μαρουσάκη. Απλώς δείτε, ανάλογα με την ΠΕΔ, δεν ξέρω πώς παρακολουθείτε γενικότερα τον καιρό, αν έχετε κάποια δουλειά, κάποια εργασία που, αν θέλετε να πλύνετε ας πούμε το αυτοκίνητο ή να βάλετε μπουγάδα και να πλώσετε τα ρούχα, δείτε αν στην περιοχή σας θα πάει τζάμπα και να το κάνετε κάποια άλλη μέρα. Όταν σας λέω εγώ για διάφορα πράγματα που συμβαίνουν στο αεροπλάνο και η απάντησή μου είναι γονατιά, κλωτσιά στην καροτίδα επί τόπου, μου λέτε μα τι είναι αυτά τα πράγματα, μα είσαι υπερβολικός. Άλλος ένας σε πτήση επιβάτης προσπάθησε να ανοίξει την έξοδο κινδύνου. Να είμαι εγώ τώρα μέσα στο αεροπλάνο και να βλέπω κάποιον να προσπαθεί να ανοίξει την έξοδο κινδύνου και να μην πάω με κατευθείαν κλωτσιά στην καροτίδα. Όχι, να πιάσουμε την κουβεντούλα και να κάνουμε διάλογο. Ορισμένοι παραείστε ευαίσθητοι. Αυτό συνέβη στις Ηνωμένες Πολιτείες. Ευτυχώς υπάρχουν, είναι πολύ δύσκολο να ανοίξει, από ό,τι καταλαβαίνω, αυτή, για ευνόητους λόγους, γιατί αν ανοίξεις εν πτήση την έξοδο κινδύνου θα είναι δύσκολα τα πράγματα. Σηκώθηκε, λέει, από τη θέση του, 51 ετών, και είπε θέλω να κατέβω. Εντάξει, έπαθε κρίση ο άνθρωπος, προφανώς, πανικού. Ανοίξτε, θέλω να κατέβω. Προσπάθησαν να τον σταματήσουν. Πλησίασε το πιλωτήριο, δεν σταματούσε. Πάει να ανοίξει την πόρτα, τον απομακρύνει το πλήρωμα καμπίνας και τον συνοδεύει στη θέση του. Τους λέει, παιδιά, εντάξει, έχω ηρεμήσει. Στη διαδρομή τους λέει να πάω λίγο στην τουαλέτα. Μάλλον προφανώς θα τους είπε να ρίξω λίγο νερό στο πρόσωπό μου. Τον άφησαν. Ο ίδιος έκανε την ανάγκη του στο δάπεδο και αποφασίζει τότε το πλήρωμα να τον περιορίσει σε άλλη θέση. Και προσφέρθηκε ένας αεροσυνοδός εκτός υπηρεσίας, δεν ξέρω τι και πώς, εθελοντικά να καθίσει στη σειρά του. Μετέφερε τα πράγματά του, πήγε στην τουαλέτα. Την ώρα που μετέφερε τα πράγματα του 51χρονου αεροσυνοδός στην καινούργια θέση που τον είχαν μεταφέρει, πάει να αρπάξει την τσάντα του από το πάτωμα. Γυρίζει ο αεροσυνοδός, κάθεται στη θέση του και όπως ήταν δίπλα του ο 51χρονος, το επιτέθηκε. Τον άρπαξε από το κεφάλι και του έκανε κεφαλοκλείδωμα να τον πνίξει. Να γίνεται ένας χαμός όπως διαβάζω, επιβάτες και πλήρωμα να προσπαθούν να τον περιορίσουν με εύκαμπτες χειροπέδες, ξέρω τι είναι αυτό, τέλος πάντων, αυτά τα καλώδια που βάζουν ηλεκτρολόγια για να κρατάνε τα μαζεμένα, δεμένα τα καλώδια, με προεκτάσεις από τις ζώνες ασφαλείας. Ο ίδιος κατάφερνε και ξέφευγε συνεχώς, με κάποια στιγμή, για να βρεθεί μια λύση, όπως διαβάζω, ένας επιβάτης, ο οποίος στο παρελθόν ήταν αθλητής μαχητικών τεχνών και συγκεκριμένα MMA, παλαιστής, box, κάνουν διάφορες ασκήσεις αυτοί και συνήθως αυτά βολεύει πάρα πολύ η πάλη, με λαβή τον ακινητοποιεί και λένε όλοι ότι ήταν τυχεροί που βρισκόταν ο συγκεκριμένος επιβάτης εν πτήση, αλλιώς θα συνέχιζε αυτό το κυνηγητό μέσα στο αεροπλάνο, το οποίο θέτησε κίνδυνο την ακεραιότητα των επιβατών, του πληρώματος όλων Ο πιλότος, όπως καταλαβαίνετε, έκανε αναγκαστική προσγείωση πριν τον προορισμό, στο Μαϊάμι από ό,τι διαβάζω, και τελικώς τον συνέλαβαν. Γελάς όταν το διαβάζεις και σου φαίνεται έτσι χιουμοριστικό, και επειδή πήγαν όλα καλά, τη στιγμή που συμβαίνει, περνάει η ζωή μπροστά από τα μάτια σου. Στο αεροπλάνο μέσα τώρα και κάποιος να προσπαθεί να ανοίξει την έξοδο κινδύνου. Αλλάζουμε θέμα από τις πτήσεις, παραμένουμε όμως σε υψηλό βαρομετρικό, καθώς η οικονομία, οι αρνητικοί δείχτες όπως ο πληθωρισμός κινούνται σε επίπεδα πτήσεως, σε ύψη πτήσεως αεροπλάνων. Διάβαζα ότι έχει εκτοξευθεί στο 5% ο πληθωρισμός. Δεν είναι ότι και σε άλλες χώρες δεν υπάρχει ακρίβεια, μετά όσα ο Τραμπ κάνει κάτω στη Μέση Ανατολή και ο Νετανιάχου, αλλά το ποσοστό της ακρίβειας έχει να κάνει με το πόσο ασφαλής, πόσο δομικά σταθερή και θεσμικά ισχυρή είναι μια χώρα. Γι' αυτό σε μια χώρα ανεβαίνει 2 και σε μια άλλη χώρα 5. Όταν όμως τα δομικά κενά της οικονομίας δεν τα διορθώνεις με παρεμβάσεις ουσιαστικές, αλλά με πας για να περάσει η χρονική περίοδος και στην επόμενη στραβή πάλι θα εμφανιστούν μπροστά σου, αυτά γίνονται. Ελπίζω στην κυβέρνηση να έχουν ένα πλάνο διόρθωσης των δομικών παθογενειών που έχει η ελληνική οικονομία. Αλλιώς μονίμως θα τα βρίσκουμε μπροστά μας και μονίμως με τα ΠΑΣ θα προσπαθούν να τα λύσουν. Και εμείς, επειδή εκείνη την ώρα θα γίνεται η δουλειά μας και θα παίρνουμε το βοήθημα που θέλουμε, θα ξεχνιόμαστε μετά από λίγο καιρό και δεν θα θυμόμαστε. Ρε εσύ, το ΠΑΣ δεν λύνει όμως το πρόβλημα. Το ΠΑΣ είναι μια πολύ προσωρινή, ένα παυσίπονο, περνάει για λίγο ο πόνος, αλλά η βαθύτερη αιτία του πόνου παραμένει. Αν μας τα πει όλα αυτά πολύ πιο αναλυτικά, τον έχουμε στην άλλη άκρη της τηλεφωνικής μας γραμμής, ο κύριος Γιάννης Χατζησαλάτας, οικονομικός σύμβουλος και αναλυτής. Τον καλωσορίζουμε και αυτή την Τετάρτη. Πώς είστε, κύριε Χατζησαλάτα?
1: Καλησπέρα σας, κύριε Λαβίδη, δόξα τω Θεώ, καλά, καλησπέρα σε όλους και όλες. Έτσι ακριβώς είναι όπως τα είπατε και είδαμε τον πληθωρισμό να ανεβαίνει περισσότερο στη χώρα μας από ό,τι στην Ευρωπαϊκή Ένωση με τα στοιχεία της Eurostat.
0: Από εσάς τα έχω αυτά τα στοιχεία. Από εσάς, ναι, από εσάς τα λέω.
1: Σωστά. Η Ελλάδα, η Eurostat.
0: Από εσάς τα έχω αυτά τα στοιχεία. Από

0: επιβάρυνση, νέα επιβάρυνση στα κίνητα. Το διπλό αυτοδιοίκητο με τον ένφια από τον Ιανουάριο του 27. Μας είπατε και κάποια πράγματα την προηγούμενη εβδομάδα, αλλά δεν ακούν όλοι πάντα κάθε φορά. Δεν ξέρω αν έχει προκύψει και τίποτα νεότερο. Πείτε μας εσείς.
1: Είναι ένα θέμα, κύριε Λαβίτη, το οποίο το δούμε μπροστά μας ούτως ή άλλως.
0: Ναι, ναι.
1: Στον ούπο τα νέα καθαριστικά του ένφια, όταν θα έρθουν, του διοικητικού ένφια από το Γενάρη, θα δούμε τι επιβάρυνση θα έχει το ακίνητο σε σχέση με αυτά που έχει τώρα. Αλλά η απλή λογική και οι αριθμοί λένε ότι θα υπάρχει μια πολύ μεγαλύτερη επιβάρυνση. Και αυτοί οι οποίοι αυτή τη στιγμή καθησυχάζουν, θα έλεγα, τον πολίτη, παύλα ιδιοκτήτη, ότι θα ένιωσε και λιγότερο, δεν πιστεύω δυστυχώς να έχουν δίκιο. Γιατί? Γιατί αυτή τη στιγμή οι δύο φόροι, τα δύο τέλη τα οποία ενσωματώνονται στους καινούριους, μιλάμε για το τέλος ακίνητης περιουσίας και το φόρο, το ΦΥΣ, το φόρο λειτουργούμενων χώρων, αυτά τα δύο στο σύνολό τους είχαν μια επιβάρυνση 0,32 της χιλίης στο σύνολο.
0: Ναι.
1: Αυτή τη στιγμή έχουμε το τέλος τοπικής αυτοδιοίκησης με ένα συντελεστή από 0,3 ως 0,7 που εκταρίζεται από κάθε δήμο και το τέλος περιφερειακής ανάπτυξης, περιφέρειας δηλαδή, με συντελεστή 0,15 έως 0,35. Αν πάρουμε το υψηλότερο συντελεστή, όπως κάναμε και προηγουμένως στο ΤΑΠ και στο ΦΥΧ, βλέπουμε ότι πλέον η επιβάρυνση είναι 1,05 της χιλίης. Μα όταν έχουμε 1,05 της χιλίης και ίδιο τρόπο εφαρμογής, είναι λογικό να είναι πολύ περισσότερος ο φόρος από όταν είναι το 0,35. Δεν υπάρχει διαφορετική εξήγηση.
0: Εκτός
1: αν υπάρχει, εκτός αν βρουν κάποιον άλλο τρόπο υπολογισμού, αλλά ο υπολογισμός από ό,τι λέει τώρα το νομοσχέδιο θα είναι τετραγωνικά μέτρα, επιπαλαιότητα, επιτυχημένη αξία. Αν αυτός παραμείνει, δυστυχώς θα υπάρχουν πολύ μεγάλες επιβαρύνσεις.
0: Μάλιστα. Επόμενο θέμα, οι μισθολογικές διαφορές που υπάρχουν, κύριε Χατζησαλάτα, μας λέγατε και την προηγούμενη εβδομάδα ήταν ότι θα εφαρμόσουμε την Ευρωπαϊκή Οδηγία να μηδενιστούν οι διαφορές αυτές, μισθολογικές διαφορές, μεταξύ ανδρών και γυναικών, για την ίδια εργασία, αμείβονται διαφορετικά. Παράλογα. Και κακώς δεν έχει εφαρμοστεί και τόσο καιρό. Αλλά για πείτε μας λοιπόν, ποια είναι τα ποσοστά
1: της διαφοράς. Είναι παράλογο. Υπάρχουν φυσικά κάποιες εξηγήσεις που θα τις πούμε.
0: Να μας πείτε και τις εξηγήσεις.
1: Αλλά δεν μπορώ να καταλάβω όταν μια επιχείρηση, γιατί μιλάμε πάντα για τον ιδιωτικό τομέα.
0: Ναι.
1: Όταν μια επιχείρηση αμείβει τον εργαζόμενο με μια συγκεκριμένη αμοιβή, δεν πιστεύω σε καμία περίπτωση θα πάει σε μια διαδικασία και να πει είσαι άντρας, μη παραγωγικός, θα σου δώσω περισσότερα χρήματα γιατί υπάρχει μια γυναίκα παραγωγικότερη από σένα, δεν είναι γυναίκα. Υπάρχουν εξηγήσεις επάνω σε αυτό το κομμάτι. Δηλαδή βλέπουμε ότι παραδείγματος χάρη υπάρχουν ανισορροπία των φύλων σε ηγετικούς ρόλους. Δηλαδή οι άντρες κατέχουν το 64% των ευθυντικών θέσεων. Λογικό είναι αυτές οι διευθυντικές θέσεις να έχουν υψηλότερο μισθό από ό,τι έχουν οι πιο απλές θέσεις. Έτσι λοιπόν ο μέσος όρος ανεβαίνει. Επίσης το 91% που είναι σε εργαζόμενους που θα διακόψουν την εργασία τους είναι οι γυναίκες λόγω εγκυμοσύνης. Ή η απασχόληση σε τομείς με χαμηλή αμοιβή, όπως είναι παραδείγματος χάρη στην εκπαίδευση, στην υγεία, στην κοινωνική εργασία, το 76% των θέσεων καλύπτει από γυναίκες. Αυτές οι τρεις παράμετροι, αυτοί οι τρεις παράμετροι είναι αυτοί οι οποίοι δημιουργούν αυτή την ανισότητα μεταξύ των δύο φύλων, η οποία φυσικά η κυβέρνηση του νομοσχέδιου προσπαθεί να την εξαλείψει. Αυτή η ανισότητα δεν είναι μόνο στη χώρα μας, είναι 18,8 στην Εστονία, 18,5 στην Τσεχία, 13,4 η χώρα μας, η 10η θέση. Ο μέσος ευρωπαϊκός, ο ευρωπαϊκός μέσος όρος είναι 11%. Δεν αποκλίνουμε και πάρα πολύ δηλαδή από τον μέσο ευρωπαϊκό μέσο όρο. Ελπίζω κάποια στιγμή να μην φτάνουμε στο σημείο και να κάνουμε τέτοιες συζητήσεις, γιατί πιστεύω ότι υποτιμούν και τη γυναίκα ως προσωπικότητα, όπως η άλλη ζήτηση που ανοίγει πάντα στις εκλογές περί ποσόστοσης. Είσαι γυναίκα, θα πάρεις ένα ποσοστό, είτε εκλεγείς είτε όχι. Αυτά νομίζω ότι κάνουν κακό στην προσωπικότητα της κάθε γυναίκας. Πιστεύω πλέον την ισότητα, την απόλυτη των φύλων και την εργασιακή τους ισότητα, ότι όταν κάποιος αποδίδει, ανεξάρτητα είναι άντρας ή είναι γυναίκα, θα πρέπει να αμείβεται με αυτό το οποίο προσφέρει.
0: Είπατε, για διευκρίνηση ρωτάω, στον ιδιωτικό τομέα, στο δημόσιο εννοείτε ότι δεν ισχύει αυτή η διαφοροποίηση?
1: Όχι, στο δημόσιο είναι, ο μισθός είναι ίδιος.
0: Σε αυτά τα θέματα το δημόσιο είναι πιο σωστό.
1: Υπάρχει εισαγωγικός βαθμός ανάλογα με τα προσόντα τα οποία έχεις, αν έχεις πτυχίο, αν είσαι δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, ανάλογα σε ποια φορέα του δημοσίου πλέον εργάζεσαι, ανεξάρτητα αν είσαι άντρας ή γυναίκα, υπάρχει

0: 9 μισθολόγια.
1: Τώρα, όσο εξελίσσονται οι νέες τεχνολογίες, τόσο χάνονται παλιότερα επαγγέλματα, παλιότεροι τρόποι εισοδήματος, αλλά δημιουργούνται καινούργοι. Οι νέες τεχνολογίες λοιπόν, πόσο έχει, καμιά δεκαετία, άντε λίγο παραπάνω, πολύ πρόσφατα έφεραν στη ζωή μας την περίφημη πλατφόρμα βραχυχρόνιας μίσθωσης, πολύ έξυπνο αυτός που το σκέφτηκε, την Airbnb, φαντάζομαι θα υπάρχουν κι άλλες, με αποτέλεσμα αρκετός κόσμος να έχει αρκετά καλά εισοδήματα και κάποια στιγμή να αρχίσει να δημιουργεί σε χώρες όπως η Ισπανία, ας πούμε, και στη Βαρκελόνη τεράστια προβλήματα, με αποτέλεσμα εκεί να θέλουν να τα καταργήσουν γιατί δεν έβρισκαν ενίκιο, υπήρχε υπερτουρισμός και ούτω καθεξής. Τι προσπαθεί να κάνει εδώ η κυβέρνηση σε εμάς, στη χώρα μας, ως προς τα εισοδήματα που έχει κόσμος από βραχυχρόνια μίσθωση και δεν τα δηλώνει? Έχει κάποιες αλλαγές, με ενημερώνεται εδώ κύριε Χατζησαλάτα.
0: Έτσι. Σωστά. Πρώτα απ' όλα, το πρόβλημα είναι και εντός των τυχών. Να σας θυμίσω ότι πριν από ένα χρόνο πέρυσι, αν θυμάμαι η πρόπερση, ο αντιδήμαρχος στη Σαντορίνη στην ΙΑ έβγαλε μια ανακοίνωση και είχε πει ότι παρακαλούνται οι ντόπιοι να μην βγαίνουν το απόγευμα γιατί έρχονται κρουαζιερόπλοια και δημιουργούν προβλήματα. Υπάρχει πολύ μεγάλος τουρισμός και από τη στιγμή που αυξάνονται τις διαθέσιμες κλίνες, είτε μέσω βραχυχρόνιας μίσθωσης είτε από κάποια ξενοδοχεία, αλλά οι υποδομές παραμένουν σταθερές, καταλαβαίνετε ότι εκεί πλέον θα υπάρχει μείωση της ποιότητας. Εάν κάποιος πάει για διακοπές σε ένα νησί και πραγματικά έχει πλημμυρίσει από κόσμο, δεν βρει να πάει να κάνει το μπάνιο του ή είναι αυτό πανάκριβο, δεν βρει να παρκάρει το κινητό του, πρέπει να περιμένει στην ουρά για να καθίσει να φάει. Όλα αυτά δημιουργούν προβλήματα τα οποία δυστυχώς κάποια στιγμή τα δούμε μπροστά μας.
1: Μάλιστα.
0: Δεν φτάνει όμως αυτό το κομμάτι. Αυτοί που ασχολήθηκαν με την βραχυχρόνια μίσθωση ήταν άνθρωποι οι οποίοι το είδαν ως επάγγελμα, να πάρουμε δηλαδή ορισμένα χρήματα, αλλά αυτά τα χρήματα έχουν και υποχρεώσει απέναντι στην πολιτεία. Και εκεί τις αγνώρισαν πάρα πολύ. Έτσι λοιπόν η ΑΔΕ ξεκινάει να διασταυρώσεις για να βρει το αδήλωτο χρήμα, ή αυτοί που έχουν δηλώσει χαμηλότερα ποσά από τα οποία έχουν πάρει ή που δεν έχουν δηλώσει καθόλου. Αφορμή για αυτούς τους ελέγχους είναι η διασταύρωση της ΑΔΕ με τα εισοδήματα που εισέπραξαν από τις πλατφόρμες, γιατί όταν νοικιάζουμε ένα χώρο, ένα κατάλημα, πληρώνουμε μέσω πλατφόρμας και η πλατφόρμα πληρώνει τον ιδιοκτήτη, ή των εισοδημάτων που δήλωσαν στις φορολογικές τους δηλώσεις. Τα έτη που είναι προς έλεγχο είναι πρώτα απ' όλα το 2020, γιατί είναι παραγραφόμενη χρήση, 31/12 παραγράφεται η χρήση του 2020, όπως επίσης το 2021 και το 2023. Με ηλεκτρονικά ιδιοκτήρια η ΑΔΕ καλεί τον ιδιοκτήτη του ακινήτου που το έχει πάει στην βραχυχρόνια μίσθωση, για τροποποιητικές δηλώσεις το Ε2 και το Ε1. Ε1 είναι το σώμα της δήλωσης που υποβάλλουμε όλοι, Ε2 εκεί που μπαίνουν τα εισοδήματα από ενίκεια. Έως τις 15 Ιουνίου θα πρέπει να κάνουν αυτές τις τροποποιητικές δηλώσεις όσοι έχουν εισοδήματα το 2020, και έως 30 Ιουλίου για εισοδήματα μετά το 2021. Αν αυτός που πάρει το ειδοποιητήριο πει ότι έχω πέσει πλέον στο δόκανο της ΑΔΕ, όντως έχω δηλώσει λιγότερα και δηλώσει πλέον τα πραγματικά εισοδήματα στις δηλώσεις που είπα προηγουμένως, έχει μία μείωση των προστήμων που φτάνει στο 50%. Εκτός αν σε περίπτωση το αγνοήσει, εκεί πλέον αντιμέτωπος με περισσότερο φόρο, θα προκύπτει μετά τη νέα εκαθάριση, τόκι εκπρόθεσμης καταβολής και πρόστιμα για να κρυπεί δήλωση. Εάν κάποιος πάρει το ειδοποιητήριο και έχει ενστάσεις, δίνεται δυνατότητα να κάνει κάποια ένσταση με προσκόμιση αποδεικτικών εγγράφων, μπορεί παραδείγματος χάρη να υπάρχουν ακυρωμένες κρατήσεις που δεν πληρώθηκαν ποτέ, ή διπλοεγγραφές των ποσών, ή αποκλήσεις που σχετίζονται με τις προμήθειες των πλατφορμών, δηλαδή όταν πληρώνει ένας ενοικιαστής σε μια πλατφόρμα το ενοίκιο, κρατάει ένα ποσοστό και πλατφόρμα. Όσοι λοιπόν αγνοήσουν την ηλεκτρονική ιδιοποίηση θα βρεθούν αντιμέτωποι με πλήρη φορολογικό έλεγχο, με μεγαλύτερο καταλογισμό φόρων, αυξημένους στόχους και βαρύτατα πρόστιμα. Άρα, αν μας έχει έρθει μια τέτοια ειδοποίηση, το πρώτο πράγμα που κάνουμε, αν δεν έχουμε, ψάχνουμε να βρούμε κάποιον φοροτεχνικό, να δει τι ακριβώς έχουμε δηλώσει, τι ποσά είναι αυτά τα οποία η ΑΔΕ έχει στο σιρτάρι της, το έχει ανοίξει και βλέπει πλέον και κάνει διασταυρώσεις, και αν χρειαστεί πλέον από εκεί πέρα να καταθέσουμε τις φορολογικές δηλώσεις, τις τροποποιητικές που είπαμε προηγουμένως.
1: Εδώ τι έχουμε τώρα, κύριε Χατζησαλάτα? Έχουμε μια δίκαιη, όπως λέει η σοσιαλδημοκρατική αντίληψη, φορολόγηση αυτών που έχουν για να μπορεί η κοινωνία να καλύπτει και αυτούς που δεν έχουν, ή πάμε στη φιλελεύθερη προσέγγιση που λέει ότι ο φόρος πνίγει την οικονομική δραστηριότητα, αν κάποιος δεν έχει ας φροντίσει να βρει δουλειά να αποκτήσει. Τα λέω έτσι χονδρικά.
0: Σωστά, σωστά. Η αλήθεια είναι κάπου στη μέση.
1: Κάπου στη μέση. Δεν μπορείς κάπου και να μην έχεις καθόλου φορολόγηση, αλλά δεν μπορείς και αρχίζει και ο άλλος και σου λέει, δηλαδή εγώ τα βγάζω και το κράτος μου παίρνει τόσα πολλά. Μαζί τα βγάζουμε.
0: Η δράση γεννά αντίδραση. Και είναι πολύ υψηλή φορολογική στους τελεστές, αλλά από την άλλη δεν είναι και η ανταποδοτικότητα των χρημάτων που δίνει ο πολίτης. Δηλαδή βλέπουμε παραδείγματος χάρη στην υγεία, στην παιδεία, το πόσο πίσω είμαστε σε σχέση με την Ευρωπαϊκή Ένωση. Η παραπαιδεία είναι μόνο στη χώρα μας. Αυτό που ματώνει
1: πότε θα δικαιολογούσε, λέτε, αν έβλεπε καλύτερη.
0: Αν έβλεπε ένα κράτος. Ναι, ακριβώς. Ακριβώς. Θα έλεγε τουλάχιστον πιάνουν τόπο τα χρήματά μου και ανταποδοτικά μου επιστρέφουν και εμένα. Όταν δεν βλέπω αυτήν την ανταποδοτικότητα και είναι και υψηλή στους τελεστές, εκεί πλέον οργίζεσαι. Και θυμίζει τον πολίτη ο οποίος τρέχει να προλάβει κάτω, χτυπάει το πόδι στον τοίχο, πονάει πάρα πολύ και μετά άλλο πόδι που δεν πονάει, κλωτσάει τον τοίχο και πονάει και το δεύτερο.
1: Να περάσουμε λοιπόν και στο επόμενο θέμα και να κλείσουμε με αυτό την εβδομαδία μας ενημέρωση. Υπάρχει ένα νέο καθεστώς για τροποποιητικές δηλώσεις. Για ενημερώστε τους
0: και μάλιστα
1: ακροατές,
0: με αναδρομική ισχύ
1: από
0: 19 Απριλίου του 2024. Εάν κάποιος έχει πληρώσει χρήματα επιπλέον και θα πούμε ποια είναι αυτά, τότε πλέον ή θα επιστραφούν τα χρήματα ή θα συμψηφιστούν. Με το νέο καθεστώς πλέον δεν επιβάλλεται πρόστιμο σε εκπρόθεσμη αρχική ή τροποποιητική φορολογική δήλωση όταν έχουμε μηδενικό, πιστωτικό ή χρεωστικό εκαθαριστικό σε 100 ευρώ. Τι σημαίνει αυτό? Αν στη νέα εκαθάριση είναι μηδέν ο φόρος, αν υπάρχει ποσό προς επιστροφή ή αν αυτά που είναι να πληρώσουμε είναι σε 100 ευρώ. Εκεί πλέον δεν θα επιβάλλεται πρόστιμο. Επίσης δεν επιβάλλεται πρόστιμο όταν κάνουμε τροποποιητική δήλωση και βάζουμε πληροφοριακά στοιχεία, αυτά που δεν επηρεάζουν το φόρο, απλά υπάρχουν πληροφορίες προς τη διοίκηση. Των έμεσων φόρων και των εισφορών. Όταν ο φόρος δεν υπερβαίνει και πάλι εδώ τα 100 ευρώ, αλλά εξαιρούνται οι δηλώσεις ΦΠΑ και...
2: Max FM 93,4. Τα λέει όλα.
3: Η ώρα είναι 9:30.
4: Σήμερα έχει δωρεάν spins για όλους στη Winmaster. Ναι, δωρεάν για όλους. Καλά το άκουσες. Και αν μπορείς να το ξαναπώ άλλη μια φορά. Κάθε Τετάρτη παίζουμε όλοι Winmasters με δωρεάν spins.
5: Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Η συμμετοχή επιτρέπεται σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα στη Winmaster.

0: το βράδυ, Parking Nob. Ένα διβέσο μάρε. Μεγάλη δωρεάν συναυλία με τον Δήμο Αναστασιάδη στον τερματισμό του 5ου ανοιχτού ποδηλατικού γύρου Πάτρας. Το ποδήλατό σου, το εισιτήριό σου. Parking Nob. Ένα διβέσο μάρε, 8.30 το βράδυ, Σάββατο 6 Ιουνίου. Δωρεάν συναυλία για όλους. Χορηγός Ολυμπία Οδός. Υποστηρικτές Όλπα, Εμπορικό Κέντρο Το Parks, Αστικές Συγκοινωνίες Πατρών, Ταξί Express Πάτρας ή SPS. Μεγάλος χορηγός ΔΕΗ.
1: Max FM 93,4. Το δικό σου ενημερωτικό ραδιόφωνο.
2: Περιόδου. Εμείς θα πάμε σε ένα τραγούδι και αμέσως μετά θα ανοίξουμε τηλεφωνικές γραμμές. Έχετε καλέσει πρώτοι ακροατές. Πρώτα θα πάμε με τον Γιάννη από τη Νέα Πέραμο και μετά με τους υπόλοιπους.

Παραπολιτικά 90,1 συντονισμένη ακουτανεμολόγιο. Καλή ακρόαση όπου και αν βρίσκεστε, σε όποια γωνιά του μικρού μας γαλάζιου πλανήτη. Ετοιμαζόμαστε να ανοίξουμε τις τηλεφωνικές μας γραμμές, να ακούσουμε τους πρώτους μας ακροατές.

0: Και όπως σας είχα πει, θα ξεκινήσουμε με τον Γιάννη από την Νέα Πέραμο. Καλώς τον. Γεια σου, Γιάννη.
1: Καλησπέρα, Κωνσταντίνε.
0: Γεια σου, Γιάννη μου.
1: Χαίρομαι πολύ που επικοινωνούμε.
0: Και εγώ.
1: Αυτό, γιατί αυτό που έχω να πω είναι πολύ σημαντικό από το Δήμο.
0: Πολύ σημαντικό, ναι, να το πεις. Πες αυτό που θες να πεις.
1: Σας επίλεγε την πρόσκληση και κατέφερε το μήνα η Άκη η Κυκόρας με την Άκη υπάρχει τόπος διοργανώνουμε με κάθε επίλεγε το Πειράκη θα εγκμοντούστηκε τη σέντια.
0: Θα είσαι κι εσύ στην θα πας?
1: Ναι.
0: Πώς και έτσι, πώς και θα πας? Σε ενδιαφέρει το... σε ενδιαφέρουν αυτές οι εκθέσεις?
1: Με συνδέουνε. Με συνδέουνε. Και οι δύο εσωμάδες.
0: Α, μάλιστα. Οι δύο άμκε, ναι. Κατάλαβα. Θα παρουσιαστούν και έργα από τους μαθητές των δύο άμκε.
1: Θα έχει μοτοσυκλέτες.
0: Αυτοκίνητα.
1: Θα έχει τεγούλια.
0: Πότε είναι, να πούμε πάλι στους φίλους ακροατές και ακροάτριες? Εντάξει, Γιάννη, θα το λέω και εγώ πιο τις επόμενες μέρες, να το θυμίσουμε κιόλας, γιατί έχει ακόμα καιρό. Πες μου. Ναι. Πες μου, τι συμβαίνει.
1: Ναι. Ναι, και τέσσερις μήνα την άλλη Κυριακή εγκατέστησε ευνού στο Πειραιά.
0: Εντάξει, Γιάννη.
1: Στο Πειραιά Βόντα.
0: Εντάξει. Θα το αναφέρω κι εγώ, μην ανησυχείς.
1: Και η ώρα είναι
0: από τις 10 το πρωί. θα το πω πιο αναλυτικά και τις άλλες μέρες.
1: Από 10 μέχρι.
0: Μέχρι τις 2.
1: 10 με 2.
0: 10 με 2. Έγινε, Γιάννη.
1: Εγώ.
0: Πες μου.
1: Να πω ότι
0: Εντάξει, Γιάννη μου, θα το δούμε. Λοιπόν, σε ευχαριστώ πολύ, να είσαι καλά. Γεια σου, Γιάννη μου, σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Πού αναφέρθηκε ο Γιάννης? Στην έκθεση ιστορικών αυτοκινήτων και μοτοσυκλετών που θα γίνει στις 14 Ιουνίου την επόμενη, όχι αυτή, την επόμενη Κυριακή, στον Τιτάνιο Κήπο στον Πειραιά, από τις 10 το πρωί έως τις 2 το μεσημέρι, έκθεση ιστορικών αυτοκινήτων και μοτοσυκλετών. Την διοργανώνουν η ΕΕΚ Πειραιά και η ΆΜΚΕ Υπάρχει Τρόπος και η ΙΚ και Κόρες. Και θα παρουσιαστούν και έργα των μαθητών του ΕΕΚ Πειραιά και του ΙΚ και Κόρες. Συμμετέχουν η Ελληνική Λέσχη Φύλων Κλασικής Μοτοσυκλέτας και η ΟΡΚΑ, η Οργάνωση Εκδηλώσεων Κλασικού Αυτοκινήτου. Είναι στο πλαίσιο των εκδηλώσεων «Ημέρες Θάλασσας» που ξεκίνησε 2026, ξεκίνησε 29 Μαΐου και θα πάει μέχρι και 14 Ιουνίου, έκθεση ιστορικών αυτοκινήτων και μοτοσυκλετών. 14 Ιουνίου στον Τιτάνιο Κήπο στον Πειραιά από τις 10 το πρωί έως τις 2 το μεσημέρι. Να πάτε να περάσετε υπέροχα. Σε λίγο με τον κύριο Σπύρο από το Γαλάτσι. Διαφημιστικό διάλειμμα και παίρνετε το λόγο.

0: Αυτό το Σάββατο το Άιραν τρέχει με τα παραπολιτικά. Μη χάσετε το πληρέστερο περιοδικό για το τρέξιμο και όχι μόνο. Ζαγόρι Mountain Running. Ο ορεινός θεσμός του ελληνικού καλοκαιριού κλείνει φέτος 15 χρόνια. Ακόμα, προπονητικές συμβουλές και το καλεντάρι αγώνων σε Ελλάδα και εξωτερικό για τους μήνες που έρχονται. Αυτό το Σάββατο δωρεάν με τα παραπολιτικά.
1: Καλοκαίρι αλλιώς, στην Ταράτσα Λαμπέτη. Ο Κώστας Μακεδόνας στην Ταράτσα Λαμπέτη το Σάββατο 20 Ιουνίου. Σε μια μοναδική βραδιά γεμάτη ενέργεια και αγαπημένα τραγούδια. Ένας από τους πιο ξεχωριστούς ερμηνευτές της ελληνικής σκηνής σε μια συναυλία που θα θυμάσαι. Θερινό Θέατρο Λαμπέτη. Λεωφόρο Αλεξάνδρας 106. Οι πόρτες ανοίγουν στις 8. Εισιτήρια στο more.com και στο 211-1365.
2: Χορηγός επικοινωνίας, παραπολιτικά 90,1.
3: Παραπολιτικά 90,1.

πριν δώσω το λόγο στον κύριο Σπύρο από το Γαλάτσι, να στείλουμε τα ειλικρινή μας συλληπιτήρια στην οικογένεια του μεγάλου ηθοποιού Άγγελου Αντωνόπουλου. Έφυγε πλήρης ημερών στα 94 του έτη. Με επιθυμία που ο ίδιος είχε εκφράσει, η είδηση για το θάνατό του έγινε γνωστή ενώ ήδη βρισκόταν σε εξέλιξη η κηδεία του στην Κάριστο Ευβίας.

0: Παίρνει το λόγο ο κύριος Σπύρος από το Γαλάτσι.
1: Καλησπέρα.
0: Γεια σας.
1: Α, εκείνη την φορά που είχα πάρει ο ακροατής ο Στέλιος, ένας γνωστός μου, με παρεξήγησε και είπε ότι εγώ είπα μισό τους τυφλούς. Δεν είπα αυτό. Είπα με στενοχωρεί αν έχω μια κοπέλα και μου λέει σ' αγαπώ, είμαι ερωτευμένη μαζί σου, και μετά βρίσκει εκεί στο χώρο τη σχολή, ξέρω εγώ, τον Νίκο και λέει Νίκο σ' αγαπώ ή δώσ' μου το τηλέφωνο του Νίκο, και ο Νίκος λέει εγώ την αγαπώ, ξέρω εγώ την Γεωργία.
0: Η ανηλικρίνεια, ναι, σας ενοχλεί.
1: Αυτό με στενοχώρησε, δεν είπα εγώ του μισό τους τυφλούς.
0: Εντάξει, το διευκρινίζω.
1: Και ο Στέλιος το είπε σε μια γνωστή μας την Κωνσταντίνα, και η Κωνσταντίνα με πήρε
0: κύριε Σπύρο,
1: και με μάλλον κύριε μετά
0: Σπύρο,
1: τηλέφωνο.
0: Κύριε Σπύρο,
1: και στενοχωρέθηκα
0: με την Κωνσταντίνα. Κύριε Σπύρο, δεν ενδιαφέρουν τώρα αυτά το δημόσιο βήμα.
1: Πάρτε το φίλο του Στέλιο. Τον αγαπώ, δεν έχω κάτι μαζί του.
0: Ωραία, του το είπατε, να τον πάρετε τηλέφωνο, να το πείτε. Όχι, στο δημόσιο βήμα είστε. Πάμε, τι θέλετε να σχολιάσετε.
1: Α, να σχολιάσω και αυτό που έγινε κουραστικό με το Ιράν, που λένε μια πόλεμο, μια συμφωνία.
0: Ναι, αυτό είναι κουραστικό, όντως.
1: Αυτό
0: μας μπερδεύει όλους.
1: Ναι.
0: Ας αποφασίσουν επιτέλους.
1: Με τη Ρωσία αυτό ο πόλεμος είναι πιο χαλαρός τώρα ή είναι ακριβώς, γιατί δεν ακούγεται πολύ?
0: Εν μέρη έχει γίνει συνήθιο, εν μέρη είναι πιο χαλαρός.
1: Α, και να στείλω ένα μήνυμα στον κύριο Δούκα, το Δήμαρχο Αθηναίων, να επιτρέπει στους συλλόγους των ατόμων με ειδικές ανάγκες να φεύγουν καλύτερα τα πούλμαν όπως παλιά από το Τιτάνι, από το Ρέξ, γιατί στην Ομόνια είναι λίγο επικίνδυνο που σηκωνόμαστε πρωί 6 ώρα.
0: Γιατί δεν φεύγουν πια από το Τιτάνια, το
1: Δεν
0: Ρέξ.
1: Ξέρω για ποιο λόγο δεν τα αφήνει, δεν το έχω καταλάβει.
0: Ο Δήμος, δεν ξέρω αν φταίει ο Δήμος, αυτό εννοώ.
1: Ναι, ή αν είναι αυτό, Δήμου, ακούει κάποιος από το Δήμο.
0: Ναι, αν είναι η αρμοδιότητα του Δήμου να το δούνε.
1: Ναι, ναι, ωραία, αυτά.
0: Να είστε καλά, κύριε Σπύρο, καλή συνέχεια. Η τελευταία αναφορά για την κατάσταση με το Ιράν, το Ισραήλ, τις Ηνωμένες Πολιτείες, σε οριακή ισορροπία ή ακεχηρία. Ο Τραμπ πιέζει για συμφωνία, ο Νετανιάχου λέει δεν έχω τελειώσει με το Ιράν. Χθες σας έλεγα που βγήκαν στη δημοσιότητα με τον Τραμπ να λέει του Νετανιάχου έχεις παλαβώσει και πόσες φορές σου έχω σώσει τον κόλο. Save your ass, όπως το λένε, δεν ξέρω τώρα, δεν είναι αυτή ακριβώς η μετάφραση, αλλά καταλάβατε. Σου έχω σώσει το μάρι, σου έχω σώσει το κεφάλι, δεν ξέρω πώς το λέμε ακριβώς. Οριακή ισορροπία. Η εκεχηρία. Καλησπέρα νωρίτερα στον Αλέξη. Να σε καλά, η Αμελή πήγε και ύπνο με τη σύζυγο. Επιτέλους μπορώ να σου στείλω καλή εκπομπή. Αλέξη μου, σε χίλιο ευχαριστώ. Ό,τι καλύτερο για την οικογένειά σας. Καλησπέρα στη Δήμητρα από Αγία Παρασκευή. Πώς είστε, τι κάνετε? Καλησπέρα στο Βασίλη, τον οδηγό διεθνών μεταφορών. Γεια σου Κώστα Λεβιάθα, μου γράφει με χαμόγελα. Καλησπέρα στον κύριο Βαγγέλη, ο οποίος η βία γεννά η βία. Κύριε Βαγγέλη, κινείστε πλέον στις παρυφές του αντιεξουσιαστικού χώρου. Εκεί σας οδήγησε 47 πρωταθλήματα του θρύλου, 48. Πόσα είναι, έχω χάσει το μέτρημα. Σας έκανα να πάτε πλέον να γίνετε αναρχικός. Ο Έλλης μου γράφει, κύριε Κώστα, έχετε μία αντιπάθεια για τον Τραμπ. Μήπως είναι εμπάθεια. Για τον Πούτιν, σιγή ηχθείως κρατάτε. Καθόλου συμπάθεια δεν έχω στον Πούτιν, αγαπητέ Έλλης. Δεν είναι αυτός ο λόγος. Απλώς δεν είναι τόσο στην επικαιρότητα, όταν ήταν έλεγα. Για την ακρίβεια, μόνο Τραμπ φταίει. Είδα σε κάποια μέσα κοινωνικής δικτύωσης γίνονται εμπρισμοί στην περιοχή Ασπροπύργου από Ρωμά. Τώρα, πώς γίνονται εμπρισμοί και οχήματα μετά από κλοπές ληστείες και παίρνουν φωτιά τα δέντρα που είναι γύρω από τα οχήματα. Και με τέτοιες ενέργειες λένε ότι έχουν εξελιχθεί σε μεγάλες πυρκαγιές. Ισχύει? Δεν ξέρω. Μπορεί να το γνωρίζουν καλύτερα από την αστυνομία, αλλά και αυτοί να μην το λένε επίσημα, γιατί δεν αρκεί να ξέρεις κάτι για να το πεις στο δημόσιο βήμα, πρέπει να μπορείς και να το αποδείξεις. Γιατί μετά έχεις θέματα. Πάμε στον Γιώργο από Αθήνα. Γεια σας, κύριε Γιώργο.
2: Ναι, καλησπέρα.
0: Καλώς τον.
2: Είπατε ότι ο Τραμπ είπε. Του έχει σώσει το κεφάλι.
0: Ναι.
2: Αλλά η Αμερική τραβάει μεγάλη παρακμή πολιτιστικά, μεγάλο πρόβλημα. Και βέβαια λογικό είναι να έχουν μπερδέψει το κεφάλι με τον Γκο. Τα έχουν κάνει ένα
0: φίλο.
2: Αυτό, επειδή άκουσα που είπατε το σχετικό.
0: Ναι, ναι.
2: Αυτό τώρα έχουν και ένα πρόβλημα τώρα όσοι μιλάνε την Αγγλική. Έχουν κάποιες εκφράσεις ακραίες.
0: Είναι, ναι.
2: Ναι. Έχουν, είναι και άλλα που λένε. Κάτι σαν, πώς το λένε αυτό το, ιερό, ξέρετε.
0: Holy shit που λένε.
2: Ναι, ναι, μπράβο, μπράβο. Τρελά πράγματα.
0: Εμένα το what the fuck μ' αρέσει, το χρησιμοποιώ κι εγώ.
2: Θα σας αρέσει αυτό.
0: Ναι, ωραίο είναι το what the fuck.
2: Εμάστε τόσο. Εγώ ήθελα να μιλήσω απόψε για το κόμμα της κυρίας Καϊστιανού.
0: Ναι, μην χάσετε. Ορίστε.
2: Για το κόμμα της κυρίας Καϊστιανού.
0: Ναι, παρακαλώ, σας ακούω.
2: Τι εννοείται μη χάσω.
0: Ποιος.
2: Μου είπατε μη χάσω.
0: Παρακαλώ, συνεχίστε να πείτε για το κόμμα της κυρίας Καϊστιανού.
2: Δεν το θεωρείτε σοβαρό.
0: Ορίστε.
2: Δεν το θεωρείτε σοβαρό κόμμα.
0: Ποιον.
2: Το κόμμα της Καϊστιανού δεν το θεωρείτε σοβαρό κόμμα.
0: Τι εννοείτε, δεν είναι.
2: Είναι, εντάξει.
0: Ναι.
2: Εγώ αυτό που θεωρώ είναι σημαντικό σε αυτό το κόμμα είναι ότι εφόσον αυτό το κόμμα θα γίνει σε κάποια κυβέρνηση, είτε μόνο του απίθανο, είτε με κάποιο άλλο κόμμα.
0: Σε κυβερνήσει.
2: Υποθετικά μιλάω.
0: Μάλιστα.
2: Ναι. Σε αυτή την περίπτωση θα είναι η μεγαλύτερη εγγύηση για να πολεμηθεί η διαφθορά. Δηλαδή θεωρώ ότι η κυρία Καϊστιανού θα είναι δηλαδή σε αυτό το θέμα της διαφθοράς και της δικαιοσύνης, δηλαδή εκεί θα είναι ανυποχώρητη.
0: Ειρωνεύεστε.
2: Εννοώ δεδομένου ότι είναι θύμα ίδια αυτό το πράγμα.
0: Δεν το λέτε ειρωνικά.
2: Όχι βέβαια, γιατί.
0: Μάλιστα.
2: Νομίζω ότι η ίδια έχει νιώσει απάνω της τι σημαίνει. Τουλάχιστον δεν ξέρω να είναι τόσο καλή ηθοποιός που να... Δεν νομίζω.
0: Μπράβο.
2: Νομίζω ότι φαίνεται.
0: Γιώργο, με το μπαμπάκι
2: αυτό ότι της κοστίζει πάρα πολύ αυτό το πράγμα που έγινε.
0: Μάλιστα.
2: Και θεωρώ ότι δεν θα επιτρέψει. Δηλαδή, θα μου επιτραπεί να το πω, δεν μπορώ να μιλήσω για λογαριασμό της, αλλά νομίζω θα το καταλάβει σαν να προδίδει. Μας εντώσει έτσι, αν ανοιχτεί ας πούμε τέτοια πράγματα. Από αυτή την πλευρά θεωρώ ότι είναι μια εγγύηση αυτό το, η παρουσία της συγκυβέρνηση. Δηλαδή με την έννοια ότι μπορεί να απειλεί ανά πάσα στιγμή τη συγκυβέρνηση ότι εγώ θα αποχωρήσω αν δεν γίνει αυτό. Λοιπόν, όμως τώρα, ακριβώς για αυτόν τον λόγο, επειδή εγώ θέλω να πιστεύω στην ειλικρίνεια των προθέσεων της. Εντάξει, ποτέ κανείς δεν μπορεί να είναι σίγουρος για τίποτα, αλλά με βάση τα φαινόμενα μιλάω. Εσείς φαίνεστε να μην έχετε πιστεί, αυτό είναι δικό σας θέμα.
0: Δεν είναι. Και απορώ γιατί ειρωνεύεστε κιόλας.
2: Όχι, δεν ειρωνεύω. Γιατί ειρωνεύουμε.
0: Δεν ξέρω γιατί, αυτό ρωτάω.
2: Όχι, πού ήταν η ειρωνία.
0: Λεπτή.
2: Όχι, καμία ειρωνία. Απλώς μου φάνηκε ότι εσείς δεν πιστεύετε ότι είναι ένα σοβαρό, είναι σοβαρό. Ότι έχει καλές προθέσεις.
0: Μάλιστα.
2: Αυτό μου φάνηκε. Τέλος πάντων. Για μένα θεωρώ ότι, όπως σας είπα, τώρα εκεί όμως υπάρχει ένα θέμα.
0: Τι,
2: ορίστε.
0: Για πείτε.
2: Ναι. Γιατί, κοιτάξτε, ξέρετε το παράδειγμα ότι είστε με ένα φίλο σας στο δάσος, έτσι, το παράδειγμα αυτό.
0: Οι δυο μας.
2: Ναι, με ένα φίλο σας είστε στο δάσος.
0: Και τι κάνουμε, δύο άντρες στο δάσος, τι δουλειά έχουμε. Τι κάνουμε.
2: Λοιπόν, ο
0: φίλος σας
2: πάει και πέφτει ένα γκρεμό, ας πούμε, και κατιέται από ένα δέντρο, για να μην πέσει το γκρεμό. Έτσι, εσείς ή θα το βοηθήσετε ή θα... Δεν θα βοηθήσετε. Αν δεν βοηθήσετε όμως και πέσει αυτός, νομικά είστε έξετος γιατί είναι σαν να το λύσατε εσείς. Κάπως έτσι πάει νομικά από όσο ξέρω. Λοιπόν, με την ίδια έννοια, ένας ψηφοφόρος όταν δεν ψηφίζει, απέχει λευκό, έτσι, είναι σαν να ρίχνει την ψήφο του υπέρ του πρώτου κόμματος. Όχι 100% αλλά τον ισχύει.
0: Όταν ψηφίζει κόμματα διαμαρτυρίας που δεν θα κυβερνήσουν ποτέ, πάλι δεν έχει ευθύνη.
2: Νομίζω ότι άμα ψηφίζει κόμματα διαμαρτυρίας, πάλι σε μικρότερο βαθμό, έτσι, με βάση την αναλογία των ποσοστών κτλ., τα μαθηματικά ας πούμε της υπόθεσης, Ναι, εκεί πάλι ενισχύει το πρωτοκόμμα, αλλά λιγότερο.
0: Γιατί έχουμε, θέλω να πω, γιατί χρειάζονται τόσα πολλά κόμματα. Τρία κόμματα. Ένα που εκφράζει κέντρο και προς δεξιά, ένα κέντρο και προς αριστερά και το κουκουέ. Τέλος. Τι είναι όλα τα υπόλοιπα.
2: Ωραία, λοιπόν, με αυτή την έννοια, στις επόμενες εκλογές, ένα από τα πιθανότερα σενάρια είναι να έχουμε τα τρία πρώτα κόμματα να είναι το πρώτο του Τσίπρα, δεύτερο ας πούμε η Καϊτσένου και τρίτο θα είναι ο Μητσοτάκης. Αυτοί οι τρεις θα είναι, θα διεκδικήσουν τις τρεις πρώτες θέσεις. Πιθανότατα. Λέμε τώρα. Λοιπόν, σε αυτή την περίπτωση θα έρθει η σειρά του Μητσοτάκη, ας πούμε, έτσι, να θελήσει να σχηματίσει κυβέρνηση. Θα δοκιμάσει. Σε περίπτωση που αποτύχει να σχηματίσει κυβέρνηση, θα έρθει στον Τσίπρα, δεν έχει σημασία, λοιπόν. Εκεί ο Τσίπρας, έτσι, αν υποθέσουμε ότι θα κάνει μια πρόταση στην Καϊτσιανού, σε περίπτωση που τα ποσοστά φτάνουν για να σχηματίσουν κυβέρνηση, σε περίπτωση που η Καϊτσιανού άρνηση, έτσι, για μένα είναι όπως ο ψηφοφόρος που έλεγα πριν. Η δεύτερη περίπτωση, εντολή δίνεται στην Καϊτσιανού να σχηματίσει. Κάνει έρευνα η Καϊτσιανού ή δεν κάνει μάλλον, γιατί δεν θέλει να συνεργαστεί με κανέναν. Οπότε εκεί δεν θέλει να συνεργαστεί, οπότε πάλι έχει την ευθύνη πάλι η ίδια που δεν σχηματίζει κυβέρνηση και αφήνει το ενδεχόμενο σε επαναληπτικές εκλογές να ξαναβγεί ο Μητσοτάκης.
0: Μάλιστα. Είναι σαφές το σκεπτικό σας. Να κάνετε επίλογο.
2: Ορίστε.
0: Επίλογο να κάνετε.
2: Ναι, επίλογο είναι αυτός ο επίλογος, βγαίνει από μόνος του. Είμαι, ό,τι ευθύνη έχει ο ψηφοφόρος που ενισχύει το πρώτο κόμμα, την ίδια ευθύνη έχει και το κόμμα της Καϊτσιανού, και δεν θέλω να πω ίδια γιατί είναι και άλλοι που μπορούν να βαρύνουν οι γνώμη τους, θα έχουν και αυτή την ίδια ευθύνη αν ξαναβγεί ο Μητσοτάκης. Έτσι, ναι το σκέτο.
0: Ναι, χαρά.
2: Γεια σας.
0: Γεια σας. Ναι το σκέτο έτσι όπως πρέπει. Καλησπέρα στον Σάβα που μας έρχεται εδώ μια ωραία εκπομπή. Να είστε καλά. Καλησπέρα στον Χρήστο, το Χριστάρα από τη Θεσσαλονίκη. Πού είσαι, τι κάνεις? Και πρώτη φορά εδώ και καιρό, δεν ακούς, ναι. Χριστάρα μου, να πάνε όλα καλά και αν χρειαστείς και βοήθεια, μην το διστάσεις αυτές οι καταστάσεις. Κάποιες φορές δεν μπορούμε μόνοι μας, θέλουμε λίγο ένα στήριγμα. Δελτίο ειδήσεων, Κώστας Κόκολας. Και αμέσως μετά ακροατές για τη δεύτερη ώρα του απόψινου ανεμολογίου.

0: Καλησπέρα σας, είναι το Δελτίο Ειδήσεων με τον Κώστα Κόκολα. Με σταθερά διψήφιο προβάδισμα από το δεύτερο κόμμα βρίσκεται και στη νέα δημοσκόπηση της GPO για το Στάρι Νέα Δημοκρατία. Συγκεκριμένα, στην εκτίμηση ψήφου το κυβερνών κόμμα μετριέται στο 28,6%. Ακολουθούν η Ελλάς του Αλέξη Τσίπρα με 15,1%. Πασόκ 12,4%, Ελπίδα για τη Δημοκρατία της Μαρίας Καριστιανού 10,5%, Ελληνική Λύση 8,9%, ΚΚΕ 8,6%, Πλεύση Ελευθερίας 4,7%, Μέρα 25 2,5%, Φωνή Λογικής 2,4%, Νίκη 1,6% και ο ΣΥΡΙΖΑ με 1,3%. Καταλληλότερο για πρωθυπουργό, τον Κυριάκο Μητσοτάκη απαντά το 26,3%, τον Αλέξη Τσίπρα το 15,1%, ενώ κανένα συγκεντρώνει 18,7%. Συνάντηση με τον Εμμανουέλ Μακρόν είχε ο Κυριάκος Πιερακάκης στο Μέγαρο Ηλυσίων. Ο πρόεδρος του Eurogroup και ο πρόεδρος της Γαλλίας συζήτησαν με έμφαση στην ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας της ευρωπαϊκής οικονομίας. Ο κύριος Πιερακάκης υπογράμμισε ότι η Ευρώπη καλείται να κινηθεί με μεγαλύτερη ταχύτητα, φιλοδοξία και ενότητα ώστε να ενισχύσει την οικονομική της ισχύ. Οι κάμερες ασφαλείας στο σπίτι της 39χρονης στην Καλαμάτα βρίσκονται τώρα στο μικροσκόπιο των αρχών. Στην κατάθεσή της η αδελφή της ανέφερε ότι ο σύζυγος του θύματος είχε τοποθετήσει στο εσωτερικό του σπιτιού κάμερα μέσω της οποίας την παρακολουθούσε. Η κάμερα εντοπίστηκε από τις αρχές και διαπιστώθηκε ότι εκτός από εικόνα κατέγραφε και ήχο. Την ίδια ώρα ο 41χρονος σύζυγοκτόνος αναμένεται να οδηγηθεί αύριο ενώπιον του εισαγγελέα. Σε βάρος του έχει ασκηθεί ποινική δίωξη για ανθρωποκτονία από πρόθεση σε έρημη ψυχική κατάσταση, ενδοοικογενειακή βία και για παραβάση της νομοθεσίας περιόπλων. Θύμα επίθεσης αλλά και ληστείας από 15χρονο έπεσε ηλικιωμένη γυναίκα στον Άλυμο. Σύμφωνα με την αστυνομία, ο ανήλικος, κάνοντας χρήση βίας, της άρπαξε χρυσή αλυσίδα από το λαιμό, καθώς και την τσάντα της, η οποία περιείχε χρήματα. Κατά τη διάρκεια της επίθεσης, ο 15χρονος έριξε την ηλικιωμένη γυναίκα στο έδαφος, με αποτέλεσμα να την τραυματίσει. Κατά τη διάρκεια της επίθεσης, οι αστυνομικοί μετά από την έρευνα εντόπισαν και συνέλαβαν τον ανήλικο. Σε βάρος του, σχηματίστηκε δικογραφία για ληστεία και οδηγήθηκε στον εισαγγελέα. Ξεκάθαρο μήνυμα στο θέμα F-35 Τουρκία έστειλε ο Μάρκο Ρούμπιο, τονίζοντας ότι η αμερικανική νομοθεσία δεν επιτρέπει την επανένταξη της Άγκυρας στο πρόγραμμα των προηγμένων μαχητικών αεροσκαφών. Σε άλλες εξωτερικές ειδήσεις, δεύτερος πλουσιότερος άνθρωπος στην Ασία αναδείχθηκε ο ιδρυτής του TikTok, Ζαν Γιμίνγκ, με περιουσία που ξεπερνά τα 90 δισεκατομμύρια δολάρια, σύμφωνα με τον Bloomberg. Στα αθλητικά, επίσημη είναι πλέον η συμφωνία του Άρη με τον Βασίλη Σπανούλη, καθώς ανακοινώθηκε η πρόσληψή του από την Κίτρινη ΚΑΕ για τα επόμενα 3 χρόνια. Σε εξέλιξη το Ολυμπιακός Παναθηναϊκός για τη Στίχημαν Greek Basketball League. Έθριος θα είναι αύριο καιρός στην Αττική. Η θερμοκρασία στην Αθήνα θα φτάσει στους 29 βαθμούς Κελσίου. Παρόμοιος θα είναι στη Θεσσαλονίκη, με τη μέγιστη θερμοκρασία στους 28 βαθμούς. Αναλυτικά η ειδήσεις και το ρεπορτάζ στο www.parapolitica.gr. Ακολουθεί ο Κωνσταντίνος Λαβίθης.
1: Παραπολιτικά 90,1.

0: 5 λεπτά μετά τις 10. Βράδυ Τετάρτης, 3 Ιουνίου. Είστε συντονισμένοι που αλλού, στα Παραπολιτικά 90,1 και ακούτε τι άλλο, το Ανεμολόγιο. Θα μας πει η κυρία Καριστιανού, λέει ο Μιχάλης από τα Χανιά, τι έκανε τα λεφτά που βούτυξε από το σύλλογο. Ο κύριος Μαντενίδης, κύριε Λαβίθη, μήπως λέω σικ, έτσι μου γράφει, επιλέγετε σκοπίμως ακροατές που γνωρίζετε ότι θα μας κάψουν τελείως τον ήδη αρπαγμένο εγκέφαλο, το εγκέφαλος, το egg είναι με, με αγγλικά, με λατινικά γράμματα αυγό και το υπόλοιπο έφαλος με ελληνικά, επωνύμως, κύριος Μαντενίδης. Τι κάνετε, θα εξελιχθείτε σταδιακά σε τόπο αγαπημένο ακροατή. Είσαι απίστευτος, μου λέει ο Σάββατ. Κάποιος πολιτικός γράφει, είπε, όποιος στην πολιτική έχει οράματα χρειάζεται ψυχολόγο, ο Χέλμουτ Σμιτ. Όλοι οι άνθρωποι που διεκδικούν εξουσίες ή που είναι σε επαγγέλματα με δημόσια έκθεση και προβολή έχουν από έναν μικρό έως μεγαλύτερο, ανάλογα με την προβολή και την εξουσία που επιδιώκουν, βαθμό κοινωνιοπάθειας. Γίνεται ο άλλος να μην είναι κοινωνιοπαθής και να λέει εγώ θα σας κυβερνήσω όλους, δώστε μου εμένα την εξουσία. Καλώς τον και τον κύριο Δημήτρη, τον Γεωργό μας. Ερώτηση, εσείς που ψηφίζουν, αυτοί που ψηφίζουν, εσείς που ψηφίζετε είστε ένοχοι σε αυτά που ζούμε. Δεν βγήκαν μόνοι τους, ο Μητσοτάκης τώρα εκβιάζει, όσοι φάγαν λεφτά ξαναψηφίστε Νουδού, αλλιώς θα μπείτε φυλακή. Το λέτε για να υπερασπιστείτε την αποχή, αγαπημένε κύριε Δημήτρη, μην την υπερασπίζεστε. Δεν είναι η αποχή κάτι το οποίο κάποιος θα έπρεπε να υπερασπίζεται. Να ήταν μόνο, όπως είπα νωρίτερα, τρία κόμματα που ουσιαστικά τόσα χρειάζονται, τα υπόλοιπα, μη σας πω δύο, το τρίτο, το κουκουέ, το βάζω λόγω των ιδιαιτεροτήτων που έχει η χώρα μας. Αλλιώς ούτε αυτό δεν θα βάζα. Να το καταλάβω. Εδώ έχει ο Μπαξές, πάει σε μπουφέ, όχι σε πεντάστερο, σε πτάστερο, δεν έχει τόσες επιλογές όσες κόμματα να ψηφίσει κάποιος όταν πάει στις εκλογές. Παύλος από τα Βρυλίσια. Γεια σας κύριε Παύλο.
1: Γεια σας Κωνσταντίνε.
0: Καλώς.
1: Καλό καλοκαίρι, από τρεις μήνες έχει που φεύγουνε γρήγορα. Λέω και με το, επειδή φοβάμαι, δεν θέλω να πω καμιά κουβέντα που να χαλάω το μυαλό του άλλου. Έχουμε ασκήμαση στο...
0: Έφαλο, έφαλο. Έτσι το έγραψε με αγγλικά.
1: Δεν θέλω ούτε τον άμφαλο ούτε τον εφελό. Σας λέω καλό Ιούνιο, είναι ο καλύτερος μήνας. Είναι το καλοκαίρι δικό μας. Της εργατικής τάξης εννοώ.
0: Ποιας άλλης, υπάρχει άλλη.
1: Εντάξει, υπάρχουν και άλλες, αλλά είμαστε, έχουμε το πάνω χέρι. Και θέλω ειδικά σε αυτά τα ζητήματα και με αυτά που άκουσα τώρα και τελευταία, θέλω ειδικά μαζί σας Κωνσταντίνε να μοιραστώ κάποιους προβληματισμούς και σκέψεις και με τον κόσμο όλος.
0: Ναι, ναι, βέβαια.
1: Και λέω ότι αγωνιζόμαστε και τραγουδάμε στη σημερινή πραγματικότητα, σας το τονίζω αυτό, και στο τώρα. Αυτό που έχετε, και είπατε ορισμένα πράγματα από τον Τραμπ και παίρνω θάρρος περισσότερο για να πω ότι παρακολουθείτε την όλη κατάσταση, όπως έκαναν οι 200 της Κεσαριανής που τραγουδούσαν και τους πήγαιναν για εκτέλεση. Λέτε ότι δεν έχουμε χιούμορ. Όχι, έχουμε. Και αντιμετωπίζουμε την κάθε αντικομμουνιστική στερεία και ζητάμε ταξική πάλι κενότητα όλων σήμερα. Αυτά τη λέω και σε αυτούς όλους που είπαν έτσι και με αυτά που λέτε με τα κόμματα εσείς. Τα δύο ή τα τρία ή τα πόσα είναι απαραίτητα. Κωνσταντίνε μου, δείτε τι γίνεται στη σημερινή κατάσταση με αυτά που γίνεται με τις εκλογές. Όπως πριν από 50 χρόνια, το λεγόμενο του εσωτερικού ήταν άρνηση και ταξικό μίσος. Ήταν αντικομμουνιστικό κόμμα εσωτερικού. Και στο όνομα και παντού ήταν πάντα η πιο βρώμικη πολιτική προβοκάτσια. Το ίδιο δεν έχει σημασία να ρωτιόμαστε αν είμαστε οργανωμένοι ή οπαδοί ή συνοδοιπόροι. Όσοι ψηφίζουν και συμμετέχουν στα ταξικά συνδικάτα, Κωνσταντίνε, δεν είναι όλοι κομματικά μέλη. Είναι το σύνολο των εργαζόμενων, εισάξιοι και συναγωνιστές. Πάρτε παράδειγμα ότι ψηφίζουν. Η ψήφος είναι όλη ίδια. Όταν ψηφίζουν για αγώνες, όταν ψηφίζουν για όχι αγώνες, όταν ψηφίζουν για κινητοποιήσεις και για αυξήσεις και για δύσκολες καταστάσεις. Έτσι, λοιπόν, έτσι το νιώθω τώρα και θα ήθελα να σας το πω. Στην εκπομπή μας μας νοιάζει ενότητα και αγώνας των κοινών προβλημάτων όλων, από τα μικρότερα μέχρι τα μεγαλύτερα. Χιούμορ του τύπου είμαστε 70% υπέρ της Ευρωπαϊκής Ένωσης και αντίθετη με τα μνημόνια δεν έχουμε, είναι για όλους αυτός, ίσως το θυμάστε και το ξέρετε. Ο κόσμος αντιδούσε με διαφόρους τρόπους. Ούτε ξύλινη γλώσσα έχουμε, ούτε την πλαστική του πολιτικού μάρκη και των εκλογών που παρουσιάζεται τώρα και δεν ξέρω αν μπορείτε να την εξηγήσετε. Να τα τελευταία λόγια τα οποία δεν έχουν υποθεί. Θέλω να βοηθήσετε σε αυτό του Τσίπρα, σε νέους, όταν δήλωνε τον δημοκρατικό καπιταλισμό, αν θυμάται τώρα έχει αλλάξει, να οργανώσετε ένα κίνημα που δεν θα αφορά την υπεράσπιση και την προώθηση κάποιων συγκεκριμένων πολιτικών θέσεων, αλλά την υπεράσπιση του δικαιώματος και της ανάγκης οι νέοι να πάνε στις κάλπες στις επόμενες εκλογές, όποτε και αν γίνουν αυτές. Βέβαια. Δηλαδή, παρέτηση από πολιτικές θέσεις και να περιμένουν τις κάλπες. Εγώ λέω το αντίθετο αυτό και θα ήθελα και τη δική σας συνεισφορά σε αυτό. Το ίδιο συμβαίνει και με τον Μάρκο Βαφιάδη που αναφέρεται ξανά και ξανά. Ο Βαγγέλης Γιαννόπουλος, θα τον θυμάστε από τους αρχηγούς στο ΠΑΣΟΚ και διάφοροι λυσσασμένοι αντικομμουνιστές μαζί με την Αυριανή που έψαχναν και έφεραν όποιον στρατευόταν στο ΠΑΣΟΚ ενάντια στους κομμουνιστές. Όπως χτες τα ίδια γίνονται και σήμερα. Τα ίδια, Κωνσταντίνε μου, νομίζω τα βλέπουμε και στην εκπομπή, αν και όλοι δεν τα κατανοούμε, αλλιώς τα λέω καθένας και αυτό είναι σημαντικό, τα ίδια και στην κομματικοποίηση του συνδικαλιστικού κινήματος με στρατιές Παναγόπουλων. Τα ίδια τώρα και με διάφορα κυκλώματα που κάνουν, αυτό είναι ανήκουστο, των συνταξιούχων που φτιάχνουν κόμμα συνταξιούχων. Με φημωμένους και χωρίς αγώνες του συνταξιούχους, χωρίς το Άγιο Πεζοδρόμιο, χωρίς μεγαλύτερη μαζικοποίηση, δεν μπορούν οι συνταξιούχοι να τα καταφέρουν να νικήσουν, γιατί μας μετράνε πολύ συγκεκριμένα. Στην εκπομπή μας θέλω να τονίσω ότι δεν βοηθάει ο αντικομμουνισμός, με πληγώνει αυτό. Το αντίθετο, το μίσος κυριαρχεί και στην Ευρώπη και στην Αμερική και μας φέρονται σαν να είμαστε δούλοι δύο, τριών ή πολλών αφεντάδων. Και ιδιαίτερα το γνωστό, δεν χρειάζεται περισσότερο Αμερικανών και της Ευρωπαϊκής Ένωσης της Φοντελάιν και της Κάλλας που τάσσονται υπέρ Τουρκίας και Ουκρανίας και δούλοι του κράτους δολοφόνου του Ισραήλ που το είπατε Κωνσταντίνε, γιατί άλλοι δεν το καταλαβαίνουν, που τόσο ακτιβιστές όσο και ο ίδιος ο Τραμπ, όπως είπατε βρίζοντάς τον με πολλούς τρόπους και για πολλά άλλα τουρί και για τη φυλακή πέρα από τα πρόστιχα, φανερά δείχνουν για το τι πρόκειται. Κι όμως στην εκπομπή μας κερδίζει έδαφος η εικονολατρία του κράτους δολοφόνου. Η Γερμανία ετοιμάζεται, δεν είναι μόνο η Γερμανία των Μπαρ και η Γερμανία του κρατηδίου των Βερολίνων, για πόλεμο, ετοιμάζεται για πόλεμο, σας το τονίζω, με το στρατό να φτιάχνει κατασκηνώσεις νέων με ονόματα όπως μπότες στο έδαφος, στρατόπεδο εντελβάης, φύλακες ελικοπτέρων, γυναίκες επλών, και ταυτόχρονα προσπαθεί τώρα, προσέξτε το επικίνδυνο, να απεξαρτηθεί από το πανάκριβο αμερικάνικο καύσιμο. Πέμπτος αφέντης των δούλων είναι ο Μακρόν, πουλώντας μας πανάκριβα όπλα και προστασία προσβλητικότατος. Όμως ταυτόχρονα με όλους αυτούς θέλω να τονίσω ότι η Μαργαριτάρια είπαν και οι πρώτοι των εφοπλιστών.
0: Να ολοκληρώνουμε, κύριε Παύλο μου.
1: Όχι.
0: Να ολοκληρώνουμε, λέω.
1: Μόνο μισό λεπτό.
0: Ναι, δεν είπα κλείσει και απότομα.
1: Ναι,
0: έτσι, να...
1: Ευχαριστώ. Προσέξτε με, Κωνσταντίνε. Οι πρώτοι των εφοπλιστών μίλησαν σε κάποια από τα συνέδρια τους. Ότι τα ρίσκα είναι καθοριστικά στην αυσιπλοεία, ειδικά σήμερα που οι παγκόσμιες κρίσεις είναι απανωτές και θεωρούν απαραίτητη την προστασία των Patriot. Κάνω έγκληση σε εσάς. Κάνω έγκλημα σε όλους που εκτιμούν πάνω από καλαμπούρια και χιούμορ ότι αξίζει να αγωνιστούμε για τη ζωή που μας αξίζει, μακριά από το πολιτικό και εκλογικό μάρκετινγκ και τις καθημερινές δημοσκοπήσεις που θα μας πλαγιοκοπήσουν και μέχρι το Σεπτέμβριο θα μας πάνε κάθε μέρα.
0: Έγινε.
1: Όλοι από τώρα, αυτό τελειώνω, ας συμμετέχουμε στο πανελλαδικό συλλαλητήριο στις 5 Σεπτέμβρη στη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης που διοργανώνουν εκατοντάδες συνδικάτα. Ο αγώνας μας όλος αξίζει. Ευχαριστώ πολύ.
0: Γεια σας, γεια σας. Έχουμε γεια μέχρι τότε. Εντάξει, μην το λέτε και εσείς από τώρα, το ξεχάσουν. Έχει προκύψει, δεν ξέρω αν το έχετε παρακολουθήσει, πολύ μεγάλο θέμα στη γειτονική Αλβανία με τουριστική επένδυση που θέλει να φτιάξει η κυβέρνηση Ράμα στην Σβέρνιτσα. Στην αλβανική ακτογραμμή, βορείος για την ακρίβεια του χωριού Σβέρνιτσα. Για πρώτη φορά στην υπόθεση αυτή εμπλέκεται η οικογένεια Τραμπ. Δημοσιοποιήθηκε το 2024 η πρόθεση του γαμπρού του Τραμπ, Τζάρετ Κούσνερ. Γαμπρός του Τραμπ ο Τζάρετ Κούσνερ. Δημιουργήθηκε για πρώτη φορά το 24, δημοσιοποιήθηκε η πρόθεσή του να κατασκευάσει εκεί πολυτελές θέρετρο.

σύζυγος της κόρης του, της Ιβάνκα Τραμπ, ο Τζάρετ Κούσνερ. Η συνολική επένδυση είναι ύψους 4 δισεκατομμυρίων δολαρίων. Το 24 αναδείχθηκαν για πρώτη φορά οι φόβοι περιβαλλοντικών οργανώσεων και ξεκίνησε πολυετής δικαστική διαμάχη κατοίκων του χωριού, πολλοί εκ των οποίων είναι Έλληνες ομογενείς. Για το σε ποιον ανήκει η επίμαχη γη που θέλει να χτίσει ο Κούσνερ, ο γαμπρός του Τραμπ, το πολυτελές θέατρο. Πήγε η ιδιωτική εταιρεία ασφάλειας και απέκλεισε όλη την περιοχή εκεί με φράχτη, σου λέει δικό μου. Δημιουργήθηκαν σοβαρά επεισόδια από τα οποία είχαμε το Σάββατο ξυλοδαρμό διαδηλωτή. Νέες συγκεντρώσεις για μαρτυρίες. Είχαμε διάβημα. Για την ακρίβεια παράσταση διαμαρτυρίας από το Ελληνικό Υπουργείο Εξωτερικών προς το αντίστοιχο Αλβανικό Υπουργείο Εξωτερικών. Είχαμε κινητοποίηση από των διαδικασιών από την πρεσβεία της χώρας μας στα Τίρανα. Η Λάνα Ζοχιού, η εκπρόσωπος του Υπουργείου Εξωτερικών, επανέλαβε στην ενημέρωση διπλωματικών συντακτών ότι η ευρωπαϊκή πορεία της Αλβανίας περνάει μέσα από το σεβασμό των δικαιωμάτων της ελληνικής μειονότητας και τη συμμόρφωση στο ευρωπαϊκό κεκτημένο. Ο Ράμα ισχυρίζεται ότι θα προχωρήσει η επένδυση παρά τις αντιδράσεις. Κάποια μέσα ενημέρωσης παραποιούν χοντροειδώς κιόλας, δεν το κάνουν και έξυπνα. Δηλαδή έβλεπα φωτογραφία που είναι προφανέστατα, δηλαδή κάνει μπάμ ότι είναι προϊόν τεχνητής νοημοσύνης να δημοσιοποιείται σε εκπομπή ενός καναλιού της αλβανικής τηλεόρασης. Δεν ξέρω, προφανώς κανάλι που ελέγχεται από κάποιους που έχουν συμφέροντα να γίνει αυτή η επένδυση. Αλλά τουλάχιστον όταν θέλεις να λειτουργεί, όταν είσαι καλός επικοινωνιακά και προσπαθείς... Αλλά τουλάχιστον όταν θέλεις να λειτουργεί.

ανθρώπους της ιδιωτικής εταιρείας Security που είχαν εμπλακεί στα επεισόδια αυτά του Σαββάτου. Ο αστυνομικός διευθυντής Αυλών έχει τεθεί σε αργία. Έχει διαταχθεί πειθαρχική έρευνα για τη στάση της αστυνομίας. Θα δούμε τι θα προκύψει και από τις αρχές της Αλβανίας και το συγκεκριμένο σώμα των αδιάφθορων, τι είναι στο επίκεντρο. Οι διαδικασίες που ακολουθήθηκαν για την αλλαγή του καθεστώτος στο σημείο. Το σημείο που θέλουν να χτίσουν το θέρετρο αξίας 4 δις, ο κουμπάρος του Τραμπ και το θέλει τόσο πολύ η κυβέρνηση της Αλβανίας, ήταν προστατευόμενη περιοχή. Και θέλουν τώρα, τι συνέβη και ξαφνικά η προστατευόμενη περιοχή έγινε, άλλαξε χρήση και μπορεί να χτιστεί εκεί μια τέτοια μεγάλη επένδυση. Μετά λοιπόν την έκταση που πήραν τα, γιατί υπάρχει πίσω κάποια χρόνια, αλλά ήταν ακόμα σε μικρότερη ένταση. Μετά την έκταση που πήραν τις τελευταίες ημέρες, που είχαμε και τα επεισόδια, που είχαμε και παράσταση διαμαρτυρίας από το Ελληνικό Υπουργείο Εξωτερικών, προφανώς λειτουργούν και πιο δυναμικά οι αλβανικές αρχές. Έκαναν οι αδιάφθοροι της Αλβανίας εφόδους σε γραφεία και σπίτια, συλλέγοντας πληροφορίες για το τουριστικό σχέδιο. Και εδώ υπάρχει κάτι ύποπτο. Η κυβέρνηση της Αλβανίας αρνείται να δώσει στη δημοσιότητα την μελέτη για το τουριστικό σχέδιο που θα προβλέπει, θα γράφει μέσα γιατί άλλαξε και από προστατευόμενη περιοχή η χρήση γης πλέον είναι τέτοια που μπορεί να χτιστεί το τουριστικό θέρετρο. Δεν ξέρω κατά πόσο το έχετε παρακολουθήσει, δεν μπορώ και εγώ να επεκταθώ περισσότερο, είναι και οι επόμενοι ακροτές που περιμένουν. Θέλω όμως μέσα στην εκπομπή να βάζω έστω σε τίτλους κάποια θέματα που αξιολογώ για κοινοποίηση. Και από εκεί και πέρα το ψάχνετε κι εσείς περισσότερο. Το βρίσκετε με μια μικρή αναζήτηση για Σβέρνιτσα, τουριστική υποδομή, και θα σας βγάλει από ειδησιογραφικές ιστοσελίδες πάρα πολλές αναφορές. Το ρεπορτάζ από την Χρύσα Μακρύ στο παραπολιτικά.gr έχει αναλυτικά την αντίδραση από το Ελληνικό Υπουργείο Εξωτερικών προς το Αλβανικό, από την πρεσβεία μας στα Τίρανα, από την δήλωση εδώ στο παραπολιτικά.gr του Γιάννη Λοβέρδου, του Υφυπουργού Εξωτερικών, που είναι αρμόδιος για θέματα απόδημου ελληνισμού. Το ζήτημα μάλιστα έφερε, όπως γράφει η συνάδελφος Χρύσα Μακρύ, έφερε στην αντίστοιχη ευρωομάδα, στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή, ο επικεφαλής της ευρωομάδας του ΠΑΣΟΚ, ο κύριος Γιάννης Μανιάτης. Μιλώντας και ο ίδιος στο παραπολιτικά.gr, προειδοποιεί την κυβέρνηση της Αλβανίας για την ευρωπαϊκή της πορεία.

Μην σπεύσετε τώρα όλοι να πείτε έχουμε δίκιο εμείς και να υπερασπιστείτε το δίκαιό μας επειδή είμαστε Έλληνες και υπερασπιζόμαστε τη χώρα μας και όχι την ξένη χώρα. Διότι σας έχω δει τους μισούς από εσάς πόσο σας ενδιαφέρει το δίκαιο και το σωστό. Όταν φύγει τα κόμματα που υποστηρίζετε, τις ομάδες που υποστηρίζετε και πώς εκεί ξαφνικά τα γεγονότα έχουν άλλη ερμηνεία. Ενώ εδώ θα λέτε, μανάτα είναι πασιφανές. Όλοι το βλέπουν. Όταν αφορά το κόμμα σας, την ομάδα σας, ποιο δεν βλέπω κάτι. Αφήστε τώρα τα σάπια ότι σας έπιασε ο πόνος για το δίκαιο. Απλώς ταιριάζει με αυτό που υποστηρίζετε. Η μισή από εσάς δεν υποστηρίζετε το δίκαιο, υποστηρίζετε τα δικά σας και πού και πού πέφτετε και μέσα. Υποστηρίζετε κάτι που όντως είναι σωστό.

0: όμως. Όχι επειδή σας ενδιαφέρει το δίκαιο. Πάμε από τον Νίκο από, τον Νίκο από Πάτρα τον επόμενο ακροατή. Γεια σας κύριε Νίκο.
1: Καλησπέρα Κωνσταντίνε.
0: Καλώς τον να.
1: Και καλό μήνα να έχουμε με υγεία πάνω απ' όλα.
0: Πάνω.
1: Αυτό αφού μιλάω για 4 δις, τώρα άμα θα λύσει το πρόβλημα του, όχι το δικό του, όλη τη γενιά, για 10 γενιές θα έχει, αφού μιλάς για 4 δις. Το ίδιο δεν είχε γίνει και πριν κάνει 5 ετία στο Χιμάρα, που φυλάκισε το δήμαρχο τότε που θέλανε να κάνουν ξενοδοχεία, τι θέλανε το δήμαρχο αυτός που είχε γίνει ευρωβουλευτής με τη Νέα Δημοκρατία, όπως το λένε, το που διαφεύγει το όνομα του. Δεν το ίδιο, είχε κάνει οράμα στο ήθελε να βγάλει το δικό του δήμαρχο για να φτιάξουν ξενοδοχεία και στη Χιμάρα για να την κάνει, λέει, το Μονακό της Αλβανίας στη Χιμάρα. Πριν 3-4 χρόνια, πώς έχει πέρασει με αυτές τις αναταραχές που έκανε, που ήθελε να πάρει τις περιουσίες του
0: Μπελέρη.
1: Ναι, τότε με τον Μπελέρη το ίδιο δεν είχε γίνει. Με το ράμα, έλας πάντα, εντάξει.
0: Όχι, ήταν, η κατηγορία του ήταν για εξαγορά ψήφων.
1: Για εξαγορά ψήφων,
0: περίεργη,
1: αλλά
0: συνδεόταν με...
1: Άλλο ήταν το θέμα όμως.
0: Δεν θυμάμαι να συνδεόταν, μπορεί να έχετε δίκιο.
1: Άλλο ήταν το θέμα, γιατί θέλανε να πάρουν τις υπηρεσίες τότε και να γίνουν ξενοδοχεία, γιατί είναι παραθαλάσσια πόλη η Χιμάρα και θέλανε να την κάνουν το Μονακό της Αλβανίας η Χιμάρα. Τέλος πάντων, θα αναφερθώ τώρα σε εδώ με μια καταραμένη γέφυρα που έχουμε εδώ στην Πάτρα, στην αρχή της περιμετρικής, που την Κυριακή, αν έμαθες, έγινε αυτό το τρομερό δυστύχημα που σκοτώθηκε πατέρας και γιος με τη μηχανή του. Αυτή
0: ναι,
1: γέφυρα,
0: το μάθαμε όλοι.
1: Αυτή η γέφυρα τώρα από γύρω στα 15 χρόνια από τότε που την κατασκευάσανε πάντα είναι ελαττωματική. Και αυτός ο δρόμος που περνάει κάτω από τη γέφυρα πάντα τον κόβουν. Αυτό γιατί γίνονται έργα σε αυτή τη γέφυρα. Είχα πέρασει εγώ την προηγούμενη Δευτέρα από αυτή τη γέφυρα, γιατί είχα ραντεβού στο Ρίο, στο νοσοκομείο του Ρίου, στο Πανεπιστημιακό είχα ραντεβού. Και αυτή τη γέφυρα μετά το φανάρι περνάς μια γεφυρούλα, έχουν βάλει ένα σωρό καραγκεζάκια αυτά, ξέρεις, που σε πετάνε και σε πετάνε στο αντίθετο ρεύμα, μετά σε ξαναφέρνουν και ο άνθρωπος λίγο, και εγώ δηλαδή πήγα να χάσω τον έλεγχο, λίγο να χάσει τον έλεγχο δηλαδή σε αυτό το δρόμο που είχαν στην κυκλοφορία το μισό, ακριβώς δίπλα στην άκρη έχει ένα τεράστιο χαντάκι και αυτό σε πετάει πάνω στο κυκλίδωμα και ξέρεις, άμα πέσει στο κυκλίδωμα αυτά τα κυκλιδώματα σε κόβουν σαν μαχαίρια, ξέρεις. Αντεγιά, έτσι έγινε.
0: Δεν ξέρω, το κυκλίδωμα καλό δεν είναι να υπάρχει, προστατεύει, δεν προστατεύει.
1: Δεν προστατεύει το κυκλίδωμα, εντάξει προστατεύει.
0: Τι μου λέτε τώρα, δεν ξέρω.
1: Μέσα του δρόμου, αυτό λέμε είναι στην άκρη το κυκλίδωμα, το έχουν
0: στην άκρη, στη μέση είναι το διάζωμα, είναι τσιμέντο. Στην άκρη το κυκλίδωμα, μην φύγει στον κρεμό, καλό είναι το κυκλίδωμα. Τι πρόβλημα υπάρχει με το κυκλίδωμα?
1: Μα εκεί δεν ήταν κρεμός, λόγω έπεσαν οι
0: άνθρωποι. Ό,τι και να είναι, να μην φεύγει κάτι, γιατί να μην υπάρχει.
1: Και παρόλα που φοράγανε κράνος και ο οδηγός, ο πατέρας είχε κράνος με... μπροστά έχει και κάμερα, δεν έγραφε κάμερα πως έγινε. Δηλαδή καταραμένη αυτή η γέφυρα έχει γίνει.
0: Είναι γέφυρα, ναι. Προσεκτικά όσοι περνάτε από εκεί, πολύ
1: το
0: προσεκτικά.
1: Το γεφύρι της Σάρτα, σου λέω, γύρω στο θύμα που ήταν 15 χρόνια πως ένα, από τότε που κατασκευάστηκε αυτή, μια ζωή ελαττωματική. Γιατί να γίνονται αυτά, δηλαδή, 12 χρόνια δεν μπορούν να τελειώσουν αυτή τη γέφυρα και παραδώσουν να μην γινόταν αυτό το κακό. Τι να πούνε τώρα στην άμερη τη μητέρα που έχει μείνει μόνη της με την κόρη της τώρα, τι να πω. Και αυτή τη μητέρα ήταν από ό,τι άκουσα στην τηλεόραση, ήταν και αθλήτρια του Βόλεϊ της Ολυμπιάδας. Εγώ ήμουν το 87-97, ήμουν διαιτητής, πρέπει να την διαδίδα, την ήξερα αυτή την κοπέλα. Θυμάμαι το 97, είχα ανέβει από στην Αθήνα για να περάσω για Α1 Εθνική. Το Μαστέρα Βουλιαγμένης, ωραίο τριήμερο, το τρίδες που λέει Πασόκ, ωραία χρόνια. Το τριήμερο, και αλλά με φάγανε οι Αθηναίοι και σταμάτησε, είχα σταματήσει μικρός δηλαδή, πήγαινα, μπορεί να έχει γίνει και διεθνής, αλλά σταμάτησε, με φάγανε οι Αθηναίοι, αλλά είχα περάσει ωραίο αυτό το τριήμερο. Θυμάμαι το Σάββατο εκεί στον Αστέρα Βουλιαγμένος, ήταν ένας γάμος πολυτελείας κατηγόνα, κάτι, λες ένα καρσόνι, τι γίνεται, πάει φάγμα. Κάτι ας τα ακούσει, κάτι συναγρίδες, λες,
0: Πάμε στα υπόλοιπα, στα γενικά.
1: Κωνσταντίνε, είδες που λέει Πασόκ, ωραία χρόνια, αυτά πληρώνουμε τώρα. Τώρα να περάσουμε στα πολιτικά. Είδες που σου είπα όταν η κυρία Καριστιανού ανακοινώσει το κόμμα της, η κυρία Κωνσταντοπούλου θα πέσει στα μισά. Είδες από 9 έχει φτάσει στα 4 τώρα. Και μήπως, αν θυμάσαι σου γραφεί, μήπως αν γίνει εκλογές δεν βγήκε στη Βουλή η κυρία Κωνσταντοπούλου. Γιατί είχε εκμεταλλευτεί πολύ τα τέμπη και με το που βγήκε η κυρία Καριστιανού. Τα τέμπη είδες δεν ασχολείται κανένας με τα τέμπη, με το που έκανε κόπα η κυρία Καριστιανού. Όσο για το κύριο Τσίπρα, τώρα το έχει, αυτοί στο Πασόκ έχουν χάσει τον ύπνο τους. Τώρα που βλέπουν 15 και έχουν πάει τρίτο τέταρτο κόμμα και κοιτάνε με κάθε τρόπο να του ρίξουν λάθη του Τσίπρα. Μας την προηγούμενη εβδομάδα λέγανε και ποιον έχει από πίσω χορηγό, ο κύριος Τσίπρας, ξέρω εγώ και από εδώ. Αλλά σήμερα άκουγα κάποιο κύριο Μαργαρίτη στα σταθμά σας, στα παραπολιτικά, και λέει, εντάξει, λέει, άμα βγούμε, λέει, πρώτο κόμμα και με ένα ψήφο, λέει, και δεν κάνουμε κυβέρνηση, μπορεί να κάνουμε συνεργασία, αλλά και με τον Τσίπρα και με... Μα πού ζουν οι άνθρωποι στην Ελλάδα, ζουν, Κωνσταντίνε, δεν βλέπουν ότι έχουν διαφορά από τη Νέα Δημοκρατία 15 μονάδες. Πού ζουν, λέει, δηλαδή, ακόμα το Πασόκ που πιστεύει ότι θα βγει πρώτο κόμμα και με ένα ψήφο, λέει, μπορεί να κάνουμε συνεργασία. Όσο ο Σαμαράς, εντάξει...
0: Και να κλείνουμε σιγά σιγά, κύριε Νίκο, ναι. Είμαστε ώρα.
1: Όσο ο Σαμαράς, το προτείνω να μην κάνει κόμμα, να πάει με το κόμμα του κύριο Τσίπρα, του Τσίπρα, του Αλέξη, το Ελλάς.
0: Κάνε και εσύ ένα κόμμα, μπορείς.
1: Όχι, είδες που λέει το σύνθημα, Ελλάς, Αντώνη Σαμαράς.
0: Αυτά είναι.
1: Να είμαστε καλά, Κωνσταντίνε.
0: Γεια σου, κύριε Νίκο μου.
1: Γεια σου,
0: να είσαι καλά κι εσύ. Γεια σου, Γρηγόρη, Happy Pride και σε σένα. Οι εχοβάδες του Περισσού, γράφει εδώ ένας ακροατής. Ο Μιχάλης από τα Χανιά επαναλαμβάνει την ευχάριστη έκπληξη που έχει νιώσει, το είπε και χθες στον αέρα, για τον Τσίπρα. Ο Τσίπρας, γράφει, είναι η ευχάριστη έκπληξη των εκλογών. Έχει μεταλλαχθεί σε ένα φιλοευρωπαϊκό σοβαρό κόμμα, διεκδικεί εξουσία και μερίδιο στον μεγάλο κυβερνητικό συνασπισμό που έρχεται. Γεια σου, κύριε Δημήτρη από Ουάσιγκτον. Πώς είστε, τι κάνετε? Η φτωχή και η μεσαία τάξη, γράφει ο Νίκος, πληρώνει φόρους. Οι πλούσιοι πληρώνουν λογιστές. Οι πολύ πλούσιοι δικηγόρους. Και οι πάρα πολύ πλούσιοι πολιτικούς.

0: Γιώργο, ελπίζω να μην υποχωρήσει το ενδιαφέρον του κοινού για την Οδύσσια, διότι εντάξει, όπως και να έχει, θα έχει προβολή. Είπα και εγώ τις ενστάσεις μου. Μου λέει πως φάνηκε και από τη θεματική σου. Ναι, ελπίζω να μην είναι όμως τόσο δύσκολο. Σε αντίθεση με την Ελλάδα, γράφει ο Έλλης, η Αλβανία έχει συνταγματικό δικαστήριο, δεν ξέρω πόσο ανεξάρτητο είναι, αλλά υπάρχει. Τη γνώμη μου για την αναγκαιότητα ύπαρξης συνταγματικού δικαστηρίου στη χώρα την εξέφρασα πρώτη φορά το 2010 με 2011, που κάναμε στον Ημολόγιο μια σειρά εκπομπών τότε για τα θέματα του συντάγματος. Και η Βρετανική Guardian ασκεί κριτική στον Νόλαν για την απουσία Ελλήνων από το cast, από τα μέλη της ταινίας. Ενώ μας ενημερώνει ο Γιώργος και για το καινούργιο αεροπλάνο που θα κατασκευαστεί από Ιαπωνία, Mach 5. Mach 5, 5 φορές την ταχύτητα του ήχου. Εξωπραγματικό. 5.300 χιλιόμετρα την ώρα. 1.000 χιλιόμετρα την ώρα είναι η ταχύτητα του ήχου, δηλαδή. Θα μπορεί να διασχίζει τον Ειρηνικό, όχι τον Ατλαντικό, μπερδευτείτε, Λονδίνο, Νέα Υόρκη, Τόκιο, Λος Άντζελες, ξέρω εγώ, 2 ώρες. Πειραματικό είναι ακόμα και τα λοιπά και τα λοιπά. Κάποια στιγμή θα μπαίνουν και όπως στο Star Trek και θα τηλεμεταφέρονται. Ο παππούς Κώστας από το Κουκάκι. Γεια σου παππού Κώστα.
1: Καλησπέρα κοδαμόρη μου. Και την καλησπέρα μου στη σύζυγο να μου φιλήσει και το παιδί. Σήμερα κατάφερα να πάω στο ταχυδρομείο και σου ταχυδρόμησα εκείνο που σου είχα υποσχεθεί.
0: Εντάξει,
1: εκείνο
0: όταν το
1: που
0: λάβω.
1: Θέλω από σένα είναι όταν το πάρεις, το διαβάσεις, να το δώσεις στο παιδί να το κρεμάσει στο γραφείο του και να του το επεξηγήσεις. Θα δεις, εγώ νομίζω ότι θα σου αρέσει. Εάν σου αρέσει θα μου το πεις μέσω του ραδιοφώνου, γιατί κάθε μέρα σε ακούω.
0: Εντάξει, εγώ όπως και να έχει, ευχαριστώ πολύ για την χειρονομία.
1: Αυτό ήθελα να σου πω, σήμερα δεν έχω όρεξη να πω διάφορα, αλλά εκείνο που μπορώ να πω είναι ότι μάλλον μας έχει ποτίσει κάποια τρέλα. Οι πράξεις μας σαν άτομα, ανθρώπινα λογικά όντα, είναι τελείως παράλογα. Τελείως. Σφάζουμε τις γυναίκες μας, αφήνουμε τα παιδιά μας έμερα. Δεν ξέρω πώς σκεπτόμαστε, αλλά όλη η ανθρωπότητα έχει παλαβώσει. Έχει παλαβώσει τελείως. Λοιπόν, μέχρι εδώ. Τώρα πάω να κοιμηθώ.
0: Καλή ξεκούραση, παππού.
1: Και ευχαριστώ πάρα πολύ. Καληνύχτα, αγόρι μου.
0: Να είστε πάντα καλά. Τα χρόνια του και τη διάβγειά του να φτάσουμε. Είμαι 96, γι' αυτό κάμια φορά που λέτε. Είμαι μεγάλος, είμαι 72 και λέω τσιρικάσαι. Και λέω, έχεις μιλήσει με τη Σοφία που έχω στα 72. 96. Εν τω μεταξύ, ήθελα να προσθέσω για αυτό που λέγαμε νωρίτερα στην Αλβανία, την επένδυση στην Σβέρνιτσα. Επειδή ουσιαστικά οι άνθρωποι σε όλο τον πλανήτη δεν χωρίζονται ούτε από θρησκεία, ούτε από φύλο, ούτε από χώρα καταγωγής, ούτε από τίποτα, αυτά είναι επίπλαστα, είναι φτιαχτά δηλαδή, είναι πράγματα που οι άνθρωποι έχουμε δημιουργήσει, δεν υπάρχουν στην πραγματικότητα. Ο μόνος διαχωρισμός που έχουμε, ο πραγματικός διαχωρισμός που έχουμε οι άνθρωποι είναι ο τρόπος που σκεφτόμαστε. Άνθρωποι που σκέφτονται με τον ίδιο τρόπο στη Χιλή, στην Ιαπωνία και στη Φιλανδία. Και άνθρωποι που σκέφτονται με άλλο τρόπο πάλι σε αυτές τις χώρες. Αυτή είναι η μόνη σύνδεση και διάκριση που έχουμε οι άνθρωποι. Όπως λοιπόν έχουμε και εδώ αρκετούς που πίσω από διάφορα που συμβαίνουν βλέπουν ξένο δάχτυλο πάντα, και στην Αλβανία δεν θα έλειπε, το ποσοστό αλλάζει, σε κάθε χώρα υπάρχουν, το ποσοστό αλλάζει, αρκετοί βλέπουν ελληνικό δάχτυλο πίσω από τα επεισόδια στη Σβέρνιτσα. Άνθρωποι δηλαδή που αρνούνται να δεχθούν ότι υπάρχουν αντικειμενικές συνθήκες για να δημιουργηθεί μια διαμαρτυρία, μια σύγκρουση ή οτιδήποτε άλλο και σου λέει δεν μπορεί αυτό να συμβαίνει, κάποιος την υποκίνησε.

0: Σε λίγο θα έχουμε και τον επόμενο μας ακροατή με τον κύριο Κώστα από Ζωγράφου Νιν Νίκαια. Απλώς κάποιες φορές είναι λίγο μέχρι να σας καλέσουμε που μπορεί να μην απαντάτε και κατευθείαν. Φαινόταν πολύ εύκολο για τον Ολυμπιακό στην τρίτη περίοδο και μια διαφορά κάποια στιγμή 17 πόντους. Έβαλε 4 τρίποντα, λέει ο Μίτογλου, και είμαστε στα 5 λεπτά και 30 δευτερόλεπτα πριν τη λήξη της τέταρτης περίοδου και είναι 71-68. Πάει για ντερμπάρα ματσάρα, ενώ κάποια στιγμή ετοιμαζόμουν να σας πω, φαίνεται ότι το καθάρισε ο Ολυμπιακός από το πρώτο παιχνίδι. 71-68, 5 λεπτά, 30 δευτερόλεπτα για να τελειώσει και έχει ο Παναθηναϊκός επίθεση. Πάμε στον κύριο Κώστα, γεια σας.
1: Καλησπέρα.
0: Καλώς τον.
1: Ήθελα να σας πάρω την Παρασκευή, αλλά έχει ανεβάσει γράδα η εκπομπή, οπότε το άφησα να πηγαίνει ελεύθερα.
0: Καλά κάνατε.
1: Και την απόλαυσα. Θα ξεκινήσω με ένα ελαφρό. Πρώτο και κύριο, τα χαιρετίσματά μου και τις ευχές μου για την υγεία τους και στον Άγρα και στον Νίκο από τα Γέννητσα.
0: Μπράβο.
1: Θα ξεκινήσω με ένα ελαφρύ. Είμαι γάβρος, οπαδικός. Και ήθελα να σας πάρω τότε που πήρε την Euroleague ο Ολυμπιακός. Έχουμε πέσει σε ένα λάθος όλοι, για να μην πω ψέμα. Ο Ολυμπιακός δεν κατάκτησε καμία ευρωπαϊκή διοργάνωση. Πήρε την πρώτη θέση σε ένα ολιγαρχικό κλαμπ. Η ΑΕΚ θα έπαιρνε.
0: Α, επειδή η Ευρωλίγκα είναι ιδιώτες.
1: Ένα ευρωπαϊκό τίτλο.
0: Που δεν είναι που δεν είναι θεσμικό.
1: Δηλαδή, εάν τώρα στους ημιτελικούς. Ναι, μ' ακούτε?
0: Ίσα.
1: Όχι, κάτι έκανε το τηλέφωνο γι' αυτό. Εάν η ΑΕΚ και ο ΠΑΟΚ περνάγαν στους τελικούς, θα παίζανε στις δίθεν υποβαθμισμένες ευρωπαϊκές διοργανώσεις. Δηλαδή ο Ολυμπιακός και ο Παναθηναϊκός στην Α2 να πέσουν, πάλι θα παίζουν στην Euroleague.
0: Γινότανε. Το έκανε ο Ολυμπιακός.
1: Όρισε.
0: Το έκανε ο Ολυμπιακός.
1: Κανονικά και οι φίλοι του Ολυμπιακού και του Παναθηναϊκού θα έπρεπε να έχουν αφήσει τα γήπεδα άδεια. Πήγαν να κάνουν το ίδιο στην Αγγλία στο ποδόσφαιρο και έγινε της τρελής. Ανεξαρτήτως οπαδικού ενδιαφέροντος.
0: Κάθε κοινωνία έχει αυτό που επιθυμεί.
1: Ναι, αλλά λέω ότι πραγματικά δεν είδα το μάτς. Άνοιξα δύο φορές το ραδιόφωνο απλώς για να ακούσω το σκορ, τίποτα άλλο. Σας το λέω ειλικρινά. Αυτό ήταν το ελαφρύ.
0: Το ελαφρύ.
1: Τώρα, οι δύο προηγούμενες εβδομάδες είχε μερικές παρεμβάσεις, τις οποίες, δηλαδή γι' αυτό και δεν έπαιρνα τηλέφωνο, γιατί καθόμουν και άκουγα. Πρώτα απ' όλα, οι επισημάνσεις του Άγρα είναι 3-4 που έχω σταχυολογήσει, θα μπορούσαν να γίνει όλες θεματικές με την τελευταία, με το σχόλιο στον, για τον Λίμπερο, με τη διαφορά άντρας-γυναίκα.
0: Ναι.
1: Ο Γιώργος από τη Μεταμόρφωση με εξέπληξε ευχάριστα με αυτή τη διατύπωση «Περήφανος δεσποτισμός για την Κίνα».
0: Ωραία διατύπωση, ναι.
1: Έβλεπα ένα ντοκιμαντέρ Άγγλου ιστορικού, είναι στη Τιανάμεν την πλατεία και έχει έπαρση σημαία στις 6 η ώρα με χιόνι. Η πλατεία είναι γεμάτη και σχολιάζει ο Άγγλος. Το φαντάζεσαι αυτό το πράγμα στο Μπάκιγχαμ, που οι Άγγλοι έχουν και εθνική συνείδηση? Μου λέγε φίλος ο οποίος πηγαίνει στην Κίνα από το 1992. Επί σπούδας είχε υποτροφία, γυμναστής και πηγαίνει συχνά. Είδε όλη την αλματώδη πορεία. Μου λέει ο τελευταίος Μογγόλος που ανεβαίνει στις καλουσιές αισθάνεται ότι κάνει περήφανη την Κίνα. Το πρόβλημα ποιο είναι, γιατί η τοποθέτηση του γιόγκα από τη Μεταμόρφωση μου γέννησε την εξής σκέψη όμως. Επειδή όλοι είμαστε θύματα του ευρωλαϊκισμού που μας έχουν κάνει το κεφάλι ζελέ, έλεγα πάντα ότι τα δύο άκρα στην πολιτική σκηνή της Ευρώπης είναι η Λεπέν και ο Μακρόν. Αλλά είναι παχιώτικος τρόπος, σκέπτεστε. Δυστυχώς, τα δύο άκρα είναι ο μακαρθισμός του Τραμπ και του Σι Τσιμπίνγκ να σε πιάνουν με τις αρπάγες οι αστυνόμοι στον κορονοϊό. Είμαστε σε αυτό το δίλημα σήμερα. Και θα το δούμε σύντομα αυτό το πράγμα. Κλείνουμε και με αυτό. Μ' άρεσε και ο Γιωργάκης με το ταξί την τοποθέτηση του για το Γιωτόπουλο. Αν ξέρετε. Ισορροπημένη. Δεν έχω, και τον άκουγα στο δρόμο μάλιστα. Γύρναγα από τη δουλειά και τον άκουγα στο δρόμο. Κλείνοντας, για πρώτη φορά έχουμε και το κόμμα του Τσίπρα. Και είναι και θα συμφωνήσω απόλυτα με τον Μιχάλη από τα Χανιά. Σας είχα πει το Δεκέμβριο και τον είχα αποκαλέσει Τσιπρών, αν θυμάστε. Η διθύρευη του Μιχάλη από τα Χανιά είναι αυτό που σας έλεγα. Έχει μαζέψει ό,τι τη χάρπαστο στοιχείο υπάρχει, με πρώτο το Μαρατζίδη. Μιλάμε για έναν αναθεωρητή της ιστορίας της εθνικής αντίστασης που δεν είναι, δηλαδή, τι να σας πω, δηλαδή ο Φαραντούρης μπροστά σε αυτούς που έχουν μαζέψει είναι πρότυπο σταθερότητας. Πελάζε. Τέλος πάντων, δεν θέλω να πω τίποτα, απλά εάν έρθει στα πράγματα ο Τσίπρας, ο Μητσοτάκης θα είναι σκληρός κρατιστής σοσιαλδημοκράτης. Θυμηθείτε το.
0: Να είστε καλά.
1: Και, ορίστε.
0: Νομίζω ότι κάνατε επίλογο με αυτό και είπα να είστε καλά.
1: Όχι, όχι, μόνο μία κουβέντα.
0: Ναι, βεβαίως.
1: Είναι η πρώτη φορά που θα διαφωνήσω επώνυμα με συνακροατή. Εχθές πραγματικά εξαγριώθηκα. Με τον κύριο Βαγγέλη από τη Γερμανία. Δηλαδή, όταν ξεκίνησε με το οι Γερμανοί μπήκαν στις εκκλησίες και λέγανε παιδιά, άμα κάτσετε καλά, θα είμαστε καλοί, αλλιώς θα εκτελούμε, θα κάνουμε αντίπεινα. Όλοι οι στρατοί το κάνουν. Δεν είναι αυτό το ζήτημα. Το ζήτημα για το απευθύνω στον κύριο Βαγγέλη. Ο Τσιγάντε, η αντίσταση που έκανε, που μπορεί να έφερνε αντίπεινα, ήταν και αυτός τέτοιος σαν αυτά τα καθάρματα τους κομμουνιστέας. Ο Ναπολέον Ζέρβας ήταν και αυτός τέτοιος, εξαγρίωνε τους καλούς Γερμανούς. Ο Περίκος που τίναξε, αξιωματικός αεροπορίας, τα γραφεία της ΕΣΠΟ, δεν ήταν κομμουνιστής, ήταν και αυτός όμως τέτοιος, σαν τα καθάρματα τους κομμουνιστάς. Ο Γοργοπόταμος καλός έγινε ή κακός έγινε. Τι παράθυραν οι κομμουνιστές, τον καημένο τον Ζέρβα, και την αγγλική αποστολή. Γιατί έγινε το σαμποτάζ, το τεχνικό μέρος το είχαν αναλάβει οι Άγγλοι. Αυτά είναι τα ερωτήματα. Αυτή η σκέψη δεν ξέρω.
0: Πολύ ωραία.
1: Δεν θέλω να χαρακτηρίσω. Μα το θεώ γιατί χτες είχα εξαγριωθεί, αν έπαιρνα είχα βγει εκτός εαυτού. Σας ευχαριστώ.
0: Γεια σας κύριε Κώστα. Ο κύριος Κώστας μ' αρέσει. Έχει κάτι... δεν λέω ότι είναι ο μόνος, αλλά δεν το έχουν πολλοί. Θα αναφερθεί θετικά σε κάποιον συνακροατή, όχι αρνητικά. Θα πει δηλαδή μ' άρεσε αυτό που είπε εκείνος, μ' άρεσε εκείνο που είπε ο άλλος. Δεν είναι ότι δεν έχει διαφωνίες. Τις εκφράζει με ήπιο τρόπο, δηλαδή σήμερα η διαφωνία, ο τρόπος που εξέφρασε σήμερα τη διαφωνία με τον Βαγγέλη από Γερμανία ήταν ο επιθετικός του τρόπος. Φανταστείτε, αυτό είναι το επιθετικό. Είναι ωραίο να ακούς κάποιον που δεν παίρνει για να πει τι βλακίες είπε ο ένας, τι χαζομάρες είπε ο άλλος, πόσο διαφώνησα με τον παράλληλο, αλλά να επισημάνει στοιχεία που του άρεσαν από τις παρεμβάσεις άλλων συνακροτών. Αυτό κύριε Κώστα που κάνετε το μ' αρέσει πάρα πολύ και το εκτιμώ πάρα πολύ. Είναι χρήσιμο και το χρειάζεται και η εκπομπή. Τώρα πριν πάμε σε διαφημιστικό διάλειμμα και μετά να πάμε και σε ένα τραγούδι. Γεια σου Δημήτρη μου από την Πάτρα. Χαθήκαμε φίλε, καλή εκπομπή, να σε πάντα καλά. Εσύ Δημήτρη μου, να σε πάντα καλά. Το ξέρω ότι χαθήκαμε. Συμβαίνει μέσα στα πολλά χρόνια όταν μια εκπομπή έχει μια παρουσία πολλών ετών. Αλλάζουν οι ζωές μας, τα ωράρια, η καθημερινότητά μας. Οπότε εκεί που μπορούσες να μας ακούς κάθε μέρα με τον καινούριο σου ωράριο δεν έχεις την δυνατότητα. Το σημαντικό όμως είναι πρώτον με το καινούριο ωράριο να είσαι εσύ ευχαριστημένος, ικανοποιημένος, και δεύτερον για τα της εκπομπής μ' αρέσει που όποτε έχεις τη δυνατότητα, μα μια φορά τη βδομάδα, μα μια φορά το μήνα, στους δύο μήνες, θα στείλεις την καλησπέρα σου. Και είναι κάτι που επίσης το εκτιμώ πολύ. Ο Νίκος από τα Γιάννητσα ευχαριστεί τον Κώστα από Ζωγράφου, ευχαριστεί και ο Άγρας και Ανταποδίδη για τα χαιρετίσματα.

0: Αυτό το Σάββατο το Άιραν τρέχει με τα παραπολιτικά. Μη χάσετε το πληρέστερο περιοδικό για το τρέξιμο και όχι μόνο. Ζαγόρι Mountain Running. Ο ορεινός θεσμός του ελληνικού καλοκαιριού κλείνει φέτος 15 χρόνια. Ακόμα, προπονητικές συμβουλές και το καλεντάρι αγώνων σε Ελλάδα και εξωτερικό για τους μήνες που έρχονται. Αυτό το Σάββατο δωρεάν με τα παραπολιτικά.
1: Πιάνω,
2: πιάνω,
1: βάζω, το κεφάλι,
2: το κεφάλι,
1: κατεβάζω, φτιάχνω τα χέρια μου,
2: φτιάχνω τα χέρια μου
1: και σηκώνω ψηλά.
3: Αυτό που ακούσατε δεν ήταν απλά μία άσκηση, ήταν μία νέα αρχή. Με την πρωί με παιδική παρέμβαση, δίνουμε στον παιδικό εγκέφαλο την ευκαιρία.

0: τα καταφέρω.
1: Powergain.gr. Η δυνατή φωνή για την οικονομική και πολιτική σας ενημέρωση. Αποκαλύψεις και παρασκήνιο με Big Mouth, Code G, Game Over. Παράθυρο στον κόσμο με τη συνεργασία του Economist. Άμεση ενημέρωση για την οικονομία. Κάνε και εσύ τώρα κλικ στο Powergain.gr.
2: Παραπολιτικά

0: Πριν δώσω το λόγο στον κύριο Γιώργο από τον Πειραιά, θα χρειαστεί να τον διακόψω κιόλας σε λιγάκι, αν δεν έχει προλάβει. Λόγω του δελτίου, ολοκληρώθηκε η αναμέτρηση. Ολυμπιακός Παναθηναϊκός 82-76. Κέρδισε ο Ολυμπιακός. Το ΣΕΦ έκανε το 1-0 στις νίκες. Κάποια στιγμή φαινόταν ότι θα το καταφέρει εύκολα. Τελικώς δυσκολεύτηκε, αλλά το πέτυχε. Οπότε, πότε είναι η επόμενη αναμέτρηση? Δεν ξέρω, Παρασκευή θα είναι? Θα δω και θα σας πω. Πάμε στον Γιώργο από τον Πειραιά. Πάμε στον επόμενο ακροατή μας. Γεια σας, κύριε Γιώργο.
1: Χαίρετε. Ήθελα να σας μιλήσω λίγο για μια γλυπτική, μια κατασκευή γλυπτική,
0: ναι,
1: του Ζογκολόπουλου, το καλού μας, αν δεν έχετε αντίρρηση.
0: Βεβαίως, εννοείται.
1: Ο Ζογκολόπουλος, ο Γιώργος Ζογκολόπουλος, γεννήθηκε το 1900 και κοιμήθηκε το 2001-2002. Έφτιαξε αυτό το περίφημο, η κατασκευή αυτή με τις ομπρέλες στη Θεσσαλονίκη, στην παραλία.
0: Μένα μου αρέσουν πολύ αυτοί, μου αρέσει πολύ αυτό.
1: Ναι, είναι. Και εγώ συμφωνώ μαζί σας, γιατί είναι υπέροχο. Όταν ρίχνεις από ψηλά μια ομπρέλα, πάντα πέφτει ανάποδα, το κοντάρι προς τα πάνω, έτσι. Δεν πέφτει σαν αλεξίπτωτο.
0: Σωστό.
1: Ποτέ, δεν γίνεται, γυρίζει αμέσως. Αυτές όμως όλες πέφτουν με το κοντάρι προς τα κάτω. Έτοιμες ομπρέλες και διαγώνια. Το διαγώνια σημαίνει ότι ισχύει πάντα. Όχι εδώ και τώρα, όχι χθες, όχι αύριο. Διαγώνια, ισχύει πάντοτε. Αυτό είναι και το χ του Elon Musk, το X και τα λοιπά. Λοιπόν, το ότι πέφτουν διαγώνια σημαίνει αυτό το SAE, το πάντα. Το ότι πέφτουν έτσι σημαίνει ουσιαστικά ότι ο ουρανός ρίχνει προστασία.
0: Τι λέτε, αυτός είναι ο συμβολισμός?
1: Αυτός είναι.
0: Τι ωραίο.
1: Ναι, έχω κάτι εισαιτήρωση με αυτό που θα σας πω μετά. Στηρίζονται αυτές εδώ πέρα, χρειάζεται αυτή η λειτουργικότητα, δεν θα μπορούσε αλλιώς να γίνει, στηρίζονται σε αυτές τις διαγώνιες που είναι οι ρηπές της βροχής, ας το πούμε έτσι. Και αυτές διαγώνια, έτσι, οι ρηπές που είναι από ανοξείδωτο, ατσάλι, γυαλιστερό. Δεν είναι ότι βόλεψε αυτό τον καλλιτέχνη, θα πήγαινε να βρει και στο κέρατο του βοδιού ό,τι χρειάζεται. Το κάνει γιατί έχει αυτή το γυαλιστερό του ανοξείδω του, είναι το τελικό φινίρισμα που λέμε, αυτό φαίνεται, το τέλος. Είναι το τελικό φινίρισμα, δεν επιδέχεται άλλο, είναι το άκρο άλλο του τελειότητος. Δεν έχει άλλο μετά από αυτό. Αυτό χρησιμοποιεί και ο ξυλουργός επιπλοποιός και ο ελαιοχρωματιστής και όλοι. Το λέμε φινίρισμα. Τώρα έγινε της μόδας λίγο και βλέπετε και αυτοκίνητα κυκλοφορούν που είναι μάτς. Αυτό για μένα είναι συγκινητικό. Δεν είναι πολύ ωραίο φαίνεται, αλλά τι γίνεται, ότι το ΜΑΤ σημαίνει ότι ακόμη έχουμε δυνατότητα να προσθέσουμε. Ενώ το γυαλιστερό αυτοκίνητο είναι κάτι που δεν χωράει τίποτα. Δεν προστίθεται τίποτα, ούτε μπορεί να κολλήσει τίποτα πάνω του. Ναι, λειτουργικά μας βολεύει, αλλά σημαίνει και αυτό. Ενώ τώρα το να βγάζεις μια καλή μάρκα και να την βγάζεις με ΜΑΤ το χρώμα, είναι αυτό το ότι μπορείς να βάλεις κάτι παραπάνω. Όχι μεταφορικά, δεν χρειάζεται να είναι οπωσδήποτε στο συγκεκριμένο αυτοκίνητο. Το άλλο που θέλω να σας πω πάνω σε αυτό, το Ζογκολόπουλο, το Γιώργο, τον πηγαίνουνε να του ζητάνε να φτιάξει κάτι στην Αθήνα, στο μετρό του Συντάγματος, τον ξεναγούν και τον περνάνε από ένα σημείο του που είναι ένα μεγάλο αίθριο, είναι περίπου 10-12 μέτρα διάμετρος, στρογγυλό. Από το οποίο κατέβηκε μέσα στο μετρό του Συντάγματος τα στοιχεία του Μετροπόντικα. Τα κομμάτια. Και το συναρμολογήσανε κάτω. Τον περνάνε από εκεί, λένε, ξέρετε κύριε Ζωγό, αυτό εδώ θα το κλείσουμε μετά. Όχι, όχι, αυτό θέλω, ακριβώς αυτό το σημείο θέλω. Από πάνω φαίνεται ο ουρανός ή εν πάση περιπτώσει είναι τζάμι και πέφτει το φως μέσα. Αυτό όλο το αίθριο, έτσι, πώς να το ονομάσουμε, έτσι, σαν κάθετο τούνελ. Καλά, δεν το λέμε αίθριο. Ναι, γύρω-γύρω είναι ντυμένο με το ίδιο υλικό, ανοξείδωτο. Μπορεί να μην είναι ακριβώς ανοξείδωτο, το θέμα είναι τι μια, μπορεί να πέστε το, τα γυαλιστερό αλουμίνιο, δεν έχει σημασία, αλλά αυτό το τελικό, όλο, δεν είναι βαμμένο, είναι με αυτό, γυαλίζει, άψογα, Και μέσα τι έχει, πάλι ομπρέλες, οι οποίες ποτέ δεν πέφτουν και αυτές με το κοντάρι προς τα κάτω, ομπρέλες και σκάλες. Οι ομπρέλες είναι η προστασία. Οι σκάλες είναι η επικοινωνία του κάτω με το απάνω. Δεν μπορεί να πας από το δεύτερο στον τρίτο όροφο. Είναι νόητο έτσι. Οι σκάλες, δηλαδή με άλλα λόγια, από πάνω είναι ο ουρανός. Δεν το έχει κλείσει, δεν είναι φώτα. Δηλαδή ο ουρανός βρέχει επικοινωνία μεταξύ μας, ουρανού και γης, και προστασία.
0: Μάλιστα. Θέλω να βάλετε μια νοτιλία για μετά το δελτίο, μπορείτε?
1: Ναι, ναι.
0: Μείνετε λίγο στην αναμονή. Τι εκπομπάρα είμαστε που σχολιάζουμε τους συμβολισμούς από γλυπτά μοντέρνας τέχνης? Τι εκπομπάρα και τι ψώνιο που είμαστε και είμαι ταυτόχρονα όμως. Να μας πεις τι, ρε Κώστα Κόκολα, μετά από τους συμβολισμούς για μοντέρνα τέχνη και γλυπτική.
2: Μπορώ και να φύγω πριν να αρχίσω καν.
0: Πάμε στο δελτίο.

0: Καλησπέρα σας, είναι το Δελτίο Ειδήσεων με τον Κώστα Κόκολα. Με σταθερά διψήφιο προβάδισμα από το δεύτερο κόμμα βρίσκεται και στη νέα δημοσκόπηση της GPO για το Στάρι Νέα Δημοκρατία. Συγκεκριμένα, στην εκτίμηση ψήφου το κυβερνών κόμμα μετριέται στο 28,6%. Ακολουθούν η Ελλάς του Αλέξη Τσίπρα με 15,1%, Πασόκ 12,4%, Ελπίδα για τη Δημοκρατία της Μαρίας Καριστιανού 10,5%, Ελληνική Λύση 8,9%, ΚΚΕ 8,6%, Πλεύση Ελευθερίας 4,7%, Μέρα 25 2,5, Φωνή Λογικής 2,4, Νίκη 1,6 και ο ΣΥΡΙΖΑ με 1,3%. Καταλληλότερο για Πρωθυπουργό, τον Κυριάκο Μητσοτάκη απαντά το 26,3%, τον Αλέξη Τσίπρα το 15,1%, ενώ ο Κανένας συγκεντρώνει 18,7%. Σε δημόσια διαβούλευση το νομοσχέδιο του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης για την εξάλληψη φαινομένων όπου το φύλο επηρεάζει την αμοιβή. Το νομοσχέδιο έχει τίτλο «Ενίσχυση της εφαρμογής ισότητας αμοιβής μεταξύ ανδρών και γυναικών για όμοια εργασία ή για εργασία ίσης αξίας». Συνάντηση με τον Εμμανουέλ Μακρόν είχε ο Κυριάκος Πιερακάκης στο Μέγαρο Ηλισίων. Ο πρόεδρος του Eurogroup και ο πρόεδρος της Γαλλίας συζήτησαν με έμφαση στην ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας της ευρωπαϊκής οικονομίας. Ο κ. Πιερακάκης υπογράμμισε πως η Ευρώπη καλείται να κινηθεί με μεγαλύτερη ταχύτητα, φιλοδοξία και ενότητα ώστε να ενισχύσει την οικονομική της ισχύ. Οι κάμερες ασφαλείας στο σπίτι της 39χρονης στην Καλαμάτα βρίσκονται στο μικροσκόπιο των αρχών. Στην κατάθεσή της η αδελφή της ανέφερε ότι ο σύζυγος του θύματος είχε τοποθετήσει το εσωτερικό του σπιτιού κάμερα μέσω της οποίας την έλεγχε. Η κάμερα εντοπίστηκε από τις αρχές και διαπιστώθηκε ότι εκτός από εικόνα κατέγραφε και ήχο. Την ίδια ώρα ο 41χρονος σύζυγοκτόνος αναμένεται να οδηγηθεί αύριο ενώπιον του εισαγγελέα. Σε βάρος του έχει ασκηθεί ποινική δίωξη για ανθρωποκτονία από πρόθεση σε ήρεμη ψυχική κατάσταση, ενδοοικογενειακή βία και για παραβάσεις της νομοθεσίας περί όπλων. Θύμα επίθεσης και ληστείας από 15χρονο έπεσε η ηλικιωμένη γυναίκα στον Άλυμο. Σύμφωνα με την αστυνομία, ο ανήλικος, κάνοντας χρήση βίας, της άρπαξε χρυσή αλυσίδα που φορούσε στον λαιμό, καθώς και την τσάντα της, η οποία περιείχε χρήματα. Αστυνομικοί μετά από έρευνα εντόπισαν και συνέλαβαν τον ανήλικο σε βάρος του δικογραφία για ληστεία και οδηγήθηκε στον εισαγγελέα. Ξεκάθαρο μήνυμα στο θέμα των F-35 και της Τουρκίας έστειλε ο Μάρκο Ρούμπιο, τονίζοντας πως η αμερικανική νομοθεσία δεν επιτρέπει την επανένταξη της Άγκυρας στο πρόγραμμα των προηγμένων μαχητικών αεροσκαφών. Σε άλλες εξωτερικές ειδήσεις, αντιμέτωπη με έντονο οικονομικο-κοινωνικό πρόβλημα βρίσκεται η Γερμανία. Η νέα έκθεση του Συνδέσμου Πρόνοιας και Ισότητας της Γερμανίας προκαλεί σοβαρό προβληματισμό, καθώς περισσότεροι από 13 εκατομμύρια άνθρωποι ζουν πλέον κάτω από το όριο της φτώχειας. Στα αθλητικά κατέκτησε τη νίκη κοντά στον Παναθηναϊκό Ολυμπιακός με 82-76 στη Στίχημαν Greek Basketball League. Έθριος θα είναι και αύριο ο καιρός στην Αττική. Η θερμοκρασία στην Αθήνα θα φτάσει τους 29 βαθμούς Κελσίου, παρόμοιο στη Θεσσαλονίκη με τη μέγιστη θερμοκρασία στους 28 βαθμούς. Αναλυτικά οι ειδήσεις και το ρεπορτάζ στο www.parapolitica.gr. Ακολουθεί ο Κωνσταντίνος Λαβίθης. Καλό σας βράδυ.
1: Παραπολιτικά 90,1.

0: Κύριε Γιώργο από τον Πειραιά, είστε ακόμα αναμονή?
1: Ναι, παρακαλώ. Ναι, ναι.
0: Πολύ ωραία. Συνεχίζουμε με την εξήγηση, με το συμβολισμό σας. Μήπως αυτό που θέλετε να πείτε πριν αντί για αίθιο ήταν θόλος?
1: Όχι, όχι, δεν είναι θόλος.
0: Όχι.
1: Είναι στρογγυλό, φαντάζομαι, γιατί καταλαβαίνετε πώς είναι ο Μητροπόντικας. Για να κατέβει κάτω έχει διάμετρο, τουλάχιστον σας λέω 12 μέτρα, το έχω μετρήσει. Και είναι ολοστρόγγυλο, σαν βαρέλι.
0: Εντάξει, εντάξει.
1: Σαν βαρέλι. Γι' αυτό το είπα, είναι ένα τούνελ, γι' αυτό τον βόλευε πάρα πολύ τον καλλιτέχνη, γιατί είναι σαν ένα τούνελ μεταξύ ουρανού και γης.
0: Πολύ ωραία, πολύ ωραία.
1: Καταλαβαίνετε, από τον ουρανό, από όξο δηλαδή, κατεβαίνει η δυναστεία, γιατί κατεβαίνει κάτω 20 μέτρα και... Αυτό είναι στο Σύνταγμα, όταν κατέβουμε κάτω στο μετρό και πάμε προσοχή προς το Μοναστηράκι, για να μπούμε στην αποβάθραγια Μοναστηράκι, εκεί περνάμε από αυτό. Και είναι άσχημο, με στεναχωρεί εμένα προσωπικά, ίσως γι' αυτό, ίσως και βγαίνω στην εκπομπή σας να μιλήσω γι' αυτό, γιατί είναι να περνάς και να μην το καμαρώνεις, να μην το χαίρεσαι, να μην σου λέει κάτι αυτό εδώ πέρα, τι σημαίνει ουσιαστικά. Γι' αυτό, εκεί, από το Σύνταγμα προς το Μοναστηράκι. Συναντάς αυτό. Λοιπόν, αυτοί οι ουβρέλες δεν είναι ποτέ ίσια, δεν πέφτουν ίσια βεβαίως, έτσι, αλλά είναι βαστιγμένες με μυσινέζες, δηλαδή ουσιαστικά αόρατα τα σχοινιά, ουσιαστικά πέφτουν σαν χιονονιφάδες. Έτσι, με αόρατα δεσίματα, όσο το δυνατόν. Επίσης, το άλλο σημείο, δεν έχουν χερούλια. Γιατί λέω καλλιτέχνης, προσέξτε, έτσι, δεν είναι καμιά εισαγωγή του μπάρμπα, του Θεού, δηλαδή, για να μας μοιράζει ομπρέλες για την βροχή. Είναι προστασία για κάτι πολύ πολύ πολύ σημαντικότερο από λίγο νερό. Είναι ίσια, είναι ξύλα απλώς, αλλά δεν είναι το χερούλι μιας κατασκευής. Ουσιαστικά δηλαδή είναι μεταφορά για κάτι άλλο, κάτι πολύ μεγαλύτερο. Και εκτός από αυτές λοιπόν τις ομπρέλες, έχει σκάλες. Τρεις σκάλες. Που είπαμε είναι αυτή η επικοινωνία του πάνω με του κάτω. Και από αυτό στέλνει. Ερμηνεύει ο καθένας όπως θέλει. Ερμηνεύει δηλαδή, είναι η προσευχή, είναι... Κοίταξε να κάνεις. Θες να ανέβεις στη σκάλα, δεν θέλεις. Ό,τι θες εσύ κάνει. Αλλά η δυνατότητα υπάρχει. Αυτό λέει ο καλλιτέχνης. Κατά τη γνώμη μου βέβαια.
0: Ναι, ναι.
1: Τώρα τι γίνεται. Αξίζει τον κόπο να μετρήσουμε κιόλας. Οι σκάλες είναι τρεις. Οι ομπρέλες πόσες είναι? 9. Ίσον 12. Τώρα αφήνεις ο καλλιτέχνης σου αυτό. Θέλει να επιλέξει ο θεατής. Θέλει τους 12 θεούς του Ολύμπου. Θέλει τους 12 Απόστολους. Πάντως είναι 12. Και αποκλείεται να είναι τυχαίο νούμερο.
0: Ναι. Συμφωνώ, δεν είναι καθόλου τυχαίο βέβαια.
1: Όχι, ναι, δεν υπάρχει τίποτα τυχαίο στο έργο τέχνης.
0: Τίποτα,
1: Όχι, όχι, ποτέ. Γιατί είναι όλο ελεγχόμενο. Κατά τύχη οδηγούμε. Όχι, οδηγώ γιατί θέλω να πάω από εδώ εκεί. Αυτό κάνει ο καλλιτέχνης. Αυτό δεν είναι ψυχοθεραπεία η τέχνη. Θέλω να πω αυτό που είπα και την άλλη φορά, έτσι, αλλά δεν είναι πολύ ωραία σαν έκφραση. Αλλά εγώ θέλω από το δικό μου βήχα. Το δικό μου εσωτερικό βράσιμο. Αυτό που ο μελωδότος απίστευτος λέει είναι κάτι πιο βαθύ που μελερώνει. Ποιος είναι ο Μικρούτσικος? Έτσι. Τραγουδάει και μόνος.
0: Από το Επτανάνι στο SS Κερίνια. Του Καβαδία.
1: Μάλιστα. Ναι, και γιατί το μελοποιεί. Αυτό είναι το βαθύτερο. Συνεπώς δεν υπάρχει τίποτα τυχαίο. Τα χρησιμοποιεί όλα. Δηλαδή ουσιαστικά έχει να πει 100 και με το έργο του λέει 10. Και κάνει το επόμενο έργο για να πει κι άλλα, να πει κι άλλα. Είναι δηλαδή, προχθές μου είχαν συστήσει μια ταινία και είδα και λέει, κοίταξε να είσαι συντριβάνι, λέει ο μέντορας στον νεαρό. Συντριβάνι να είσαι, όχι αποχέτευση. Δηλαδή να αναβλύζεις. Αυτό κάνει ο καλλιτέχνης. Αφήνει τον εαυτό του να αναβλύσει. Γι' αυτό και μπορεί ουσιαστικά ο καθένας μας να είναι καλλιτέχνης. It's up to... πώς θα το πούμε. Ό,τι θέλει ο καθένας, όσο θέλει να βάλει προτεραιότητες και να δώσει. Αλλά ένα είναι σίγουρο, ότι ζούμε, κύριε Λαβίθη, αγαπητέ κύριε Λαβίθη, ζούμε κάτι απίστευτο. Απίστευτο. Έχουμε τη δυνατότητα μόνο εγώ να το λέω και συνεπώς και ο καθένας μας, να λέω ότι ναι, συνειδητοποιώ ότι ζω κάτι απίστευτο. Το ζώο δεν μπορεί. Θα είναι στις γραμμές του τρένου εκεί. Εντάξει. Δεν μπορεί. Αν μπορούσε, θα είχε γίνει άνθρωπος εκείνος μια μέρα. Αλλά ο άνθρωπος τουλάχιστον δεν ξέρουμε τίποτα. Σε άλλη εκπομπή θα ήθελα να μιλήσω για ένα άλλο πινάκα. Δεν ξέρουμε τίποτα, αλλά τουλάχιστον, κοιτάξτε, μετά από 2.500 χρόνια, πάλι μπροστά μου ο Σωκράτης. Εν είδα ότι δεν είδα.
0: Μάλιστα.
1: Να είστε καλά.
0: Ευχαριστώ πάρα πολύ, κύριε Γιώργο.
1: Και εγώ. Και εγώ.
0: Καλή συνέχεια.
1: Επίσης.
0: Ωραίες παρεμβάσεις διαφορετικές που χρειάζονται πάρα πολύ.

Πριν δώσω το λόγο στη Μάιρα από τον Πειραιά που περιμένει, σας έλεγα εχθές για τις εντυπωσιακές εξελίξεις στο χώρο της ιατρικής με ενέσιμο φάρμακο και όχι ενδοφλέβιο, υποδόριο, πολύ πιο εύκολα δηλαδή, το οποίο αντιμετωπίζει σε κάποιες περιπτώσεις εξαλείφηκε τελείως καρκινικούς όγκους που δεν ανταποκρινόντουσαν σε καμία άλλη θεραπεία. Κεφάλι, τράχυλος, πνεύμονας. Στους υπόλοιπους μειώνει δραστικά τον όγκο, σε κάποιες περιπτώσεις τον εξαφανίζει και που δεν ανταποκρινόντουσαν, προσέξτε, που ήτανε. Διαβάζω λοιπόν στα νέα το ρεπορτάζ του Γιώργου Παυλόπουλου με την πολύ ωραία εισαγωγή «Μικρές επιτυχίες, μεγάλες ελπίδες» από πρόσφατες έρευνες στην ιατρική. Κάπως πήγε και η κουβέντα στο προσδόκιμο ζωής και σας είπα ότι το σημαντικό για την ανθρωπότητα πλέον δεν είναι μόνο η παράταση του προσδόκιμου ζωής αλλά και η βελτίωση της ποιότητας. Τα περισσότερα χρόνια που ζεις, να τα ζεις ποιοτικά και με υγεία, όχι να τα ζεις ενώ ταλαιπωρείσαι επί πολλά χρόνια από διάφορες ασθένειες.

Αυτό που θέλω να προσθέσω είναι οι πολύ ελπιδοφόρες έρευνες για την αντιμετώπιση και του διαβήτη.

Εκτιμάται ότι στον πλανήτη υπάρχουν πάνω από 800 εκατομμύρια διαβητικοί. Άνθρωποι δηλαδή που πάσχουν από διαβήτη τύπου 1 και 2. Και μάλιστα αρκετοί από αυτούς δεν έχουν καν διαγνωστεί. Οι δε μισοί από αυτούς, σχεδόν μισοί, δεν λαμβάνουν καν την αναγκαία ιατρική και φαρμακευτική αγωγή. Έχουμε λοιπόν ότι τις έρευνες ότι θα βρεθούν από ανθρώπινα βλαστοκύτταρα οι θεραπείες που απαιτούνται. Είπαμε για έναν πάρα πολύ μεγάλο, εκατοντάδες εκατομμύρια, 800 εκατομμύρια συνάνθρωποι μας.

Οι δύο νέες επιστημονικές δημοσιεύσεις στο Science Translation Medicine δείχνουν τι συμβαίνει σε αυτά τα κύτταρα τύπου Β πριν από την εμφάνιση του διαβήτη, πειράματα που έχουν διενεργηθεί τόσο σε ανθρώπινα κύτταρα όσο και σε ποντίκια, είναι πάρα πολύ κοντά το DNA των, το δικό μας με, τον, με τα συμπαθή τροχτικά. Και επικεντρώνονται στον τρόπο για να δημιουργούνται κύτταρα τα οποία, προσέξτε, παράγουν ινσουλίνη από ανθρώπινα βλαστοκύτταρα. Η εμφύτευση στο ανθρώπινο σώμα των συγκεκριμένων κυττάρων τύπου Β που αρχίζουν αυτά να παράγουν την ινσουλίνη που λείπει στους διαβητικούς. Τρομερό!

Ξέρετε που είναι τώρα οι έρευνες? Στο πώς θα προστατεύσουν αυτά τα κύτταρα που μπαίνουν στο σώμα από το νοσοποιητικό μας σύστημα, το οποίο δεν τα αναγνωρίζει, τα θεωρεί εχθρικά και τους επιτίθεται. Γι' αυτό δυσκολεύονται πολύ και με τους καρκίνους και πάντα λένε ότι η έγκαιρη πρόληψη είναι πάρα πολύ σημαντική, διότι ουσιαστικά το ίδιο σου το σώμα στρέφεται εναντίον σου. Και λες, τι έγινε τώρα? Τι έπαθε το σώμα μου και στρέφεται? Και διότι ουσιαστικά το ίδιο σου το σώμα στρέφεται εναντίον σου.

0: Πάμε, η Μάιρα από τον Πειραιά. Γεια σου, Μάιρα.
1: Καλησπέρα, Κωνσταντίνη. Με ακούς καλά?
0: Σε ακούω μια χαρά. Καλώς τη.
1: Λοιπόν, πήρα τηλέφωνο ουσιαστικά για να απαντήσω σε μια ερώτηση που είχε θέσει ο Μιχάλης από την Κρήτη, που αναρωτιόταν γιατί τα έβαλα με τον Τραμπ. Κάτι τέτοιο είχε πει. Και το σχόλιο που είχα κάνει τότε δεν είχε να κάνει με την πολιτική του Τραμπ ακριβώς. Είχε να κάνει με τα αγγλικά του, που είχα πει ότι είναι υποτυπώδη. Είναι αγγλικά.
0: Α, ναι, δεκάχρονο. Το θυμήθηκα τώρα, ναι.
1: Ναι, αγγλικά δεκάχρονο. Ο τρόπος που εκφράζεται, τα πάντα. Αλλά πέρα από αυτό, άμα θέλει, ας πούμε, πολιτική τέλος πάντων τοποθέτηση, όπως είχα πει και παλιά, ο άνθρωπος αυτός είναι αυτό, αν θυμάστε, τον είχα πει χλιμίτζουρα, έτσι. Είναι ο redneck ο Αμερικάνος, ο ατόφιος, ο γνήσιος, ο, πώς να το πω, αυτό που εμείς λέμε στα ελληνικά μπουρτιόβλαχος. Απλώς έχει λεφτά. Τα πάντα πάνω του, έχει μια γενικότερη χυδαιότητα αυτός ο άνθρωπος. Να φανταστείς την προεκλογική καμπάνια που έκανε, αν θυμάμαι καλά ήταν στο Μιλγόκι, μιμήθηκε τεολυχία στο κοινό με το μικρόφωνο. Είχε ένα τεχνικό πρόβλημα το μικρόφωνο του, τα είχε πάρει αυτός ας πούμε εκεί πέρα και έφτασε μέχρι αυτό το σημείο και είχες από κάτω τους υποστηριχτές, τους ψηφοφόρους να χειροκροτούν αυτόν τον άνθρωπο. Ειλικρινά δεν καταλαβαίνω ποιος μπορεί αυτόν τον άνθρωπο να τον αντέξει, να αντέξει όλη αυτή τη χυδαιότητα που βγάζει. Επίσης, σαν πολιτικός δεν έχει δείξει τίποτα. Έχει κάνει μόνο ένα παρεάκι και έχει σχηματίσει μια κυβέρνηση με τους φίλους του, τα κολλητάρια του, ακόμα και για την διαπραγμάτευση μεταξύ Ιράν, Ισραήλ, έχει στείλει τον Κούσνερ που είναι ο γαμπρός του και τον Γουίτκοφ που είναι κολλητάρι του, αμφότεροι σιωνιστές. Σιωνιστές... δεν θεωρείται βρισιά στην Αμερική.
0: Ναι, ναι, δεν είναι.
1: Κάποιος σιωνιστής.
0: Είναι υπέρ του να είναι και το κράτος του Ισραήλ και τα λοιπά. Ναι,
1: ναι, ναι. Είναι σιωνιστές δηλωμένοι και το υποστηρίζουν με κάθε τρόπο. Επίσης, σε θέματα οικονομικά, θυμάσαι αυτά που είχαν γίνει με τους δασμούς που θα βάζει και ανεβοκατέβαινε το χρηματιστήριο. Δεν ξέρω πόσα τρεις είχε χάσει τότε το αμερικάνικο χρηματιστήριο. Η διαφορά. Τι να πω για τη διαφορά, με τους φακέλους αυτούς του Έπστιν που αρνείται να τους δώσει τη δημοσιότητα, έχει δώσει μόνο ένα μικρό μέρος. Που από ό,τι φαίνεται είναι μπλεγμένος άσχημα σε ένα κύκλωμα που αφορά παιδόφιλους. Παιδόφιλος είναι να έχει κατηγορηθεί ακόμα και αυτός που έχει θέλει προσβεστεί στην Τουρκία, αν θυμάμαι καλά. Σε θέματα ύποπτα για οικονομικές τέτοιες ας πούμε ατασταλίες, δεν ξέρω αν γνωρίζεις, υπάρχει μια πλατφόρμα, το Polymarket, το έχεις ακούσει?
0: Ναι, με προγνωστικά και...
1: Ακριβώς.
0: Το ξέρω όχι τόσο για τα στοιχήματα, τον αλγόριθμο που εκτιμάει ποιος θα κερδίσει τι.
1: Α.
0: Που κάνει προβλέψεις για αποτέλεσμα, όχι όμως για στοιχηματικούς λόγους, απλώς με ενδιαφέρει να δω τι συνυπολογίζουν και αν βγαίνει σωστή η πρόβλεψη του αλγόριθμου. Την ξέρω όμως την πλατφόρμα Polymarket, ναι.
1: Ναι, και πάνε εκεί και παίζουν.
0: Τι στοίχημα έχει, για ποιο στοίχημα?
1: Ναι, όχι. Στοιχήματα που έχουν να κάνουν τα... μέχρι το πρωί θα έχει βομβαρδίσει, ας πούμε.
0: Ναι, ναι.
1: Παράδειγμα είναι. Όχι, έχει βομβαρδίσει Αμερική το Ιράν.
0: Έχει όμως όπως... έχει ό,τι μπορεί να φανταστεί οποιοδήποτε.
1: Ακριβώς. Λοιπόν,
0: νομίζω μπορούν και χρήστες να γι' αυτό μπορεί κάποιος χρήστης να ανεβάσει ένα δικό του και να ποντάρουν οι υπόλοιποι,
1: ναι, ναι.
0: Και γι' αυτό είναι ό,τι μπορεί κάποιος να φανταστεί. Θα αξίσει τη μύτη του ο Τραμπ σε λίγο που
1: ακριβώς
0: θα μιλήσει.
1: Ακριβώς.
0: Και ποντάρουν.
1: Ναι. Λοιπόν, σε αυτό τι έχει γίνει. Διαπιστώθηκε ότι λίγο πριν κάνει κάποια ανακοίνωση ο Τραμπ έχουν γίνει πονταριστεί τεράστια ποσά. Μιλάμε ότι έχουν παιχτεί πάρα πολλά ποσά, έχουν βγάλει κάποιοι άνθρωποι πάρα πολλά λεφτά. Είναι πολύ πιθανόν ότι είναι από το... πολύ πιθανόν. Από ό,τι άκουσα, έχουν αναλάβει να το ερευνήσουν οι αρχές στην Αμερική αυτό το πράγμα. Γιατί από 9 συγκεκριμένους λογαριασμούς παίχτηκαν πολλά λεφτά ακριβώς λίγο.

0: πριν γίνει κάποια δήλωση που θα επηρέαζε, ας πούμε, τη τιμή του πετρελαίου. Οπότε και σε αυτό βλέπεις έναν άνθρωπο διεφθαρμένο τελείως. Τι να πω, σαν πολιτικός, στα οικονομικά, σε τι, ένα χ είναι αυτός ο άνθρωπος.
1: Άρα όλη αυτή, όλο αυτό το ανεβοκατέβασμα δεν ήταν αλλοπρόσαλη πολιτική του, αλλά επιλογή εσκεμμένη που νομίζαμε εμείς ότι είναι αλλοπρόσαλος, αλλά ο
0: δικός του βγάζαν χρήματα. Έχω ακούσει πολλούς που είναι υποστηριχτές του Τραμπ ή που δεν μπορούν να δεχτούν ότι μπορεί κάποιος να είναι πραγματικά τόσο βλαμμένος. Και σου λένε ότι παίζει αυτό το τέτοιο του τρελού για να τρομάξει τον άλλον, ότι είναι διαπραγματευτική τακτική αυτή του Τραμπ. Αλλά εγώ τι το πιστεύω. Πιστεύω ότι ο Τραμπ είναι διαταραγμένο άτομο. Έχει πρόβλημα, είναι κλινική περίπτωση ο Τραμπ. Δεν είναι ανισόρροπος. Και δεν είναι μόνο το λέγω γιατί φαίνεται, δηλαδή δεν χρειάζεται κανείς να είναι ψυχίατρος. Αλλά θυμάσαι, νομίζω το είχα ξαναπεί ότι είχε κυκλοφορήσει ένα βιβλίο που ήταν 27 ειδικοί ψυχικής υγείας, ψυχίατροι κλπ. Που έκαναν ψυχογράφημα στον Τραμπ. Το έχει διαγνωστεί κακοήθης ναρκισισμός. Είναι το χειρότερο είδος ναρκισισμού που υπάρχει. Γιατί ο άνθρωπος αυτός, αν τον έχεις δει, προσβάλλει συχνά όλους τους άλλους ώστε να προσπαθήσει να φανεί αυτός καλύτερος. Είναι, τι να πω, είναι άρρωστος ο άνθρωπος. Πέρα από αυτό, ο Μιχάλης είπε επίσης κάτι για διεθνισμός και κομμουνισμός, δεν ταιριάζει με Χαμάς. Δεν ξέρω να αναφερόταν σε μένα, γιατί δεν έχω μιλήσει ποτέ ούτε διεθνιστικά, ούτε κομμουνιστικά, ούτε έχω υποστηρίξει τη Χαμάς. Παρότι πιστεύω ότι αν εμείς ζούσαμε εκεί με τους Παλαιστίνιους θα ήμασταν και εμείς Χαμάς. Λέει ο Μιχάλης, γιατί λένε, ας πούμε, οι μουλάδες θα καταστρέψουμε την Αμερική. Άκουγα άλλους που λέγανε, ας πούμε, άνατος στο Ισραήλ. Μα άμα ζούσαμε στην κατάσταση που ζουν οι Παλαιστίνοι και το ζουν οι Παλαιστίνοι από το τουλάχιστον 48 μέχρι σήμερα, εδώ και 80 σχεδόν χρόνια, θα λέγαμε τα αντίστοιχα και λίγα τους λένε. Το Ισραήλ είναι παράγοντας ανισορροπίας στην περιοχή, παραχών. Αυτός δημιουργεί όλες τις καταστάσεις και νομίζω ότι ο κόσμος, γιατί άκουσε και έναν ακροατή χτες που βγήκε και μιλούσε για τους Εβραίους που είναι οι γη τους και όλα αυτά, επικαλούμενος, ας πούμε, την Παλαιά Διαθήκη. Μα η Παλαιά Διαθήκη δεν είναι ιστορία. Η Παλαιά Διαθήκη είναι η μυθολογία των Εβραίων. Ακόμα και τώρα, ας πούμε, υπάρχει ένας Ισραηλινός που ασχολείται με τη βίβλο και κάνει ανασκαφές, αρχαιολόγος, είναι ο Φίνκελστιν. Ισραήλ Φίνκελστιν λέγεται, για όποιον ενδιαφέρεται να το ψάξει, που ψάχνει να βρει τι από αυτά που γράφει η Παλαιά Διαθήκη ήταν αλήθεια. Επίσης, αντιμετωπίζουν τους Παλαιστίνιους σαν κάτι ξένο εκεί. Όμως οι Παλαιστίνοι, αφενός τον τελευταίο, από τότε που βγήκε το DNA και λοιπά, έχουν γίνει έρευνες και έχει αποδειχτεί ότι είναι άνθρωποι που κατάγονται από τους ανανητικούς πληθυσμούς της περιοχής, γιατί δεν έμεναν μόνο οι Εβραίοι εκεί. Έμεναν και άλλοι πληθυσμοί σημητικοί. Επίσης και οι Εβραίοι ήταν χωρισμένοι. Υπήρχε το βασίλειο του Ισραήλ και το βασίλειο του Ιούδα. Στο τέλος έμεινε μόνο το βασίλειο του Ιούδα, εξού και το Τζου που προέρχεται από εκεί του, των Εβραίων το όνομα. Οι δε Εβραίοι που πήγανε σήμερα είχαν φύγει από εκεί πριν από 1500-1600 χρόνια. Και αυτοί που έμειναν εκεί, οι ντόπιοι πληθυσμοί, συνέχισαν να παραμένουν εκεί. Υπήρξε ανάμιξη με αραβικό πληθυσμό, αλλά δεν υπήρξε αντικατάσταση πληθυσμού. Ανακατεύθηκαν οι άνθρωποι. Επίσης, οι λαοί που ήταν εκεί ασπάστηκαν το Ισλάμ. Από αυτή την άποψη, πώς είναι στην Κύπρο, ας πούμε, που οι Τουρκοκύπροι και οι Ελληνοκύπροι είναι το ίδιο φύλο. Δεν μιλάω για τους επίκους, μιλάω για τους γηγενείς. Απλώς η διαφορά είναι μόνο στο θέμα της θρησκείας. Και αυτό είναι πάλι από γενετική έρευνα που έχει αποδειχθεί. Οι δε σημερινοί Εβραίοι που πήγαν εκεί και κατοικήσαν και θέλουν να κάνουν αυτό το κράτος, ακολούθησαν μια πολιτική απεικιοκρατίας. Πήγαν και επίκησαν εκείνα τα μέρη, με το ζόρι. Γιατί δεν ήταν εκεί δικοί τους, ότι έχουν δεσμούς παραδοσιακούς, οπωσδήποτε και έχουν. Αλλά όπως το βλέπω εγώ, δεν υπήρχε λόγος να φτιάξουν δικό τους, πώς να το πω, αυτό το μόνο Εβραίοι, ρε παιδί μου, να είναι εκεί πέρα, ένα εθνικό κράτος μόνο Εβραίοι, εις βάρος των άλλων που ήταν οι γη τους. Απλώς είχαν την υποστήριξη κάποιων, οι οποίοι δεν ήθελαν τους Εβραίους στην Ευρώπη, ο Μπαλφούρ ας πούμε που έκανε εκείνη τη διακήρυξη, και θέλαν να δημιουργήσουν, στη διακήρυξη Μπαλφούρ έγραφε ότι θα ευνοούσαν τη δημιουργία μιας εστίας, δεν μίλουσαν για κράτος, η διακήρυξη μιλάει για εστία για τους Ισραηλινούς. Πήγαν λοιπόν αυτοί εκεί και στην ουσία πήγαν τη γη τους, τη γη αυτών των ανθρώπων, το 48. Είναι αυτό που οι Παλαιστίνοι κάνουν λόγο για το, για την Άκμπα, την καταστροφή. 750.000 άνθρωποι εκδιώχθηκαν από τα σπίτια τους, από τις εστίες τους. Ήταν φοβερό. Αργότερα γίνανε σφαγές. Οι συνθήκες που ζούσαν μετά οι Παλαιστίνοι μέσα στο Ισραηλινό κράτος ακόμα και μέχρι σήμερα, είναι ελληνές και τρισάθλιες. Δεν έχει καμία σχέση με το πώς ζουν οι Ισραηλινοί. Είναι ένα κράτος apartheid. Πέρα για πέρα. Και το καθεστώς που υπάρχει αυτή τη στιγμή στο Ισραήλ είναι αντίστοιχο με τους Ναζί. Και αναρωτιέμαι, θα θέλαμε εμείς να έχουμε πάρει εδώ με Ναζί, αν ήταν η ναζιστική Γερμανία? Δεν καταλαβαίνω. Οπότε θέλω, και ο Μιχάλης, επειδή έχω δει να του αρέσει η ιστορία, θέλω να επιβεβαιώσει ή να διαψεύσει αυτά που λέω.
1: Εντάξει. Θα έχει καλέσει για παρέμβαση, απλώς δεν μπορώ να του δώσω το λόγο γιατί είναι κλείσιμο, έχουμε μισή ώρα. Πήρε, ακούει ο Μιχάλης και πήρε μάλιστα και για παρέμβαση. Αλλά το λέω και δημόσια, του το είπα και είπα να του το μεταφέρει η Κυρίνη.
0: Ναι.
1: Δεν μπορώ τώρα να κάνει παρέμβαση. Απλώς θα σου απαντήσει εύκολα κάποιος, πού ξέρεις εσύ ότι είναι καθεστώς να ζει και είναι μια υπερβολή, οπότε δεν είναι αυτό το επιχείρημα, φεύγει αμέσως.
0: Ναι, αυτό το, μα δεν είναι επιχείρημα που δεν μπορεί να αποδειχθεί. Το ότι γίνεται και ότι είναι apartheid, καθεστώς apartheid.
1: Για τους Παλαιστίνιους εννοείς, για τους Αραβές, ότι είναι καθεστώς apartheid, και όχι για τους Ισραηλινούς πολίτες.
0: Οι Ισραηλινοί έχουν δημιουργήσει ένα καθεστώς apartheid για τους, όπως στην Νότια Αφρική οι Λευκοί είχαν καθεστώς apartheid για τους μαύρους. Οι μαύροι της στο Ισραήλ είναι οι Παλαιστίνοι.
1: Καταλαβαίνω, ναι, εντάξει.
0: Δηλαδή, να φανταστείς το νερό που τους δικαιολογούν, είναι το 1/4 από αυτό που δικαιολογούν για τους Ισραηλινούς.
1: Καταλαβαίνω, νομίζω ότι είναι και για τους ίδιους τους πολίτες.
0: Ναι, μα τα πάντα. Και η Χαμάς βρέθηκε εκεί. Ήταν η Χαμάς που έφτιαχνε σχολεία και...
1: Εξαρτάται, στη Λωρίδα, στη Δυτική Οχθή. Όχι, όχι, αυτό είναι σχετικό. Στη Λωρίδα, στη Δυτική Οχθή δεν βρέθηκε. Κάποιοι άλλοι λόγοι θα υπάρχουν που βρέθηκε στη Λωρίδα και όχι στη Δυτική Οχθή.
0: Μα η Χαμάς είναι στη Γάζα.
1: Ναι, στη Δυτική Οχθή δεν είναι.
0: Στη Δυτική Οχθή ήταν η Φατάχ. Γι' αυτό την.
1: Και στη Γάζα η Φατάχ είχε διεκδικήσει με εκλογή και έχασε.
0: Ναι, αλλά.
1: Κάποιος λόγος θα υπάρχει που στη μία περιοχή ψηφίσαν έτσι, στην άλλη αλλιώς, αυτό λέω.
0: Μα υπάρχει διαχωρισμός μεταξύ τους. Εν τω μεταξύ η Χαμάς αρχικά ξεκίνησε και με την στήριξη του Νετανιάχου.
1: Αυτό του Νετανιάχου, του Ισραήλ τότε ως αντίβαρο στην PLO. Εντάξει, αυτά είναι λογικό.
0: Ως αντίβαρο ήθελε να δημιουργήσει...
1: Τρέφει στο θηρίο μετά.
0: Και βασίλευε. Ναι. Με την Φατάχ στη Δυτική Γάζα, στη Δυτική Όχθη. Ώστε να μην μπορέσει η Δυτική Όχθη.
1: Όχι, δεν τη δημιούργησε. Δεν τη δημιούργησε η... Δεν δημιουργούνται αυτά, μεταλλεύεσαι καταστάσεις.
0: Μέσω κατά.
1: Διευκόλυνε, γιατί αυτό πάντα γίνεται. Και εμάς οι Πέρσες χρηματοδοτούσαν τους Σπαρτιάτες. Αυτό είναι πανάρχαιο. Κάποια στιγμή αυτό θα πει κάποιος, γύρισε μπούμεραν για τους Πέρσες, πήγε ο Αλέξανδρος. Δεν θρέφεις αυτό που νομίζεις ότι θα σε βοηθήσει, κάποια στιγμή σου ξεφεύγει. Όχι πάντα.
0: Δεν θέλω να αντίρρησες αυτό. Απλώς θέλω να πω τι πολιτικό παιχνίδι έχει παιχτεί. Δηλαδή πώς πήγαν να δημιουργήσουν αυτή την κατάσταση.
1: Υπάρχει και αντίλογος. Και η Χαμάς δεχόταν Ισραηλευραϊκά χρήματα. Κατάλαβες. Άμα η συναλλαγή. Θυμάμαι
0: η Χαμάς, γιατί να μην τα δεχτεί? Όχι, με συγχωρείτε.
1: Όχι, όχι. Να δεχτείς χρήματα από τους Εβραίους και μετά να κάτσει. Τι γιατί να μην τα δεχτεί? Να είμαστε δίκαιοι. η συναλλαγή λερώνει και τις δύο πλευρές. Δηλαδή μου θυμάμαι με τον Σαντάμ Χουσέιν που συναντιόταν ο Σαντάμ με Αμερικανούς κυβερνητικά στελέχη.
0: Ναι,
1: οι σύντροποι των Αμερικανών που πήγαιναν, οι σύντροποι του Σαντάμ που είχε παρεδώσει μαζί τους. Και μετά δεν θεωρώ ότι ο ένας είναι αθώος και ο άλλος ένοχος σε τέτοιες δοσοληψίες. Εγώ.
0: Όχι, εγώ θεωρώ ότι εφόσον αυτοί μπορούσαν να το εκμεταλλευτούν και μετά ρίξανε και χρήματα στο να φτιάξουν σχολεία και νοσοκομεία, δεν το θεωρώ άσχημο. Ξέρεις, μου θυμίζει κιόλας κάτι εκείνη την έκφραση που λένε ότι οι αστείοι είναι τόσο άπλιστοι που θα μας πουλήσουν το σκηνή με το οποίο θα τους κρεμάσουμε. Δηλαδή εμείς αν θέλουμε να τους κρεμάσουμε δεν θα αγοράσουμε το σκηνή. Είμαστε και δύο... Κατάλαβες, αυτό ήταν το σκηνή που θα κρεμούσαν τους Εβραίους οι άλλοι.
1: Εντάξει, διαφωνούμε.
0: Δεν κατάλαβε. Ναι, δεν μπορώ να καταλάβω τη διαφωνία. Το να πάρεις τα χρήματα να εκμεταλλευτείς αυτή την κατάσταση. Το κακό θα ήταν αν έπαιρναν τα χρήματα και πρόδιδαν τους Παλαιστίνιους.
1: Okay. Και να κάνουμε έναν επίλογο γιατί είμαστε ώρα τώρα.
0: Ναι. Παρόλα αυτά να πω ότι δεν επικροτώ τις ενέργειες γιατί μπορεί ο κόσμος να καταλάβει κάτι λάθος να επικροτήσω την επίθεση. Απλώς αυτό που πρέπει να δούμε τώρα είναι ότι καθόμαστε και λέμε σκότωσαν 1.200 και έχουν σκοτώσει πάνω από 75.000 Παλαιστίνιους. Και με βάση τα στοιχεία του IDF το 84% αυτών που σκότωσαν είναι άμαχος πληθυσμός, είναι απλοί πολίτες. Η Γάζα έχει γίνει οικόπεδο. Ένα οικόπεδο με μπάζα. Αυτό είναι γενοκτονία. Οπότε το αν είναι αυτό το καθεστώς φασιστικό ή όχι, μπορούμε να το δούμε. Το βλέπουμε στις οθόνες. Και να σου πω και ένα τελευταίο που μπορεί να σε ενδιαφέρει, το διάβασα σήμερα στο Πολίτικο, άσχετο με όλα αυτά. Η Ευρωπαϊκή Ένωση μέχρι το τέλος του χρόνου θα περάσει ένα νόμο για να μπουν μετρητές ρεύματος AI, γιατί θέλει να προλάβει την έκρηξη ανάγκης σε ρεύμα καθώς θα διευρύνονται αυτά τα data center που καθιστούν δυνατή την λειτουργία του AI σε ρεύμα.
1: Ωραίο είναι αυτό, ενδιαφέρον. Στις Ηνωμένες Πολιτείες αντιδρούν στα data center. Έχει και μια άλλη πλευρά.
0: Και καλά κάνουν, γιατί οι φυσικοί πόροι που καταναλώνουν είναι απίστευτοι, είναι αδιανόητοι. Εδώ κάπου στη Βόρεια Ελλάδα θέλω να κάνουν ένα ή σκοπεύουν να κάνουν
1: ναι, δεν ξέρω αν εμείς έχουμε την πολυτέλεια. Ξαρτάται.
0: Μα και σε εκείνη την περιοχή διαμαρτύρονταν οι κάτοικοι.
1: Σε μια χώρα που έχει ηλεκτρικό ρεύμα, λες, μα θα μου φέρετε εδώ τώρα το μετασχηματιστή. Σε μια χώρα που δεν έχει, σου λες, αποκτήσουμε ρεύμα και βλέπουμε μετά.
0: Μα ξέρεις, δεν είναι μόνο το ρεύμα. Χρησιμοποιεί τεράστιες ποσότητες νερού για την ψήξη. Και σε μια χώρα που έχει υψηδρία και σε εκείνη την περιοχή.
1: Έχει και αντίλογο, δεν είναι εύκολο. Απλώς δεν ξέρω αν η Ελλάδα έχει την πολυτέλεια, τον είπα, να μην τα δεχτεί. Αλλά τέλος πάντων, θα το δούμε.
0: Ναι.
1: Σε ευχαριστώ πάρα πολύ, Μαρία.
0: Εγώ ευχαριστώ, καλό βράδυ.
1: Σε καλά, καλή συνέχεια. Λοιπόν, ήθελα μετά την Μάιρα να μίλαγε ο Θανάσης από τη Θήβα και μετά να συνομιλούσαμε με τον Ξηρομερίτη και μετά με τον Μυρμηδόνα. Δεν θα προλαβαίναμε με τον Δημήτρη από Κέρκυρα, τον κύριο Ζαφυρόπουλο, τον Άλτη από τα Καμίνια. Ωστόσο, δεν ξέρω αν θα προλάβουμε κιόλας με τον Ξηρομερίτη και τον Μυρμηδόνα. Δηλαδή και να σας δώσω το λόγο να σας πω την αλήθεια, θα είναι πολύ... ολιγόλη από την παρέμβασή σας και ξέρω ότι και οι δυο σας όταν μιλάτε δεν θέλετε μόνο ένα πεντάλεπτο, τρώτε περισσότερο χρόνο. Θα σας έβγαζα πάντως, δεν είναι, επειδή δεν σας έδωσα το λόγο την προηγούμενη εβδομάδα. Ίσως να το πάμε τώρα από αύριο, αλλιώς για Παρασκευή. Τι γίνεται, αλλάζω τη σειρά, γι' αυτό σας είπα τη σειρά, την αλλάζω και δίνω προτεραιότητα στην κυρία Νέλη από Αργυρούπολη, διότι όπως με ενημερώνει η Ειρήνη Λεγάκη από το τηλεφωνικό κέντρο, η κυρία Νέλη είναι η ίδια καρκινοπαθής, μας παίρνει για πρώτη φορά και με αφορμή την είδηση που σας διάβασα σήμερα, σας είχα πει και χθες, για την ένεση, για την αντιμετώπιση κάποιων πολύ δύσκολων μορφών καρκίνου. Θέλει να μας μιλήσει και να την καλησπερίσω. Γεια σας, κυρία Νέλη.
0: Καλησπέρα.
1: Για πείτε μας.
0: Λοιπόν, όταν ακούω τέτοιες ειδήσεις προσωπικά, βγάζω φλίκτενες, γιατί εδώ και χρόνια βγαίνει το φάρμακο. Κάθε χρόνο, λοιπόν, μας βγάζουν και ένα φάρμακο. Αυτά τα φάρμακα, αλλά τα χρόνια, δεν έχουν βγει ποτέ στο εμπόριο. Να κυκλοφορήσουν, να τα πάρει ο καρκινοπαθής στα χέρια του, να σωθεί, κατά πως λένε. Έτσι λοιπόν ήρθε άλλο ένα φάρμακο να σώσει τους ασθενείς από την ασθένεια. Εγώ το θεωρώ μεγάλη βλασφήμια να βγαίνουν δημοσιογράφοι και τα λοιπά και να λένε βγήκε το φάρμακο για τον καρκίνο, ενώ τη στιγμή τώρα, αυτή τη στιγμή που μιλάμε, πεθαίνουν άνθρωποι, οι συγγενείς τους περιμένουν και τους κλαίνε για καρκίνο του πνεύμονα και για καρκίνο σε διάφορα μέρη, που από στιγμή σε στιγμή θα σβήσουν οι άνθρωποι και νέοι άνθρωποι, και βγαίνουν λοιπόν στη Δύση και λένε βγήκε το φάρμακο για τον καρκίνο. Η επιστήμη προχωρά και η τεχνολογία, καθώς δεν είναι ίδια η επιστήμη εδώ και 100 χρόνια αν τη συγκρίνουμε. Μάλλον με τέτοια χρόνια συγκρίνουν την τεχνολογία τώρα και λένε ότι είναι καλύτερη.
1: Κοιτάξτε, διάβαζα ότι...
0: Γιατί αν τη συγκρίνουμε μακροπρόθεσμα, ρομποτική, ναι, αυτό πάει να μας πάρει 100 χρόνια.
1: Διάβαζα...
0: Να πει ρομποτική μες στα νοσοκομεία.
1: Διάβαζα ότι πλέον ένας στους 7 καταλήγει. Παλιά ήταν η μισή και παραπάνω.
0: Ακούστε τι γίνεται. Οι στατιστικές...
1: Πλέον είναι για έναν στους 7.
0: Ναι. Με τις στατιστικές είμαστε λίγο επιφυλακτικοί.
1: Σας ακούω με προσοχή, πείτε μου.
0: Ναι.
1: Μάλλον θα μου επιτρέψετε να κάνω μια
0: ό,τι
1: διακοπή.
0: Θέλετε,
1: μην ναι, κλείσετε όμως.
0: Όχι.
1: Είναι το διαφημιστικό διάλειμμα και να πάρετε το λόγο. Να συνεχίσετε. Ευχαριστώ πολύ.
0: Ναι, ναι.

0: Αυτό το Σάββατο το Άιραν τρέχει με τα παραπολιτικά. Μη χάσετε το πληρέστερο περιοδικό για το τρέξιμο και όχι μόνο. Ζαγόρι Mountain Running. Ο ορεινός θεσμός του ελληνικού καλοκαιριού κλείνει φέτος 15 χρόνια. Ακόμα, προπονητικές συμβουλές και το καλεντάρι αγώνων σε Ελλάδα και εξωτερικό για τους μήνες που έρχονται. Αυτό το Σάββατο δωρεάν με τα παραπολιτικά. Καλοκαίρι αλλιώς, στην ταράτσα του Λαμπέτη. Την Παρασκευή 10 Ιουλίου η Παυλίνα Βουλγαράκη, η ξεχωριστή τραγουδοποιός και ερμηνεύτρια, ετοίμασε μία γιορτή για να μας παρασύρει σε αγαπημένα τραγούδια με μουσική και φως. Θερινό θέατρο Λαμπέτη, Λεωφόρος Αλεξάνδρας 106. Οι πόρτες ανοίγουν στις 8. Εισιτήρια more.com και στο 211-1365.
1: Χορηγός επικοινωνίας Παραπολιτικά 90,1. Μείνετε συντονισμένοι. Ακολουθεί ο Μάνος Τσιλιμίδης. Παραπολιτικά 90,1.

0: Συνομιλούμε με την κυρία Νέλη από Αργυρούπολη, πρώτη φορά μας καλεί, της έδωσα προτεραιότητα. Αντιμετωπίζει τον καρκίνο και η αφορμή είναι η αναφορά που έκανα και χθες και σήμερα σε κάποιες, έτσι όπως χαρακτηρίζονται, πάρα πολύ ελπιδοφόρες κλινικές μελέτες για αντιμετώπιση πολύ πολύ σοβαρών περιπτώσεων καρκίνου. Με την κυρία Νέλη να μας λέει νωρίτερα ότι όταν ακούνε για νέα φάρμακα, νέες θεραπείες, νέες μελέτες, είστε πολύ επιφυλακτικοί, να το πω έτσι.
1: Ναι, είμαι επιφυλακτική και περισσότερο είπα ότι το θεωρώ βλασφήμια να βγαίνουν και να λένε τέτοιες δηλώσεις επιστήμονες από τη στιγμή που ο κόσμος καθημερινά πεθαίνει. Αυτό είπα περισσότερο.
0: Δεν ξέρω πώς να απαντήσω.
1: Φανταστείτε
0: αυτό.
1: Το δηλαδή, κάντε το εικόνα ότι έχω έναν άνθρωπο που πεθαίνει από καρκίνο του πνεύμονα αύριο και βγαίνει κάποιος και λέει βγήκε το φάρμακο αυτό. Δεν είναι τωρινό, γίνεται χρόνια.
0: Να μην ανακοινώνεται από την άλλη.
1: Ξέρετε τι όλοι λένε,
0: οι κλινικές μελέτες.
1: Ότι είμαστε μεγάλο χρήμα για το κράτος, καρκινομαθείς και άλλες ομάδες, αλλά επειδή βγάζει πολύ χρήμα το κράτος από εμάς, μπορώ να σας πω είμαστε και μια δεύτερη εκκλησία, ας πούμε. Λέει, το περισσότερο χρήμα το έχει η εκκλησία, αλλά και εις βάρος των καρκινομαθών βγαίνουν χρήματα. Πολλά, πολύ χρήμα. Κάτι άλλο πολύ γενικό. Όταν ξεπεράσει ο άνθρωπος το φόβο του θανάτου, όλοι αυτοί θα πάνε σπίτια τους. Πάνω στο φόβο του θανάτου στηρίζονται πολλά εμπόρια από πίσω. Και πάνω στη ζωή και πάνω στο θάνατο, κυρίως στο θάνατο.
0: Να μην ανακοινώνονται κλινικές μελέτες.
1: Δεν έχει νόημα κανένα. Θα σας πω ένα άλλο παράδειγμα μικρό.
0: Δεν πιστεύετε ότι θα λειτουργήσουν αυτά τα φάρμακα. Όχι, να σας πω εγώ.
1: Ναι.
0: Νιώθω ότι κι εσείς, επειδή ναι, όπως λόγω της κατάστασης που βιώνετε,
1: ναι,
0: ο θυμός, η οργή, η αγανάκτηση επικρατεί. Αλλά δεν μπορώ να κρίνω, γιατί πρέπει να έχει αντιμετωπίσει κάποιος αυτό που αντιμετωπίζεται για να κρίνει.
1: Επί εποχής κορομιλά, τότε που έβγαινε, τώρα για να σας βάλω χρονικά,
0: ναι,
1: πριν πόσα χρόνια. Είχε βγει μία γιατρός, Ελληνίδα γιατρός, η οποία είχε βγάλει το φάρμακο κατά του καρκίνου του μαστού. Φανταστείτε τώρα πόσα χρόνια πάνε, πόσα χρόνια. Όταν η Κορομιλά έκανε την πρώτη εκπομπή. Είχε βγάλει και λέω, κοίτα να δεις. Ξέρουμε την Κορομιλά και αυτή τη γυναίκα, το όνομά της, που είναι και από εδώ από τη χώρα μας, δεν την ξέρει κανένα. Έκανε αυτό το συνειρμό και τη σκέπη. Δεν είχαν νοσήσει. Λοιπόν, από τότε μέχρι τώρα, πού είναι αυτό το φάρμακο. Καταλάβω εδώ τι λέω. Δηλαδή, πού το πάω. Τι λογική σκέψη κάνω, να σκεφτεί ο κόσμος, να μην κάνει χαρά όταν βγαίνει κάτι, αλλά να σκέφτεται λίγο παραπάνω. Είναι σκόπιμα όλα αυτά. Έχουν κάποιες σκοπιμότητες. Να μας δίνουν φρούδες ελπίδες. Πότε όλα αυτά τα φάρμακα που έχουν βγει. Γιατί δεν μας τα δίνουν. Γιατί υπάρχουν ακόμα πρωτόκολλα συγκεκριμένα, κινούνται με αυτά. Εγώ παίρνω χημειοθεραπεία που με σκοτώνει κάθε εβδομάδα. Και επίσης, μας έχουν πει για τις παρενέργειες του φαρμάκου. Γιατί το θέμα είναι να έχει ο άνθρωπος μια ποιότητα ζωής, όχι να ζήσει απλά. Όλοι λοιπόν οι ογκολόγοι θεωρούν τον εαυτό τους άξιο όταν πετύχει το χειρουργείο και όταν ο καρκινοπαθής ζήσει. Εγώ τον έχω ξεπεράσει το φόβο του θανάτου. Εγώ θέλω να έχω μια ποιότητα ζωής. Αν δεν την έχω, στο καλό. Αν δεν έχω ποιότητα ζωής και απλά να ζω, ας πάω στο καλό. Και να απασχολεί. Και έρχομαι στο προηγούμενο. Όταν ξεπεράσει ο άνθρωπος το φόβο του θανάτου, τότε πραγματικά ζει. Αυτό που σας λέω είναι ένα σύμβολος για τη ζωή, όχι μια θανατολαγνία.
0: Πω. Δεν υπάρχει όμως πιο δύσκολο πράγμα από το να ξεπεράσει κάποιος αυτό το φόβο.
1: Μπορεί να γίνει πολύ άμεσα όταν φέρει το θάνατο μπροστά, γιατί ο θάνατος, η ζωή και η αγάπη πάνε μαζί. Είναι έτσι αλληλένδετα τα πράγματα. Όταν πεθάνεις τις προσκολήσεις σου, τότε ζεις. Όταν δεν έχεις προσκολήσεις, όταν ξεπεράσεις τους φόβους, ζεις όμορφα, χωρίς προβλήματα. Έχω δει τα πάντα. Μπορώ να σας παίρνω κάθε μέρα να σας λέω ένα μικρό.
0: Εσείς είστε σε αυτή την συνθήκη τώρα όπου τον έχετε ξεπεράσει και ζείτε αλλιώς.
1: Εγώ είμαι δύσκολο χειρουργείο, δύσκολο. Τώρα έκανε μετάσταση στο ίδιο σημείο που χειρουργήθηκα στον Ορθό. Δηλαδή λέμε και πόσο καλός είναι και ο γιατρός μου χειρούργησε εδώ, λέμε. Με χημειοθεραπείες πάλι,
0: ναι. Ναι, και... έχετε ξεπεράσει το φόβο και ζείτε διαφορετικά, ναι.
1: Το φόβο του θανάτου, το φόβο του καρκίνου, γενικά θανάτου, το φόβο.
0: Αυτό που μας είπατε, ότι αρχίζεις να ζεις όταν ξεπεράσεις το φόβο του θανάτου, εσείς τον έχετε ξεπεράσει, είστε σε αυτή την...
1: Κοιτάξτε, το φόβο, τον είχα ξεπεράσει πριν νοσήσω, το φόβο του θανάτου. Τον είχα ξεπεράσει. Τώρα που νόσησα και είμαι κοντά και στο θάνατο, δεν με απασχολεί αυτό.
0: Πώς?
1: Είναι κάτι πολύ μικρό για να απασχολεί τον άνθρωπο.
0: Πώς?
1: Απλά και μόνο επειδή είναι άγνωστο. Έχει φόβο ο άνθρωπος το άγνωστο.
0: Πώς?
1: Μα εδώ μιλάμε ότι στην καθημερινότητά μας έχουμε προβλήματα που πρέπει να λύσουμε και δεν τα λύνουμε. Εμείς θα καθόμαστε να σκάμε για το άγνωστο. Καταλάβατε. Είναι χαζό να έχεις φόβο για το άγνωστο. Πολύ χαζό. Δεν έχει λογική.
0: Τρομερό. Με εντυπωσιάζει αυτό που μου λέτε. Και κυρίως επειδή μου το λέτε, ενώ είστε σε αυτή την κατάσταση, να μου το λέγε κάποιος άλλος, θα το άκουγα το μισό.
1: Ναι.
0: Δεν έχω κάτι άλλο να σχολιάσω. Τι να πω. Ευχαριστώ που πήρατε.
1: Ήθελα να δώσω μια άλλη, πάντα δίνω μια άλλη οπτική στα
0: και
1: πράγματα.
0: Και μου αρέσει, ναι, γιατί είπατε εσείς ότι το λέτε για να υμνήσετε τη ζωή, όχι για να κάνετε μια θανατολατρία. Μ' άρεσε έτσι όπως το διευκρινίσατε.
1: Ναι, μάμα, υπάρχουν άνθρωποι αυτή τη στιγμή που ζουν, είναι μια χαρά και είναι μαυρισμένοι μέσα τους από θλίψεις, από προβλήματα, από ένα καρό πράγματα. Και είναι πολύ κρίμα αυτό να το πάνε στον εαυτό τους. Είναι κρίμα. Γιατί δεν γεννηθήκαμε για να έχουμε προβλήματα. Γεννηθήκαμε, να περνάμε όμορφα, να ζούμε όμορφα, να έχουμε μια χαρούμενη ζωή, να λιγοστεύουμε τα προβλήματά μας. Δεν είναι η ζωή μόνο προβλήματα. Έχουμε μάθει όμως ότι έτσι πρέπει να είναι. Είναι τρομερό αυτό.
0: Εντάξει, κύριε Ανέλη.
1: Ναι. Πολλά είπα.
0: Όχι μόνο δεν είπατε πολλά, αλλά είπατε πολύ σημαντικά. Ευχαριστώ από καρδιάς.
1: Ευχαριστώ και εγώ. Καλά.
0: Ελπίζω να τα, με το καλό να τα ξαναπούμε.
1: Εντάξει. Καλό βράδυ.
0: Αφού κάνατε τώρα το πρώτο βήμα.
1: Έγινε. Καλό
0: σας,
1: βράδυ.
0: Κυρία Νέλη. Κυρία Νέλη από την Αργυρούπολη, με συγχωρείτε, αλλά μετά από αυτό το τηλεφώνημα δεν θέλω να μιλήσουμε με άλλον ακροατή, άλλη ακροάτρια απόψε. Θεωρώ πολύ καλό να μείνει ως τελευταίο τηλεφώνημα της βραδιάς αυτό από την κυρία Νέλη.

Ευχαριστώ τον Ηλία Σελιμά, τον συνάδελφο στη ρύθμιση του ήχου, που είχε την έμπνευση με το We Wish You Well από Whitesnake. Και μετά Led Zeppelin. Θα τα πούμε αύριο στις...

0: Vacuna, vacuna tu prala. A bora pariali. Vacuna, vacuna tu prala.
1: Κυρίες και κύριοι, τώρα η εκπομπή.
2: Άγρυπνος στα παραπολιτικά.
3: Μιλημένα, τιμημένα.
2: Κάθε βράδυ στις 12.
3: Σιγάρα, σπίτι, καραμέλες, καρτοφάκι, εφημερίδες, περιοδικά, φουρκέτες, σοκολάτες, παρμασέτα, ηλεκτρικές στήλες, κουμπιά, βελόνες, καρφίτσες.
2: Να σας περιμένω.
4: Παίρνω αέρα, δίνω αέρα, τιμονάσεις κάποια μέρα.
2: Από τα ύψη, στα βάθη και αντιστρόφως.
3: Για πες το πάλι, για πες το πάλι.
2: Άγρυπνος στα παραπολιτικά. Διάλογοι, μονόλογοι, εξομολογήσεις, ψήθυροι σιωπές.
3: Έτσι μάλιστα, να περάσουμε ζωή χαρισάμενη.

0: μεγάλη μέρα μας ολονών, εύχομαι το καλύτερο, να είστε πάντοτε ακμαίοι και δυνατοί, ορεξάτοι, και αν έχετε και διάθεση να ανταλλάξουμε απόψεις, περάστε από τα μέρη μας. Η διαδρομή είναι μία και ίδια πάντα, 2-11-10-80-8-8-0. Επαναλαμβάνω, η επανάληψη μαμά μαθήσεως, 2-11-10-80-8-8-0.
1: Πάρτε χαρτί και μολύβι.
2: Μολύβι και χαρτί.
1: Μολύβι και χαρτί γρήγορα.
2: Λοιπόν, 2-11-10-80-8-8-0.
1: Πάρτε τηλέφωνο. Πάρτε να σας πάρουμε.
0: Τη διαδικασία τη γνωρίζετε βέβαια, και δεν είναι άλλη από το να σκεφτείτε ένα θέμα για να κουβεντιάσουμε μεταξύ μας, ή να ανταποκριθείτε στο αίτημα το δικό μου, στο θέμα που έχω θέσει, και να μιλήσουμε γι' αυτό. Επειδή έχω την αίσθηση ότι ζούμε σε ένα διαρκή παραλογισμό, βλέπω δηλαδή πόσο στα μαλακά πέφτουν όλοι αυτοί οι οποίοι καταχρώνται το δημόσιο χρήμα, ότι κανείς δεν τους κάνει φίλο και φτερό τις περιουσίες τους, κανείς ποτέ δεν μας ενημέρωσε εάν τα κατασχεμένα χρήματα έχουν πάει στον προορισμό τους, κανείς δεν μας τα λέει αυτά. Υπάρχει ένα καταπληκτικό βιβλίο που λέγεται «Οι Έλληνες και το παράλογο». Μπορείτε να το βρείτε σε μεγάλα βιβλιοπωλεία. Θα εντυπωσιαστείτε από τον τρόπο γραφής. Θα σας πω λεπτομέρειες σε λίγο. Ξεκινώντας όμως, θα σας πω μια φράση του Αριστοτέλη, του αρχαίου, του παππού μας δηλαδή. Υποστήριζε ότι η ηρεμία έρχεται όταν αφήνουμε τη λογική να καθοδηγεί τις πράξεις μας, αποφεύγοντας τις παρορμήσεις. Ερώτημα. Σε αυτήν εδώ τη χώρα ζούμε σύμφωνα με τη λογική? Ηλίας Ελιμάς στα μηχανήματα των ήχων, η Σταυρούλα στη διεύθυνση επικοινωνίας, και 2-11-10-80-8-8-0, και ο Άγρυπνος στο μικρόφωνο και στην επιλογή των ασμάτων. Σας κερνάω ένα πρώτο τραγουδάκι και επιστρέφουμε πάρα αυτά.

0: Πώς θα σου φαινόταν να γνωρίζεις ό,τι συμβαίνει στην Ελλάδα και τον κόσμο πριν ακόμα βγεις από το σπίτι σου? Να έχεις απάντηση στην κάθε ερώτηση, στον κάθε προβληματισμό. Πώς θα σου φαινόταν να μαθαίνεις το επόμενο λεπτό ό,τι κρύβεται πίσω από κάθε είδηση? Να ακούς τη νέα φωνή που δυναμώνει. Παραπολιτικά.gr. Όλος ο κόσμος στην οθόνη σου. Παραπολιτικά 90,1.
1: Σας μίλησα νωρίτερα για ένα βιβλίο που έχει τίτλο «Οι Έλληνες και το παράλογο». Ένα κλασικό βιβλίο ενός Βρετανού ιστορικού και φιλολόγου, E.R. Dodge το όνομά του. Γεννήθηκε το 1893, έφυγε από τη ζωή το 1979. Το βιβλίο το συγκεκριμένο κυκλοφόρησε το 1951. Τι πραγματεύεται τώρα? Ο Dodge στο βιβλίο αυτό εξετάζει την αρχαία ελληνική σκέψη, όχι μόνο μέσα από το πρίσμα του ορθολογισμού, όπως συχνά παρουσιάζεται η Ελλάδα, δηλαδή λογική, φιλοσοφία, δημοκρατία, αλλά και μέσα από τις παράλογες, τις μη ορθολογικές πλευρές της, δηλαδή τη μοίρα, τη θεϊκή παρέμβαση, τη μανία, τη μαντική, την έκσταση, τα διονυσιακά στοιχεία, τις δαιμονικές δυνάμεις, την ενοχή και την τροπή στην ηθική, την επίδραση της αρχαϊκής θρησκείας ακόμα και στην κλασική εποχή. Βασικά υποστηρίζει ο Dodge ότι οι Έλληνες δεν ήταν πάντα ορθολογιστές όπως τους θέλουμε εμείς οι νεότεροι. Υπήρχε έντονο παράλογο, ασυνείδητο και υπερφυσικό στοιχείο στον πολιτισμό τους, από τον Όμηρο μέχρι τον Πλάτωνα και μετά. Γιατί είναι σημαντικό τώρα το βιβλίο αυτό και σας προέτρεψα να το αναζητήσετε? Διότι άλλαξε τον τρόπο που βλέπουμε την αρχαία Ελλάδα, από φωτεινό ορθολογισμό σε πιο σύνθετη, σκοτεινή και ανθρώπινη εικόνα. Επηρέασε πολύ την ψυχολογία, την ανθρωπολογία και τις κλασικές σπουδές. Και στα ελληνικά κυκλοφορεί από τις εκδόσεις Καρδαμίτσα σε μετάφραση του Γιώργη Γιατρομανολάκη. Είναι ένα εξαιρετικό ανάγνωσμα για όποιον θέλει να δει πέρα από την επίσημη εικόνα των αρχαίων Ελλήνων. Και πάμε στον κλασικό φιλόλογο Ανδρέα Μωρίκη. Γεια σου, Ανδρέα μου.
2: Γεια σου, Μάνο μου. Καλημέρα και καλημέρα σε όλους.
1: Καλημέρα.
2: Λογική, ναι. Και ο Αριστοτέλης, ξέρεις, ο Αριστοτέλης, μαθητής του Πλάτωνα, που δεν τον αρνήθηκε, αλλά οπωσδήποτε διαφώνησε σε πολλά πράγματα μαζί του και τράβηξε το δικό του δρόμο. Ο Αριστοτέλης έγραψε ένα σωρό έργα, αλλά έγραψε και ένα σύνολο από μικρές πραγματείες, 5-6 πραγματείες, με τα ονόματα κατηγορίες, περί ερμηνείας, αναλυτικά πρώτερα, αναλυτικά ύστερα, τοπικά, σοφιστική έλεγχη. Άμα τα ακούσει κανείς, να θυμάται ότι ήταν τέτοιες πραγματείες του Αριστοτέλη. Όλα αυτά τα, όλες αυτές τις πραγματείες, τι στόχο είχανε? Είχανε να εκπαιδεύσουν τον άνθρωπο στη λογική σκέψη. Και όλες μαζί αποτελούσαν ένα σύνδετο έργο που λεγόταν οργανών. Οργανών, δηλαδή εργαλείο.
1: Μάλιστα.
2: Όργανο με το οποίο, δηλαδή πριν μπει σε οποιαδήποτε επιστήμη, ήθελε να μπει κάποιος στην επιστήμη της μετρολογίας εκείνη την εποχή ή της φυσικής ή στο μαθηματικό ρίσμαζιά, θα περάσει από το όργανο. Θα μάθεις τις βασικές αρχές της σκέψης, να μην οδηγήσεις σε αντιφάσεις, να μην λες αμνοησίες, να έχει μια συνάφεια η σκέψη σου, να έχει μια αλληλουχία, να έχει μια συνεκτικότητα, να μην πετάγεις από το ένα στο άλλο και να μπορεί όσο σε παρακολουθεί. Αυτό λοιπόν επιχείρησε ο Αριστοτέλης και πραγματικά έφερε μεγάλη επανάσταση. Είναι ο λεγόμενος ορθός λόγος. Γιατί τώρα τι γίνεται, το που λέμε ορθός λόγος, τι μου θύμισες τώρα? Εκτός από αυτό το βιβλίο Dodge που είναι πάρα πολύ σημαντικό, και ο Μακαρίτης, ο Γιώργης Γιατρομανουλάκης, ένας ξεχωριστός πυκισμένος φιλόλογος, γεννημένος στη τέλος δεκαετίας του 30, αρχές 40, εκεί περίπου. Υπάρχει και ένα σύνολο από βιβλία που έχουν γραφτεί και έχουν το κοινό, τον κοινό τίτλο «Από τον μύθο στον λόγο». Στα γερμανικά «Von Mythos zum Logos», στα αγγλικά «From Mythos to Logos». Όλη η ιστορία είναι το πέρασμα από το παραμύθι, από το μύθο, στο λόγο. Γιατί οι παλιοί σοφοί δεν είχαν σκεφτεί να εκπαιδεύσουν τους ανθρώπους, το λαό, την πλέμπα, ώστε να σκέφτεται λογικά. Ήτανε οι μύστες που κραπάγαν τη σοφία για τον εαυτό τους και την μετέδιδαν στους πολλούς με πολύ απλοϊκό τρόπο, με μύθους. Δηλαδή, βρέχει, πω, ξέρεις τι γίνεται, γιατί βρέχει. Γιατί ο Ποσειδώνας έχει θυμώσει και ρίχνει νερό, ταράζει τα νερά. Και οι Βόρειοι Σκανδιναβοί λέγανε, ξέρεις γιατί βρέχει, βρέχει γιατί ο φως χτυπάει τώρα το σφυρί του επάνω ψηλά στον ουρανό. Όμως πίσω από όλη αυτή την ιστορία του νερού, βλέπει ένας άνθρωπος και λέει, ρε παιδιά, δεν μπορεί τώρα όλα αυτά να εξηγούνται με μυθικό τρόπο. Πρέπει να υπάρχει κάποια γενεσιουργός αιτία του συμπάντος. Συγγνώμη, αυτός ήταν ο Θαλής, ο Μιλήσιος, ο Θαλής, ο οποίος είπε, παιδιά, δεν είναι ο Ποσειδώνας, είναι το είδος, το είδος. Δεν είναι ο αέρας, ο αίολος, θα πει ένας μεταγενέστερος, Μιλήσιος γλώσσος, ο Αναξημένης. Είναι ο αέρας. Δεν είναι ο αίολος που θύμωσε και άνοιξε τον ασκόπη και απελευθέρωσε τις αμνέμους. Εκλογικεύεται δηλαδή το πράγμα. Και κάτι ακόμα που γράφει ο Πλούταρχος στους βίους του. Γράφει στο βίο του Περικλή και μιλάει για έναν φιλόσοφο από τις Κλαζομενές της Μικράς Ασίας, τον τον Αναξαγόρα, ο οποίος ήταν φίλος του Περικλή. Είχε έρθει λοιπόν ο Αναξαγόρας και τον συνάντησαν και του είπαν, Αναξαγόρα, κοίτα να δεις, ο Τάδη είναι καταραμένος. Γιατί είναι καταραμένος? Γιατί στον αγρό του μέσα βρέθηκε μια κατσίκα, ένα σπάγος που είχε ένα μικρό κέρατο και ένα μεγάλο κέρατο στο κεφάλι του. Είναι καταραμένος αυτός. Τώρα ο Αναξαγοράς δεν μάσαγε με τέτοια πράγματα, λέει, ελάτε φέρετε το τραγί εδώ πέρα να το σπάξω, να δείτε γιατί έχει μικρό κέρατο και μεγάλο κέρατο. Κάτι θα έχει εγκεφαλώσει, και πράγματι όταν το σπάξανε είδαν ότι ο εγκεφαλός του από τη μεριά που ήταν το μικρό κέρατο ήταν ατροφικός, ενώ από την άλλη πλευρά ήταν μια χαρά. Δηλαδή το πέρασμα από τον μύθο, από τον παραμύθι και τις προκαταλήψεις και όλη αυτή την όλο το παραμύθιασμα αυτό στη λογική, αυτό το πέρασμα το κάναν οι Έλληνες οι αρχαίοι και γι' αυτό μας ευγνωμονούν οι Δυτικοί, γιατί περάσαμε την ανθρωπότητα, το ανθρώπινο πνεύμα από τη χώρα του μύθου στη χώρα του λόγου. Αλλά ο λόγος όμως θέλει προσοχή, γιατί δεν είναι βέβαιο ότι τα βρίσκουμε όλα με τη λογική, ότι είμαστε παντογνώστες εντελώς ικανοί. Θέλει προσοχή αυτό το εργαλείο. Και βλέπεις, φτάνουμε σε άκρα να θεοποιούμε τη λογική, να θεοποιούμε και αυτούς οι οποίοι επαγγέλλονται ότι κατέχουν τη λογική σκέψη και τους ακούμε σε οτιδήποτε λένε, οποτεδήποτε το λένε, και πολλές φορές πέφτουμε έξω. Οπωσδήποτε ναι στη λογική, αλλά με σεβασμό και με προσοχή. Γιατί χωρίς τη λογική δεν μπορεί να βάλεις σε μια σειρά τη ζωή σου. δεν μπορεί να την βάλει στη σειρά. Δεν μπορεί κάθε τι που κάνεις να συνεχίζει κάτι προηγούμενο και να προετοιμάζει κάτι επόμενο. Η ζωή είναι μιας και τα δρόμια. Τα πράγματα δεν είναι αυτοτελή εντελώς ως δρόμια. Τα πράγματα δεν είναι αυτοτελή εντελώς όσα φάμε και όσα πιούμε και δεν μας

0: από τις προκείμενες που βάζεις. Ένας συλλογισμός που λένε οι άνθρωποι είναι θνητοί. Ο Σοκράτης είναι άνθρωπος. Άρα ο Σοκράτης είναι θνητός. Σε λογικό. Ένας τυπικά ορθός συλλογισμός, τυπικά ορθός, όχι πραγματικά, είναι αυτό να πω. Οτιδήποτε είναι μικρούλι κίτρινο και έχει πέντε πόδια, παίζει τάβλη. Ο ελέφαντας είναι μικρούλης, κίτρινος και έχει πέντε πόδια, άρα παίζει τάβλη. Αυτό, αυτή η αηδία που είπα, αυτή η χασομάρα, είναι τυπικά ορθή. Δηλαδή, αν ισχύουν οι δύο προκείμενες απόψεις, θέσεις, ισχύει και το συμπέρασμα. Αλλά πρέπει όμως να είναι και πραγματικός ορθός ο συλλογισμός, να είναι έγκυρος και αληθής. Δηλαδή, τι θέλω να πω, ότι όταν σκεφτόμαστε λογικά, λέμε ότι σκεφτόμαστε λογικά, πρέπει να φροντίζουμε σε ποια δεδομένα στηριζόμαστε για να τα επεξεργαστούμε και να οδηγηθούμε σε συμπέρασμα που να ανταποκρίνει στην πραγματικότητα. Πολλές φορές είμαστε βιαστικοί, κάνουμε ή μιλάμε γενικά, δεν φροντίζουμε να κάνουμε συστηματικές γενικεύσεις για να βασιστούμε σε αυτές, αλλά λέμε γενικότητες και απολυτοποιούμε το σχετικό. Και όταν απολυτοποιήσει κανείς το σχετικό, θα έχει και τα επίχειρα, δηλαδή τα αποτελέσματα, τα αρνητικά. Ναι, στη λογική, αλλά η λογική είναι εργαλείο. Δεν είναι η ουσία του πράγματος. Ένα ποίημα ενός ποιητή μ' αγγίζει πολύ περισσότερο στην ψυχούλα μου από οποιοδήποτε λογικό συλλογισμό. Τον θέλω τον λογικό συλλογισμό όσο θέλω και τα σίδερα μέσα στον πετό για να μου το κρατάει γερό τον πετό.
1: Ο Φρόιντ έλεγε ότι όπου κι αν με πήγε η επιστήμη μου, είχε ήδη πάει ένας ποιητής εκεί.
0: Μπράβο, το θυμήθηκα, ναι. Τι ωραίο που είναι αυτό.
1: Τρομερό.
0: Τι ωραίο είναι. Βέβαια, γιατί ο ποιητής τα έχει αυτά μέσα του και τα λέει, και γι' αυτό λένε ότι οι ποιητές είχαν την θεία έμπνευση. Και τι λέει και η Οδύσσια και η Ιλιάδα. Πώς ξεκινάει η Οδύσσια, λέει, αν δαμή ένεπε μούσα. Τη μούσα επικαλείται.
1: Ναι.
0: Ο ραψοδός, ο αηθός, τη μούσα επικαλείται. Λέει, μίλα μούσα μέσα από το δικό μου στόμα. Εγώ είμαι το ηχείο, είμαι το μεγάφωνο. Ναι. Πες μας μούσα την ιστορία του Οδυσσέα αυτού του πολυταξιδεμένου και πολυμηχανού ανθρώπου. Αλλά και στην Ιλιάδα πάει το πρωιμείο, δεν λέει μούσα, λέει θεά. Μήνυν, τη μήνυν, τη τραντήλα. Την αγανάκτηση, το θυμό, την βάθια οργή. Μήνυν άιδε, τραγούδα, τσάλε, θεά, η θεά της ποίησης. Μήνυν άιδε, θεά, αχιλίος, την μήνυν του αχιλέα σε βάρος του αγαμένουνα. Από τότε τσακωνόντουσαν τις τελελαδίτες με τους Πελοποννήσιους. Είναι πάλι το πλήγμα. Στην τελελαδίτης ο αχιλέας, Πελοποννήσιος ο αγαμένουνας. Πλάκα κάνουν για να το φεύγουν λιγάκι.
1: Ο Λιβαδίτης σε ένα του ποίημα λέει κάτι πολύ σπουδαίο που φαντάζομαι στην εποχή του θα ξεσήκωσε αντιδράσεις πάρα πολλές. Λέει, σωστά το καταλάβατε, είμαι ο Λάζαρος. Εγώ που τέσσερις μέρες νεκρός, όταν μου φώναξαν Λάζαρε δεύρω έξω, ενώ ήξερα ότι κανείς δεν μπορούσε να με αναστήσει, συμπόνισα τόσο την ανθρώπινη ευπιστία που σηκώθηκα.
0: Πω, ναι.
1: Τρομερό ποίημα.
0: Ναι. Δεν το ήξερα.
1: Ναι.
0: Αυτή είναι πολύ, γιατί πρέπει τώρα όταν ακούμε τους ποιητές, τους ανθρώπους που έχουν μέσα εσωτερικές δονήσεις, για να μας δίνουν εμάς έτοιμοι την ευαισθησία τους και να την κάνουμε φυλακτό και να ζούμε και να προχωράμε.
1: Έτσι.
0: Πρέπει να ξεκινάμε και να θέλουμε να κατανοήσουμε αυτό που λένε και αυτό που νιώθουν με τον τρόπο με τον οποίο το έχουν νιώσει και θέλουν να μας το μεταδώσουν. Να μην στεκόμαστε ποιητικά και όταν μιλάμε για ποίηση, να ξέρουμε ότι κάθε λέξη

0: έχει και την κυριολεκτική σημασία και μεταφορικές σημασίες. Και ότι η γλώσσα δεν έχει μόνο λειτουργία αναφορική, να, μέσω την οποία να διαβιβάζουμε ορισμένες κρίσεις, ορισμένους χαρακτηρισμούς, αλλά έχει και ποιητική λειτουργία. Δηλαδή, μπορεί να σου πω κυριολεκτικά ότι θα συναντηθούμε αύριο κατά τις 6, αλλά μπορώ να πω και θα συναντηθούμε αύριο όταν ο ουρανός θα παίρνει το άλικο χρώμα του.
1: Ναι.
0: Κυριολεκτό πάλι, γιατί ναι, ο ουρανός παίρνει το άλικο, το κουκκινοπό χρώμα του. Δεν είναι μεταφορική η λειτουργία του γλώσσα εκεί, είναι απροστήτικη, το λες με άλλο τρόπο.
1: Mm-hmm.
0: Και η ποιήση πάει πολύ πιο βαθιά μέσα μας, πάει στο ασυνείδητό μας και βρίσκει τις απαρχές της ύπαρξής μας. Ναι, ναι, μεγάλη ιστορία. Τώρα, είσαι ένας από τους ποιητές και εσύ, γιατί η στιχουργική δεν είναι απλό πράγμα. Εγώ όσα χρόνια δίδασκα, καμιά σαρανταριά, αφιέρωνα πάντα 5-6 ώρες το χρόνο και τις έκανα με τη δική μου επιλογή, δεν... και έγραφα στο βιβλίο ήδης. Όχι κανένα κείμενο από αυτά του Υπουργείου, έγραφα ρεμπέτικος στίχος. Δεν θα κάνει Παπαγιανοπούλου ένας μαθητής μου, δεν γίνεται. Δεν θα κάνει ό,τι ατσότου, θα κάνει. Δεν θα κάνει παλιούς στιχουργούς, δεν θα κάνει Αττίκ.
1: Γκάτσο.
0: Είναι δυνατόν. Γκάτσο. Αχα. Ένα σωρό, παρουσιάσεις έκανα στο Ελεύθερο Πανεπιστήμιο της Κηφισιάς πρόπερση, με το ποιημένη μια ελληνική ποιήση. Ένας ο Γκάτσος έχει την άμμο της θάλασσας, έχει με το ποιήση και τέτοια πράγματα. Τι μπορείς να μην κάνεις? Και έχουμε τόσους στιχουργούς. Εσύ συνεχίζεις σε μια χάντρα ζώσα στο κουμπολόι αυτό των υπέροχων στιχουργών, Μάνο.
1: Να σε καλά.
0: Μα ναι, είσαι, Μάνο. Έχει μια ποιητική έμπνευση πολύ ξεχωριστή, η ρήμη σου. Θυμάσαι, σου είχα πει ένα στίχο που μου είχε κάνει πολύ μεγάλη εντύπωση, της στο Παγιανοπούλου. Να σου δώσω μια να σπάσεις, αχ βρε κόσμε γυάλινε, για να κάνω μια καινούργια κοινωνία άλλινε.
1: Βέβαια.
0: Τρομερό.
1: Ή φύσα αεράκι, φύσαμε, είχαμε μελώνει,
0: φύσαμε. Βέβαια, τρομερά πράγματα.
1: Γκάτσους.
0: Ωραία, μεγάλη υπόθεση, μεγάλη ιστορία. Τι, και τι δεν έχει μελοποιήσει αυτός ο άνθρωπος.
1: Όχι, ο Χατζηδάκης τα έχει μελοποιήσει, ναι.
0: Συγγνώμη, τι δεν έχει γράψει, βέβαια. Αυτό τώρα δεν είναι του Χατζηδάκη, αυτό το φύσα για και χαρά σου δεν είναι πια.
1: Όχι.
0: Το είναι Ξαρχάκος.
1: Ξαρχάκος,
0: ναι. Είναι ευεργέτες, μεγάλοι ευεργέτες. Μεγάλοι ευεργέτες.
1: Για το μεταξύ παρενθετικά, όταν βλέπεις μία εικόνα του, μία φωτογραφία του Ξαρχάκου, δεν τον κάνεις πάνω από 55-60 χρονών, και ας είναι κοντά 90.
0: Ναι, τον παρακολούθησα. Έχω έναν φίλο από το σχολείο, μικρότερος στα 8 χρόνια, ο οποίος λάτρευε εντελώς τον Κόκοτα. Και όταν έγινε μία παρουσίαση τιμητική του Κόκοτα στο Μέγαρο και δείχνει ο Ξαρχάκος, θα δούμε 10 χρόνια ας πούμε, θυμάμαι αυτό το παλικάρι, γιατί έτσι μόνο μπορείς να τον πεις,
1: δεν μπορείς. Ναι, ναι, πραγματικά.
0: Χοροπίδα εκεί πάνω στη σκηνή.
1: Ναι.
0: Πληθωτικότητα. Τεράστια. Καταπληκτικός, καταπληκτικός. Άνθρωποι που τρέφονται από την τέχνη τους, τρέφονται από... ζουνε, αλλού ζουν οι άνθρωποι αυτοί. Είναι βαθιά πληκισμένοι. Βαθιά πληκισμένοι.
1: Σωστά.
0: Έτσι είναι. Μάνο μου...
1: Ευχαριστώ πολύ.
0: Εγώ πολύ και είπαμε να μην θεοποιούμε τη λογική. Τη λογική τη διδάσκεται στα σχολεία παλιά. Τη διδάσκεται, αλλά μετά είπαμε δεν χρειάζεται μόνο το αεροπλική. Έχουμε τα κομπιούτερ. τη λογική και καταλαβαίνεις τώρα από εκεί και πέρα είμαστε σε ένα χάος μέσα. Η λογική είναι μεγάλη υπόθεση. Έλεγα ότι είναι τόσο σημαντική όσο είναι τα σίδερα που είναι μέσα στις μετοκολόνες και κρατάνε όρθιες στις οικοδομές. Δεν είναι η διακόσμηση, δεν είναι η ταπετσάρια η ωραία, δεν είναι οι καθρέφτες κτλ. Η λογική κρατάει γερά για να το όρθιο το οικοδόμα. Από εκεί και πέρα, κάντο ωραίο, δίστο, ξεβάισέ το. Φιλιά πολλά.
1: Γεια σου, Ανδρέα μου.
0: Φιλιά.

0: 2-11-10-80-8-8-0. Η κυρία Φωτεινή χαιρετάει τον Ανδρέα Μωρίκη, λέει ότι είναι απολαυστικός ο τρόπος με τον οποίο τοποθετείτε και θα ήθελε πολύ όταν ξεκινήσουν πάλι τα μαθήματα στην Κηφισιά να ενημερωθεί για να πηγαίνει και εκείνη, μένει κοντά. Γεια σου Γιάννη Δουνδουλάκη μου από το Γέρακα.
1: Καλημέρα Μάνο.
0: Καλώς.
1: Εγώ πάλι θα ήθελα όταν ξεκινήσουν τα μαθήματα ξανά να μπορεί κανένα να συνδεθεί και με Zoom ώστε να τα παρακολουθεί αν είναι μακριά.
0: Πολύ πιθανό να γίνεται.
1: Α, ωραία, τέλεια. Ας το προτείνουμε στον κύριο Μωρίκη να το πει στους διοργανωτές εκεί, μήπως μπορεί να.
0: Τέλειο είναι αυτό που λες.
1: Βέβαια.
0: Τέλειο είναι γιατί προστίθεται κόσμος ο οποίος θα ακούει κτλ.
1: Mm-hmm. Ακριβώς.
0: Τέλεια.
1: Λοιπόν, κοίτα τώρα πως ανορθόδοξα θα στο ξεκινήσω εγώ το πράγμα.
0: Ναι.
1: Στο σημερινό θέμα πάει πολύ ένα τραγούδι που είχες βάλει κάποτε στην εκπομπή, σου το είχα πει.
0: Ναι.
1: Και σου άρεσε κιόλας από ό,τι είχες πει.
0: Ναι.
1: Φάνης Μεζίνης, Λογική μου καταδικασμένη.
0: Για κοίτα αν το έχει μπάνκα. Ναι.
1: Το έχεις... καλά, δεν ξέρω αν το έχει μπάνκα για να το έχεις εσύ πάει στο σταθμό.
0: Ναι. Πάντως, Λογική ήταν... μου καταδικασμένη, οκ. Okay.
1: Λοιπόν...
0: Αυτός ο Μεζίνης, πολύ μεγάλος τραγουδιστής.
1: Και με πάρα πολλά κομμάτια.
0: Καταπληκτικά και... κομμάτια και συνεργασίες με τον Γκραουνάκη και...
1: Ακριβώς. Και είναι από τις περιπτώσεις ανθρώπων που θα έπρεπε να είναι στην πρώτη γραμμή αναγνωρισιμότητας. Γιατί είναι πολύ καλή δουλειά του. Τέλος πάντων, πάμε στο θέμα μας.
0: Πάμε.
1: Λογική. Είπε ο δάσκαλος να μην τη θεοποιούμε. Δεν διαφωνώ γιατί προφανώς βάζει και την παράμετρο του συναισθήματος αν κατάλαβα καλά στην όλη ιστορία, αλλά αν δεν υπάρχει λογική, αν δεν τη θεοποιήσουμε τη λογική, μήπως καταλήξουμε να μας κατακλείζουν αρνητικά συναισθήματα διότι θα κάνουμε πράγματα χωρίς να την επιστρατεύουμε. Έχω μια λίγο διαφορετική θεωρία προσωπικά, ότι σκέφτομαι αυτό που θέλω να κάνω πάντα με τη λογική και μελετώντας τις συνέπειες και τα συναισθήματα που μπορεί να μου προκαλέσουν αυτές και εάν είμαι διατεθειμένος να αποδεχτώ και να αντέξω τις τυχόν αρνητικές εξελίξεις, τότε το κάνω αυτό που είναι να κάνω, να πω, να πράξω, γιατί ξέρω ότι μπορώ να αποδεχτώ όποιο και αν είναι το αποτέλεσμα.
0: Σωστό.
1: Οπότε θεωρώ τη λογική λίγο τη θεοποιώ στη ζωή μου. Αν και είμαι πάρα πολύ συναισθηματικός άνθρωπος, η πλάκα είναι κάποια στιγμή γύρισε η κόρη μου και μου είπε «Βρε μπαμπά, πώς γίνεται να είσαι τόσο πολύ λογικός και ορθολογιστής και παράλληλα να μπίζεις τόσο εύκολα τα κλάματα». Και όμως γίνεται.
0: Γίνεται, πώς δεν γίνεται.
1: Απολύτως. Τώρα, ως λαός, με τη λογική δεν έχουμε πολύ συναντηθεί, μάλλον. Πάμε από δρόμους διαφορετικούς σε αυτή τη χώρα εδώ και πολλές δεκαετίες. Και δεν βλέπω και τρόπο να βρισκόμαστε με τη λογική. Αν δηλαδή λάβει κανείς υπόψη του ακόμα και τις πολιτικές εξελίξεις σε αυτή τη χώρα, ότι δηλαδή ξεπηδούν από εδώ και από εκεί κόμματα κάθε τρεις και λίγο, και δεν αναφέρομαι μόνο στα τελευταία αφιτάνια,
0: ναι,
1: έτσι,
0: ναι,
1: γιατί
0: ναι.
1: Ας πούμε από τον πρώην Πρωθυπουργό αναμενόμενο ήταν να θέλει να επανέλθει στο πολιτικό προσκήνιο. Συμφωνεί, δεν συμφωνεί κανείς μαζί του, κανείς μαζί του, ήταν αναμενόμενο ότι θα το κάνει. Αλλά από εκεί και ύστερα διάφορα άλλα κόμματα που κατά καιρούς έχουν έρθει να μας σώσουν,
0: ναι,
1: έχουν έρθει να καθαρίσουν την Ελλάδα, κάποτε δέχονταν πίτσες στο στούντιο και μετά γίνανε βουλευτές και κάνανε κόμμα.
0: Ναι. Ή καταργιόντουσαν.
1: Ή καταργιόντουσαν.
0: Να πάθετε καρκίνο φώναζε.
1: Βεβαίως.
0: Όπως τον λένε, θύμισε μου.
1: Βασίλης Λεβέντης. Και όμως έκανε κόμμα το οποίο εισήλθε στη Βουλή. Για μία φορά, οκ, okay, ναι, αλλά δεν πειράζει, υπάρχουν και άλλοι αντίστοιχοι. Όχι να καταργιόνται. Να θεωρούν αυτούς σωτήρες, ενώ στην πραγματικότητα απευθύνονται στο θυμικό του, ναι, ελληνικού λαού και όχι στη λογική του βεβαίως. Και από ό,τι δείχνουν τα πράγματα θα το ξαναδούμε το σκηνικό αυτό. Ήδη δημιουργήθηκε το κόμμα της κυρίας Καριστιανού με πιο πολιτικό background, αναρωτιέμαι.
0: Ναι.
1: Και λέγεται ότι ο κύριος Σαμαράς στα 75 του θα κάνει κόμμα. Και λες, λογική, πουθενά. Πού είσαι, καταζητείτε, ούτε καν αναζητείτε. Καταζητείτε για να εκτελεστεί έτσι περαιτέρω στην Ελλάδα. Τώρα από εκεί και ύστερα, σε φάσεις που έχουμε λειτουργήσει με τη λογική, τα πράγματα, λίγες είναι, τα πράγματα πάνε καλύτερα. Και θα υπενθυμίσω το πόσο πήγαινε ρολόι η ζωή μας τις 2-3 εβδομάδες των Ολυμπιακών Αγώνων του 2004. Γιατί είχε επιστρατευτεί η λογική στη διαχείριση των αναγκών εκείνου του διαστήματος. Γιατί χιλιάδες, κυρίως νέοι άνθρωποι, είχαν εμφανιστεί και δουλέψει εθελοντικά για αυτή την ιστορία, με αποτέλεσμα να ζούμε σε μια άλλη χώρα εκείνες τις μέρες. Δεν ζούσαμε στην Ελλάδα.
0: Βέβαια, δεν ξέρω αν θυμάσαι το Ζέπελιν που κυκλοφορούσε πάνω από την Αθήνα.
1: Πώς το θυμάμαι.
0: Και τη μεγάλη συλλογή από φάσκελα που έπαιρνε φωτογραφία το Ζέπελιν.
1: Εννοείται. Ήταν αυτή η οπαδή της μη λογικής, τέλος πάντων. Διότι το να φασκελώνεις μια κάμερα, δεν νομίζω ότι έχει καμία.
0: Είναι και γκροπλάν δηλαδή, όχι τίποτα άλλο.
1: Ακριβώς. Καμία σχέση με τη λογική. Ας πω στον υπόλοιπο κόσμο αυτό που εμείς λέμε μούτζα δεν υπάρχει.
0: Όχι, δεν υπάρχει, αλλά θα υπάρχουν υπότιτλοι από κάτω.
1: Ναι, υποθέτω πως ναι.
0: Αυτό. Οπότε, να σου πω, θέλει να μιλήσει μαζί σου για να συμπληρώσει κάτι ο Ανδρέας Μωρίκης, να βγάλει τη γραμμή.
1: Με πολύ μεγάλη μου χαρά.
0: Ανδρέα μου.
2: Ναι, μάνα μου, ναι. Αυτό που είπε ο Γιάννης μου θύμισε κάτι που τα αντιμετώπιζα στο σχολείο κάθε χρόνο, κυρίως όταν έμπαινε η άνοιξη, γιατί... Είπε πολύ ωραία ο Γιάννης, λέει ότι εγώ σκέφτομαι ότι θεοποιώ τη λογική, και πράγματι τα παιδιά ρωτάνε κυρίως όταν μπαίνει η άνοιξη και τα πρώτα τους ερωτικά σκυρτήματα τους θέσμουν σε μια αναστάτωση γλυκά. Κύριε, λογική ή συνέστημα. Νομίζω ότι αυτά τα δύο αντιμάχονται μεταξύ τους και τους έλεγα πώς μου ήρθε μια μέρα. Τους λέω, ξέρετε τι με ρωτάτε τώρα, αν προτιμάω το κρασί ή το μπουκάλι. Με τη σχέση έχει το κρασί και το μπουκάλι. Μα το κρασί θα πιω, το συνέστημα θα απολαύσω. Αλλά αν μου σπάσει το μπουκάλι, θα μου χυθεί το κρασί. Αν η λογική δεν προστατεύσει το συνέστημα, δεν το οδηγήσει, δεν το προφυλάξει, θα πονέσω, θα πικραθώ. Η λογική προστατεύει, νομίζω, το συνέστημα. Και συμφωνώ πότε με τον Γιάννη ότι πρέπει να την έχουμε οδηγό μας, γιατί ακριβώς μπορεί και προστατεύει ό,τι πολύτιμο τρέχουμε και ζούμε, το συναίσθημά μας. Αυτό ήθελα να